Μερσί μπογκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Το πενινταρικάκι που γλιτώσετε από ψυχίατρο, παύλα ψυχολόγο, παύλα life coach, καινούργια μόδα αυτή. Να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Ραντεβού tomorrow night the same time. Εδώ από το κρυσφύγιο του Έλα Λαμέν του Λάγκλι της Βιρτζίνια. Ο απόφοιτος βοηδοσχολής Παύλα Κιλικιάρχης του Χάρβαρτ παραδίδει τη σκητάλη στον μάστερ. Της νυχτός. Μη μου λες αγαπώ. Καλό υπόλοιπο, νυχτός βέλτιστη ψυχική υγεία. Να σε προσεκτικό. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Έτσι είναι δήθεν, έτσι. Είναι αδερφός και πιο σκιά. Πολύ πολύ καλημέρα σας. Από μια σύγχρονη εποχή. Συνεφήκαμε με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά που εκπέμπει το Σεριάνι.

0: Η επικοινωνία μας γίνεται μέσα από την επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook.
1: Ρε παιδιά, δεν είμαι καλά, αλλά ντύθηκα καλά.
0: Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής, εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια το συζητάμε.

Ξεκινάω έτσι πάντοτε την ημέρα με μεγάλο σχέδιο, όπως έλεγε ένας παλιός, αλλά στο τέλος, ή έλεγα θα τους πηδήξω όλους, αλλά στο τέλος με πηδάνε αυτοί. Έτσι είναι η ζωή. Καλημερούδια!

καλημερίσω τον Κώστα τον Τριάντη. Καλημέρα, λέει Άρχοντα, καλή εκπομπή. Καλή ακρόαση, παλικάρι μου. Δημήτρη Σαπάτση, καλημέρα, Γιάννη. Καλή εκπομπή να έχεις. Γεια σου, Δημητράκη. Ο Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, λιτό σήμερα. Καλημέρα, φίλε, καλή εκπομπή. Καλό ξημέρωμα, καλή μας ακρόαση. Ένας... Τελεία και Παύλος. Ο άλλος... Εγώ Παύλα είπα.

0: Ο φίλος ο Μάικ λέει: καλημέρα, φίλε μου Γιάννη. Καλή εκπομπή από Μπορούσια του Μέγκε Γκλάντμπαχ. Χαιρετίζω την παρέα μας και την πρώτη απίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, σε σένα και τις άλλες. Ξετουζούνιαζες και ζητάς και τραγούδι και εσύ. Άιντε ρε, σταμάτα, φύγε από εδώ πέρα.
1: Ξανασηκώνομαι κι άμα κλάψω στο ρυθμό.
0: Είπα να πάμε σε μια άλλη εποχή σήμερα, παιδιά.

0: αφού είναι αφιερωμένο για την καπετάνισά σου που είναι κάπου στην Αφρική, για την κοράκλα σου θα το ακούσουμε το τραγούδι.
1: Ρε ζωή, άμα θες να με τρελάνεις, πάρε αριθμό και περίμενε.
0: Έτσι.

0: Καλημέρα τον Παναγιώτο το Δαλαβίνια. Καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή. Όχι παλικάρι μου, όχι. Στο διαδίκτυο είναι. Χρήστος Πασχαλάς, καλημέρα Γιάννη, γεια σου Χριστάρα. Χρυσόστομος Χαλκιάς, το Αριανάκι μου, καλημέρα αδελφέ μου από μένα, καλή συνέχεια να έχουμε σε όλους μας. Ο Ζώης ο Ντάλλας, την καλημέρα μου λεβεντιά μου Γιάννη, αυτός δεν είναι με AI που λέγαμε. Λέει και το άσμα βρήκα το Θεό μακριά σου. Ναι ρε φιλαράκι. Το έχουμε και πιο κάτω. Την καλημέρα μου σε όλο το ακροατήριο και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας, Ζώης Φούρνανες από Άρτα. Έχει τραγούδι. Κώστα Στρανόπουλος, καλημέρα από Ανθία, Αλεξανδρούπολης. Στη σπηλιά και στα γαργαλιστά και νόστιμα κόκκινα φανάρια, λέει στο Πολύκαστρο. Γεια σου ρε Κώστα. Γαργαλιστά και νόστιμα φανάρια.
1: Με έχεις κάνει χάλια.
0: Καλημέρα τον
1: αλλά τουλάχιστον χορεύω ρε
0: Ηλία το Χαρτοματζίδη, τον αρτοποιό μας εκεί στο Πολύκαστρο.

Θα πατρέψουμε το AI cover με κάποιες έτσι επιθυμίες. Θα γουστάρουμε λίγο σήμερα σε άλλα μουσικά μονοπάτια.

0: είδα φως. Θα παντρέψουμε σήμερα την τεχνική νοημοσύνη με την κανονική δισκογραφία. Έχουν βγάλει κάτι όμορφα τραγουδάκια. Η μουσική ενώνει, δεν χωρίζει, αυτό είναι σίγουρο.
1: Κι όλα όσα είχα χάσει γίνα.
0: Και γι' αυτό θέλω να τα μοιραστώ μαζί σας.

Ο Μάκης ο Γιαννακός και συνεργάτες του από τον Άρτο στην Κοζάνη. Γιάννη καλημέρα, καλή εκπομπή από Μελά. Είμαι αετός χωρίς φτερά. Και εμένα τι με νοιάζει ρε φίλε. Πήγαινε κόλλα δυο φτερά, γίνεις με φτερά, τι να σε κάνω.

Υπάρχουν και καψούρδες, τι να κάνουμε τώρα. Ο Αναστάσιος ο Ανδρίκος λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εβδομάδα από Αλεξανδρούπολη. Ρε καλώς στην Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα όλα τα παιδιά εκεί στο ΕΚΑΒ στην Αλεξανδρούπολη και τα παιδιά στις Σφαίρες. Τον Πέτρο και την παρέα του.

Βασίλειος Αδαμίδης. Καλημέρα, λέει Γιάννη, με τα δύο νι. Επίθεση θέλεις, λοιπόν θα την έχεις. Αμάρε φίλε, πρωί-πρωί. Που δεν θα αντέχεις, θα δεις κάτι άλλο, να με ακουπάει, θα λιώσεις. Καλημέρα Ελλάδα μου, λέει, καλημέρα ψυχές μου που ξενιδευτήκατε για ένα καλύτερο αύριο. Την αγάπη μου από και στην πόντια πίτριά μας, Βασίλης από Λονδίνο. Για

0: Νίκος Μαρκόπουλος, Μακρόπουλος μάλλον, επίθεση. AI είναι, Λίτσα. Καλημέρα τη Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά. AI είναι, εντάξει.
1: Αγαπημένες ήταν το δικό σου χτύπημα.
0: Καλημέρα στην Χριστίνα, τη φίλη μας από την Βέρεια.

Να ξέρετε ένα πράγμα κάποιοι, μου στέλνετε κάτι μηνύματα 9.30 ώρα το πρωί και μάλιστα επιτακτικά, γιατί δεν απαντάς Γιάννη, γιατί έτσι γουστάρω ρε, κοιμάμαι. Λογαριασμό θα σε δώσω. Δεν το κατάλαβα δηλαδή. Θα γίνεσαι λιώμα, θα βγαίνει η ψυχή σου απ' τα πιο σου σώμα. Στορχίζομαι τίποτα. Εσύ επειδή σηκώθηκες ρε φιλαράκι και πήγες και δουλειά, πάνω πρέπει να σηκωθώ κι εγώ. Δεν το κατάλαβα αυτό πράγμα. Για μαζευτείτε λιγάκι, και ιδίως εκεί στο Messenger. Έχω μπλοκάρει πάνω από 100 άτομα, μη συνεχίσω. Για την καπετάνισσα του Μάικ, την κοράκλα του, κάπου στην Αφρική, Μπέκι Ζίνα της Ξενιτιάς.

Ναι, ρε Νίκο. Άντε να στείλεις ένα μήνυμα, θα. Παρά και 9 και 10 η ώρα, εγώ κοιμάμαι. Αν τα ακούσω, τα άκουσα. Άλλο να επιτακτικά να λες και βοβάμαι, γιατί δεν απαντάς. Δηλαδή, χωρίς να μπάτσω κανένα. Καλημέρα στη φίλη μου τη Γιώτα τη Φλωρινιώτησα. Καλημέρα το Χριστάκη το Σιαμήτρα, το Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική οικογένεια Σιαμήτρα εκεί στο αρτοπείο του ΣΑΜ, στη Λεωφόρο Στρατού με τα καλούδια του. Αρτοποιοί μου, αρτεργάτες, αρτοτεχνίτες, αρτοζαχαροπλάστες, φτιάξτε καλούδια ρε να έρθει ο κόσμος να φάει ρε. Καλημέρα στη φίλη μου την Ελβίρα. Καλημέρα λέει Γιάννη, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα, την αγάπη μου στην παρέα μας και στη δική μας την ελπίδα. Σταματήστε παιδιά να μου στέλνετε τραγούδια, έτσι. Είπαμε, θα κάνουμε μια ιδιαίτερη εκπομπή σήμερα. Πήρα καμιά 5-6 τραγουδάκια, εντάξει, χαλαρώστε λίγο.

Καλημέρα στο φιλαράκι μου, το Κώστα το Βιολέτα. Καλημέρα σας, λέει από Μελβούρνη. Ευχαριστώ όλους τους φίλους για τις ευχές τους εχθές. Και αν έχεις, ναι. Είχες γενέθλια, δεν μπορεί να μην σε βάλουμε το τραγουδάκι σου. Και πόσα έχεις εκεί πέρα, 60? Πανάγια. Τόσο μεγάλος είσαι, ρε φίλε. Δηλαδή, εγώ είμαι πιο μικρός από σένα. Τέσσερα ατυχήματα. Πέντε μυαλά καήκανε. Ναι, εντάξει.

0: Ο Γιώργος ο Καλλιπολίτης. Καλημέρα Πασά μου. Εκεί στη Μασατσούτσες. Χαίρε Γιάννα ρε λέει, δύναμη φως, ένα χαιρετισμό αν μπορείς στο ξαδελφάκι μου Γερμανία, Σάκης.
1: Μα μου δώσες φαρμάκι.
0: Άιντε γυναίκα δίχως μπέσα.
1: Αγαριαζά.
0: Αναλώσιμα.

Τέος ο Τσέρεκ λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα κυρία Ελπίδα, καλημέρα τρεχαντήρια και πηγολαμπίδες, καλημέρα σε όλη την παρέα του Σεργιάννη. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Ξενοφών, λέει καλό ξημέρωμα, τρεχαντήρια μου. Καλά χιλιόμετρα επιστροφή στη βάση σας.

0: Άιντα.
1: Μα τώρα διάλεξε.
0: Ο Αντώνης από τα Γρεβενά, το Ηρακλάκι μου. Καλημέρα, κάνει ωραίο αφιέρωμα σήμερα. Έχεις πρόγραμμα που φτιάχνει AI τραγούδια. Θέλω να μου κάνεις αν έχεις ένα ξένο τραγούδι. Καλή συνέχεια, φίλε. Χαιρετισμού στην κυρία Ελπίδα και φυσικά στη Σοφία την Κουκουρούκου. Ξένο δεν θα βάλω, ρε φίλε, τώρα εντάξει. Αλέξανδρος Κωτογιάννης, καλημέρα. Καλή εκπομπή, Γιάννη. Καλή ακρόαση σε όλους.
2: Τα λάθη τα δικά.
0: Η Λίτσα μας πήρε και από τις δύο μεριές που λένε. Καλημέρα, Γιάννη, και σε όλη τη Σεργιανό παρέα. Είδες ότι μπορείς να μιλήσεις εκτός από το Messenger και εδώ.
2: Μάθημα στη ζωή.
0: Ο Μανώλης Οπλωμάρη από Αυστράλια, Σίδνεϊ. Καλημέρα, Γιάννη. Καλή δύναμη, καλό ξημέρωμα. Χαιρετίσματα στην κυρία Ελπίδα και στην κυρία Σοφία. Να είσαι πάντα καλά, την αγάπη μου στην Ελλάδα, στη Μακεδονία και στη Θεσσαλονίκη.

Πάμε να ακούσουμε Ζαμέ. Ζαφύρι με λάιμα, ετός χωρίς στερά. Στην Μπουζούκα ο μαέστρος ο Καραντίνης. Καλημέρα παιδιά, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Σ' όσους μ' αγαπάτε αλλά και σ' όσους με μισείτε. Και αυτοί που με μισείτε είστε περισσότεροι. Αλλά ξέρετε που σας έχω γραμμένους, εντάξει.

Ο Μένιος ο Τσελεκίδης λέει καλημέρα φίλε Γιάννη, καλό ξημέρωμα να έχουμε, να δώσω τις καλημέρες μου σε όλη τη Σεργιανοπαρέα, στην πόντια ποιήτριά μας κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου και ειδικότερα λέει στον συνάδελφό μου τον Δημήτρη που είναι στεναχωρημένο σήμερα λόγω κάποιου εργασιακού προβλήματος. Να έρθω να βάλω ένα χεράκι. Τι θα πει εργασιακό πρόβλημα ρε. Καλημέρα παιδιά.

Τα αφεντικό μου δεν είναι ο κύριος Μπούζος, Λίτσα από την... από την Καλαμαριά. Εγώ δεν έχω αφεντικό. Το μόνο αφεντικό που έχω είναι ο καπετάνιος μου, ο Ανδρώνης, εντάξει. Ο Μπούζος τη χάνει να είναι ο διευθυντής μας. Να ξέρουμε και τι λέμε.

Θεός συγχωρεί, εγώ όχι. Sorry με λέει η Λίτσα. Άκου sorry. Χωρίς στερά, χωρίς αγάπη και... γελάς, ε. Χωρίς αγάπη και χαρά. Γεια σου Ηλία. Το φιλαράκι μας, Άνθη, Πιτά, Ελευθερία, καλημέρα. Πρωτομαγιά μας, ένα λουλουδάκι δεν είδαμε από σένα. Άιντε, ξεβιδωθείτε. Χαμός, χασαποσέρβικος.

Ακούτε Μετρόπολης. Δύο λεπτά πριν τις 4. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με το Γιάννη. Έλα δάσκαλε, Στέφανος Νεζίπας. Με την εκπομπή Σφινάκη. Τον αρέσει να δίνει χυμό, αλλά σε σφινάκι. Δεν είναι και για χόρταση. Έμα. Παπαπαπαπα. Οχ. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή εκπομπή, μου λέει η φίλη μας η Βασιλική από την Κοζάνη.

Ναι, να δώσεις χυμό ρε παιδάκι μου, να φτάσει για όλες ας πούμε. Α, πάρεις ένα μπουκάλι ας πούμε με χυμό, ξέρω, πορτοκάλι, ρόδι, ξέρω και εγώ. Α, δίνεις σε σφινάκια, όχι σε μεγάλα ποτήρια, εντάξει. Να βάλεις και λίγο μπατίντα τεκόκο, λίγο κρεναντίνι.

Ρε Ζώη Ντάλα από την Άρτα, μάλλον δεν σε λένε Ζώη, σε λένε Άννα και είσαι από το Ρουφ. Ο Τζίτζι Καστελιώνη νωρίς που έλεγε και μια ψυχή, τι να κάνεις ρε σε. Εγώ λέει Ρουφιάνος δεν κίνομαι. Ναι, αλλά το λες. Ο Τζίτζι Καστελιώνη νωρίς. Γιατί το δοκίμασε, για να ξέρουμε δηλαδή. Μα δεν τρέπεται λίγο. Δεν θυμάμαι ποια μέρα ήταν η εκπομπή να το κόψω να το κάνω σποτάκι αυτό ρε παιδάκι μου.

Η καλύτερη δεκαετία για τη γυναίκα, ξέρετε ποια είναι στη ζωή της? Η καλύτερη δεκαετία. Από τα 39 πώς θα πάει στα 40? Περνάνε 10 χρόνια μέχρι να το συνειδητοποιήσει και να πει πόσο είσαι, 40. Κυρίες μου.

0: Κι ας είναι 50, λέμε ρε παιδί μου.
1: Με σπρώχνουν οι καιροί σε μέρη ξένα, από σένα και από μένα.
0: Βρε μη με ζητάς τραγούδια. Δεν να σας πάρει ευχή να σας πάρει.
1: Έχω μάθει αλλιώς ένα χορό που σπάει την πέτρα έξω από τα μέτρα.
0: Και αν είστε άντρα, να σας πάρει καμιά γκόμενα, ξέρω.
1: Και σου πιστεύω.
0: Να το ευχαριστηθείτε κιόλας.
1: Και στην τρέλα την παλιά.
0: Ο Ζώης λέει, πριν τα Χριστούγεννα ήταν σίγουρα χειμώνας, λέει, τώρα μην ψάχνεις πολλά, λέει, πότε ακριβώς ήταν η εκπομπή. Αν μου το λέγατε, θα το κόβα. Τελειώνει, λέει, γρήγορα. Στέφανε, τελειώνεις γρήγορα. Την εκπομπή εννοεί φυσικά η κοπέλα, άιντε, το μυαλό στο πονηρό πάει.
1: Ευτυχώς που σε χάσα.
0: Γι' αυτό λέγεται σφινάκι, κατάλαβες τι γίνεται.

πόσο μου αρέσει αυτό το κομμάτι, ρε παιδί. Γεια σου, ρε Μάστορα. Με τα ρεμίξ σου. Καλημέρα το φιλαράκι μου, το Μάστορα. Σφινάκι.

Η Βούλα η Καρυπίδου λέει καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα Βούλα. Ο Κώστας ο Τρανόπουλος λέει αυτός με τα γεύματα έχει κάτι σε πατσά. Γιατί θες να πας πατσά ρε φίλε. Τράβα στο φίλο μας εκεί πέρα, το Τζαρούχα.

Γιάννης Φαμπρικίδης λέει καλημέρα Γιάννη, καλημέρα στην παρέα, καλό ξημέρωμα να έχουμε. Ο Βαγγέλης Ογρίβας από Γιάννενα, Χριστός Ανέστη Γιάννα ρε, καλό ξημέρωμα σε όλους τους αρτοποιούς και τους Εργιάνιδες. Τσακάλε με λέει. Ο Βασίλης ο Τικπασανούδης, καλημέρα Γιάννη από το βροχερό Σίδνεϊ, σε σένα και σε όλη τη Σεργιανοπαρέα, καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα στην όμορφη Θεσσαλονίκη μας. Έτσι, της μάνας σου, να πεις να σε προσέχει. Γεια σου ρε Δημητράκη, σιά μήτρα. Καλημέρα, αγόρι μου.

0: κάτι σου ξαδέρφη.
1: Και αυτά πάνε μαζί, εντάξει.
0: Να πας και να τους πεις πως πήρες μπούλο και πίσω.
1: Ο Νούλης ο Αράπογλου. Καλημέρα κι αν είναι από Γερμανία. Γεια σου, ρε Νούλη.

Αεροπλαστείων Παλάς, Πάλας. Εκεί στη Βενιζέλου. Καλημέρα καψούρι μου, λέει. Τα φιλιά από Σταυρό, από Σταύρο και Κώστα στην Πηλαία στο Αρτόδενδρο. Υπήρχε Λεφτόδενδρο, τώρα βγήκε και Αρτόδενδρο. Γυναικόδενδρο υπάρχει πουθενά για μας τα μπακούρια. Ερωτικό τραγούδι ρε Κώστα Τρανόπουλα, ναι, μπιπ όλο το σόι αυτή, βέβαια. Γιώργος Ψαράς, καλημέρα φίλε, γεια σου Γιώργο.

Άντε πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Αν θέλετε να πούμε καμία καλημέρα, μην μου ζητήσετε τραγουδάκια, παιδιά, εντάξει. Αν θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε, εδώ είμαστε.

2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. Αν θέλετε. Καλώς, αν όχι να το κλείσω πάλι.

0: Παρακαλώ.
1: Μην παρακαλάς καθόλου, φίλε μου Γιάννη.
0: Τι κάνεις παλικάρι, μη φωνάεις καταρχάς, ακούμε.
1: Δύο βαθμούς έχουμε.
0: Α, τόσο καλά.
1: Δύο, ναι.
0: Εμείς αστρώμε.
1: Σήμερα μιλάμε κρύο, χθες και σήμερα δεν ξέρω, ρε παιδί μου.
0: Εμείς αστρώμε, 13 βαθμούς έχουμε έξω.
1: Τι να πω. Να στείλω τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα, συναδέλφους που είναι στο δρόμο, στην κουράκλα μου εκεί που είναι, θα έρθει τον Ιούλιο, mm-hmm. να βρεθούμε. Συμπόδια ποιήτριά μας. Και να πω σε όλους τους άντρες που παίζουν άντρες.
0: Οπα.
1: Δηλαδή είδα αυτόν στην Κρήτη που την κοπέλα τη χτύπησε με το αυτοκίνητο και τα παιδάκια, τα μικρά, 4-5 χρονών.
0: Αυτό το κολόπεδο την ψώνησε. Μόνο που τα άκουσε.
1: Δηλαδή και δεν παραδέχονται ότι κάνα κάτι, το έκανε, δεν πες εγώ το έκανα.
0: Αυτή είναι χειρότερη από... Άντε να μην αρχίσω και ανοίξω το στόμα μου.
1: Ρε παιδί, έπεσε λέει μόνη της και... Τι αγαπάμε ρε παιδί μου τις γυναίκες. Εντάξει, άμα δεν τη θέλεις, χώρισε την.
0: Πάρε
1: διαζύγιο και κάνε τη θέση.
0: Α, μπράβο. Ας την αναζήσει να πάει πιο κάτω.
1: Ακριβώς, δηλαδή, έλεος αυτό το πράγμα. Δηλαδή, και νέα παιδιά, 30 χρονών. Τι να πω, δεν ξέρω.
0: Φυλάκια, κλείσε. Να σε καλά. Η ζωή είναι λίγη και λίγη, ρε παιδιά. Πρέπει να το συνειδητοποιήσετε αυτό το πράγμα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Γιάννη, με το ωραίο πρόγραμμά σου.
0: Γεια σου, έλα να τι κάνεις.
2: Καλά, πολύ καλά εσύ.
0: Το παλεύουμε.
2: Μας διασκεδάζεις κάθε πρωί.
0: Να είσαι καλά. Εντάξει.
2: Και φεύγουν όλες οι στεναχώριες μας.
0: Όπα, να χαρώ εγώ. Έρχονται σε μένα όμως και άστα να πάνε.
2: Όχι, όχι, όχι. Να μην έρχονται, να μην έρχονται.
0: Να είσαι καλά, Έλενα. Καλημέρα στο Κιλκής.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στο Κιλκής. Καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Κλείσε ρε το ραδιόφωνο ρε, να σου ρίξουν κουτουλιά ρε, μα την Παναγία. Ρε Θόδωρε.
3: Καλή εβδομάδα.
0: Τι καλή εβδομάδα τώρα, αφού δεν ακούγεσαι.
3: Πώς.
0: Α, τώρα ακούγεσαι, έλα πάμε.
3: Καλά
0: είσαι. Όχο, άστο, πήγαινε σε άλλο σημείο να με πάρεις τηλέφωνο. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Γιαννάκη,
0: έλα.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σου.
4: Ο Αργύρης από το περίπτωρο.
0: Έλα ρε Αργύρη μου, έλα ρε Αργύρη μου.
4: Άκουσα το Δημητράκη, το Σαμίτρα, τι κάνει αυτό, ζήρε.
0: Ζήρε το παλιόπεδο, ζήρε, χτύπα ξύλο Παναγία μου, μια χαρά είναι.
4: Κάνει κουλούρια ψωμάκια του αγοράκι μου και τρώμενα. Καλά είσαι Γιαννάκη.
0: Το παλεύω ρε, είναι σαν το άλλο το ανέκδοτο που λες, ρε εσύ ο Δημήτρης είναι στο νοσοκομείο. Καλά ρε εσύ λέει, χθες τον είδε μια ωραία μεγάλη ξανθιά, ωραία κομμενάρα που λένε, αλλά τον είδε και η γυναίκα του λέει.
4: Φιλαράκι μου, Γιαννάκη, καλή εκπομπή.
0: Να σε καλά, αγόρι μου, καλή ακρόαση να έχεις. Φιλάκια, φιλάκια, να σε καλά. Βάμπα, δεν τρέπε, τον είδε και η γυναίκα του λέει. Παρακαλώ.
5: Καλή σημέρα, άνθρωπο.
0: Γεια σου, ρε Τιμόλεο.
5: Καλό ξημέρωμα.
0: Να
5: πολύ
0: σε καλά.
5: Ωραίο το πρόγραμμα σου.
0: Εντάξει, σιγά τώρα. Σιγά τώρα, εντάξει.
5: Να στείλω την καλημέρα μου κι εγώ.
0: Όπου θέλεις.
5: Πρώτο πόρο στην πριγκίπισσά μας. Το γλυκούλι μας.
0: Το μικρούλι μας.
5: Το μικρούλι μας. Είναι το πιο μικρό Σεριανοπουλάκι. Την αγάπη μου στην ποιήτριά μας. Με τη γλυκιά της φωνούλα και με το όνομα που μας χαρίζει, την Ελπίδα.
0: Τι να σε πω.
5: Το κάνω κι αλλιώς. Η Ελπίδα είναι για τη ζωή μας.
0: Α, καλά, εντάξει.
5: Λοιπόν, καλό ξημέρωμα, να έχεις καλή δύναμη.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
5: Και να είσαι γερός και δυνατός.
0: Πάνω απ' όλα.
5: Να καταλώνεις και το λουλούδι σου.
0: Φιλάκια, να είσαι καλά. Θα το βάλω το, είσαι το λουλούδι μου, έχω καιρό να τα ακούσουμε έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε παιδιά, άμα κάνετε κέφι εδώ είμαι.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα, Λίτσα, τι κάνεις?
1: Το Λιτσάκι είμαι.
0: Λιτσάκι.
1: Έτσι μου άρεσε να φωνάζουν.
0: Λιτσάκι.
1: Ναι. Λίτσα, κύριε, ξεκινάει από Ευαγγελία, Λιτσάκι.
0: Α, Ευαγγελία είσαι.
1: Ευαγγελία είμαι, ναι, για.
0: Δεν σε είπαμε χρόνια πολλά το 25 Μαρτίου. Πώς δεν πειράζει, πειράζει. Πειράζει. Α, να σου πω κάτι, Ευαγγελία. Χρόνια πολλά, ρε.
1: Αύριο, Γιάννη, καλά να σε γερός.
0: Να σε και σε καλά, να σε και σε καλά. Καλημέρα, φιλιά σε όλους, να σε καλά. Πάμε στον επόμενο. Έλα, να δούμε, θα μ' ακούσεις τώρα. Μάλλον θα σε ακούσω εγώ τώρα. Καλημέρα. Έλα, ρε Θόδωρε. Δεν απαντάει ο Θόδωρας. Να σε πάρει και να χαθείς. Παρακαλώ, στον επόμενο.
2: Γεια σου, Γιάννη. Παναγιώτη είμαι.
0: Έλα, ρε Παναγιώτη. Έλα, ρε Παναγιώτη, από Όρος.
2: Ήθελα και εγώ να σας πω μια καλή σου μέρα και καλή μέρα σε αυτούς που μας ακούνε.
0: Να σε καλά, γορίνα μου, να σε καλά. Φιλάκια και σε σένα καλημέρα. Και σε σένα καλημέρα. Έπεσε ο επόμενος. Δεν πειράζει. Συνεχίζουμε, παιδιά, ανοιχτό. Πάμε, κουκουρούκου. Έλα, Σοφία, καλημέρα.
3: Καλημέρα, όμορφο αγόρι.
0: Να σε στείλω στον Λάμπρο το Ραζί, τον οφθαλμό, εκεί στο Φίνακα. Ακούω όμορφο αγόρι.
3: Γιατί άσχημος είσαι.
0: Για να δω στον καθρέφτη. Όχι, πάλι έσπασε ο καθρέφτης.
3: Ποιο είναι η όμορφη στο Μετρόπολης?
0: Ο Ραπτόπουλος.
3: Όχι, τώρα πα. Ο Καμόρα, ο Πετρωτός και εσύ.
0: Τρεις είπες τώρα για εσύ. Είπες δύο, τώρα είπες τρεις εσύ. Τι έγινε?
3: Τρεις.
0: Έτσι όπως είπες είναι τέσσερις, γιατί εγώ πιάνομαι για διπλός.
3: Α, καλά.
0: Να,
3: μια
0: καλά.
3: Χαρά είσαι.
0: Να, καλά.
3: Γερό δυνατόν να είσαι και άσε αυτά.
0: Άιντε, στείλε καλημέρα.
3: Τι κάνει?
0: Η Μικρούλα.
3: Ναι.
0: Εχθές που την είδα ήταν στα μπουζούκια.
3: Α, στα μπουζούκια ήταν.
0: Βέβαια, τι. Άμα είναι να.
3: Και μάλιστα ένα μπαράκι ξενυχτούσε εχθές. Τι να κάνουμε. Να μεγαλώνουνε, να είναι καιρά και δυνατά. Ή ο μπαμπάς και η μαμά να τα μεγαλώνουνε. Λοιπόν, να στείλω χαιρετίσματα στο Ελπιδάκι. Την κουκλάρα μας την Ελπίδα. Το Μανώλη από Σίδνεϊ, τον Αντωνάκη από Γρεβενά. Την κυρία Δόμνα, την κυρία Ελένη, την κυρία Μερόπη. Τον Χρήστο το Χασάπη και τη γυναίκα του. Την κυρία Ευαγγελία, όλη την παρέα, την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα και σε σένα.

0: Μόλις άκουσε το όνομά της, είναι δυνατόν να μην πάρει τηλέφωνο.
1: Περίμενα να την ακούσει, να δούμε, θα μου στείλει. Καλημέρα.
0: Πω, στημένη την είχε.
1: Και εγώ είμαι το λιτσάκι, ε.
0: Τι είσαι εσύ?
1: Πώς είπε η κυρία Ευαγγελία λίγο νωρίτερα?
0: Ναι, λιτσάκι, ναι, λιτσάκι λέει, την αρέσει να τη λένε.
1: Τι έγινε η γραμμή εδώ?
0: Έλα, σ' ακούμε, βρε. Σ' ακούμε, βρε. Πεντακάθαρα σ' ακούμε.
1: Η Ευαγγελία είπε το λιτσάκι. Η λίτσα είναι και εγώ.
0: Θέλω να σα πάρει, να σα πάρει. Και εγώ είμαι ο Γιαννάκης.
1: Εμένα μου λέγανε και Ευαγγελή και Ευαγγελία και Ευαγγελιό και λίτσα.
0: Μήπως σε φωνάζανε και Ευαγγέλη καμιά φορά?
1: Αχ, κοίταξε, μια φορά νοσηλευόταν ο άντρας μου στο γρήγορο, θα σου πω.
0: Ναι, πες το, βρε, πες το, τι στα γρήγορα.
1: Άλλος κύριος στην Ευαγγελία. Γέλιο μας έλεγε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσω και εγώ και την κυρία Ελπίδα, όλη την παρέα. Και έχω παρατηρήσει κάτι.
0: Ότι?
1: Όταν υποσχεθείς κάτι, το τηρείς.
0: Όχι, μην το λες κάποια.
1: Όταν δεν μπορείς, το καθαρίζεις από την αρχή. Αυτό μ' αρέσει. Την καλημέρα μου.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα, καλημέρα. Αφού είπαμε, εντάξει. Είμαι κι εγώ κακός άνθρωπος όπως εσείς.

0: Παρακαλώ.
1: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και εσένα.
1: Ο Νίκος Χαλκιά σήμερα.
0: Έλα, δεν είναι καλά. Έλα, Νικόλα, δεν σε γνώρισα.
1: Ναι, πού να με γνωρίζει.
0: Έλατε.
1: Για μια καλημέρα σε πήρα.
0: Να σε καλά.
1: Να στείλω και καλημέρα και στο μικρό.
0: Ο μικρός μας ακούει, ναι.
1: Την ερωτιάρη.
0: Καψούρι το φωνάζω. Τι να τον κάνω, με τον πω τίποτα. Εγώ του τα έλεγα, αλλά αυτός δεν μ' άκουγε. Τι να τον κάνω.
1: Εντάξει.
0: Ας πρόσεχε. Θα μεγαλώσει, ναι. 50 χρονών είναι τώρα, εντάξει. Φιλάκια, κλείσε Νίκο, να σε καλά. Φιλάκια. Δεν τρέπεσαι λίγο. Για να δούμε, θα τον ακούσουμε το Θόδωρα τώρα. Καλημέρα. Δεν σ' ακούω, φίλε. Τέλος. Δεν σ' ακούω σήμερα. Τέρμα, τελείως. Δεν ακούγεσαι. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Παρακαλώ. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σας.
0: Εσείς ακούγεστε, κυρία μου. Καλημέρα σας.
2: Τι ποιότητα.
0: Τι να σε πω.
2: Πού τα βρίσκεις με αυτά τα τραγούδια. Καμιά φορά δεν έχουμε ακούσει. Πού τα βρίσκεις.
0: Σιγά καλή που τα βρίσκω. Είμαι εγώ, εντάξει. Τι να κάνω τώρα.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Τι να κάνω, μωρά. Λέω ότι κάνω εκπομπή, ξέρω.
2: Γιατί εμείς περιμένουμε τρεις.
0: Μέχρι να με διώξω ο καπετάνης. Θα μου πει τι βλακίες είναι αυτά που βάζεις, έχω φύγει.
2: Φιλάκια,
0: να σε καλά.
2: Φιλάκια σε όλους. Και άλλη φορά όταν λέμε για όμορφες,
0: ναι,
2: δεν θα στραβομουτσουνιάζεις.
0: Ναι.
2: Αφού είσαι ζηλιάρης, να το παραδεχτείς και να πεις είμαι ζηλιάρης, τέλος.
0: Θα ρίξεις και τρώω μια φέτα λεμόνι είναι εκείνη τη στιγμή, ρε παιδί μου.
2: Τέτοια καλά κορίτσια βρέχεις και μας
0: κοίταξε,
2: προγκάς, δεν τρέπεσαι.
0: Κοίταξε,
2: λίγο.
0: Καλά είστε. Κορίτσια έχετε πάψει προπολού να είστε. Εντάξει.
2: Κοριτσάκια.
0: Με τρία παιδιά η καθεμία, εντάξει. Παναγία. Φιλάκια, κλείσε, βρε, κλείσε. Τώρα τι κάνει, πάλι ξαναπέρνει, παρακαλώ. Δεν ακούγεσαι, ρε φίλε, τέλος, μην ξαναπάρεις, τελείωσε, δεν ακούγεσαι. Τέρμα, κλείνω και το τηλεφωνικό κέντρο. Εντάξει, μην με πρέει τα σηκώτια που λένε για να μην πω τίποτα άλλο. Σε είπα, δεν ακούγεσαι. Τι να σε κάνω, εγώ φταίω γι' αυτό. Καλημέρα στο φιλαράκι μας, το Θόδωρα το Ρίζο, αλλά δεν ακούγεσαι, ρε φίλε. Τι να κάνουμε δηλαδή τώρα. Το έχω κλείσει, παιδιά, το τηλεφωνικό κέντρο. Αργότερα. Δεν μου χαλάσε το ωραίο έτσι κλίμα.
3: Τα γύλη σου με μπλέξανε.
0: Για τις καψούρες αυτό εξαιρετικά.

Μπίλης ο Τόκας. Καλημέρα, Άρχοντα. Καλό υπόλοιπο. Καλά χιλιόμετρα σε όλους, παιδιά. Ο Δημήτρης ο Κυριεξής λέει: καλημέρα, Γιάννα. Γεια σου, Δημήτρη. Ο Χριστάρας, ο φούρνος Αγίου Δημητρίου. Καλημέρα, κύριε Γιάννη, λέει: την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, στην Πέτρο Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη, στον Αλή και σε όλη τη ραδιοπαρέα. Καλό ξημέρωμα, ευχαριστώ. Όπου να είναι, θα σφκάσει μύτη τώρα και ο δάσκαλος από την Πέτρο Σιδίκα. Γεια σου, Νικολάκη από Κατερίνη.

Λοιπόν, εγώ παιδιά είμαι έτοιμος, κάνω προπόνηση μόνος μου πρώτα. Για να συμμετέχω στην Ολυμπιάδα, έτσι. Βέβαια. Η Σουηδία ανακοινώνει επίσημα το σεξ ως άθλημα και ήδη διοργανώνει ένα τουρνουά πριν από την Ολυμπιάδα. Ωραία επιδήματα που θα πέσουν. Θα επιδείξουν τα σκάματα, έτσι, μην πάει το μυαλό στο πονηρό. Άντε μπράβο. Άντε μπράβο, άντε μπράβο. Άντε θα πάω στη Σουηδία τώρα εγώ. Κάνω προπόνηση μόνος μου όμως, ε. Φεύγω για Σουηδία, φεύγω.

Ο Κώστας λέει καλημέρα στο Δημήτρη και στον Κώστα, βραδινή βάρδια, να είσαι καλά. Γεια σου ρε Κωστάκη. Ο Τάζος Σεκιουριτάς, καλημέρα. Α, πήγε εντάξει η επέμβαση έτσι. Έδωσα τα χαιρετίσματα και τα φιλιά σου λέει στον κύριο Ραζή. Τα χίλια του Ραζή, χαμογελάσαν πλατιά. Ναι ρε φίλε. Μπράβο, αφού πήγανε καλά, Τάσο μου, μια χαρά. Γιάννη, στείλε και τα χαιρετίσματα και τα φιλιά μου στους εργαζόμενους της καθαριότητας του Δήμου Καλαμαριάς. Λέει ευχαριστώ η φίλη μας η Λίτσα από την εξωτική Καλαμαριά. Γιάννης Αλεξίου, καλημέρα από τις Σέρες, από ψή στην Μπουγάτσας. Στείλε μας ρε εμένα τα ψή. Έτσι με μπόλικη άχνη και μπόλικη κανέλα να το ευχαριστιόμαστε.

0: Άρε μεγάλε.
1: Είσαι αρρώστια.
0: Έτσι.
1: Που δεν έχει γιατριά.
0: Τεράστιος Γιάννης Πάριος. Ανέβα πίστα.
1: Και η

0: σμίξει.
1: Ξεχάσαμε λέει, και το τσακάλι, το γιασίν, λέει, το λεβέντι. Γιατί στεναχωρέθηκε, λέει, κύριε Γιάννη. Ξιδάκι άμα στεναχωρέθηκε. Και εσύ θέλεις ένα κομμάτι.

0: Άμα είχε αμαρτωλό κορμί η γυναίκα.
1: Κι όλα χαλάλι για τα μάτια σου τα δυο.
0: Έτσι, από εκεί ξεκινάνε όλα. Τα μάτια τα δυο, κατακτάς το μυαλό και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα.

μάτια κλείστα, άνοιξε τα πόδια. Για να ανεβείς στο σκαλοπάτι, να ανεβείς στην πίστα. Τι θα έλεγα, ρε, τι νομίζετε θα έλεγα? Δεν τρέπεστε λίγο? Πού σας να χαθείτε? Κακά παιδιά.

φυσική, φυσικά μάλλον φυσική, τι είπα ρε παιδί. Η μουσική, παιδιά, είναι του τεράστιου Αντώνη Βαρδί. Και η στίχη του ο Βασίλης ο Γιαννόπουλος. Αλλά η μουσικούλα είναι, δεν παίζεται, Αντώνης Βαρδής.

0: Ρε μη μου ζητάτε τραγουδιά, ρε. Δεν το καταλαβαίνετε όταν το λέω, ρε. Γιατί ρε με στεναχωρείτε. Και δεν θα φάω άλλο και θα δυνατήσω.
1: Πες μου πως είμαι κάτι.
0: Με στεναχωρείτε και έχω χάσει 200 κιλά, κατάλαβες τι γίνεται. Έχω μείνει μόνο 450 τώρα.

Για να βρίσω κάποιον, α. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Το κατάλαβες, θα σε βρίσω, έτσι. Το κατάλαβες, θα σε βρίσω.

Χέρι, γεννή και θάλασσα, τέλος. Αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και χωρίς εσάς. Πώς θα γίνει αυτό το πράγμα? Τόσο ανώμαλοι είμαστε. Κυρίες μου.

Πάμε να ακούσουμε δυο από Ρουμπίνι. Μπάμπης Παναγιωτίδης, Χριστός Ανέστη Ρίζαμ, Πόντος Παντού.

Ναι, Μπάμπη Παναγιωτίδη, θα έχουμε και εκπομπή εδώ πέρα με την πόντια ποιήτριά μας για τη γενοκτονία. Θα δούμε πότε θα την κάνουμε. Θα την κάνουμε το προηγούμενο Σάββατο ή την ημέρα ακριβώς, θα το συζητήσουμε, θα δούμε τι θα γίνει. Εγώ μπορώ ανά πάσα στιγμή, η ποιήτρια είναι ανάγκη τη δουλειά της, τι θα γίνει. Η Λίτσα από την εξωτερική Καλαμαριά μου λέει πολύ το γουστάρα αυτό το τραγούδι, λέει δώσε. Ε, πάρε. Θεοχάρης Καμενίδης, καλημέρα άρχοντα, καλημέρα σε όλους, με υγεία. Πάνω απ' όλα λέει.

0: Όταν πάμε στα βαφτίσια, τι λέμε? Πάμε στα βαφτίσια. Όταν πάμε στο γάμο, τι λέμε?
1: Όπως μου είπαν έτσι στα πα, όλα γίνανε άναστα, αλλά θέλαν κι άλλα κάνουν την αρχή.
0: Γιατί δηλαδή είναι κακιά η λέξη μία και δεν είναι κακιά η λέξη άλλη?

Άιτε πάμε στα ζεϊμπέκικα σε λίγο. Έχετε ζητήσει δύο τραγούδια. Μάζεψέ με από τα Σεγνύχτια και Ζαφύρης Μελάς, εγώ γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη.

Ο Παναγιώτης ο Μαντίδης λέει καλημέρα από Φραγκφούρτη με 5 βαθμούς Κελσίου. 46 και σήμερα λέει για την πατρίδα. Άντε με το καλό αγόρι μου.

0: θες.
1: Ώρα Ελλάδος 5. Για να πάρετε το φάρμακό σας.
0: Δεν πάω σπίτι.
1: Τι έγινε εκεί στα Κείμενα, ρε φίλε?
0: Εγώ περίεργο είμαι.
1: Σταύρο, τι έγινε εκεί στα Κείμενα?

0: 100 χρονών γάιδαρος, λέει, θα το μάθεις καινούργια περπατησιά τώρα. Ίσα.
1: Εγώ γεννήθηκα Θεσσαλονίκη. Τα βράδια κάνομαι, δεν πάω σπίτι.
0: Να φάω μια μπανανούλα, να φάω.
1: Περίεργα.

Ο Γιάννης ο Μουτσιάνος λέει καλημέρα, Γιάννη και όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα το φιλαράκι μου το Σαρακατσάνο, Αρτοπία Μουτσιάνας εκεί στην Καραολή Δημητρίου. Όλη τη ραδιοφωνική παρέα. Καλημέρα το φιλαράκι μου το Σαρακατσάνο, Αρτοπία Μουτσιάνας εκεί στην Καραολή Δημητρίου.

0: Η Θεανού και ο Γιώργος μου λέει καλημέρα Γιάννη, εργασία και χαρά και συντονισμένος εδώ, σταθερή αξία. Ευχαριστώ παιδιά, να είστε καλά.
1: Είναι που λείπεις και το σπίτι αγριώνει.
0: Για να κατεβάσουμε κάνα πρωτοσέλιδο. Σιγά.

0: Σε κοίταζα στα μάτια σου, μαγεμένο σαν παιδί. Δεν φανταζόμουν ποτέ μου.
1: Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Κάποια στιγμή θα πάμε σε ενημέρωση.

0: σαν τυφλός σκοτεινό.
1: Ο Στέφανος του Χατζηδημητρίου λέει καλημέρα Σεργιανό παρέα, πάμε για Κομωτινή. Καλά χιλιόμετρα.
0: Μάγισσα είσαι.

Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε πάλι το Voice to Voice. Μόνο, 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας.

0: Magic the spell.
1: Να γελάς με κάποιον άλλον στο δρόμο.
0: Ο Μπάμπης ο Πολυχρονίδης λέει καλημέρα φίλε μου. Γεια σου Μπάμπη.
1: Το ίδιο το φαρμάκι σου.
0: Καλημέρα σε όλη την νυχτερινή μας παρέα. Σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες. Τρεχατήρια μου, φύλακες, σεκιουριτάδες, bodyguard.
1: Δεν ήμουν παρά
0: πηγολαμπίδες της νύχτας. Στρατός, λιμενικό, αεροπορία, αστυνομία, τροχέα. Τα παιδιά στην τροχέα που μ' ακούνε.
1: Δάκρυα στέρεψαν, ξέρω που πήγαν.
0: Το ξαδερφάκι μου, το Γρηγόρη το Δημητριάδη, εξαιρετικά.
1: Πια σιωπηλά μέσα στο μεσημέρι. Μαζί με το κρασί και την πίκρα σου. Καλύτερα μόνο.
0: Α, δεν κάνετε κέφι, κάτσε να το κλείσω.
1: Τη φωτιά τη δική σου.
0: Έτσι πάμε.

Έτσι. Έμα. Θα πεθάνω, λες. Σιγά μην πεθάνω. Τη θέση σου θα πάρει κάποια άλλη. Αυτό είναι. Καλημέρα, Βαλάση και Παρισούλα. Γιαννάκης Ράφτης. Καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ.

0: Έκτακτη ενημερότητα. pα.pα.ρο.γ.και.α. Αυτό είναι το νέο κόμμα, το νέο όνομα του κυρίου Τσίπρα. Πα, Πανελλήνια, πα, Πατριωτική, ρο, γιώτα, ριζοσπαστική και το α, αφύπνιση. Όλα μαζί, παπάρια.
1: Κι όπου κι αν είσαι αγάπη μου, να βρίσκομαι μπροστά σου, να κάνω τα κατήρια.
0: Το ανακοίνωσε γιατί πάει να προλάβει το κόμμα της Καριστίνου.
1: Κι όλα τις νύχτες με κρατάς, να λιώνω και να σβήνω. Με ρωτάς, αγάπης.
0: Να, κάτι τέτοια λέω και κάνω χαρούμενος μετά τους νεοδημοκράτες. Ού να μου χαθείτε να χάνεστε. Δεν διώξατε ακόμα το Μητσοτάκη. Η Φωτεινή Σαχίνη, το φιλαράκι μου από την Καλαμαριά. Καλημέρα Γιάννη, καλή συνέχεια στην εκπομπή σου. Και το Αριανάκι λέει έτσι ακριβώς. Σόπα ρε, έχεις και εσύ άποψη.

0: Ο Γιάννης ο Παχαρισίου λέει: γεια σου Γιάννη. Γιάννης από Αδελαϊδα, φιλιά στα κορίτσια σου λέει. Και στον Νίκο από το Ανόβερο μεριά, στα κορίτσια μου. Ο Αντώνης ο Γεωργιάδης λέει: καλημέρα Γιάννη, την καλημέρα μου σε όλη την παρέα μας. Ο Κώστας ο Κάζης λέει: καλημέρα κύριε βρε, όχι κύρφιε βρε. Γιάννη, ξέρετε, αν τραγουδάει ο κύριος Αντωνίου πουθενά, δεν θυμάμαι, δεν έχω ενημέρωση φίλε μου.
1: Κάψτε την καρδιά μου.
0: Αν κάποιος φίλος ξέρει.

Ετοιμαστείτε, σε μισή ώρα έρχονται αυτοί που λαλούν στις 6. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Βασίλη Στρακιώτη, χάνει λάδια. Κάνε πιο μακριά, θα μας λερώσει το πάτωμα.
1: Φέρθηκες πουστικά και δεν γουστάρω, ούτε τηλέφωνο να σε ξαναπάρω.
0: Έτσι.

Ο Χάρης ο Τσιουμπανούδης, καλημέρα Γιάννη και σε όλο το ακροατήρα του. Χαιρετίσματα λέει από όλα τα παιδιά εδώ. Στο φούρνο του Γιάννη, στην Περεβού. Καλημέρα Χάρη και την παρέα σου. Καλημέρα στο Γιώργαρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας εκεί στο Άρτου Γεύση στην Καλαμαριά, προεδράρα στον Ποσειδώνα Καλαμαριάς. Με πόσους πήγες, ούτε που θυμάσαι. Πού να θυμηθεί, είχε κλειστά τα μάτια. Είσαι ανόητη και θα πληρώσεις, ό,τι κι αν κάνεις δεν μπορείς πια να τόσο. Καλημέρα στο Γιάννη και το Φώτη τον Μαζουλοξή, καλημέρα τα παιδιά όλα εκεί, τον Πρόδρομο, τον Δημητράκη, τον Βασιλάκη, τον Γιώργο. Και φυσικά τον αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, τον φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Μας έχει στη δίαιτα τώρα τελευταία. Καλαμόγια. Κυριάκος Λουκανόπουλος, καλημέρα Γιάννερε και σε όλους όσους ακούνε. Έτσι, Λουκανόπουλος λέγεται, λέγεται Λουκανικόπουλος. Φέρε μια λουκανικόπιτα λέει.

0: κάνεις λάδια.
1: Ταραμύθεις τα καλύτερα σου χρόνια με τους αλήτες τα λαμόγια που γυρνάς τα βράδια.
0: Που γυρνάς τα βράδια. Έτσι για να ξέρουμε δηλαδή. Ή τέλος πάντων που γυρνούσες ρε παιδάκι.
2: Απόψε τριγυρνάω μες στην πόλη.
0: Έτσι το ξέρω.
2: Λυπείς εσύ κι είναι σαν να έχουν φύγει όλοι.
0: Γιώργος Βλαϊκούδης, καλημέρα στην παρέα. Από τα εξωτικά κουφάλια. Μην κάνω λάθος το όνομα. Κουφάλια είπε. Να βάλουμε και το γιώτα. Γεια σου Γιώργα ρε. Θόδωρος Κουνατίδης, υγεία και ευλογία. Καλημέρα παιδιά. Πάμε.
2: Θα πεθάνω για πάρτι σου. Θα πεθάνω ρε.
0: Δεν πεθαίνεις όμως.

Καλημέρα και στον Τίνο τον αναγνωστού διτοποιητή μας εκεί στο Πάρκο Κούση στην Οικοπόλεο στην Καλαμαριά. Καλημέρα τα δύο τα ποιητάκια του, τον Θοδωρή και τον Μιχάλη. Καλημέρα τον Στέφανο τον Καρυπίδη. Και φυσικά την Τριανταφυλίτσα.

Έτσι αυτά γίνονται κάθε ξημέρωμα 3 με 6 από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο. Άναψε, μήπως σταματάς, όλη... Πάντα στο Μετρόπολης 95 και 5 είναι δικιά μας. Εκπέμπουμε καθημερινά από τη Σπηλιά στερεοφωνικά στα 320 kbps.

12η μέρα σήμερα του Μαΐου. Γερμανός, Γερμανία, Επιφάνιος, Επιφανία έχουν τη τιμητική τους. Χρόνια πολλά στους ανθρώπους που είναι φυτά. Στο μυαλό. Όχι φυτά επειδή είναι άρρωστη. Διεθνής ημέρα για την υγεία των φυτών. Διεθνής ημέρα νοσηλευτών. Ημέρα της Πανσελίνου του Μαΐου ή του Βούδα. Το 1821 σημειώνεται η πρώτη μεγάλη μάχη της Ελληνικής Επανάστασης, η μάχη στο Βαλτέτσι. Και ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης βρίσκεται πρώτο πυλόν της Τρυπόλεως. Είναι εκεί που λέω ότι όταν σκάβουν στα εξοχικά τους για να κάνουν βόθρους, βρίσκουν τα κόκαλα των προγόνων σου, Ερντογάν. Χρόνια πολλά στην νυχτερινή βάρδια στο Τιτάν. 1902 ιδρύεται στον Πειραιά με πρωτοβουλία του χημικού Ανδρέα Χατζικυριάκου το πρώτο ελληνικό τσιμεντοποιείο που ονομάζεται Τιτάν. Το 1930 ιδρύεται η πυροσβεστική υπηρεσία από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου. 1947 εγκαινιάζεται στο στρατόπεδο του Μακρονήσου, το οποίο προορίζεται κυρίως για τον εγκλισμό υπόπτων στρατιωτικών.

Σαν σήμερα το 1907 γεννήθηκε η Αμερικανίδα ηθοποιός Κάθριν Χέμπορν. Το 1963 ο Παναγιώτης Φασούλας, Έλληνας παλέμαχος, διεθνής μπασκετμπολίστας αλλά και πολιτικός. Τώρα ξέρω κάποιοι βγάλατε σπυράκι, αλλά δεν πειράζει. Ξιδάκι. Το 1992, σαν σήμερα έφυγε ο Νίκος Γκάτσος, Έλληνας ποιητής και στιχουργός. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδος Metro Sport. Πάμε να δούμε τι ασχολείται στο πρωτοσέλιδο της σήμερα και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Αλλαγή φρουράς, λέει. Τι έγινε ρε παιδιά, γιατί αλλάξαμε φρουρά? Παρελθόν με παρετήσεις από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ ο Νίκος Βεζερτζής, ο Βασίλης Οικονομίδης και ο Νίκος Μπουντούρης. Πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος ο Γιάννης Πετμετζάς, πιθανότητα θα ακολουθήσει η συμμετοχή νέων προσώπων στην ομάδα και την ΚΑΕ. Μήνυμα ενότητος από το Βεζερτζή, ο ΠΑΟΚ είναι ιδέα πάνω από τους ανθρώπους και συμφέροντα. Μόνο με ενότητα χτίζεται το αύριο του ΠΑΟΚ για τις επόμενες γενιές. Πάμε στο κεντρικό σαλόνι, πιστεύουν στη δεύτερη θέση. Τώρα οι παίκτες του ΠΑΟΚ νιώθουν ότι μπορούν τουλάχιστον να πετύχουν το ελάχιστο φετινό στόχο για να σώσουν τα προσχήματα με τη συμμετοχή στα προκριματικά του Champions League. Πολλές ελπίδες στο κομβικό τρίο Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς και Τάισον, καθώς φαίνεται να ξαναβρίσκουν σταθερά τα πατήματά τους. Διαιτητής αύριο, παιδιά, ο 36χρονος Γερμανός Σβεν Γιαμπόλνσκι. Τι είναι Γερμανός, είναι αυτός, εδώ είναι Πολωνός. Και στο βάρο 37χρονος συμπατριώτες του, ο Σόρεν Στόρκς. Μάλιστα. Στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Champions League, αν βγει δεύτερος, ο ΠΑΟΚ μπαίνει στη μάχη της Ευρώπης 21-22 Ιουλίου. Αντίπαλοι οι δεύτεροι της Σκωτίας, Celtic ή Hearts. Στην Αυστρία, Sturm Graz ή Salzburg. Και στην Πολωνία, Γιαγκελόνια ή Ράκοφ ή την Κόρνικ. Μάλιστα. Ή ο ένας ή ο άλλος. Ή άλλοι που λένε. Πάμε στον Άρη, αμφίβολοι με Βόλο, Πέρεθ και Φαμπιάνο. Στόχος του Άρη δεν πάβει να είναι η πέμπτη θέση για λόγους γοήτρου. Μάμα εις, ακόμα να συνέλθουμε από την απώλεια του τίτλου. Ο προπονητής της ομάδας Βόλο του ΠΑΟΚ τόνισε στο Μετρόπολης 95-5. Μαστίγησε πολύ ψυχολογικά η ήττα στο τρίτο μάτς, ίσως να ήταν αλλιώς αν είχαμε πιο έμπειρο πάγκο. Πάμε σε πολιτικό τύπο, το μανιφέστο. Φωτογραφία εδώ του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Ανδρουλάκη. Αγώνας μέχρι τελικής πτώσεως για τη δεύτερη και τρίτη θέση. Όπα. Στα μαρμαρένια αλόνια ο άχαστος και ο θυμωμένος. Ο Ανδρουλάκης με τη ρομφαία του αυριανισμού και ο Τσίπρας με το εγχειρίδιο του δημαγωγού, έτοιμοι να γράψουν νέες σελίδες λαϊκισμού. Τι λέτε ρε παιδιά? Εφημερίδα Τα Νέα. Κόφτες και κίνητρα. Τι προβλέπει το νέο χωροταξικό? Ένα νέο μοντέλο της τουριστικής δραστηριότητας παρουσιάστηκε εχθές. Ελληνική δικαιοσύνη 2026. Κουβάδες, σοβάδες, καλώδια και καρότσια. Γίνεται χαμός παιδιά. Αποκαλύφθηκε στην Αμφίπολη πλήρως ο επιβλητικός περίβολος, το γύρω-γύρω. Θα μας πούνε τι ήταν μέσα, ποιος ήταν. Χανταϊός, κανένα σύμπτωμα, αλλά σε καραντίνα ο Έλληνας επιβάτης. Ριζοσπάστης. Από τον Εύρο έως την Κρήτη, να κλείσουν οι βάσεις, καμία εμπλοκή σε πόλεμο, γράφει το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ελλάδος. Διήμερο αντιυπεριαλιστικής δράσης της ΕΕΔΙΕ, 16 και 17 του Μάη. Και αναβάθμιση τώρα της αντιπυρικής προστασίας. Να πάψει ο λαός να ζει με τον εφιάλτη της φωτιάς. Αυτή η ξεφτύλα ρε παιδιά, κάθε χρόνο να καίγεται μισή Ελλάδα. Πάμε στο λόγο. Τουρισμός εντός ορίων. Όλες οι αλλαγές που φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο σε κλίνες και στην άναρχη ανάπτυξη. Στο νοσοκομείο, ήδη ανήλικη μετά από νέο ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Παιδιά, καταργήστε τα εντελώς ρε, να μην τα πουλάνε ούτε και οι γονείς να παίρνουν πατίνια. Τελείωσε. Καταργήστε τα ρημάδια εντελώς. Στη δημοσιότητα δηλώσεις πόθεν έσχεση του κοινοβουλίου. Τι έγινε ρε παιδιά εκεί με τον Ανδρουλάκη? Ξέχασε να βάλει κάτι? Εντάξει, άνθρωπος είναι ρε παιδιά.
Εφημερίδα Κόντρα, έφτασε η ώρα για την εξαγγελία του νέου φορέα από τον Τσίπρα. Ο Αλέξης αρχίζει το ταξίδι με σύμμαχο το λαό. Στη δημοσιότητα τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη με τολμηρές θέσεις για την πολιτική ανατροπή. Τι λέτε ρε παιδιά, να κάτι τέτοια διαβάζω και θα γίνω παδός του Μητσοτάκη. Μακριά από μας. Η Καθημερινή, κόφτες στο Airbnb με το νέο χωροταξικό του τουρισμού θα ενεργοποιούνται ανάλογα με το βαθμό ανάπτυξης μιας περιοχής. Ένταξη μεταξύ Αθήνας και Κιέβου λόγω του ντρόν που βρήκανε. Τι ήταν και αυτό όμως, ε? Ήταν και ένα δώρο, παιδιά. Ολόκληρη το πάνε, το πήραν, το κάνανε κομμάτια και τώρα θα αρχίσουμε να κατασκευάζουμε και εμείς ντρόν. Ε, είμαστε μάγκες, τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή. Αλλά τι ήθελε αυτό εκεί πέρα. Τι ήθελε. Η εφημερίδα των συντακτών λέει κυρώσεις χάδι των ΙΠΕΚ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στους βίους Ισραηλινούς επίκους. Διχασμένη Ευρώπη, το Apartheid. 1.200.000 υπογραφές Ευρωπαίων πολιτών ζητούν δικαίωση για την Παλαιστίνη. Τόσοι είναι οι κομμουνιστές, για να ξέρω δηλαδή. Πού αναπτύσσεται μαζί φιλοπαλαιστινιακό κίνημα. Να βοηθήσετε την Παλαιστίνη να διώξει τη Χαμάς, υπάρχει κανένας τρόπος. Για να ξέρω δηλαδή. Δηλαδή δεν μπορεί να λέμε είμαστε υπέρ της Παλαιστίνης αλλά να έχει και τη Χαμάς μέσα, να κάνει ό,τι θέλει. Ε? Λέμε ρε παιδάκι μου, υπάρχει λέω κανένας τρόπος. Εξάρτηση της πολιτικής τάξεως από τις συστημικές τράπεζες. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, τα επίχειρα των υπογραφών, ειδικό καθεστώς στο Αιγαίο. Ιστορικό χαμηλό της Νέας Δημοκρατίας στην πρόθεση ψήφου λόγω κράτους δικαίου. Τι έγινε ρε παιδιά, πέσανε οι δημοσκοπήσεις. Ελεύθερος τύπος, άμα πέσανε οι δημοσκοπήσεις δεν πρόκειται να πάει σε εκλογές. Ο Μητσοτάκης να το ξέρετε. Οπότε δεν θα συμφέρει να βγάζετε fake δημοσκοπήσεις, να ξέρουμε και τι λέμε. Ελεύθερος τύπος, προσλήψεις και τα λοιπά, εντάξει, οι νέοι όροι δόμησης σε τουριστικές περιοχές, τέλος τα σενάρια για πρόεδρες εκλογές από Μαξίμου και επίσκεψη το 2028, επισκέψιμη θα είναι η Αμφίπολη. Πάμε στη Δημοκρατία. Πάνω από το λογότυπο λέει αλυτρωτικό παραλήρημα, ο Πρωθυπουργός των Σκοπίων ζητά ενοποίηση της Μακεδονίας. Ακραία πρόκληση του Μίτσκοτσκι. Μακεδόνας είναι αυτός, παιδιά, Μίτσκοτσκι. Σε εκδήλωση στην Αλβανία. Νέο σόου με τον ήλιο της Βεργίνας. Ας δηλώσουν συγκατάβαση και να έρθουν στην Ελλάδα. Όχι στη Μακεδονία, στην Ελλάδα. Γιατί η Μακεδονία είναι Ελλάδα. Εντάξει. 30 κατασκευαστές πλυντηρίων συνιστούν πόθεν έσχες. Ώρα να ανασχεδιαστεί εκ βάθρων ή να καταργηθεί. Εγώ λέω εκ βόθρων, γιατί γίνεται ένας χαμός. Θεία φώτιση με 4 μέρες καθυστέρηση κατανόησε ο Γεραπετρίτης ότι το οπλισμένο ντρόν είναι σοβαρή υπόθεση. Ε ναι, τι ήτανε ρε παιδιά. Ένα κρυσκράφου βρέθηκε τυχαία. Η απογευματινή, νόμος και τάξη επιτέλους στην τουριστική ασυδοσία. Η Αμφίπολη εκ των έσω για πρώτη φορά, φωτογραφίες εδώ, και ναυάγιο πάλι πριν από την επίσκεψη Τραμπ στην Κίνα. Αυτά. She's crazy like a fool. What about daddy cool? Για να πάω να δω αν υπάρχει κανένα μήνυμα. Ο Δημήτρης ο Κυριαξής, τι σφυράκια λέει με τον ακατανόμαστο, ο καφές από το στόμα μου βγήκε. Μόλις άκουες εκεί ότι έχει γενέθλια το πουλάκι μου σήμερα, ε. Γι' αυτό είπα, λέω, σφυράκια βγάλατε κάποιοι τώρα, αλλά δεν πειράζει, τι να κάνουμε.

0: Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το Voice to Voice. Άμα θέλετε να πούμε καμιά καλημέρα, να μας ενημερώσετε για κάτι, να σχολιάσετε κάτι, οτιδήποτε από αυτό που ακούσατε, από κάτι δικό σας. 231-111-9550 στη διάθεσή σας. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Χορεύουμε στο βαρδάρι, τραγουδάρα, ρε.
0: Καλό στο παιδί το δικό μας, ρε.
1: Τραγουδάρα, ρε Γιάννη, αυτό το δίσκο.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
1: Και το είδε στο άλλο.
0: Ποιο, αγόρι μου?
1: Στην Τουρκία.
0: Ναι, τι πράγμα?
1: Στη διασταύρωση.
0: Ναι.
1: Σε φανάρι που είναι κρεμασμένο όρθιο με το σωλήνα. Α, τι είναι κρεμασμένο πάνω, τι πήγε?
0: Ένα μηχανάκι.
1: Ναι, ρε.
0: Ναι, το ξέρω, το ξέρω, το είδα.
1: Ακούρε που πήγε το μηχανάκι. Τι στάδιο κάνει η Τουρκία, ρε, σε ποδοσφαίρου, Γιάννη?
0: Γιατί, μόνο το αυτό είδε. Κάνει. Μόνο αυτό κάνει.
1: Και ξέρεις την πανίζω εκεί στην Τουρκία? Όλα τα σπίτια είναι με σημαία. Και εμείς δεν έχουμε μια σημαία σε κανένα σπίτι, ρε.
0: Όχι μόνο τα σπίτια. Και οι πλαγιές από τα βουνά έχουν και εκεί σημαίες με τέτοια.
1: Ακούρε, Γιάννη, ναι, ρε.
0: Αυτό με είπε η ποιήτρια.
1: Και εμείς ψαχνόμαστε να βάλουμε σημαία, ρε.
0: Αυτό είπε η ποιήτρια όταν πήγε στον Πόντο. Όλη η Τουρκία ήταν γεμάτη δεξιά-αριστερά που περνούσανε. Οι πλαγιές ήταν γεμάτες με τουρκικές σημαίες.
1: Για να, ρε.
0: Φυλάκια. Κλείσε.
1: Έχει χαιρετίσματα από τα κορίτσια.
0: Να είναι καλά. Φιλάκια να τις δώσεις όλες στο μάγουλο. Τα λέμε. Αχ, αχ, αχ. Εδώ είμαστε.

0: Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Γιάννη.
0: Γεια σας, κύριε Ηλία, τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά.
0: Τι ευγένεια.
1: Η κυρία Ελευθερία είπε να στείλετε αύριο την κυρία Ρούλα να σας στείλει μπουκέτο, λέει, γιατί το Μάη δεν σας έστειλε.
0: Δεν μας έστειλε τίποτε, άστα. Δεν μας έστειλε τίποτε, άστα.
1: Δεν
0: μας στείλατε τίποτε και στεναχωρεθήκαμε πολύ, δηλαδή, δεν το συζητάω.
1: Το ξεχάσαμε, έχουμε παλιά, και μια ηλικία. Και
0: παλιά μας έστειλε σε κάνα λουλουδάκι όταν ήταν και ο φίλος μου εκεί πέρα στην κλιματαριά του ξαδερφάκι μου, εντάξει.
1: Ναι. Δεν είναι τώρα εκεί?
0: Έφυγε, πέθανε.
1: Α, ναι.
0: Τώρα μας έφυγε το ξαδερφάκι μου.
1: Κατάλαβα.
0: Να είσαι γερός.
1: Την κυρία Ρούλα να στείλει, θα στείλουμε μπουκετάκι.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου, φυλάκια. Ναι, φυλάκια, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, πασά μου, να είσαι καλά. Πλάκα κάνω εγώ φυσικά, σιγά. Δύο 31 111 95 50. Άμα κάνετε κέφι, καλώς.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, παππού Γιάννη.
0: Ε, καλώς. Τι έγινε εκεί στα Κείμενα, ρε. Τι πάλι καθαρίζεται κόσμο, τι θα γίνει με αυτό το πράγμα.
1: Προδεύουν τα Κείμενα.
0: Τι να γίνει με αυτό, λε.
1: Άρα, γίναμε. Σικάγο γίναμε.
0: Τι είναι αυτό, ρε. Μέσα στα, εκεί πέρα, στα ριάκια του πετάτε εκεί πέρα. Τι είναι αυτό, ρε.
1: Τι του κάνουμε, ρε. Αυτοί καλά του κάνουν, έτσι.
0: Τι να πω, μαλώσανε εκεί για τα ναρκωτικά, τσατίστηκε ο άλλος, τον καθάρισε, τον πέταξε μέσα στο, στο κανάλι εκεί.
1: Δεν το έκανε καλά τη δουλειά.
0: Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Του βρήκε το πρωί και τον είδαν.
0: Τον είδαν, εντάξει. Τι να κάνεις. Να είσαι γερός, φυλάκια στις βασιλικούλες σου. Φυλάκια.
1: Χριστινούλα σου.
0: Καληνίκη, Χριστίνα και τα δύο ονόματα. Όποιο θέλει διαλέγει.
1: Έτσι και νίκη δεν μου έρχεται.
0: Δεν πειράζει. Φιλάκια, να είσαι καλά. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ.
2: Καλημέρα και καλή ξεκούραση, Γιάννη. Γεια
0: σου,
2: καλά είσαι.
0: Γεια σου, Μέρη μου. Καλά. Ναι, Μέρη μου, σε κατάλαβα.
2: Ναι, πήγα, το έβαλα εκεί στον κύριο Κώστα χτες, τα άφησα και έφυγα.
0: Ωραία. Έγινε πασά μου. Φιλάκια, να είσαι καλά. Μην το χαλάσετε αυτό που μ' άφησε εκεί πέρα η Μέρη, έτσι. Θα σας κυνηγήσω γιατί εκεί, Άντε, μπράβο.

Άντε πάμε σιγά σιγά να το κλείσουμε τώρα. Αχ, το κλείσα. Με τι να κλείσω? Α, με ένα Οτάβα. Έτσι το γουστάρω αυτό. Πολύ.

Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Σήμερα πήγαμε σε κάποια έτσι μικρά διαφορετικά μονοπάτια. Τα μπερδέψαμε φυσικά, μου ζητήσατε κάποια τραγούδια, εντάξει. Ήθελα να πάω σε AA cover. Δεν με αφήσατε, δεν πειράζει, όμως πήγαμε σε αρκετά. Σε τεχνική νοημοσύνη. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Εγώ θα κλείσω όπως κλείνω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, μείνετε συντονισμένοι στους 95 και 5. Έρχεται η εκπομπή 3 λαλούν στις 6. Η κυρία Σμαράγδα και Σμαράγδου και ο Κώστας ο Βαραγιάννης. Είναι το πρωινό μαγκαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης. Παρεούλα θα είναι κοντά σας μέχρι τις 8 με ειδήσεις, ρεπορτάζ, σχόλια και πολύ πολύ πολύ επικοινωνία. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούσης, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα στις 3. Μετά την εκπομπή, το σφινάκι. Και το Στέφανο τον Εζήπα, το δάσκαλο. Την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Καλή σας ημέρα, να προσέχετε τον εαυτό σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
4: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
5: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
5: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
3: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
4: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
9: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
10: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
11: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311-2711-82 και 6932-852-588. Τελειότητα με όνομα.
15: Μετρόπολης,
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
16: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Καλημέρα Σμαράγδα. Καλημέρα φίλες και φίλοι.
1: Έλα, καλημέρα Κωνσταντίνο. Καλημέρα.
0: Καλημέρα Γιάννη, μια επόκληση στο Γιάννη. Και πάμε για απολιολιοποίηση.
1: Τι, what?
0: Ε?
1: What?
0: Απολιολιοποίηση μάλλον.
1: Απολιοποίηση. Εμένα με βάφτισε πάντως.
0: Την τιμητική της Κυλιόλιου στο προηγούμενο δύο ώρα.
1: Α, ναι. Από τι ώρα ακούς, παιδί μου?
0: Εγώ ακούω από τις 5 και 5.
1: Α, εντάξει.
0: Αλλά έχει πολύ πινελίκη στο ρεπερτόριο σήμερα.
1: Στο ρεπερτόριο έχει πινελίκη.
0: Πάρα πολύ, σου μιλάω.
1: Θα πρέπει να κάνουμε μια ψυχανάλυση εκεί πέρα.
0: Όχι, ρε, εσύ. Άστην εκπομπή αυτή είναι κατευθείαν βγαλμένη από τα βάτη της κόλασης. Είναι για κολλασμένους, δηλαδή. Μην το πάτε παπαλού.
1: Μ' αρέσει αυτό έτσι. Μου βγάζει κάτι φλόγες, κάτι.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, καλημέρα σας. Σήμερα 3η και 12 του Μάη.
1: 3η και 12.
0: Ή Μαΐου. Ακόμα και σε αυτό δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε σε αυτή τη χώρα. Ρωτάς, ας πούμε, 20 Έλληνες, οι 10 θα σου πούνε είναι 12 Μαΐου και οι άλλοι 12, 10 ξέρω εγώ, θα σου πούνε είναι 12 Μάη.
1: 12 του Μάη, ναι.
0: Τι πολύ τώρα, τι του Μάη. Μάιος είναι ο μήνας.
1: Μια χαραυγή του Μάη.
0: Ναι, αυτό λέω. Ήταν για τους ποιητές τότε, για να, ναι, να μπορέσουν, ναι, να αγοράσουν, μάλιστα, αυτά τα μεγάλα, ας πούμε, μηνύματα.
1: Φέτος δεν το έκανες, γιατί εντάξει, πάντα σ' αρέσει να πρωτοτυπείς.
0: Τον Κωνσταντίνο Παππού, ναι, του βαρέθηκα τόσα χρόνια. 12 Μαΐου.
1: Φέτος δεν το έκανες, γιατί εντάξει, πάντα σ' αρέσει να πρωτοτυπείς.
0: Τον Κωνσταντίνο Παππού, του βαρέθηκα τόσα χρόνια. 12 Μαΐου.

0: Σήμερα γιορτάζω τα κύθρα.
1: Ορίστε.
2: Κάτι καταλάβαμε γιατί.
0: Σήμερα γιορτάζω τα κύθρα.
1: Τα κύθρα.
0: Πρωτού πούμε το ορτολόγιο, θα πούμε και καλημέρα και, το, και στη Σαμάνθα, τη Σαμάνθα Φόξ του ομίλου.
1: Ναι, και περαστή. Α, ναι, άλλο. Ναι.
0: Το συντήτηλο. Σαμάνθα Φόξ είναι
2: για μένα. Το μιλάμε σε σένα. Όχι, Παναγία μου.
0: Ναι, ναι. Κάτσε γιατί. Λοιπόν, Θεοδόρου Οσίου από τα Κύθυρα, Επιφανίου από την Κύπρο, Γερμανού από τη Βασιλεύουσα, Φιλίππου από τη Συγγελία, Ιωάννου του Νεομάτυρα από τα Σέρας, Ιωάννου του Βλάχου του Νεομάτυρα και Γερμανού του Οσίου από τον Άθωνα.
1: Μάλιστα.
2: Οκ, τον Επιφάνιο θα κρατήσω. Εγώ Γερμανός κάποτε έπαιζε, τώρα...
0: Και τον Θεόδωρο είπαμε, τον Όσιο από τα Κύθυρα.
2: Καλά. Άστον για τους Αγίους Θεοδόρους εκεί.
1: Νομίζω σήμερα το Αγίου Επιφανίου, είπε σαν Επιφάνιο σήμερα.
2: Σαν Επιφάνιο, ναι.
1: Σήμερα, να ξέρετε, γίνεται, από ό,τι θυμάμαι από μικρός από παλιά, η έναρξη των πανηγυριών στη χώρα. Σήμερα. Στη Σαντορίνη. Στη Σαντορίνη. Πώς λέγεται εκείνο το χωριό, ρε γαμώτο. Τέλος πάντων, αλλά είναι το πρώτο πανηγύρι της χώρας και από τα πρώτα καλά, ας πούμε, τα πολύ καλά.
2: Για να λες πώς λέγεται, δεν είναι τα γνωστά.
1: Η Μεροβίγλη.
0: Υπάρχει μέρος στην Ελλάδα που να μην έχει πανηγύρι?
2: Δεν ξέρω. Απέναντι
0: ένα μέρος που να μην έχει πανηγύρι.
2: Δεν είμαι και σίγουρη.
0: Μόνο η Παλαιοκόμη, γιατί είναι πίσω από τον κόσμο αυτή.
2: Ναι.
1: Δεν άκουσα τι επικοινωνία, έψαχνα λίγο να σας πω.
2: Υπάρχει, λέει, μέρος στην Ελλάδα χωρίς πανηγύρι.
1: Χωρίς πανηγύρι.
2: Δύσκολα,
1: θα έλεγα τώρα, ας μην γίνω πρωί κακός. Λοιπόν, σήμερα είναι στο ακροτήρι.
2: Α, εντάξει, όχι, γνωστό είναι.
1: Στο ακροτήρι είναι, παιδιά. Σήμερα στο ακροτήρι, το πρώτο πανηγύρι της χρονιάς, ξεκινάει η πανηγυρική περίοδος.
0: Μέχρι να φτάσουμε σε... Έβαλα και μια φωτογραφία στο Facebook, ναι, για να δείτε πόσο δύσκολο περνάμε με την κρίση.
1: Πώς δηλαδή, ποια φωτογραφία είναι.
0: Θα δείτε.
1: Καλά, κάνε μας μια περιγραφή, φίλε, δεν πάθεις τίποτα.
0: Κάτι γύρω πακέτα, κάτι παϊδάκια πακέτα, κάτι τζουζουκάλια πακέτα. Κύριε Μασιάκου, θα με βρει, αλλά δεν πειράζει.
2: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, την καλημέρα μου, παιδιά.
1: Καλημέρα, Φορή.
2: Καλώς τον, καλημέρα. Το ακροτήρι, ξέρεις ότι έχει πολύ ωραία αρχαιολογικά ευρήματα, έχει προϊστορικό οικισμό.
1: Καλά, τώρα εκεί πέρα.
2: Προϊστορικό, έτσι.
1: Είχαμε, βέβαια, από τους πρώτους οικισμούς στην Ευρώπη. Από τους πρώτους.
2: Μπράβο, ναι.
1: Δεν είναι ο πρώτος όμως.
2: Καλά, φαντάζομαι όχι.
1: Πρώτος είναι στη Λίμνο.
2: Στη Λίμνο είναι.
1: Ναι. Η Πολιόχνη της Λίμνου. Είναι ο πρώτος οικισμός όπου μέσα, ας πούμε, βρήκαν ακόμα και κυβερνείο. Δηλαδή μέσα,
2: ναι,
1: στις, ναι, από τους πρώτους. Γιατί μέχρι τη στιγμή βρίσκανε μόνο σπιτάκια και άντε πολύ πολύ καμιά αποθήκη να βάζουν κανένα σιτηρό, κανένα θέμα. Δεν έχετε πάει εκεί.
2: Στη Λίμνο δεν πήγα.
1: Αυτό που θα σας εντυπωσιάσει την Πολιόχνη στη Λίμνο είναι ότι πρώτον όλη η πόλη είναι εκεί, τη βλέπεις, την περπατάς. Πας από χώρο σε χώρο, ας πούμε. Το θέμα είναι το μέγεθος των σπιτιών. Γιατί είναι μια πόλη, έτσι. Είναι κανονικά ερημοτομημένη. Κανονική, μια πόλη κανονική, λειτουργική.
2: Είναι λειτουργική, ναι, μάλιστα.
1: Η οποία όμως πρέπει να δείτε το μέγεθος των σπιτιών. Πρέπει να ήμασταν τότε, ξέρω, νομιστεράκια. 80 πόντους, να ήμασταν 90.
2: Νάνι, εντελώς.
1: Πώς χωρούσαμε εκεί μέσα και 5-6 άτομα. Μπορεί να γίνουν και παραπάνω τότε. Τώρα αυτά μιλάμε για την εποχή του σιδήρου, έτσι.
2: Ναι. Υπάρχουν θεωρίες ότι τα χρησιμοποιούσαν.
1: Άσε τις θεωρίες, δεν μπορώ. Χθες το βράδυ άκουγα τον Καμόρα, μας έλεγε ότι η γη είναι επίπεδη. Η γη είναι επίπεδη. Η γη. Και να φωνάζει ο Καμόρα εδώ και να λέει: στείλτε μου ρε μια ένα βίντεο. Να του λέει ο άλλος: βγήκε ένας φυσικός.
2: Έλα, τους κοροϊδεύει.
1: Όχι, μαλώσανε. Βγήκε ένας φυσικός.
2: Ναι.
1: Φυσικός, ο άλλος πρέπει να τελειώσει μισό λεπτό γραμμές.
2: Τους παίζει.
1: Τον έχει κάνει το φυσικό Καμόρα. Έκλεγα, σου λέω, Πασχάλη, έκλεγα. Να μην είμαι εγώ σε αυτή την εκπομπή.
2: Τους παίζει, δεν μπορεί. Τώρα με δουλεύει.
1: Καλά πλάκα κάνεις. Εννοείται,
2: παιδί μου, τα πιστεύει. Πασχάλης ότι γίνει επίπεδη.
1: Εννοείται. Και έχει και επιχειρήματα. Έχει και επιχειρήματα.
2: Μήπως πιστεύει ότι είναι εκεί που τελειώνει και μετά πέφτει
1: όχι,
2: στο κενό.
1: Όχι, χάνεται
2: και...
1: όσοι δεν ακούτε το βράδυ Καμόρα, να ξέρετε. Εγώ είναι από τις εκπομπές πλέον, δηλαδή μπορεί να με ακούσει τίποτα. Καμόρα θα ακούσω. Καλημέρα στη γραμμή.
2: Θα με πεις γιατί γιορτάζει το ακροτήρι, μάλλον τι πανηγύρι έχει.
1: Το Άγιο Επιφανίου σου είπα.
2: Α, είναι όντως το Άγιο Επιφανίου. Οκ, ναι. Οκ.
1: Καλημέρα. Αλλό. Έλα, Βαραβάς. Κάτσε λίγο, πάμε στην γραμμή. Παρακαλώ, καλημέρα. Κάποιο περιμένει εδώ στη γραμμή. Γεια σου, ρε Ήλωτα.
2: Το ξέρεις ότι γίνει επίπεδη.
1: Βέβαια. Δεν το ήξερα.
2: Είχα ακούσει μια θεωρία που κάνει σαν τη διάθλαση. Πώς είναι αυτά που βάζουν στις γωνίες τους δρόμους για να μην χάνεις τη στροφή.
1: Έλα, Βαραβά, καλημέρα. Πες μας τα καλημέρα που λέει.
3: Τι τραγουδάρα ήταν αυτή που έβαλε.
1: Ναι, ρε φίλε, τώρα. Εδώ ο Βαραγιάννης τώρα.
3: Τα αγκαλιές του κοριτσιό, ρε.
1: Α, μπράβο. Για τέτοια είμαστε. Για αγκαλιές μόνο, Βαραβά.

0: Είδες πως πιάνει ο άνθρωπος ο Τσακαλίσιος, ο έξυπνος, πως τα πιάνει. Έλα, πες το.
1: Να σε πω και το άλλο.
0: Για πες το.
1: Φτάνει ρε με αυτές τις τραβουτιμονιές αβέρτα κουβέρτα ρε.
2: Ακρογιαλιές δειλινά.
0: Δεν υπάρχει, είναι μεγάλος ατακαδόρος, θα ξέρετε.
2: Πλάκα πλάκα Σαντορίνη είπες, Κίνο είπες.
0: Σήμερα γιατί τον έντυσες Ζελένσκι?
2: Δεν το παρατήρησα. Πλάκα πλάκα έχεις δίκιο. Ζελένσκι όντως. Χακί το μπλουζάκι γιατί σε έντυσαν Ζελένσκι λέει.
0: Είναι πέσω η στολή του Προέδρου της Ουκρανίας εδώ και 4 χρόνια. Έτσι.
2: Όσο κρατάει ο πόλεμος, αυτό είναι, στολή του πολέμου.
0: Λοιπόν, μάλιστα. Είναι εδώ ο Σίμος, έφερε καφέ, παιδιά. Ξέχασε η Μαρέδα πάρει καφέ. Με έπαιρνε τηλέφωνο, εγώ δεν έχω τηλέφωνα. Οπότε ο άνθρωπος.
2: Μην επαναλαμβάνει, το ξέρει ο κόσμος. Αλλά ωραία. Σε μένα τα σηκώνει, ρε Σικώστα, στα 9 στις 10.
0: Ναι, δεν το είδα καν.
2: Δεν το είδα καν.
0: Και τι ώρα είναι,
2: παρά.
0: Έξι παρά, beat παρά που λέμε.
2: Την ώρα που πας για καφεδάκι, που λέω θα τον γραπώσω τώρα.
0: Αλλά... Καλημέρα. Ναι,
3: καλημέρα.
0: Καλημέρα κύριε, παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
3: Εγώ είμαι.
0: Ναι.
3: Τι κάνετε, καλά είστε?
0: Μια χαρά είμαστε.
2: Ωραία είμαστε.
0: Ψαρωτικός εδώ.
3: Σας ακούω χρόνια κάθε πρωί.
0: Ταξιάρχος είσαι τη φίλε. Πολύ ψαρωτικός θα πούμε. Για πες.
3: Όχι, τώρα εξήτησα.
2: Αυτό το δεχόμαστε.
3: Βαραγιάννη, ήθελα να μου πείτε λίγο το καιρό, ειδικά το Σάββατο.
0: Όπω. Κοίταξε, έβλεπα και εγώ γιατί με ενδιαφέρει. Έχει μόνο κάτι βροχές Πέμπτη.
2: Κώστα, είσαι σίγουρος? Γιατί μόνο λένε.
0: Τώρα, παιδιά,
2: έρχεται κάτι, λέει, από την Ευρώπη.
0: Τι να έρθει, τέλη Μαΐου, ρε παιδιά, μέσα Μαΐου, ό,τι και να έρθει. Αλλά θα σας πω τώρα αμέσως.
3: Παντρεύομαι το Σάββατο.
0: Όχι, ρε φίλε. Αλήθεια λες?
2: Γιατί?
0: Εγώ είμαι υπέρ του γάμου, φίλε. Ναι, θα το πω, θα σου πω τώρα.
3: Μόνο σε να πιστεύομαι στο καιρό.
0: Πού παντρεύεσαι? Ποια περίπτωση?
3: Θεσσαλονίκη.
0: Α, Θεσσαλονίκη.
2: Α, μέσα στην πόλη.
3: Ναι, ναι, μέσα στην πόλη.
2: Καλά θα είστε, μωρέ, ό,τι και να γίνει. Κώστα, πες κάτι καλό.
3: Η νύφη είναι από Πίθιο, Ελασσόνα, αν γνωρίζετε.
0: Ελασσόνα γνωρίζουμε.
2: Ελασσόνα γνωρίζουμε.
0: Παραλίγο θα είμαστε γαμπροί. Πού είναι κοντά, εδώ ανατολικά, ας πούμε, προς Μακεδονία, προς τα, συγγνώμη. Προς...
3: Κάτω από τον Όλυμπο.
2: Κάτω από την
0: Από την πίσω μεριά, τι ωραία.
2: Τι δηλαδή,
0: όπως πας για Ελατοχώρη, δηλαδή, εσύ δεν ανεβαίνεις απάνω, συνεχίζεις ευθεία.
3: Αν συνεχίζεις πάνω στον Άγιο Δημήτριο, διασχίζεις όλο και τον βουνό και κάτω κατευθείαν στο λοιπόν, χωριό. Λοιπόν, άκου, για το Λιβάδι.
0: Ναι, ναι, κατάλαβα, πολύ ωραία.
2: Ευτυχισμένος άνθρωπος.
3: 400 μέτρα το Λιβάδι πάνω.
0: Άκου να δεις, ζέστη θα έχει. Δηλαδή η θερμοκρασία θα είναι πάνω από 26 βαθμούς. Δίνει κάποιες βροχές στα δυτικά της χώρας. Όχι στην Μακεδονία κεντρικά. Έτσι, στα δυτικά. Δηλαδή λέει εδώ λίγες νεφώσεις που γρήγορα όμως θα αυξηθούν και θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα δυτικά της χώρας. Στις υπόλοιπες περιοχές ίσως βαθμία λέει. Βαθμία, αυτό το βαθμία με ενοχλεί. Γιατί συνήθως από εκεί ξεκινάει. Ναι.
3: Το πολύ για την ύφεια.
0: Εντάξει, περίμενε λίγο. Το γλέντι είναι έξω.
3: Το
0: πάρτι, ρε παιδί μου, σε κλειστό χώρο.
3: Σε κλειστό το οποίο ανοίγει από πάνω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, εντάξει, άρα εντάξει, δεν θα έχετε πρόβλημα.
2: Χαρούμενος είσαι που παντρεύεσαι.
3: Χαρούμενος είμαι, ναι.
2: Μπράβο το αγόρι, εσύ, πολύ ωραία.
0: Δεν ακούγεσαι πολύ.
2: Ήδη
3: είμαστε 7 χρόνια μαζί με την γυναίκα και ένα παιδί.
0: Σίγουρα είναι
2: αυτό. Α, έχετε και παιδάκι.
3: Και τώρα ήρθε η ώρα για να παντρευτούμε, ναι.
0: Βαφτίσια γίνανε?
3: Έχουν γίνει, ναι.
0: Μπράβο, φίλε.
3: Το παιδί ήρθε στην εποχή της καραντίνας, καταλαβαίνετε μετά δεν μπορούσαμε να...
2: Πάρα πολλοί κόσμος, πολλά ζευγάρια πήγαν πίσω από αυτό, ναι.
3: Δεν μπορούσαμε να βρούμε εκκλησία, δεν μπορούσαμε να βρούμε κέντρο δεκτή.
0: Ναι, ναι. Τίποτα, να κάνεις τίποτα. Δεν μου λες καμιά πρίκα, κανένα χωράφι και έχουν ωραία χωράφια αυτή.
2: Στα...
0: Τι είναι,
3: έχουν κάτσε. Ένα ωραίο σπίτι, ένα τριώρο.
0: Τσάκω το.
2: Να χαρώ εδώ.
0: Τα φιλιά μας θα περάσετε καλά.
2: Τους έδεσες και με μωρό όλε.
3: Πάρα πολύ.
0: Βίον
2: να ζήσετε, εννοείται, τα καλύτερα από εμάς. Δεν το συζητάω και μου άρεσε αυτό το σχόλιο που έκανες. Δεν ξέρω αν το πιάσε ο Κώστας. Ότι πιστεύετε μόνο εσένα για τον καιρό, γι' αυτό σηκώθηκε πριν.
0: Ναι. Άκου, τη Δευτέρα μας πάρει.
3: Παραγιάννης καψούρα είναι ο Βαραγιάννης. Παρόλο που είναι αργενός, είναι καψούρα.
0: Σα ωραίο, εγώ σε αγαπάω. Γι' αυτό θα σε βάλω ένα ωραίο τραγουδάκι τώρα, έτσι το καπάκι. Είσαι έτοιμος?
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να έχετε μια όμορφη μέρα.
2: Τέτοια να παίρνετε να μας λέτε, μωρέ. Χαρές και πανηγύρια.
0: Ότι παντρεύονται, ας πούμε.
2: Ότι χαίρονται. Γενικά, ό,τι ο καθένας.
0: Εδώ αρχίσαμε, φίλε, το γλέντι. Τάρι δεν είναι αυτό.
4: Νύφη μου καλωρίζει.
0: Και Σαντορίνης έχω.
4: Και καλογερασμένη.
0: Καλογερασμένη.
2: Να είναι.
0: Α,
2: είναι
0: εντάξει.
2: Σαν ευχή, έτσι. Το καλογερασμένη.
0: Νόμιζα αυτή πήρε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε τότε.
2: Καλώς το.
5: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι.
5: Ο Μάικ είμαι.
0: Μάικ, εγώ το έπιασα την πρώτη στιγμή. Μάικ.
2: Έλα, Μάικ.
0: Ο Μάικ, ναι. Χθες το βράδυ.
5: Με τρεις βαθμούς.
0: Τρεις.
2: Μα σου είπα, ναι. Έχει κρύο στην Ευρώπη.
0: Τι τρεις,
2: φίλε.
0: Δεν έχουμε τώρα.
5: Έχει κρύο. Κλίματα. Γενικά έχει κρύο. Έχει δύο μέρες που κάνει κρύο. Και η κόρη μου είναι στην Αφρική. Κάπου είχε στείλει μήνυμα. Είναι κάπου στην Αφρική ταξιδεύει.
0: Μπράβο, να πάνε καλά.
5: Θα τον Ιούλιο θα βρεθούμε.
0: Άκου τώρα.
2: Άρε πατέρα, άρε πατέρα.
0: Άντε τώρα αυτός να
5: θέλει να γίνει πρώτη καπετάνιος τώρα στα 29 της φέτος, θέλει να γίνει καπετάνιος. Θα την κάνει βασικά η εταιρεία, την κάνει.
0: Να γίνει. Έχω ανιψιό κούκλο, τον Πετράν είναι στην ίδια, ναι. Ακριβώς, στην ίδια ακριβώς κατηγορία. Και αυτός έχει τελειώσει από αυτά τα πράγματα και τώρα κάνει κάτι ταξίδια, ναι. Να γίνει και αυτός καπετάνιος.
2: Δύσκολα επαγγέλματα,
0: ναι, αλλά... Ναι, δύσκολα.
2: Έχουν δύσκολα,
5: αλλά ειδικά για κορίτσια. Ο γιος μου πήγε μηχανικός και έφυγε και πήγε μετά σπούδασε ψυχολόγος.
2: Ναι, δεν αντέχουν τώρα...
0: Άκου τώρα άλλος. Είναι, τα γράσαρα,
5: είναι
0: από κάτω.
5: Στη Ρόδο αναπληρωτής καθηγητής σε ένα σχολείο.
0: Μάλιστα, ωραίο. Μπράβο, Μάικ.
2: Άρε, Μάικ, σε κατάλαβα.
5: Λουλούδια να αγοράζετε, λουλούδια να σας φτιάχνουν τη διάθεση.
0: Μάικ, το τι έγινε την Κυριακή στα λουλουδάδικα, ήθελα να σε σκεφτόμουν να σου πω την αλήθεια Δευτέρα. Γιατί ήταν η γιορτή της μητέρας, έτσι.
5: Να παίρνετε εγώ σε εσωτερικού χώρου, βασικά που δεν θέλουν πολύ νερό.
0: Ναι, εσωτερικού.
5: Που δεν θέλουν πολύ νερό. Άμα θα πάρει σε κάτι. Ο πόθος, η αζαλέα, κάτι έτσι. Όμως μέσα σε ιατρική, άμα θα δεις κάτι λουλούδια που τα ποτίζουμε μια φορά το μήνα, κατάλαβες.
0: Αυτά είναι λουλούδια. Εμένα τα αγαπημένα μου πάντως είναι ένα μεγάλο που λες, το έχει και η μαμά μου στο σαλόνι όταν ήμουν μικρός, δεκαετία 70. Λέγεται το αυτί του ελέφαντα.
2: Το μεγάλο.
0: Το πολύ μεγάλο, εκείνο το τεράστιο το φύλλο. Πολύ αργοντικό.
5: Να σου πω κάτι, ο πόθος, ναι. Όταν το κάνεις λένε στριπτής μπροστά του. Φουντώνει
2: βέβαια.
0: Αυτά καλύτερα που μπορούσα.
5: Καλημέρα σα.
0: Κάτσε ρε Μάικ.
2: Περίμενε Μάικ, εμένα με κορόιδευε που του έλεγα ότι τους μιλάω και τα τραγουδάω τα λουλουδάκια μου.
0: Ο Μάικ δεν μας είπε ότι ξεδίνονται.
5: Τα λουλούδια όντως είναι ζωντανοί οργανισμοί, ειλικρινά σου μιλάω. Δηλαδή εγώ τόσα χρόνια με τα λουλούδια έχω γίνει ένα με τα λουλούδια.
0: Μάικ, το πιστεύω και έχω δει παλιά, δεν μπορώ να το βρω τώρα, σε ένα ντοκιμαντέρ που είχα παρακολουθήσει πολύ παλιά όμως, πριν το ίντερνετ.
5: Ναι. Μόνο που δεν σου μιλάνε, έτσι.
0: Ένα πείραμα με ρωσικό, ρώσων ερευνητών, ένα πείραμα όπου είναι ας πούμε σε μία αίθουσα με γυαλί, πώς είναι αυτή που ανακρίνουν τους εγκληματίες η αστυνομία, με το τζάμι που δεν θέλει να έχουν, έτσι. Ναι. Λοιπόν, ναι. Έχουν βάλει τρεις γλάστρες με το ίδιο φυτό και υπάρχουν δύο πόρτες, μία αριστερά, μία δεξιά σε αυτό το διάδρομο. Ξαφνικά μπαίνει ένας ερευνητής με άσπρη ποδιά, τα λουλούδια όλα και οι τρεις γλάστρες είναι με ηλεκτρόδια, ας πούμε, ξέρεις, καλωδιωμένα και κάποιοι μετρητές μετράνε, ας πούμε, τις αντιδράσεις τους, έτσι. Κάποιοι παλμογράφοι. Mm. Ξαφνικά μπαίνει ένας, περνάει, έτσι. Δείχνουν μια ταραχή στους παλμογράφους. Mm-hmm. Περνάει ένας, αυτό που σας λέω είναι πραγματικό, παιδιά, δεν μπορώ να το ξαναβρω όμως.
2: Ναι, μου το έχεις ξαναπεί εμένα αυτό.
0: Λοιπόν, άκου Μάικ, περνάει ο δεύτερος, κανονικά. Ο τρίτος κρατάει ένα ψαλίδι και κόβει, που λες, το μεσαίο λουλούδι στη μέση. Κλάτς, το κόβει. Τα άλλα δύο που λες δείχνουν οι παλμογράφοι ότι έχουν ανατροχιάσει, τώρα έχουν τρελαθεί. Ας μου πηγαίνουν πάνω κάτω, λες και γίνεται σεισμός 20 Ρίχτερ. Λοιπόν, φεύγει τώρα κι αυτός. Ξαναμπαίνουν τώρα, ξαναρχίζουν πάλι οι ίδιοι τρεις, έτσι. Περνάει ο πρώτος, τα λουλούδια έχουν μια φυσική, ας πούμε, μικρή αντίδραση. Περνάει ο δεύτερος που είχε περάσει, κανονικά, και περνάει, παιδιά, ο τρίτος που είχε κόψει με το ψαλίδι, χωρίς να κρατάει ψαλίδι. Και έχουν τα λουλούδια ξανά τρελαθεί.
5: Άντε, μόνο η παρουσία.
0: Πες μου εσύ πώς κατάλαβαν την παρουσία του ότι αυτός κόβει λουλούδια, ρε φίλε.
2: Βρε, τίποτα δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Ναι, τρομερό. Από εκείνη τη μέρα άλλαξε.
5: Ένα τροπικό.
0: Ναι. Πες.
5: Ναι, υπάρχει ένα τροπικό. Την ημέρα ανοίγουν τα φύλλα του λουλούδια και το βράδυ κλείνουν, μαζεύουν, λες και τα έχεις μαζέψει, τα έχεις δέσει.
0: Ναι, τα αγαπώ. Από τότε άλλαξε και η συμπεριφορά μου. Πες μου όμως τώρα, γιατί θα σε αφήσω. Χθες το βράδυ δεν είχαμε θέμα εδώ στην εκπομπή Καμόρα Υγιεινή Επίπεδη. Δεν άκουγες?
5: Ναι. Όχι, λέει, γιατί δεν μπαίνει η θάλασσα από τη μια πλευρά στην άλλη για να πνιγεί ο κόσμος.
0: Κλαίγαμε, σου λέω.
2: Με βρήκατε από τον ύπνο και με κοροϊδεύετε τώρα.
0: Τρομερή, ναι. Όχι. Γεια σου, Μάικ. Γεια σου, αγόρι μου, να είσαι καλά. Ο Μάικ δεν είχαν κουμπί, γι' αυτό και το βρήκαμε.
2: Έλα, κάτι πλάκα θα κάναν, δεν μπορεί.
0: Πλάκα.
2: Τι λέγανε, ότι η θάλασσα δεν πέφτει.
0: Από την άλλη μεριά δεν πέφτει.
2: Από ποια μεριά?
0: από κάτω.
2: Δεν μου λες αυτοί όταν σηκώνουν το κεφάλι ψηλά. Τη σελήνη τη βλέπουν.
0: Έχει δύο, λέει ο Καμόρα. Εξήγησε γιατί τα εξηγεί όλα αυτά ο Πασχάλης. Έχει δύο σελήνες, έχουμε δύο φεγγάρια.
2: Ναι.
0: Το ένα το βλέπουμε εμείς στο βόρειο ημισφαίριο και το άλλο το βλέπουν οι άλλοι από το νότιο. Εμείς απλά δεν μπορούμε να δούμε τον αλωνών. Και οι άλλοι μπορούν να δούμε το δικό μας. Σε λέω δεν χάνεται αυτή η εκπομπή.
2: Δηλαδή τι, ότι η γη είναι ας πούμε σαν τον τεπών, σαν ασπιρίνη, σαν δίσκος.
0: Επίπεδη, παιδί μου. Α, ναι, είναι σαν δίσκος.
2: Η σελήνη και λέω γη.
0: Πού να βγάλω άκρη, σμαράκι τώρα. Καλημέρα στη γραμμή, πού να βγάλω, βγάζει άκρη. Παρακαλώ.
6: Ναι, γεια σας, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλώς τον.
6: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο, παιδιά. Είπα να σου πω μια καλημέρα.
0: Μπράβο, ρε φίλε.
6: Είμαι ο Γιώργος ο Σαντάνα.
0: Ο Σαντάνα,
6: παλιός ραδιοφωνικός.
0: Αυτό από το. Ναι. Εδώ Θεσσαλονίκη.
6: Το συνάφι του δεκαετίας του 80.
0: Θεσσαλονίκη.
6: Από εδώ Θεσσαλονίκη.
0: Και από πού έβγαινες και δεν σε ξέρω, ρε φίλε. Κάτσε, περίμενε.
2: Σαφάρι.
0: Όχι, δυτικά είσαι. Δυτικά.
6: Δεν ξέρω, δυτικά.
0: Ναι, γι' αυτό δεν σε άκουσα. Γιατί εμείς από
6: Ανατολικά. Από Εύωσμο, από Εύωσμο.
0: Εντάξει, γι' αυτό δεν σε έπιανα εγώ.
6: Από Εύωσμο.
0: Έχω φωνή.
6: Καλά είστε.
0: Μια χαρά, αγόρι μου. Μια χαρά.
2: Φωνάρα,
0: κάνεις έτσι. Καμιά.
6: Θέλω να πω έτσι και εγώ μια καλημέρα.
0: Να σε καλά. Καμιά εκπομπή κάνεις στα μεσαία, τίποτα.
6: Όχι,
0: γιατί...
6: τα παράτησα. Τώρα είμαι του Ξαντρία Γεννηδής, είμαι μεγάλος, με τα παράτησα.
2: Και τι έγινε.
6: Είπαινε... Απλά ακούω πολύ ράδιο.
0: Να σε καλά, ρε.
2: Και τι έγινε.
6: Παίρνω στο Γιάννη, παίρνω συνέχεια να πούμε.
0: Ναι, ναι. Τον έχω ακούσει εγώ, Σαντάνα. Έχω ακούσει ένα λίτο Γιάννη.
6: Εντάξει, παλιές εποχές.
2: Το ραδιόφωνο είναι έρωτας. Κάνε κάτι.
6: Το ραδιόφωνο είναι σμαράγδα από μαγεία.
0: Ο άνθρωπος το χτίσε. Τι να πούμε κι εμείς.
6: Ναι, είναι αυτό... μαγεία, είναι μαγεία.
2: Έχεις φωνάρα πάντως, έτσι δηλαδή, μπράβο.
6: Πιτσιρικάδες ήμασταν, γεράσαμε.
0: Έτσι, ωραία,
6: Παραγιάννη, ας πω και κάτι οξύμορο.
0: Ναι.
6: Έχω παίξει μπάλα στο Ραστέχνες του Άρη.
0: Ναι.
6: Με εποχή Σκούτα, Μπιπισίδη, Κατσαούνι, δεν ξέρω να σου λένε τίποτα.
0: Πώς δεν μου λένε, φίλε.
2: Μπιπισίδη.
6: Α, μπράβο. Είμαι το 63 γεννητής.
0: Το 63.
6: Αλλά είμαι άρρωστος παοξής.
0: Ωραίο αυτό.
2: Έτσι πρέπει.
0: Εγώ έχω φίλο.
6: Είμαι φίλο άρρωστο Παοκ.
0: Ακούω και εγώ έχω φίλο άρρωστο Αριανό, ο οποίο έπαιξε τον Παοκ.
6: Σου αρέσει μου, αρέσει.
0: Και εγώ παιδί μου, δεν σου κάνω πλάκα. Μάλιστα μπορεί να τον ξέρει για τον Αλέκο τον Αλεξανδρίδη. Όχι τον Αλεξανδρίδη που λες εσύ, Αλέκο Αλεξανδρίδη. Α, πιτσιρικά στην ηλικία μου, το 67 είναι αυτό.
6: Ακουσά τον έχω, ακουσά.
0: Βέβαια, Αριανάκι τρελό έπαιξε τον Παοκ. Και τι έγινε.
6: Εγώ έπαιξα. Ναι. Εγώ έπαιξα με Σκούτα, με Κατσαούνι, με Μπιπισίδη και την Αποστολή.
0: Άρα δηλαδή και με Σαμόλη και Μπουγιουκλή.
6: Όχι, δεν το προλαβαίνω. Αυτή την μετά.
0: Α, μετά
6: Σαμόλη Δημητριάδης είναι η επόμενη φορία που μας.
0: Σωστό, σωστό. Άρα αυτός είναι με Σκούτα.
2: Έχεις να πεις ιστορίες εσύ, Σαντάνα, από ό,τι μπορώ να καταλάβω.
6: Πολλές ιστορίες. Άσα να πάτε.
2: Και το Σαντάνα ανταποκρίνεται και στις μουσικές που ακούς.
6: Ορίστε.
0: Καλό αυτό το ερώτημα. Το Σαντάνα, λέω, βγήκε από τον Καρλός, ας πούμε, από εκεί. Σαντάνα, προκύπτει.
6: Μια παρέα μας και το ονομάσαμε Σαντάνα. Εγώ με τον Γιάννη, ένα φίλο μου.
0: Πολύ ωραία.
2: Ωραία.
6: Και το ονομάσαμε Σαντάνα. Μιλάμε, βγαίναμε το 82-83.
0: Από τα Ράτσα.
6: Κάναμε χορούς, φέραμε Πασχάλη Τερζή, εκεί την εποχή. Ιστορίες πολλές.
2: Άκου τώρα.
0: Έτσι, για, έτσι ήταν τα πράγματα, Σμαράγδα. Έτσι ήταν. Να σε καλά το φιλαράκι μας.
6: Λοιπόν, χάρηκα που μιλήσαμε.
0: Και εμείς, και εμείς.
6: Σμαράγδα, είσαι απίθανη.
2: Ευχαριστώ,
0: μην τι τα λες αυτά έχουν.
6: Είσαι απίθανη, είσαι απίθανη.
0: Έχει έπαρση.
2: Τα
6: σε μιλάω από καρδιάς, να ξέρεις.
0: Γεια σου, Ζαν. Γεια σου,
6: το ραδιόφωνο είναι μεγάλη μαγεία. Σε φαντάζομαι μια πανέμορφη γυναίκα, έτσι έχουν τη φαντασία μου.
0: Είναι,
6: το
0: είναι.
6: Αυτό είναι.
0: Ψηλή, ξανθιά.
2: Σταμάτα.
6: Αυτό είναι.
0: Ο άλλος εδώ, τώρα, σαν το λύκο γυρνάει ο άντρας. Από κάτω εδώ το κτίριο γύρω-γύρω.
6: Α, έτσι. Λοιπόν.
0: Γεια σου, βέβαια.
6: Χάρηκα που τα είπα.
0: Και εμείς, να σε καλά, να σε καιρός.
2: Κοίτα τώρα, όμως, αυτό που λένε που βάζουν τις κάμερες ρε στα ραδιόφωνα, τι άσχημο πράγμα.
0: Τώρα, ναι.
2: Άκουσε τι είπε, σε φαντάζομαι.
0: Άσχημο για εσάς.
2: Σε φαντάζομαι.
0: Εμείς οι όμορφοι.
2: Δεν έχει σημασία αν είσαι όμορφος ή άσχημος.
0: Εντάξει, πλάκα κάνω.
2: Ναι, δεν είναι η μισή μαγεία του άλλου. Να πλάσει με το μυαλό του, τη φωνή. Είναι.
0: Καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Καλημέρα.
2: Καλώς τον, καλημέρα.
7: Μ' ακούτε, παιδιά.
0: Βέβαια.
2: Φυσικά.
7: Πήρα και εγώ να πω μια καλημέρα.
0: Ναι, και σε παντρεύεσαι γιατί
7: δεν παντρεύεται. Παντρεύεται, λέει, την Κυριακή, το Σάββατο. Τι λάθη κάνει ο κόσμος.
2: Τέλος πάντων. Δεν ρωτάει τους καμένους.
7: Αυτό ισχύει που είπες, Τρεγώσα.
0: Ποιο?
7: Δεν πήρε καφέ η Σμαρό και την έφερε ο σύζυγος καφέ.
0: Ναι, ναι, άστο.
7: Χαλάν τη βιάτσα, ρε φίλε, χαλάν τη βιάτσα.
0: Ναι, ναι, όχι μόνο αυτό, άμα το δεις πως ερχόταν εδώ, πως πας την Τίνο. Δηλαδή...
7: Παναγία μου. Έχω... στο ενεργητικό μου 1-2, πάω για το τρίτο.
0: Όχι.
7: Και λέω, ρε, τι να τριτώσει το κακό.
0: Όχι.
7: Και το σκέφτομαι, το ξανασκέφτομαι.
0: Όχι.
2: Κοίταξε.
7: Ηλικιακά είμαστε σχεδόν. Όχι, είμαστε την ίδια χρονιά γενικά.
0: Σε παίρνει το τρίτο. Φιλοτρίτο, σε παίρνει.
2: Τον τρίτο γάμο.
7: Με παίρνει, αλλά πρόσεξε, υπάρχει ένα θέμα.
0: Είναι 40.
7: Είναι αστυνομικό. Τι κάνω, ρε.
0: Και εγώ παντρεμένο με αστυνομικό είμαι. Άκου να δεις. Άκου να δεις, θα είσαι προσεκτικός πλέον. Αυτές έχουν όπλο.
7: Είναι προσεκτικός μόνο.
0: Ναι. Αφού άκου σου λέω, εγώ το ζω με 15 χρόνια τα τελευταία. Έχει όπλο. Οπότε κάθε μας κίνηση ζυγίζεται αλλιώς.
7: Έτσι ακριβώς.
0: Το ξέρω. Η ώρα καλή. Έλα.
7: Είμαστε σε ένα καφέ.
0: Ναι.
7: Και θέλει να πάει στην τουαλέτα, έχει κολλάσει από την υπηρεσία και έχει την τσάντα.
0: Ναι, το όπλο.
7: Πάει στην μισά τη διαδρομή και να γυρίσει πίσω.
0: Ναι.
7: Και παίρνει την τσάντα.
0: Ναι, ναι.
7: Λέω την τσάντα γιατί την πήρε. Μου λέει: έχω το όπλο μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Παναγία. Εμάς μας διώξαν από εκδήλωση.
2: Γιατί χτυπήσατε την
0: τσάντα. Ναι, γιατί πάμε, ας πούμε, εμείς στην εκδήλωση.
2: Ναι.
0: Και έχει αυτή το όπλο μαζί τη. Έτσι.
2: Ναι.
0: Και έχει αστυνομία και ψάχνει το κοντουνιά. Και δεν έχει ταυτότητα. Και μου λέει: όπως είμαστε, λέει, φεύγουμε. Αν μας μάσουν, μου λέει. Και φύγαμε.
7: Ωχ, Παναγία.
2: Πάντως μια συμβουλή.
7: Ρε κουράγια.
0: Άσε που όταν θα πηγαίνετε εκδρομή, ακούς, όταν θα πηγαίνετε εκδρομή, δεν μπορείτε το πάρει μαζί.
2: Σταμάτα, πρέπει να το πω μια κουβέντα.
0: Δεν θα δω συμβουλές ζωής του δίνω τώρα.
2: Ναι.
0: Ακούς, δεν μπορείτε το πάρετε το όπλο μαζί. Όταν πάτε εκδρομή.
2: Το βάζεις, το κλειδώνει.
0: Και το κλειδώνεις και έχεις, ας πούμε, πώς το λένε,
7: χρηματοκιβώτιο
0: στο σπίτι ή στο τμήμα ή η δικιά μου το λύνει και το αφήνει σε διάφορα μέρη.
2: Το καλύτερο.
0: Ναι, γιατί
2: το καλύτερο.
0: Μεγάλη ζημιά
7: στο
0: πάρει.
7: Εγώ λέω στο τμήμα, μην το φέρνεις.
0: Όχι, στο τμήμα, μην το αφήνεις.
2: Φοβισμένος αυτό.
7: Δύσκολα τα πράγματα.
0: Κλείσε.
2: Ήθελα να το δώσω μια συμβουλή. Να του πω.
0: Γέλασε πολύ με αυτόν.
2: Ότι τον τρίτο γάμο συνήθως δεν τον κάνεις για σένα. Τον κάνεις για τον άνθρωπο που αγαπάς, που δεν μπορεί να μην το έχει ζήσει. Έτσι για να το χαρεί και τα λοιπά. Πας αλλιώς, παιδί μου, με άλλο αέρα.
0: Κάτσε να δω αν είναι κανείς στη γραμμή, να σου πω εγώ για τρίτο γάμο έναν Βασίλη που πέτυχα προχθές. Καλημέρα. Δεν είναι κανένας, έτσι, να κλείσουμε.
2: Πού είστε?
0: Τι φτάνει τους. Όλοι
2: γιατί εγώ πέρασα πολύ ωραία.
0: Και εκεί αυτή δουλειά δεν κάνω.
2: Σηκωθώ να σύρω το χορό τώρα.
0: Την Κυριακή που λέτε βγαίνει ένα θέμα για την Ελλάδα για τα UFO. Δηλαδή, αποχαρακτηρίστηκαν κάποια έγγραφα από το USA. Και είδαμε ότι στην Ελλάδα 6 περιπτώσεις έχουν απασχολήσει πολύ σοβαρά το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας των ΗΠΑ, κατ' επέκταση την NASA και κατ' επέκταση την ελληνική πολιτεία κτλ. Είναι καταγεγραμμένες και μάλιστα αποχαρακτηρίστηκαν τα έγγραφα, τα οποία ήταν απόρριτα. Και είναι, βλέπετε τα αποχαρακτηρισμένα και τα βίντεο, να δείτε τα εργαλεία αυτά πώς πάνε, και τα UFO, ας πούμε, κτλ. Και γενικώς τις αναφορές, τι γράφουν για κάθε περίπτωση. Εγώ είμαι λάτρης των σχολείων, των Ελλήνων. Και πηγαίνω στα σχόλια κάτω-κάτω να διαβάσω.
2: Αχ, δεν σε ξαναφήνω να ακούσει καμόρα.
0: Γράφει ένας Βασίλης.
2: Ναι.
0: Εσείς λέει, μην βγάζετε τα μάτια, γιατί τα βίντεο είναι λίγο, ξέρεις, αυτά τα αποδορυφόρους ή απομαχητικά αεροσκάφη και είναι λίγο με τα σύννεφα μπερδεμένη κατάσταση. Φαίνονται τα εργαλεία όμως, τα UFO φαίνονται. Παιδί.
2: Τα πράσινα, τα φώτα αυτά, τα πώς τα λένε.
0: Δεν έχει φώτα, απλά είναι μεταλλικά μικρά και ας πούμε, πηγαίνουν ακανόνιστα, σφαίρα κτλ. Τέλος πάντων, και γράφει ένας Βασίλης. Εσείς λέει, μην βγάζετε τα ματάκια σας, λέει, με αυτά τα βίντεο. Αν θέλετε, λέει, να δείτε πραγματικά UFO, να σας στείλω στη δεύτερη γυναίκα μου. Να σας δώσω, λέει, τη διεύθυνση να δείτε, λέει, από κοντά. Και μάλιστα, λέει, αν πείτε τη λέξη δεν, μεταμορφώνεται, λέει, ακούς, σε alien σε 3 δευτερόλεπτα. Αυτό έγραφε μόνο. Από κάτω, παιδιά, έχει 500 άτομα που το χειροκροτούσανε, σου λέω.
2: Εκπληκτικό. Ναι. Λοιπόν, δώσ' μου τώρα 30 δευτερόλεπτα. Εσύ φταίς. Ναι. Την έχω ξαναπεί την ιστορία, αλλά ήταν τόσο σκιαχτικό και τρομακτικό.
0: Τι.
2: Είμαι στο μπαλκόνι καλοκαίρι.
0: Ναι.
2: Και διαβάζω βιβλία, εγώ το ξέρεις. Κάθομαι με τα λουλουδάκια μου και διαβάζω βιβλία. Και έχει πάει μία η ώρα και έχω όχι, δεν έχω παραγγείλει. Εγώ παραγγείλανε τέλος πάντων πίτσες.
0: Να φάνε. Ναι.
2: Κάποιοι. Είμαι στο μπαλκόνι και εκεί που είμαι έχει συννεφιά απόλυτη και σκάνε κάτι μπάλες.
0: Μπάλες.
2: Τεράστιες, λαμπερές. Πώς είναι η σελήνη, ρε παιδί μου. Οι οποίες
0: όμως. Τόσο μεγάλες, ας πούμε, στον ουρανό.
2: Ναι.
0: Σιώπα.
2: Οι οποίες όμως ήταν καμιά 4-5. Και να κάνουν τα χορευτικά. Κωστή σου μιλάω να πηγαίνουν από
0: εδώ. Δεν φώναξε ένα να πει, έλα εδώ να το δεις.
2: Λοιπόν, είμαι μισή ώρα, έχω υδρώσει. Δεν μπορώ να βρω λογική εξήγηση. Νύχτα καλοκαίρι μόνιμο εγώ και σκάει ο Ντιλιβεράς. Δεν κουνιέται φίλο.
0: Ναι.
2: Και τον κάνω, άνθρωπε.
0: Ναι.
2: Κοίτα λίγο πάνω.
0: Ναι.
2: Βλέπεις κι εσύ ότι βλέπω εγώ. Δηλαδή ταινία κανονική. Γυρνάει το παιδί με το κράν. Κοιτάει κι αυτό. Καθόμαστε τώρα δύο άνθρωποι.
0: Όντως.
2: Στο σταυρό που σου κάνω τώρα, δεν κάνω πλάκες. Τι ήτανε? Γιατί κάποια στιγμή
0: αν είμαι σίγουρος.
2: Υποχώρησαν τα σύννεφα.
0: Καμιά εκδήλωση είχε προβολής?
2: Έμενα πιλαιότικα τότε, ναι. Έχει τη σημασία του.
0: Κάνες γάμος?
2: Ναι, η προβολή του κλάδου του
0: Αργιανάρα σου λέω. Από τον Άρη.
2: Μισή ώρα Κώστα όμως νόμιζα ότι βλέπω UFO έτσι.
0: Ξέρεις γιατί? Αυτό δεν πρέπει να γίνει παλιά. Πρέπει να
2: κάτι
0: γίνει...
2: ρυθμίζαν αυτοί.
0: Όχι, έχουμε βάλει, μας έβαλε ο Κάρη κάτι φωτορυθμικά.
2: Ναι.
0: Το Βρικελίδης γύρω γύρω εδώ και από το παιχνίδι με την με τη Μόλντε.
2: Ναι.
0: Γύρω γύρω στο κλάν της Βικελίδης έβαλε φωτορυθμικά ο Κάρη. Αυτά που έχουν στις δίσκο, ρε
2: παιδί. Ναι, παιδί μου, κατάλαβα.
0: Τα οποία είναι προβολάκια συντονισμένα και κάνουν στις συναυλίες.
2: Ήταν όμως τεράστιες μπάλες σου,
0: ναι,
2: λέω.
0: Ναι, ναι, και κάνουν κάτι παιχνίδια. Ορισμένες φορές στρέφονται προς τον ουρανό, συνήθως τα κάνουν στο γήπεδο. Αλλά ορισμένες φορές είναι συντονισμένα, στρέφονται προς τον ουρανό και κάνουν διάφορα τέτοια. Είναι απόλυτα λογική εξήγηση.
2: Το σχόλιο του Τιλβερά ήταν το πιο ωραίο από όλα.
0: Ποιο?
2: Που έκατσε ο άνθρωπος εκεί μαζί μου, ξενυχτήσαμε, δρόσαμε.
0: Δώσε.
2: Αριανή δεν είναι, τι περιμένεις? Απ' τον Άρη.
0: Λοιπόν, πάμε στο παράθυρο σας πω. Αργήσαμε λίγο, αλλά χαλάλι. Κάνα δύο λεπτά έτσι και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Έχει σπουδαία γεγονότα σου σαν σήμερα. Ένα ειδικά σου. Εδώ για το Μετρόπολης και τον Πάο. Πάμε.

0: Η ώρα είναι 6:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
1: Δημήτρη, για πού το βάλες?
2: Πάω κέντρο.
1: Α, στην αγορά για ψώνια?
2: Όχι.
1: Λαδάδικα για φαγητό?
2: Όχι.
1: Παραλία για καφεδάκι?
2: Ούτε.
1: Πού πας στο κέντρο?
2: Οτοβιζιών για κταίο.
3: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιών στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
4: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
5: Καλή σας ημέρα. Σε κατάσταση ανασυγκρότησης εισέρχεται ο μπασκετικός ΠΑΟΚ. Νίκος Βεζιρτζής, Βασίλης Οικονομίδης και Νίκος Μπουντούρης υπέβαλαν τις παραιτήσεις τους, κλείνοντας ένα σύντομο κύκλο στη νέα εποχή του ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Η ΚΑΕ ανακοίνωσε άμεσα το νέο διοικητικό συμβούλιο με τον Ιωάννη Πετμεζά να αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου και τον Νικόλα Παπαδόπουλο στη θέση του Αντιπροέδρου. Παρά τις διοικητικές αλλαγές, το διεθνές ενδιαφέρον κορυφώνεται. Δημοσιεύματα από τη Σερβία φέρουν τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο φαβορί για την απόκτηση wild card για την EuroLeague τη σεζόν 26-27, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τις επικείμενες επενδύσεις στο σύλλογο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, η προετοιμασία για το αυριανό ντέρμπι με την ΑΕΚ σε Τούμπα και ώρα 7:30 ολοκληρώνεται με ευχάριστα νέα. Γιώργος Γιακουμάκης και Χόρχε Σάντσες προπονούνται κανονικά και είναι στη διάθεση του Ρασβάν Λουτσέσκου για τη μάχη που θα κρίνει το εισιτήριο του Champions League. Αντίθετα, αμφίβολοι παραμένουν Καμαρά και Λόβρεν που συνεχίζουν τις θεραπείες τους. Οι δύο ποδοσφαιριστές βρίσκονται στο ιατρικό δελτίο και η κατάστασή τους αναμένεται να εκτιμηθεί ξανά ώστε να διαπιστωθεί αν θα μπορέσουν να βοηθήσουν την ομάδα. Στο προσκήνιο για τον Ηρακλή βρίσκεται πλέον το όνομα του Ρούμπεν Σέλες. Ο 43χρονος Ισπανός τεχνικός, γνώριμος στο ελληνικό κοινό από τη θητεία του στον Άρη και με πρόσφατο πέρασμα από τη Σαραγώσα, κερδίζει έδαφος προτιμήσεις των Γιαννόλευκων, οι οποίες στρέφονται κυρίως στην Ιβηρική αγορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
4: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
6: Την Express Cleaning την ξέρεις.
7: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
6: Και πώς λέγεται?
7: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
6: Security δηλαδή.
7: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
6: Μπράβο. Και από τιμές?
7: Απλά ασυναγώνιστες.
8: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
7: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποιήση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Μετρόπολης τελένομαι. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε από εκεί που το αφήσαμε σχεδόν. Σήμερα, τώρα πριν από λίγο, για το φίλο που παντρεύεται και θέλει καιρό για το Σάββατο, μπήκα και στο αγαπημένο μου προγνωστικό μοντέλο που είναι το GFS. Γιατί καμιά φορά τα λέμε, αλλά πρέπει να βοηθάμε και τον κόσμο. Αν θέλετε, τα δείτε μόνοι σας. Υπάρχουν 2-3 μοντέλα. Εγώ γέρνω προς εκείνο. Τώρα, αν πεις, φίλε, που ξέρουν οι Αμερικανοί τι γίνεται στη Μεσόγειο. Θα μου επιτρέψεις τώρα.
1: Κάτι θα ξέρω.
0: Λοιπόν, το GFS δίνει μόνο αυτό που σας έλεγα, βροχή την Πέμπτη στη Θεσσαλονίκη, και από εκεί πέρα τάχει συννεφιές, ίσως κάποιες απογευματινές σύντομες μπόρες. Η θερμοκρασία θα είναι περίπου στις 25 με 26 βαθμούς αυτές τις μέρες, εκτός από σήμερα που θα φτάσει εδώ και 28. Σήμερα Τρίτη θα είναι η πιο ζεστή μέρα.
1: Θα είναι όντως, λένε, αλλά τουλάχιστον θα φύγει η Αφρικανική σκόνγκωση.
0: Θα φύγει.
1: Έτσι λένε. Φεύγει, μας εγκαταλείπει η Αφρικανική σκόνγκωση. Για λίγο μάλλον.
0: Αυτά είναι από τα καινούργια, άκουγα τον κύριο Τσατσαφίλια. Είναι από τα καινούργια φαινόμενα. Δεν υπήρχαν δηλαδή παλιά.
1: Ναι, δεν υπήρχαν.
0: Όταν ήταν στο Πανεπιστήμιο οι μετεωρολόγοι μας, τώρα αυτοί που είναι τώρα 50 χρονών, όταν πήγαιναν, ήταν φοιτητές, αυτά τα φαινόμενα δεν τα είχαν διδαχθεί.
1: Δηλαδή, σαν να άλλαξαν τώρα, εντάξει, εξηγήσει οι άνθρωποι, άλλαξαν οι αέριδες.
0: Τώρα πώς άλλαξαν, αλλάζει το κλίμα.
1: Αλλάζει.
0: Λοιπόν, τέτοια μέρα γεννιέται. Στις γεννήσεις δεν πάμε καλά. Παναγιώτης Φασούλας.
1: What?
0: Γενέθλια ο Παναγιώτης Φασούλας.
1: Α, χρόνια του πολλά, καλή.
0: Α, μπράβο, έτσι. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη.
1: Βέβαια, χρόνια του πολλά. Να χαίρετε την οικογένειά του.
0: Εντάξει, επειδή είστε λίγο, ας πούμε, επειδή πήγε στον Ολυμπιακό μετά, το είδατε κάπως, ας πούμε.
1: Όταν έρχεται παίκτης. Όταν έρχεται παίκτης.
0: Όταν έρχεται. Γενικώ τι σχέση έχει. Δηλαδή, όταν έρχεται παίκτης από τον Ολυμπιακό στον ΠΑΟΚ.
1: Βγάζει το κόστο. Δεν βγάζετε άχνα. Αυτή την ιστορία με τον Φασούλα δεν θέλω να την ξαναπιάσω. Είναι αρχαία ιστορία.
0: Γιατί?
1: Είναι κάποιες συμπεριφορές που καθορίζουν. Και άλλοι φύγανε και άλλοι πήγαν και παίξαν αλλού.
0: Έλα μωρέ τώρα, εντάξει.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Με πρώτο και καλύτερο ένα παιχταρά,
0: εντάξει,
1: ποδοσφαίρου, και τον οποίο τον τιμήσαμε και ποτέ δεν ακούστηκε κουβέντα.
0: Ναι.
1: Που χού, σου λέω εγώ.
0: Ούτε και τον Παναγιώτη.
1: Ο Κοντρέρας.
0: Του Παναγιώτη δεν τον έχετε, γι' αυτό ακριβώς εδώ τώρα.
2: Είναι ροζ και ρουλέτα τώρα. Αν να εξοπλιστεί αυτό και λοιπόν έχει.
0: Περιμπάνω, Φασούλα.
2: Ωου. Αυτό το καλάθι ο Μπράουν.
0: Τι ωραία μαγική στιγμή ήταν αυτή.
1: Θα σταματήσεις.
0: Μπράβο πάνω. Ε, ορίστε.
1: Θα σταματήσεις. Τι θες να με εκνευρίσεις πρωί-πρωί.
0: Κάτσε λίγο να τον ακούσουμε, να τον απολαύσουμε λίγο.
3: Πρέσω στο Πασαλιμάνι με τον Λιόλιο ή κρασάκι με Βασιλακόπουλο στο ψυρί.
4: Έχω καλύτερε παρέες. Για να περνά ωραία εννοώ.
3: Κρουαζιέρα με μπόγρι στι Κυκλάδες ή βόλτα στα βουνά με μπουρούσι.
4: Μπόγρι στι Κυκλάδες πάρω. Στα βουνά δεν πάμε κανέναν εγώ έτσι.
5: Θα άντεχε για άλλα 10 χρόνια προεδρία του Λιόλιου για να καμαρώσει τη Μαριέλα στο NBA των γυναικών.
4: Αν είναι προϋπόθεση, θα καθόλου αρέσει.
0: Μαγική απάντηση και λέει πατέρα σε μένα, παιδιά. Γιατί άκουρε. Αυτό είναι. Μεταξύ κατεργαρίων ειλικρίνεια. Ναι, θα άντεχα. Το παιδί μου είναι.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Να,
0: αυτά δεν μπορείτε, την ειλικρίνεια δεν μπορείτε.
1: Δεν
0: θέλω. Τα είπε και ο κύριος Οικονομίδης εχθές. Χθες ήταν αποχαιρετιστήρια επιστολή του κύριου Οικονομίδης, γιατί δεν μας είπατε τι γίνεται στο μπάσκετ. Αχ, να δεν βγάζετε στα δικά σας. Το χαλάκι είναι γεμάτο εδώ πέρα. Έχω ένα χαλί εδώ μέσα.
1: Όταν λες δεν μας είπατε, έχουμε Γιώργο Πετρίδη. Μας τα λέει όλα κάθε μέρα. Ρε,
0: α, σώπα καλέ.
1: Βγαίνει και στο ραπ, έχουν κάνει το τέλειο.
0: Εμείς απαγορεύεται δηλαδή να σχολιάσουμε, εσύ.
1: Καθόλου. Αλλά
0: τι έγινε, ας πούμε, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
1: Να ξέρουμε τι
0: για
1: γίνεται.
0: Ποιο λόγο κάνει λόγο ο κύριος Οικονομίδης για διαπλοκή.
1: Διαπλοκή πώς μπορεί να υπάρχει, ρε Σικώστα.
0: Δεν ξέρω, τον κύριο Οικονομίδη θα ρωτήσει. Γιατί εγώ κάνει λόγο για διαπλοκή. Ορίστε.
1: Εγώ δεν καταλαβαίνω.
0: Άμα δεν καταλαβαίνει, εσείς που είστε πάω, κρε παιδιά. Ποιος θα καταλάβει.
1: Δεν καταλαβαίνω. Δεν πραγματικά. Καταλαβαίνω. Και τι είδους διαπλοκή, εσύ δηλαδή τι εισπράττει.
0: Αυτό που λέει.
1: Τι λέει.
0: Για διαπλοκή.
1: Τι είδους διαπλοκή.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι.
0: Δεν ξέρω, εσείς τι πάω και οικογένεια να τα κανονίσετε εσείς.
1: Διαπλοκή οικονομική δεν υπάρχει. Οπότε πάμε.
0: Α, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω. Μάλλον, όχι, δεν ξέρω. Δεν γνωρίζω.
1: Διαπλοκή του τύπου, κύριε Οικονομίδη, ο κύριος Οικονομίδης θα έπρεπε να. Ότι τους εκμεταλλεύτηκαν, ας πούμε, και δεν τους αξιοποίησαν τελικά. Ότι ήταν σαν γέφυρα.
0: Εμένα ρωτάς. Όταν στον Άρη, παιδί μου στο μαγαζί, σε απαντούσα. Εγώ θα σε ρωτούσα, θα σε απαντούσα σήμερα σε όλα αυτά. Θα τα είχα μάθει ήδη χθες.
1: Τον κύριο Οικονομίδη έπρεπε να ρωτήσω.
0: Ναι, εντάξει. Ναι.
1: Όχι, εγώ περιμένω αυτούς που ξέρουν. Όταν γιατί όταν δεν ξέρω κάτι.
0: Ο Οικονομίδης, ο οποίος είναι μια σοβαρή προσωπικότητα για το μπάσκετ της πόλης μας, και λέει: εύχομαι στο μέλλον να κυριαρχήσει η δημιουργία. Ναι. Ενάντια στη διαπλοκή.
1: Ναι. Δε αυτό τι σημαίνει, ότι κατηγορεί αυτή την παρούσα κατάσταση στον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, παιδί μου. Την κυβέρνηση της Ουκρανίας κατηγορεί.
1: Εγώ σε ρωτάω.
0: Όχι, παιδί, είναι δυνατόν να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Όχι.
1: Γενικά.
0: Ο άνθρωπος χθες παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Είναι δυνατόν στην. Πώς το λένε, στην αποχαιρετιστήρια επιστολή του, δηλαδή στην παρέτησή του, να μιλάει για τον ΠΑΟΚ. Όχι, βέβαια. Για άλλα μιλάει. Μη στεναχωριέσαι.
1: Δεν στεναχωριέμαι καθόλου.
0: Ναι, και τι έγινε τώρα.
1: Πραγματικά δεν στεναχωριέμαι καθόλου.
0: Κάτι έγινε όμως εδώ. Μπουντούρης, μιλάμε για Μπουντούρη, μιλάμε για Βεζιρτζή, μιλάμε για Οικονομίδη. Ναι. Μιλάμε για ογκόλυθους του μπάσκετ του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Ε, ορίστε, παρακαλώ, τι έγινε, ρε παιδιά.
1: Δεν ήμουν εκεί, τι να σου πω.
0: Α, πρέπει να είμαστε εκεί. Δηλαδή για όλα τα άλλα που λέει Μαράγδα ήταν εκεί. Για ό,τι, σε ό,τι αναφέρεται, ήταν εκεί.
1: Θα ρωτήσω τον Γιώργο τον Πετρίδη, θα έρθει να μας τα εξηγήσει.
0: Ρεπό έχει σήμερα.
1: Έλα, μωρέ, αλήθεια λες τώρα.
0: Ναι.
1: Μα πραγματικά επειδή το περίμενα ότι θα το κάνουμε το θέμα αυτό, ήθελα
0: καλά
1: πραγματικά
0: είναι,
1: να
0: είναι... το κάνουμε, ρε παιδιά. Σε ποια ομάδα τώρα θα παραιτεί η διοίκηση ξαφνικά, ο ένας εξ αυτών θα κάνει λόγο για διαπλοκή για το μέλλον και εμείς να μην ασχοληθούμε. Οκ. Okay. Άμα θέλετε, δεν ασχολούμαστε μόνο, άμα σας πειράζει. Πάμε σε άλλο.
1: Δεν είναι θέμα πειράγματος. Είναι θέμα του να ξέρουμε να συζητάμε κάποια πράγματα. Να τα βγάλουμε από το κεφάλι μας. Είναι πολύ φρέσκο, έγιναν αυτές οι παραιτήσεις. Σίγουρα κάποιοι που έχουν το ρεπορτάζ μπασκετικοί μπορούν να μας φωτίσουν περισσότερο. Εγώ δεν έχω καμιά πληροφορία, ρε Κώστα. Τι να κάθομαι να πω στον κόσμο.
0: Ναι.
1: Σοβαρά τώρα.
0: Η αίσθησή σου τι λέει.
1: Η αίσθησή μου τι λέει.
0: Έγινε κάτι ή δεν είναι επαρκής για αυτό που ονειρεύεται ο Μιστακίδης για τον ΠΑΟΚ. Τι από τα δύο, ας πούμε. Γιατί δεν μπορεί να υπάρχει τρίτο. Ένα από τα δύο είναι. Δηλαδή δεν μπορεί να βαρέθηκαν και οι τρεις την ίδια μέρα. Ναι. Αντί ένας να είχε φύγει για κάποιους λόγους, ξέρω εγώ, μία μέρα πριν, μία μέρα μετά. Εδώ μιλάμε για την διοίκηση ολόκληρη.
1: Ναι, νομίζω ότι και οι τρεις αυτοί το ίδιο πρόβλημα ίσως είχαν ή και την ίδια λύση, αν θέλεις. Δηλαδή να πιστεύουν ότι δεν μπορούν να προσφέρουν και τίποτα άλλο. Ας πούμε, ο κύριος Κονομίδης είπε ότι εγώ έκανα ό,τι μπορούσα για αυτή την μετάβαση του μπασκετικού ΠΑΟΚ στη νέα εποχή. Ναι. Νομίζω ότι δεν έχω ένα καλό πλαίσιο συνεργασίας. Αυτά διάβασα εγώ.
0: Εδώ μας κατηγορούν τώρα.
1: Γιατί?
0: Για τον ΠΑΟΚ λέει δεν ξέρουν τίποτα, λέει τα παιδιά εκεί στο Μετρόπολης. Άμα ο Χάρη χρωστάει μια μαστίχα στο περίπτερο.
1: Δεν ξέρω τι κάνει, αλλά...
0: Έχουμε από τον Κέντη και το μήνυμα, έχουμε λέει ρεπορτάζ. Καλεσμένοι στον αέρα, η γιαγιά του περιπτερά.
1: Καλά, εγώ δεν ξέρω τι κάνουν οι άλλοι, αλλά αν ακούσατε από μένα.
0: Μας κράζουν εδώ.
1: Αν ακούσατε από μένα ποτέ.
0: Άλλο γράφει
1: λέω,
0: πλέον.
1: Ναι. Να λέω για τον Καρυπίδη οτιδήποτε. Αυτό λέω. Μα δεν ξέρω.
0: Άλλο μα γαμπύρι λέει πλέον δεν χρησιμοποιούν χαλάκι, Κωστήλη. Βελέτζα. Γιατί είναι πάρα πολλά. Ναι, εντάξει, ναι, δεν τα λέω.
1: Ποια είναι μόνο τα πολλά.
0: Ναι, πάρα πολλά.
1: Ποια.
0: Χαμός, χαμός.
1: Ποια.
0: Χαμός, χαμός, άστο. Πού να στα λέω.
1: Ποια. Ότι θα παίξω πάω.
0: Μαζάλης ο Κουλιανός, ο Μπουντούρης, ο Μπουντούρης. Αν ήταν και τον Άρη, θα τα ήξεραν όλα. Μας κράζουν πάρα πολύ άσχημα όλοι.
1: Γιατί μας κράζουν.
0: Μα είναι δυνατόν το Μετρόπολης να μην έχει να πει μια κουβέντα στον κόσμο του ΠΑΟΚ, στους ενδιαφερόμενους για τον μπάσκετ. Χθες παραιτήθηκε η διοίκηση σύσσωμη, με εχμές για διαπλοκή. Και εμείς εδώ, περί άνων τυρβάζουμε.
1: Έχεις μπει στο metrosport.gr.
0: Ναι, εδώ είμαι.
1: Είναι μέσα. Full. Μέσα. Είναι πρώτο θέμα, είναι δηλώσεις ολονών, τα πάντα όλα.
0: Εδώ στην εκπομπή,
1: τι
0: λέω.
1: Τι εννοείς ότι δεν
0: δηλαδή,
1: μιλάει.
0: Δηλαδή, πρέπει να διαβάζει μόνο. Εδώ δεν μπορεί να μιλάμε, εμείς δεν έχουμε. Εδώ μας στέλνουν για να μιλήσουμε, να τα πούμε κιόλας.
1: Μιλάμε, όταν ξέρουμε κάτι.
0: Δεν ξέρουμε.
1: Θα κάτσω να βγάλω από το κεφάλι μου ό,τι θέλω.
0: Σωστό και αυτό που λέει όμως η Σμαράγδα.
1: Δεν ξέρω, παιδιά, πραγματικά
0: και
1: δεν
0: ξέρω. Και την αυτό, βεβαίως, ναι. Σωστό. Θα μας πει ο Ραπτόπουλος.
1: Α, καήκαμε.
0: Θα μας πει ο Ραπ, παιδιά, τι έγινε. Πάντως κάτι έγινε.
1: Εντάξει, για να φύγουν και οι τρεις μαζί. Κοίτα, ρε παιδιά, αυτά καμιά φορά είναι και όταν αλλάζουν διοικήσεις. Τώρα για να το πλησιάσουμε, να το πάρουμε σοβαρά το θέμα.
0: Ναι.
1: Σίγουρα είναι το παλιό με το καινούριο και να προσπαθεί να συνεργαστεί, αλλά και πολλές φορές να μην βρίσκει συγκλήσεις. Κάπου εκεί το βρίσκω εγώ το θέμα.
0: Δεν γίνεται σε αυτή την εποχή. Αυτά γίνονται αφού τελειώσει η σεζόν. Εδώ πάω και παίζει με τον Παναθηναϊκό.
1: Τελείωσε, μωρέ.
0: Πώς τελείωσε.
1: Τι σιγά τώρα.
0: Τι λες, δεν
1: κατάλαβα. Το θέμα ήταν η κούπα η ευρωπαϊκή, ρε Κώστα.
0: Τι σιγά.
1: Η Ευρωπαϊκή Κούπα ήταν.
0: Στην Ευρωπαϊκή
1: φέτος.
0: Κούπα η διοίκηση ήταν εκεί, όλοι σύσσωμοι.
1: Αυτό σου λέω. Τελείωσε η σεζόν.
0: Κάτι έγινε όμως. Δεν μας λένε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Θα το χρησιμοποιήσουμε και εμείς αυτό το επιχείρημα. Θα επικαλυστούμε όπως δηλαδή τα παιδιά μας καταλάβατε σήμερα γίνανε φραπές. Ο φραπές δεν είχε πει επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Α, θα τα ξέρουμε και εμείς αυτά τα κόλπα, παιδιά. Όταν θα μας τριμώξουν, θα πάμε και εμείς το δικαίωμα της σιωπής. Και πολύ ωραία. Τα του ΠΑΟΚ τα ξέρετε εσείς, λέει. Τα του Άρη τα ξέρουμε όμως εμείς, λέει ο άλλος.
1: Έτσι πάει πάντα συνήθως. Τίποτα. Εγώ, παιδιά, πιστεύω ότι πραγματικά όπως ακριβώς είχε συμβεί και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ,
0: ναι.
1: Το ίδιο συμβαίνει τώρα και στην ΚΑΕ. Υπάρχει μια νέα τάξη πραγμάτων.
0: Ναι.
1: Κάποιοι θα μείνουν, κάποιοι θα φύγουν μέχρι να έρθει μια ισορροπία. Σίγουρα δεν θα μου άρεσε να φεύγουν άνθρωποι που έχουν προσφέρει χωρίς να αποτιμάται. Η δική μου προσωπική τοποθέτηση είναι αυτή. Να αποτιμάται και να αξιολογείται στη σωστή της βάση το τι πρόσφεραν στο σύλλογο.
0: Ναι.
1: Σε μαύρες εποχές και τα λοιπά.
0: Και μάλιστα,
1: αυτό θα ήθελα πολύ να το προσέξουμε.
0: Ένας εξ αυτών με εχμές κατά της ιδιοκτησίας. Διότι από εκεί και πάνω από αυτούς τους τρεις ανθρώπους υπάρχει μόνο ένας. Και είναι ο Τέλης Μιστακίδης.
1: Να.
0: Δεν υπάρχει άλλος, δεν υπάρχει ενδιάμεσος.
1: Mm-hmm.
0: Έτσι. Λοιπόν, η νέα σύνθεση της ΕΡΤΑΚ. Όχι, όχι, έχουμε νέα σύνθεση, ρε πρωτες. Η νέα σύνθεση μου στέλνει για την ΚΑΕ Κουλιανός. Πετρωτός.
1: ΚΑΕ Κουλιανός.
0: Ναι. Για την ΚΑΕ.
1: Α, έτσι πως το είπες, ξέρεις τι κατάλαβα, ότι αναλαμβάνει ο Κουλιανός.
0: Ναι.
1: Αυτό.
0: Όχι, όχι, μας κράζουν άσχημα σήμερα.
1: Άντε πάλι.
0: Και είναι και δικαίωμά του, παιδιά.
1: Σταμάτα να δημιουργεί.
0: Εγώ το δημιουργώ.
1: Άνευ θέμα. Κάτσε, ρε Σμαράγδα,
0: συγγνώμη λίγο. Είναι εκ των νου άνευ, είπε η Σμαράγδα, το να παραιτηθεί ίσομη με αιχμές.
1: Έλα να πει την ανάρτησή μα. Έναν άνθρωπο, εγώ δεν βρήκα εδώ να κράζει για κάτι. Εσείς
0: κράξτε και κύριε. Η Σμαράγδα δεν ξέρει. Ο Κουλιανός λέει δεν πήραν τα αυτιά του τίποτα. Και Ζαΐρης έκανε τον Κινέζο. Μπούζος ασχολείται με τον Καρυπίδη. Πετρωτός τα λέει όλα καλά. Μάλιστα. Καταπληκτικά παιδιά, παιδιά όλοι.
1: Ακούστε
0: όμως,
1: λίγο. Καταρχάς τα νέα
0: απλά
1: αυτά
0: είναι,
1: ολόφρεσκα. Ναι. Είναι στο metrosport.gr. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε, να τα διαβάσετε. Ναι. Όταν πραγματικά εγώ
0: τα,
1: δεν
0: τα νέα
1: έχω
0: τα ξέρουμε.
1: Να σας προσφέρω
0: τα νέα
1: μια είδηση.
0: Ναι. Τα νέα τα ξέρουμε.
1: Αλλά κάνουμε υποθέσεις.
0: Ναι. Υποθέσεις.
1: Όλοι. Γιατί ναι. πιέζεται σε κάτι που πραγματικά δεν μπορώ να σας προσφέρω.
0: Γιατί έτσι κάνουμε για όλες τις ομάδες.
1: Απλά τώρα έτυχε. Να προσφέρω.
0: Επειδή τώρα έτυχε να είναι ο ΠΑΟΚ, να ξέρεις ότι έτσι κάνουμε για όλες τις ομάδες. Δηλαδή, αν χθες έφυγε η διοίκηση, ας πούμε, πώς έφυγε ο πρόεδρος ΚΑΕ Ηρακλής. Δεν ασχοληθήκαμε την άλλη μέρα. Τι έγινε, γιατί έφυγε. Πριν μια εβδομάδα έγινε. Την προηγούμενη Τρίτη έγινε.
1: Εμείς εδώ δεν ασχοληθήκαμε καθόλου.
0: Πώς δεν
1: ασχοληθήκαμε. Το είπαμε ως νέο. Το αναφέραμε, το είπα εγώ στο παράθυρο. Σας πω, ή δεν ψάξαμε.
0: Ναι.
1: Δεν ψάξαμε.
0: Ο άλλος μας έλεγε για το τραγούδι που λέγαμε χθες. Το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ στην ΑΕΚ για το τραγούδι, λέει. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να συμβεί κάτι τέτοιο από τη στιγμή που είμαι φίλος του Παρναϊκού. Ο Γιώγαλας.
1: Ναι.
0: Το έγραψε το 90 βιωματικά για καθαρά προσωπικούς λόγους, χωρίς ποδοσφαιρική σκέψη. Το 2004 δέχτηκα τηλεφώνημα από τον Ντέμι Νικολαίδη που μου ζήτησε ραντεβού να μιλήσουμε. Παραξενέθηκα, σκέφτηκα πως θα θέλει τότε η σύζυγός του, η Δέσποινα Ευανδύ, κάποια συνεργασία. Πήγα στο ραντεβού και είπα πως οι στίχοι ταιριάζουν με την ΑΕΚ και την προσπάθεια που κάνει στα ποδοσφαιρικά δρόμενα. Η αλήθεια είναι πως εκείνη τη στιγμή πραγματικά αισθανόμουν πως τέριαζε, γιατί φυσικά έδωσα και το OK για να χρησιμοποιηθεί για κάτι εδώ. Το 1900 η ΑΕΚ λέει οδηγήθηκε στη διάλυση λόγω σοβαρών. Γιατί μου τα βάζει αυτά, μου τα βάζει οικονομικών δυσκολιών το 1939. Λοιπόν, λέει εδώ. Ε?
1: Τι για πέτα, δεν κατάλαβα.
0: Α, όχι, στείλει κάτι παλιό. Εντάξει, οκ, το διαβάσαμε. Χάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τραγούδι που λέγαμε χθες. Ο Νίκος στέλνει κάτι άλλο, θα το συζητήσουμε σε λίγο. Αυτοί έφυγαν από την ΚΑΕ, ΠΑΟΚ. Μάλιστα. Εντάξει, αργανός είναι, οπότε δεν είναι.
1: Γιατί μπορεί.
0: Κωστή, καλημέρα.
1: Γιατί πειράζει.
0: Έλα μου, τώρα. Εδώ θέλουμε την είδηση εμείς. Εγώ μερικές φορές με κουράζει και το παρασκήνιο. Θα ήθελα να πάω στο αυτούσιο μου. Για ποιο λόγο έγινε αυτό. Ο Αλέξανδρος Χατζάκος μας πήρε τηλέφωνο χθες. Μάλλον μας έστειλε μήνυμα. Με τη φοβερή φωνή. Θυμάσαι.
1: Ναι, ναι.
0: Ξαναμιλήσαμε λίγο μετά.
1: Ναι.
0: Και μου έλυσε την απορία. Μια τέτοια φωνή, ας πούμε, πώς γίνεται να μην. Και άκου τι λέει.
6: Παιδιά, έφτιαχνα ραδιόφωνο 12 χρόνια. Έλεγα τίτλους ειδήσεων και ήμουν και σε ραδιόφωνο.
0: Σα
6: ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι,
1: Αλέξανδρο. Φωνάρα όμως.
0: Φωνάρα,
1: έτσι.
0: Ναι. Του γράψα από κάτω, λέω καταπληκτική φωνή για περιγραφή καλλιτεχνικού πατινάτσα.
1: Τρώμε Κωνσταλά.
0: Καλημέρα, παιδιά. Κώστα, έχει κάτι απορίε, λέει.
1: Αφού ναι, έγινε. Εσείς που ξέρετε, γιατί δεν λέτε. Άντε, για να σας ακούσω. Πολύ θα γελάσω.
0: Α, λένε εδώ πέρα ότι αφού γίνεται τόσο αγώνα υπέρ Μιστακίδη, αν είναι δυνατόν να υποθεί κάτι αυτή τη στιγμή κατά του.
1: Ρε, παιδιά, περίμενε το κατά όταν λέμε. Εγώ πραγματικά σας λέω. Και την ξέρετε και την άποψή μου και ξέρετε ότι θα την πω. Δεν έχω
0: καλά, μπορεί να
1: είναι
0: και αλήθεια αυτό που λένε. Δηλαδή η διοίκηση η καινούργια που λέει ότι, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ λέει ο οργανισμός ότι αυτό έγινε για να πάμε στην καινούργια εποχή. Ήταν δηλαδή μια διοίκηση των τριών η οποία εξυπηρετούσε τη φετινή χρονιά. Τώρα βλέπω πάνε για λέει, ο ΠΑΟΚ.
1: Να πεις κάτι κατά ή υπέρ. Υπάρχει κάποιος νοήμο ΠΑΟΚτσής αυτή τη στιγμή που μπορεί να καταφερθεί κατά Μιστακίδη όσον αφορά την ΚΑΕ ΠΑΟΚ?
0: Όχι. Μην λέτε τίποτα.
1: Καταλαβαίνετε τι
0: ναι,
1: σας λέω.
0: Παιδί μου, ομερτά.
1: Άλλο λέω, ρε Κώστα. Ποια ομερτά?
0: Λες ότι αν υπάρχει
1: έχει
0: κάτι.
1: Έχει έρθει ένας άνθρωπος. Ναι,
0: λες ότι αν υπάρχει κάτι, δεν το λέμε. Αυτό είπες τώρα.
1: Όχι, άλλο λέω. Υπάρχει κάτι μεμπτό, ας πούμε, που να πούμε, α, ο κύριος Μιστακίδης στο μπάσκετ κάνει κάτι κακό.
0: Κακό δεν μπορεί να κάνει.
1: Ήρθε ένας άνθρωπος που θα πάει το πάω.
0: Απλά ίσως λίγο να αυτές τις συμπεριφορές, επειδή μου όταν, ας πούμε, σε πετάνε σαν άδειο πακέτο από τσιγάρα, όταν έχεις δώσει, ας πούμε, αυτά που ήταν να δώσεις. Αυτό είναι. Κατάλαβες.
1: Πες μου πότε ήρθε ένας καινούριος. Ναι. Και δεν είχαμε τέτοια. Πάρει την ΑΕΚ με τον Ηλιόπουλο. Πέστονα που πήγε μετά στον τον πύρο Μαρινάκης, νομίζω. Γιάννης Παπαδόπουλος, πώς τον λένε.
0: Α, Γιάννης Παπαδόπουλος.
1: Ναι. Δηλαδή, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Κάπως κάτι, κάπου δεν συμβαίνει.
0: Κάπου, κάπου. Okay, μπορεί να μάθουμε μέσα στη διάρκεια της ημέρας.
1: Και όντως κυριολεκτικά μπορεί να μην είναι τόσο πολύ μαύρα όλα, ας πούμε, που παρασκήνια ναι, εννοώ, που αρέσει στο Ραπτόπουλο.
0: Κυρίως η είδηση δεν είναι τόσο πολύ του πυροτεχνήματος όπως είναι πάρα πολλοί άλλοι. Ας πούμε, χθες έγινε κάτι με το οποίο ασχολήθηκε πάρα πολύ, εγώ καθόλου. Όλοι οι οικουμένοι.
1: Ναι.
0: Ο κύριος Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ.
1: Βγήκε κατευθείαν όμως, δεν τα ξέχασε, ναι. Πρόσεξε.
0: Εντάξει, άλλο σου λέω.
1: Δεν τα βρήκε
0: για μένα,
1: κάποιος.
0: Για μένα είναι απόλυτα λογικό. Δεν θα το έκανα ποτέ θέμα, σε αντίθεση με εσάς, με τους άλλους δηλαδή, οι οποίοι αν γινόταν αυτό με τον λογαριασμό του Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θα σας ενδιέφερε ότι πραγματικά έγινε ένα λάθος. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω. Το θέμα θα έπαιζε στα μανταλάκια στις εφημερίδες της κεντροαριστεράς, ας πούμε. Οι δημοσιογράφοι θα κελάει, δούσανε πρωί-πρωί. Ο Άδωνης που αυτό. Ενώ βλέπεις ότι η αντιμετώπιση είναι η σοβαρή αντιμετώπιση που λέει ότι πρώτον ο κύριος Ανδρουλάκης δήλωνε αυτά τα λεφτά τα προηγούμενα χρόνια. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να τα κρύψει φέτος.
1: 10 ολόκληρα χρόνια.
0: Μην το λες εμένα. Όχι. Να το πεις στην πλευρά την άλλη, η οποία αν ήταν ο Άδωνης, εδώ ο Άδωνης κυκλοφορεί, ο άνθρωπος δικαιολογείται για μια φωτογραφία fake. Τεχνητής νοημοσύνης που τον δείχνει να αγκαλιά με μια άλλη γυναίκα. Φαντάσου να ήταν και πραγματική είδηση ότι ο Άδωνης ξέχασε 1 εκατομμύριο, παιδιά. Φαντάζεστε, guys, τι θα γινόταν σήμερα στη χώρα.
1: Δεν φωνάζεις. Κάποιοι, ό,τι και να τους κάνεις.
0: Κάτσε χαμηλό στο μικρόφωνο.
1: Κάποιοι, όποιοι και να τους κάνεις.
0: Κάτσε να μόνο το δικό σου.
1: Όποιοι και να τους κάνεις, σήμερα θα βγουν να πούν και για τον Αδουλάκη, θα βγουν να πούν και τον Άδωνη. Την
0: πραγματικότητα. Εγώ δεν άκουσα κανέναν.
1: Η πραγματικότητα ποια είναι. Εάν ο κύριος Αδουλάκης έβγαινε, έδινε αυτό το πόθεν έσχες και πέρα βρέχει. Πάμε στις παραλίες για καλοκαίρι και το ανακάλυπταν άλλοι.
0: Άλλοι το ανακάλυψαν.
1: Είναι συγνώμη, άλλο.
0: Περίμενε.
1: Εδώ, ο κύριος Ανδρουλάκης βγήκε κόσμο, κατευθείαν.
0: Ναι, αλλά άλλοι το ανακάλυψαν.
1: Άλλοι. Βάζεις ένα ποθενέσχες. Το συγκρίνουν με το 22.
0: Εσύ το δικό σου ποθενέσχες δεν το βλέπεις. Τι είναι το εκατομμύριο, κύριε Ανδρουλάκη.
1: Παιδάκι
0: τι
1: μου.
0: Είναι το εκατομμύριο και Ανδρουλάκη, τα λιράκι να σου πέσει με στην τσέπη. Τα... Εσύ το δικό σου πω δεν έσχεσαι. Εγώ όταν το κατέθετα τότε δεν το έβλεπα. Το έβλεπα βεβαίως.
1: Δεν
0: κύριε Ανδρουλάκη.
1: Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε ο Ανδρουλάκης να κάνουν τέτοια ποθενέσεις. Γιατί... Τα κάνουν οι λογιστές τους.
0: Ναι, οι λογιστές.
1: Οι λογιστές τα συντάσσουν.
0: Άλλαξε λογιστή.
1: Βγήκε ο άνθρωπος κατευθείαν με το που αναρτήθηκαν τα ποθενέσχες και λέει παιδιά, του λογιστή κάτι του έφυγε, ξέρω εγώ. Το είπε μόνος του, έκανε δηλώσεις μόνος του. Mm. Δεν το ανακάλυψε η αντιπολίτευση μετά από κάνα μήνα.
0: Καλά, και ο Λιβανός.
1: Για να γίνει τοξικό.
0: Και ο Λιβανός,
1: κατάλαβες.
0: Το... Ναι, περίμενα να σου πω. Και ο Λιβανός για το ρουσφέτι το δίθεν στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Βγήκε ο άνθρωπος και είπε την επόμενη μέρα ότι ξέρετε κάτι, ένας καρκινοπαθής έχασε μία προθεσμία. Στην περιφέρειά μου, συγγνώμη λίγο να ολοκληρώνουμε, έτσι. Εγώ σ' άκουγα. Ένας καρκινοπαθής, είπε ο κύριος Λιβανός, έχασε την προθεσμία στην περιφέρειά μου. Είναι δυνατόν να αφήσω έναν άνθρωπο καρκινοπαθή από την περιφέρειά μου, ενώ είναι δικαιούχος και έπαιρνε τα προηγούμενα χρόνια, να μην πάρω ένα τηλέφωνο να δω τι έγινε με την περίπτωσή του. Το κάνατε όμως λάστιχο, διαπλοκή, ο ΠΚΜΠ κτλ. Είδες ότι τη διαφορά της αντιμετώπισης μαράγδα.
1: Λοιπόν, η διαπλοκή και το ΠΚΜΠ είναι κάτι άλλο. Είναι ένα τεράστιο σκάνδαλο γιατί υπάρχουν.
0: Πριν από λίγο μα είπε ότι απάντησε ο Ανδρουλάκης.
1: Υπάρχουν εκατοντάδες χιλιάδες καρκινοπαθείς που δεν σηκώνει κανένας Λιβανός στο τηλέφωνο να δει την περίπτωσή τους και είναι Έλληνες πολίτες.
0: Αυτό το λες εσύ.
1: Εγώ
0: δεν το γνωρίζω.
1: Ήταν ο γνωστός.
0: Δεν το γνωρίζω.
1: Ψηφοφόρος Γαλάζιος και πάμε παρακάτω. Μην μπερδεύουμε το ένα με το άλλο. Εδώ συζητάμε. Αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες. Βγήκε ο άνθρωπος κατευθείαν, είπα
0: όχι,
1: αυτό
0: δεν βγήκε
1: αυτό.
0: Κατευθείαν. Αυτό που λες, Μαράγδα, δεν ισχύει. Το πιάσανε με τη γίδα. Κανένας δεν βγήκε κατευθείαν.
1: Δεν
0: πρώτα
1: αναρτήθηκε
0: το θέμα, Μαράγδα. Και
1: αναρτήθηκαν τα πόθεν έσχες.
0: Ναι.
1: Είδε τι έγινε.
0: Το ανακάλυψαν οι δημοσιογράφοι ότι υπάρχει μια ανακολουθία σε σχέση με τα προηγούμενα και το είπαν και βγήκε μετά και απάντησε ο κ. Ζαδουλάκης.
1: Δεν υπάρχει δόλος, δεν υπάρχει τίποτα.
0: Δεν το ξέρω, δεν το γνωρίζω αυτό.
1: 10 χρόνια κάθε χρόνο είναι το πόθεν έσχες του εκεί. Ήταν καθαρά. Γραφειοκρατικό και τελείως μπουγάδα.
0: Ενώ για τον άλλον γιατί υπάρχει βόλος.
1: Δεν μπορούμε να συγκρίνουμε σκάνδαλα.
0: Σκάνδαλο.
1: Σκάνδαλα. Λέει, με συγκρίνεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Όχι, δεν σου συγκρίνω. Σου συγκρίνω
1: με ένα
0: αυτό που εσύ λες σκάνδαλο.
1: Το οποίο διορθώθηκε.
0: Ένας.
1: Καταρχάς
0: να μιλάμε ένας-ένας.
1: Ναι, μιλάω, προσπαθώ.
0: Εντάξει, μόλις ολοκληρώσω να μιλήσω.
1: Είναι ασύγκριτα.
0: Να μιλήσω τώρα.
1: Μιλάς τόση ώρα. Πες.
0: Κάτσε, Ρεσμάρα, τι μιλάω.
1: Μιλάς τόση ώρα και μου συγκρίνεις ασύγκριτα πράγματα.
0: Γιατί είναι ασύγκριτα. Εδώ μας λες ότι είναι σκάνδαλο, χωρίς πρώτον να έχει αποδειχθεί σε καμία αίθουσα και δεύτερον, υπάρχει ένα έγγραφο το οποίο δημιούργησε όλη αυτή την ιστορία με τον κύριο Λιβανό, ο οποίος πήρε τηλέφωνο να εξυπηρετήσει τον ψηφοφόρο του, τον άνθρωπο από την περιφέρειά του. Έλειπε ένα έγγραφο από το μελετητή, ο άνθρωπος καρκινοπαθής εξαιτίας αυτής της ιστορίας έχασε την προθεσμία και πήγε να βοηθήσει. Πού είναι το σκάνδαλο?
1: Εγώ θα κλάψω τώρα.
0: Πού είναι το σκάνδαλο?
1: Εγώ θα κλάψω.
0: Ναι, το σκάνδαλο δεν μας είπες.
1: Το σκάνδαλο είναι σε όλες αυτές τις δηλώσεις που να μην σου πω, αφού τον ανέφερες κιόλας, τον αγαπημένο μας εδώ της εκπομπής, τον Άδωνη.
0: Ναι.
1: Ότι έλα μωρέ τώρα καταλάβατε ότι γίνονται ρουσφέτια. Το σκάνδαλο είναι το κύριος Λιβανός και ο όποιος Λιβανός. Δεν τον φωτογραφίζω συγκεκριμένα.
0: Καταρχάς να λέμε αλήθεια στην εκπομπή. Ο κύριος Γιουριάδης δεν είπε ποτέ τέτοιο, δεν έκανε τέτοια δήλωση.
1: Φυσικά και το έκανε.
0: Πότε, παιδί μου.
1: Το είπε. Το ανακαλύψανε τώρα, λέει, το ρουσφέτη. Καλά, όποιος λέει
0: άλλο
1: τώρα...
0: το σκάνδαλο και άλλο το ρουσφέτη, ρε Μαράγδα. Πρέπει να τα ξεχωρίσουμε. Καλά, ναι, λέει ο άνθρωπος. Το σκάνδαλο είναι, ας πούμε, ο Άκης Χατζόπουλος να ζητάει το εκατομμύριο του από τον Γιάννη Μπόκο.
1: Το ρουσφέτη...
0: Αυτό είναι σκάνδαλο.
1: Το ρουσφέτη από μόνο του είναι σκάνδαλο.
0: Α, ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο στον ΕΠΚΕΜΠΕ, παντού.
0: Σίγουρα.
1: Φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Άρα ο κύριος Λιβανός ή ο όποιος Λιβανός, αν είχε την ίδια ευαισθησία για όλους τους καρκινοπαθείς, προφανώς σε αυτή τη χώρα δεν θα χρειαζόταν να σηκώνουμε και να ψάχνουμε τον μπάρμπα από την κορώνη.
0: Μάλιστα.
1: Όλοι οι καρκινοπαθείς θα ήταν
0: όπως καταλαβαίνετε
1: και θα βοηθούνταν.
0: Σας είπα και
1: εδώ πάνω... είναι τα δικά μας παιδιά και τα δικά τους παιδιά.
0: Ωραία. Όπως σας είπα από την αρχή, στην πρώτη κουβέντα εδώ που άνοιξε το θέμα με τον κύριο Δουλάκη, υπάρχει αυτή η διαφορά αντιμετώπισης, διότι υπάρχει αυτή η διαφορά λογικής. Είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι. Ο ένας συγκρίνεται στη δημαγωγία και στο λαϊκισμό και ο άλλος στηρίζεται σε ό,τι πραγματικά συμβαίνει.
1: Δημαγωγία και λαϊκισμός,
0: ναι,
1: με απτά.
0: Απτά.
1: Γεγονότα.
0: Απτά.
1: Με Ευρωπαίους εισαγγελείς, ναι, με πρόστιμα που πληρώνει η χώρα, δεν υπάρχει.
0: Μάλιστα. Οι κακές γλώσσες βέβαια είπαν.
1: Δημαγωγία είναι αυτό που είπες, να βάλουμε ότι ο Άδωνης έχει παράνομο δεσμό.
0: Θα σου πω ότι είναι δημαγωγία. Δημαγωγία είναι να λες τώρα, να πεις σήμερα.
1: Λαϊκισμός ότι... μάλλον. Δημαγωγία είναι άλλο.
0: Δημαγωγία, θα κάνω εγώ τώρα. Σε αυτό το χώρο, από ό,τι είδατε και από αυτούς που είναι μέσα στα κάγκελα, πίσω από το κάγκελο, από την Κρήτη, συντοπίτες του κυρίου Ανδρουλάκη, ξεχνάνε καμιά φορά.
1: Και του κυρίου Μητσοτάκη.
0: Κάνα εκατομμύριο.
1: Και του κυρίου Κεφαλογιάννη.
0: Κάνα βοσκοτόπι. Κάνα χωράφι στην Καστοριά. Τα ξεχνάνε οι άνθρωποι.
1: Και της κυρίας Μπακογιάννη.
0: Δελτίο ειδήσεων.
7: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε. Είμαι 43. Ρε, θες γιατρό.
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Lucky, έτοιμα.
8: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη, στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
7: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
11: Και ας σε λένε Τάκη.
12: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλημέρα φίλες και φίλοι. Στη Γαδά κρατούνται μετά τη σύλληψή τους χθες το απόγευμα οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 250.000 ευρώ που έγινε χθες το πρωί σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τηθωρέα. Μετά από καταδίωξη συνελήφθησαν 4 άνδρες και μία γυναίκα σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μερικά λεπτά μάλιστα μετά την εισβολή στην τράπεζα στη Θεότιδα. Επίσης, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της ΔΟΑΕ στη Γαδά βρίσκονται ακόμη 3 άτομα, 2 άνδρες και μία γυναίκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στους 8. Ποινική δίωξη άσκησε η εισαγγελέα στους δύο συλληφθέντες που φέρεται να μπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα, Θεσσαλονίκη, στο πτώμα του οποίου κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Ο 44χρονος που συνελήφθη διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονος για άμεση συνέργεια. Οι δύο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε περιστέρια, κάτι που οδήγησε τον έναν εκ των συλληφθέντων να πυροβολεί το θύμα στο κεφάλι, με τις αρχές ωστόσο να αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Στη συνέχεια μετέφεραν τη σωρό από τα Κίμινα, την έδεσαν με τούβλα και την πέταξαν στο ποταμό Λουδία. Για 2 χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τις δικογραφίες που αφορούν στις παράνομες επιδοτήσεις μέσω από ΕΚΕΠΕ. Η απόφαση του Ανώτατου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ήταν ομόφωνη. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα. Η απολογία του διήρκησε 4 ώρες και με σύμφωνη γνώμη ανακριτική εισαγγελέα αφέθηκε ελεύθερος καταβάλλοντας χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Ο Γενικός Διευθυντής βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Τέλος, αεροσκάφη της Νιγηριανής πολεμικής αεροπορίας έπληξαν την Κυριακή πολυσύχναστη αγορά στην πολιτεία Ζάμφαρα, στο βορειοδυτικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα τουλάχιστον 100 άμαχοι να βρουν το θάνατο, σύμφωνα με το γραφείο της Διεθνούς Αμνηστίας στην Νιγηρία. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα στα γύρω ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή ασθενής. Νότιο μετά το μεσημέρι, 3 με 4 μποφόρη, θερμοκρασία στο επίπεδο της πόλης, ακυμανθεί από 14 έως 28 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
13: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
14: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
15: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
16: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
15: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
16: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
17: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
18: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
18: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
18: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
20: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
21: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά. Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το

0: επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
1: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
2: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
3: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
4: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
5: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
6: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
7: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
8: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πάω ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
13: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
14: Μετρόπολης τελένο. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

Λοιπόν, εδώ είμαστε με τη Σμαράγδα Βασάκου, φίλες και φίλοι, στο Μετρόπολης. Ακούτε Μετρόπολης 95,5. Εδώ είστε συντονισμένοι. Μαζί μας βεβαίως είναι η Φιμπραν. Για μια ακόμη χρονιά η Φιμπραν εδώ στην εκπομπή. Η ελληνική

0: με έδρα την Τερπνισερών, με 10 πλέον εργοστάσια στην Ευρώπη, παρουσία σε 60 χώρες. Είναι η εταιρεία που μας υπενθυμίζει τη σημασία της μόνωσης και έρχεται με πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, με πετροβάμβακα Φιμπραγκαίο, και προσφέρει και θερμομόνωση και ηχομόνωση, αλλά και πυροπροστασία. Όπως συχνά λέμε, όλα τα προϊόντα της Φιμπραν και οι μαγικές τους ιδιότητες στο www.fibran.gr.
1: Καλά μας τα είπες. Ορμόμενη τώρα από το μήνυμα του Ιωάννη που μου γράφει, Σμαράγδα, άσε το διπλανό σου που σε τσιγκλάει. Ναι. Εγώ είμαι υπέρ όσων γίνονται. Θα ήθελα, λέει, τη δική σου προσωπική τοποθέτηση, όχι τις ειδήσεις. Για τα θέματα με την ΚΑΕ και τα λοιπά.
0: Καλά, και στο πατήγο, την αίσθησή σου πες μας.
1: Ναι. Σούπα. Κοίταξε να δεις. Η αίσθησή μου. Η αίσθησή μου είναι ότι γίνονται πολύ καλά και πολύ κομβικά πράγματα όσον αφορά το τμήμα της ΚΑΕ.
0: Καλώς σου έδειξα, δηλαδή.
1: Και μόνο η ανακοίνωση. Λέει, η Σμαράγδα θα μιλήσει. Και μόνο η ανακοίνωση για το προπονητικό κέντρο και ότι αυτό θα έχει υλοποιηθεί ως και το τέλος του 26. Ναι. Μιλάμε για 8.000 στρέμματα, μιλάμε για τεράστια άλλη εποχή. Mm-hmm. Είναι μόνο προς τη σωστή κατεύθυνση. Και μόνο η ανακοίνωση ότι ο ΠΑΟΚ παλεύει για του χρόνου για wild card, θα το δούμε και αυτό, mm-hmm. Για την EuroLeague και τα λοιπά, μας δείχνουν, θέλουμε δεν θέλουμε, μας αρέσουν δεν μας αρέσουν κάποια πράγματα, mm-hmm. ότι μπαίνουμε σε μια νέα εποχή που αθλητικά, αγωνιστικά, είναι μόνο καλά για τον μπασκετικό τμήμα. Από εκεί και πέρα, το πώς φερόμαστε σε ογκόληθους που έχουν προσφέρει στον μπασκετικό ΠΑΟΚ, όπως είναι ο Μπουντούρης, όπως είναι ο Βεζιτζής, είναι κάτι άλλο. Δηλαδή, εγώ άκουσα τον κύριο Βεζιτζή, μάλλον διάβασα τον κύριο Βεζιτζή, Γιάννη μου, με προσοχή. Ο άνθρωπος τι είπε, παραδέχτηκε ότι θέλει περισσότερο ενεργό ρόλο και όχι τόσο τιμητικό. Εάν όμως ο Μιστακίδης θεωρεί ότι πρέπει να μπουν τεχνοκράτες για να υλοποιηθούν όλα αυτά που έταξε, mm-hmm. και δεν μπορεί να τα πάρει πίσω, γιατί τώρα μιλάμε για τον Ιωάννη τον Μπετμεζά, ένα καθαρό τεχνοκράτη, Τσιάρας, τέλος πάντων, όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι τεχνοκράτες που πρέπει να τρέξουν ένα νέο project. Και αυτό δημιούργησε την αίσθηση και στον κύριο Οικονομίδη, που φυσικά και τον σέβομαι πάρα πολύ, την απόγεια για τον Βεζιτζή, την απόγεια για τον Μπουντούρη, ότι παραγωνίζονται. Μέχρι ένα κομμάτι συναισθηματικό το καταλαβαίνω. Άλλο να τους τιμάς όμως αυτούς τους ανθρώπους, και άλλο να πιστεύεις ως ιδιοκτήτης ότι με αυτούς μπορώ εγώ να πάω τον ΠΑΟΚ σε νέα εποχή. Είναι δικαίωμα του ιδιοκτήτη. Το να τους τιμάμε όμως, mm-hmm. εμείς ο λαός, γιατί σκέφτομαι το Ραπτόπουλο που θα έρθει εδώ και θα λέει «Αλλάς το ΠΑΟΚ, αλλάς το ΠΑΟΚ» και όλα αυτά τα χαζά. Mm-hmm. Και τώρα που πήγε το συνέστημα και ο ΠΑΟΚ είναι για το λαό. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα για μένα. Είναι ένα project που τρέχει στο κεφάλι του νέου ιδιοκτήτη.
0: Ναι, σου γράφουν εδώ 8 στρέμματα, όχι 8.000 στρέμματα.
1: 8.000 είπα.
0: 8.000 είναι ο νομός Ερών.
1: Εντάξει, 8. Εντάξει, ναι. Sorry, guys.
0: Ναι, και.
1: Ναι. Νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό που λέω. Αν, ας πούμε, άκουγα από τη διοίκηση του Μιστακίδη «κακός ο Βεζιτζής, κακός ο Μπουντούρη», δηλαδή να ξεφτιλίζουν σημαίες του ΠΑΟΚ, θα μιλούσαμε σε άλβας. Εδώ μιλάμε, παιδιά, τρέχει ένα καινούριο project. Σίγουρα καταλαβαίνω την πικρία κάποιων ανθρώπων που πιστεύαν ότι μαζί θα τρέξουν τη νέα εποχή. Ναι, αν τους χρησιμοποίησαν ως άρμα για να γίνει το γεφύρωμα του παλιού με το νέο, ναι, το βλέπω, το ακούω, γίνεται πάντα. Η στάση του να σε πληρώνω όμως για να κάνεις μια δουλειά, γιατί η Οικονομίδη πληρώνεται, ο Μπουντούρης πληρώνεται. Φυσικά, εννοείται, αφού έχουν θέσεις.
0: Ναι. Καλά, είναι αμυστή πολλές φορές όταν προσφέρεις την ομάδα αυτή.
1: Όχι, αυτοί πληρώνονται.
0: Μάλιστα.
1: Το να πάρουν κάποια άλλη τις θέσεις που θεωρεί ο Μιστακίδης τεχνοκρατικά ότι θα το κάνουν καλύτερα, εγώ δεν μπορώ να παρέμβω εκεί.
0: Εντάξει, okay.
1: Το να τιμούνται όμως και να παραμένουν φανέλες και σημαίες άνθρωποι που έχουν προσφέρει στο σύλλογο, εννοείται, κύριε Μιστακίδη μου.
0: Okay.
1: Είναι άλλο. Αυτό έχω να πω, Ιωάννη, και το κλείνω.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, τέτοια μέρα επίσης μετά το Φασούλα, ο οποίος γεννήθηκε το 63, δεν ξέρω να το πω αυτό. Έχουμε τον Δημήτρη τον Μπουγιουκλή που γεννήθηκε το 64. Δημητράκη, τρομερό παιδί. Ο μπαμπάς του χθες σπίτι μου ήταν. Τα λέγαμε. Λοιπόν, να τους δώσω και χαιρετίσματα και τον κύριο Στέλιο, βεβαίως.
1: Χρόνια πολλά, πολλά. Γερή.
0: Ο Πάνος ο Καμένος γεννήθηκε το 65.
1: Χρόνια του πολλά.
0: Αυτός δεν θα κάνει κανένα ακόμα, Πάνος.
1: Τι να κάνει αυτός.
0: Εδώ κάνει ο Τσίπρας, Μάρε.
1: Πώς να το ονόμαζε.
0: Κάτσε, περίμενε. Εδώ κάνει ο Τσίπρας κόμμα. Να μην κάνει ο Καμένος. Που εκπροσωπεί και ένα χώρο, ας πούμε, το πατριωτικό.
1: Πώς να το ονόμαζε. Ποιο. Οι Καμένες Πρέσπες.
0: Ναι.
1: Πρέσπες. Πάνος Καμένος.
0: Ο Καμένος δηλαδή ευθύνεται για τις Πρέσπες, τι νομίζεις, Σμαράγδα. Όχι ο Τσίπρας.
1: Καλά, όλοι ευθύνονται για τις Πρέσπες.
0: Δηλαδή ο Καμένος είχε στο μυαλό του, λέει, Σμαράγδα, να πάει να τελειώσει το θέμα με τα Σκόπια, με τους Σκοπιανούς.
1: Εσύ το είπες στον πατριωτισμό και τα λοιπά. Δεν το είπα εγώ.
0: Λέω ότι από τον χώρο αυτό προέρχεται
1: αυτό
0: το κόμμα του.
1: Αυτό ο Καμένος.
0: Ναι.
1: Πατριωτική και η Μακεδονία είναι ελληνική.
0: Αλέξης Τσίπρας, χθες. Μόλις χθες, παιδιά. Αλέξης Τσίπρας. Στόχος, λέει, δεν είναι η αντιπολίτευση, αλλά η νίκη στις εκλογές. Πρώτον, αυτό. Στέκομαι λίγο σε αυτόν. Τα κερδίζει, λέει, ο Τσίπρας στις εκλογές.
1: Συγγνώμη, γιατί κατεβαίνει κάποιος στις εκλογές?
0: Τον Ανδρουλάκη το ρώτησε.
1: Για να τις κερδίσει.
0: Τον Ανδρουλάκη το ρώτησε. Ποιος θα τις κερδίσει, λέει, με μια ψήφο.
1: Πολύ ωραία. Μ' αρέσει αυτό που είπε.
0: Τις αρέσει.
1: Ωραία.
0: Δημοσκοπήσεις είδατε καθόλου χθες? Τρεις βγήκανε.
1: Θα δούμε και τις εκλογές.
0: Ναι, τις δημοσκοπήσεις τις βλέπουμε.
1: Τις βλέπουμε, ρε Σικώστα. Κάθε τρεις και λίγο τις βλέπουμε.
0: Και τι βλέπουμε σε αυτές τις
1: δημοσκοπήσεις? Τι βλέπουμε? Ότι προηγεί τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όχι.
1: Τι?
0: Χάνει η Νέα Δημοκρατία.
1: Χάνει πόντους.
0: Χάνει πόντους. Ποιος τους παίρνει? Όχι πάντως ο Ανδρουλάκης και ο Τσίπρας. Και αυτή είναι η μεγαλύτερη του ήττα.
1: Αυτό πρέπει να το σκεφτούν οι ψηφοφόροι.
0: Αυτό σου λέω. Αυτή είναι η μεγαλύτερη του ήττα. Πηγαίνει ο κόσμος στη δεξαμενή του. Δεν απαντώ. Άλλο κόμμα. Ξέρω εγώ στην άλλη δεξαμενή.
1: Ναι, αυτό πρέπει να το σκεφτούν οι ψηφοφόροι.
0: Και δεν πάει στον Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος είπε χθες, ακούστε λίγο, ο Τσίπρας. Καλά είπε ο Μητσοτάκης από τη Θεσσαλονίκη την Κυριακή ή το Σάββατο. Είπε μια μεγάλη κουβέντα, ξέρετε. Κάποιοι, λέει, έχουν το νου τους να επιστρέψουμε στο 2015 και εμείς έχουμε το μυαλό μας να πάμε στο 2030. Τρομερή ατάκα. Και έρχεται ο Τσίπρας μια μέρα μετά και τον δικαιώνει. Τι λέει χθες ο Τσίπρας, παιδιά, και μας παίρνουν τα αυτιά και τα ζαγόνια? Θα φορολογήσουμε τον μεγάλο πλούτο. Τι σας θυμίζει αυτό? Σας θυμίζει 14, όταν δίνανε μάχη να πέσει η κυβέρνηση Σαμαρά για το Μέρι Χαρδούβελη και μας έλεγε ο Αλέξης, σας έψινε μάλλον ο Αλέξης, ότι θα φορολογήσει το μεγάλο πλούτο? Το πιστέψατε εσείς, το φάγατε το παραμύθι. Τελικά ήρθε ο Αλέξης, έβαλε το χέρι στη τσέπη σας, στους χαμηλούς συνταξιούχους, στους πονεμένους, τους πήρε και ό,τι είχαν και δεν είχαν. Και χθες έχει το θράσος να λέει σε αυτή την ίδια, το ίδιο κοινό σμαράγμα, θα φορολογήσουμε τον μεγάλο πλούτο. Και πάμε τώρα ξανά. Αυτά τα ζήσαμε το 14. Εγώ τα ξαναζώ τώρα. Ντεζαβού είναι αυτό. Ποιος είναι, κύριε Τσίπρα, ο μεγάλος πλούτος? Θα αρχίσουν τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οι αριστεροί γενικώς. Είναι πάνω από τα τόσα λεφτά. Είναι 5.000 επιχειρήσεις. Όχι, είναι 500 επιχειρήσεις. Θα πάρουμε τόσα. Εν τω μεταξύ, τώρα αυτοί που έχουν τις επιχειρήσεις με το μεγάλο πλούτο ακούνε.
1: Καλά, όλοι ακούνε.
0: Ακούνε, κύριε Τσίπρα. Και αν δούνε στις δημοσκοπήσεις ότι πριν τις εκλογές πάτε να πάρετε και την νίκη, ήδη έχουν βάλει τους λογιστές να ψάχνουν στη Βουλγαρία τα συστήματα και τους νόμους για να πάνε εκεί να μετακομίσουν. Κύριε Τσίπρα, το ζήσαμε μια φορά το 2014, αλλά ποιος είναι ο ανεπίδευτος μαθητής σου, τι χαρακτηριστικά έχει?
1: Έχω την εντύπωση, καλά, να μην μιλήσω καν για τα πόθεν έσχεση αυτά που ακούμε. Δηλαδή, ο μεγάλος.
0: Τι θέλεις, βέβαια, 7.000 το μήνα παίρνουν. Εμείς τι θα είχαμε με 7.000 το μήνα?
1: Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάποια πράγματα είναι.
0: Δηλαδή.
1: Είναι τραγικά. Δηλαδή, απιστεύω εγώ τώρα ότι ο Μητσοτάκης θα ενσκύψει τα δικά μου τα προβλήματα. Είναι γελίο.
0: Εδώ πίστεψε ότι γελίο. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε το εκατομμύριο.
1: Είναι γελίο, ρε παιδί μου.
0: Εδώ δηλαδή, πίστεψε και... ότι ο Ανδρουλάκης ξέχασε ένα εκατομμύριο.
1: Δεν το ξέχασε ο Ανδρουλάκης. Οι λογιστές.
0: Το κατακατομμύριο για τους Πασόκους, παιδιά, είναι, και τους λογιστές τους, είναι σπόρια.
1: Άκουσαμε λίγο.
0: Κατάλαβες, ο Ανδρουλάκης είναι κοντά στο λαό, δηλαδή, που ξέχασε ένα εκατομμύριο, ξέρει τα προβλήματα του λαού μας.
1: Μα
0: λες,
1: ούτε και ο ένας, ούτε και ο άλλος, ούτε και ο Τσίπρας. Αυτό θέλω να σου πω. Α. Επί 10 συναπτά.
0: Ποιος είναι, παιδιά?
1: Επί 10 συναπτά έτσι τα δηλώνουν άνθρωποι, αλλά δεν είναι αυτό. Αυτές οι ατάκες, νομίζω ότι. Γιατί εγώ θα το πάω στους επιχειρηματίες που είπες ότι ακούνε. Ξέρουν πάρα πολύ καλά.
0: Όχι, ακούνε εμένα.
1: Το Τσίπρα. Ναι. Οι επιχειρηματίες, εσύ τι λες, δεν ξέρουν.
0: Να και τι νομίζεις,
1: ότι πάρα πολύ καλά.
0: Ότι?
1: Ξέρουν πάρα πολύ καλά ότι οι πολιτικοί θα κάνουν αυτό που θα τους πούνε πάνω κάτω.
0: Οι πολιτικοί, για τον Τσίπρα μιλάμε.
1: Δεν ανησυχούν οι επιχειρηματίες.
0: Μην το γενικεύεις, παιδί μου. Για τον Τσίπρα, εγώ μιλάω συγκεκριμένα. Δεν μίλησα για τους πολιτικούς στη χώρα. Σου λέω ότι ο Τσίπρας εχθές είπε μόλις χθες αυτό που είπε το 2014 και ανατρίχιασε ο επιχειρηματικός κόσμος της χώρας, ότι θα φορολογήσει τον μεγάλο πλούτο χωρίς να μας λέει τι είναι μεγάλος πλούτος. Και ξαφνικά μπορεί ο Αλέξης, ας πούμε, την άλλη εβδομάδα να πει: ξέρετε κάτι, άμα πάρει την κυβέρνηση. Να... Μεγάλος πλούτος για μένα είναι πάνω από τα 200 χιλιάρια το χρόνο.
1: Θέλω να το βάλω σε ένα σωστό πλαίσιο. Ότι αυτό πρέπει να το σκεφτούν οι απλοί ψηφοφόροι που ζουν με ένα χιλιάρικο. Αυτό που λέει ο Τσίπρας, όχι επιχειρηματίες. Επιχειρηματίες
0: που τριχιάζουν. Το ότι ξέχασε ο Ανδρουλάκης ένα εκατομμύριο. Γιατί να μην το σκεφτούν αυτοί που παίρνουν ένα χιλιάρικο?
1: Μα αυτό σου λέω, ότι πάλι μιλάμε για πλούσιους ανθρώπους. Δηλαδή θα πρέπει να βάλουμε στο πλαίσιο της λογικής τους ανθρώπους αυτούς που θέλουν να μας κυβερνήσουν, που έχουν πάρα πολλά λεφτά.
0: Καλώς.
1: Κατά πόσο μπορούν να προσεγγίσουν τα πραγματικά προβλήματα.
0: Ναι. Και απ' την άλλη,
1: για όλους πινάλα. Το λέω.
0: Λέω εγώ τώρα το λέω.
1: Δεν σε χρειάζεται να πινάλας, γιατί ο Κουτσούμπας πινάλας είναι.
0: Ο Κουτσούμπας είναι ζάμπλουτος, παιδί μου.
1: Τι ζάμπλουτος? Σε σχέση με τα πόσα ενέσχεσαι των αλωνών.
0: Ναι. Ζάμπλουτος είναι, μας τρελάνεις.
1: Σε σύγκριση με μένα.
0: Αν μας τρελάνεις τώρα.
1: Σε σύγκριση με μένα, ζάμπλουτος είναι. Σε σύγκριση με τους υπολείπους.
0: Ας τους άλλους υπόλοιπους. Σε σύγκριση με αυτόν που παίρνει ένα χιλιάρικο που έλεγες πριν.
1: Αυτό σου λέω. Σε σύγκριση με μένα. Είναι ένα. Πλούσιος άνθρωπος, σκέτο.
0: Κομμουνιστής.
1: Ζάμπλουτος δεν είναι.
0: Όχι άνθρωπος.
1: Έχει 70 χιλιάρικα, έχει δύο σπίτια.
0: Είναι ένας πλούσιος κομμουνιστής.
1: Δάνεια δεν έχει, ναι, δεν χρωστάει πουθενά σε κανένα, σε τράπεζες κτλ.
0: Ναι.
1: Αυτά. Και ελεγχόμενος πλούτος.
0: Ναι, περίμενε.
1: Αυτά. Εύπορος είναι. Αλλά όταν ακούς τώρα μετοχές από εδώ, δεν ξέρω εγώ σε πόσα. Και δεν λένε ότι τους ανήκουνε. Εγγεγραμμένα επάνω του 8 ακίνητα ο ένας, 17 ο άλλος. Τώρα. Αυτά πρέπει να σκεφτεί ο ψηφοφόρος.
0: Όχι, ο ψηφοφόρος πρέπει να σκέφτεται πώς μπήκε κάποιος στη Βουλή.
1: Και αυτό.
0: Τι είχε, συμφωνώ. Το πρώτο του ποθενέσχες και τι έχει μετά από 5 χρόνια.
1: Συμφωνώ. Όπως δικαιολογούν, επίσης και το επιχειρήν δεν είναι για να το κατηγορούμε.
0: Τα 70 χιλιάρια το χρόνο δικαιολογούν αυτές τις αγορές. Να είναι όλοι σε 500 κίνητα.
1: Συμφωνώ.
0: Αν συμφωνείς τώρα.
1: Συμφωνώ. Πρέπει τα ποθενέσχες να τα δούμε πραγματικά. Για να καταλάβουμε από πού μας έρχονται και αν αυτοί οι άνθρωποι όντως συσκύπτουν πάνω στα πραγματικά μας προβλήματα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Παναγιώτης λέει μεταμόρφωση, έτσι θα το ονομάζει. Μεταμόρφωση. Ποια μεταμόρφωση? Βοήθα λίγο, Παναγιώτη. Γράφει την ΑΤΑΚΑ, τα διαβάζουμε εμείς μετά από πόση ώρα. Ο Παπακώστας λέει: χθες η μέρα είχε αδωνιάδα και τεχνητή νοημοσύνη φωτογραφίες. Πρέπει να δούμε όμως, λέει, τη μεγάλη εικόνα, ότι αργότερα πολλοί θα βρούμε τέτοιους μπελάδες ή πολύ μεγαλύτερους. Και άντε να τρέξει να αποδείξει ότι δεν είσαι ελέφαντας.
1: Για πάρα πολλούς κόσμους και πολύ διάσημοι.
0: Αν κάποιος είναι μικρός και όχι γνωστός πολιτικός. Γιατί, ναι.
1: Υπάρχουν ήδη, άμα δείτε στο διαδίκτυο, έχουν γίνει και καταγγελίες και στις ειδήσεις το έχω δει. Παίρνουν από συμμαθήτριές τους φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Τις βάζουν σε άλλα σώματα,
0: ναι,
1: και τις διακινούν στο διαδίκτυο.
0: Ναι. Ναι, το ξέρω, παιδιά. Το γίνεται. Αυτό είναι εύκολο όμως. Αυτό τέλος πάντων το αποδείξεις. Ο Χρήστος σου γράφει: Μαράγδα, και εγώ αν είχα 7.500 ευρώ το μήνα, δεν θα χρωστούσα σε κανέναν. Σε δικαιούς κουτσούμπας, στη δουλειά μου, να πάω εγώ στη θέση του, να λέω μια αερολογία το μήνα και να μην παίρνω ευθύνες. Αμα, τι ωραία.
1: Εσύ,
0: τα
1: εγώ
0: λέει.
1: Δεν διαφωνώ.
0: Και να μην παίρνει και καμία ευθύνη με αυτά που
1: λέει. Είναι ο μοναδικός πολιτικός που δεν έχει δάνειο, ναι, να μην το πω.
0: Ναι, ναι, καλά κάνεις. Κώστα, θα κάνει ο Τσίπρας ότι έκανε με το Γερμανό πρέσβη. Συγχρόνως λέει τώρα που τα λέει αυτά, λέει και στο μεγάλο πλούτο: μη φοβάστε, αυτά τα λέω για το κορόιδα το λαό. Εσάς δεν θα σας πειράξω, από το λαό θα τα πάρω. Είδες πως χθες τι είπε ο Γιούγκερ για τον Τσίπρα.
1: Είδα
0: στο χιλιοστό.
1: Στο χιλιοστό είδα αποσπάσματα, να σου πω την αλήθεια.
0: Αυτό που λέει τώρα ο φίλος το είπε ο Γιούγκερ στον Τσίπρα. Εγώ, λέει, αν έβγαινα με το δικό σου πρόγραμμα στη χώρα μου, θα παίρνω
1: 80%. Ναι, όχι 36. Αλλά ευτυχώς...
0: Και αυτός ο άνθρωπος έχει τώρα το θράσος, γιατί του δίνετε εσείς το.
1: Βέβαια,
0: του στρώνετε εσείς το χαλί.
1: Να σου πω την αλήθεια,
0: όταν τη δημοσκοπήσει του μπα, α πούμε, στο 15-20%, σου λέει ο άλλος: γιατί με κατέβω εγώ να κάνω ακόμα. Διότι δεν είναι τα 7.500 το μήνα. Να ξέρετε ότι είναι ακόμα με 10%. Παίρνει περίπου 1.500.000 το χρόνο επιχορήγηση. Τα λεφτά αυτά τα διαχειρίζεται και έχει δικαίωμα να τα διαχειριστεί, ανάλογα με το καταστατικό βεβαίως, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος. Δεν είναι 7.500 το μήνα.
1: Καλά.
0: Είναι 1.5 εκατομμύριο το χρόνο. Μην μπερδεύεστε. Έχω φίλο που το ζει αυτό. Να μην πω περισσότερα και εκτεθούμε.
1: Πάντως, όσον αφορά, ναι, και τον κύριο Κουτσούμπα, να το πούμε αυτό.
0: Ο κύριος Κουτσούμπας.
1: Όλη του η βουλευτική αποζημίωση επιστρέφει στο κόμμα.
0: Ναι. Ενώ σου γράφουν θα ενσκύψει τα προβλήματα, ο Ανδρουλάκης λέει με αυτές τις καταθέσεις.
1: Μα εγώ δεν μίλησα. Εσείς το κάνετε, Ανδρουλάκης Μητσοτάκης. Ποιο... Εγώ για όλους είπα. Αν
0: είναι...
1: μπορούν
0: εδώ πέρα ρωτάνε
1: να υποστηρίξουν.
0: Το
1: πρέπει να το σκεφτεί, είπα, από τους ψηφοφόρους, για όλους τους.
0: Ναι. Και ποιο είναι το πολιτικό του έργο για να έχει αυτές τις καταθέσεις? Πληρώνουμε ένα σκασμό λεφτά σε ανθρώπους που δεν κάνουν τίποτα. Αυτό πάει για πολλούς, όχι μόνο στον κύριο Ανδρουλάκη, λέει η Κατερίνα.
1: Ναι, αυτό πάει, παιδιά, για όλους. Πραγματικά σας το λέω. Αλλά όταν ακούω ότι όντως ο κύριος Κουτσούμπας ό,τι βουλευτική αποζημίωση παίρνει την επιστρέφει στο κόμμα,
0: ναι,
1: εγώ τον εκτιμώ πολύ περισσότερο από τους υπολείπους. Sorry κιόλας.
0: Και αυτή, πού το ξέρεις, είναι... εσύ το επιστρέφει στο κόμμα, αφού μας είπε το ΚΚΕ ότι δεν δίνουν στοιχεία οικονομικά. Εδώ δεν δώσανε και την πώληση του σταθμού του ραδιοφωνικού. Δεν δώσανε ποτέ. Ένα σταθμό το οποίο τον πήραν από την κρατική συχνότητα, όπως λέει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Δεν
1: το
0: δικάζεσαι,
1: επιβεβαιώνει
0: λέει,
1: το ίδιο το ΚΚΕ.
0: Και το πούλησαν την επιχείρηση.
1: Το επιβεβαιώνει το ίδιο το ΚΚΕ ότι η βουλευτική του αποζημίωση.
0: Έχεις δει ποτέ κομμουνιστές να δίνουν στοιχεία αληθινά?
1: Η βουλευτική του αποζημίωση του κυρίου Κουτσούμπα θα φαινόταν αλλιώς.
0: Από τι είδε,
1: Μαρία? Αν την είχε.
0: Δεν μα δίνουν κανένα στοιχείο.
1: Μα αν την είχε, θα φαινόταν στα δικά του ποθενέσια.
0: Εντάξει, okay. Λοιπόν, διαβάσαμε, Νίκο, διαβάσαμε. Ο αρχηγός της φλωτίλα λέει. Α, αυτό το διαβάσαμε, ρε παιδιά.
1: Επίσης, λίγο στο χιλιοστό που έβλεπα.
0: Ναι.
1: Καμιά φορά οι Έλληνες, και καλό, εντάξει, φυσικά και θα το κάνουμε αυτό, εστιάζουμε, ξέρω εγώ, Βαρουφάκη, Τσίπρας, τι έγινε κτλ.
0: Ναι.
1: Δεν εστιάζουμε όμως και σε όλα αυτά που λένε οι άλλοι υπουργοί,
0: ναι,
1: των άλλων κρατών.
0: Ναι.
1: Και όπως για τη χούντα του Σόιμπλε. Όπως το ότι ένα Σόιμπλε έπαιζε όπως ήθελε όλη την Ευρώπη.
0: Ναι, να μην πηγαίνατε με τις...
1: Αυτό το...
0: Καλά έκανε. Καλά έκανε.
1: Όχι,
0: να μην πηγαίνατε με τις χούφτες ανοιχτές και εσύ και εμείς και οι άλλοι. να ζητάμε από τους Γερμανούς δανεικά.
1: Καλά,
0: για να μην τα λέει.
1: Αυτή
0: είναι η πραγματικότητα.
1: Ο άνθρωπος ήταν ημίτρελος.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη.
1: Ημίτρελος ήταν.
0: Διάβασε Γιούγκερ χθες, άκουσες.
1: Τον άκουσα. Ωραία. Όχι τα όλα. Αλλά σου
0: να
1: είπα,
0: σου πω μια λεπτομέρεια. Κάποια στιγμή ο Αλέξης Τσίπρας είχε να πληρώσει 3,5 δισεκατομμύρια. 3,400. Στα ταμεία είχε 1,600. Για το Σόιμπλε λέω κι εγώ. Κι εγώ για το Σόιμπλε λέω. Ο Αλέξης είχε πληρωμές 3,5 δις, μισθούς και συντάξεις. Μέσα στα ταμεία είχε 1,6. Mm. Πήρε παρακαλετά και κλαίγοντας σχεδόν τον Γιούγκερ, τον Σόιμπλε. Φταίει ο Σόιμπλε ή ο Αλέξης.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Και θα το βάλουμε σε όποιο πλαίσιο θες.
0: Εγώ σου έκανα μια
1: ερώτηση. Που για μένα είναι κατευθυνόμενο το ντοκιμαντέρ.
0: Καλά.
1: Sorry. Από αυτήν που βγήκε, δεν το ήξερα κιόλας, αλλά sorry.
0: Εδώ λέμε τι λένε οι πρωταγωνιστές.
1: Λοιπόν, οι πρωταγωνιστές.
0: Ο Γιούγκερ, ας πούμε.
1: Οι πρωταγωνιστές.
0: Όχι, τι λέει το ντοκιμαντέρ. Δεν του είπανε, κύριε Γιούγκερ, πείτε αυτά.
1: Οι πρωταγωνιστές. Με αυτό σου λέω, πρέπει να βλέπουμε όλο το κάτω.
0: Όλο το βλέπουμε.
1: Οι υπουργοί των άλλων κρατών ξεκάθαρα λένε εδώ, σε αυτό το ντοκιμαντέρ, ότι ο Σόιμπλε από το 2012, που δεν υπήρχε Αλέξη Τσίπρας, είχε βάλει αμέτη μου χαμέτη να διώξει την Ελλάδα από την Ευρώπη. Από το 12.
0: Δεν προκύπτει από πουθενά αυτό.
1: Δεν στο ντοκιμαντέρ, χτες τα.
0: Όχι, έτσι. Δεν προκύπτει πουθενά αυτό, εκτός από τώρα που πέθανε ο Σόιμπλε, από κάποιους οι οποίοι εκμεταλλεύονται το ότι δεν είναι ζωή για να απαντήσει.
1: Η ομότιμη.
0: Δεν τα είπαν τότε.
1: Η ομότιμη.
0: Οπότε δεν πιστεύω τίποτα αφού δεν το είπαν
1: ούτε
0: τότε.
1: Ούτε και για τον Τσίπρα τα είπαν τότε. Άρα δεν πιστεύουμε τίποτα.
0: Ποια δεν είπανε, δεν κατάλαβα.
1: Τίποτα δεν είπαν από αυτά. Τα βλέπουμε τώρα στο ντοκιμαντέρ.
0: Από ποια.
1: Από αυτά που ακούμε τώρα.
0: Τα του τα είπανε. Απλά ο Αλέξης δεν μας τα είπε. Και... Του τα είπε η Μέρκελ στην καγκελαρία το Μάιο του 2015. Του τα είπε ο Σόιμπλε το Σεπτέμβριο του 2015. Τι λες τώρα.
1: Κώστα, τι δεν καταλαβαίνεις.
0: Του τα είπανε.
1: Βγήκανε.
0: Ο Τσίπρας δεν μας τα είπε.
1: Και είπανε ο Σόιμπλε είχε σχέδιο να βγάλει την Ελλάδα από το 2012. Έλα και δικαιολόγησέ μου το είσαι αυτό. Και είπαν ότι ήταν της λογικής. Άμα το πόδι είναι άρρωστο, δεν το γιατρεύουμε,
0: καλά,
1: το κόβουμε.
0: Καλά, εντάξει.
1: Και αφήνουμε την Ευρώπη ανάπηρη. Όλοι τα ίδια δεν είδαμε.
0: Καλά,
1: παιδιά,
0: καλά, εντάξει, παιδιά. Τα ίδια βλέπουμε. Τα ίδια βλέπουμε. Θα βγουν τα συμπεράσματα.
1: Για το Σόιμπλε δεν λέμε. Για τις
0: εδώ τα λέμε όλα.
1: Ντάιμπλουμ, ότι ήμασταν παράλογοι σε αυτά.
0: Έτσι
1: που ζητήσαμε.
0: Έτσι είναι συνήθως η σχέση δανειολήπτη και δανειστή. Είναι αυτή, Σμαράγδα.
1: Πρόσεξε.
0: Όταν εσύ πας γονιπετής γιατί δεν έχεις την άλλη μέρα πληρώσει συντάξεις, κάνεις ό,τι σου πούνε.
1: Πρόσεξε τώρα. Το τι κάνουμε για την κριτική στο Τσίπρα, για την κριτική στο Βαρουφάκη, τα λέμε και θα τα λέμε και θα ξαναλέμε. Για το τι νόμιζαν, για το τι αυταπάτες, για χήμερες. Αλλά συζητάμε για το πόσο άρρωστη ήταν και όλη η Ευρώπη εκείνο το διάστημα.
0: Δεν το βλέπαμε στα δημοσιονομικά τους. Ενώ εμάς φαινόταν και στα δημοσιονομικά. Τώρα, οι εικασίες που κάνεις ότι ήταν άρρωστη.
1: Οι εικασίες βγαίνουν από το ντοκιμαντέρ.
0: Άλλο βγαίνουν και άλλο προκύπτουν από τα στοιχεία. Τα στοιχεία, τα δημοσιονομικά των χωρών στην Ευρώπη έδειχναν μια χώρα με 12% έλλειμμα, την Ελλάδα, και έδειχναν χώρες έστω με μικρό πλεόνασμα, Σμαράγδα.
1: Εμείς θέλουμε την αλήθεια.
0: Η αλήθεια είναι εκεί, πίσω.
1: Όχι
0: να πάνε να τη δείτε. Η αλήθεια που τώρα.
1: Το πόσο του πλήρωσαν οι Έλληνες.
0: Τώρα πες για αλήθεια.
1: Ναι.
0: Ήξερες ότι ο Ανδρουλάκης δεν παρακολουθήθηκε ποτέ.
1: Άντε πάλι.
0: Ο ίδιος το είπε. Εγώ δεν το ήξερα.
1: Καλά, τόσο καιρό δεν λέμε ότι δεν άνοιξε το link.
0: Α, μπράβο, εντάξει.
1: Το λέμε, ρε Κωστή.
0: Άρα ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Ότι δεν άνοιξε το link. Αλλά αν το άνοιγε το link, θα είχε μπει μες στο Predator. Αυτό είναι το θέμα.
0: Και πού το ξέρει αυτό. Μπορεί να με έχει χαλάσει εκείνη τη μέρα.
1: Που το ξέρει.
0: Ναι, ρε Μαράγκα. Εδώ τόσο καιρό λέμε ότι παρακολουθούσε ο Μητσοτάκης τον Ανδρουλάκη. Και λέει ο κύριος Ανδρουλάκης ότι παιδιά, εγώ δεν με παρακολούθησαν ποτέ.
2: Άρα από μένα, εγώ είμαι απόπειρα. Δεν έχουν πάρει υλικό. Εγώ λοιπόν τι έμαθα. Όταν σου κάνω απόπειρα δολοφονία.
0: Φωνάζει για τους άλλους δηλαδή.
1: Ναι, άστο να παίξει λίγο τι.
0: Α, βέβαια, ό,τι θέλετε.
2: Και πρέπει να το κάνουν και αυτό και οι υπόλοιποι.
3: Γιατί δεν πάνε.
2: Εγώ λοιπόν πήγα χωρίς να μου έχουν πάρει από μένα τίποτα. Ναι. Από μένα δεν έχουν πάρει κάτι και πήγα στη δικαιοσύνη. Εγώ ρωτώ κάτι στον ελληνικό λαό για να το καταλάβουν. Από αυτούς που πήραν αρχεία, γιατί δεν πάνε στη δικαιοσύνη. Εγώ λοιπόν δεν το ενεργοποιήσω.
0: Ναι, πού το ξέρει ο Ανδρουλάκης ότι οι άλλοι τους πήραν στοιχεία και παρακολουθήθηκαν. Μπορεί και οι άλλοι, κύριε Ανδρουλάκη, όπως εσείς, να μην το πάτησαν το κουμπί.
1: Όχι, αυτοί το πάτησαν το κουμπί.
0: Α, το πάτησαν. Αυτά υπάρχουν, τα ξέρουμε από μέσα.
1: Βέβαια, υπάρχουν δικογραφίες, υπάρχουν όλα. Ας κάνει ο Άριος
0: Πάγος. Καλά, η δικογραφία λέει ότι ένας ιδιώτης. Η δικογραφία που την στερνίζεσαι λέει ότι οι ιδιώτες έκαναν αυτή τη δουλειά, όχι η ΕΥΠ.
1: Ο ιδιώτης, ναι. Ο ίδιος που τα έχει, αυτός ο Ισραηλινός,
0: ναι, ναι.
1: Είπε ότι συνεργάζεται μόνο με κυβερνήσεις. Ας κάνει Άρης αρχαιοθέτης ο Άριος Πάγος. Φυσικά αυτόν. Εννοείται αυτόν.

0: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
1: Καλή σας ημέρα. Σε τροχιά πλήρους ανασυγκρότησης εισήλθε και επίσημα η ΚΑΕΠΑΟΚ. Οι παρετήσεις των Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη σηματοδότησαν την ολοκλήρωση ενός κύκλου στη νέα εποχή του διοκτησιακού καθεστώτος. Άμεση ήταν η αντίδραση του Συλλόγου με τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Ο Ιωάννης Πετμεζάς αναλαμβάνει καθήκοντα Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου με τον Νικόλα Παπαδόπουλο στη θέση του Αντιπροέδρου. Παράλληλα, το διεθνές ενδιαφέρον εντείνεται καθώς δημοσιεύματα από τη Σερβία τοποθετούν τον ΠΑΟΚ ως το μεγάλο φαβορί για την απόκτηση wild card για τη EuroLeague τη σεζόν 26-27. Στο ποδοσφαιρικό προσκήνιο, η προετοιμασία για την αυριανή αναμέτρηση της Τούμπας και ώρα 7.30 μεταξύ ΠΑΟΚ και ΑΕΚ ολοκληρώνονται με θετικά μηνύματα για τον Ρασβάν Λουτσέσκο. Ο Γιώργος Γιακουμάκης και ο Χόρχε Σάντσες προπονήθηκαν κανονικά και συμπεριλαμβάνονται στα πλάνα για τη μάχη που θα κρίνει το εισιτήριο του Champions League. Στον αντίποδα παραμένει η αβεβαιότητα για τους Καμαρά και Λόβριν, οι οποίοι συνεχίζουν προγράμματα αποθεραπείας. Στο στρατόπεδο του Άρη, ο προβληματισμός εστιάζεται στην κατάσταση των Κάρλος Πέρεθ και Φαμπιάνο Λέισμαν. Η συμμετοχή του στην αναμέτρηση με το Βόλο στο Παθεσσαλικό Στάδιο για την πέμπτη αγωνιστική το play-off θεωρείται εξαιρετικά αμφίβολη. Στον Ηρακλή, οι διεργασίες για την έβρεση του νέου τεχνικού βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη. Μετά την οριστική πάυση των επαφών με τον Βάλτερ Ματσάρη, η διοίκηση διαμηνεί πως θα ακολουθήσει προσεκτικά βήματα για την ιδανική επιλογή. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, το όνομα του 43χρονου Ισπανού Ρούμπεν Σέλες βρίσκεται ψηλά στη λίστα των Γιαννόλευκων, με την ομάδα να εστιάζει κατά κύριο λόγο σε αυτή την αγορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
0: Τα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Μετεποδίωνε η κίνηση στον περιφερειακό λόγω των έργων του flyover, με τις καθυστερήσεις να ξεκινούν από το ύψος του Παπαγεωργίου προς ανατολικά. Στο κέντρο αυξημένη ροή στην Εγνατία και την Τζιμισκή, ενώ σημειωτών κινούνται τα οχήματα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή προς το κέντρο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα οι άξονες της Λαγκαδά και της Μοναστηρίου. Καλή συνέχεια και προσοχή στο τιμόνι.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Guy Ritchie. Με τους Henry Cavill, Jake Gyllenhaal και Aiza Gonzalez.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Στην B2Line η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
5: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου Δομικά Υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
6: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
7: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
6: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Lease Access.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη. Σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
12: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
11: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
12: Φυσικά, BioClima.
13: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
14: Λευτεράκι, τα είδες?
15: Τι να δω ρε Ζωζό.
14: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD. Το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί οι Λευτεράκι μου. Πού πήγαιναν κομβόι?
15: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
14: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
15: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
14: Τις κληρώσεις?
16: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
17: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
19: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
20: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
21: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
22: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
23: Νέα σειρά βιοδιαγερτών για Ράμπληξ. Οι βιοδιαγέρτες για Ράμπληξ δίνουν στις καλλιέργειές σας μεγαλύτερη παραγωγή και παράλληλα προϊόντα υψηλής ποιότητας. Έχουν σχεδιαστεί για να βελτιώνουν την απορρόφηση των θρεπτικών στοιχείων, να αυξάνουν την αντοχή των φυτών στο αβιωτικό στρες και να προωθούν την ανάπτυξή τους. Για καλλιέργειες φρούτων, κηπευτικών και φυτά μεγάλης καλλιέργειας, τα για Ράμπληξ είναι εδώ για εσάς. Για Ράμπληξ, ήρθε η ώρα να κάνετε τη διαφορά.
24: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Ναι, λέει, στο μυαλό μου είσαι. Στο μυαλό μου είστε. Κάνω που θα έλεγα για Φιμπράν τώρα, έτσι. Καθώς είναι μαζί μας και στηρίζει την εκπομπή η κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών. Όλα τα προϊόντα και ιδιότητες και στα καινούργια προϊόντα, όπως είναι οι πλάκες BP Ethics στο σύστημα Seretherm της Fibran, στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. Τα μηνύματα πολλά, με ρωτάει ένας εδώ γιατί δεν λέω τίποτα, λέει για Μπέο.
1: Τι να πεις για Μπέο, ρε παιδί.
0: Που δεν μας δίνει εισιτήρια.
1: Αφού αυτό είναι γνωστή ιστορία. Τώρα το ανακάλυψε.
0: Πρώτον, ναι, δεν είναι, ας πούμε, η πρώτη φορά.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτό. Δεύτερον, μπορείτε λίγο να δείτε τι έγινε τότε, το 2021, που δήθεν γκρινιάζει ο Αχιλλέας, έτσι, ο οποίος δεν θα δίνει εισιτήρια στον Άρη, μετά πήγε από τα εκδοτήρια, πούλησε εισιτήρια στους οπαδούς του Άρη, και αφού τους έβριζε όλη τη βδομάδα, είχε την αυτό και σπάσαν τα καθίσματα, δεν το συζητάμε. Αλλά ο Άρης πλήρωσε 25 χιλιάρικα. Πόσο κάνουν ρε εσύ, Αχιλλέα, αυτά τα καθίσματα?
1: Κάτσε βρε, την τιμή δεν τη βγάζω Μπέο στο πίσω. Από το πειθαρχικό δουλειά.
0: Πόσο κάνει, παιδί μου, 9 ευρώ κάνει το καρικλάκι.
1: Εντάξει. Κάθε τρεις και λίγο στο πειθαρχικό.
0: 9 ευρώ, επειδή έψαξα να δω μια εταιρεία που τα παράγει, τα κάνει, κάνει
1: ναι, ναι,
0: και
1: ναι.
0: Κούνιες και τα λοιπά, ας πούμε, κάνει πλαστικά. 9 ευρώ κάνει το καρικλάκι.
1: Κύριε Μπέο.
0: Ναι, 150 σπάσανε. Ναι. Πόσα να είναι δηλαδή. Ο Άρης πλήρωσε 25 χιλιάρικα. Δεν είναι αυτό, παιδιά, το πρόβλημα με τον Μπέο. Το πρόβλημα του Μπέο είναι.
1: Πρέπει να ασχοληθούν. Προσωπικού είναι.
0: Ψυχολόγοι πρέπει
1: δεν
0: να είναι. Όχι ψυχίατροι.
1: Δεν έχει θέμα με τον Άρη.
0: Ναι, όχι, έχει θέμα με τον Άρη.
1: Με τον Άρη δεν έχει.
0: Ναι, έχει θέμα.
1: Γιατί από αλλού ξεκίνησε, τα θυμάσαι εκεί με τα
0: θέμα,
1: νησιά και
0: μου,
1: τα.
0: Το αποθυμένο του ήταν να διοικήσει κάποτε μια ομάδα μεγάλη σαν τον Άρη. Γι' αυτό και είναι όλο σε κολοπετινίτσε, α πούμε, ο Αχιλλέα. Κατάλαβε.
1: Με 200 τώρα, εσύ.
0: Δεν τα λέω εγώ, αυτά έχουν γίνει. Πού ήταν πρόεδρος? Α, στον
1: ναι,
0: ιστορικό.
1: Όχι,
0: στον
1: ήταν,
0: ιστορικό.
1: Το αποθυμένο του ποιο είναι?
0: Το αποθυμένο του είναι κάποια στιγμή να διοικήσει ένα γήπεδο, να τα βλέπει, το βλέπει και πάει σε άλλα γήπεδα και τρελαίνεται αυτός. Το βλέπω εγώ στο Χαριλάου. Όλη την ώρα τις κερκίδες κοιτάει.
1: Εντάξει, ρε, αλλά είναι δήμαρχος στο Βόλο. Πώς θα πάρει?
0: Καλός. Εδώ δεν έχουμε να πούμε τίποτα. Αλλά το θέμα του με τον Άρη είναι άλλο.
1: Λοιπόν.
0: Και τι έγινε που δεν μας δίνει εισιτήρια? Τα τρώει τα δίμπαλα ο Βόλος, τον Άρη. Πάτα κιούτα, σε έχουμε Αχιλλέα.
1: Αυτό έχει σημασία, παιδιά, το αγωνιστικό πάντα. Στον αγώνα είμαστε όλοι και η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague και του Final Four, υπόσχεται να κάνει τη φετινή διοργάνωση αξέχαστη, γιατί η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια αλλά και δώρα. Μπες στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ, δήλωσε συμμετοχή στον μεγάλο διαγωνισμό και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Μην χάσεις την ευκαιρία να ζεις τη χαρά του παιχνιδιού από κοντά. Power up the game με την ενέργεια της ΔΕΗ. Στο σημείο αυτό σας θυμίζω ότι έχετε άλλο ένα πεντάλεπτο να παίξετε για τον Ντεόν Πλατεία.
0: Ναι.
1: Ονοματεπώνυμο είναι. Να πάτε στις καλύτερες κινηματογραφικές αίθουσες στο κέντρο της πόλης. Να παρακολουθήσετε την ταινία της επιλογής σας, την ώρα της επιλογής σας, τη μέρα της επιλογής σας.
0: Μπράβο, Σμαράγδα. Πάρα πολύ ασχολείστε με το ρεπορτάζ και το ντοκιμαντέρ στο χιλιοστό.
1: Όχι πάρα πολύ.
0: Πάρα πολύ, εδώ στα μηνύματα.
1: Α, νόμιζα μας τη λένε ότι εμείς ασχολούμαστε
0: όχι,
1: πάρα
0: όχι,
1: πολύ.
0: Όχι. Στα μηνύματα ο κόσμος. Μου στέλνουν εδώ βιντεάκια, τύπο ο Βαρουφάκης στους Αμερικανούς, πως αν βγούμε από το ευρώ απλά θα χορεύουμε στους δρόμους. Μας προκαλεί, λέει, οργή, καθώς τότε μας έλεγαν ψέματα πως δεν είχαν σκοπό την έξοδο από το ευρώ. Εντάξει, παιδιά, οι άνθρωποι αριστεροί είναι. Τι θέλετε δηλαδή να πούνε την αλήθεια?
1: Εντάξει, εγώ αυτό δεν το αποδέχομαι.
0: Εντάξει, εγώ το λέω, ρε παιδί μου.
1: Μα
0: εγώ το λέω. Εγώ το λέω. Δεν έχω δικαίωμα να το πω. Είναι κρίσιμο. Ότι ο χώρος έχει σοβαρό πρόβλημα με το ψέμα. Τρομερό πρόβλημα με το ψέμα έχει ο χώρος. Γι' αυτό και δεν μπορεί να ανακάμψει. Εγώ πιστεύω, δεν το λέω αυτό για να. Δεν με έμφω με σμαραγδά, ούτε κοροϊδεύω. Πιστεύω ότι ο σοβαρότερος λόγος που τα κόμματα της αριστεράς, τύπου ΣΥΡΙΖΑ, 3,6%. Πώς το λένε?
1: Είναι άλλο να λέει.
0: Νέα αριστερά.
1: Λένε ψέματα. 1,6. Άλλο...
0: Εγώ πιστεύω, προσωπική μου άποψη, ναι, είναι αυτή. Ότι
1: ψέματα λένε αυτοί που κυβερνάνε εδώ και καιρό.
0: Εντάξει, αυτή είναι η δική σου άποψη. Και τη δέχομαι.
1: Δεν εγώ είναι όμως... άποψη, είναι τα στοιχεία.
0: Εντάξει. Και εγώ τα στοιχεία που έχω τα δικά μου και μάλιστα ατράνταχτα με τους ίδιους να λένε ότι είχαν αυταπάτες.
1: Αυτό πες.
0: Ναι,
1: αυταπάτες
0: ναι, είναι ψεύτες δηλαδή οι άνθρωποι. Αυτός λέει, αυτό που έχει αυταπάτες λέει και ψέματα. Πάμε παρακάτω. Ο λόγος που δεν ανακάμπτουν η νέα αριστερά στο 1,6. Ο ΣΥΡΙΖΑ στο 3,5. Κόμμα που είχε 30%, παιδιά, 32%. Ο λόγος, Μαράγδα, που δεν ανακάμπτουν είναι το ψέμα. Και μάλιστα μου γράφουν εδώ τον κύριο Τσίπρα Βαραγιάννη, να ξέρει, λέει, τον ακούει και η Ευρώπη αυτή τη στιγμή που τα λέει. Τον ξέρουν πια καλά. Το πιστεύω αυτό. Δεν τον ακούνε μόνο οι δικοί του τα ευήκουα ότα.
1: Εννοείται, ρε παιδιά.
0: Τον ακούνε όλοι, παιδιά.
1: Αλλά θα πρέπει να δούμε ακριβώς τι συνέβη στη χώρα μας.
0: Α, ξέρουμε
1: και τι πλήρωσαν οι πολίτες γενικά, ναι, από τις διακυβερνήσεις, ναι, που μας έφεραν προ Τσίπρα, ναι, στα μνημόνια.
0: Θα σου πω τι πλήρωσαν.
1: Όλα μαζί.
0: Πλήρωσαν
1: όλα.
0: Αυτά που πήραν.
1: Γιατί για να έρθει ο Τσίπρας έγινε μια αλληλουχία τεραστίων λαθών.
0: Οι πολίτες.
1: Αν το θέσεις εσύ έτσι, τον βάζεις στο κάδρο.
0: Αυτά που πήραν. Και το ξέρουν ενδομήχως οι πολίτες, ξέρουν ότι με 700 και 800 ευρώ μισθό δεν μπορούσε να παίρνει σύνταξη 1,5 χιλιάρικο. Την έπαιρνε όμως ο πολίτης και έκανε τη μούγκα. Διότι σου λέει, άσε τώρα που μου τα δίνουν.
1: Τι ακούω, ρε παιδιά. Ναι. Τι, τι λες, ρε Κώστα.
0: Εγώ τι λέω.
1: Τι λες, ρε Κώστα.
0: Εγώ τι λέω.
1: Εγώ θυμάμαι από εποχές ακόμα από παντού μετά
0: λέω.
1: Το τσοκόλα. Εφάπαξε
0: περνά άλλου 180.000 ευρώ.
1: Ναι, θα πάμε πάλι στο βαθύ δημόσιο. Βαθύ δημόσιο, ναι, δεν είναι όλοι οι Έλληνες πολίτες.
0: Ναι, ναι.
1: Έτσι, καλά. Γιατί και τώρα το ζούμε το βαθύ δημόσιο με τους οπεκεπέδες και τους διευθυντάδες.
0: Οι μπαμπάδες μας που ήταν στον ΟΑΕ.
1: Και τους διορισμούς.
0: Οι μπαμπάδες μας
1: που ήταν. Μετακλητούς.
0: Οι μπαμπάδες μας που ήταν στον ΟΑΕ δεν παίρνανε τις συντάξεις. Παίρνανε σμαράγδα ψίχουλα.
1: Ε, αυτό λέω.
0: Όχι, άλλο είπες τώρα. Άλλο είπες εσύ.
1: Τι είναι αυτό.
0: Άλλο
1: που
0: είπα
1: λες.
0: Εγώ, άλλο είπες εσύ.
1: Φυσικά, εσύ είπες ότι οι πολίτες κλέβανε. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε αυτή την πιπίλα.
0: Δεν είπα κλέβανε.
1: Μα όταν ο άλλος ξέρει ότι λες. Είναι σαν να λες. Όλοι οι άνθρωποι δούλευαν.
0: Η άποψή μου είναι παιδί.
1: 40-50 χρόνια και πολλοί δούλευαν και υπερεργασίες.
0: Ναι. Και ο Γερμανός την ίδια εποχή δούλευε 40 χρόνια και έπαιρνε σύνταξη 900 ευρώ. Και ερχόταν ο δικός μου. Συγγνώμη, να ολοκληρώνω κι εγώ. Να ολοκληρώνω κι εγώ, ρε Σμαράγδα. Ερχόταν εδώ ο Γερμανός, μιλούσαμε ο φίλος μου και μου λέγε καλά, ρε φίλε. Πώς γίνεται εγώ με 40 χρόνια να παίρνω 920 ευρώ και ο δικός σου λέει εδώ, ας πούμε, με 30 να παίρνει 1800
1: δεν
0: και 2000.
1: Δεν ξέρω, μάλλον από τους Πάφτοχους γνώρισες εσύ, δεν ξέρουμε πώς.
0: Γράψτε λίγο για αύριο από τη Γερμανία.
1: Δεν ξέρω, γιατί
0: με
1: 40
0: χρόνια σε ένα εργοστάσιο. 40 χρόνια, εγώ θα πω. Πώς είναι η σύνταξη στη Γερμανία τώρα.
1: Έτσι, μπράβο. Ο ίδιος ο Σόιμπλε.
0: Γράψτε τη Σμαράγδα.
1: Χαρακτήρισε τους Γερμανούς τεμπέληδες. Αυτός που λέμε. Ο ίδιος.
0: Βέβαια, με το Σόιμπλε.
1: Ο ίδιος.
0: Εδώ πέρα κάποια ονόματα στην εκπομπή, ρε παιδιά. Γεωργιάδη, Σόιμπλε, ξέρω εγώ.
1: Δεν είναι κάποια ονόματα. Είναι αυτοί που διαφέτεψαν τη χώρα μας.
0: Πώς τα κατάφερε σε Αντώνη Σαμαρά.
1: Αυτοί που άφησαν άνεργους. Ένα σωρό κόσμο που δεν έφταιγε σε τίποτα.
0: Αντώνη Σαμαρά.
1: Αυτοί που άφησαν τους συνταξιούχους μας. Με συντάξεις πείνας, όλοι αυτοί είναι. Δεν είναι ο Σόιμπλε.
0: Εντάξει, ναι. Καλημέρα. Πώς κατάφερε ο Σαμαράς να φύγει από αυτό το κάδρο, από αυτά τα πέντε ονόματα. Μπράβο του, τον Αντώνη.
1: Καλημέρα σας από ασπρόμαυρη όρμα. Λαλήσατε μέσα στην εβδομάδα. Σας στέλνω πακέτο Ντελόρ. Τα κερασάκια εννοεί. Ο Χάρης λέει: καλημέρα Σμαράγδα. Χθες έκανες ένα μικροπαράπονο, λέει, για το ότι στέλνουμε μηνύματα για το φόρι εσάς. Ξεχνάς όμως ότι το μικρόφωνο της εκπομπής χρησιμοποιεί και κάνει τα σχόλιά του. Και εσύ το ίδιο όμως. Και εσύ σε εμάς γράφεις, Χάρη.
0: Τι λέει.
1: Όχι, ρε παιδί μου, γιατί έλεγε κάτι για το φόρι που δεν του άρεσε. Και του λέω: πες του το φόρι, σε εμάς τι μας το λες. Αλλά και εσύ, Χάρη, το δικό μας μικρόφωνο, τα δικά μας γραπτά, τα δικό μας όσα.
0: Ξέρετε, παιδιά, δεν γίνεται να αρέσουμε σε όλους. Να αρέσουν όλα σε όλους.
1: Πραγματικά.
0: Λογικό είναι.
1: Εννοείται. Απλά πρέπει να έχετε έναν σεβασμό. Καλημέρα σας. Για να το ελαφρύνουμε λίγο, λέει ο Σωτήρης. Δεν ξέρω, περίμενε. Χθες το απόγευμα ο Μέγας Μάγιστρος, ο κυρίαρχος ανώτατος ηγέτης του τάγματος Ραπτολογίες, Κωστής Ραπτόπουλος κατά κόσμο Καραφλοκόρακας, δήλωσε ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει εκπληκτικούς διοικητικούς ηγέτες, γι' αυτό και θα φτάσει ψηλά στην Ευρωλίγκα και μετά από χρονικό διάστημα ενός-δύο ωρών που παρετήθηκαν με όλα τα παρελειπόμενα κυρία, αν τον ακούσετε να μιλάει. Για την εκπληκτική μηχανική, λέει, του κτηρίου του σταθμού, λέει. Κάντε την τρέχοντας, μη σας βρει κανένα κακό, παιδιά. Καλημέρα, είπαμε, ο Σωτήρης.
0: Ποιος είναι αυτός ο Σωτήρης?
1: Ο Σωτήρης.
0: Μπράβο, Σωτό. Αυτά εδώ θέλω να τα παρατηρείτε και να τα καταγράφετε και να μας τα λέτε την άλλη μέρα. Όλα, όλα όμως.
1: Ναι, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε.
0: Ναι, δεν γίνεται.
1: Λοιπόν.
0: Τι λοιπόν.
1: Ο Υπουργός Οικονομικών της Γερμανίας ήταν τρελός και ναι. Η Σμαράγδα στο ραδιόφωνο στο Μετρόπολης έχει κριτήρια αξιολόγηση για την κορυφαία οικονομία της χώρας που είναι όλοι τρελοί. Και βάλανε τον αρχηγό των τρελών να του δικεί οικονομικά.
0: Εντάξει, δεν τα πιστεύουν αυτά.
1: Πόσο θέλει να μας τρελάνει εμάς. Γιάννη, καταρχάς δεν ξέρω εσύ τι είσαι, που κρίνεις εσύ εμένα. Δεύτερον, εγώ δεν το χαρακτήρισα ποτέ τρελό.
0: Ναι.
1: Μάλλον τον είπα, ή μη τρελό.
0: Ναι.
1: Συγγνώμη τώρα. Γιατί δεν το είπα εγώ, βλέπουμε ένα ντοκιμαντέρ. Παρακολουθούμε και τις δηλώσεις των άλλων. Όχι αυτά που μας αφορούν για να κάνουμε εμείς μικρό πολιτική και σπέκουλα. Οκ, ναι. Okay, είπαμε. Ο ΣΥΡΙΖΑ τελείωσε, έκανε τα λάθη του, του ξουμούξου μανταλάκια. Συζητάμε τι λέγανε οι άλλοι υπουργοί. Ποια ήταν η λογική του Σόιμπλε. Από το 12 το λένε οι άλλοι, οι ξένοι υπουργοί και εμείς.
0: Ποιοι ήταν οι άνθρωποι. Εμείς γιατί δεν τους ακούσαμε.
1: Είχε. Δες το χιλιοστό χθες.
0: Α, το χιλιοστό είναι.
1: Ναι, καλά.
0: Μας είπες δεν το είδες.
1: Σου είπα, είδα αποσπάσματα. Και είδα αυτό το κομμάτι χθες.
0: Μέχρι στιγμής ότι συζητήσαμε πάντως σε όλα μέσα. Δηλαδή, αποσπάσματα είδες όλη την εκπομπή. Αποσπάσματα.
1: Είδα αυτό το κομμάτι.
0: Έκοψε διαφημίσεις, τις έβγαλες.
1: Ναι, γιατί έβλεπα Masterchef, είδα αποσπάσματα σου λέω. αφού ξέρεις ότι παρακολουθώ Masterchef.
0: Ναι.
1: Ότι ο Σόιμπλε είχε σχέδιο να βγάλει την Ελλάδα από την Ευρώπη από το 12. Αυτό τα είπανε άλλοι υπουργοί και ουχή η Σμαράγδα Γιάννη Ξανθόπουλε.
0: Ναι.
1: Επίσης, όσον αφορά την κορυφαία οικονομία της χώρας, φυσικό είναι. Λογικό είναι. Έχει πολύ βαριά βιομηχανία η Γερμανία. Mm-hmm. Αλλά είχαμε και μια Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Εγώ πιστεύω
1: είχαμε
0: ότι...
1: και μια Ευρωπαϊκή Ένωση που είχε κανόνες,
0: ναι,
1: ότι αλλιώς λειτουργούν οι Βαλτικές, αλλιώς λειτουργούν οι Μεσογειακές χώρες.
0: Ναι. Εγώ για να σου πω
1: είναι
0: την άποψή μου, τώρα που το σκέφτομαι, αν είχαμε έναν όμιλο επιχειρήσεων,
1: ναι,
0: με 27 επιχειρήσεις. Και οι 26 ήταν, ας πούμε, αν όχι κερδοφόρες, τα μπάγια τους που λέγαμε παλιά.
1: Ναι.
0: Και μία από αυτές μας έβαζε μέσα με μεγάλο ποσοστό.
1: Mm-hmm.
0: Εννοείται ότι θα ήθελα όχι από το 12 να φύγει, από την πρώτη μέρα που θα μου φέρνανε τους ισολογισμούς και θα βλέπω ότι από αυτόν τον συνεταιρισμό 27 επιχειρήσεων, η μία και μας λέει ψέματα και έχει μεγάλα ελλείμματα. Οπότε εκείνο το μαγαζί θα το κλείναμε και η Σμαράγδα τότε εκείνη την ημέρα θα έλεγε: ξέρετε κάτι, το μαγαζί αυτό πρέπει να κλείσει.
1: Είναι πολύ.
0: Τώρα ξαφνικά αρχίσαμε να κατηγορούμε τον αποθανόντα. Σόιμπλε.
1: Καλά, τον εκλειπώντα. Που πέθανε, τον κατηγορούσαν και όταν ζούσε.
0: Τώρα, όχι, λες, όχι.
1: Χαμό γινόταν, μην τα λε αυτά, ρε Κώστα.
0: Ποιο παιδί μου.
1: Χίλια ονόματα τον είχαν το Σόιμπλε.
0: Ποιο η Γιάμαλη.
1: Με Χίτλερ, η Γιάμαλη. Όλοι και ο κόσμο και ο λαό.
0: Ποιο λαό, ρε Μαράγκα. Οι αγανακτισμένοι που κατουρούσαν στο Λευκό Πύργο. Ποιο λαό.
1: Ποιο
0: λαό τώρα. Ο λαό που σκέφτηκε λογικά.
1: Ο αυτό που υπέφερε πικτρά.
0: Να μην πηγαίναμε. Να μην πηγαίναμε στο Σόιμπλε για δανεικά.
1: Επίσης,
0: εκεί σας θέλω να μου πείτε τη λύση.
1: Επίσης,
0: εκεί θέλω να μου πείτε τη λύση.
1: Επίσης, έλα, λέω
0: επίσης
1: ότι έχουμε παραδοχές, ναι, από αξιωματούχους που κινούσαν τα νήματα, από Ντάισελμπλουμ, ότι τα δύο μνημόνια ήταν παράλογα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε αυτό. Εγώ αυτό θέλω να εξετάσουμε. Μια... θέλω να δούμε πώς φτάσαμε εκεί.
0: Ναι. Εντάξει. Μπα, μπορεί να το λες. Δεν ξέρω ότι. Δεν το εστερνιζόμαστε όλοι αυτό. Σου είπα ότι την ώρα που πας για να δανεικά. Δεν βάζεις όρους. Ο μόνος όρος που βάζεις στο τραπέζι είναι σας παρακαλώ δώστε μου δανεικά.
1: Επίσης δεν φυτρώσαμε με Τσίπρα.
0: Μην το ξεχνάς αυτό.
1: Δεν φυτρώσαμε με Τσίπρα. Μην ξεχνάτε ότι η χρεοκοπία στη χώρα ήρθε από άλλους.
0: Α, στο γράφει αυτό τώρα. Σμαράγδα, όχι, δεν τελειώσαμε, λέει, με το ΣΥΡΙΖΑ. Το πρόβλημα δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας, λέει. Είναι ο χώρος και οι πολίτες που έχουν αυταπάτες.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Α, ξέρω για όλα. Εμείς γι' αυτό μιλάμε τώρα.
1: Σε όλα τα επίπεδα.
0: Δεν ξέρω για τα άλλα.
1: Εδώ βγαίνουν σκάνδαλα και λέμε δεν μας στείλουν, βρέχει.
0: Σκάνδαλα πρέπει να αποδεικνύονται, Σμαράγδα. Το ότι εσείς βλέπετε σκάνδαλα, κάποιοι βλέπουν σκάνδαλα.
1: Το σκάνδαλο είναι αποδεδειγμένο, το είπε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Το ποιοι κρύβονται πίσω, ναι, αυτοί, ναι, που κατηγορούνται, πρέπει όντως,
0: ναι,
1: να αποδείξουν την αθωότητά τους ή όχι.
0: Όχι.
1: Άλλο
0: πρέπει
1: κομμάτι.
0: Οι άλλοι να...
1: ότι έγινε κατασπατάληση.
0: Πρέπει να αποδείξουν οι άλλοι.
1: Ευρωπαϊκών κονδυλίων.
0: Γινότανε πάντα.
1: Ότι έγινε και γίνεται και συνεχίζει, ναι, και ότι
0: γινότανε,
1: έχουμε ονόματα
0: γίνεται,
1: οπτά.
0: Δεν συνεχίζει
1: έχουμε,
0: με ΑΔΕ.
1: Έχουμε συνομιλίες. Έχουμε σπανάκιδες και φραπέδες.
0: Ναι.
1: Έχουμε 7 εκατομμύρια, ναι, πρόβατα.
0: Δεν
1: έχουμε δηλωμένα 18, ναι,
0: αυτά
1: εκατομμύρια πρόβατα.
0: Τα τέλειωσε η κυβέρνηση αυτά. Με την ΑΔΕ.
1: Πώς τα τέλειωσε, 7 χρόνια αυτή τα κάνει.
0: Εδώ και ένα χρόνο είναι στην ΑΔΕ.
1: 7 χρόνια αυτή τα κάνει.
0: Άκου να σου πω τώρα κάτι.
1: Δηλαδή ο κλέφτης
0: σε δύο μήνες,
1: θα τον βάλω στο σπίτι μου.
0: Άκου να σου πω. Σε δύο μήνες θα ξέρουμε τη μεγάλη διαφορά. Σε δύο μήνες. Τέλη Ιουλίου, Σμαράγδα, θα γνωρίζουμε τη μεγάλη διαφορά που έχει αυτή η προσέγγιση. Δηλαδή το να είναι αυτό το κομμάτι στην ΑΔΕ ή να είναι ελεύθερο στον ΕΠΕΚΕΠΕ. Οπότε θα τα πούμε τέλη Ιουλίου αυτά. Αν τελειώσαν ή όχι.
1: Τα κλεμμένα θα τα βρούμε.
0: Κλεμμένα. Όσο βρήκες του Πασόκ και του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τα κλεμμένα τώρα,
0: δεν
1: 7
0: θα
1: χρόνια θα τα βρούμε.
0: Δεν θα τα βρει. Κλεμμένα.
1: Τώρα, 7 χρόνια. Αυτοί που κλέψανε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ όλοι. Αυτοί που
0: μέσα
1: είχαν διοικητικές θέσεις.
0: Μέσα είναι.
1: Όλοι αυτοί.
0: Ναι, μέσα είναι κάποιοι.
1: Θα βγουν από τα αρχεία υποθέσεις. Θα είναι θέματα
0: της ελληνικής δικαιοσύνης.
1: Να είναι θέματα. Ναι.
0: Σου γράφουν εδώ ότι υπάρχει ένα χωριό στην Βουλγαρία. Το οποίο είναι από Γερμανούς. Με Γερμανούς. Ο Πάνος το γράφει. Στη Βουλγαρία υπάρχει ολόκληρο χωριό με Γερμανούς οι οποίοι έχουν φύγει από τη Γερμανία μετά τη σύνταξη, διότι παίρνουν 1000 ευρώ έως 1200 μετά από πολλά χρόνια δουλειάς. Και προφανώς δεν φτάνουν τα λεφτά αυτά για να ζήσουν στη Γερμανία.
1: Παιδιά, εδώ και 20 χρόνια η Ευρώπη γενικά δεν πατάει καλά. Αλλά την πλήρωσε η Ελλάδα, την πλήρωσε η Κύπρο, την πλήρωσε η Ισπανία, την πλήρωσε η Ιρλανδία.
0: Δεν το λέμε αυτό. Το λέμε γιατί την ίδια εποχή, με τα ίδια χρόνια δουλειάς, ο Έλληνας έπαιρνε διπλάσια και ξαφνικά απορούσε πώς χρεοκόπησε. Από το ελληνικό δημόσιο.
1: Λέτε, ναι, ό,τι να είναι στον κόσμο. Ποιος έπαιρνε διπλάσια.
0: Αύριο τον κύριο Κοκόρη.
1: Ιδέκο.
0: Ναι,
1: ναι, είπαμε,
0: ναι,
1: το βαθύ δημόσιο. Εδώ δεν είμαστε το βαθύ δημόσιο. Οι πολίτες στον ιδιωτικό τομέα καταστράφηκαν. Και αυτοί κάναν πάρτι. Και έρχεται σήμερα μετά από 7 χρόνια να μας ξαναπούνε με αλαζονία. Συνεχίζουμε και κάνουμε πάρτι. Δίνουμε θέσεις διευθυντικές, βαθύ δημόσιο κτλ.
0: κίνηση.
1: Αυτό μας λένε πάλι.
0: Κίνηση φούσκωσε η περιφερειακή. Εδώ και 5 λεπτά τη βλέπω να πραγματικά να γεμίζει. Κάτσε αλλάξω και τραγούδι, γιατί ο μαμάν μας.
1: Ήθελα να πούμε και ένα φοβερό νομοσχέδιο που ήρθε επιτέλους. Το κάλιο αργά παρά αργότερα.
0: Ποιο καλέ.
1: Για τις τακτογραμμές.
0: Τι, αφού τα λέει,
1: για τη δόμηση.
0: Α, για τη δόμηση.
1: Βέβαια.
0: Για το χωροταξικό, λες.
1: Δόξα τω Θεώ, λέγω. Κάλιο αργά παρά αργότερα.
0: Κυριάκο, αφού και η Σμαράγδα τα λέει αυτά.
1: Ναι, γιατί παιδιά, εδώ δεν
0: είμαστε. Περίπατο θα κάνεις.
1: Άιντε βρε και εσύ. Εγώ θα πω πρώτα και εσύ θα μας πει κίνηση για να κλείσουμε.
0: Εντάξει.
1: Γιατί το φετινό Final Four της EuroLeague θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθλο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί. Γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια τη δική μας. Μπες στο energyoutloud.gr σήμερα.
0: Μπράβο. Εγώ να ευχαριστήσω τη Fibran από τη μεριά μου, την κορυφαία εταιρεία παραγωγής μονητικών υλικών. Στηρίζει την εκπομπή εταιρεία, η οποία ξεκίνησε το ταξίδι από την Τερπνή το 1974 από τις Σέρες και πλέον 10 εργοστάσια παραγωγής μονωτικών υλικών και προϊόντων ξηράς δόμησης, αλλά και παρουσία σε 60 χώρες. Όλα τα προϊόντα της Fibran στην ιστοσελίδα της www.fibran.gr. 1.300 ευρώ μισθό, 2.153 πήρα σύνταξη.
1: Πάνε να βγάλουμε. Γερός
0: να τα χαρείς.
1: Οντεόν.
0: Ναι.
1: Καλά τώρα, είναι σαν να κοροϊδεύουμε τον
0: γερός
1: κόσμο.
0: Γερός να σε τα χαρείς, φίλε.
1: Δεν ξέρει τι πήρε ο κόσμος, ή τι δούλεψε ο κόσμος, ή τι του κατέκλυψα.
0: Γι' αυτό και ενδομήχως έκανε ησυχία σε αυτά τα κομμάτια.
1: Ενδομήχως δεν έκανε καμία ησυχία.
0: Μια χαρά ησυχία έκανε.
1: Όχι απλά, γι' αυτό είμαστε όλοι καταθλιπτικοί.
0: Μια χαρά ησυχία. Δεν βλέπεις, δεν υπάρχει έξω τίποτα. Ούτε μια πορεία, ούτε μια διαδήλωση. Πού είναι η αντίδραση, πού είναι οι αγωνιστές, πού είναι οι πρεπατούρες, πού είναι τα αγκαζέ, πού είναι.
1: Νίκος.
0: Έλα.
1: Κατά τον κύριο Βαραγιάννη, οπότε το Predator τοποθετήθηκε από το Θεό. Φυσικά κανένα δεν ήξερε.
0: Τοποθετήθηκε.
1: Όπως πάντα άλλωστε.
0: Μα δεν είπα αυτό.
1: Θα δεις που σε λίγο θα μας πει ότι για το Predator φταίει η αριστερά.
0: Ωραία, άκου να σου πω, φίλε. Επειδή είναι πολύ καθαρά τα ελληνικά μου, είπα ότι το Predator επιχειρήθηκε να τοποθετηθεί από ιδιώτες. Ξέρεις τα πει ιδιώτης. Δεν είναι ο ιδιώτ, ο ηλίθιος με αυτή την έννοια. Δεν τοποθετήθηκε από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών άνθρωπε. Τοποθετήθηκε και επιχειρήθηκε από ιδιώτες. Και όταν θα έρθει η ώρα, θα μάθουμε και για ποιο λόγο. Γιατί τα πουλάκια κάποια στιγμή και λαϊδάνε αυτά όλα. Έτσι, ο ιδιώτης.
1: Ο καταδικαστέν. Ο τοποθέτησε, ναι. Πούλησε. Και λέει ότι το πούλησε στην κυβέρνηση. Αυτό λέει.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι.
1: Πώς όχι.
0: Δεν διαβάσετε την δικογραφία.
1: Οπότε... Καλημέρα. Σμαράγδα ενημέρωσε το γαλάζιο κίτρινο Παπαγάλο 1. Λέει πως έγιναν εκλογές, λέει. Τον ένατο του 15 μετά το δημοψήφισμα με όλα τα χαρτιά ανοιχτά. Ναι. Οπότε ποιο ψέμα λέει και ποιοι ψεύτες. Όλα λέει στο φως ήταν τότε.
0: Γεια σας. Πάμε νικητές.
1: Νικητές, Μαυρίδου Κέλλη, Φωκιανίδης Άρης. Έχει πολλά μηνύματα, ήρθαν λίγο αργά. Εδώ θα είμαστε και αύριο.
0: Ωραία.
2: Η ώρα είναι 8.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Στη Γαδά κρατούνται μετά τη σύλληψή τους χθες το απόγευμα οι δράστες της ένοπλης ληστείας με λία 250.000 ευρώ που έγινε το πρωί της Δευτέρας σε τραπεζικό υποκατάστημα στην Τιθωρέα. Μετά από καταδίωξη συνελήφθησαν 4 άνδρες και μία γυναίκα σε επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, μερικά λεπτά μάλιστα μετά την εισβολή στην τράπεζα. Επίσης, μετά από συντονισμένες επιχειρήσεις της ΔΑΟΕ, στη Γαδά βρίσκονται ακόμη 3 άτομα, 2 άνδρες και μία γυναίκα, ανεβάζοντας τον αριθμό των συλληφθέντων στους 8. ποινική δίωξη, άσκηση εισαγγελέα στου δύο συλληφθέντε που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα τη Θεσσαλονίκη, το πτώμα του οποίου κατέληξε στο ποταμό Λουδία. Ο 44χρονο που συνελήφθη διώκεται για ανθρωποκτονία με πρόθεση, ενώ ο 43χρονο για άμεση συνέργεια. Οι δύο του φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονο το θύμα του έκλεψε περιστέρια, κάτι που οδήγησε τον έναν εκ των συλληφθέντων να πυροβολεί το θύμα στο κεφάλι, με τι αρχέ ωστόσο να αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορέ για ναρκωτικά. Για δύο χρόνια ανανεώθηκε η θητεία των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλη Εσθάνου και Διονύση Μουζάκη, που υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και έχουν χειριστεί σημαντικές υποθέσεις, μεταξύ αυτών και τις δικογραφίες που αφορούν στις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση του Ανώτατου του Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου ήταν ομόφωνη. Τέλος, ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, αφέθηκε μετά τη μαραθώνια απολογία του και μετά από 4 ώρες ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα. Ο Γενικός Διευθυντής βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες της άμεσης συνέργειας σε έκρηξη με δόλο και της ανθρωποκτονίας από αμέλεια κατά συρροή, αδικήματα που διώκονται σε βαθμό κακουργήματος. Σε ό,τι αφορά την πρόγνωση του καιρού για σήμερα, Τρίτη, στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται λίγες νεφώσεις με πιθανότητα τοπικών βροχών το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η άνεμη μεταβλητή ασθενής έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης το μεσημέρι θα αγγίξει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά ειδήσεις στο metrosport.gr.
6: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
7: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 star στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
8: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
7: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
9: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
10: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Πού πας?
12: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
11: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
12: Και εγώ Πολυτεχνείου 23, Κέντρο.
11: Δηλαδή, παντού.
12: Και online.
11: PetShop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
13: Μπορεί ο χρόνος να περνάει.

0: 7378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή.

0: θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
3: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
2: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
3: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
4: Ναι, έλα Γιώργο.
5: Έλα, λε.
4: Μ' ακούς?
5: Σ' ακούω.
4: Ο μικρός.
5: Τι?
4: Είπε την πρώτη του λέξη.
5: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
4: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
5: Τι?
4: Είπε μπα. Είπε...
5: είπε παπά.
4: Όχι.
5: Είπε παπά το καμάρι μου.
4: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
5: Μπάλα.
4: Ναι.
5: Είπε μπάλα.
4: Είπε μπάλα.
5: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
6: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
7: Το βάλε! Το βάλε!
8: Το αποκάρφωμα!
9: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
8: Τρελάνε μας!
10: Τρίποντο! Τρίποντο!
8: Μεχάρα μου!
11: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
12: Έμεινε ένας.
13: Ναι, εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα Αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενος κιλού τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
14: 50 χρόνια μασούτης. 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
16: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
17: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετκανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετκανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.

Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Μετρόπολης!
2: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Υποδεχθείτε τους. Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος.
4: Παπά.
3: Και ο Νίκος Κουλιανός.
5: Στο
3: ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
6: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
3: Είστε έτοιμοι?
7: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Δώσε, δώσε, ερμάνο μου, έλα, καλημέρα, ρε. Για πάμε λίγο, Ξεσσαλόνικα, λίγο να ξυπνάμε λίγο.
1: Ξεσσαλόνικα.
0: Ξεσσαλόνικα, έτρωγε πένε μέχρι αργά το πρωί, έτρωγε θε, θα πούμε. Φάγαμε αργά. Δεν μπορούσαμε να σηκωθούμε σήμερα.
1: Να αρχίσω με διατροφή, φίλε, γιατί.
0: Διατροφή, αλλά μέσανε στη Ράφαλη το.
1: Δώδεκα και μισή τη νύχτα δεν κάνει διατροφή.
0: Μία η ώρα να φάμε τα γκαργανέλια μα. Φυσούσα, ξεφυσούσα μετά. Δεν μπορούσα να σηκωθώ σήμερα. Και φάτο αλματέρω.
1: Μία η ώρα τη νύχτα, άμα. Ούτε σεξ με τη γυναίκα σου δεν μπορεί να κάνει.
0: Τι να κάνει. Σαν τα βομβίδια σκάσαμε στο κρεβάτι. Ναι. Τι σεξ να κάνει. Πάσε το βράδυ καρμπονάρε, μακαρονάδε. Κα... Ναι. Αλλά ήθελε τη λιγούρα.
1: Ό,τι πιο αθυγή.
0: Όχι, αθυγινό δεν. Είναι
1: ώρα που το κάνει.
0: Μπορεί να φά και άλλο με λάδια, με έτσι, με αλλιώ.
1: Τι λάδια να φά, 12 και 20.
0: Ναι, αλλά τι νούσει μετά την τηλεόραση. Δεν σε κάνω. Θε να πάω να φάμε να κάνουμε μια μικρή.
1: Λάθο διατροφή κάνουμε.
0: Κάνουμε λάθο. Πρέπει κάτι να το αλλάξουμε. Τέλο πάντων. Εντάξει, φαγητό ρε, είναι μία τη απολαύση. Να κάνουμε τώρα.
1: Η δουλειά δικιά μα είναι πιο. Έχει και κάποιο πειθαρχημένο που με το ταπεράκι εδώ πέρα.
0: Χαρούλη.
1: Ναι.
0: Χαρούλη. Αυτή με το ταπεράκι, βάλει το κουλάκι του μέσα.
1: Έτσι.
0: Τώρα εσύ και εγώ είμαστε ο ορισμό των χιρπανέδων. Οι αρχιχυρπανέδε. Τι έχει ταπεράκι.
1: Εγώ τώρα έγινα χιρπανέ.
0: Έλα.
1: Με βγάλαμε από το πρόγραμμα.
0: Α, ναι, αλλά πού να δει εσύ με ταπεράκι εδώ. Μέχρι να δει εσύ με ταπεράκι εδώ θα το ξέρει 10 φορέ μέχρι να.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Κάτω θα μου πέσει αυγά.
1: Να ανοίξουμε.
0: Ναι, ναι, air condition.
1: Air condition.
0: Πάμε λίγο δροσιά. Πάμε λίγο δροσιά και να δώσουμε λίγο την ατζέντα τη ημέρα.
1: Έχουμε ατζέντα.
0: Έχουμε ατζέντα, έχουμε ειδήσει, έχουμε κουσκού, έχουμε αγώνε.
1: Κουτσομπολιά,
0: κουτσομπολιά. Αυτά μα αρέσουν. Έχουμε πολύ πράγμα. Γιορτάζει σήμερα ο Επιφάνιος.
1: Ο Επιφάνιος. Ποιος,
0: Χουάν Σαν Αντώνιο Επιφάνιο.
1: Ποιο λέγανε Επιφάνιο.
0: Ποιο λέγανε. Ένα μπασκετμπολίστα, δεν πάμε. Σαν Επιφάνιο.
1: Πώς λεγόταν ο Καραγκιόζης το όνομά του.
0: Ο Καραγκιόζης.
1: Ναι. Επιφάνης του Γρηγορίου και ο γιος του Ντελαγκράτσια Καραγκιόζης.
0: Επιφάνης, αυτός... γιορτάζει δηλαδή σήμερα.
1: Γιορτάζει ο Καραγκιόζης.
0: Και ο Γερμανός γιορτάζει σήμερα.
1: Ο Φρέντι.
0: Ναι. Γερμανός Γερμανία γιορτάζει. Μα δεν το ήξερα.
1: Επιφάνη, τι να
0: του... τέλος πάντων. Παγκόσμια μέρα νοσηλευτών.
1: Ναι.
0: Θα ήθελα να είσαι νοσηλευτής.
1: Όχι.
0: Δύσκολη δουλειά.
1: Όχι.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά. Να έχεις τον καθενό. Αχ, βαχ, βογκάι, φάνε.
1: Δύσκολη
0: κάνε.
1: Δουλειά είναι.
0: Πολύ δύσκολη δουλειά.
1: Πρέπει
0: ναι.
1: να την κάνεις καλά. Δηλαδή, ακόμα και στα απλά πράγματα, όχι στα βαριά πράγματα, πρέπει να σε. Δηλαδή, εκεί στον καιρό σταυρό που ήμουνα,
0: ναι.
1: μου βάζανε κάτι σακουλάκια.
0: Θυμάμαι. Ξιά,
1: σε 10 λεπτά σπάγανε.
0: Ξανά μάνα. Έλα.
1: Λέω, παιδιά, σπάνε. Είναι, λέει, Κινέζικα. Βρήκα μια εταιρεία, να πούμε, μια νοσηλεύτρια. Η οποία ήταν στη δουλειά και τα λοιπά, μου δώσε τα καλά.
0: Και τελείωσε η ιστορία.
1: Ναι.
0: Γενικότερα είναι πάρα πολύ δύσκολο επάγγελμα.
1: Ναι, ναι. Είναι λέει
0: κινέζικα. Καλή δύναμη στα παιδιά γιατί τραβάνε λούκι.
1: Τραβάνε λούκι τα παιδιά.
0: Και 95% στι 2-3 επιβάσει, 4 που έκανα και εγώ στη ζωή μου, ήταν ευγενέστατα. Τα παιδιά έτρεχαν, έδειχναν ζήλο. Δηλαδή για να το κάνει αυτό πρέπει να το αγαπά.
1: Ναι,
0: πρέπει να το αγαπά. Να θε να φροντίζει τον άλλον. Έτσι,
1: έτσι. Είναι δύσκολο. Πάρα πολύ δύσκολο, πάρα πολύ επίπονο. Πάρα πολύ υπεύθυνο. Γιατί πολλές φορές η μεταχειριτική σου πορεία εξαρτάται και από τα παιδιά αυτά.
0: Ναι, έτσι, βέβαια. Βέβαια. Εννοείται πόσο καλή θα είναι η περίοδο. Σήμερα επίσης γιορτάζουν τα κύθυρα ο Άγιος Θεόδωρος ο Μάρτυρας από τα κύθυρα. Λέει εδώ ο ελπιδοφόρος μας ακούει.
1: Στα κύθυρα. Άσε βάζε πρωί-πρωί, σαν χλαμάρα πρωί-πρωί με τον κύθυρα ελπιδοφόρε πρωί-πρωί. Άσε μας τώρα. Θυμήθηκε τα κύθυρα που γιορτάζει τώρα. Άντε να πούμε πρωί-πρωί, να πούμε. Μας καλά στη μέρα να πούμε.
0: Έλα, μωρέ, άστο τον ελπιδοφόρο τώρα, μην τον τρώσω, φιλαράκι.
1: Άσε με ελπιδοφόρο πρωί-πρωί.
0: Έλα, ρε, μην τον τρώσω τώρα το φίλο μας.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε στην ατζέντα για να ξεχυθούμε σαν καθαρόημα, γιατί η μέρα είναι γεμάτη. Έτσι.
1: Είναι γεμάτη και είναι και.
0: Τι άλλο.
1: Αμάτη.
0: Ναι, και μαμάτη. Και γεμάτη και.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σαν σήμερα.
1: Σήμερα κίνητρικα πολύ.
0: Ναι, αλλά δεν έχουμε Γιώργο Πετρίδη εδώ, ρε, φίλε. Σήμερα βρήκε μέρα να και αυτό ρεπό τώρα.
1: Ποιο έχει ρεπό.
0: Ο Γιώργος.
1: Εντάξει.
0: Τον θέλαμε σήμερα εδώ πέρα για να μας να ακούσουμε και τα δικά του τα σχόλια. Όχι, εδώ τώρα τι έχουν βάλει. την Πατουλίδο με την Ντίβερς.
1: Ναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι. Τελικά ήταν η Ρίτα. Ρίτας ήταν ντυμένη η Πατουλίδο, όχι ΠΑΟΚ.
1: Ας τα βρε ΠΑΟΚ.
0: Μπασκετικό ήταν το.
1: Ας τα βρε ΠΑΟΚ.
0: Σήμερα έχουμε μεγάλη μάχη της Επανάστασης. Η μάχη στο Βαλτέτσι. Όπου ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης εκεί μπαίνει στην Τρίπολη, κάνει μεγάλη επιτυχία.
1: Δεν με ενδιαφέρει, φυλακή τον βάλανε.
0: Φυλακή τον βάλανε και αυτό.
1: Οπότε άστο τώρα.
0: Φυλακή. Σαν σήμερα έχουμε την ίδρυση της πυροσβεστικής υπηρεσίας από την κυβέρνηση του Ελευθερίου Βενιζέλου.
1: Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα έργο φοβερό. Οι πυροσβέστες δουλεύουν, απεγκλωβίζουν, σκοτώνονται, καίγονται.
0: Άλλα παλικάρια. Άλλα παλικάρια.
1: Είναι δύσκολη δουλειά τους.
0: Πάρα πολύ δύσκολη.
1: Και... Απεγκλώβησε όχι ένα γατάκι απάνω στον όροφο κτλ. το δέντρο, τράβα, βγάλω το. Κάνουν δουλειά για
0: αυτό. Εντάξει, τι προάλλε.
1: Κάνουν δουλειά.
0: Τρομερή δουλειά. Τα παιδιά και κάποιο παλιά ήταν και παρεξηγημένοι. Πάνε εσύ, μάλλον στι φωτιέ εκεί. Να ρισκάρει τη ζωή σου. Τη ζωή σου.
1: Όχι, δεν έτσι. Είναι εύκολο.
0: Δηλαδή, όποιο λέει για του πυροσβέστε, πραγματικά είναι για το ανάθεμα.
1: Έχουν σώσει ανθρώπου, έχουν σώσει
0: γατάκι,
1: ζώα.
0: Αν έπρεπε... έπεσε ένα γατάκι εκεί από τον τέταρτο, από τον τέταρτο εκεί στη γειτονιά.
1: Πέθανε.
0: Δεν... όχι. Δεν πέθανε. Δεν πέθανε. Γι' αυτό τα λέμε και φτάσει. Τίποτα, μια χαρά. Άρα, λίγο το ποδαράκι κάτι έγινε, μια χαρά.
1: Φοβερά ζώα είναι.
0: Φοβερά ζώα, ναι, φοβερά ζώα.
1: Γάτε είναι απίστευτα ζώα.
0: Φοβερά ζώα, ναι, φοβερά. Έχουμε και στα σπίτια μα γάτε και εσύ και εγώ. Είναι...
1: επιβιώνουν απίστευτα. Μπορούν να φάνε. Από έντομο.
0: Ό,τι θες. Ό,τι θες, ό,τι θες. Τα πάντα. Καθαρίζουν. Είναι απαραίτητα τέλος πάντων για όλο το ζωικό βασίλειο.
1: Ναι. Απίστευτα ζώα είναι. Ναι. Ιδιαίτερα ζώα.
0: Αλματερά, ο δικός μου γάτος φίλε πηδάει από το τζάκι και από το τζάκι μπορεί να φτάσει μέχρι το χόλμ. Μιλάμε τώρα για ένα άλμα 10 μέτρα. Έτσι.
1: Ιδιαίτερα ζώα είναι.
0: Ναι. Ιδιαίτερα ζώα. Σαν σήμερα στο ΆΚΑ έχουμε το τελικό ποδοσφαίρου με τα κουρεμένα κεφάλια το 1993. Καθώς οι παίχτες του Ολυμπιακού εμφανίστηκαν στο ΆΚΑ κουρεμένοι.
1: Ήμουνα στο μάτς.
0: Αλλά ο Βαζέχα δεν κατάλαβε. Κούρεμα, ξεκούρεμα. Τότε ήμουνα, ήταν η εποχή του Βαζέχα, του Σαραβάκου. Ήμουνα, ήταν άλλες εποχές.
1: Ήμουνα στο μάτς, ναι. Και θυμάμαι είχα πάει τουρνέ εκεί 4 μέρες στην Αθήνα σε μια φίλη μου, να πούμε. Και ήμουνα στο απέναντι εστία, πίσω από την απέναντι εστία.
0: Με ποιους είναι, με τους Παναθηναϊκούς ή με τους Ολυμπιακούς? Πήγες και κάθισες.
1: Με τους Παναθηναϊκούς είχα πάει.
0: Αλλά παλιά πήγαινε συνέχεια στο γήπεδο, έτσι.
1: Ναι.
0: Μέχρι να γίνεις πριμαντόνα.
1: Ναι, πήγαινα συνέχεια.
0: Πήγαινε συνέχεια.
1: Και είχε βάλει το φάουλ, μου φαίνεται, ο Μαραγκός και πάλι πήγε στο δοκάρι και στην
0: Ελλάδα. Ήρθε παραφορά ο Βαζέχα, μπράβο.
1: Βαζέχα,
0: γκολ!
1: Θυμάμαι ήταν και είχε ένα προπονητή Πέτροβιτς αυτή και τον έβριζαν οι Ολυμπιακοί, τον είχαν ρίξει πέτρες αυτά.
0: Ήταν ακόμα στα πέτρινα χρόνια του Ολυμπιακού, έτσι. Το 93 τότε.
1: Βαράγαν τον προπονητή εκεί πέρα, το είχαν κάνει κόσκινο.
0: Ναι. Και στα πολύ καλά του Παναθηναϊκού τότε. Ο Παναθηναϊκός είχε Σαραβάκο, είχε.
1: Και είχα κατέβει με τον Ταυλαρίδη Τούρς.
0: Ανώζα με το Στάθη του Ταυλαρίδη.
1: Όχι. Ο Ταυλαρίδης Τούρς είχε τότε ένα. Ένας κοντός πανέξυπνος, να πούμε τότε. Και μάλλον με το κτέλ μηνύσεις, το ένα τάλ, γιατί του έτρωγε τη δουλειά, ήταν μονοπόλιο. Γινότανε χαμός. Και εγώ πήγαινα με τον Ταυλαρίδη Τούρς εκεί στην Αθήνα. Την είχα βρει, να πούμε.
0: Τα περάκι είχε τότε, παλιά ο ραπ στα μαγαζιά που πήγαινε, στην Πολύχνη. Δεν ξέρω τι ξέρει ο συγκεκριμένο για τα περάκι. Δεν ξέρω τι είναι. Τώρα, σαν σήμερα,
1: ναι.
0: Φασούλας. Όχι, θα τα ακούει ο Ντούντα. Γενέθλια ο παλέμαχος, μπασκετμπολίστας και πολιτικός.
1: Ναι. Τον οποίο αφήσατε απλήρωτο ο Βυζιρτζής και οι υπόλοιποι.
0: Εσύ το λες τώρα αυτό. Εσύ το λες, δεν υπάρχει αυτό το.
1: Δεν υπάρχει, το λέει ο Λάκης Σημειοφορίδης, το ήταν δικηγόρος του.
0: 1963
1: και σας ξεβράκωσε, να πούμε, τη διοίκηση του ΠΑΟΚ ο Λάκης Σημειοφορίδης. Δεν τον πληρώνατε και έφυγε.
0: Πήγε στο Ολυμπιακό.
1: Δημιουργήσατε μύθους και θρύλους, να πούμε. Εντάξει. Τα γνωστά σας εδώ πέρα.
0: Κάθριν Χέμπορν. Σα σήμερα. Κάθριν Χέμπορν.
1: Δεν ξέρω.
0: Μεγάλη ηθοποιός. Αυτή έζησε σχεδόν 100 χρόνια. Γι' αυτό το έτσι τώρα μου έκανε εντύπωση.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ γνωστή στις παλιές ταινίες. Έπαιζε σε όλες τις παλιές. Σίγουρα θα, άμα τη δεις, θα πεις α, ναι, αυτή να. Μια κουκλίτσα που ήταν. Έπαιζε στις παλιές ταινίες δεκαετίες 50, 60.
1: Πού να δω, είναι δεκαετία 40 και 50, να πούμε.
0: Ναι, σωστά. Ναι. Εσύ, επειδή κάνει κουτσομπολιό flashback.
1: Όχι, τους παλιούς Αμερικάνους
0: δεν τους έχεις. Ναι, okay. Ρόι Πλάνκετ σας σήμερα,
1: ναι.
0: Πεθαίνει χημικός, ανακάλυψε το τεφλόν.
1: Το τεφλόν τι είναι?
0: Έλατε, τι είναι το τεφλόν?
1: 3-200 βιβλία διάβασες και δεν ξέρεις τι είναι το τεφλόν.
0: Εσύ ξέρεις?
1: Όχι, εγώ δεν διάβασα 3-200.
0: Δεν είναι, καμιά φορά διαβάζεις, ναι. Και τα άλλα δεν. Είναι το εμπορικό σήμα.
1: Είναι αυτό.
0: Ένα σύνδετο αυτό αντικολλητικό.
1: Τρίχες. Γι'
0: αυτό ρεοπομιλήσω.
1: Πάτω ξέρω. Μήτε,
0: και, ναι, πού να το ξέρω.
1: Εσύ κάτι ανακάλυψε.
0: Δηλαδή. Κάτι ανακάλυψε.
1: Την Αμερική ανακάλυψε.
0: Αυτό είναι τεφλό. Αντικολλητικό. Ναι. Έχει την ιδιότητα να μην κολλάει το φαγητό σαν τη γάνια και τις κατσαρόλες. Λέει.
1: Α.
0: Αυτό είναι ουσιαστικά το τεφλό.
1: Έχεις μαγειρεύσει ποτέ?
0: Σε τρελός. Μέχρι τόσο και βραστό αυγό.
1: Ή τότε πώς δεν το ξέρεις το τεφλόν?
0: Αυτό λέω, ναι, γιατί δεν χρειάζεται, ναι. Αυτό σου λέω. Υπάρχει σε υδραυλικά, λέει, κάτι σαν στεγανοποίηση και δεν συμμαζεύεται.
1: Μάλιστα. Τι λοιπόν, έχεις, αλλεργία?
0: Την άνοιξη λίγο κι εγώ.
1: Α,
0: λίγο κι εγώ.
1: Όσο εγώ πολύ.
0: Εσύ έχεις πολύ, λίγο κι εγώ την άνοιξη, λίγο τσιμπάμε. Λοιπόν, αυτά δεν έχει σήμερα πολύ πολύ σουσού, δεν έχει πάρα πολύ κουσκούς.
1: Δεν έχει πολύ, έχει άλλα.
0: Η επικοινωνία μας, Facebook Μετρόπολης. Στέλνετε καλημεράρες, σχόλια, κραξίματα, αποθεώσεις. Έχουμε βάλει μια φωτογραφία τον Τέλη Μιστακίδη μαζί με τους δύο αποχωρήσαντες.
1: Ποιοι είναι αυτοί?
0: Τον κύριο Οικονομίδη και τον κύριο Βυζιτζή. Λείπει βέβαια ο τρίτος, ο Μπουντούρης.
1: Ο Μπουντούρης που είναι?
0: Δεν είναι. Ο Νικόλας ο Μπουντούρης ήταν στο αγωνιστικό κομμάτι, δεν ήταν στο διοικητικό κομμάτι, γι' αυτό λείπει από τη φωτογραφία, ρε παιδί.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν,
1: γιατί έχουμε. Τι βάλατε εκεί?
0: Γιατί έχουμε το. Χθες είχαμε τις αποχωρήσεις τους.
1: Και τι έγινε.
0: Και τι έγινε. Εδώ έφτιαξε ολόκληρο. Καλά, ρε πατεώνα. Ολόκληρο γκάλο που έβαλε τώρα μέσα μετά. Θα
1: και επειδή φύγα, τι έγινε.
0: Θα δούμε, ναι. Επειδή έφυγα, θα δούμε τώρα πόσο βλέπει και ο κόσμος.
1: Δηλαδή, με συγχωριστεί.
0: Ναι.
1: Ο Οικονομίδης και ο Βεζιρτζής.
0: Να, ο άλλος τώρα μας τη λέει εδώ.
1: Είναι υπέργυρη.
0: Μα τη λέει, καλά, δεν ξέρετε το τεφλόν. Εντάξει, ρε, με μελίδα, ρε. Εσύ είναι η δουλειά σου το τεφλόν τώρα. Μπαίνει στου σωλήνε
1: και τα. Ο Βεζιρτζής τι δουλειά έκανε.
0: Τι δουλειά έκανε. Επίτιμο πρόεδρο.
1: Τίποτα.
0: Ναι.
1: Το καθόταν εκεί επειδή είναι ο Βεζιρτζής.
0: Τυχαίως είναι ο Βεζιρτζής. Πρόσεξε.
1: Τι δουλειά έκανε δηλαδή.
0: Μισό. Ο Νικόλας ο Βεζιρτζής είναι ο πρόεδρος των πρόεδρων στο μπάσκετ, να ξέρεις.
1: Βρε τι πρόσφερε. Δηλαδή, στην εταιρεία τώρα.
0: Μισό.
1: Άσε τώρα τι ήταν.
0: Τι πρόσφερε.
1: Τι πρόσφερε.
0: Τεχνογνωσία, γύρο.
1: Τώρα.
0: Φυσικά. Personality. Καταρχάς από ό,τι γνωρίζω το κονέ με τον Τρικέρι και αυτά, αυτό το έκανε.
1: Εντάξει.
0: Τι εντάξει, το ένα εντάξει το άλλο.
1: Φέρτε και τον Παντελάκη εκεί πέρα 100 χρονών να κάνει.
0: Το ξαναλέω. Ο Νικόλας ο Βεζιτζής.
1: Νικόλας.
0: Ναι, έτσι τον φωνάζω. Νικόλα Βεζιτζή είναι ο πρόεδρος των προέδρων στο μπάσκετ.
1: Φρε, ποιο αμφιβάλλει. Τώρα τι δουλειά έκανε εκεί.
0: Πρόεδρο. Τον έφεραν για πρόεδρο.
1: Τι πρόεδρο. Κάθεται εκεί σε μια καρέκλα.
0: Καλά, τι οι πρόεδροι, πώς κάθεται.
1: Ρε, αυτοί είναι τεχνοκράτες φαίνεται. Άμα δεν προσφέρεις, δρόμο.
0: Έτσι το.
1: Φυσικά, ο Οικονομίδης τι δουλειά έκανε εκεί. Πόσο χρόνο είναι.
0: Εντάξει.
1: Είναι 80.
0: Όχι, πιο
1: 75.
0: Μικρό. Πιο μικρό.
1: Ωραία.
0: Νομίζω
1: τι δουλειά έκανε.
0: Πιο μικρός,
1: κάτσε, ρε, τι δουλειά έκανε. Τι πρόεδρο.
0: Είχε πόσο στο διοικητικό κομμάτι.
1: Τι κουμάτι. Έκανε δηλαδή. Τα συνημένα, τι έκανε. Τι
0: δεν ξέρω, ρε φίλε, το μέσα. Γι' αυτό θέλαμε τώρα. Τι πόσο, τι ακριβώς.
1: Τον αξιολογήσανε να πούμε ότι δεν κάνει δρόμο. Ο Μπουντούρης.
0: Ο Μπουντούρης ήταν τι manager, αυτός ξέρω τι έκανε.
1: Τι έκανε.
0: Ασχολιόταν με την ομάδα, τις μεταγραφές.
1: Ωραία. Θα δούμε ποιοι θα φέρουνε.
0: Ναι. Ήρθε φέρουν... ο Τσιάρας.
1: Ο Τσιάρας τι είναι.
0: Μπήκε και αυτός αυτό το κομμάτι.
1: Τώρα μπήκε εδώ αυτός.
0: Έχει κανένα 20ήμερο, 15
1: μέρες. Και Τσιάρα, το διώξανε αυτό ή όχι.
0: Όχι, αυτός ήρθε τώρα, πρόσφατα.
1: Ήρθε τώρα. Ωραία.
0: Ο Μπουντούρης, ο...
1: Είναι ότι ο Αντιμπουντούρης είναι ο Τσιάρας.
0: Έτσι φαίνεται.
1: Ωραία.
0: Έτσι φαίνεται. Έτσι φαίνεται. Απλά.
1: Κοίταξε, εσύ, εμένα, εγώ επειδή είμαι πρακτικός άνθρωπος.
0: Το απότομο αυτό τώρα, ότι μπορεί να
1: αυτό τώρα, είμαι
0: σκέψεις.
1: Ναι, δηλαδή,
0: το απότομο ναι, και οι ανακοινώσεις.
1: Ναι,
0: αυτό είναι, όχι ότι σαφέστατα όταν επειδή δεν κάνεις, όταν δεν μπορείς.
1: Είμαι 80 ναι, χρονών.
0: Ναι.
1: Με φέρουν εκεί κάτω σε μέκα. Προσφέρουνε κάτι. Άμα δεν προσφέρω, δρόμο.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
1: Είτε εμείς. Με 50 είτε με 80. Είτε, αν ναι, δεν
0: αυτό εμείς δεν μπορούμε να το γνωρίζουμε.
1: Να βγάλουν μια ανακοίνωση εκεί, ρεπορτάζ, μην είναι σκοταδισμός, να πούνε φύγανε για αυτό το λόγο, παρεξηγήθηκαν
0: για αυτό δεν,
1: το λόγο.
0: Δεν,
1: ή τους διώσαν για αυτό το λόγο.
0: Δεν έχει κανένα τέτοιο. Πολύ λυτή, 12 λέξεις ήταν, αποχώρησαν οι τάδε, ήταν τάδε.
1: Τέλος. Άμα είναι να μας πούνε γιατί
0: 12
1: φύγανε,
0: λέξεις, 12
1: αλλιώς να πούμε, μπορεί να εικάσει ο καθένας και να κουτσομπολέψει ό,τι θέλει. Άμα, ναι, δεν υπάρχει, άμα δεν υπάρχει, ας πούμε, ειδησιογραφία.
0: Εδώ τώρα είναι ένα θέμα όντως που από χθες. Ξέρεις τι, επειδή ήμασταν εδώ πέρα και ουσιαστικά αποθεώναμε όλες αυτές τις κινήσεις.
1: Ποιες κινήσεις αποθεώναμε.
0: Κινήσεις για μεταγραφές, Ευρωλίγκα. Έτσι εδώ δεν έχουμε, είχαμε Πετρίδη. Και ξαφνικά βγαίνει προς τα έξω μια σχέση... ανακοίνωση που φεύγουν τρεις άνθρωποι.
1: Ωραία,
0: που σχέση, έχουν ωραία, γράψει ιστορία στον μπάσκετ.
1: Αυτή τι έσχυνε.
0: Δεν είναι χθεσινή.
1: Ναι.
0: Όλοι τους. Είναι μεγέθη.
1: Ευρωλίγκα θα βγει, άμα τα χώσει ο.
0: Ναι, είναι, ο είναι μεγέθη. Δεν είναι τυχαία.
1: Ήταν μεγέθη.
0: Και παραμένουν.
1: Όχι.
0: Παραμένουν.
1: Όχι.
0: Παραμένουν στο μπασκετικό χώρο, παραμένουν.
1: Και ο άλλος που με εγχείρησε ήταν ναός.
0: Ναι.
1: Αλλά μένα με το έκανε λάθος. Ήταν ναός. Παλιά.
0: Παιχταράς.
1: Τώρα στα 80 τι είπας.
0: Άντε λέει τα δύο βουνά. Γιατί είναι ακριβώς. Οικονομίδη Βεζιτζή λόγω ηλικίας πάει και έρχεται.
1: Ναι.
0: Αλλά για τον Μποντούρη προβληματίστηκα πάρα πολύ. Να, εδώ τώρα έχονται μηνύματα.
1: Αξιολογήθηκε ότι δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Προφανώς.
0: Και στο κάτω κομμάτι.
1: Και στο κάτω κάτω τη γραφή αυτοί δηλώσαν παρέτηση. Δεν είπε και ότι του διώξαν.
0: Ναι, ρε, εσύ.
1: Ναι.
0: Τώρα θα συζητήσουμε παρέτηση. Δήλωσαν σαφέστατα. Αλλά οι παρετήσει
1: είχαν εχμές. Έβγαλε και μια.
0: Παρετήσει είχαν εχμές όμως.
1: Τι εχμές είχαν.
0: Δεν τις διάβασε τις παρετήσει.
1: Δεν διάβασα το Οικονομίδη. Ο άλλος
0: και του Βεζιτζή. Μίλησε για ενότητα, δεν έβλεπα αυτό. Ο άλλος μίλησε για νοσηρό κλίμα. Άφησαν εχμές όμως. Δεν έφυγαν έτσι. Παρετούμε, ναι, οκ, φεύγω. Παιδιά, έχω δουλειές, δεν μπορώ να κάνω, γεια σας.
1: Ναι.
0: Αλλά αφέθηκαν εχμές. Αυτό είναι το θέμα τώρα.
1: Παρετήθηκαν.
0: Εκεί που είχαμε, είχαμε ηρεμία σε αυτό
1: στάστα,
0: το κομμάτι.
1: Παρετήθηκαν.
0: Λέμε, πάει καλά, τσουλάει, προχωράνε, φτιάχνουμε, κάνουμε.
1: Και τι, οι άνθρωποι έρχονται, φεύγουν. Και δεν μπορούμε να φύγουμε εμείς, έρθουν άλλοι.
0: Σωστό.
1: Να φύγει ο διευθυντής, να έρθει άλλος.
0: Σωστό.
1: Να μένα μου ήρθε ένα μήνυμα, ήρθε general manager.
0: Γιατί δεν διαβάζετε, ρε Αλεπούδες, ότι άφησε εχμές ο οικονομής. Να ορίστε, εδώ εμείς εκπομπή τα λέμε όλα. Αυτό λέω, κατευθείαν. Ρε Αλεπούδες λέει. Γιατί διαβάζετε άφησε εχμές. Τα είπαμε, ρε φίλε.
1: Δεν είπαμε ότι άφησε εχμές για νοσηρό κλίμα.
0: Για σένα λέει που εντάξει ήταν. Δεν θα πείτε ότι ο γιος του Δημοκράτη Παπαδόπουλου τι έκανε και μπήκε αντιπρόεδρος. Και το ξαναλέω, μπήκε αντιπρόεδρος λένε. Ορίστε. Τώρα είναι πράγματα που εμείς μπορεί να μην τα γνωρίζουμε. Είμαστε ψηλά, είμαστε σε αυτά λίγο πίσω. Αυτοί άντε δεν κάνα λέει. Πώς, ο άλλος τι έκανε και μπήκε αντιπρόεδρος.
1: Ποιος.
0: Ο γιος του Δημοκράτη Παπαδόπουλου λέει εδώ πέρα ένας φίλος.
1: Τι δουλειά κάνει αυτός.
0: Δεν τα ξέρω σου λέω, δεν τα ξέρω κι εγώ, μην νομίζεις, ψάχνουμε. Αν έβγαινε καμιά κοντζάδα καρεπίδες, λέει, κατά το βεδελτίο θα βγάζει ο Ράπλε. Δεν μας τα λέει καλά, λέει το κουμπαράκι σου.
1: Λες, ε.
0: Είναι ξαφνικά άμα ξύλωναν δύο-τρεις έτσι με εχμές.
1: Ποιον να ξύλωναν δηλαδή, από την ΠΑΕΠΑΟΚ.
0: Κοντζάρευα, καρυπίδι, αυτό σου λέει τώρα, ναι. Να ξύλωνα, έτσι, γκοντζάρευα, καρυπίδι, κουβεντί, δεν ξέρω ποιοι άλλοι είναι μέσα και να βγαίνανε και να κάνανε χμές. Ναι. Δεν θα είχαμε εδώ τώρα θέμα.
1: Γιατί τώρα δεν έχουμε.
0: Ναι, αλλά του περνάς λίγο τον ντούκο.
1: Δεν περνάω ντούκο. Εγώ λέω δύο γέρους, δεν τους θέλω στη δουλειά μου.
0: Ναι. Άμαστε εσύ γενικώς έχεις θέμα.
1: Πράσε με καμία. Ο άλλος θα με έπαιρνε τη ζωή 80 χρόνια.
0: Αυτό είναι το γέρο τώρα. Εσύ τώρα κρίνεις εξιδίου, ως συνήθως, κρίνεις εξιδίου τα λότρια. Ως συνήθως. Έγινε σε σένα αυτό, σημαίνει ότι γίνεται γενικά.
1: Οι άλλοι είναι τεχνοκράτες, φαίνεται.
0: Ναι, μπορεί να είναι και αυτό, ναι, βέβαια.
1: Και σκληροί τεχνοκράτες.
0: Βρε, εννοείται. Μπορεί να είναι τεχνοκράτες και σου λένε, ναι, εγώ αυτούς τους ήθελα μόνο για μια μεταβατική. Τώρα εμείς μπορούμε να κάνουμε μόνο εικασίες.
1: Όχι.
0: Αλλά είναι θέμα.
1: Μόνο
0: εικασίες. Για να μάθεις, πρέπει να ρωτήσεις τον Τέλη Μισακίδη. Και τους δύο ανθρώπους που τρέχουν τα πάντα. Τσακμακάς με τη Μεζά.
1: Ποιο πέτει μέσα, αυτό που φτιάχνει τα μάξι.
0: Όχι αυτό που φτιάχνει τα μάξι.
1: Άλλος είναι.
0: Τους δύο ανθρώπους που τρέχουν τα πάντα στο μπάσκετ. Γιατί αυτοί βγάλανε, ρε παιδί μου, στεναχώρια, πίκρα και εχμές. Γιατί τις βγάλανε αυτές τις. Τι έγινε. Εμείς μια χαρά είμαστε.
1: Και εμένα, μα με διώξει, πίκρα θα βγάλω. Και η κόμενα να με διώξει.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για.
1: Και στη δουλειά
0: δεν μιλάμε για διώξουμε. Εδώ μιλάμε για αποχωρήσει. Ανακοίνωση αποχωρήσεων.
1: Μπορεί να ήταν αναγκαστική.
0: Α, μπορεί να ήταν αναγκαστική. Ναι, εντάξει. Λοιπόν. Μήπως είχε κανένα τηλέφωνο Κουζγούνης, λέει, και θέλει να το περάσει. Δεν νομίζω.
1: Για μένα λες.
0: Ναι.
1: Θα περάσω μπάι. Ναι. Καταρχήν εγώ.
0: Ραπ, τι έγινε, λέει. Μίστα. Όχι, να τώρα εδώ ορίστε. Έτσι θα μείνει. Δεν θα σχολιάσει. Άμα ήταν στην ΠΑΕ, θα φώναζε και την ΠΑΕ. Τώρα, παιδιά, επειδή πουλάτε τρέλα, περιμένετε να ακούσετε λίγο τον κάλοπα αμέσως μετά.
1: Ναι.
0: Και θα αντιληφθείτε.
1: Μίστα. Λοιπόν. Σιγά.
0: Όχι, είναι σοβαρό το
1: θέμα. Έβγε ο Βεζιρτζής 80 χρονών και κάτι τρέχει στα γύφτια.
0: Δεν είναι τυχαίος ο Βεζιρτζής. Να σου πω μισό. Ναι. Φαντάσου σε 10 χρόνια
1: ναι.
0: Να έχει αλλάξει η διοίκηση του ΠΑΟΚ μετά από 10 χρόνια. Που μπορεί, το οποίο πιθανό να μην έχει αλλάξει, αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
0: Και να έχει έρθει μια λίγη και να φέρει τον Ιβάν Σαββίδη να έχει προεδρικό θόμπο. Γιατί είναι ο πρόεδρος των πρόεδρων.
1: Θα προσφέρει.
0: Θα τον πετάξει. Γιατί έτσι είναι ο Νίκος ο Βεζιρτζής. Θα τον έτσι θα πει.
1: Πρεγράστρα ήταν.
0: Άντε πάλι. Πού ξέρεις εσύ αν είναι γλάστρα.
1: Τι έκανε εκεί.
0: Στο ξαναλέω. Και μόνο που έκανε το κονέ να φέρει τον Τρικέρι, γιατί με κλείσει το μάτι. Το μπαγάσα. Τι φωτοβολίδα, δεν το πιάνει από πουθενά. Λοιπόν, δεν το πιάνει από πουθενά. Θα πάμε σε κομψό. Θα επιστρέψουμε με γκάλοπ. Έχουμε και ποδόσφαιρα πολλά κιόλα. Απλά το ποστάρισμα μας οδήγησε στο έτσι γρήγορο σχόλιο. Έχουμε σήμερα τα παιχνίδια των play-outs, παιδιά. Κανονικότατα και με τον νόμο. Αύριο έχουμε τα παιχνίδια των play-offs, 13 του Μάη, με πολύ σημαντικό παιχνίδι εδώ στην Τούμπα, ΠΑΟΚ ΑΕΚ, η ΑΕΚ μεθυσμένη πολιτεία, αλλά ο ΠΑΟΚ οφείλει να εξαντλήσει μέχρι το τέλος το κυνήγι της δεύτερης θέσης για να σώσει ό,τι μπορεί από μια χρονιά που ούτως άλλως είναι αποτυχημένη βάσει στόχων, αλλά να στρώσει και να σώσει την επόμενη χρονιά, εγώ θα πω. Τώρα, θα σας πω ότι είμαι σε μια ηλικία, παιδιά, που εγώ εκτιμώ τα πρακτικά δώρα. Ποιος θέλει, μη μου φαίνεται αρωματικά χώρου και σαπούνια. Φέτουμε ένα μπετόνι βενζίνη, φέτουμε μια δωροκάρτα, ένα κοντινό πρατήριο. Να πάμε τέλος πάντων μια βολτούρα ή στο Ρίτζες ή καζίνο, να μπούμε σκληρό στη Fuel Card. Κάθε εβδομάδα από Δευτέρα ως Πέμπτη κληρώνουν 20 κάρτες καυσίμων συνολικής αξίας 2.000 ευρώ, 5 νικητές ανά ημέρα. Fuel Card κληρώσεις μόνο στο Ρίτζες ή καζίνο Θεσσαλονίκη.
2: Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψωνιά.
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό.
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι.
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλή σας ημέρα. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out στη Super League 1, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πασεραϊκό, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνει την προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκου υπολογίζει τις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντζες που προπονήθηκαν κανονικά, ενώ αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή των Καμαρά και Λόβρεν. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης έρχεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παραιτήσεις των Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Πετμεζά στη θέση του Προέδρου και διευθύνοντο συμβούλιο, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει Παπαδόπουλος. Παράλληλα, σερβικά δημοσιεύματα τοποθετούν τον σύλλογο ως φαβορί για την εξασφάλιση Wild Card της EuroLeague για τη σεζόν 26-27, εξέλιξη που συνδέεται άμεσα με τις επικείμενες επενδύσεις στην ομάδα. Στον Άρη, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανσεθαλικό στάδιο στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ασκήσεις διαχείρισης φυσικής κατάστασης προκειμένου η ομάδα να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της 5ης αγωνιστικής. Στο μπάσκετ, η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ στις 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση στην τακτική. Το ιατρικό επιτελείο παρακολουθεί την κατάσταση των τραυματιών προκειμένου να διαπιστωθεί η ετοιμότητά τους για την κρίσιμη σειρά των αγώνων. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Στο μπασκετικό τμήμα, ο Πανταζόπουλος εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου μετά την αποχώρηση Δίκα, με τον Λούκιτς να παραμένει στην τεχνική ηγεσία για το σχεδιασμό της νέας περίοδου. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
6: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr. Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
8: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Κυκλοφοριακά προβλήματα στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης σε όλο το μήκος του, με πιο μελανά σημεία να είναι στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, στο ύψος της Πηλαίας με κατεύθυνση ανατολικά, όπως και στην εξωτερική περιφερειακή στην ίδια κατεύθυνση. Εντός της πόλης, Εγνατία και Τσιμισκή με σημαντικές καθυστερήσεις στην κίνησή τους, όπως και σε Αγίου Δημητρίου, Μίκη Θεοδωράκη και Πολυτεχνείου. Τέλος, καθυστερήσεις σε Κατσιμίδη και Λεωφόρο Παπα-Νικολάου, Βασιλής Σόργας και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30.
6: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκραπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρίν.
10: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
12: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα, την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο από τη Χερσόνησο του Άθο.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ξέρετε ποιο λίπασμα χρειάζεται η καλλιέργειά σας για ένα δυναμικό ξεκίνημα? Με τα λιπάσματα Γιάρα Μήλα προσφέρετε στις καλλιέργειές σας κύρια και δευτερεύοντα θρεπτικά στοιχεία καθώς και ιχνοστοιχεία όλα σε μία πέρλα. Τα Γιάρα Μήλα παρέχουν άμεσα στα φυτά τα στοιχεία που έχουν ανάγκη, ενώ με την τεχνολογία P-Extend διασφαλίζεται η παρατεταμένη παροχή του φωσφόρου. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Γιάρα Μήλα και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
6: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις κόλλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
7: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
6: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
8: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Είσαι στην Nova, κερδίζεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus και έξτρα αποκλειστικές προσφορές. Τώρα μπορείς να απολαύσεις δωρεάν 3 μήνες συνδρομής στο World Plus με μηδενικό κόστος διανομής και πρόσβαση σε αποκλειστικές προσφορές. Κατέβασε το Παντού App, σκάναρε την απόδειξή σου, πάρε το deal αρκεί να είσαι πελάτης Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα ρε, όπου κι αν είστε. Μετρόπολης ακούτε. Rap and cool στα αυτάκια σας. Με Κάζα στα πλήκτρα που επέστρεψε. Χάρη Μανουλίδη δίπλα μας για το
1: Gallops.
0: Μηνύματα κάτω από το ποστάρισμα του κυρίου Τέλμη Στακίδη με τους κυρίους κυρίους Οικονομίδη και Βεζιτζή που από χθες αποτελούν παρελθόν συμπουντούρι. Είναι ένα θέμα το οποίο το πιάσαμε από κάτω. Έχουμε διάφορα μηνύματα.
1: Τι λένε οι μπαχαλάκηδες από κάτω.
0: Εντάξει, δεν του ζεσπαστεί. Τώρα με στημένα προφίλ ψεύτικα ετροδικαστές. Έτσι γράφουν τα δικά του. Τώρα έχουν. Ξέρεις, είναι η εποχή που έχει πάρει κανένα παρατσούλιο καθένα. Μπαίνει και προσπαθεί
1: είναι
0: να.
1: Είναι ο λόγος του πάω και αυτή.
0: Εντάξει, γελάει ο κόσμος. Έχουν πάρει κανένα κοσάρικο καθένα και λέει τα δικά του.
1: Στο 1,5 εκατομμύριο και αυτοί μπορεί να πούνε ότι εμείς πήραμε κοσάρικο.
0: Καλά, εντάξει. Άρα ναι, αλλά εμείς είμαστε εδώ πέρα με ονοματεπώνυμο, ρε φίλε. Ο άλλο βγαίνει ανώνυμα με ψευδόνυμα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσουν αυτοί πάντως. Μπαίνω, διαβάζω, γελάω. Δηλαδή, παίρνω και popcorn μαζί και τα απολαμβάνω. Λέω, κοίτα να δεις πού μπορεί να φτάσει το χαμηλότερο επίπεδο ανδρός. Έτσι, το ξεφτιλίκι. Μιλάμε τώρα για ξεφτιλίκι. Να κρύβεσαι πίσω από ένα ψευδόνυμο και να πετάς βολές δεξιά-αριστερά.
1: Πελάτης είναι.
0: Ναι, βρε, εμείς σου στέλνουμε εδώ κάθε μέρα. Μπείτε,
1: ναι.
0: Λοιπόν,
1: ψευδόνυμο, πάμε. Ψευδόνυμο.
0: Ναι, πάμε, τέλειο. Χάρη Μανουλίδη, να δούμε τι γκάλοπ έβαλε σήμερα.
1: Ποιο το έβαλε?
0: Εσύ.
1: Ναι.
0: Εσύ το έβαλε τον Γκάλοπ, αλλά και εγώ συμφώνησα, έτσι.
1: Εντάξει.
0: Λοιπόν.
1: Και ο άλλος το έγραψε.
0: Άλλος,
2: καλημέρα σας. Ναι. Καλημέρα. Κωστή, αρχικά θέλω να μου πεις αν είχες ένα ψευδόνυμο, ποιο θα ήταν αυτό. Τι θα βάζεις έτσι ένα ψευδόνυμο για σένα.
1: Τώρα με
2: για μένα. Ναι, δικό σου ψευδόνυμο.
1: Να βγάλω σε ένα ψευδόνυμο.
2: Σκέψου το μέχρι να πω τον Γκάλοπ.
0: Πώς λέμε Μπρίζ, τον
2: Μίστερ Μπρίζ, μπράβο.
0: Μίστερ Μπρίζα.
2: Θα σου πήγαινε.
0: Ο Κωνσταντέλας είναι ο Μπριζ, εσύ ο Μπρίζα.
2: Α πούμε αυτό που έχει βγάλει, αυτό που έχει βγάλει ο Νίκος με το Τάζ.
0: Το Τάζ είναι τα μάμ, ναι. Το Τάζ επίσης.
1: Το Τάζ, ναι.
0: Είσαι ο Τάζ, τα πάντα όλα.
2: Όλα μαζί. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές έχουμε στο σημερινό μας γκάλο. Μία και μία μπορούμε να πούμε. Από Κωστή με σοβαρό ύφος στην εξαγγελία του.
1: Κοίταξε να δεις, εδώ κάνουμε ραδιόφωνο.
2: Ναι.
1: Εδώ είμαστε σοβαροί.
2: Με σοβαρό τέτοιο.
1: Σοβαρό ταπεραμέντο.
2: Σοβαρό ύφος. Καθαρό γυαλί. Καθαρό γυαλί, λέμε κουμπωμένο κουμπί μέχρι πάνω, κούκλος.
1: Λέμε ότι θέλουμε, δεν μας λέει τίποτα κανείς.
0: Ακριβώς, αυτό είναι το πιο σημαντικό από όλα.
2: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές λοιπόν στο ερώτημα. Πώς βλέπετε τις παραιτήσεις των στελεχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Από χθες έχει γίνει γνωστό ότι δεν αποτελούν μέλος της διοίκησης πλέον οι κύριοι Βεζιρτζής, όπως είπες και εσύ Νίκο, μαζί με τους Οικονομίδη και Μπουντούρη. Και πάμε να δούμε πώς το βλέπει το κοινό. Η πρώτη επιλογή είναι το τι έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι.
2: Η δεύτερη επιλογή.
0: Τώρα το έπρεπε να γίνουν είναι σχετικό πάλι γι' αυτό. Απλά ο Ντίνος το βλέπει. Έπρεπε να γίνουν.
1: Ναι.
0: Τι έπρεπε να γίνουν.
1: Τι έπρεπε να γίνουν.
0: Ναι.
1: Τι σε έχω, στέλεχος, τι κάνεις.
0: Μπορεί να κάνει πάρα πολλά και εσύ δεν ξέρεις. Αυτό λέω.
1: Δηλαδή
0: είναι σχετικό. Ναι. Δηλαδή δεν έχει προσφέρει ο Μπουντούρης ως τώρα. Που το μνημονεύομαι σε κάθε κίνηση, το σχολιάζομαι εδώ και με Πεντρίδη. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Μπορεί.
0: Εσύ βγάζεις μια εικασία ότι μπορεί να μην, αλλά τι έπρεπε να γίνει.
1: Μπορεί η εταιρεία...
0: Έπρεπε να γίνουν, σημαίνει ότι έχεις καταλήξει οριστικά σε συμπέρασμα ότι δεν κάνουν τίποτα.
1: Η εταιρεία μπορεί να κρίνει ότι δεν έκανε τίποτα.
0: Εντάξει, οκ, okay, έπρεπε να γίνουν.
2: Πρώτη επιλογή.
0: Ναι.
2: Δεύτερη επιλογή. Είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ.
1: Βέβαια.
0: Είναι απώλεια.
1: Είναι απώλεια.
0: Ναι. Βάσει ονομάτων, εμπειρίας, παραστάσεων, ιστορίας, είναι απώλεια. Ναι.
2: Τρίτη επιλογή που έχουμε ήταν αναμενόμενες.
0: Και αυτό πάλι με εικασία. Δηλαδή, σαν να λες ότι κάτι δεν πάει καλά. Παίρνεις ουσιαστικά τις ανακοινώσεις του κυρίου Οικονομίδη και του κυρίου Βεζιζή και λες ότι εκεί το κλίμα δεν, κάτι δεν πάει καλά και ήταν αναμενόμενες. Και αυτό εικασία είναι πάλι.
2: Κοίταξε, και τέταρτη επιλογή, για να συμπληρώσει έτσι το καρέ μας, δηλώνουν κακό κλίμα.
0: Ναι.
1: Στην εταιρεία.
0: Αυτές γενικότερα είναι με εικασίες. Δηλαδή πρέπει να, πρέπει να βγουν να μιλήσουν.
1: Κοίταξε,
0: να ακούσουν, άμα
1: δεν βγει να μιλήσει.
0: Ναι.
1: Ο Τότης. Ο Πετμεζάς.
0: Ναι. Ο Τότης δεν το λένε τότε.
2: Με το συνεργείο πήγαινε.
0: Εσύ πας τώρα στο συνεργείο.
1: Ο
0: κύριος Τσακμακάς, ο κύριος Πετμεζάς, ο κύριος Οικονομίδης, ο κύριος Βεζιτζής.
2: Όλοι εμπλεκόμενοι
1: εννοείς. Ο κύριος Μπουδούρης. Άμα δεν μιλήσουν και βγάλουν μια ανακοίνωση δίθεν και αυτό, μπορώ να λέω τι θέλω εγώ.
0: Μπορεί όλοι να κάνουμε εικασίες.
1: Λοιπόν,
0: όλοι μπορούμε να κάνουμε εικασίες.
1: Ό,τι θέλω μπορώ να εικάσω.
0: Όλοι. Και κάνουμε εικασίες, Χάρη και Κωστή, βάσει των ανακοινώσεων.
1: Για να βγάλεις είδηση από ναι. τέτοια θέματα.
0: Ναι. Πρέπει να πάρεις την πηγή.
1: Πρέπει να πάρεις την πηγή. Όταν η πηγή δεν είναι.
0: Το μεσημέρι εδώ. Όταν η πηγή είναι... ο Γιώργος Ομπούζος.
1: Κάτσε να δούμε.
0: Το μεσημέρι εδώ, Γιώργος. Να πάρεις την πηγή. Ακριβώς.
1: Όταν η πηγή είναι κλειστή, δεν παίρνεις και τα λοιπά. Τους εικάζεις. Όταν τους εικάζεις, τους δικάζεις. Ναι. Οπότε θα αναγκαστούν να στιβούν την είδηση μετά. Εγώ έχω ένα κόλπο.
0: Ξέρω, είσαι εσύ ένας κολπατζής.
1: Εγώ κόλπο.
0: Είσαι εσύ ένας κολπατζής.
1: Γίνεται κάτι και δεν το βγάζουν. Ναι. Γενικά μιλάω, όχι τώρα.
0: Είσαι εσύ ένας κολπατζής.
1: Εικάζω εγώ. Και παίρνουν και λέω δεν έγινε έτσι. Πώς έγινε. Μπαμ, το μαθαίνει.
0: Κοίταξε, εμένα δεν μου άρεσε πάνω που ήμουν μέσα στην τρελή χαρά. Αλήθεια σου λέω τώρα και το ξέρεις. Πάνω που ήμουν μέσα στην τρελή χαρά με όλο αυτό, με το προπονητικό, με τις μεταγραφές, Ευρωλίγκα, ιστορία. Εμένα δεν μου άρεσε καθόλου σαν πάω.
1: Ναι.
0: Πάνω που είχα ηρεμήσει και λέω: οκ, ασχολούμαστε, είμαστε μια χαρά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ειδικά όταν διάβασα ανακοινώσεις Οικονομίδη Βεζιτζή, προβληματίστηκα πάρα πολύ.
1: Άκου εμένα σαν...
0: Δηλαδή, όταν ο κ. Οικονομίδης βγαίνει και λέει για νοσηρές καταστάσεις.
1: Ποιες είναι αυτές, κύριε?
0: Δεν είναι, δεν τις είσαι. Γι' αυτό σου λέω πρέπει, ναι.
1: Α, οριστολογία.
0: Και τώρα. Όταν βγαίνει ο Νικόλας ο Βεζιτζής και λέει ότι δεν κατάφερε να τους περάσει την ενότητα. Εγώ σκάω πάλι ένα καλοκαίρι τώρα. Γιατί αντιλαμβάνομαι ότι πάλι τα ίδια θα ζήσουμε.
1: Δηλαδή, τι θέλει να πει ο Βεζιτζής, ότι δεν είχε ενότητα η ΚΑΕ πάγω μεταξύ της?
0: Μιλάει ότι.
1: Ότι τι δηλαδή.
0: Κατάφερε να του πει ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα.
1: Γιατί δεν υπάρχει.
0: Δεν ενότητα. Κατάφερε να του πει ότι πρέπει να υπάρχει ενότητα.
1: Τι ενότητα θέλει να τα φτιάξει, δηλαδή τον Μιστακίδη με τον Σαββίδη,
0: τέσσερα ενότητα.
1: Και τι είναι αυτό η οσία ξένη του μπάσκετ?
0: Προφανώς
1: ενότητα.
0: Επειδή είσαι ψιλοάσχετο με τον μπάσκετ, νομίζω δεν έχει καταλάβει ακόμα ποιο είναι το μέγεθος του Νικόλα του Βεζιτζή.
1: Ποιο ήταν.
0: Ποιο ήταν. Και παραμένει.
1: Τώρα
0: είναι ιστορία. Παραμένει, παραμένει.
1: Άσε τώρα.
0: Τι άσε τώρα. Μάλλον δεν το έχει καταλάβει το μέγεθος.
1: Μπορεί να επηρεάσει διαιτητή ο Βεζιτζής. Που θα κάνει μεταγραφές.
0: Γιατί οι άλλοι μπορούνε.
1: Δεν ξέρω.
0: Έλα, δεν ξέρει τώρα. Σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ. Αυτό ο άνθρωπο έχει γράψει ιστορία.
1: Βρέ, έγραψε ιστορία.
0: Όλη την περιουσία την έδωσε για τον ΠΑΟΚ. Εγώ να μην το σεβαστώ.
1: Και ο χειρουργό μου έγραψε ιστορία.
0: Α, το χειρουργό, μην τα μπερδεύει τα ιστορία σου πάλι.
1: Και ο Φέρκιουσον έγραψε ιστορία και στην κερκίδα κάθεται. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Ναι, αλλά συνεχίζει και είναι εκεί.
1: Εντάξει, εγώ του γέρου δεν του θέλω.
0: Το κατάλαβα.
1: Άντε, μπράβο.
0: Ναι. Και αυτό, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή είμαστε σε μια εποχή τεχνοκρατική. Μπορώ να το καταλάβω αυτό, να πούμε ότι παιδιά, οκ, okay, μέσα σε εισαγωγικά
1: ναι,
0: τους χρησιμοποιήσαμε στο ξεκίνημα, ναι, επειδή ναι. ήταν ΠΑΟ και έχουν ναι. λαϊκό έρισμα. Αλλά ρε φίλε, να φύγουνε πριν τελειώσει η σεζόν και με ανακοίνωση με σπόντες.
1: Ναι. Εγώ μια φορά τον είδα τον Μιστακίδη από μακριά
0: ναι.
1: σε ένα εστιατόριο κάτω στο κέντρο. Mm. Είχε ένας φίλος μου και πάει και τρώει εκεί.
0: Ναι.
1: Τον έκοψα από τα 30 μέτρα. Λοιπόν.
0: Αρχοντάνθρωπο.
1: Περίμενε, θα σου πω εγώ. Είναι τεχνοκράτη.
0: Τεχνοκράτη, ναι, οκ.
1: Okay, συνέστημα και τέτοια δεν έχει.
0: Εσύ πιστεύεις ότι ο Αριστοτέλης ο Μιστακίδης παίρνει αυτές τις αποφάσεις?
1: Δεν έχει τώρα φάση.
0: Εσύ πιστεύεις ότι αυτές τις αποφάσεις? Εδώ τώρα εγώ αντιλαμβάνω ότι τα πειρά πηγαίνουν στους συνεργάτες σου. Δεν πηγαίνουν στον Μιστακίδη.
1: Ναι.
0: Στους ανθρώπους που τρέχουν εκεί, που είναι εκεί.
1: Η δική του.
0: Ναι, εκεί πιστεύω ότι πηγαίνουν.
1: Ωραία.
0: Ο Μιστακίδης δίνει λοιπόν μερικά μηνύματα. Θες να δούμε τι λέει και ο κόσμος.
1: Τι λέει.
0: Και να πάμε μετά και σε αποδόσεις.
1: Εγώ θα τους κρίνω. Άμα του είπε θα κάνω το γήπεδο σε 5 μήνες και δεν το κάνει. Άμα σε 3 χρόνια, 2 χρόνια δεν μπει στην Ευρωλίγα και δεν το κάνει. Άμα δεν κάνει πρωταθλητισμό τον ΠΑΟΚ με πάτε μεγάλο το κάνει. Το επειδή έφυγε ο Βεζιτζής δεν λέω τίποτα. Εγώ θα το κρίνω τον Οκτώβριο. Από πού είναι το γήπεδο που μας είπες?
0: Άμα δεν το κάνει. Προπονητικό.
1: Το προπονητικό, άμα δεν το κάνει.
0: Άμα το κάνει,
1: άμα δεν φέρει προπονηταρά. Ανεβάζει
0: εγώ πάτε, αυτά.
1: Κάνει πρωταθλητισμό και Ευρωλίγα. Τώρα επειδή ο Οικονομίδης στα 75 και ο άλλος στα 80
0: ναι.
1: φύγανε, δεν θα κάτσω να τσέστερα
0: για το Βουντούρι.
1: Τι είναι ο Μπουντούρης? Και
0: εγώ στο ξαναλέω.
1: Αυτά Μπουντούρη δεν σε βρίσκω εγώ.
0: Και εγώ στο ξαναλέω ότι θα μπορούσε κάλλιστα να τελειώσει η χρονιά και να πούμε ευχαριστούμε πάρα πολύ τους κυρίους.
1: Ναι.
0: Θέλουμε να πάμε σε ένα άλλο πλάνο. Ναι. Το δέχομαι.
1: Δεν τελειώσει η χρονιά.
0: Δεν τελειώσει η
1: χρονιά. Γιατί παίζει μπάσκετ το ΠΑΟΚ ακόμα.
0: Πώς, δεν έχει να παίξει τα ημιτελικά με τον Παναθηναϊκό.
1: Γιατί κύπελο.
0: Όχι πρωτάθλημα.
1: Γιατί θα πάρει πρωτάθλημα.
0: Ρε φίλε. Εντάξει, τώρα αυτό δεν είναι λογική όμως.
1: Λοιπόν.
0: Δεν είναι λογική. Α, θα πάρει. Έχει, δεν τέλειωσε η χρονιά. Αυτό
1: σου λέω. Πρωτάθλημα
0: δεν έχει τελειώσει. Αυτό σου λέω. Και να πει ευχαριστούμε τους
1: κυρίους. Σαν να μου λες τώρα, έφυγε ο Κουκουλιάς.
0: Ρεντίνο, δεν πιάνεις το ναι. point. Ναι. Το point είναι άλλο.
1: Ναι.
0: Ότι φεύγουνε και πετάνε χμές.
1: Και εμένα με διώξει να πετάω, χμές να πετάξω. Τι να κάνω, τι να πετάξω.
0: Δεν φεύγουνε, παρετούνται.
1: Παρετούνται λένε.
0: Α, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Δεν φεύγουν, παρετούνται. Λοιπόν,
1: είναι...
0: θα μάθουμε λέει τα σέρβικα site λέει για τους έδιωξαν. Εσείς δεν μπορείτε να πείτε ποτέ.
1: Α, εδώ πέρα. Ωραίος.
0: Ναι, okay.
1: Ωραίος.
0: Ο Μιστακίδης μερικά μηνύματα, έτσι γιατί πρέπει να πάμε και στις μπάλες.
1: Ναι.
0: Μιστακίδης δείχνει να συμπεριφέρεται τεχνοκρατικά όπως επιχειρήσει του. Σε στέλνει αδιάβαστο. Αν δεν του κάνεις ή σταματήσεις να του κάνεις.
1: Όχι, θα σε κάνει να σε χαϊδεύει.
0: Καλά κάνει. Λέει, νομίζω ότι πρέπει Σιγά. Να περάσουμε σε άλλη εποχή, αλλά δεν έχει τάκτ. Αυτό βλέπω. Ναι, υπάρχει και το άγαρμο της υπόθεσης.
1: Ναι.
0: Όπως όταν.
1: Το ότι δεν έχουν τάκτ στο καλοκαίρι.
0: Στον ναι. χώρο του ΠΑΟ.
1: Χωρίς τάκτ.
0: Άτακτος
1: ναι.
0: Και περίμενε ότι εμείς θα αποδεχτούμε σαν λαός του ΠΑΟΚ. Ερχόμαστε να πάρουμε το ΠΑΟΚ και το γήπεδο. Πώς το πάρεις, φίλε? Κάτσε, ο άλλος είναι εδώ 12 χρόνια. Ο ποιο να το πάρεις, από τον Βουλινό θα το πάρεις. Ο άλλος έχει αλλάξει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Τώρα, πώς θα το πάρεις, έτσι.
1: Για να πάμε στα αυτά τώρα, τα τωρινά. Ότι είναι άτακτος, λέει. Χωρίς τάκ.
0: Ναι. Ο Βεζιτζής λέει δεν υπάρχει σαν τόσα χρόνια που είναι και έχει κάνει τίποτα κακό στον ΠΑΟΚ. Πάντα δίκαιος και έβαλε όλα τα λεφτά του, πες τον, τον άλλον. Εμείς οι Αργιανοί δεν τον πηγαίναμε γιατί πάντα έκανε καλή ομάδα, λέει τον Βεζιτζή. Τέλος πάντων, θα πρέπει να είστε δίκαιοι, αλλά ευτυχώς είστε, λέει, και τα λέτε όλα. Ναι, παιδιά, τα λέμε, εννοείται.
1: Τώρα,
0: δεν έχουμε κανένα θέμα εμείς εδώ πέρα, τα ξέρετε. Μας ξέρετε τόσα χρόνια.
1: Είναι...
0: Ό,τι συμβαίνει το λέμε. Τα καλό, κακό, στραβό, ανάποδο. Με το δικό μας σκεπτικό, νοοτροπία, μακριά από συμφέροντα, μια χαρά θα τα πούμε. Ό,τι και αν συμβαίνει. Λοιπόν, 80-81 είναι Νίκο, άλλη εποχή έζησαν, άλλαξαν τα πράγματα.
1: Ναι, ρε φίλε τώρα.
0: Εσύ, εμένα εγώ μαζί σα. Ναι.
1: Ο Δόκτωρ Σαρόπουλος.
0: Τι σε είπε πάλι, εσύ τώρα πάλι εξιδίου κρίνεις το ιατρικό με το.
1: Ναι. Φυσικά.
0: Ναι, τους γέρους, αλλά γέρο πήγε να σε κάνει χείριση.
1: Γι' αυτό δεν με έστελνε.
0: Ναι, αλλά εσύ αυτό προτίμησες. Δηλαδή κράζεις και πας όμως.
1: Βρε, εγώ δεν έκανα λάθος.
0: Ναι.
1: Πλάκα κάνεις τώρα.
0: Βγαίνει ότι πήρε έκταση να κάνει άλλο γήπεδο σε περίπτωση που δεν θα τα βρει με τον Εστέχνη. Μιλάμε για τρελά πράγματα.
1: Ναι.
0: Το σήμα του ΠΑΟΚ χρησιμοποιεί όμως, λέει, δεν είσαι μόνος σου.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Ο Σαββίδης που είπε: αν δεν τα βρω, θα κάνω γήπεδο αλλού. Τι είπατε, είπαμε τίποτα. Κάνε το γήπεδο που γουστάρεις, γήπεδο θέλουμε. Έτσι δεν είπατε. Αν δεν τα βρει με τον Εστέχνη, ο Σαββίδης.
0: Ακουγότανε, ναι.
1: Ναι, γιατί ο Σαββίδης
0: και εδώ τώρα ακούγεται.
1: Γιατί
0: ναι.
1: Ο Σαββίδης με τον Εστέχνη τα είχε βρει.
0: Ο Σαββίδης φυσικά.
1: Τα είχε βρει.
0: Και τώρα,
1: είχε τσακωθεί.
0: Όχι, γι' αυτό κρύβεται. Κανονικά πλέον.
1: Γι' αυτό κρύφτηκε ο Κατσαρίς 6 μήνες είναι άφαντος. Και δεν σηκώνει τα τηλέφωνα στους φίλους του.
0: Ρε, αγόρι, μ' άσε τον Κατσαρί. Αλλά και... ο ΙΠΑΕ πάγω με τον Εστέχνη φυσικά τα είχε βρει.
1: Πότε τα βρήκε.
0: Πώς τα είχε βρει. Δεν υπήρχε...
1: Τα είχε πάντα καλά.
0: Άλλωμα τα έχει πάντα καλά και άλλωμα τα έχει βρει. Άμα... υπήρχε μια συμφωνία.
1: Άμα δεν τα έχει βρει, δηλαδή ο Ιβάν.
0: Ρε, άσε άμα με θεωρείς.
1: Και έκανε το γήπεδο αλλού. Θα το λέγαμε γιατί έκανε το γήπεδο αλλού.
0: Άλλο λέει ο φίλος, άλλο λες
1: αυτό
0: εσύ.
1: Αυτό το ίδιο λέω.
0: Όχι, όχι, άλλο λες εσύ. Εσύ λες εντελώς διαφορετικό πράγμα.
1: Ναι,
0: ο,
1: γιατί με συγχωρείς.
0: Ο ΠΑΟΚ με τον Εστέχνη τα έχει βρει.
1: Ναι, με συγχωρείς.
0: Ναι, εδώ δεν τα έχουν βρει.
1: Άμα σου κάνει αυτός ένα γήπεδο αλλού και παίξει μπάσκετ, θα σε πειράξει.
0: Εμένα όχι.
1: Τώρα Εστέχνη δεν πρέπει να παίρνει τα λεφτά σε 9.
0: Εμένα ναι, άμα μου κάνει ομαδάρα. Να μου κάνει ομαδάρα.
1: Σε νοιάζει ο Εστέχνης. Ο Εστέχνης είναι για να παίρνει λεφτά.
0: Ο Χρήστος, οικονομίδης με ζητήσει τα παλιά σκοπής ΠΑΟΚΣ. Έτσι πως βγήκε, ο καθένας μπορεί να βγάλει το πόρισμα.
1: Ναι, ρε, να πίνε.
0: Ήταν συναισθηματική παλιά σκοπής ΠΑΟΞΙΣ, αλλά ηγετικές μορφές. Εγώ θεωρώ ότι ήταν να δώσουν, το έδωσαν, προχωράμε.
1: Σίγουρα.
0: Το 90% μπορεί να πιστεύει αυτό. Ο τρόπος είναι πάλι. Ο
1: άκουσος.
0: Και οι ανακοινώσεις.
1: Πολύ ευαίσθητοι γίνονται οι ΠΑΟΞΙΣ. Από τη μια και από την άλλη μου γίνεται ευαίσθητη, να πούμε.
0: Αν γινόταν αυτά, βρε φανακρή κάμπα στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ, τα ίδια θα έλεγε. Είδα τώρα να κάνει.
1: Δηλαδή, με συγχωρείς.
0: Καλημέρα που ασπώνουμε στην Κάρδη.
1: Δηλαδή, τώρα
0: μαζί. Κάτσε, σου ξαναλέω. Αν γινόταν τώρα το ίδιο, κάτσε τώρα. Ναι. Το ίδιο ακριβώς.
1: Ποιο να ίδιο.
0: Τρεις από το
1: πτυχίο. Τρία ονόματα.
0: Κοντζάρεβα, Καρυπίδη, Κουβεντίδη.
1: Κάτσε, κάνανε. Κουβεντίδη τώρα. Κοντζάρεβα και ναι.
0: Άμα ο ΠΑΟΚ. Και βγάζανε ανακοινώσει.
1: Ναι, ναι, και. Άμα πετούσε 4 γκολ ο ΠΑΟΚ στο τελικό, τίποτα δεν έλεγανε.
0: Νομίζεις.
1: Εγώ ναι, νομίζω.
0: Νομίζεις.
1: Την Κονζάρεβα τώρα, όρεξη την έχουν ετοιμάπα τη Κονζάρεβα οι ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Όρεξη την έχουν. Άμα τη φάει τώρα ο
0: Σαββίδης δεν,
1: είπε...
0: δεν είπε ποτέ τι θα κάνει γήπεδο αλλού. Αυτά είναι δικά του λόγια του Ράπλε. Πού το ακούσατε και πού το αναπαράγατε.
1: Ποιο τι είναι που λέει.
0: Ο Σαββίδης δεν είπε ποτέ
1: θα έχει γίνει δήλωση.
0: Τι λες, δεν έχει γίνει δήλωση.
1: Ότι άλλη τα βρει το κάνει το γήπεδο αλλού.
0: Τι λες ότι να είναι. Δεν έχει βγει καθόλου. Αυτά ακουγόταν στα social, στα troll, στα δεξιά-αριστερά. Άλλο
1: είχε. Άμα έκανε δηλαδή στην Πολύχνη ένα γήπεδο 30.000 θα μας πειράζει.
0: Αυτά τα λέγανε στα social, δεν βγήκε να πει ο άνθρωπος θα πάνε το κάνω αλλού. Άκουσες δήλωση τώρα και δεν θυμόμαστε. Θα ήταν δήλωση σοκ.
1: Εγώ είμαι με την ΚΑΕ και με την ΠΑΕ. Με τον Εραστέχνη δεν το γουστάρω καθόλου.
0: Το κατάλαβα.
1: Σε οποιαδήποτε ομάδα.
0: Εγώ άλλο θέλω να ρωτήσω. Δηλαδή πριν 5 μήνες, παιδιά, δεν ήταν γέροι. Και τώρα ξαφνικά γέρασαν.
1: Γιατί εγώ σου είπα τις τελεχάρες έφερε η ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μ' άκουσες να λέω κάτι τέτοιο.
0: Ναι. Ζητάμε την αμεσότητα και την ταχύτητα και όταν συμβαίνει την κατακρίνουμε. Ας αποφασίσουμε τι θέλει, λέει ο Χρήστος. Εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα.
1: Ναι, θα λέει τώρα ο καθένας και θα διαβάσουμε εμείς.
0: Συγγνώμη, ρε Νίκο, όταν ανακοινώνεται, λέει ο Ρέτρο, ο Τσιάρα σαν sports director. Δεν καταλαβαίνετε, έρχεται και για τη θέση του Μποντούρη. Τι αν την ανακοίνωση περιμένατε.
1: Ωραίος.
0: Ναι, λέει εδώ ο ΠΑΟΚ Ρέτρο.
1: Ο ΠΑΟΚ Ρέτρος.
0: Δηλαδή με τον Μπουντούρη τι τον πήραμε, τον χρησιμοποιήσαμε και τον πετάμε σε 5 μήνες ενώ τον αποθεώναμε.
1: Τι είναι, εργαζόμενος είναι.
0: Ναι.
1: Τι είναι, μα
0: είμαστε αναλώσιμοι όλοι, ρε παιδιά.
1: Εμένα με διώξει από 30 δουλειές.
0: Αναλώσιμοι. Ναι, αναλώσιμοι, εντάξει. Το θέμα είναι να φτάσει να γίνει κάπου αναγκαίο.
1: Το δελυσίσαι, του δίνα 5.000 το μήνα, του λέει πολλά. Παίρνει.
0: Θα πα λιγότερα τώρα.
1: Θα σε ξαναπροσλάβω με 2.
0: Το μόνο σίγουρο είναι ήταν στο ποδόσφαιρο τόσα χρόνια όσο ο Ιβάν Σαββίδης είχαμε πάρει περισσότερα από τα θέματα. Θα είχαν φύγει πολλοί από την ΠΑΕ που δεν είναι καν ΠΑΟΚ, λέει εδώ πέρα. Ναι, όχι, τώρα θα ανοίξει ασκόο συγκεκριμένο.
1: Δεν με νοιάζει αν είναι ΠΑΟΚ. Με νοιάζει άμα κάνουν καλά τη δουλειά του.
0: Μπράβο.
1: Τεχνοκρατικά θα δουλεύουν οι εταιρείες.
0: Το πρόβλημα στην αποχώρηση είναι ότι και οι δύο άφησαν εχμές. και ότι ο αντικαταστάτης είναι ο Πετμεζάς. Τι σχέση έχει με τον μπάσκετ, με τις ονομίες στον μπάσκετ? Για παράδειγμα, ο Βεζής ήξερε το Ρασνάτοβιτς που έγινε το κονέ για το τρικέρι.
1: Ήταν εμπιστή αυτή, ρε.
2: Προφανώς κάτι θα. Δεν ξέρω.
0: Προφανώς ναι. Ο Βεζητής πάντως έκανε το κονέ για να έρθει ο Τρικέρι. Αυτό πρέπει να του το δώσουμε. Άρα κάτι έκανε που λες εσύ τι έκανε. Είχε κονέ τον κορυφαίο μάνατζερ στην Ευρώπη.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σου λέω. Εγώ άκουγα εδώ και τον Πετρίδη τι γινόταν, που είναι ειδικός. Άκουγα ότι ο Μπουντούρης κάνει πολλή δουλειά.
1: Α, μας πούνε αυτοί άμα έκανε.
0: Που είναι ο ειδικός, δεν τα λέω εγώ. Βγάλε, ο ειδικός τα λέει.
1: Βγάλε τους να μιλήσουν.
0: Γι' αυτό προβληματίζουμε.
1: Κάνε ένα λαϊκό δικαστήριο εδώ να γίνει τη πόπη στο κάγκελο, να ακούσει ο κόσμος δίκαια πράγματα. Από τη μια μεριά ο Πετμεζάς με τον Τότη. Εγώ... Και από την άλλη να πούμε ο Βεζιρτζής με τον Οικονομίδη.
0: Το και, να γίνει την Bay.
1: Και να γίνει την Bay.
0: Μπράβο, ρε.
1: Βάλε και εμένα μέσα στον Bay, του κάνω τι ερωτήσει.
0: Εσένα ειδικά, μα βάλουμε τελειώσει.
1: Τι ερωτήσει να πούμε.
0: Εγώ ένα ξέρω, συνεχίζεται το κακό τη παοκάρα μα. Αυτή η σύγκριση, Ιβάν Τέλη, διαρκώ μόνο κακό θα γίνει. Παιδιά, αυτή η σύγκριση ή μόνο κακό θα κάνει, που δυστυχώς κάνει μόνο κακό αυτή την περίοδο, ενώ θα μπορούσε να κάνει μόνο καλό. Εδώ και ένα χρόνο κάνει μόνο κακό. Οι επιρροές δεξιά-αριστερά, το ότι υπάρχει διχόνοια, δεν υπάρχει σύμπνοια. Χθες μίλησα για την ΑΕΚ ότι είχε ομοψυχία. Είχε ομοψυχία σαν οργανισμός, ήταν όλη μια γροθιά. Εδώ τώρα έχουν πάει δεξιά-αριστερά, υπάρχουν τρολάκια, βγαίνουν έμεις στη δεξιά. Δεν γίνεται δουλειά, παιδιά. Δεν γίνεται δουλειά. Αν δεν βάλουμε τον ΠΑΟΚ πάνω απ' όλα. Πραγματικά θα συμπράξω, όχι στα λόγια. Όχι στα λόγια. Έτσι και στα συμφέροντα. Λοιπόν, anyway, κομψόδα είναι. Θα επιστρέψουμε να πάμε σιγά σιγά και στα ποδόσφαιρα. Βλέπω ότι το θέμα καίει και ενδιαφέρεστε. Τι έγινε, Ντίνο? Δεν, εσύ ψοφάς τώρα για να κατοσούρα, αλλά αυτό κάνει κακό στον ΠΑΟΚ σαν οργανισμό, σαν ΠΑΟΚ.
1: Έτσι. Δουλειά μου καλό, δεν με νοιάζει.
0: Ναι, εσύ είναι τη δουλειά σου. Λοιπόν, τη δουλειά θα κάνει και ο Παναγιώτης Σωτηρόπουλος τώρα, με πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Εμείς θα επιστρέψουμε δεύτερη ωρίτσα να πάμε σιγά σιγά και στα ποδόσφαιρα, εκεί όπου έχουμε φουλ αγωνιστική δράση και αύριο και μεθαύριο.

0: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
1: Έτσι που λέτε, κύριε Τάκη. Διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
2: Τι είναι το Lucky?
3: Σημαίνει τυχερό, ασπασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
2: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
3: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
2: Τι είναι convenience?
3: Είναι καταστήματα ψιλικών που κάνουν καφεδάρες.
2: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
1: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα, κύριε Ασπασία?
2: Αυτά καλέ, με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
3: Σωστά.
0: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
4: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
5: Καλή σας ημέρα. Στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής κρατούνται από χθες το βράδυ συνολικά 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες για την ένοπλη ληστεία με μεγάλη λία σε τράπεζα στην Τιθωρέα. Είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολιβόλα. Δεν είχαν καμία σχέση με την περιοχή και επίλεξαν την τράπεζα επειδή δεν βρίσκονταν κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα, περιέγραψε η εκπρόσωπος της Ελληνικής Αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους 2 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κείμηνα, ισορρός του οποίου κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Οι 2 τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε περιστέρια, ενώ οι αρχές αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά. Αίματα μέσα στο αυτοκίνητο, σπασμένος προφυλακτήρας και μία ματωμένη πετσέτα στο σημείο όπου εντοπίστηκε η 28χρονη μητέρα 4 παιδιών ενισχύουν το σενάριο ενδοοικογενειακής βίας στο περιστατικό που έχει σοκάρει την Κρήτη. Οι αρχές εκτιμούν πως πιθανότατα η νεαρή γυναίκα χτυπήθηκε και σπρώχτηκε έξω από το αυτοκίνητο ενώ αυτό βρισκόταν εν κινήσει. Ελεύθερος με περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο Γενικός Διευθυντής της Βιομηχανίας Βιολάντα μετά από τετράωρη απολογία, με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα που του επέβαλαν περιοριστικούς όρους και χρηματικό πρόστιμο ύψους 50.000 ευρώ. Τέλος, σε νέα φάση έντασης μπαίνουν οι σχέσεις ΗΠΑ και Ιράν παρά την εύθραυστη εκχυρία, η οποία βρίσκεται υπό απειλή. Πολύ ανέντιμους χαρακτήρισε τους Ιρανούς ηγέτες ο Ντόναλντ Τραμπ. «Σας νικήσαμε στο πεδίο της μάχης, μη θεωρείτε ότι θα βγείτε νικητής και στη διπλωματία», απάντησαν. Επόμενη ενημέρωση στις 10. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε ο σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
8: Τα είπε.

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο, νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
4: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
3: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
4: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
5: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
6: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
5: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
7: Nexus Facility, παρακαλώ.
5: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισες.
8: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
9: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
10: Μυρίζει λουχουδιά!
11: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
10: Πού πήγε πάλι!
11: Όπου κι αν πήγε! Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
10: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
11: Και σπίτι να κάτσει! Θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
12: Petshop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
13: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
14: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
17: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
18: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα.

0: Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση, νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
1: Kia Belmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
2: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
3: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-22-63-18.
4: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best. 11 years, one Salonica.
6: Γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λυπείς. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com.

0: Ιβκοβιτ, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σήμερα είναι μια υπέροχη μέρα έξω, παιδιά, γιατί έχουμε τα καλύτερα μαντάτα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως και 300 Mbps. Απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Ναι, ναι, πολύ σωστά ακούσατε. Χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Ναι. Άτος, αυτό συμμαζεύτηκε. Το βάλαμε λίγο χέρι. Έτσι, που πας ρε φίλε, ψάρε ποτά θαλάσσης και μουσε με μπουφάνια και μετά. Που καμισάκι, ωραίο, καπελάκι, γυαλί ηλίου.
1: Μακρύ παντελόνι, εντάξει.
0: Εντάξει. Ακόμα. Εντάξει, εκεί θέλει, ναι, θέλει χαβαγιάνας. Έτσι, θέλει ένα, μια.
1: Θέλει ρεπόρτερ Ραπτόπουλο.
0: Να σε πάμε
1: σαγιονάρα με κάτσα.
0: Σαγιονάρα, να κάνεις καμιά κουτρουβάλα, να γλιστρείς, να πες πάνω σε καμιά λιόμενη, να πας μέσα στη θάλασσα, να βουδεί, να το κάνεις το ρεπορτάζ, να το απογειώσεις. Έτσι. Εντάξει. Εμείς τα λέμε γιατί μπορούμε. Είναι απλά τα πράγματα.
1: Για πάμε παρακάτω.
0: Λοιπόν, πάμε. Το θέμα φαίνεται ότι. Εντάξει, εσύ έχεις δίκιο ότι το θέμα που θα πουλήσει θα γίνει χαμούλης. Αλλά δυστυχώς ο κρατούλης του ΠΑΟΚ που δεν έχει ηρεμία. Εγώ θα πω, αυτό με ενδιαφέρει.
1: Εγώ δεν έχω κανένα συνέστημα με καμιά ομάδα και μπορώ τεχνοκρατικά.
0: Παιδιά, μερικά μηνύματα τελευταία και πάμε σε αυτό. Δεν αφέθηκαν εχμές, λέει.
1: Ναι.
0: Υπόθηκαν ξεκάθαρα, λέει. Αυτό είναι το πρόβλημα. Στην ΠΑΕ αργούν να πάρουν αποφάσεις, λέει ένας άλλος. Στην ΚΑΕ τις παίρνουν πριν καν τις ζυμώσουν. Το μέσον θέλουμε ισορροπία και στις δύο περιπτώσεις. Ο φίλος κάνει μια κριτική και για τους μεν που αργούν και για τους δε.
1: Καλά, τώρα τα αποτελέσματα και στην ΠΑΕ και στην ΚΑΕ κρίνουν να πούμε και τα θέματα. Τώρα, αν γινόταν αυτό και ο ΠΑΟΚ είχε πάρει το κύπελο και είχε μπει στην Ευρωλίγα, κανείς δεν θα ασχολιότανε με το Φεσιτζή και με τον Οικονομίδη. Αυτό σου λέω εγώ. Αν είχε πάρει ο ΠΑΟΚ τώρα το ευρωπαϊκό.
0: Θα σου πω, θέλω να είμαι τίμιος πάρα πολύ.
1: Τώρα να έβγαινε και να λέγανε. Μπήκαμε στην Ευρωλίγκα, ποιο Βεζιρτζής και ποιο Οικονομίδης.
0: Αλήθεια λες. Ή αν ανακοινωθούν αύριο μεθαύριο τρεις παίκτες.
1: Τρεις παίκτες. Τέλειος.
0: Δώσε. Να σου πω κάτι. Ξέρεις ποιο είναι το όπιο του οπαδού. Εγώ το καταλαβαίνω που κάνω κάθε μέρα.
1: Η νίκη και η μεταγραφή.
0: Η μεταγραφή πρώτα. Δεν τον νοιάζει η νίκη.
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει ήττα, αλλά αν την επόμενη μέρα του ανακοινώσει. Πώς συντηρείται ο Παναθηναϊκός, νομίζεις, 15 χρόνια χωρίς τίτλο πρωτάθλημα? Με τις μεταγραφές. Αλλαγές προπονητών. Ναι, δεν καταλαβαίνω ότι αυτό κάνει κακό στην ομάδα.
1: Ναι.
0: Όταν αλλάζει συνέχεια παίχτες, προπονητές, ιστορίες, τεχνικούς διευθυντές, σημαίνει ότι δεν πάει καλά η ομάδα.
1: Λειτουργεί βέβαια το ρεπορτάζ.
0: Λειτουργεί το ρεπορτάζ, τρέχει, ξεχνιέται, μαμού, ήρθε αυτός ο παιχταράς, δεν παίζει ποτέ. Όταν ακούτε πολλές αλλαγές, πρόβλημα,
1: και,
0: παιδιά.
1: Όταν έχει και λεφτά ο πρόεδρος, όπως είναι ο Λαφούζος,
0: υπάρχει
1: ένα όραμα.
0: Σου λέει έχει λεφτά αυτό.
1: Έχει λεφτά,
0: που θα πάει, θα το βρει.
1: Θα το βρει το έργο.
0: Έλα που δεν το βρίσκει. Ναι, προσπαθώ τόσο καιρό να σου εξηγήσω και με live και με κουβέντες ότι, παιδιά, να ξέρετε, δεν είναι το μυστικό της επιτυχίας οι μεταγραφές μόνο.
1: Όχι,
0: είναι το πλάνο, είναι τεχνογνωσία, οι άνθρωποι που τα τρέχουν, η ενότητα που λείπει,
1: τα
0: αποδυτήρια. Ο προπονητής να έχει καθαρό μυαλό,
1: γιατροί,
0: γυμναστές,
1: τεχνικοί διευθυντές, όλα παίζουν ρόλο.
0: Φυσικά. Έτσι, και πρέπει να τρέχουν άνθρωποι που το νιώθουν, το έχουν, έτσι.
1: Τώρα, τι έχουμε τώρα για να
0: έχουμε.
1: Ολοκληρώσουμε, να πούμε.
0: Καλημέρα, Κουλ. Εγώ θα συμφωνήσω με τον ΡΑΠ. Πρέπει να βγει μια ανακοίνωση γιατί αρχίζουν πολλά σενάρια τώρα και από τους ΜΕ και από τους ΔΕ.
1: Βέβαια.
0: Ναι. Οκ. Okay.
1: Και μην έχετε αυτό το πράγμα στα ρεπορτάζ των ομάδων σας, όλα. Αυτό το μην το πείτε και μην το κάνετε. Μην το βγάλετε, μην βγάλετε την ανακοίνωση, μην κάνετε. Βγάλετε τα όλα. Ο κόσμος κρίνει ούτως ή άλλως.
0: Είτε
1: πούμε, είτε δεν πούμε, ο κόσμος κρίνει.
0: Ναι. Ο άλλος μας λέει τη φωτογραφία τη χθες το βράδυ που πήγαμε, φάγαμε σαν ζώα το βράδυ. Ποιος πλήρωσε το τραπέζι. Μας το έκαναν το τραπέζι
1: και δώσαμε μπουρμπάρ στα κορίτσια.
0: Μπράβο, ακριβώς.
1: Δώσαμε το τραπέζι, μπορεί να έκανε 30 ευρώ, 40 και εμείς δώσαμε 20 ευρώ τα κορίτσια. Έχει κανένα πρόβλημα.
0: Όλα θέλουν να τα ξέρουν.
1: Πληρώσαμε τις εργαζόμενες. Όταν μας ακούστε ρε και κουβαρντάδες.
0: Παιδιά, να ξέρετε, ο ραπ είναι large όπου γουστάρει.
1: Ακούστε,
0: large όμως.
1: Ακούστε κάτι, κουβαρντάδες, που μου φτιάξετε τους ενεργούς μπαμπάδες, που δεν πληρώνετε τις διατροφές στις γυναίκες σας. Και μου κάνετε τους ενεργούς μπαμπάδες μετά. Όλοι το 80% δεν πληρώνετε. Και μου το παίζετε θύματα. Εμάς όταν μας κάνουν τα τραπέζια, αφήνουμε λεφτά στις κοπέλες ή στο προσωπικό.
0: Πάντοτε.
1: Και έτσι πρέπει να γίνεται. Αυτό είναι αλληλεγγύη. Όχι να μαζεύεστε οι κομμουνιστές και να φοράζετε συνθήματα. Καταλάβατε, κομμουνισταράδες. Αλληλεγγύη είναι αυτό, πρακτικά.
0: Κουλ, να ρίξουμε ένα δεκάρικο στον Ακύλα. Σήμερα έχουμε τα προκριματικά της Eurovision. Τελευταία μηνύματα για να πάμε και στα ποδόσφαιρα.
1: Αυτός ο ουρακοταγκισμός της Eurovision εμένα με τρελαίνει.
0: Η Φιλανδία είναι το φαβορί, παιδιά, να ξέρετε.
1: Ναι, ούτε το βλέπω.
0: Ναι.
1: Αυτός είναι ουρακοταγκισμός. Δεν είναι τραγούδι, δεν είναι μουσική. Δεν είναι στίχη, δεν είναι τίποτα.
0: Ο δικηγόρος, σίγουρα με τον ίδιο, όπως και ο λογιστής, περιμένει μεγαλύτερη ψεύτες, λέει. Τι να πιστέψω επομένως από τους δικηγόρους, λέει Κωνσταντίνε.
1: Ποιος είναι ο δικηγόρος?
0: Για το θέμα του Φασούλα που σου είπε ο Σημειοφορίδης, λέει.
1: Να βγάλετε. Ζει ο μπαμπάς του Φασούλα, δεν θα ζει γιατί.
0: Όχι.
1: Να βγει να πει τι τόγκες είχατε που πήγατε στο δικαστήριο και στην Αθήνα και δεν πήγατε. Πήγατε στα μπουζούκια. Αυτά έλεγε ο Σιμοφορίδης. Δεν θέλετε δεκάρα. Γιατί να κάνετε στο δικαστήριο αυτό που πήγατε σαν μπουζούκια. Άντε μπράβο.
0: Καλημέρα στο Κόσοβο. Ναι. Νίκο Κερά, πώς κρίνετε, λέει το δίδυμο Τσακμακά Πετμεζά. Νωρίς ακόμα να τους κρίνουμε τους ανθρώπους.
1: Εγώ δεν τους ξέρω αυτούς.
0: Ναι, δεν τους ξέρω. Είναι νωρίς ακόμα.
1: Προσωπικός, δεν ξέρω τους.
0: Είναι 6 μήνες και γενικότερα που είπες για το τρόπο.
1: Ο κύριος Τσακμακάς είναι που του Σαββίδιο πρώτο.
0: Ναι.
1: Ο οποίος το πήρε μεταγραφή.
0: Μπράβο.
1: Εσωτερική μεταγραφή.
0: Εσωτερική μεταγραφή.
1: Αυτό μεγάλο είναι ή μικρό στην ηλικία.
0: Μεγάλο.
1: Άμα είναι μεγάλο, τι θα τον
0: κάνω.
1: Πάνω από 80 είναι.
0: Όχι, ρε.
1: Κάτω από 70 είναι. Εντάξει, ωραία.
0: Εκεί κοντά στα 60.
1: Αυτοί βγαίνουν και νέοι στη σύνταξη.
0: Ναι, δεν ξέρω.
1: Ωραία,
0: ναι,
1: παρακάτω.
0: Ναι.
1: Ο άλλος ποιος είναι ο κύριος?
0: Πετμεζάς.
1: Ο δικός μου.
0: Όχι ο δικός σου.
1: Με μπερδεύεις.
0: Είναι οι άνθρωποι του κυρίου Μητσακίδη.
1: Εντάξει.
0: Είναι οι δύο που τρέχουν πράγμα. Είναι νωρίς.
1: Πετμεζάς Αργιανός είναι.
0: Δεν ξέρω. Εντάξει.
1: Εμένα με νοιάζει, δεν είναι τεχνοκράτης. Δεν με ενδιαφέρει. Άμα κάνει τη δουλειά, ας είναι και στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ, είχε 5 Ολυμπιακούς και 3 Εξίδες. Και ο Γκούμενος ήταν Ηρακλής. Τι να το κάνω. Λέει, ο Πετμεζάς είναι Αργιανός. Και λοιπόν, τι να κάνω εγώ τώρα.
0: Ναι. Τέλος πάντων.
1: Για κάνω εγώ τώρα.
0: Τα αφήνουμε το θέμα και πολλά μηνύματα θα τα εκεί στο ίδιο μήκο σχήματο. Αφήνουμε χμές κουλ. Δεν είναι αστείο, λέει, να το περάσουμε. Πάλι θα έχουμε διχόνοια το καλοκαίρι.
1: Καλά, η διχόνοια τον ΠΑΟΚ. Πουλάει το καλό, πώς θα σταθούμε.
0: Ναι, είναι πολύ κακό αυτό όμως. Ναι. Από πέρσι το καλοκαίρι ξεκίνησε το κακό.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Το θέμα δεν έχει
0: για μένα, μόνο που θα πω σε αυτό το κομμάτι είναι ότι η επικοινωνία ως τώρα του μπασκετικού ΠΑΟΚ παίρνει κάτω από τη βάση.
1: Του
0: μπασκετικού ΠΑΟΚ. Ναι. Είτε στα καλά είτε στα στραβά.
1: Ενώ του ποδοσφαιρικού που πλακώνεται ο Παπαμιμίκος, ναι, με την Κονζάρεβα, είναι καλά να πούμε.
0: Αυτά είναι εσωτερικά του.
1: Τι εσωτερικά, τα άλλα τι είναι εξωτερικά.
0: Αυτό δεν είναι εξωτερικό.
1: Δεν πλακώθηκαν. Δεν την έβαλε την Κονζάρεβα.
0: Τα καλά.
1: Να κάνει τα λογιστικά μόνο να πούμε.
0: Τα καλά. Ακόμα δεν ξέρουμε γιατί στο ποδοσφαιρικό ΠΑΟΚ θα έχουμε εξελίξεις. Και εκεί γίνεται χαμός όμως. Αλλά εδώ μιλάμε για άλλο. Ακόμα και τα καλά δεν τα αναφέρουμε όπως πρέπει. Τα καλά που έχουν γίνει στο μπασκετικό ΠΑΟΚ. Δηλαδή είναι το λόγο προπονητικό. Να μην έχει παρουσία κανένα ράδι.
1: Θα τα λες όλα. Τα καλά και τα κακά. Θα πεις για τον ΠΑΟΚ τι καλή εταιρεία είναι, απλακώνει την Κοντζάρα με τον Παπαμιμίκο.
0: Παλιά λέει ερχόταν και στο παλαιό Πετμεζάς, λέει δίκιο, ρα που τα ξέρω όλα κουφάλω.
1: Ξέρω αυτός είναι ο Πετμεζάς, ρε παιδί. Και εκδρομές έχει κάνει με τώρα. Τι
0: άλλο όμως η δουλειά, ρε φίλε.
1: Δουλειά.
0: Άλλο η δουλειά είναι δουλειά. Τώρα εντάξει. Σε ένα παράλληλο σύμπαν που ο Μητσακίδης είχε ΠΑΕ, θα τον κρατούσε ο Λουτσέσκου του χρόνου. Ιντριγκαδόρικο ερώτημα.
1: Ποιο να κρατούσε ο Μητσακίδης?
0: Τον Λουτσέσκου.
1: Φυσικά τον κρατούσε. Πρωτάθλημα, κύπελο, αποδυτήρια. Φυσικά πετυχημένος είναι.
0: Αυτοί δεν μπορούν να καταλάβουν ένα πολύ απλό πράγμα. Νομίζουν ότι μια ομάδα πρέπει να παίρνει κάθε χρόνο τίτλους. Το ότι παλεύει.
1: Το είναι πρώτη εκεί
0: δεύτερο, είναι εκεί. Είναι γύρω-γύρω. Αυτός είναι ο στόχος. Άλλοτε θα το πάρεις, άλλοτε θα το πάρεις.
1: Δηλαδή εσείς, επειδή είναι ο Σαββίδης, καλώς ξέρω εγώ, πληρώνει, κάνει ράνι. Κάθε χρόνο παίρνετε το πρωτάθλημα.
0: Δεν γίνεται αυτό.
1: Η Μπαρσελόνα είστε.
0: Μα δεν το κάνει ούτε η Μπαρσελόνα, ούτε η Ρεάλ, ούτε η Σίτι, ούτε. Μόνο η Μπάγκερν το κάνει και οι Παρίσι Ζερμέν που απέχουν παρασάγκας από τις άλλες ομάδες. Δεν μπορούν να το κάνουν.
1: Σε πρωταθλήματα όπως η Γερμανία και η Γαλλία είναι αναμενόμενο.
0: Μόνο εκεί. Γιατί η Παρί και η Μπάγκερν έχουν ξεφύγει πάρα πολύ.
1: Ένα ωραίο πρωτάθλημα μέχρι το 85.
0: Τρομερό.
1: Διεκδικούσαν τρεις ομάδες.
0: Και πέρσι και πρόπερσι και παραπρόπερσι με πολύ λιγότερα διαιτητικά λάθη.
1: Ναι.
0: Παράπονα θα έχουν όλοι.
1: Διαιτησιάρα.
0: Αλλά καμία δεν αδικήθηκε.
1: Διαιτησιάρα. Και με ξένους διαιτητές. Κανέναν Έλληνα. Δεν θέλω κανέναν.
0: Μια χαρά ήταν
1: διαιτητή. Κανέναν Έλληνα διαιτητή.
0: Μια χαρά. Είναι το μόνο αυτό.
1: Μπορεί να το στείλετε στη Σπιναλόγκα του Έλληνες διαιτητές. Όλο ξένοι. Τον είδε αυτό που έπιασε με το δαλάκι το διαιτητή.
0: Ναι, τον είδα. Είναι το μόνο αφήγημα της ΑΕΚ φέτος. Βέβαια το πήγε από την αρχή έτσι. Συσπειρωμένη και μονιασμένη από τον τελευταίο παδό μέχρι τον πρόεδρο. Παιδιά, εμείς κράζουμε διαιτησία συνέχεια. Αδικούμαστε, ευνοούμαστε. Γιατί στα υπόλοιπα η ΑΕΚ νομίζω φέτος τους έκανε κόσκινο όλους.
1: Έβγαζε την άλλη την κλαψομού.
0: Μόνο αυτό έβγαζε ο Δημητριάδη να κλαίει συνέχεια.
1: Σε τερφοράρα ήταν.
0: Πεχτάρα μεγάλη.
1: Μπάλα μυρωδιά έχει
0: να κάνει.
1: Τακτικές και τέτοια να κάνει. Ακούσε, λέω.
0: Ναι, εντάξει.
1: Τακτικές και τέτοια μυρωδιά.
0: Εντάξει, αλλά ο Δημητριάδης είναι ο παδός, ρε φίλε.
1: Είναι ο παδός, δεν είναι.
0: Που κάνει οπαδική.
1: Δεν είναι παλέμαχος.
0: Είναι ο παδός.
1: Χθες βγήκε εδώ ο παδός.
0: 100% σαν οπαδός. Αφού κάνει οπαδική εκπομπή, ρε.
1: Ούτε προπονητής είναι, ο τεχνικός διευθυντής, ούτε παλέμαχος κτλ. Είναι οπαδός. Μπάλα 0. ΑΕΚ. ΑΕΚ. ΑΕΚ.
0: Περιμένω απάντηση από χθες για ραπ. Πώς αντέδρασε, λέει ο καμεραμάν, με το που έμαθε τα γέμματα του Κούλ με τον Μπουγάτσι. Κάνεις και τέτοια τώρα, κάνεις ίντρικες.
1: Ίντρικα.
0: Με βάζεις μέσα εκεί τώρα. Εκεί,
1: δηλαδή
0: τώρα,
1: επειδή έφαγα εγώ, ο Κουλιανός και ο Μπουγκάτσας.
0: Ναι. Έτσι και να έχουμε ένα τραπέζι.
1: Δύο τύπους οι οποίοι ο ένας έχασε το στίγμα και λέει θέλουμε και μια παρέα.
0: Φέρουμε, λέει, αυτούς τους τρεις.
1: Ναι.
0: Ήταν επιχειρηματίες, από τις Σέρες και από εδώ. Ναι. Έτσι, χάσαν το στίγμα.
1: Χάσαν το στίγμα.
0: Και λέει ποιος θες να σου φέρω. Θέλω, λέει, Ραπτόπουλο, Μπουγάτσα και Κουλιανό. Ωραία. Μια χαρά, μια χαρά περάσαμε. Φυσικά. Φάγαμε, ήρθαμε. Τι σημαίνει
1: αυτό? Τι νομίζετε τώρα? Παίζουμε ξύλο εμείς εδώ έξω.
0: Ναι, αυτοί νομίζουν ότι εμείς σκοτωνόμαστε.
1: Σκοτωνόμαστε και τα λοιπά. Δεν έχουμε οικογενειακές σχέσεις, φιλικές σχέσεις μεταξύ μας.
0: Ή πρέπει να κάνουμε παρέα μόνο με ομοειδεάτες, ας πούμε.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό. Ναι. Αυτό τι κοινωνικός βοδισμός είναι αυτό που έχετε να πούμε?
0: Ναι.
1: Είναι, ακοινώνει τα βόδια, να πούμε. Να μην πάω να φάω εγώ με έναν παοξίμενο Ολυμπιακό, ας πούμε, και τα λοιπά, ο Νίκος. Πρέπει να κρυφτούμε.
0: Όταν ο ΠΑΟΚ δεν παίρνει τίτλο, είναι αποτυχημένη χρονιά. Ναι, μπορεί να χαρακτηρισία σαν αποτυχημένη.
1: Είναι ανάλογα αλλά
0: πώς το χάνεις. Ένα,
1: άλλο να σε 15 πόντι και άλλο στον πόντα άμα το χάσω.
0: Μπράβο. Δεν άλλο να το χάνω προ-τελευταία αγωνιστική και άλλο να είμαι τουρίστα σαν τον Φεβρουάριο.
1: Και πώς πέφτει μια ομάδα? Αν πέφτει τελευταία αγωνιστική στο 80, έπεσε, το πάλεψε, ναι. Άλλο να έχει 10 πόντους διαφορά από τη γραμμή της ζώνης του υποβιβασμού, να πούμε.
0: Ναι. Σωστά, σωστά. Είπε, για μένα η μεγαλύτερη ζημιά φέτος και η πιο μαύρη βραδιά του ΠΑΟΚ είναι ο τελικός του Βόλου.
1: Ναι.
0: Όχι όλα τα άλλα.
1: Όλα ήταν το πιο εφικτό.
0: Ακριβώς. Και εκεί επένδυσε ο ΠΑΟΚ, ναι, και δεν μπόρεσε να κατακτήσει το τρόπαιο. Τώρα, αν πάρει τη δεύτερη θέση, θα το δούμε. Και εμένα δεν μ' αρέσει, Γιάννη, να χάνω τελικούς. Θέλω τον νικητή. Είμαι της νοοτροπίας, ο δεύτερος δεν είναι τίποτα. Αλλά ναι, θα πρέπει να αποβληθεί όποια λουζεράδα υπάρχει. Δεν το συζητάμε καν.
1: Καλομάθατε,
0: και από ποιους έχασε το πρωτάθλημα και το κύπελλο?
1: Καλομάθατε, ρε ΠΑΟΞίδες. 25άριδες.
0: Το πρωτάθλημα, ρε φίλε, το έχασα από τον ένα από τους τρεις διεκδικητές. Τώρα βγήκαν οι αποδόσεις, δίνει 3 φράγκα στην ΑΕΚ, 4 στον ΠΑΟ. Τι, από ποιον το έχασε? Ο ΠΑΟΞίδες δεν ξέρω πώς το έχει. Νομίζω ότι η ΑΕΚ είναι της πλάκας. Μόνο από τον Ολυμπιακό, άμα το χάσει, έχει. Ναι, δεν ξέρω πώς την έχει δει.
1: Ο ΠΑΟΞίδες είναι ανιστόρητος, ο 25άρης, καλομαθημένος, φραπεδάκιας, το μάγουλο φραπέ, όλα καλά, πάρουμε πρωτάθλημα. Ο 50άρης ΠΑΟΞίδες που είναι, 55άρης ΠΑΟΞίδες που είναι με αυτή την νοοτροπία, αυτό θέλει. Βρίσιμο.
0: Ναι. Ο Δημήτρης εδώ λέει: τους ευχαριστούμε όλους στην ΚΑΕΛΑ. Νομίζω ότι οι κύριοι δεν έχουν τεχνογνωσία για το μπάσκετ που άλλαξε όπως το ποδόσφαιρο. Θεωρεί ότι καλά έκανε. Το θέμα δεν είναι αυτό.
1: Κάτσε να δούμε τους αντικαταστάτες.
0: Το θέμα δεν είναι αυτό. Ναι. Είναι ότι αφιέθηκαν αιχμές. Αυτό είναι για μένα το θέμα. Ότι δεν υπήρχε καλό κλίμα. Αυτό είναι. Ο ένας μίλησε για νοσηρό και ο άλλος μίλησε ότι ούτε όταν μιλάω για νοσηρό.
1: Ούτε στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ υπάρχει καλό κλίμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, αυτό είναι το
1: αυτή
0: θέμα.
1: Αυτή είναι η είδηση.
0: Δεν έχει να δώσει άλλο ο Ρασβάλε. Θεωρώ ότι έκλεισε ο κύκλος. Εντάξει, αυτή είναι άποψη δικιά σου, φίλε.
1: Okay. Διέχασε το πρωτάθλημα.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι άποψη δικιά σου. Okay. Yeah. Δηλαδή, αν είναι αυτός ο τρόπος, εμείς πάμε. Ναι, δεν μπορώ να το διαβάσω. Ότι αυτό δεν μπορώ. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε σήμερα παιχνίδια για τα play-outs και μάλιστα πολύ σημαντικά. Τελειώσαμε, δεν διασχολούμαι άλλο. Παρότι ο κόσμος συνεχίζει εκεί, μετά στις 10-10 κάτι θα ανοίξουμε γραμμές.
1: Για να τα δω.
0: Δεν θα το πεις. Θα πας σε γέμμα με τους γιατρούς.
1: Με τους
0: γιατρούς, ναι.
1: Τους ουρολόγους μου.
0: 7 η ώρα.
1: Ναι.
0: Αστέρας Πανσεραϊκός.
1: Αυτό είναι το μάτς, το ωραίο.
0: Αυτό είναι όλο το παιχνίδι που θα κρίνει του παραμονή.
1: Πέτα του 3 γκολ του Πανσεραϊκού, θα τον τελειώσεις. Τα μαγαζιά στην Τρίπολη, λέω, χάρης είναι κλειστά.
0: Ναι, σου λέει, παιδιά, πάμε. Εγώ το βλέπω άσο. Νομίζω ότι ο Αστέρας.
1: Λακώστε του εκεί τον Πανσεραϊκό.
0: Ο Πανσεραϊκός.
1: Το παράρτημα δρόμο.
0: Να πάρει ο άλλο παράρτημα.
1: Δρόμο το παράρτημα.
0: Να φέρει ο άλλο άλλο παράρτημα.
1: Α, δεν είναι ο Αστέρας παράρτημα φέτος.
0: Όχι, εσύ απλά θες Αστέρα τώρα, γενικό.
1: Θέλω ομάδες που να μην είναι παραρτήματα.
0: Ναι. Οκ. Okay. Νομίζω ότι ο Πανσεραϊκός το έκανε χαρακτήρι δύο παιχνίδια εντός έδρας. Με αδιάφορους δεν κέρδισε κανέναν. Δεν κερδίζει Ατρόμητο, δεν κερδίζει και Φυσιά. Δεν μπορεί να κερδίσει Λάρισα, δεν μπορεί να σωθεί.
1: Τα βέλη δεν θέλω.
0: Ναι.
1: Δεν τον πάω.
0: Πανετολικός ΑΕΛ έχουμε επίσης.
1: Πιο πολύ συμπαθώ τον Καμενάκη και τον άλλο.
0: Τον Μπάκο.
1: Τον Μπάκο.
0: Εντάξει, οι άνθρωποι είναι επιχειρηματίες αυτοί τώρα.
1: Τεχνοκράτες, να πούμε.
0: Κάτω στην Αθήνα έχουν αγοράσει εφημερίδες, κανάλια.
1: Καλά κάνανε.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατή.
1: Τους γουστάρω αυτούς τώρα τι.
0: Παρά τον. Ναι.
1: Τι θα κάνω τώρα. Το Πανσεραϊκός έχει κανένα κανάλι να μου. Σοβαρά μιλάς. Τον Τρίπολη θέλω.
0: Τρίβεσαι βαγάσα, έτσι. Μπάκος Καημενάκης. Δυνατή. Κανάλια, ιστορίες.
1: Τι βαγάσα
0: εσύ.
1: Τους παραβατικούς του Καραμαλή. Σοβαρά.
0: Ενώ οι άλλοι, θα κάνουμε κανένα λαϊβάκι, κανένα εξτραδάκι.
1: Θα μας βάλουν στα χωράφια, μαζεύουμε καπνό.
0: Τι φαλακού είσαι, ρε φίλε. Τι φαλακού. Λέω κι εγώ, γιατί συμπαθεί τον Αστέρα ξαφνικά. Είδες κανάλια εκεί, ηχοσυστήματα. Deep, έτσι. High definition.
1: Μπαίνω σε.
0: Ανάσα μου.
1: Μπαίνω σε.
0: Φώναξε Μπάκο Καημενάκη, εδώ στηρίζουμε Αστέρα. Βάλε και, το,
1: ναι, ρε, φίλε,
0: βάλε και τον ύμνο, ρε εσύ. Βάλε τώρα. Τώρα κατάλαβα. Εδώ και 20 μέρες με έχει γανιάσει Αστέρα. Ποιο Αστέρα σου λέω, φίλε? Αστέρα σε έχει κάνει όλα τα δεινά εδώ
1: δεν
0: πέρα. Ηρακλή. Τώρα έπιασα ότι λόγω Μπάκο Καημενάκη που μπήκαν στον χώρο το ΜΜΕ. Ρε εσύ, δεν μπορώ να σε πιάσω από πουθενά. Τρέχω από εδώ, σε βγαίνει από αλλού. Πάω την άλλη, με ξαναβλέπει. Λέω και εγώ, ρε φίλε, τέτοια αγάπη ξαφνικά στον Αστέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, καλημέρα στον κύριο Μπάκο και στον κύριο Καημενάκη που μένουν δίνω.
1: Έχουμε και καταγωγή η γυναίκα, ο μπαμπάς.
0: Α, είσαι και μισός Πελοποννήσιος τώρα. Εκτός από Ιταλός, είσαι και Πελοποννήσιος τώρα.
1: Είναι μείγμα η Τζέννη Καβαλό.
0: Δεν υπάρχει ρε παιδιά. Μα προς...
1: Καβαλοτρίπλα.
0: Έλα, πάρε και τον ύμνο και στείλ το με ένα αρχητικό MP3 τώρα κάτω. Τι κάνουμε εδώ πέρα στην πρώτη εκπομπή της πόλης.
1: Μπαίνουμε στα στούντιο και στάζουν τα λούκια.
0: Μάλιστα.
1: Έλα τώρα.
0: Λοιπόν.
1: Πάω εκεί στα μετρό, στο Ραπτόπουλο TV να πούμε. Μυρίζει βοθρίλα να πούμε και σαντουιτσίλα. Μπάκο μου.
0: Μπάκο μου και καημενάκι.
1: Καημενάκι μου.
0: Λέω και εγώ ρε φίλε. Ξαφνικά αγάπη με τον Αστέρα ρε παιδιά.
1: Κολοκοτρώνει.
0: Κολοκοτρώνει μου, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, θα πάμε σε break και θα πιστέψω να δούμε λίγο τα ρεπορταζιακά για τα play-off Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός και Πάο Κάεκ. Η μάχη τη δεύτερη θέση μην την παίρνετε στον Τούκου. Είναι η μάχη που σώζει τη χρονιά του ενός για την επόμενη σεζόν. Είναι πάρα πολύ κομβική η δεύτερη θέση. Όλα ανοιχτά, ισοβαθμίες και για τους δύο. Θα δούμε, την έχει την ισοβαθμία μάλλον ο ΠΑΟΚ, έτσι για να είμαστε ξεκάθαροι. Αλλά είμαστε αυτή τη στιγμή στους ίδιους βαθμούς, 62. Κομψότατο και επιστρέφουμε να δούμε λίγο τα play-off.
2: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League 1, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσεραϊκό και η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκο υπολογίζει τις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντσες που προπονήθηκαν κανονικά, καταστρώνοντας τα πλάνα για την κρίσιμη αναμέτρηση. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης εισέρχεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παραιτήσεις των Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Πετμεζά στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντο Συμβούλου, ενώ καθήκοντα Αντιπροέδρου αναλαμβάνει Παπαδόπουλος. Παράλληλα, σερβικά δημοσιεύματα τοποθετούν τον σύλλογο ως φαβορί για την εξασφάλιση wild card της EuroLeague για τη σεζόν 26-27. Στον Άρη, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Παθεσσαλικό στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ειδικό πλάνο για τη διαχείριση του Φαμπιάνου και του Πέρθ, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών. Στο τμήμα μπάσκετ του Άρη, η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΝΑΕΚ την 5η 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση την τακτική προσέγγιση. Οι κίτρινοι δουλεύουν στις τελευταίες λεπτομέρειες του πλάνου τους, στοχεύοντας στο θετικό αποτέλεσμα που θα τους δώσει το προβάδισμα στη σειρά των αγώνων. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουλίδης. Προβλήματα στην κυκλοφορία των οχημάτων στο περιφερειακό δρόμο Θεσσαλονίκης, με τα σημαντικότερα να εντοπίζονται στο ύψος της Τριανδρίας και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, ενώ χαμηλές ταχύτητες παρατηρούνται στο ύψος της Νεάπολης με κατεύθυνση δυτικά, όπως και σε αυτά των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση ανατολικά. Εγνατία και Τσιμισκή με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει και για την περιοχή των δικαστηρίων της πόλης. Τέλος, καθυστερεί στην Κατσιμίδη, Λαμπράκη και Κωνσταντίνου Καραμαλή. Επόμενη ενημέρωσή σας 10.30. Καλή σας μέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Έκτακτα νέα από την Bet365. Κάθε αγωνιώδες 0-0. Κάθε παράξενο VAR. Κάθε προηγούμενο αποτέλεσμα. Κακή πάσα, τζαρτζάρισμα, προβολή, λαθασμένη κίνηση, ισοπαλία και αναμενόμενη ήττα είναι εκπληκτικά. Από το ποδόσφαιρο στο τένις και από το ice hockey στο μηχανοκίνητο αθλητισμό, όποια και να είναι η στιγμή, με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Έμεινε ένας.
3: Εγώ είμαι!
2: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
3: Νιώθω λίγο περίεργα.
2: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
4: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
5: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
6: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
7: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ. Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
8: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου.
9: Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα, υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
10: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
11: Μήπως λεφτά.
10: Τα λες και λεφτά.
12: Coupons, coupons.
11: Από πού ακούστηκε αυτό.
10: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
13: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
14: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
15: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
14: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
16: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
17: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
18: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
18: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
19: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι.

0: ιδέα.
1: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
4: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
3: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
4: Ποιος εγώ?
3: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατω Τούμπα. 2310-933-787.
4: Και ejectionservice.gr.
3: Λύσαξες.
5: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
6: Coach.
5: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
6: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
5: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
7: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
8: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνο.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: παιδιά να θυμούνται οι παλιοί και να μαθαίνουν οι νεότεροι. Δεν ξεχνάμε το ραντεβού μας στο Βεργίνα Θέατρο με το απόλυτο μουσικό σχήμα του λαϊκού τραγουδιού. Ο κορυφαίος συνθέτης, Χρήστος Νικολόπουλος, συναντά στο Βεργίνα Θέατρο Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο το μήνα Μάιο απολαμβάνουμε ένα κεφάτο μουσικό πρόγραμμα με αξέχαστες επιτυχίες. Εισιτήρια βρίσκουμε στο καζίνο, Public Nova και διαδικτυακά στο more.com. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου, Ελεάνα Παπαϊωάννου στο Βεργίνα Θέατρο. Χάρη μας! Για κάνε ένα refresh τον Γκάλοπ για να πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά. Έχουμε play-off, play-outs, έχουμε πολλά μάτς σήμερα.
1: Σπρόξιμο σήμερα. Αρχικά βουτάτε από τώρα εσείς, γιατί βλέπω στην Αθήνα εδώ το Άλυμος πρέπει να είναι. Βλέπω.
0: Του Σαββατοκύριακο, άμα είναι καλό καιρό, εγώ θα πάω.
2: Να μπει αυτό ο καιρό μέσα με τη βρωμιά αυτή από όπου στη θάλασσα.
1: Γιατί βρωμιά δεν κάνει.
2: Αν τα κάθαρο αυτό
0: εδώ. Εσύ με γενικότερα με του γέρου δεν τα πα. Ναι, αλλά σκέψω ότι πα και εσύ προ αυτήν την ηλικία. Ναι, δηλαδή δεν θα θε να μη σε θέλουν οι άλλοι.
2: Συχαίνω με του συμπαθητέ μου.
0: Άρα και να ορίστε. Με τη σακουλίτσα του.
2: Αυτά είναι κάτι συζητήσει. Πότε θα βγω στην εθελούσια. Κάτι κάνω.
0: Δεν θε.
2: Πότε θα πάρω τη σύνταξη, πότε συμπληρώνει τα έζημα.
0: Του έχει στην κατηγορία.
1: Πια τώρα όμω και μιλάμε, πολύ καθαρή
2: μιλάμε
1: θάλασσα.
2: Για του γιατρού. Πάμε σε μια παρέα 55άριδων. Περνάει μια πιτσιρίκα, κοιτάει.
0: Εσύ είναι ηλικία και αυτή. Είναι ηλικία. Θα
2: έχω ένα νεφρό, ένας, έχω μισό.
0: Αυτό αυτά συζητάνε.
2: Όχι, είναι
0: όταν είσαι 10 χρόνων, μιλάς για παιχνίδια. 17 μιλάς για κορίτσια. 30 μιλάς για παιχνίδια. 40 μιλάς για οικογένεια. 50 για το προστάτη. Και μετά έτσι πάει, ρε φίλο, κύκλο ζωής. Ακόμα να το αποδεχτείς. Είσαι 58 χρόνια στον πλανήτη Γη. Ακόμα να το αποδεχτείς.
2: Άσε με
0: τώρα. Άσε με, έχει τρελάνει.
2: Συχαίνομαι.
1: Λοιπόν, πάμε να δούμε γκάλοπ. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό.
2: Βλέπουν εκεί καμία κοπέλα. Ναι. Τι βλέπεις, τι βλέπεις,
0: αυτό, μπορείς. Αυτό μπορείς να κάνεις.
2: Μπορεί δεν μπορείς. Όχι, άσε με καημένε, τράβα στο λύκο εκεί δίπλα.
1: Εντάξει, ακουστική.
2: Το λύκο δίπλα εκεί να
1: και κάνεις. Το Κολοσσέο το κοιτάς.
2: Άτε, κοιτάς.
1: Θαυμάζεις, λες, ωραίο το Κολοσσέο, βλέπεις το Big Ben.
2: Κοιτάς, περνάει και κοιμάσαι μετά με το λύκο. Κάτσε, του λέω, με το λύκο κοιτάς, μην κοιτάς.
1: Λοιπόν, τέσσερις επιλογές στο σημερινό μας ερώτημα.
0: Με αυτό σου κράζει, αν καταλάβεις, γιατί μπαίνει σιγά σιγά μετά τα 60, μπαίνει και εσύ σε αυτή την κατηγορία.
1: Αυτή είναι μαγιακάνη αυτοκριτική.
0: Ναι, αλλά τον εαυτό σου κράζει αυτή η στιγμή. Ή φοβάσαι να το αντιμετωπίζεις και τους κράζεις λίγο πριν μπει σε αυτή τη φάση της ζωής σου.
2: Ή να τον κράξω μετά. Έφυγε ο Βεζίνης 81 χρόνια και πρέπει να κλαίω παόξης τώρα.
1: Λοιπόν,
2: εσύ αυτό
1: κάτσε
2: αυτό
1: να δούμε τι θα
0: δεν
1: πει ο κόσμος. Λοιπόν, τέσσερις επιλογές
0: το
1: έχουμε κοστεί. Τέσσερις επιλογές.
2: Θα φέρουνε σε 5 μήνες, θα πούμε το προκάτ. Πώς το λένε αυτό που θα κάνουν.
0: Το προκάτ.
1: Το προπονητικό.
2: Το προπονητικό και λέω προκάτ. Ναι. Θα το κάνουνε. Θα πάνε στην Ευρωλίγκα μόνο λόγια.
0: Δεν το ξέρουμε.
2: Θα κάνουνε τον πάο καταγωνιστή. Τώρα με μείνει ο Βεζιλτής ή ο Οικονομίδης ή η θερθεί ο Πεντμεζάς με τον Τότι. Λίγο με νοιάζει εμένα.
0: Ο Τσακμακάς, όχι
2: τότε. Ο Τσακμακάς ο άνθρωπος. Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν.
2: Δηλαδή στον ΠΑΟΚ. Πλακώθηκε ο Παπαμιμίκος με την Κονζάρεβα. Πήρε ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, λέμε.
0: Άρα λες όλοι κρινόμαστε μόνο με νίκες και τρόπαια. Όλα τα άλλα.
2: Όλα είναι, λέγαμε να λέγαμε.
0: Ναι, αλλά σου κάτι, όταν έχεις
2: γκρίνια
0: ανακατοσούρα, όταν έχεις γκρίνια ανακατοσούρα, δύσκολα θα πετύχεις.
2: Μπορεί.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Μπορεί.
0: Όταν έχεις γκρίνια και ανακατοσούρα, δεν πετυχαίνεις στόχους. Η ΑΕΚ, το ξαναλέω, ο λόγος ο βασικός που το πήρε φέτος είναι ότι είχε ομοιογένεια και ομοιοψυχία.
2: Ομοψυχία, ναι.
0: Από τον τελευταίο παδό μέχρι τον Ηλιόπουλο. Μια γροθιά. Τι θες, πρόεδρε. Κράξιμο για θα πάμε όλοι έτσι. Μες. Και ακολουθούσαν όλοι σαν στρατιωτάκια.
2: Μες.
0: Και οι παίχτες και δεν βγήκε και μύρλα, δεν βγήκε και γκρίνια, δεν είχε και τραυματισμούς. Και κύλησε καλά. Λοιπόν, χάρη μας, ναι.
1: Πάμε. Τέσσερις επιλογές στο σημερινό ερώτημα με τον Κωστή, έτσι να το λέει με το δικό του ωραίο γλαφυρό τρόπο. Πώς βλέπετε λοιπόν τις παρετήσεις των στελεχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ? Ήτανε κάποιες κινήσεις οι οποίες έπρεπε να γίνουν? Είναι η πρώτη επιλογή. Η δεύτερη επιλογή είναι απώλεια για τον ΠΑΟΚ? Η τρίτη επιλογή. Και θεωρεί ο κόσμος ότι ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενες. Ή η τέταρτη επιλογή δηλώνουν ένα κακό κλίμα. Μπαίνετε, αφήνετε την ψήφο σας και σε μία ώρα από τώρα περίπου θα δώσουμε και τα exit poll.
2: Πώς το λένε αυτό που έφαγε τον Μπουντούρη και μπήκε αυτός?
0: Ο Τσιάρας.
2: Τι είναι αυτός ο Τσιάρας? Μαγνητική τομογραφία. Και σκεφτείτε Τσιάρας.
0: Εγώ πιο πολύ. Αν θες την άποψή μου.
2: Τι είναι αυτός?
0: Δύο πράγματα με ταρακούνησαν. Να το πω γιατί αγαπάμε τον ΠΑΟΚ, έτσι. Με ταρακούνησε. Οι ανακοινώσεις που ήταν αιχμηρές,
2: ναι,
0: και μίλησαν για νοσηρό κλίμα και για μη ενότητα, δεν γουστάρουν ενότητα. Δύο,
2: ναι, ναι, ναι.
0: Και ότι ο Μπουντούρης, ο οποίος έχει παράξει έργο, είναι εδώ πέρα, ξαφνικά φεύγει και ανθεί ο Τσιάρας.
2: Τι είναι ο Τσιάρας?
0: Ουσιαστικά την καθιστά τον Μπουντούρη. Θεωρούν ότι είναι ανώτερος ο Τσιάρας από τον Μπουντούρη, δεν το ξέρω.
2: Το ξέρουμε.
0: Ένα παίκτη ο οποίο έκανε το 1 τέταρτο τη καριέρα του Μπουντούρι. Και πέρασε κάποια στιγμή και τον Πάο. Αλλά το παιδί τώρα δεν ξέρω τι διασυνδέσει έχει, τι κονέκτη, σαν team manager.
2: 10 διεθνεί παλεμάδε που δεν έχουν διαμορφωθεί.
0: Ναι, ναι, ναι. Απλά
2: τον Τέμι Νικολάηδη πρώτο.
0: Και οι τρεις,
2: πάρ' τον Τέμι Νικολάηδη πρώτο.
0: Και οι τρεις έχουν γράψει ιστορία με τον Πάο. Αυτό θέλω να πω. Δεν πρέπει να ξεχνάμε την ιστορία. Αν ξεχνάμε ιστορία, δεν έχουμε μέλλον. Και στην τελική τώρα τι θες να με τσιτώσεις? Κράζεις τους παππούδες, αλλά τον Αλέφατο 80 χρονών. Όλα για τον Αλέφατο ήταν.
2: Πόσο χρόνο?
0: Με αποθέωνε στον Αλέφατο στα 80.
2: Πόσο χρόνο να άφησε την προπονητική ο Αλέφατος, ξέρεις?
0: Πόσο?
2: 65.
0: Α, τα παράτησε.
2: Τα παράτησε.
0: Τα παράτησε, εντάξει.
2: Τι, επειδή μιλούσε στο τηλεάστη, τι είναι αυτό τώρα, δουλειά?
0: Δεν με νοιάζει η ηλικία, πες τώρα. Με νοιάζει όμως από μεσεντές, θα πάμε λέει σίγουρα σε κάτι κατώτερο. Τι έχουν δείξει ως πρόεδρος και αντιπρόεδρος ο κ. Πετμενζάς και ο κ. Παπαδόπουλος? Τίποτα.
2: Ο Παπαδόπουλος ποιος είναι πάλι?
0: Μπήκε στη θέση του κυρίου Οικονομίδη, νομίζω, που έφυγε.
2: Τι είναι ο Παπαδόπουλος και ο Τσιάρας?
0: Ο γιος του Δημοκράτου Παπαδόπουλου.
2: Τι δουλειά κάνει αυτό?
0: Δεν ξέρω, πρώτη φορά θα πει.
2: Τι ένσημα είναι?
0: Αυτό λέμε. Ναι.
2: Αυτά το δούμε και
0: για
2: αυτό.
0: Να είναι σε λέξη στον ΠΑΟΚ, όχι στον ΑΟΚ Καρδίας λέει. Εμείς είμαστε ΠΑΟΚ, λέει εδώ.
2: Ο Δημοκράτης ο Παπαδόπουλος σήμερα στον ΠΑΟΚ τι είναι?
0: Τίποτα. Ο γιος σου είναι.
2: Όχι. Σήμερα ο κύριος Δημοκράτης Παπαδόπουλος ήταν
0: στο. Ο Δημοκράτης ήταν στο ΜΠΑΕ που ήταν εκεί, ήταν εκπρόσωπος. Τώρα είχαν μπερδέματα τότε με τα ψηφοφορίες και πήγε από την άλλη πλευρά.
2: Μάλιστα. Ο γιος του τι έχει κάνει?
0: Δεν ξέρω.
2: Τι έχει κάνει?
0: Δεν έχει κάνει.
2: Τι τον βάλαν έτσι?
0: Δεν έχει κάνει.
2: Δεν έχει κάνει.
0: Τι να έχει κάνει? Δεν έχει κάνει. Τι να πούμε.
2: Τεχνοκρατικά τι έχει κάνει ο άνθρωπος?
0: Δεν ξέρω, δεν έχει κάνει.
2: Τι σπούδασε, φυσική, χημεία, μαθηματικά, είναι ξέρω εγώ στο Αποθού, τι έχει κάνει?
0: Το Magic λέει γιατί δεν το βάλαμε τόσες γνώσεις και επικοινωνίες από Αμερική.
2: Ο Magic ποιος είναι?
0: Ναι. Ποιο τσάρα μπροστά στον Μπουντούρε, παιδιά. Σαν να λέμε ο Μυριούνη αντί του Λυπηρίδη. Λέει εδώ ο φίλο Αριανό. Εντάξει. Παιδιά, εγώ αυτά δεν τα πολύ ακούω. Όλοι κρίνονται στο έργο, στην πράξη.
2: Ωραία.
0: Μπορεί να είναι νέο μυαλό, ανερχόμενο. Γιατί μιλάμε για άλλο επάγγελμα τώρα. Δεν μιλάμε για μπάσκετ.
2: Παίζει μπαλά
0: τώρα. Ακριβώς.
2: Είναι άλλο το πόστο.
0: Σου είπα τι με προβλημάτισε εμένα. Οι ανακοινώσει που έβγαλαν, δεν έβγαλαν καλό κλίμα για μένα. Οι ανακοινώσει και ότι ο Μπουντούρη ήξερε ότι έκανε πολλή δουλειά. Ακούγοντα και τον Γιώργο τον Πετρίδο στο ρεπορτάζ. Μία δικιά μου ενημέρωση, την οποία την κρατάω γιατί είναι πολύ σοβαρή η πηγή μου.
2: Ναι, για πες.
0: Είναι ότι κάποιες από τις επιλογές αυτές ήταν επιλογές του Τρικέρι. Και πλέον ακολουθούν την γραμμή Τρικέρι. Θέλω να το τσεκάρω βέβαια, αλλά η πηγή συγκεκριμένη.
2: Ο Τρικέρι τι είναι,
0: ο προπονητής ομάδας. Ναι, ήθελε το δικό του τότε. Θα φέρει δικούς.
2: Πολύ καλό.
0: Ναι.
2: Τεχνοκρατικό.
0: Τεχνοκρατικό. Ναι, όχι. Okay.
2: Έτσι, όχι. Okay. 45 τουλάχιστον.
0: Δεν ξέρω τι θα φέρει.
2: Έχουν καλό προστάτη.
0: Εγώ ένα θέλω να πω. Ναι, ναι. Το επικοινωνιακό θέλει υπερβολική δουλειά. Είναι στα τάρταρα αυτή τη στιγμή το επικοινωνιακό. Είτε κάνεις καλό, είτε κάνεις κάτι στραβό, θα πρέπει να το επικοινωνείς ωραία για να ξέρει και ο κόσμος τι γίνεται.
2: Ας πάρουν δύο δημοσιογράφους που είναι καλοί στην επικοινωνία εκεί πέρα να τους τα φτιάξουν.
0: Πάντως ο Τσιάρας, αν δεν κάνω λάθος, ναι, πρέπει να ήταν στο team του. Νομίζω του Σπανούλη Μονακό. Σου λέω, το μπάσκετ εγώ το παρακολουθώ πάρα πολύ. Είμαι πάρα πολύ κοντά, βλέπω πάρα πολύ. Αλλά κάποιες λεπτομέρειες όπως το ποδόσφαιρο δεν τις έχω. Αλλά νομίζω πρέπει να ήταν εκεί.
2: Είναι σαν παίκτη και το συγκρίνει τώρα σαν δουλειά.
0: Ναι.
2: Άλλο το ένα το κομμάτι, άλλο το άλλο.
0: Τώρα, να σου πω κάτι. Εάν π.χ.
2: ναι,
0: έφυγαν τώρα ο Βεζιτζής Οικονομίδης,
2: ναι,
0: μου φέρει
2: ναι,
0: Ζόρα Σάβιτς,
2: ναι,
0: η Τάρλατς που έφυγε τώρα από την Μπάγκεν,
2: ναι,
0: η ξέρω εγώ Κολτεμπέλα, λες, όπα ρε φίλε. Ωπα ρε φίλε, τώρα εδώ κάνεις upgrade τρελό.
2: Γι' αυτό περίμενε.
0: Ναι. Μα σου είπα εμένα τι με πείραξε. Δεν με πείραξε ότι έφυγαν. Ο τρόπος και με τον Μπουντούρη τι έγινε. Δεν είναι το ότι έφυγαν κάποιοι άνθρωποι που είναι αυτά. Θα μπορούσαν να φύγουν πιο ωραία.
2: Ο Τρικίδης, ναι, τον ήθελε τον Μπουντούρη. Ο Τρικίδης. Πώς το τρέχει.
0: Μπορεί να μην τον ήθελε. Μπορεί να μην τον ήθελε. Ναι, αυτό.
2: Ρεπορτάζ.
0: Σωστά, κουλ του είδε, ήταν στη Μονακό.
2: Ναι. Ναι. Το ρεπορτάζ πρέπει να τρέχει.
0: Ναι, πρέπει να τρέχει. Εδώ.
2: Οι ειδήσεις πρέπει να τρέχουν, ο κόσμος πρέπει να μάθει. Γιατί ο κόσμος μετά, άμα δεν ξέρει, θα αρχίσει να λέει διάφορα.
0: Ναι, αλλά λέει τον Τρικέρι, λέει τον έφεραν, φεύγουν οι άνθρωποι που τον έφεραν. Είναι λίγο παράδοξο. Εντάξει, παιδιά, καμιά φορά η ζωή φαίνει πολύ περίεργα. Έτσι, σε φαίνει σε περίεργα μονοπάτια. Ναι, αυτούς που μπορεί να. Δηλαδή, π.χ. εγώ έχω βοηθήσει, ξέρω εγώ, έχω φέρει το Χ. Αυτός, ναι, ο Χ μπορεί μετά από μερικά χρόνια να με φάει.
2: Τι σε κάνει.
0: Τι έχει να σκάσει.
2: Όχι, μπορεί, θα σε φάει.
0: Ναι.
2: Ο Χαρούλης.
0: Χάρη θα με κάνει τέτοιο σκηνικό.
2: Θα σε χαρείς.
0: Δεν το πιστεύω από το Χάρη, ρε φίλε. Εντάξει, δεν το πιστεύω. Ποτέ λέει. Ναι.
2: Η τελευταία καμπάνα που θα φάσει από το ραδιοτηλεοπτικό, αν ζει.
0: Ναι, δεν το πιστεύω από το
2: Χάρη. Ο Χαρούλης θα στηρίξει. Λέει, θα μα
0: φάει ο Χάρη. Ε?
2: Πρόεδρο θα είναι.
0: Θα μα φάει ο Χάρη. Δεν το πιστεύω. Εντάξει.
2: Θα μου σβήσει και του Δήμου.
0: Λοιπόν.
2: Μπάτα πλήρωσα του Δήμου. Μαζεμένα μου ήρθανε. Υπερβολική ταχύτητα, παρκάρι 400 τόσα ευρώ. Μπαμ τα πλήρωσα.
0: Νίκο, είμαι αυτό που γίνονταν στο Βόλο. Ήταν τρελό εκεί τη μέρα, κατάλαβα ότι φέτος θα πάρουν το πρωτάθλημα κόσμος ενωμένος και παθιασμένος.
2: Το 2-2 λέει.
0: Εγώ, φίλε, το κατάλαβα τότε. Έτσι, άρχισα να δαγκώνουμε, να μαζεύομαι. Γιατί θυμήθηκα τον ΠΑΟΚ το 18 πόσο ενωμένο ήταν.
2: Πήγαινε. Είχε σοφάρι στον Πανιόνιο τότε.
0: Ναι, που πήγαιναν 10.000 στην Ξάνθη, 10.000 στα Γιάννενα, έμπαιναν εκεί. Το πίστευαν πάρα πολύ.
2: Στη Λάρισα δεν πήγαιναν.
0: Εντάξει, okay, εσύ θες να τσιγκλήσεις. Αλλά κατάλαβα ότι είναι η ΑΕΚ πιο κοντά από όλους. Το ήθελε πραγματικά. Ήταν συσπηρωμένη. Δεν υπήρχε διχόνοια. Λοιπόν, έχουμε αύριο ματσάρα.
2: Αύριο.
0: Αύριο είναι η ματσάρα.
2: Σήμερα δεν είπες έγκυο.
0: Σήμερα τα είπαμε, τα play out.
2: Α, ναι.
0: Είπαμε, ο Αστέρας κατέβασε τα στόρια, θα είναι κλειστά τα πάντα.
2: Τι ματσάρα έχει αύριο.
0: Ολυμπιακός Παναθηναϊκός.
2: Σιγά τη ματσάρα.
0: Και πάω ΚΑΕΚ. Η Book έχουν βγει με αποδόσεις αστείες. Γιατί... για να μην νομίζω ο κόσμος τα έλεγα μόνο νωρίτερα. Είναι αστείες οι αποδόσεις. 1,40 τον Ολυμπιακό, 1,70 τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, τον υπολογίζει πιο πολύ τον Ολυμπιακό, ναι.
0: Τον Ολυμπιακό τον υπολογίζει γιατί παίζει με τον Παναθηναϊκό που είναι παντελώς αδιάφορος. Εγώ την ΑΕΚ τη φοβάμαι πάρα πολύ αύριο. Παρότι λογικά θα έχουμε αλλαγές από τον Νίκολιτς. Δεν θα θέλει να τεντώσει τους βασικούς εν ώψη. Εφόσον πέτυχε το στόχο του εν ώψη φιέστας.
2: Φιέστας, ναι.
0: Σου λέει, θα παίξετε μετά από μια εβδομάδα.
2: Θα δεις τον Μάνταλο να πούμε.
0: Ναι, εμένα με,
2: θα δεις τον Κατσίνο.
0: Εμένα με προβληματίζει γιατί σου λέω, μου αρέσει να ακούω πάντοτε τους ειδικούς. Πάντοτε. Με προβληματίζει η δήλωση του Λουτσέσκου. Το είπε, θα σώσει. Είμαστε στο 50%. Και με προβληματίζει πάρα πολύ το γεγονός ότι οι κομβικοί παίχτες δεν μπορούν και δεν τρέχουν. Για ποιους θα βάλω. Και αν δεν κερδίσει ο ΠΑΟΚ αύριο την ΑΕΚ. Νομίζω ότι θα αποχαιρετήσει και τη δεύτερη θέση.
2: Ναι, πρέπει να την πάρει.
0: Ναι.
2: Γιατί μετά στη Λεωφόρο θα το πάρει το μάτς.
0: Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει μίνιμουμ 4 βαθμούς αυτά τα δύο μάτς.
2: Ο Ολυμπιακός
0: θα πάρει μίνιμουμ 4.
2: Ναι.
0: Άρα πρέπει να πάρουμε και εμείς μίνιμουμ 4.
2: Ναι.
0: Πρέπει να πάρουμε και εμείς μίνιμουμ 4.
2: Πιο καλή. Πιο,
0: πιο πολλές τύχες έχουμε να πάρουμε αύριο την ΑΕΚ παρά τον Παναθηναϊκό, ο οποίος να ξέρεις δεν θα χαριστεί σε κανέναν. Και τελευταίο μάτς Λεωφόρο, ας είναι και κλεισμένο των θυρών.
2: Το τελευταίο μάτς της ιστορίας του είναι.
0: Της ιστορίας σου στη Λεωφόρο. Όχι, δεν θα θέλει να το χάσει. Πιστεύω θα το χτυπήσει εννοείται και ο Παναθηναϊκός όπως όλα τα παιχνίδια. Γι' αυτό λέω ότι
2: ο
0: το αυριανό.
2: Στο Καραϊσκάκι θα χάσει.
0: Στη Φιλαδέλφια λες θα χάσει.
2: Όχι, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Ο Καραϊσκάκι δεν παίζει.
0: Ναι, βλέπεις άσο. Και εγώ άσο βλέπω. Ναι, ναι, ναι, βλέπω. Ναι. Ο Ολυμπιακός κάποια στιγμή ο οποίος έκανε τριπλάσιες τελικές
2: φορέ. Μπορεί να τον κάνει και σκόρτα του κάνει.
0: Μήπως δούμε τον Μπουντούρη στις ακαδημίες. Μακάρι, μακάρι. Εγώ το παιδί δεν το έχω γνωρίσει ποτέ. Ούτε καλά. Τον έχω αρκετά ψηλά. Σοβαρός είναι. Στη δουλειά του πάρα πολύ καλός από ό,τι μάθαινα. Ρωτούσα. Αυτό με επίσης με προβλήμα. Και δεν είναι παππούς που λες εσύ. Ο Μπουντούρης.
2: Δεν είπα για τον Μπουντούρη.
0: Ναι, οκ. Okay, ναι.
2: Για άλλοι δύο είναι.
0: Τώρα για το πώς θα παίξει ο ΠΑΟΚ αύριο να πούμε ότι ο. Γιακουμάκης επέστρεψε.
2: Ναι, αλλά δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
0: Σίγουρα δεν μπορεί να παίξει 90 λεπτά. Και το ερώτημα αν μπορεί να παίξει 20 ποιοτικά λεπτά. Να ξεκουρασεί λίγο και Γερεμέγεφ που πάει Κυριακή Τετάρτη, Κυριακή Τετάρτη.
2: Εντάξει. Έτσι, δεν τον πειράζω εγώ τον Γερεμέγεφ.
0: Όχι, τον Γερεμέγεφ, τι να τον πειράξω. Ο Γερεμέγεφ πρόσφερε πολλά παραπάνω από όσα περιμέναμε. Πλάκα με κάνεις. Να κολλήσω εγώ τον Γερεμέγεφ που έχει βάλει 10 γκολ σε 3 μήνες σε περίοδο που ο ΠΑΟΚ ξερνότανε.
2: Κωνσταντίνα, θα μαρκάρει τίποτα.
0: Χλωμός να σου μαρκάρισμα. Αλλά θα σου κάνει τις δύο μαγικές
2: ενέργειες. Καλά, τα μάγια θα μου τα κάνει.
0: Ας μου τα κάνει. Ξαναλέω
2: από αυτό. Δεν παίζει.
0: Όχι, δεν παίζει ο Ζαφίρης, είναι πρόβλημα τώρα.
2: Ο Μητέ είναι κουτσός.
0: Ο Μητέ είναι με φυσική κατάσταση οξυγόνου 60.
2: Ναι.
0: Έτσι. Μπορεί να παίξει συγκεκριμένο χρόνο και αυτό ψιλοπερπατώντας.
2: Με τον Μπιάνκο.
0: Νομίζω θα δούμε ω Δόευ Μπιάνκο αύριο.
2: Μάλιστα.
0: Νομίζω θα δούμε αυτό.
2: Όταν κρεμάσουν αυτοί στο 60-70, τι θα γίνει, ποιος θα μπει.
0: Θα μπει λίγο μείνετε μέσα.
2: Θα μπει ο μείνετε μέσα.
0: Λίγο πιο φρέσκο, θα βρει και του άλλου κουρασμένου.
2: Ναι.
0: Και δεν, μετά
2: μπαλώματα.
0: Θα, μπαλώματα.
2: Μπαλώματα.
0: Συνεχίζουμε τα μπαλώματα.
2: Μπαλώματα.
0: Γιατί λέμε τα 1000 στραβά, ναι, αλλά δυστυχώς δεν τον πήγε καλά τον ΠΑΟΚ φέτος η όλη κατάσταση με του τραυματισμού. Κακή διαχείριση, γκαντεμιά.
2: Πρέπει τον Πέλκα ξεκινάει.
0: Αριστερά θέση του Ιβανούσε θα είναι λάθος να μην ξεκινήσει ο Πέλκα. Ναι. Είδαμε Ιβανούσε. Ευχαριστούμε. Αποτυχημένο δανεισμό.
2: Μη σου πω να πει ο Ντέλια αριστερά. Να
0: και 10
2: τον Πέλκα. Γιατί
0: 10 τον Πέλκα.
2: Ο Ντέλια είναι ανεμικό στα μαρκαρίσματα.
0: Ναι.
2: Βάλ τον αριστερά.
0: Βάλ τον αριστερά, αλλά από τα αριστερά με τον Μπάμπα εκεί θα κάνουν παρέλαση οι άλλοι.
2: Ποιος
0: δεν μαρκάρει, δεν μαρκάρει ο Ντέλια. Ο Μπάμπα είναι ανεμικό. Ναι. Θα κάνουν παρέλαση.
2: Θα έχει πρόβλημα από την άκρη.
0: Θα έχω παρέλαση από εκεί. Ελάτε, μπείτε μέσα, πάρτε μα τα υπάρχοντα.
2: Ο Πέλκα στο χώρο του κέντρου θα πάρει τρεξίματα.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Νίκο, είναι εύκολο να βγάλετε κάποιον άνθρωπο από τον Εστέχ να μιλήσει για την κατάσταση. Οι ενημερωτικές εκπομπές, παιδιά, εμείς εδώ είμαστε talk show. Είμαστε δύο ημίτρελοι, έτσι. Που μπορούν να είμαστε και σοβαροί, μπορούν να είμαστε και τρελοί εντελώς. και κάνουμε το κομμάτι μας, περνάμε καλά, γουστάρουμε, ενημερώνουμε, έχουμε
2: τώρα,
0: γνώση.
2: Τι ώρα είναι τώρα?
0: Θα υπάρχει εκπομπή μία ώρα, 10 η ώρα. Θες να ξυπνήσουμε κανένα τώρα?
2: Οι γέροι ξυπνάνε νωρίς. Δεν παίρνει το Βεζίρτζι με την οικονομία.
0: Εσύ τώρα κάτσε. Εσύ τώρα περίμενε. Του έχει στολίσει, του έχει λούσει και περιμένει να σου πούνε να βγουνε.
2: Άμα είναι παντελόνια να βγουν.
0: Άμα έχουν παντελόνια. Δεν πάει έτσι.
2: Δεν είναι μάγκε.
0: Δεν. Άμα του έχει στολίσει.
2: Γιατί γεροντό μάγκε είναι. Μια χαρά είναι.
0: 1000% με εσά και με cool rap. Ο Πέλκα θα κάνει το τρίτο χάφ που δεν κάνει ο Ντέλια σε φάση άμυνα.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Πρέπει να μαρκάρει το Ρότα βέβαια. Άμα βγαίνει ο Ρότα από εκεί.
0: Ναι.
2: Που δεν τον μαρκάρει.
0: Η ΑΕΚ αύριο περιμένουν να κάνει όντως αλλαγές. Δηλαδή το Ρότα, ας πούμε, δεν πιστεύω να τον δούμε. Τον έχετε εντός. Τον Πινέδα δεν πιστεύω να τον δούμε.
2: Άμα δεν παίξει ο Ρότα.
0: Ναι.
2: Τράβα τον Κωνσταντέλια αριστερά και τον Μπέλκα δεκάρι.
0: Ναι, αυτό λέω. Τον Πινέδα δεν πιστεύω να τον δούμε. Ο άνθρωπος έχει και μουντιάλ, του πει κάτσε. Το πήραμε, άντε να παίξω λίγο και στη φιέστα.
2: Γι' αυτό σου λέω και αυτή. Και εσύ θα έχει.
0: 1,70 του δίνει τον Άσο. Για μένα είναι το πιο κομβικό μα χρονιά για τη δεύτερη θέση. Γιατί. Αν καταφέρω να πάω τελευταία αγωνιστική και δεν πιστεύω ότι και ο Ολυμπιακός θα κερδίσει εύκολα με Σινάη.
2: Λοιπόν, εγώ θέλω σε αυτό το match,
0: ναι,
2: έτσι όπως είναι ο ΠΑΟΚ ανάκατα, να σου κάνει και ένα γκολ στο δεύτερο λεπτό.
0: Α, εσύ θες πάλι ανακατοσούρα. Δες τον εδώ, φάτε τον. Φάτε άνθρωπο τώρα. Λοιπόν, Νίκο, τώρα που έφυγε ο Μπουντούρης, μην κλείσετε το ΠΑΟΚ Special Team που έκανε ο κύριος Νίκος. Είναι ομάδα με παιδιά στο φάσμα του αυτισμού, το έτρεχε αυτός. Εσένα θα σε ακούσουν στο ραδιόφωνο. Θέλω να κάνεις μια παράκληση στον κύριο Τέλη. Σαφέστατα και θα πρέπει να παραμείνει αυτό για τα χαρισματικά αυτά παιδιά. Έτσι, αυτό που έκανε ο Μπουντούρης ήταν καταπληκτικό. Το γνώριζα και εγώ και γι' αυτό λέω ότι ο άνθρωπος έκανε πραγματάκια και νομίζω ότι και ο κύριος Μιστακίδης θα το έχει υπόψη του. Έτσι, δεν το συζητάμε. Λοιπόν, Μίλτο, πολύ σωστή επισήμαση. Πάρα πολύ σωστή επισήμαση. Νίκο, ο Ολυμπιακός έκανε τριπλάσεις τελικές με ΜΕΙΤΕ μέσα. Μόλις μπήκε ο Σδόεφ, εξαφανίστηκε ο Ολυμπιακός. Ναι, είπαμε. Όταν ο ΠΑΟΚ έτρεχε με 9, ο Ολυμπιακός έκανε παπάδες. Όταν μπήκαν οι δύο κανονικοί 30 λεπτά, γιατί και ο Τάισον 90 λεπτά δεν μπορεί, αλλά 30 είναι υπερτούρμπο και έτσι θα πρέπει να του το δουλέψουν για τη νέα σεζόν, αν θέλουν να τον κρατήσουν. Τάισον, ναι, αλλά θα φέρω βασικό. Εσύ θα είσαι η ρεζέρβα. Είναι απλά πράγματα, πρέπει να τα ξεκαθαρίσουν. Θα μπαίνει στο 70 και θα του αλλάζει τα ράματα. Έτσι. Ή μπορεί να παίξει κανένα μάτς μικρομεσαίο. Αλλά εγώ θα φέρω εδώ το βασικό. Αν δεν ξεκαθαριστεί αυτό, θα έχουμε θέματα. Λοιπόν, κομψό θα είναι. Κομψό θα είναι. Και θα επιστρέψουμε μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο να ολοκληρώσουμε λίγο και για το Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Θα ανοίξουμε και γραμμές. Δεν έχουμε σήμερα δυστυχώς Γιώργο Πετρίδη. Θα τον θέλαμε πάρα πολύ στην παρέα μας. Έχει το ρεπό του άνθρωπος. Για να έχουμε λίγο πιο εμπεριστατωμένα πραγματάκια. Κομψό, μετά τον Παναγιώτη Σωτηρόπουλο επιστρέφουμε για κουβεντολόι μέχρι και τις 11.
3: Ώρα για φορόλ της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
4: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
5: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
4: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
5: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
7: Καλή σας ημέρα. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα στην Τιθωρέα, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να συνδέονται και με άλλες δράσεις, ενώ τόνισε στην ΕΡΤ πως η αστυνομία οργανώθηκε και κατάφερε να τους συλλάβει. Οι συνολικά 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες, κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και είχαν 4 χειροβομβίδες, σφαίρες στη θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολιβόλα, επιλέγοντας την τράπεζα στη συγκεκριμένη επειδή δεν βρίσκεται κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Ποινική δίωξη άσκησε ο εισαγγελέας στους 2 συλληφθέντες που φέρεται να εμπλέκονται στη δολοφονία του 54χρονου στα Κίμινα, η ζωρός του οποίου κατέληξε στον ποταμό Λουδία. Οι δύο τους φέρεται να ισχυρίστηκαν ότι ο 54χρονος τους έκλεψε περιστέρια, ενώ οι αρχές αποδίδουν το έγκλημα σε διαφορές για ναρκωτικά, σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού προς εξέταση για τον εντοπισμό του κατασκευαστή αλλά και του χρήστη βρίσκεται το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε οπλισμένο στη Λευκάδα. Έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία εξέφρασαν για το περιστατικό και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομοσχέδιο που αφορά στο δόγμα της γαλάζιας πατρίδας συζητείται στην Τουρκία. Αφορά στον καθορισμό χωρικών υδάτων στα 6 ναυτικά μίλια στο Αιγαίο με το επιχείρημα της αποτροπής επέκτασης των ελληνικών χωρικών υδάτων πέραν των 6 μιλίων έχοντας δικαίωμα για 12. Σε κρίσιμη κατάσταση τέλος νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο εκτός γυρίσματος. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από την προπέλα σκάφους και υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση στις 11, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
8: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
9: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
10: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
9: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
0: Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πού πας?
2: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας.

0: Παίρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα, χωρίς κατάθεση. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
1: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
3: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
2: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
3: Φυσικά. Bioclima.
4: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης Bioclima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομίας. Θερμομόνωσε με Bioclima με την εγγύηση της Kraft Paints.
5: Με το σώμα γεμάτος.
6: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr.
9: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
12: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
13: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
16: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
15: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
16: Τη στρώνουμε και ξενιάζει οριστικά. Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
15: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
17: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Stoiximan Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Stoiximan. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Stoiximan Super League.

0: Έλα καλημέρα ρε, για πάμε λίγο μποντζόρνο ατούτη σε όλα τα φιλαράκια μας. Μετρόπολης ακούτε, Rap and Cool Show, Κάζα έχουμε στα πλήκτρα. Χάρη Μανουλίδη πάντοτε δημοσιογραφική υποστήριξη. Θα πάμε μαζί μέχρι και τις 11. Έχουμε μαζί μας την κορυφαία, τη μοναδική Ράφα. Παιδιά, εδώ μιλάμε για άλλο level. Τελειώνουμε χθες το βράδυ με τον Rap εκπομπή 12 η ώρα, του κοιτάζω, με κοιτάζει, αλλοκοιταζόμαστε. Λιγούρα λέει έχω. Έχει λιγούρα του λέω, Και εγώ λιγούρα λέω, αλλά τώρα στα 50 μας λέω, τώρα μην αρχίσουμε τώρα και τρώμε 12.30 το βράδυ. Μου κλείνει το μάτι, πάμε Ράφαλ, μου κάνει μία.
1: Σκέψου μου λέει.
0: Σκέψου λέει, πού θες να πάμε.
1: Ναι.
0: Πάμε Ράφαελ.
1: Ναι.
0: Κάναμε φαντάσου
1: τι. Ήθελα και τη Χρυσά Μάρα να έρχονταν μαζί μας.
0: Την
1: άλλη φορά.
0: Ναι, εντάξει, ήθελες. Ναι.
1: Χρυσά Μάρα, λέω όταν θα βγει καλή αξονική, αν βγει, μπορεί να μην βγει.
0: Έκανες και την πρόταση, το άνοιγμά σου. Έτσι.
1: Ναι.
0: Σαν τάζ που είσαι.
1: Ναι.
0: Τέλος πάντων, επειδή η πίτσα κλείνει εκεί την ώρα, μπαπ τηλεφωνικά.
1: Αυτά είναι.
0: Μπαπ, λέει παιδιά, ερχόμαστε.
1: Ερχόμαστε με το.
0: Πάρε Γκαργανέλη Κουλ.
1: Έτσι.
0: Πάρε το healthy. Το μετακότατσα, το μενού του αθλητήριου Ράπ.
1: Τράβω 8 χιλιόμετρα τώρα που θα φύγω από εδώ.
0: Θα πας, ναι. Λοιπόν, φάγαμε εκεί στη Σαλονάρα, ήπιαμε το κρασάκι μας στο ροζέ.
1: Ναι.
0: Κοκακολίτσα για να χωνέψουμε μετά όπως πάντοτε.
1: Για να μην το ζάχαρο, ναι.
0: Πήρε για το μενού του αθλητή. Μιλάμε τώρα για πιάτα, παιδιά που τα τρώτε και λες είμαι καλά. Καλά, εγώ το κορυφαίο θεωρώ ότι μακράν είναι τον Γκαργανέλη.
1: Αυτό που έφαγες εσύ, το
0: αυτό που έφαγα χθες, ναι. Είναι πάρα πολύ δυνατό. Λοιπόν, η άνοιξη με έχει επηρεάσει. Από χθες ξεκίνησα, όπως είδες. Τέσσερα μαγαζιά, τούμπα πολύ γνεύος μου Καλαμαριά. Αλλά δεν μένουμε με τα χέρια σταυρωμένα. Γι' αυτό πάει, γουστάρω,
1: Ράφα. Θα πάει στην ομορφιά εκεί του Λαγκάδα.
0: Γι' αυτό δεν μπορώ να μένω στάσιμος, φίλε. Προχθές ήμουν εδώ πέρα τώρα, κόλλησα πίσω από μια σκουπιδιάρα. Βρήκα τρόπο να φύγω από μπροστά της, ρε φίλε. Πήγα μέσα από ένα πάρκο, βρήκα κάτι. Δεν μπόρεσα. Δεν μπορώ να μένω στάσιμος.
1: Ναι.
0: Με γύριζα με χέρια, γι' αυτό τρελαίνω με τη Ράφαλ. Τσακ, τρία μαγαζιά όταν την κάναμε πρώτη φορά αναφορά. Τέσσερα, Καλαμαριά. Πέντε, Λαγκαδά. Έξι, δεν ξέρω που θα. Τα εξελίσσονται. Όταν έχεις την ποιότητα, φίλε, λες και την τεχνογνωσία.
1: Σε κάνα άδεδρο μετά να. Σε κάνα, πώς το λένε, που πετάξαν τους άλλους.
0: Χαλάστρα. Σε χαλάστρα.
1: Όχι. Στα Μάλγαρα.
0: Στα Μάλγαρα, ναι. Στα
1: εγώ
0: Μάλγαρα.
1: Είχα πει απολύτη στη γη και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Δικαιώθηκα. Πετάξαν τον άνθρωπο, τον σκοτώσαν και τον πετάξαν γιατί τους έκλειψε, λέει, τα Περιστέρια.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό. Λοιπόν, δεν νομίζω να πάει εκεί. Νομίζω μετά θα φύγει εκτός Θεσσαλονίκης. Τώρα εντάξει, Λαγκαδά και αυτό εκτός Θεσσαλονίκης είναι. Αλλά θα πάει λίγο πιο μακριά. Και Σέρες μπορεί να πάει και στα φιλαράκια μας. Α, έχω πρόταση να πάμε με το που τελειώσει το πρωτάθλημα στα Σέρες. Εκεί τα παιδιά που μας βγάλουν θέλουν να μας βγάλουν και στην. Και στα Σέρες. Να πάμε μια βόλτα.
1: Με την Τρίπολη είμαι εγώ.
0: Θα μας δώσουν λέει και χορηγία, λέει, μην αγχώνεσαι.
1: Μα την Τρίπολη.
0: Εσείς με την Τρίπολη λόγω μπάκου καημενάκι. Το κατάλαβα τώρα. Εντάξει, τόσο καιρό δεν το είχα πιάσει. Λοιπόν, anyway. Ράφαελ Πιτσάρα, παιδιά. Η πίτσα που ενώνει όλη την πόλη. Πριν ανοίξουμε γραμμές σήμερα, πριν ανοίξουμε, ακούσουμε τον κόσμο. Θες να ακούσουμε λίγο παραπάνω σήμερα.
1: Βεβαίως.
0: Υπάρχει σενάριο σήμερα.
1: Τέλειο έχει σήμερα.
0: Αφού τα πιάσαμε εμείς, τι τέλειο.
1: Τα πιάσαμε εμείς.
0: Πιάσαμε όλα τα θέματα, τι άλλο να πούμε.
1: Εντάξει.
0: Υπάρχει συνδυασμός αποτελεσμάτων όπου υποβιβάζει την ΑΕΛ από σήμερα.
1: Βέβαια.
0: Ποιος είναι αυτός?
1: Αν νικήσει Τρίπολη.
0: Μπράβο. Αν νικήσει Τρίπολη και την ίδια ώρα να
1: χάσει. Σοπαλία.
0: Όχι, να χάσει. Να χάσει. Να μείνει στους 26 η ΑΕΛ και η Τρίπολη να πάει στους 32. Την έχει την ισοβαθμία. Και με αυτό το συνδυασμό.
1: Δεν θα τη μαγαρίσω την Τρίπολη για να πέσει, ρε.
0: Πολύ πιθανό. Εγώ λίγο χαρούμενος είμαι τώρα που το ανέφερες. Αλλά να σου πω την αλήθεια, ποδοσφαιρικά και στοιχηματικά, βλέπω άσο Τρίπολη σήμερα.
1: Τρίπολη.
0: Με τον Πασαραϊκό. Άσο Χ και γκολ. Θα τα δώσουμε στον Πετσό, παιδιά, το οποίο δεν σταματά ποτέ. Και ετοιμαζόμαστε σιγά σιγά για ανακοίνωση νέας μεταγραφής.
1: Σου φύγει ο
0: Καρτάγιας. Εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Αυτά είναι μέσα στη ζωή, ρε φίλε.
1: Ναι.
0: Μέσα στη ζωή είναι. Είμαστε αγορά, ζήτηση, πώληση. Τι να κάνουμε τώρα. Απλά θα πρέπει σιγά σιγά, επειδή βγαίνουμε, να παίρνω ποσοστό από τις μεταγραφές. Να κρατήσω σαν το ποδόσφαιρο. Εντάξει, παίρνουμε το 20%.
1: Δεν έχει τέτοια.
0: Δεν έχει τέτοια, όχι. Χαβαλέ κάνω. Πλάκα κάνω. Λοιπόν, πάμε γραμμές. Είναι γεμάτο κέντρο. Κόσμος θέλει να μιλήσει.
1: Ναι, ναι.
0: Ποδοσφαιρικά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπασκετικά.
1: Μπασκετικά.
0: Έχουμε Ευρωλίγκα Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
0: Που δεν έχω καλό feeling, να πω την αλήθεια.
1: Τι, εγώ το είχα προβλέψει.
0: Δεν έχω καλό feeling για τον Παναθηναϊκό.
1: Το
0: μακάρι, το εύχομαι γιατί γουστάρω να έχουμε Ολυμπιακό Παναθηναϊκό τελικό. Χάρης απάντησαν. Μετά περιμένουμε την απάντηση για να κατέβουμε με το χάρη εμείς.
1: Βάλατε μέσα να πάτε στο.
0: Κάτι κάναμε και εμεί, ό,τι θέλουμε κάνουμε, ρε φίλε. Να μην πάμε να δούμε
1: εγώ
0: αυτό.
1: Εγώ τον Γκριζολίκο δεν το γουστάρω.
0: Α, δεν γουστάρει Γκριζολίκο.
1: Δεν γουστάρω.
0: Εσύ τι γουστάρει.
1: Είμαι πατριώτη.
0: Πάκο καημενάκι γουστάρει από σήμερα, από ό,τι κατάλαβα.
1: Όχι από σήμερα, εδώ και καιρό.
0: Εδώ και καιρό. Λοιπόν, πάμε καλημεράρε στα 90 δικά σα. Έλα γκροπ, πάμε.
1: Έλα γκροπελιάρη, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Νίκο, καλημέρα. Κώστα, καλημέρα. Γιώργο από Γιάννα.
1: Γιάννενα, Γιάννενα, ωραίος.
2: Λοιπόν, θα ήθελα να πω κάποια πράγματα. Νομίζω ότι φέτος, όταν ξεκινάει το καλοκαίρι και υπάρχει αυτή η γκρίνια, αποτυπώθηκε και σε όλο το σύλλογο, σε όλα τα κομμάτια.
0: Αλήθεια λες.
2: Είμαστε η μοναδική ομάδα η οποία έχει γκρίνια, ακόμα και για το αν έδεσε το κορδόνι το Κωνσταντέλιας ή αν ο ΜΕΙΤΕ κοιμήθηκε στραβά, και όλοι οι φίλαθλοι έχουν άποψη. Έχω συγχαθεί τα site που γράφουν και βρίζουν. Έχω συγχαθεί, αλήθεια σου λέω, που πολλές φορές σε λέω ότι είμαι ο παδός του ΠΑΟΚ. Αυτό το πράγμα
0: πολύ
2: δεν
0: έχω να συναντήσει. Πολύ γκρίνια και υπάρχει και κόντρα μεταξύ μας. Και κακή γκρίνια και κόντρα. Λέει κάτι ο ένας, ο άλλος, αμέσως. Ναι.
2: Δεν είναι καλοπροαίρετη, δηλαδή, καλοπροαίρετη κριτική. Βγάζουν κακία.
0: Δηλαδή, αλήθεια λες.
2: Τι να σου πω. Βρέθηκε ο Λουτσέσκου παράδειγμα με τον το Σαββίδη και θέλανε να μάθουν τι είπανε. Μήπως θέλουν να μάθουν και πότε θα πάει ο ένας με τη γυναίκα του αλλού. Δηλαδή,
0: αυτό.
2: Για απίστευτο πράγμα.
0: Αυτό έχει δίκιο.
2: Και όλο αυτό, αποτυπώθηκε.
1: Δεν θέλετε να μάθετε εσείς δηλαδή.
2: Ακριβώς στην ομάδα.
1: Εσύ δεν θες να μάθεις δηλαδή.
2: Όχι, δεν θέλω να μάθω.
1: Θέλουν να μάθουν άλλοι όμως.
2: Πώς θα. Να σου πω γιατί.
1: Ναι, θέλουν να μάθουν άλλοι. Αυτό
2: που με νοιάζει είναι να βλέπω την ομάδα μου και να είναι να πρωταγωνιστεί.
1: Ωραία, που η δικιά μας η δουλειά δεν είναι τέτοια. Όμως πρέπει να βγάζουμε πράγματα.
2: Κώστα, περίμενε, θα σου πω κάποια πράγματα. Γιατί αντικειμενικά πρέπει να ανάψουμε και εμείς οι οπαδοί του ΠΑΟΚ, αλλά και εσείς σαν ραδιοφωνική παραγωγή, μία λαμπάδα στο Σαββίδη. Γιατί αν δεν ήταν ο Σαββίδης τη συγκεκριμένη στιγμή να πάρει αυτό το ΠΑΟΚ.
1: Και με το γούμενο κονόμα, φίλε.
2: Περίμενε, που περνούσε τα Τέμπη κέντρο
1: και τον. Πώς το λέγανε τον άλλον,
2: υποτικό
1: μαμί δίπλα στο κούμενο. Το παγώνει η οικονόμα, φίλε.
2: Ναι,
1: είχα δουλειά δηλαδή.
2: Άκουσε με, υπάρχει ένα πρωτάθλημα τα οποία 10 χρόνια οι ομάδες εναλλάσσονται στο πρωτάθλημα. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία ατμόσφαιρα γενικά στο πρωτάθλημα της Ελλάδος που παλιότερα δεν υπήρχε.
1: Λαμπάδα σε κανένα δεν ανάβω.
2: Ωραία και θα σου πω ένα πράγμα. Έτσι.
1: Λαμπάδα ανάβω στον Παρασίδη, το σχορεμένο.
0: Μας έφερε εδώ.
1: Ναι, και στον Κυριαζίδη το σχορεμένο. Σε αυτούς ανάβω λαμπάδα.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι αυτή, αδερφέ, ότι ειδικά εδώ πέρα και σε εποχές γούμενου κάναμε εκπομπές και είχαμε νούμερα και σε εκπομπές Μπατατούδη και σε.
1: Λαμπάδα. Λαμπάδα να κάνουν αυτοί που τους έβαλε στο λιμάνι και αυτούς που τους έχει τη δουλειά. Εγώ λαμπάδα δεν ανάβω στο Σαββίδι ούτε στον
0: Μιστακίδη.
1: Άντε μπράβο να πούμε. Σου ανάβεις και λαμπάδα.
0: Κάτσε τώρα να δούμε
2: το λέω μέσα σε μία παρένθεση γιατί. Αυτή τη στιγμή έχει ένα ακροατήριο 50.000 κόσμο.
0: Ναι.
2: Αν ο ΠΑΟΚ παράδειγμα ήταν 7ος ή ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν υπήρχε πουθενά.
1: Πιο πολύ ακροαματικότητα θα είχα, φίλε.
2: Όχι,
1: θα γαυγίζατε σαν τα σκυλιά της Δαλματίας και θα είχα περισσότερο δουλειά. Άμα ήσασταν 7ος, αν θες να μάθεις τα πούμε.
2: Θα έβλεπα ότι δεν είμαι ανταγωνιστικός κόσμο.
1: Ναι, ναι.
2: Και δεν υπάρχει. Και δεν το ήθελα.
1: Θα ερχόταν να παίξω εδώ με τα δόρατα, θα είχαμε δουλειά, μη στεναχωριέσαι.
0: Θα τη βρίσκαμε την άκρη. Θα την
2: έβρισκε την άκρη, δεν το συζητάω. Αυτή τη στιγμή όμω. Έτσι, όλο αυτό το κομμάτι και όλη αυτή η γκρίνια νομίζω ότι αποτυπώθηκε στην ομάδα.
0: Αλήθεια, αποτυπώθηκε.
2: Και να σου πω κάτι, είναι μεγάλο κακό αυτό που λέγανε όλοι στα 100 χρόνια πρέπει να πάρουμε κάτι. Δηλαδή, όταν πήρα στα 98 χρόνια με πείραξε.
0: Ή αν τα πάρω του χρόνου στο 101 θα με πειράξει.
1: Αυτό είναι που συμφωνώ 100% με τον φίλο από τα Γιάννα. Ευχαριστούμε πολύ την καλημέρα μας. Επόμενη γραμμή.
0: Ωραίος
1: αγώνα. Πολύ ωραίος, τεκμηριωμένος, σοβαρότερος.
0: Ωραίος λόγος, σοβαρός και με επιχείρηματα πάντοτε. Πέσους να τον αφήνει να μιλούν ανθρώπους, ειδικά όταν μιλούν καλά και τεκμηρωμένα. Αυτό τώρα μόλις λέει, μήνυμα ακριβώς. Καλημέρα, ναι.
3: Καλημέρα.
0: Να είδες τώρα, τα Γιάννα πάρει τώρα την. Έλα, μίλα.
1: Έλα, Χίρα.
3: Τι γίνεται.
1: Πες μας εσύ.
3: Λοιπόν, να σου πω κάτι, Ραπτόπουλε. Ο μετελίπερο των Ολυμπιακών, που λες,
1: ναι.
3: Δεν πρόκειται να φύγει το κεφάλι σου να βάλει στο ντουμπάρι.
0: Θες να αλλάξεις.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Ακούγεσαι. Ο μετελίπερ, άμα βγει.
0: Καθάρισε τη φάση.
1: Άμα βγει τρίτος ο μετελίπερ, σου πω άμα μείνει θα φύγει. Κύριε Πόρτε, λένε, θα γίνει μια συζήτηση σχετικά με την αυτή τη ομάδα και θα κάνει μια κουβέντα. Βρίσκει από εκεί, είσαι από εκεί, χαρτάκιδες. Καλημέρα!
0: Έχω μία είδηση που θέλω να την τσεκάρω λίγο και θα την αναφέρω. Όχι, όχι, όχι. Είναι καλή είδηση αν είναι.
1: Άμα είναι καλή, μην τη λες.
0: Σε λίγο θα. Όχι, θα την πούμε. Περιμένω να το τσεκάρω λίγο και θα το πούμε.
1: Μην τη λες, άμα είναι καλή.
0: Πά Πάμε βρε άνθρωπε, πάμε.
4: Καλημέρα.
0: Καλημέρα. Έλα φίλε.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Μια καλημέρα στον καθένα να μην έχει κανείς παράπονο.
0: Ωραίος. Του Θεού είναι άλλωστε.
5: Λοιπόν, Νίκος Αεξής.
0: Λοιπόν, υπάρχει, Νικόλα Αεξή, ένα δευτερόλεπτο. Σύμφωνα με τους Ιταλούς, ο Ματσάρη επιστρέφει σήμερα στην Ελλάδα για να υπογράψει, λέει, ο Ντιμάρτζιο. Αυτό το λέει ο Ντιμάρτζιο, ο οποίος πλέον έχω και την πηγή προέλευσης. Στην Ιταλία λέει ότι θα επιστρέψει σήμερα για να υπογράψει. Το λέει ο Ντιμάρτζιο. Έτσι έχω την πηγή, γι' αυτό έψαχνα τόση ώρα.
1: Τα ψάγριο πισινώστηκε αυτός.
0: Ναι, για να συμφωνήσει με το Ηρακλή. Ναι. Πριν λίγο το ανέπτυσε. Όγκε ριτορνέρα, είναι Γκρέσια, Σάλβο, Ατέζα, έκπληξη λέει, ναι, για τον Ηρακλή. Μάλιστα.
1: 28 Οκτωβρίου στην Ιταλία πήγε.
0: Κάτσε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η μέρα. Αυτό λέει ο Ντιμάρτζιο. Έλα, Κάρα, έλα να σα πω. Κακή
1: είδηση για αυτόν.
5: Να κάνω μια ερώτηση, ρε παιδιά.
0: Ναι.
5: Αυτή την προπαγάνδα από ποια ηλικία σας τη μαθαίνουνε?
0: Για ποιο πράγμα, αδερφέ μου?
5: Να σου πω, ρε φίλε μου, δηλαδή λες ότι η διαιτησία ήταν η καλύτερη φέτος.
0: Πάρα πολύ καλή, δεν έκρινε τίποτα.
5: Αν ο ΠΑΟΚ είχε τη διαιτησία που είχε η ΑΕΚ φέτος, δεν θα έμενε μόνο σε ανακοινώσεις, θα έγινε ο Λουτσέσκου και θα έλεγε κάτι για πείνας.
0: Ο ΠΑΟΚ έχει κανένα δύο χρόνια, έβγαλε μία ανακοίνωση και δεν το πιστεύαμε, φίλε, προχθές. Και είχε να βγάλει 2-3 χρόνια ανακοίνωση. Ας τον ΠΑΟΚ.
5: Να σου πω λίγο, ναι. Άμα δεις πόσα γκολ ακυρώθηκαν στην ΑΕΚ, πόσες κίτρινες έχει η ΑΕΚ, πόσες κόκκινες, πόσα πέναλτι δεν δοθήκανε. Δηλαδή πώς λέτε, ρε παιδιά, ότι ήταν καλή η διαιτησία αυτή?
0: Μια χαρά ήταν η διαιτησία. Μια χαρά ήταν. Απλά εσείς πήρατε, σε αυτό το κομμάτι πήρατε την προπαγάνδα που σας έκανα και την πλήση κεφάλου και το κουβαλάτε όλη τη χρονιά. Ναι.
5: Τώρα μιλάς ως απαοξής.
0: Όχι, δεν μιλάω ως απαοξής. Ναι. Λοιπόν, αν η διαιτησία έκρινε πράγματα, ίσως να μην είχαμε αυτά τα αποτελέσματα. Πίστεψέ με.
5: Μάλιστα. Λοιπόν, κάτι για τα αδέρφια του ΑΕΚτζίδες.
0: Ναι.
5: Να μην
0: για το πέναλτι, ας πούμε, της Κηφισιάς που σου έδωσε, ας πούμε, μου το προσπερνάς, άμα θες να σταθώ σε στιγμές.
5: Ναι. Τώρα μιλάς, θα φάσει, μπορώ να μιλάω μέχρι αύριο.
0: Γι' αυτό σου λέω ότι συνολικά η διαιτησία πήρε και έδωσε σε αρκετές ομάδες, αλλά δεν είχαμε, ρε φίλε, να κρίνει τον τίτλο. Εντάξει. Να κάνει κραυγαλαία, ναι.
5: Είναι η γνώμη σου.
0: Ναι, οκ. Okay. Και ακούω και τη δική σου.
5: Να πω ότι αυτό είναι το δεύτερο πιο μάγικο πρωτάθλημα. Το πρώτο είναι αυτό του 18, παιδιά.
0: Ναι.
5: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα.
0: Χθες πάντως που κάναμε γκάλωπ, το 80% έβγαλε το πιο μάγικο by far είναι του ΠΑΟΚ το 24. Που τους κέρδισε όλους, τελευταίες 4 παιχνίδια.
1: Πες μου ένα κανάλι τοπικό της Αθήνας, τηλεοπτικό.
0: Τηλιάστη. Τοπικό, ναι. Δεν είναι πλέον.
1: Τοπικό, ναι.
0: Κάνε ένα γκάλωπ εκεί.
1: Εκεί να δούμε τι θα βγει.
0: Θα βγει πάλι πρώτο με 50%.
1: Μπορεί.
0: Να ξέρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος θα ζητήσει.
1: Άλλη μία.
0: Ο Σαραγώσα σήμερα δεν θα είναι στην Τρίπολη. Συμπλήρωσε κίτρινες κάρτες. Να το πούμε κι αυτό. Ναι. Δεν βλέπω τον Αστέρα να κερδίσει σήμερα. Να ξέρεις.
1: Μακάρι.
0: Εσύ μπακοκάι μαϊνικέ. Λοιπόν, καλημέρα, ναι.
6: Καλημέρα.
0: Γεια σας, κύριε μου.
6: Ο φίλος του ΠΑΟΚ, 69 χρονών, Αλέξανδρος, έχουμε ξαναμιλήσει.
0: Α, καλώς τον Άλεξ, βέβαια, έχουμε μιλήσει και κάναμε και ωραίες κουβέντες.
1: Ποια χρονιά είσαι γεννημένος?
6: 56.
1: Άρα είσαι 70, γιατί κρύβεις μια χρονιά, λες 69.
6: Δεν αυτά έχω κλείσει ακόμα.
0: Δεν τα κλείσει ακόμα, ρε φίλε.
1: Άμα πεθάνει 70, θα λέει το κηδείο.
0: Άντε πάλι, να φτούρε, πάμε. Έλα,
6: έλα, έλα, με τους
1: θανάτους. Και εμένα θα λέει 58. Πώς θα γίνει δηλαδή τώρα, θα αλλάξουμε τους αριθμούς?
6: Έχω χρόνο γιατί θα είναι η διαφήμιση.
1: Έλα, πάμε.
0: Όχι, θα σε αφήσουμε να μιλήσει τουλάχιστον 2 λεπτά, σα ακούμε.
6: Οκ, λοιπόν. Καταρχήν διαφωνώ με τον που συμφωνούσες πριν, Νίκο, με τον φίλαθλο ότι η γκρίνια φταίει για τον ΠΑΟΚ.
0: Όχι, δεν είπα ότι μόνο αυτό, απλά είναι υπέρ του δέοντος μεγάλη η γκρίνια.
6: Εντάξει, λοιπόν, εγώ αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Ότι πιστεύω, σας θυμίζω ότι εγώ είχα παρεδώσει με επιχειρήσεις και δουλειές τέτοιες, πιστεύω ότι όταν ένας οργανισμός δεν πάει καλά, υπάρχουν περισσότερο συνήθως από έναν υπεύθυνοι. Το ζήτημα είναι το εξής, ότι από τη μία υπάρχουν, όπως λέγατε τις προηγούμενες μέρες εσύ κυρίως, Νίκο, υπάρχουν κάποιοι που στοχοποιούν έναν γιατί είναι πιο εύκολο, γίνεται από δύο πομπέο τράγος.
0: Και είναι το είναι λάθος
6: και
0: αυτό.
6: Τώρα είναι ο Λουτσέσκου, είναι ο ένας. Και απ' την άλλη υπάρχει και μια στάση που επίσης λίγο την έχεις εσύ, Νίκο, δεν ξέρω αν είναι για πολιτική φιλοπαουτσίδικη, όπου φταίνε λίγο πολύ όλοι, δηλαδή κανένα στο τέλος. Γιατί αν φταίνε λίγο πολύ όλοι, χωρίς προτεραιότητα.
0: Όχι, έχουν το μερίδιο. Έχουν το μερίδιό τους. Όχι κανένα.
6: Λοιπόν, όμως το μερίδιο.
0: Μπορεί να πούμε εσύ θες 20%, εσύ 30, εσύ 20, εσύ 15.
6: Ναι, και ακριβώς δεν μπορούμε. Ναι, δεν έχουμε ζύγη. Δεν μπορούμε να ζύγει. Όμως πρέπει να μπορούμε να βάλουμε προτεραιότητες και να πούμε ποιοι φταίνουν.
0: Ναι.
6: Εγώ λοιπόν πολύ σύντομα, στα δικά μου τα μάτια, έτσι, 60 χρόνια και παοξής, υπάρχει μεγάλη ευθύνη του Λουτσέσκου που συνεχίζει για δεύτερη και τρίτη χρονιά στο soft της ομάδας. Θυμόσαστε ότι σας είχα πει πέρσι και συμφωνούσατε και οι δυο ότι σύμφωνα με τις στατιστικές πέρσι ήμασταν οι προτελευταίες σε προσωπικές μονομαχίες στατιστικά.
0: Ναι.
6: Η ομάδα είναι soft. Λοιπόν, το soft ξέρετε πού οφείλεται, παιδιά. Εμείς λέμε στην επικοινωνία ότι ό,τι είναι το προτέρημά σου είναι η άλλη πλευρά της αδυναμίας σου. Τα καλά αποδυτήρια του Λουτσέσκου και οι πολύ καλές σχέσεις με τους παίκτες είναι η μία πλευρά. Η κακή πλευρά είναι ότι δεν είναι αυστηρός και σκληρός μαζί τους όταν βλέπει ανοησίες να γίνονται ατομικά. Αυτό δεν το έχει ο Λουτσέσκου.
1: Δεν το έχουν υδροχοεί τη σκληράδα.
0: Δεν την έχουν τη σκληράδα.
1: Σε ηγετική
0: είναι soft. Είναι μαλακούρες. Άμα δεις εδώ το Κωστή, σε τέτοια θέματα είναι ψυχούλα.
6: Και δεν εννοώ κλωτσιά και αντιαθλητικό παιχνίδι. Δεν εννοώ αυτό. Έτσι, δεν εννοώ αντιαθλητικό.
0: Κατάλαβα τι λες.
6: Είναι, η ομάδα πρέπει να βγαίνει με το μαχαίρι στα δόντια. Δεν είναι soft. Και στα παιχνίδια που ήταν κρίσιμα και χάσαμε με μικρές ομάδες, εκεί φαινόταν ότι η ομάδα δεν είναι soft.
1: Εκεί θέλει ένα βοηθό λίγο αλυταρά.
0: Ναι.
1: Εκεί να τον καλύψει.
0: Να τον ξυπνάει.
1: Λίγο,
0: να τον
1: ξυπνάει. Να τον καλύπτει.
0: Συμφωνώ, αδερφέ, μαζί σου. Να ξέρει.
6: Αυτό είναι αποκλειστική ευθύνη του Λουτσέσκου.
1: Ωραίος, παρέσεις. Ευχαριστούμε πολύ.
6: Υπάρχει και μια πολύ σοβαρή ευθύνη στη διοίκηση όλα αυτά τα χρόνια. Όχι μόνο στο γενικότερο οργανωτικό της ομάδας, αλλά επειδή λέει ο Νίκος συχνά ότι δεν μπορούμε να έχουμε δύο παίκτες στην ίδια θέση. Παιδιά, σας ακούω σχεδόν καθημερινά. Είμαι πιστός ακροατής.
0: Ναι, είπε ότι δεν μπορούμε να έχουμε στην ίδια θέση δύο Κωνσταντέλες.
6: Ναι. Ισχύει αυτό. Καμιά ομάδα δεν
0: έχει. Ναι, δεν καμιά ομάδα
6: όμως,
0: δεν έχει.
6: Όμως, θα σας πω τι γίνεται. Όταν έχεις τρεις στόχους, και εγώ θα πω ότι δεν πιστεύεις πραγματικά ότι θα. Και τους τρεις θα τους πιάσει.
1: Θες βάθος, θες βάθος. Έγινε, ναι, φιλιά, φιλιά, δεν έχουμε χρόνο. Φιλιά.
0: Ναι, πρέπει να πάμε πήγαινε. Ναι,
1: ωραίος.
0: Ο 70χρονος, 69. Δεν τα κλείσα.
1: Το 56.
0: Δεν τα κλείσα ακόμα, ρε φίλε. Μα δηλαδή τα κλείνει τον. Αν τα κλείνει το Δεκέμβριο, ρε φίλε, σε 7 μήνες το κάνω 70.
1: Άμα το στείλω πελάτη στον Αξεχέρογλου, 70 θα γράψει επάνω.
0: Ξεχέρογλου, είπαμε, χαίρεσαι να πεθαίνει εκεί, έτσι.
1: Τι τι ωραίε νεκροφόρε.
0: Ψοφά.
1: Με αμαξάρε,
0: ψιλοφόρε.
1: Μερσεντεσάρε, πολλά άλογα.
0: Αυτέ είναι ανέτσι, παιδιά.
1: Πεθαίνει.
0: Πεθαίνει
1: για να πεθάνει. Ψοφά για να πεθάνει.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό, ερμάνος μου, και θα επιστρέψουμε τελευταίο μοίρο με κουβεντολόιτ. Λέτε ό,τι γουστάρετε, γραμμούλες, επικοινωνία. Σε λίγο πάλι μαζί.
4: Μία προσφορά του νέου κταίου Οτοβιζιών στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα, το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Καλή σας μέρα. Στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League 1, το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πανσεραϊκό, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ στην Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκου υπολογίζει στις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντσες που προπονήθηκαν κανονικά. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης εισέρχεται ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παρετήσεις των Βεζιρτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Μετμεζά στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντο Συμβούλου, ενώ καθήκοντα αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Παπαδόπουλος. Παράλληλα, σερβικά δημοσιεύματα τοποθετούν το σύλλογο ως φαβορί για την εξασφάλιση wild card της EuroLeague για τη σεζόν 26-27. Στον Άρη, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ειδικό πλάνο για τη διαχείριση του Φαμπιάνο και Πέρεθ, με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών για την πέμπτη αγωνιστική. Στο τμήμα μπάσκετ του Άρη, η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΑΕΚ στις 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση στην τακτική προσέγγιση. Οι κίτρινοι δουλεύουν στις τελευταίες λεπτομέρειες του πλάνου τους, στοχεύοντας στο θετικό αποτέλεσμα. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Στο μπασκετικό τμήμα του Ηρακλή, ο Πανταζόπουλος εκτελεί χρέη προσωρινού προέδρου μετά την αποχώρηση Δίκα με τον Λούκιτς να παραμένει στην τεχνική ηγεσία. Ο σύλλογος δρομολογεί το σχεδιασμό της νέας περίοδου, εστιάζοντας την οικονομική σταθερότητα και την ενίσχυση του ελληνικού κορμού. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
3: Καλημέρα σας, στο μικρόφωνο ο Χάρης Εμμανουηλίδης. Βελτιωμένη κατάσταση στον περιφερειακό δρόμο της Θεσσαλονίκης, με μικρό πρόβλημα να εντοπίζονται στο ύψος 40 εκκλησιών και των Κωνσταντινοπολίτικων με κατεύθυνση δυτικά και ανατολικά αντιστοίχως. Εντός της πόλης, λεωφόρο Στρατούτσι, Μισκή και Εγνατία με προβλήματα στην κίνηση των οχημάτων, ενώ το ίδιο ισχύει και για το τρίγωνο του Βαρδάρη. Τέλος, μικροπροβλήματα αυτή την ώρα στη Γεωργική Σχολή. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 5.30. Καλή σας ημέρα.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Jumbo.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Χημική αρέωση στο ροδάκινο. Τώρα πραγματικότητα. Με 7-Jeep. Την πρώτη φυτορυθμιστική ουσία στην Ελλάδα για χημική αρέωση. Λιγότερα εργατικά, πιο ξεκούραστα δέντρα, μειωμένο κόστος παραγωγής. Πιο μεγάλο μέγεθος καρπού. Αραιώνεται νωρίς και μειώνεται τη χειρονακτική ταλαιπωρία. 7-Jeep. Η μεγάλη πρόκληση για τη ροδακινιά και νεκταρινιά. Από τη Hella Farm. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
3: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
4: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
5: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393021222.
6: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
7: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
8: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε.
9: Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Το βάλε!
12: Το κάρφωμα!
13: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
12: Τρελάνε μας!
14: Τρίποτο!
15: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
16: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
17: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
18: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
19: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρή.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot Jackpot που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpot μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα Jackpot που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωση σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα.

0: Χθες το βράδυ κλειδώθηκα έξω από το σπίτι, κάλεσα κλειδαρά, περίμενα, ξαναπερίμενα, συνέχισα να περιμένω. Ξέρετε πώς πάει όλο αυτό. Τουλάχιστον δεν χρειαζόταν να περιμένω και το ίντερνετ να φορτώσει για να δω τη σειρά μου όταν τελικά κατάφερα να πω στο σπίτι. Γιατί με Nova 5G Home Internet έχει υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Καλημεράρες όπου κι αν είστε, Μετρόπολης ακούτε, Rap & Cool Show σε αυτάκια σας, με Κάζας Απλήκτρα, σεζόν 7 αντίνο ή 8. Έχω χάσει, το 18 ξεκινήσαμε στον Dab του ΠΑΟΚ. 8
1: κλείνω.
0: 8. Έτσι. Μου φαίνονται πολύ λίγα, σαν να έχουν κάνει 2-3 χρόνια, αλλά πέρασαν 8 χρόνια.
1: Ναι.
0: Έτσι, το 18 θυμάμαι τον Dab του ΠΑΟΚ, είναι το σημάδι μας. Ναι. Λοιπόν, για πάμε καλημεράρες, δεν πάμε σε κάτι άλλο. Είπαμε για το ματσάρι, υπάρχει θέμα στην Ιταλία, λέει ότι θα επιστρέψει
1: για να υπογράψει.
0: Θα δούμε.
1: Τι να επιστρέψει ο Έρμος. Αυτάνθρωπος θα φύγει.
0: Ένα 90 είναι ο άσος του Αστέρα που ρώτησε ένας φίλος.
1: Σήμερα, το πετάξω.
0: 1,90.
1: Μπράβο, Αστέρα μου.
0: Καλημέρα.
1: Όχι, θα είμαι πασεραϊκός.
0: Αστέρα μου.
1: Ομάδα μου.
0: Μπάκο μου.
1: Μπάκο μου.
0: Καημενάκι. Καλημέρα, μπρόπ. Έλα.
2: Καλημέρα, εγώ είμαι.
0: Εσύ από το τουαλέτα σπιτιού που είσαι, δεν ξέρω που είσαι. Που είσαι βαθιά.
2: Καλημέρα, φίλε μου, με ακούτε.
0: Τώρα σε ακούμε, ναι.
2: Ωραία, ωραία. Να σου πω. Ήθελα να σου μιλήσω ήρεμα, αλλά με νευρίασε ο εξής, ο προηγούμενος.
0: Ναι. Ναι, εντάξει, ήθελα
2: γιατί,
0: να πει τα
2: γιατί
0: δικά.
2: Δεν τον είπες, γιατί δεν τον είπες. Δηλαδή το 18 ήταν μάγικο.
0: Ποιο σας σύγκλησε.
1: Μες στην Τούμπα δεν είναι μάγικο.
2: Ήταν μάγικο.
1: Μες στην Τούμπα δεν είναι μάγικο. Τι
2: ρε φαλάκρι μου, μια πες μου
1: δεν
2: το
1: είναι μάγικο, ρε βλάχο.
2: Ήταν μάγικο.
1: Ανοίξαμε την άλλη μέρα για να έχετε εισιτήρια της τράπεζας, να πούμε.
2: Πες, μαγικό.
1: Καλομαθημένε της κυβέρνησης εσύ.
2: Νοϊάλη.
0: Νοϊάλη.
1: Σε μια βραδιά το βράδυ ανοίξαμε.
0: Πήραν υπουργιοποίηση της τράπεζας. Τους φτιάξαμε γήπεδα μέσα σε μια νύχτα.
2: Εμπλάκο.
1: Ήταν μάγικο.
2: Ήτανε μάγικο.
1: Μαγικά βέβαια ήταν μάγικο.
2: Μούμια.
1: Μου βάλεις κοτοψάκιο να περάσει βλάχο.
2: Αχ μόρι χανούμισα.
1: Πασίγκιο. Πασίγκιο θα κάνει ο ΑΕΚ μέσα. Πασίγκιο.
0: Η ΑΕΚ δεν έχει να κάνει. Εμείς θα κάνουμε. Παστίτσιο θα κάνουμε.
1: Θα κάνετε πασίγκιο ρε.
0: Παστίτσιο θα κάνουμε.
1: Θα κάνετε πασίγκιο ρε απολύτιστη.
2: Τα χαρτιά.
1: Που να κάνεις πασίγκιο βρε τετραρούθουνε. Απολύτιστε. Απολύτιστε.
2: Απολύτιστος ναι.
1: Εγώ είμαι απολύτιστος.
0: Και ιδίω σε ένα καζάνι βράζεται.
1: Α!
0: Φιλιά, αδερφούλη. Έλα, έλα, έλα, καρδάς μου, πες μου.
2: Σας ακούω κάθε μέρα.
0: Γουστάρεις.
1: Τι έγινε, συγκινήθηκες τώρα και τρέμει η φωνή σου.
2: Και αυτή. Ρε, καλύτερα είμαι και τις προάλλες πήρα τηλέφωνο, ήταν κλειστή η φωνή μου.
0: Α, ήταν αυτά πανέμορφα.
2: Καλύτερα κλειστή η φωνή σου παρά βουλευτήρα. Αλλά με κάνεις καλά.
0: Ναι, σε πετάει κυροζίνη τώρα στη φωτιά. Εσύ τσιμπάς και γίνεται χαμός.
2: Ναι. Νίκο, εγώ ήθελα να πω το εξής.
0: Πες το, να κλείσουμε αυτό.
2: Αν και χάσαμε το πρωτάθλημα,
0: ναι.
2: Φαίνεται και είναι ωραίο που ας πούμε και οι 4-5 ομάδες είναι κοντά. Και ανταγωνίζεται, βλέπουμε ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα.
0: Είναι ωραίο,
2: ωραίο
0: αυτό.
2: Καλό.
0: Είναι καλό αυτό, όντως. Αλήθεια.
2: Έτσι, δεν είναι. Δηλαδή, σε σχέση με προηγούμενα χρόνια που έφευγε ο.
0: Έχουμε 4-5 χρόνια που πάμε καλά. Ναι, έχουμε 4-5.
1: Έφευγε ο φίλος σας Ολυμπιακός πολύ επάνω τότε, ναι.
0: 4-5 χρόνια ζούμε πολύ ωραία πρωταθλήματα. Κάποιος θα το πάρει. Εφόσον είναι στο νήμα, κάποιος μπορεί να είναι πιο τυχερός, πιο ικανός, πιο προσιλωμένος, πιο να το θέλει λίγο παραπάνω. Είναι πολλά, είναι πολλά. Να σε καλά, φιλέ. Να σε καλά. Έτοιμο για υποψηφιότητα στα Πούλιτζερ, είσαι λέει ένα φίλο.
1: Συγκινήθηκε. Τώρα άκουσε πώ έκανε τη φωνή.
0: Ναι, ναι. Καλημέρα!
1: Ναι.
3: Εγώ μιλάω.
1: Εσύ μιλάς ναι. Με το λάμπε το χοντρό, ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Από την Έδεσα τηλεφωνώ.
0: Καλώ τον Εδεσαϊκό.
1: Ναι.
3: Όχι τον Εδεσαϊκό, τον Πανεδεσαϊκό.
0: Πλέον Πανεδεσαϊκό.
3: Καινούργια ομάδα.
0: Καινούργια ομάδα, ναι. Πανεδεσαϊκό.
3: Που ανέβηκε στη Γάμα Εθνική.
1: Γιατί χρωστούσε η άλλη και τη βάλατε αφημί άλλο.
3: Ναι, κατέβηκε με άλλο αφημί από ένα χωριό.
1: Α, αυτό είναι. Είδε ο γύφτος στη γενιά του και αναγκάλιασε στην καρδιά του.
3: Νησίου.
1: Ναι.
3: Ναι. Λοιπόν, εκείνο που θέλω να αναφερθώ.
1: Ναι.
3: Σε 3 χρόνια θα μιλάει όλη η Ελλάδα για τον Πανεδεσαϊκό. Θα είναι στη Super League.
0: Με το καλό. Εμείς πιτσιρικάδες μεγαλώσαμε με Δεσαϊκό στην πρώτη.
3: Το ευχάριστο είναι ότι αυτή τη στιγμή.
1: Άμα δεν γίνει Γιουσουφάκη του ΠΑΟΚ, δεν ανεβαίνει, φίλε.
3: 280 280 παιδιά στην Ακαδημία.
4: Αχα.
0: Α, δουλεύει τη Ακαδημία.
4: Είναι καλό. Είναι καλό.
0: Κάτσε να κάνουμε καμιά βόλτα εκεί.
3: 200 παιδάκια είναι στην Ακαδημία.
0: Καλά παιδάκια, πώς τους βλέπεις, έχετε κανένα ταλέντο καλό?
4: Από τα 280 δεν θα είναι καλά.
3: Αν έχει λέει, θα μιλάει όλη η Ελλάδα.
0: Άντε, ωραίο πλάνο, ωραίο project. Ξεκινάς χαμηλά με ακαδημίες, παίχτες, γηγενείς, έτσι.
3: Βγήκαμε φέτος στη Γάμα Εθνική.
0: Άντε, με το καλό.
3: Σε 3 χρόνια θα μιλάει όλη η Ελλάδα για τον Πανεδεσαϊκό.
0: Με το καλό θα σε παρακολουθούμε, Πανεδεσαϊκέ, την αγάπη μας. Πάμε, επόμενος. Καλημέρα.
5: Καλημέρα τα παιδιά.
0: Καλώς, πρωταθλητή. Καλώς τον πρωταθλητή.
4: Μετά από αυτό το τηλέφωνο βλέπω να μπαίνει στην Αλφα Ρωμαίο ο Διαμαντίδης και να πηγαίνει στην Έφεση. Κάτω από τους καταλάκτες αυτή το καφεδάκι. Καλημέρα κύριε Διαμαντίδη μας.
0: Πάμε τώρα λίγο στον πρωταθλητή Κύπρου.
4: Ναι.
0: Περπατώντας το πήρε.
4: Περπατώντας το πήρε. Ναι.
0: Καλά, Ομόνια μου, εσύ πώς είσαι?
4: Έλα, Κουμούνα το πήρε. Μπράβο.
5: Καλά,
0: παιδιά. Κουμούνα.
4: Κουμούνα.
5: Να σου πω δύο στα γρήγορα. Πρώτον, ο επιθετικός μας Ράιαν Μαέ,
0: ναι,
5: Βελγομαρογκινός, ήταν και στη Στόου και στη Φερεντσβάρος. Μάλλον πάει αυτός Μουντιάλ και μένει ο Ελκαμπί έξω, γιατί 24 γκολ και 10 ασίστ έχει το πολυβόλο μας.
0: Είναι και πιο μικρός. Είναι και πιο μικρός αυτός το πολυβόλο σας. Αυτόν τώρα να τον πουλάτε, να τον πάρουμε, ναι, εμείς εδώ στον ΠΑΟΚ.
5: Κοίτα, φίλε Γκουλ, επειδή βλέπω το ελληνικό χρόνια πολλά, το βλέπω,
0: ναι,
5: κάνει, παίζει άνετα σε οποιαδήποτε.
0: Το ξέρω, ομάδα, το ξέρω, το θέλει αλαχλή αυτό, να ξέρεις. Τον θέλει αλαχλή.
5: Ναι, ναι, στην Αίγυπτο.
0: Το ξέρω.
5: Θέλει να παίζει στην Ευρώπη, να πω ότι ακούγεται στην Κύπρο, γιατί ξέρεις η Κύπρος είναι μικρή και τα ακούμε όταν έχει κάποια είδηση. Το δεύτερο, σας είπα την ιστορία με τον Μπάρλον και το Αποέλ που έπρεπε να νικήσει για να μην βγούμε εμείς στην Αλφαεθνική. Η δεύτερη ιστορία είναι με τον Νίκος Λατάνος. Σίγουρα του πατήρ Ραπτόπουλου πρέπει να του έκανε διαιτησίες ως Λατάνος.
0: Σίγουρα πρέπει να τον έκανε ως Λατάνος, ναι.
5: Όταν έπαιζε μπάλα.
0: Δεν έπαιζε
5: Λατάνος. Νικούσε η Ομόνια.
4: Ως Λατάνος.
0: Ναι.
4: Φίλος του Παναθηναϊκού ήταν.
5: Ναι. Ναι, άκου τι έγινε ραπ. Το 72 νικούσε 0-2 η Ομόνια στη Λεωφόρο και ανέλαβε δράση ως Λατάνος.
4: Αφού ήταν Παναθηναϊκός, τι θες να σε κάνει? Αριστερή ομάδα επιχούντας στην Λεωφόρο, περιμένεις να κερδίσεις? Έχεις τρελαθεί, ρε.
0: Έχω και εγώ μια ερώτηση να σε κάνω, που θέλω να σε κάνω εδώ και καιρό.
5: Να τελειώσω ένα δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
5: Ήταν 0-2, ανέλαβε δράση ο Λατάνος, δύο κόκκινες, offside goal, πέναλτι που δεν ήταν. Τέλος πάντων, χάσαμε και πριν το 2013 ήρθε στην Κύπρο, παρέδωσε τη σφυρίχτρα στους παλέμαχους και ζήτησε συγγνώμη και ότι είπαν ότι η Χούντα τον πίεσε.
4: Το κατάλαβα. Η Χούντα. Κομμουνιστές εσείς, φύγε!
0: Μισό.
5: Σας είπα δύο ιστορίες που η Ομόνια τι περνούσε με τη Χούντα επειδή ήταν αριστερή ομάδα. Ακούω ραπ.
0: Τελευταίο, εγώ θα σου κάνω το ερώτημα, όχι ο ραπ. Τελευταίο χρόνο συμβολέου το πολυβόλο σας, ο ΜΑΕ. Ας ανοίξουν τα ματάκια κάποιοι να πάνε να τον τσιμπήσουν. Ας ανοίξουν τα ματάκια.
5: Φίλε,
0: 28 χρονών, καϊνάρι. Εγώ τον έχω δει, τον ξέρω. Τον έχω δει τον
4: Πέτρο στην Κύπρο.
5: Και ο Τάνκοβιτς μεγάλη χρονιά.
0: Ο Τάνκοβιτς, εντάξει, όχι. Αλλά ο συγκεκριμένος είναι άλλο πρότζο. Ο Τάνκοβιτς είναι άλλο. Δεν μου λες.
5: Είναι μεγάλη παιχτούρα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Και παίζει και σε κοστράκερ. Το ξέρω, το ξέρω. Θα βοηθήσει, θα βοηθούσε.
5: Έχει ταχύτητα εξτρέμ, πάσα δεκαριού και τελείωμα
0: φόρ. Ακριβώς, ακριβώς. Πες μου λίγο τώρα, εκεί στην Ομόνια, γιατί χωριστήκατε και βγήκε και άλλη Ομόνια 29 Μαΐου που είναι, που δεν έχει. Τι έγινε εκεί?
5: Τα παιδιά, να σας πω, τα παιδιά είχαν τις διαφωνίες τους, γιατί είμαστε ομάδα λαϊκής βάσης, σωματείο, όπως λέτε εσείς, όπως το λέτε εσείς, πώς το λέτε, ερασιτέχνη.
0: Ερασιτέχνη, ναι.
5: Εμείς το λέμε σωματείο, απλώς πέρασε στα χέρια, έγινε εταιρεία, το 18 έγινε εταιρεία η Ομόνια, ήταν σωματείο μόνο. Διαφώνησαν τα παιδιά, έκαναν δική τους ομάδα, τελείωσε.
0: Η Ομόνια
5: παραμένει πάλι.
0: Για αυτή είναι η Ομόνια, είναι ουσιαστικά από τα σπλάχνα σας, είναι αυτή η ομάδα, η Ομόνια 29.
5: Ναι, ναι, είναι η οργανωμένη. Έφυγε ένα μέρος των οργανωμένων.
4: Σαν το κουκουέρε είναι αυτή. Διαλύσανε, γίνανε κουκουέρε.
5: Έκαναν άλλη ομάδα.
4: Εξωτερικού, έναν
5: άλλη ομάδα. Όμως Όμως η Ομόνια έμεινε πρώτη στα εισιτήρια, έκανε ρεκόρ φέτος, 180.000 στα εντός, παιδιά, στην Κύπρο μιλάμε.
0: Ναι, ναι, ναι, είναι καλό το νούμερο. Η άλλη Ομόνια δεν έχει τόσο πολύ κόσμο όμως, έχει λίγο από ό,τι βλέπω.
5: Όχι, γιατί ήταν οργανωμένη, ναι. Τώρα ανέβηκε ξανά στην Αλφαεθνική. Ναι. Εντάξει, εγώ προσωπικά αγαπάω τα παιδιά, ό,τι και αν έγινε, Ομόνια είναι, Ομόνια γεννήθηκαν.
0: Εντάξει, δεν έχετε δηλαδή
5: τελείως
0: διχόνοια μεταξύ σας, ρε παιδί μου, απλά χωριστήκανε.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Ναι. Okay.
5: Ναι, ναι, ναι. Okay. Ένα μέρος των οργανωμένων έφυγε.
0: Ήθελα
5: ναι
0: να σου κάνω αυτό το ερώτημα. Να είσαι καλά, αδερφούλη μου, την αγάπη μου. Πες στο φίλο του Τσάικο, το πιο μάγικο πρωτάθλημα ήταν το 2008 με Βάλνερ από τον Ολυμπιακό, λέει. Τέτοια θέλουν, λέει, για να του γλεντάνε. Κατάλαβε τώρα γιατί τρελάθηκαν τα παουξάκια. Λοιπόν,
4: γιατί δεν είναι μάγικο τη Σάικ μέσα στην Τούμπα το 18. Με έλα, το Δημητριάδη εδώ σα παίρνει το πρωτάθλημα.
0: Ήταν μάγκη. Δεν τρέπεσαι να το λες.
4: Γιατί αντράπω.
0: Τι να τραπεί.
4: Γιατί αντράπω.
0: Ένα πρωτάθλημα το οποίο κρίθηκε με βάρ χωρίς να έχουμε βάρ.
4: Ήταν ο
0: βάζουμε γκολ. Όχι. Τα έχουμε πει. Βγήκε η επίσημη διαιτητική. Πάλι τα ίδια θα λέμε. Όλοι έχουν πει ότι δεν ήταν.
4: Ποιο όλο ο
0: Ντουνιάς. Πάμε να μάθουμε τώρα τι έγινε στον Γκάλο. Γιατί σήμερα έβαλε ένα εντριγκαδόρικο Γκάλο. Και περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η απόφαση. Πάντως αυτός ο Ράιαν Μάε, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι μεγάλη παιχτούρα. Έτσι. Και μικρή ηλικία είναι μεγάλη παιχτούρα.
6: Σκάουτερ κουλ.
4: Τι έγινε τελικά, εν τέλει.
6: Εν τέλει, Κωστή μου, θέλω να σου πω ότι έχεις βάλει τέσσερις επιλογές, οι οποίες οι τρεις μεταξύ τους έχουν. Τι να σου πω τώρα, ένα ποσοστό λιγότερο από 10% απόσταση. Οι τρεις μεταξύ τους. Είναι πολύ κοντά. Μία από τις τέσσερις
0: ξεχώρισε.
6: Είναι χαμηλά.
0: Ναι, ξεχώρισε.
6: Λοιπόν,
0: πάμε.
6: Το ερώτημα ήταν πώς βλέπετε εσείς λοιπόν τις αλλαγές που έχουν τις παρτίσει στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
6: Έπρεπε να γίνουν, είναι απόλυτα για τον ΠΑΟΚ, ήταν αναμενόμενες ή δηλώνουν κακό κλίμα.
4: Το αναμενόμενες πρέπει να είναι το τελευταίο.
6: Κωστή, αυτό λες ότι είναι το τελευταίο.
0: Έπρεπε να γίνουν.
6: Λοιπόν, αυτό λες ότι είναι το τελευταίο.
0: Μάλλον.
6: Λοιπόν, και οι δύο έχετε πέσει έξω. Αμφότερα λοιπόν. Το είναι απόλυτα για τον ΠΑΟΚ, είναι τελευταία επιλογή.
0: Άρα ο κόσμος δεν πιστεύει ότι έγινε.
4: Βέβαια ρε, με τα γερούδια τώρα.
0: Άντε πάλι. Και εσύ σε λίγο γέρος θα είσαι.
4: Θα σήμαι.
6: Λοιπόν, είναι απόλυτα για τον ΠΑΟΚ.
0: 10%. 1 στους 10. Άρα το 90% λέει παιδιά, δεν χάσαμε και κάτι.
6: Ακριβώς. Αμέσως μετά, το 26% θεωρεί ότι ήταν αναμενόμενες.
0: Πάμε κατευθείαν στο 36% που δεν τους κάει και καρφίτσα. Λοιπόν. Είναι αναμενόμενες και δεν μας νοιάζει. Ωραία.
6: Το 29% ναι θεωρεί ότι έπρεπε να γίνουν αυτές οι κινήσεις.
0: Ο 36 και 29, πάμε τώρα μην κάνουμε 65 αν δεν κάνω λάθος.
6: Μπράβο,
0: ναι. 66. Αλλά πρώτο, ναι, ναι, 66, ναι.
6: Και
0: 36-29, 65 ρε, μην με τρελαίνεις. 36-29, ναι, είπαμε κάνουμε λάθος, σας δίνω γίνεται ναι λάθος, τώρα μην
6: και
0: με
6: το, λάθος. Και το υπόλοιπο 35% θεωρεί ότι αυτές οι κινήσεις που έγιναν δηλώνουν ένα κακό κλίμα.
0: Μας. Άρα πρώτο βγήκε το κακό κλίμα. Αλλά συνολικά.
4: Α, δεν τρελαίνω, δεν που.
0: Ναι, ναι, ναι.
6: 6,5 στους 10 θεωρούνται.
0: Φορτηγό έπεσε πάνω σε περίπτερο. Δεν συγγίνεται εδώ πέρα. Λίγησε, λέει, έπεσε πάνω του. Νόμιζε ότι γινόταν σεισμός ο ιδιοκτήτης. Δες εδώ τι έγινε.
6: Στην Αγία Σοφιά.
0: Αγία Σοφία εδώ.
4: Αγία Σοφία φορτηγό.
0: Έπεσε το φορτηγό πάνω σε περίπτερο. Δεν
6: γίνεται. Έχουν μείνει λίγα περίπτερα.
4: Πόσο ταγάρι πρέπει να είναι ο φορτηγατζής που έριξε το.
6: Έχουν που έχουν μείνει λίγα περίπτερα.
4: Πόσο ταγαρά
0: δεν είναι. Φτάνει,
6: φτάνει. Παιδιά μου, ραντεβού την Πέμπτη. Αύριο rest day, best day.
0: Αύριο έχει rest day το παλικάρι.
4: Εμείς ο rest day, day τι είναι.
6: Rest day, best day.
0: Έλα, εσύ τόσα χρόνια στρατικά.
6: Έλα, ρε Κωστή τώρα, με απογοητεύεις.
4: Ναι. Κουβαλούσε ο
6: καθένας. Εμείς και μισή, θα είμαστε εδώ όμως. Μισή καταγωγή από την Τρίπολη, μισή από την
0: Τρίπολη. Ναι. Αύριο θα είμαστε εδώ απίκο, έχουμε πολύ ποδόσφαιρο. Αύριο να αναλύσουμε γιατί είναι και κομμάτι της δουλειάς μας που μας αρέσει.
4: Ναι.
0: Μας αρέσει πάρα πολύ.
4: Ναι.
0: Να δούμε δεκάδες πώς θα κατέβουν, τι θα παίξουν. Έρχονται πλακοτελίστες. Δεν χάνεται σήμερα ο Γιώργος Μπούζος με ραφάλ με τα τιμία.
4: Όπου ο άλλος πήρε ρεπό, βρήκε μέρα και πήρε ρεπό.
0: Έξυπνος. Είναι διεισδυτικός. Κύριε Καζαμπάκα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για άλλη μια φορά για την παρουσία σας. Ήταν συγκινητική, θα έλεγα. Στα όρια του έτοιμος να κλάψω είμαι τώρα. Δηλαδή, πραγματικά, δηλαδή, είτε ήρθες είτε δεν ήρθες, Θανάση, δώσε λίγο ράκα τάκα από κάτω. Φιλιά στο σπίτι, ερμάνος μου. Αβιεντό, καλό υπόλοιπο.
7: Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
8: Τρεις Φρέντο Εσπρέσο.
9: Lucky.
8: Τάκι.
9: Lucky 13.
8: Τάκι με λένε, είμαι 43.
9: Ρε, θες γιατρό?
10: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
8: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
11: Κύριε Λάκη, έτοιμα.
8: Τάκης.
11: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Λάκη. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ είσαι Λάκη.
11: Και σε λένε Τάκη.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τύπη επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα. Συνδεόμαστε με τον Χρήστο Στεφάνη για μια είδηση από το κέντρο της Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, Χρήστο.
15: Καλημέρα, Παναγιώτη. Άγιο είχε ο ιδιοκτήτης ενός περιπτέρου στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας όταν πριν από λίγη ώρα φορτηγό έπεσε πάνω στο περίπτερο την ώρα που ο ίδιος ήταν μέσα. Αποτέλεσμα αυτής της σύγκρουσης ήταν το περίπτερο να αποκολληθεί, να μετακινηθεί για αρκετά μέτρα πριν ο οδηγός φρενάρει το βαρύ όχημα. Να πάθουν ζημιά μεγάλα πολλά είδη από το εμπόρευμά του. Έπεσαν τα ψυγεία με τα αναψυκτικά και τα νερά, αλλά ευτυχώς κανείς δεν τραυματίστηκε. Όπως στο σημείο έσπευσε αστυνομία από την πρώτη στιγμή, προκειμένου να διαπιστώσει τι είχε συμβεί, πήρε καταθέσεις από τους εμπλεκόμενους. Όπως υποστήριξε ο οδηγός του φορτηγού, ένα άλλο αυτοκίνητο που κατέβαινε τον πεζόδρομο και αυτό για φορτοεκφόρτωση εκείνη την ώρα, τον έκλεισε με αποτέλεσμα να κάνει έναν ελιγμό και με την άκρη της καρότας του να βρει την άκρη της τέντας του περιπτέρου. Και αυτό όλο είχε σαν αποτέλεσμα το παραπάνω σκηνικό. Ένα σημείο του πεζόδρομου μέχρι και αυτή την ώρα, Παναγιώτη, παραμένει αποκλεισμένο.
14: Ευχαριστούμε πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε τράπεζα στη Τηθωρέα, δήλωσε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη. Άφησε ανοιχτό ενδεχόμενο να συνδέονται και με άλλες δράσεις, ενώ τόνισε στην ΕΡΤ πως η αστυνομία οργανώθηκε και κατάφερε να τους συλλάβει. Οι συνολικά 8 συλληφθέντες, 6 άνδρες και 2 γυναίκες που κρατούνται στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής έφεραν 4 χειροβομβίδες, φέρεστη, θαλάμη των όπλων τους, πιστόλια και υποπολιβόλα και επέλεξαν τη συγκεκριμένη τράπεζα επειδή δεν βρίσκεται κοντά κάποιο αστυνομικό τμήμα, δήλωσε η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο εκτός γυρίσματος. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη μερικό ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι και σοβαρό τραύμα στο δεξιό του αστράγαλο. Σε εγκαταστάσεις του πολεμικού ναυτικού προς εξέταση για τον εντοπισμό του κατασκευαστή αλλά και του χρήστη βρίσκεται το θαλάσσιο drone που εντοπίστηκε οπλισμένο στη Λευκάδα. Έντονο ενδιαφέρον και ανησυχία εξέφρασαν για το συγκεκριμένο περιστατικό και οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επόμενη ενημέρωση στις 12, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
16: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
17: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
18: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
19: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
18: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
19: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
20: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
3: If you're all in, we're all in.
2: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
4: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
5: Coach.
4: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
5: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
4: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πεύκο Χώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: Ναι, έλα Γιώργο.
4: Έλα, λέ.
3: Μ' ακούς?
4: Σ' ακούω.
3: Ο μικρός.
4: Τι?
3: Είπε την πρώτη του λέξη.
4: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
3: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
4: Είπε παπά.
3: Όχι.
4: Είπε παπά το καμπάρι μου.
3: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
4: Μπάλα.
3: Ναι.
4: Είπε μπάλα.
3: Είπε μπάλα.
4: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
5: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
6: Μυρίζει λουκουδιά!
7: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
6: Πού πήγε πάλι!
7: Όπου κι αν πήγε, Πετσάπ 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
6: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
7: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
1: Πετσάπ 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
8: Μπαίνεις στο γήπεδο και η ομάδα σου βάζει γκολ στο πρώτο λεπτό. Έτσι ξεκινάς και στην Betzone με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Betzone. Με 220 δώρα χωρίς κατάθεση και γύρισμα στον τροχό. Betzone. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
2: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
3: Θέλετε μια ολάνθη στη βεράντα? Σας τη χαρίζουμε. Garden Center Βασιλιάδη. Ο μεγάλος μας διαγωνισμός ξεκίνησε. Κάντε τις αγορές σας σε φυτά, υλικά και εργαλεία και μπείτε στη μεγάλη μας κλήρωση για να κερδίσετε το σχεδιασμό και τη φροντίδα της βεράντας σας. Ελάτε να μεταμορφώσουμε το χώρο σας σε έναν μικρό παράδεισο. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
4: Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
5: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, προ τέξιον. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
8: Έτοιμος ο Verstraten, το οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
10: Κόλλησε, δεν ξέρω τι κόλλησε, αλλά το μυαλό σου είχε κολλήσει σε εκείνο το 1-0 με το οποίο προηγήθηκε η ΑΕΦ Ηλίρου στον τελικό της ΚΑΠΑ 16 απέναντι στον Άρη. Και με μία φωνή ο Καζαμπάκας φώναζε «Λίξτο, λίξτο, λίξτο». Ποιο λεπτό προηγήθηκατε, ρε?
11: Εσείς, να σας πω κάτι, νωρίς. Τόση ώρα κάνατε μια συζήτηση έξω, περίπου κουραστική, ναι. Αλλά δεν θέλω να πω, ενδιαφέρουσα για εσάς.
10: Ναι.
11: Ήσασταν δύο, ήμουν ένας, οπότε κερδίζουν οι δύο, βρίσκουν κάτι που συζητάνε μεταξύ τους ενδιαφέρον, περισσεύουν οι μειοψηφίες σε αυτόν τον κόσμο.
10: Μπράβο.
11: Παρ' όλα αυτά μπορούν να έχουν και η φωνή οι μειοψηφίες, έτσι δεν θα μας φημώσετε.
10: Ναι.
11: Κάνετε μια συζήτηση την οποία, ας πούμε, την άφησα κάπου στη μέση γιατί βγήκα έξω εντέχνος, γιατί κάτι μου τύχε.
10: Ναι.
11: Εντάξει. Και σας άφησα στο γεγονός ότι το Φίλιρο στο τελικό του ΚΑΠΑ 16 προηγήθηκε του Άρη.
10: Ναι.
11: 1-0.
10: Ναι.
11: Αποτέλεσμα, τελικό σκορ 4-1 ο Άρης. Δηλαδή, και ακούω που του λες σφύρα το, λίξτο και τέτοια. Δηλαδή, δεν αναρωτηθήκατε εκείνη τη στιγμή, δεν είπε ούτε ένας ούτε ο άλλος σε ποιο λεπτό έγινε το 1-0.
10: Δεν ήξερε ούτε αυτός.
11: Εσύ δεν είναι σημαντικό αυτό.
10: Είναι.
11: Αν το 1-0 έγινε στο 85 και το μάτς τελείωσε 4-1, είναι θέμα. Αν το 1-0 έγινε στο 5, 10, 15, 20, 25,
10: 25 30, 45.
11: Δηλαδή, okay, εκεί δεν είναι θέμα, yeah. Έχει ξαναγίνει. Όπως και να έχει, βέβαια.

0: Τεσσάρα.
1: Η ήττα του Φιλίρου είναι
0: εντυπωσιακή. Εντάξει. Μπράβο στον Άρη. Εντάξει. Ήταν 1-1 όμως το 75. Δηλαδή κατέρευσε στο τελευταίο τέταρτο.
1: Εντάξει. Είναι προχωρημένη σεζόν.
0: Είναι κουρασμένα τα παιδιά.
1: Αυτά είναι κυριολεκτικά
0: παιδιά. Ο προπονητής της ΦΑΕ Φιλίρου είπε ότι είχαμε τόσες πολλές απουσίες και μας τύχησαν.
1: Έρχε εγώ τώρα που μιλάς, όχι πιο σιγά, σταμάτησα να αναπνέω ούτε. Τέλος, καλά όμως έκανες. Ναι, καλά.
0: Είναι η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Άντα γόρι μου.
1: Για μας, για να το πω πολύ όπως το νιώθω, μπράβο στα παιδιά. K10, K15, 14, 13, 12, 17. Τελικώς είναι παιχνίδι, σημαντικό είναι, αλλά μην χάνουμε τώρα το προορισμό μας.
0: Έτσι.
1: Θα έρθουν και άλλα μεγάλα μάτς, αυτά και τα λοιπά.
0: Κι άλλες τεσσάρες.
1: Μα αν έρθει και η άλλη τεσσάρα, τουλάχιστον θα είσαι λίγο
0: συνηθισμένος.
1: Δηλαδή. Η τρίτη τεσσάρα θα σε πάρει από κάτω.
0: Δεν πειράζει.
1: Η μία χιλόπιτα, λες εντάξει, την επόμενη θα διορθώσω τα λάθη μου, θα ανταποκριθεί. Μετά από τις δύο-τρεις είναι πρόβλημα.
0: Καζαμπάκας, πασίγιο κάνατε στα παιδιά του Άρη μετά, χειροκροτήσατε.
2: Έχουμε σύννεφα σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης, για να δούμε πώς θα κινηθούν κατά τη διάρκεια.
0: Εκείνο ρε φίλε το ηχητικό 4, τι 4, 4 που είχες βάλει κάποτε όταν έτρωγε ο ΠΑΟΚ 4, υπάρχει πουθενά ρε φίλε.
2: Βλέπετε, μας πλησιάζουν κάποια σύννεφα στα δυτικά, κεντρικά και τα νότια.
0: Έχεις, ναι.
1: Το παιδί σε μια ηλιόλουστη μέρα διάλεξε να πατήσει και λάθος μετεωρολογικό δελτίο. Βρήκε έναν αρνιακό, ας πούμε, ο οποίος λέει σύννεφα κάπου έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Α, είναι. Λέει ο Θανάσης ότι στην Ευρώπη έχει σύννεφα.
0: Μπράβο.
1: Εδώ έχει πάντα ήλιο.
0: Εδώ έχει πάντα ήλιο. Ποιος το είναι, ποιο τραγούδι είναι αυτό.
1: Ποιο.
0: Εδώ έχει πάντα ήλιο.
1: Δεν ξέρω εγώ, δικό
0: μου. Όχι, πρέπει να είναι. Ξύνα σπαθιά.
1: Εδώ. Ρε, κάτι δική μου στίχη είναι αυτή, ρε.
0: Όχι, ρε.
1: Γιατί όχι, εγώ το
0: δεν είναι αλήθεια αυτό που λέω. Ξύλινα σπαθιά, εδώ έχει πάντα
1: όχι,
0: ήλιο. Ένα στίχο δεν είναι. Ναι, ναι,
1: τι
0: ναι,
1: ναι, ναι, ναι, εγώ το έχω γράψει τώρα. Ρε.
0: Επάνε εσύ τα.
1: Εδώ έχει πάντα ήλιο. Και αυτό το καλοκαίρι, να το γράφω όλα. Ρε, δικό μου να δει το χαρτί μου, ρε.
0: Τι έχουμε γυρίσει το 70 πίσω με χρονοκάψουλα.
1: Γιατί είναι δηλαδή περίεργο να προκύψει, ας πούμε, ότι.
0: Το 70 λέω να γυρίσουμε. Συγγνώμη, το 70 να γυρίσουμε για να προλάβουμε να το έχουμε εμεί γράψει ήδη, λέω ρε φίλε. Όχι ότι βγήκε το 70 το τραγούδι. Συγγνώμη Γιάννη.
1: Ρε δεν είναι συγγνώμη για μένα ρε.
0: Ναι έχεις δίκιο. Καζαπάκα βάλε ένα μικρόφωνο να συμμετέχεις ρε φίλε.
2: Πώς θα κυρίσουν τα πράγματα στην Ελλάδα θα.
1: Άντε τι μιλήστε να δούμε.
2: Θα έχουμε παροδικά αυξημένες συννεφιές.
1: Αυτό σε πόσο
2: τελειώ
1: το δεύτερο θα είσαι.
0: Σε του Αρναούτογλου είναι ένα τέταρτο ρε Γιάννη.
1: Α το Αρναούτογλου αυτό. Πού το βρήκαμε. Αρναούτογλου λέει δελτίο ακόμη. Στο YouTube λέει ο Αρναούτογλου δελτίο.
0: Τι ακάθεσαι.
1: Μπράβο.
0: Τις Βρυξέλλες τι να κάθεσαι να κάνει, ρε Γιάννη.
1: Α, ωραία.
0: Δεν περνάει γρήγορα.
1: Καλά,
0: καιρός.
1: Δεν είναι χαραμοφάης ο άνθρωπος.
0: Όχι, αλλά δεν περνάει και γρήγορα καιρό. Κάτι πρέπει να κάνει.
1: Αυτό που αγαπάει. Καλά, γιατί εμείς τον αγαπάμε, τον παραδεχόμαστε. Α, ο Αρναούτογλου λέει τον καιρό από τις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Εντάξει, οκ.
0: Έρχεται το νέο Full Pass. Καταιγίδες κτλ. Μας βρίσκεται στο Facebook και έχουμε ποστάρει τη φωτογραφία του ανθρώπου που θα ξανά σηκώσει το Μουντιάλ.
1: Να
0: αναφερόμαστε
1: πω...
0: στο Μέση.
1: Μπράβο, στο Μέση. Να πω μία από. Δεν ξέρω αν θα είναι και η είδηση ας πούμε, στη... που θα προκύψει αύριο μεθαύριο. Μπορεί και σήμερα. Ο Ηρακλής μπορεί να πάρει το ματσάρι. Εννοώ το ματσάρι, δηλαδή, γιατί εμείς κάποια στιγμή μιλώντας με τον Γιώργο, λέγαμε. Μπερδευτήκαμε και είπαμε το ματσάρι Ματεράτσι. Αλλά θέλω να πω το ματσάρι τον προπονητή, όχι κάποιον. Τις τελευταίες ώρες αναζωπηρώθηκε λίγο το πράγμα. Ενώ ήταν το ναυάγιο όταν είχε έρθει στη Θεσσαλονίκη. Και είναι μια ιστορία που καταγράφηκε, ρε παιδί μου. Είναι γνωστή. Ήρθε εδώ, υπήρχε συμφωνία, κάτι στράβωσε, κάτι πήγε λάθος. Τώρα τι και πώς, ίσως αύριο μεθαύριο, αν τελικώς προχωρήσει αυτό το deal και καθίσουμε, ας πούμε, σε μια συνέντευξη τύπου, ρωτηθεί και απαντήσει σχετικώς. Αν και θα έχει μικρή σημασία το τότε με το. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι μία ερώτηση που μπορεί να του γίνει. Εν πάση περιπτώσει, την υπόθεση δεν την άφησε ο Ηρακλής. Και κατά πώς φαίνεται, όχι μόνο δεν την άφησε, την ξαναδούλεψε. Από την πλευρά του Ιταλού τεχνικού προέκυψε καλή θέληση. Τώρα, αν αυτά. Δηλαδή, δεν ήταν πλάτη με πλάτη, δεν σε βλέπω, ας πούμε, τι είναι αυτά που μου έκανες. Με κοροϊδεύσες ο ένας, ο άλλος, ξέρω εγώ, το κρατάει μανιάτικο, δεν μιλιόμαστε. Μιλούνται και αυτό αν προκύψει, δηλαδή αν καταλήξει σε συμφωνία θα φανεί. Πάντως είναι εκείνο που λέγαμε ναυάγιο, γιατί ήταν ναυάγιο, ήρθε και φύγε χωρίς να υπογράψει. Δεν είναι ένα ναυάγιο. Πήγαν εκεί οι εργάτες, πήγε το πλοίο στο Σκαραμαγκά που πήγε στο Καρνάγιο, όπως λέγονται αυτά. Τσούκου τσούκου τσούκου φτιάχτηκε το σκάρι και ξαναφέρεται ότι το ρίξαν στάρ. Τώρα, αν θα προκύψει κανονικός απόπλους, θα το δούμε σε λίγο. Αλλά θεωρώ, σύμφωνα ας πούμε, με το ρεπορτάζ, ότι ο Ηρακλής μπορεί να ξαναμπεί για ματσάρι.
0: Ωραίο, ωραίο. Και αυτό νομίζω ότι δείχνει ότι δεν ήταν και χαώδης η διαφορά.
1: Ναι, κάτι δείχνει.
0: Κάτι δείχνει. Δηλαδή ότι, ρε παιδί μου, ναι, ναυάγησε, αλλά δεν ζητούσε ο άλλος το.
1: Ναι, η όποια διαφορά. Μπορεί να μην ήταν η οικονομική διαφορά.
0: Ναι.
1: Μπορεί να ήταν διαφορά. Συγγνώμη. Συγγνώμη, Γιώργο. Συγγνώμη.
0: Μην δημιουργήσει λαθασμένες
1: εντυπώσεις.
0: Μπορεί ο άλλος, συγγνώμη, ο Ιταλός προπονητής να είπε ότι εγώ θέλω τους 5 συνεργάτες μου. Σου λέω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, μπορεί άλλος να τέθηκε θέμα budget ομάδας.
0: Budget ομάδας, ναι. Εντάξει. Αυτό για μένα είναι πάρα πολύ καλό. Γιατί... Και επαναλαμβάνω ότι θα σφίξω τη γροθιά μου, γιατί είναι από τα που λένε μου.
1: Ο ματσάρι.
0: Ναι, το έχω πει.
1: Και την περασμένη... Το έχεις πει, αλλά από πού είναι που λένε.
0: Ρε φίλε, έβλεπα μάτς στην Ιταλία. Ο τρόπος που προπονούσε, που καθόταν στον πάγκο, οι αντιδράσεις του.
1: Α, γουστάρι.
0: Γουστάρω πάρα πολύ, ρε φίλε. Είναι κάποιοι προπονητές που γουστάρω
1: είναι
0: πολύ.
1: Είναι εξωστρεφής δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτούς λίγο τους φοβάμαι.
0: Όχι, εντάξει, δεν έκανε χειρονομίες στα γκολ.
1: Όχι, θέλω να πω προπονητές που δείχνουν στον κόσμο ότι συμμετέχουν πολύ εργά στο παιχνίδι.
0: Συμμετέχουν, φίλε. Δεν σε διακόπτω,
1: ρε. Τι με κάνεις ακριβώς για καταλάβω.
0: Εσύ έχεις δει παιχνίδια του Ματσάρη στον πάγκο.
1: Είναι καλό παιδί. Λέω ότι υπάρχουν προπονητές που είναι πολύ ενεργητικοί στον πάγκο. Ναι. Αυτό ή περνάει στην ομάδα.
0: Ναι.
1: Δεν σου έχει τι να γίνεις παίκτης ή να πει: έχω και τον άλλο στον πάγκο, κάνει χειρονομίες χειρονομίε για να δει και ο κόσμος και καλά ότι συμμετέχει. Δεν καταλαβαίνουμε. Δεν έχουμε κάνει ποτέ μια προπόνηση. Ναι. Και πάμε, ας πούμε, στα παιχνίδια και κουνάει το χέρι. Όχι, δύο δείχνει, όχι, γυρίστε πίσω. Εμεί δεν ξέρουμε τι μα λέει. Σου έχει τύχει. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, ότι η εικόνα ενό υπερενεργητικού προπονητή στον πάγκο μπορεί να είναι πραγματική, μπορεί να μην είναι πραγματική. Σηκώνει το χέρι, παιδιά.
0: Παράδειγμα.
1: Σηκώνει το χέρι για να μιλήσει.
0: Παράδειγμα. Τούντορ. Τούντορ. Ο Τούντορ υπερενεργητικό ήταν.
1: Ναι, καλά.
0: Όχι, Παναγία μου. Γι' αυτό σε διέκοψα, για αυτή τη χαζομάρα.
1: Ρε, τρόμαξα, ρε, τώρα σου λέω. Αυτά.
0: Πάντως, δηλαδή, μπορεί να είναι θέμα και 24 ώρων. Δεν θα το τελειώσουμε.
1: Μπορεί να είναι 13 με 16 ώρες.
0: Εντάξει.
1: Τι είναι στη γάστρα.
0: Όταν λέμε, ρε φίλε, ότι είναι θέμα, μπορεί να είναι θέμα και 24 ώρων, λέμε σύντομα. Και γι' αυτό το λέμε. Δεν σου λέω ότι αν δεν γίνει 24 ώρες.
1: Εγώ σου λέω ότι το ναυάγιο εκείνο δεν είναι πια ναυάγιο.
0: Okay.
1: Είναι δύο πλευρές που κάθισαν στο τραπέζι, ξανασυζητάνε. Έγινε μία πρόοδος, ας πούμε, πώς να το πούμε, αυξητική οπωσδήποτε. Θα δούμε τώρα στην πράξη, σε 15-16 ώρες, θα δούμε το φουρνό, θα το βγάλουμε. Και κάποια στιγμή, άμα έχει ροδίσει από πάνω, θα ρίξουμε και το ρύζι, ας πούμε. Τι να σου πω, Γιώργο. Δεν ξέρω, με ώρες δεν μπορώ να πω με ώρες. Ευτυχώς, δηλαδή, η Ιταλία έχει πάνω κάτω την ίδια ώρα με εμάς. Δεν είναι και από την άλλη πλευρά, στην Αργεντίνη, να έχει 6-7 ώρες διαφορά. Άρα, μιλάμε για πραγματικό χρόνο. Μπορεί σήμερα, μπορεί αύριο.
0: Okay. Ωραία, ωραία.
1: Πάντως φάνηκε από την αρχή να είναι, ας πούμε, νούμερο από τους δυνατούς πρώτους στόχους κτλ. Αυτό σημαίνει ότι πάει. Δηλαδή, επειδή ακούστηκαν διάφορα και για Νίκο Παπαδόπουλο, έτσι.
0: Ναι.
1: Νίκος Παπαδόπουλος, ρεπορτάζ Βασίλη Μάστρο, έχει κλείσει τον Άρη.
0: Ναι.
1: Το θυμίζουμε αυτό. Πριν από μία εβδομάδα, πότε το έδωσε ο Βασίλης.
0: Λιγότερο από εβδομάδα το έδωσε.
1: Γιατί στο μεσοδιάστημα προέκυψε. Έπαιξε Νίκος Παπαδόπουλος στον Ηρακλή.
0: Ναι.
1: Και εδώ θέλω να κάνω να ανοίξω μια μικρή παρένθεση και να πω κάτι. Τώρα όχι προς υπεράσπιση κανενός συναδέρφου, ούτε το συνάφη, ούτε τίποτα. Ή δεν θα γράφουμε τίποτα και θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις των ομάδων, ή δεν θα λέμε τίποτα και θα περιμένουμε τις επίσημες ανακοινώσεις των ομάδων, ή ας πούμε μερικές φορές κάποιος μπορεί να έχει μια πληροφορία δυνατή, να την εμπιστεύεται και να την πει. Επειδή άνθρωποι κάνουν τα deals και άνθρωποι κάνουν τις συζητήσεις, αύριο μεθαύριο μπορεί κάποιος από αυτούς να ξυπνήσει στραβά. Και το μέχρι χθες, ας πούμε, βέβαιο να χαλάσει. Και επειδή είναι ίδιων των αναγνωστών ακροατών, τηλεθεατών, παρουσιαστών, συνομιλητών και όλων όσων συμμετέχουν σε κάτι, είναι ίδιων, μόλις κάνει κάποιος λάθος, να πέσουν πάνω του και να αρχίσουν, ας πούμε, να κοροϊδεύουν, λίγο να είμαστε, πώς να σου πω, μαζεμένοι στις αντιδράσεις μας. Γιατί στο μεσοδιάστημα, ενώ το μεσοδιάστημα ποιου πράγματος. Λέμε, ας πούμε, για Νίκο Παπαδόπουλο συμφωνία με Άρη, αν θα προχωρήσει. Στο μεσοδιάστημα προκύπτει Νίκος Παπαδόπουλος ότι ο Ηρακλής αού και τέτοια. Άλλοι έλεγαν και λένε ότι μπορεί να ισχύει, άλλοι λένε ότι δεν ισχύει καθόλου και τίποτα. Στα social media όμως από κάτω, ο κάθε, ας πούμε, που έχει όρεξη να πληκτρολογήσει.
0: Είναι κριτήριο, πιστεύει πλέον τα σχόλια στα social media.
1: Όχι,
0: δεν. Ο άλλο με ευχήθηκε καρκίνο να βγάλω, ρε Γιάννη. Θα ασχοληθώ εγώ μαζί του.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, όχι, δεν με κατάλαβε. Okay, συγγνώμη, okay, okay, όχι. Okay, okay, εγώ πλέον okay, με τα social media δεν είναι κριτήριο για μένα ποια είναι η αυτή του κόσμου.
1: Ναι.
0: Ειλικρινά σου λέω, γιατί υπάρχουν αυτοί εδώ. Πρόσεξε, δεν τα τσουβαλιάζω όλα. Ναι. Αλλά υπάρχουν αυτοί που άμα γράψει καλημέρα στο ποστάρισμα, μπορεί να σου ξαναγράψουν τράκαρε.
1: Okay.
0: Γιατί να ασχοληθώ μαζί με αυτά, κατάλαβες πως το λέω. Ναι. Απλά προφανώς, όταν έχεις μία είδηση, μπαίνεις σε μία διαδικασία να λες ότι εγώ θα τη γράψω. Αυτομάτως, όταν μπαίνει μία είδηση, δεν σημαίνει ότι πρέπει να την απαξιώσεις, επειδή την έγραψε για παράδειγμα ο Πάγκος, τον οποίο δεν τον γουστάρει ο Ζαΐρης.
1: Δεν το βάζω στο κομμάτι, ναι, το δημοσιογραφική, ναι, κόντρα.
0: Ναι.
1: Καθόλου δεν το βάζω σε αυτό και αυτό είναι το τελευταίο, ειδικά. Αυτό, όχι, ειδικά δεν με ενδιαφέρει καθόλου.
0: Όχι, δεν το πήρα. Σαν ονόματα τυχαία το είπα. Τυχαία ονόματα. Ότι κάποιος... είμαι εγώ ο φίλαθλος Ζαΐρης.
1: Ναι.
0: Δεν γουστάρω τον δημοσιογράφο Πάγκο. Έτσι το είπα. Όχι δημοσιογραφικά.
1: Εντάξει.
0: Κατάλαβε, δεν το λέω γι' αυτό.
1: Ωραία.
0: Τώρα, ωραία. Επειδή σιγά-σιγά θα πρέπει να πάμε στο πρώτο διάλειμμα και μετά θα παίξουμε μπαλίτσα. Για το μέση, μη τσατιστείς για την ερώτηση. Έχουμε κάτι συγκεκριμένο.
1: Θα, δεις, θα με κάνει να. Δηλαδή, ήδη... περιγράφει ένα προφίλ ενός περίεργου ανθρώπου.
0: Όχι, ρε αγόρι μου.
1: Ότι δεν. Ναι, ακριβώς θα μου τα σου ρε. Πετάει στην επιφάνεια. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς, ναι. Δηλαδή, στην παράνοια θα αντιδράσω. Ο Μέση, γιατί να τσατιστώ, γιατί βάλαμε το Μέση.
0: Ναι, ανακοίνωσε ότι θα είμαι στο Μουντιάλ το τελευταίο μου αυτό.
1: Έβγαλε λίστα ο Σκαλόνι.
0: Οχ.
1: Αλλά η λίστα αυτή είναι μια προεπιλογή, έχει 55 παίκτες μέσα.
0: Τον έχει μέσα.
1: Τον έχει, ναι.
0: Α,
1: 55ο.
0: Ναι.
1: 55ος ο Μέση, μέσα. Μέσα ο Μέση, τώρα κοίταξε. Δεν θα είναι.
0: Δεν θα είναι, ρε φίλε.
1: Τι τον έβαλε στην προεπιλογή για να τον κόψει.
0: Όχι, καταρχήν.
1: Στους 55.
0: Δεν είναι αυτό.
1: Τι?
0: Αν ο Σκαλόνι θα είχε πάρει τηλέφωνο το Μέση και θα του πει να σε βάλω.
1: Ναι.
0: Και ο Μέση του είπε βάλε με. Δεν υπήρχε περίπτωση,
1: ναι,
0: δηλαδή,
1: όμως,
0: να το μάθει ο Μέση από την ανάρτηση στο Instagram.
1: Ναι.
0: Της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας Αργεντινής. Προφανώς έχουν συζητήσει και του λέει μεγάλε θα είσαι.
1: Ναι, αλλά τον του είπε να σε βάλω, βάλε με, γιατί ακόμη το σκέφτομαι.
0: Ναι, εντάξει.
1: Να δούμε, ας πούμε, τι και πώς. Αλλά για να το βάλει προεπιλογή, πάει να πει ότι πάμε για Μέση Μουντιάλ Μέση.
0: Ναι.
1: Μέση Μουντιάλ Μέση.
0: Θα το ξανασηκώσει.
1: Λες.
0: Ω.
1: Για να δούμε. Ναι. Θα ήθελες όμως.
0: Πολύ.
1: Και εγώ.
0: Πάρα πολύ.
1: Διαστροφικά. Θέλω αυτός να είναι άπιαστα τα.
0: Απλά δεν θέλω να κάνει τα καραγκιοζλίκια ξανά ο τερματοφύλακας Αργεντινής που μειώνει έτσι.
1: Ναι, έκανε χαζομάρες. Ναι. Αλλά ήταν αυτός που.
0: Ήταν αυτός, αλλά δεν θέλω τέτοια καραγκιοζλίκια. Δεν θέλω τέτοια. Η Αργεντινή έχει ποιότητα.
1: Οπα.
0: Ο ένας χειροκροτάει τον άλλο στο γήπεδο. Δεν πέφτω. Το είδε στο βίντεο, ρε φίλε.
1: Ποιο βίντεο.
0: Που κυκλοφόρησε.
1: Πριν από λίγο δεν υπησυδιαζόμαστε.
0: Εντάξει, άμα. Μετά, βίντεο να κατρακυλάνε από τις κερκίδες οπαδοί της Arsenal στο γκολ.
1: Στο Λονδίνο είναι αυτό, ναι. Εσύ λες για την Αργεντινή.
0: Ναι, λέω ρε παιδί μου, γενικά για οπαδούς, αλλά είδα το βίντεο και τσατίστηκα. Θα πάω στο επόμενο West Ham Arsenal. Στο επόμενο West Ham Arsenal θα είμαι μέσα.
1: Χώστα
0: και μετά θα ξαναμπω πιο βαθιά μέσα. Βάλω σε διάλειμμα και επιστρέφω.

Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.

0: Έλυσε σήμερα στο πλαίσιο της 8ης αγωνιστικής των play-out της Super League 1. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις αναμετρήσεις, οι οποίες θα διεξαχθούν ταυτόχρονα στις 7. Ο Αστέρας υποδέχεται τον Πασεραϊκό, η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο, ενώ ο Πανετολικός φιλοξενεί την ΑΕΛ στο Αγρίνιο. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα του ΠΑΟΚ ολοκληρώνεται η προετοιμασία για την αναμέτρηση με την ΑΕΚ Τούμπα αύριο Τετάρτη στις 7.30, η οποία θα κρίνει το εισιτήριο για το Champions League. Ο Λουτσέσκο υπολογίζει τις επιστροφές των Γιακουμάκη και Σάντσες. Σε κατάσταση διοικητικής ανασυγκρότησης εισέρχεται η ΚΑΕ ΠΑΟΚ μετά τις παραιτήσεις των Βερζιτζή, Οικονομίδη και Μπουντούρη. Το νέο διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε ήδη με τον Ιωάννη Πετμεζά στη θέση του Προέδρου και Διευθύνοντος Συμβούλου, ενώ καθήκοντα Αντιπροέδρου αναλαμβάνει ο Παπαδόπουλος. Στον Άρη, το τεχνικό επιτελείο επικεντρώνεται στην τακτική προσέγγιση εν ώψη της αυριανής αναμέτρησης με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό στάδιο στις 5. Η σημερινή προετοιμασία περιλαμβάνει ειδικό πλάνο για τη διαχείριση του Φαμπιάνο και Πέρεθ με στόχο την αγωνιστική ετοιμότητα των δύο ποδοσφαιριστών. Στο τμήμα μπάσκετ του Άρη, η προετοιμασία για τον πρώτο προημιτελικό με την ΝΑΕΚ την 5η 14 Μαΐου κορυφώνεται με έμφαση στην τακτική προσέγγιση. Στον Ηρακλή, η αναζήτηση νέου τεχνικού για τη Super League 1 στρέφεται πλέον στον Σέλλες μετά την οριστική διακοπή των επαφών με τον Ματσάρη. Ο 43χρονος Ισπανός προπονητής αποτελεί την κύρια επιλογή της διοίκησης από την Ιβηρική αγορά. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
2: Και εσύ τι είπες?
1: Η Happy Days ή τίποτα?
3: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΔ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
4: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
5: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
6: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
7: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
8: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τονοσαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορρυπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
13: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
12: Πέρτο.
13: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και ένα παστισάκι να φάμε.
12: Πέρτο.
13: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
12: Μην το φέρεις.
13: Γιατί?
12: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
14: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
17: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
18: Μήπως λεφτά.
17: Τα λες και λεφτά.
18: Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
17: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
19: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
20: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
21: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
0: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
0: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' τ' άλλο. Χι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
0: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
0: Τις κληρώσεις.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
23: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
25: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
4: Εγώ χρωστάω μια συγγνώμη μπαίνοντας τώρα, γιατί πολλές χρωστάς, αλλά εντάξει, ας ξεκινήσουμε από την πρώτη.
5: Ας ξεκινήσουμε, είναι ένα μικρό, που λέμε, έλα μια καλή αρχή. Ναι. Γιατί μπαίνοντας στη Σμαράγδα, θέλω εγώ δεν την ενημέρωσα στον αέρα, γιατί η Σμαράγδα στο δελτίο, ρε παιδί μου, είπε ότι ο Ηράκλης στρέφεται στον τεχνικό τάδε μετά το ναυάγιο με ματσάρι κτλ. Αλλά επειδή είναι κάτι πολύ, πολύ πρόσφατο, είναι λογικό στο refresh της, στο δελτίο να μην το έχει. Και φταίω εγώ, γιατί μπαίνοντας δεν της είπα, Σμαράγδα, αν έχεις να πεις κάτι για προπονητή στον Ηρακλή, να ξέρεις υπάρχουν νέα δεδομένα. Οπότε, my fault, ας πούμε.
4: Ναι, ρε παιδί.
5: Μέα κούλπα που λένε. Και δεν ξέρω πώς αλλιώς το λένε σε άλλες γλώσσες. Άμα θέλετε, στείλτε τώρα να γίνουμε στην Ιαπωνία, ξέρω εγώ. Στη Γερμανία, πώς λέγεται το λάθος μου. Πώς θα το πεις το λάθος μου.
4: Meine... No foul.
5: Meine Liebe, τι είναι.
4: Meine Liebe είναι αγάπη μου.
5: Εντάξει, mine
4: foul.
5: Mine foul.
4: Ναι, εν τω μεταξύ, ρε φίλε, να σου πω κάτι. Υπάρχει και μια δεύτερη ανάγνωση από όλο αυτό που περιέγραψες.
5: Το λάθος μου, ας πούμε. Ναι. Μπορεί να το τραγουδάει ο Ιγκλέσιας, να έχει πει ο Ιγκλέσιας λάθος μου που σ' άφησα να φύγεις, λάθος μου, ξέρω εγώ, για να το λέει με τη φωνή αυτή.
4: Mistake.
5: Ναι. Mistake στα αγγλικά όπως, αλλά.
4: Παγκόσμια γλώσσα είναι, ρε Γιάννη.
5: Στα ισπανικά λέω ότι
4: δεν ξέρω.
5: Ναι. Για πες. Θανάση προτείνει το τραγούδι που θα έλεγε λάθος μου που σε ξαναδέχτηκα.
4: Μπράβο, ναι,
5: που
4: ναι.
5: Σου είπα ναι να ξαναγυρίσεις. Ναι. Εντάξει, okay, όπως και να είναι το λάθος μου, στα ισπανικά ένας θα μπορούσε που, να βοηθήσει.
4: Αυτό που περιέγραψες, λάθος που σε ξαναδέχτηκα, ένα τραγούδι το Εμπερικλή.
5: Μάλιστα.
4: Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι. Μητροπάνος.
5: Αυτό έλεγε ο Μητροπάνος τραγούδι, ότι γύρισε πίσω η αγάπη.
4: Αυτό
5: του.
4: Έλεγε. Μυαλό δεν θα βάλει, ναι.
5: Εντάξει, να πούμε, σαν σήμερα ιδρύθηκε η πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ωρε φίλε.
5: Το 1930, επί Βενιζέλου.
4: Νωρίς.
5: Τότε ήταν, λέει, κάτι σαν λόχος, κάτι... Το οποίο βέβαια, τώρα που το σκέφτομαι και το κάνω μια προσομοίωση με την εποχή, το 1930 ένιωσε κάποιος την ανάγκη να ιδρύσει την πυροσβεστική υπηρεσία. Ναι. Να κάνει δηλαδή τον λόχο, όπως λεγόταν πριν, πυροσβεστική υπηρεσία.
4: Ναι.
5: Από τότε, κοντά έναν αιώνα μετά, κανείς δεν νιώθει την ανάγκη να δώσει μια ουσιαστική λύση στους εποχικούς πυροσβέστες. Δηλαδή, έχουμε μια πυροσβεστική υπηρεσία που προφανώς υπάρχει και λειτουργεί, δεν το ισοπεδώ, δεν λέω αυτό, αλλά υπάρχουν και κάποιοι άλλοι τρελοί, ένας λόχος, ένα τάγμα, ξέρω εγώ, ένα τάγμα αερομεταφερόμενο, κάτι κομάντο, οι οποίοι ορμάνε μπαίνουν στην πρώτη γραμμή, με τους οποίους πάλι κανείς δεν ασχολείται. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, σε λίγο, επειδή είναι από τις πρώτες ζεστές μέρες τώρα. Σε λίγο θα έχουμε θέματα πάλι.
4: Ναι.
5: Δυστυχώς δεν μπορούμε να τα αποφύγουμε. Όπως λέει και ο Πρωθυπουργός, μας βγάζει δουλίτσα η Βόρεια Ελλάδα.
4: Ναι, ναι.
5: Μιλάμε τώρα.
4: Και γελάει ο Τάσο Επιτροπάκης.
5: Πιο απίθανη ατάκα, βεθέ. Δηλαδή πήγε ο Πρωθυπουργός να ενημερώσουν οι πυροσβέστες Και του είπα, ας πούμε, εκεί ότι η φωτιά εκεί λέει μας βγάζει δουλίτσα. Ο Μητσοτάκης λέει, θεωρεί στο μυαλό του ότι αν είναι οι φωτιές, πάμε καλά γιατί έχουν δουλειά οι πυροσβέστες. Και δεν κάθονται.
6: Δεν
5: πώς
6: υπέρα,
5: λέμε, ας πούμε. Πώς να το πει.
6: Μας βγάζει δουλίτσα.
5: Μας βγάζει δουλίτσα, λέει. Δηλαδή, εγώ τι καταλαβαίνω. Είσαι ψαράς. Σου λέει, ας πούμε, πού τα ρίχνεις. Στο Άγιο Όρος, ας πούμε, από την
6: Ελισσόπιο πέρα. Έτσι.
5: Εγώ το ερμηνεύω. Ας να το φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και του λέει του ψαρά, μας βγάζει έτσι δουλίτσα. Εκεί το κομμάτι του Αιγαίου. Ρε παιδί μου, μπορεί να εννοείται, δεν το λέει έτσι, αλλά είναι μια εντελώς άστοχη έκφραση. Μα βγάζει δουλίτσα. Δεν τη θέλω αυτή τη δουλίτσα, ρε
6: Μητσοτάκη. Ναι, ρε παιδί μου, σαν να σου λέω ότι εκεί έχουμε πραγματικά δουλειά. Όχι εκεί έχετε δουλειές και την ευκαιρία να σβήσετε φωτιές.
5: Ναι,
6: εντάξει, έχει πει άπειρες βλακίες, αλλά δεν θα το χρεώσω.
5: Για μένα, top 3 βλακίες. Όχι, συγγνώμη. Στο top 3. Μπαίνει στο top 3 ο άλλο που πήγε και πήγε στη συνάντηση αξίες. Το είναι το κόνσεπτ του καλοκαιριού. Δουλεύουμε, τρέχουμε. Το κάνει αυτό πολύ ο Μητσοτάκης ο Κικίλιας. Δεν προλαβαίνουμε να ξεριστούμε. Και ο άλλος ο πυροσβέστης που τον υποδέχτηκε ήταν ξυρισμένος, δηλαδή βαμβάκι να περνούσε, δεν θα άφηνε.
6: Ναι.
5: Γιατί σέβεται, σου λέει να ξυριστώ. Στο μεταξύ από τους δύο, μάλλον ο ξυρισμένος είχε πιο πολύ τρέξιμο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, δηλαδή αν κάποιος δεν είχε χρόνο να ξυριστεί,
6: ναι,
5: ήταν ο πυροσβέστης.
6: Ναι.
5: Επίσης, να πούμε τώρα, με τους εποχικούς πυροσβέστες θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση από την επόμενη εβδομάδα.
6: Α.
5: Ναι. Είμαστε διαδικασία να κλείσουμε με τα παιδιά ένα ραντεβού. Το προπονεί, το εκπονεί η Αλίκη Μίτση αυτό. Και μόλις τελειώσουν λίγο, γιατί θα κάνουν και πάλι, έχουν κάποιες επαφές, ξέρω εγώ.
6: Πάς και έχουν να μας πούν και καλά πράγματα.
5: Ναι, μακάρι. Εκτός από το να θα έρθουν εδώ τα παιδιά στο στούντιο, θα έρθουν οι εποχικοί πυροσβέστες.
6: Τα φορά να φέρουν.
5: Τι λες?
6: Γλυκά να φέρουν.
5: Σου φέρω καραμάνικα σε βρέξουν, πας και συνέρθουμε. Με κρύο νερό και τους δύο.
6: Ναι. Μία μπλούζα θα ήθελα.
5: Γιατί ρε Γιώργο να φέρουν κάτι.
6: Πλάκα κάνω ρε φίλε.
5: Τι μπλούζα.
6: Αλλά εποχικού πυροσβέστη.
5: Για να την κάνεις τι.
6: Να τη φοράω.
5: Και άμα σε δει κάποιος τον τρόπο.
6: Να πω παιδιά.
5: Σαν το...
6: Στο σπίτι ρε, στον κήπο ρε.
5: Σαν
6: τον
5: Ηλία του 16ου. Μετά την πρώτη στο
6: σωστό κι αυτό, ναι.
5: Παιδιά τώρα μα δείτε το ζέρι τη μέρα εποχικό.
6: Κούτρα μπλούζα, ναι.
5: Μην τον καλέστε.
6: Γιατί είναι Γιάννη, αν με δούμε φανέλα από πίσω που να γράφει. Πώς το λένε, Ζίβκοβιτς, θα μου πούνε παίξε.
5: Έχει ένα δίκιο, σωστό.
6: Ναι, ναι, ναι.
5: Σωστό.
6: Ναι.
5: Σιδενόρ.
6: Οχ. Οχ, έχω καλά πράγματα να σας πούμε. Και θα σας τα πω εγώ γιατί τη γουστάρω, ρε φίλε, αυτό εδώ θα το διαβάζω. Τι γουστάρω, ότι είναι συνυφασμένη η Σιδενόρ με την κατασκευή και συμμετέχει δυναμικά σε μοντέρνα έργα και βιώσιμα κτίρια. Γουστάρω το ότι ακολουθεί αυστηρές πιστοποιημένες διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, προσφέροντας προϊόντα που παρέχουν ασφάλεια και γερά θεμέλια. Κάθε κατασκευαστής μπορεί να βασίζεται στη Σιδενόρ όχι μόνο για τα προϊόντα που συνεισφέρουν στην κυκλική οικονομία και είναι βιώσιμα, αλλά και για την εγγύηση ενός μεγάλου ελληνικού ομίλου, αξιοπιστία, συνείπεια, υπογραφή που στηρίζει την ελληνική κατασκευή διαχρονικά σε σημαντικό έργο, προσέξτε, από την αρχή μέχρι και την ολοκλήρωσή του με σιγουριά και υψηλή ποιότητα.
5: Ωραία.
6: Έχεις κάτι να μου πεις για το Μέση, γιατί το αφήσαμε στο τέλος?
5: Όχι, εγώ θέλω μια παραγγελία στο Θανάση τώρα. Συγγνώμη, Θανάση, που σε ξεβολεύουμε. Ναι. Αν μπορείς να βάλεις το περίφημο.
6: Το βρήκε, να
5: ξέρεις. Το περίφημο. Περώνε by Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
7: Ξανά ο Ορφανίδης αφήνει για τον Περώνε το πλασέ του Περώνε. Out!
5: Τι θέλω,
6: έτσι τα θέλεις ρε φίλε.
5: Τι τα θέλω. Βέβαια εντάξει, το έκανε λίγο πιο ενδιαφέρον.
7: Άντε μπάζω!
5: Γιατί τόσο καιρό, χρόνια ολόκληρα που το ακούμε, ναι, το έκανε τώρα ενδιαφέρον. Δηλαδή κάποια κεφάλια γύρισαν τώρα. Τι είπε, out.
6: Ναι.
5: Συνήθως το βάζει ο Περώνε, ναι, ξέρω. Λέω ρε παιδί μου ότι ο Περώνε αντικαθίσταται, ναι, με τον Ματσάρι. Θέλω, ναι, να... Βρήκαμε δηλαδή τον αντικαταστάτη.
6: Το Ματσάρι θα πούμε ή το Ματσάρι. Ματσάρι.
5: Ματσάρι. Λέω ρε παιδί μου για τον Περώνε, ναι, αυτά. Δεν έβαζε κάτι ο πιο κουραστικό, κάτι αυτά. Τι γράφει,
6: ναι,
5: τι λέει και τα λοιπά.
6: Δηλαδή υπάρχει περίπτωση να ακούσουμε τον Σωτηρόπουλο. Ξύπνα ρε Ματσάρι.
5: Τι κάνεις ρε Ματσάρι.
6: Μπορεί να το πει. Έχεις μια πλάκα ρε Ματσάρι.
5: Τέλος πάντων, ρο να υπάρχουν και...
6: Ρο, γάργαρο.
5: Ρο, ρο, ρο. Τώρα που λέω ρο, ρο, ρο.
8: Πώς εσύ ένα παιδί σοβαρό, μετρημένο, low profile, έκανε αυτή την έκρηξη εξωτερήκευση στον αέρα και περιέγραψε έτσι όπως θα θυμηθούμε τώρα άλλη μια φορά τον γκολ του Περώνα. Γκολ Εμμανουέλ Περώνα!
5: Αυτό ακριβώς. Ακριβώς αυτό
6: είναι. Και του είπε πώς εσύ εξιτοερήκευσες. Και... Εμένα δεν με το ρώτησε αυτό στο Βιερίνια. Μάλλον καταλαβαίνει. Αυτό είναι.
5: Η ερώτηση ήταν του
6: Μπούζου. Ο Μπούζος. Του κάνει όλο. Εσύ ένα παιδί low profile και τα λοιπά. Πώς εξωτερήκευσες με αυτόν τον τρόπο τον γκολ του Περόνε.
5: Και μετά,
8: λοιπόν, Παναγιώτη, το κάνεις άλλη μία, μπορείς.
9: Τώρα δύσκολα.
5: Γιατί είναι Παναγιώτη.
6: Έχει το καλούπι όταν βγαίνει σπάιρε.
5: Ρέση, δεν του ζητάμε να κάνει τριπλό άξελ.
8: Έλα, ρίξτε τώρα. Πώ το λέει, Περρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ
6: Σούπερ, σούπερ.
4: Όχι σούπερ.
6: Πέινιρλί.
4: Είναι σούπερ.
9: Το κουραστικό ρεφό δεν μπορώ.
4: Πάντως δεν έχετε πρόβλημα. Το ρο το λέμε καλά στο Μετρόπολης, έτσι.
9: Καλό μεσημέρι.
4: Μπράβο Θανάση.
6: Μπράβο Θανάση.
4: Έλα να σου στιαράσουμε κάτι. Φίλε, θα μου κολλήσει τώρα όλη την ημέρα. Ο οποίος δεν είναι ωραίος, ωραίος.
6: Ναι, είσαι ωραίος, ναι.
4: Λοιπόν, ο... Εντάξει, θέλει ο κόσμος, θέλει το Παναγιώτη.
6: Το κακό είναι ότι δεν έχει ρο το out. Out.
4: Και το goal δεν έχει.
6: Και το goal δεν έχει, ναι.
4: Το corner όμως.
6: Corner ο Ηρακλής.
4: Όμως τι θα γίνει στα corner.
6: Εκεί θα πανηγυρίζω εγώ, θα παίζω στο στοίχημα. Corner.
4: Ο Γιάννης δεν έχει, ο Τζερβίνης δεν έχει κάτι.
6: Τζερβίνης είναι brutal, ρε.
4: Όχι, εντάξει, δεν παίζει, δεν μπλέκει.
6: Δηλαδή δεν μπλέκει στο Τζερβίνη.
4: Δεν βαρύ.
6: Έχει καιρό Τζερβίνη. Τζερβίνη.
4: Χιούμορ φοβερό. Υπόγειο.
6: Δεν παίρνει μαζί του ασανσέρ. Θα πει θα περιμένω. Μα και ίδιο στον πρώτο πάμε. Δεν πειράζει, περιμένω τηλεφώνημα.
4: Είπα ότι στο 8 εγώ με σκάλε. Αλλά εδώ Τζερβίνη δεν παίρνω.
6: Όχι, ρε χαζό. Και ειδικά όπω μπαίνει ψαρωτικά μέσα κτλ. Η πρώτη ατάκα που λε δεν το έγραψα εγώ.
4: Λέει ο Δημήτρης.
10: Δεν το κάνουμε εδώ, American Bar.
4: Ο Δημήτρης ο ακροατής λέει ότι θα το πάρει Ολλανδία. Ποια Ολλανδία?
6: Ποια Ολλανδία, ρε Δημήτρη.
4: Ποια Ολλανδία. Εντάξει, ξέρουμε ποια είναι η Ολλανδία, αλλά ποια Ολλανδία.
6: Θα το πάρει η Ολλανδία.
4: Και μάλιστα, λέει γράφτο. Η Ολλανδία θα το πάρει γράφτο.
6: Εντάξει, σήμερα έχουμε 12 Μαΐου.
4: Βόβες πέτας. Βόβες, εντάξει.
6: Άμα σου πω και την ώρα θα συγκλονιστείς.
4: Πες το.
6: 11:52.
4: Στα ισπανικά είναι mi mayor error. Δικό μου μεγάλο. Όχι, κάτι σημαντικό. Δηλαδή το λάθος μου. Ό,τι θέλω να πω στα ισπανικά, λάθος μου.
6: Εντάξει, ρε φίλε.
4: Mi mayor. Όχι, mi mayor είναι το μεγάλο. Mi error.
6: Error είναι στον υπολογιστή όταν χαλάει κάτι.
4: Αδερφέ, το πρόβλημα είναι το mi error. Άμα το πει στην κοπέλα, αυτή μπορεί να ακούσει mi amor. Δηλαδή δεν είναι μακριά το mi error με το mi amor.
6: Δεν το λες.
4: Και από εκεί που ήσουν αποφασισμένο να τα χαλάσετε, να συνεχίσετε μαζί. Με αφορμή αυτή τη φωτογραφία που βάλαμε, αν πάει σε Μουντιάλο Μέση, θα είναι ο μοναδικός που θα έχει πάει σε 6. Σε σημαίνει αυτό 4-6-24. Δεν είναι 6 μέρες ημερολογιακές.
6: Ο Ρονάλντο.
4: Ρονάλντο είναι 5. Τώρα είναι στην πρώτη θέση με 5. Με 5 Μουντιάλ. Ο Μέση, ο Ρονάλντο, ο Ματέους. Και νομίζω ότι δεν είναι κανένας άλλος.
6: Τότε μισό λεπτό, ρε Γιάννη.
4: Μισό λεπτό.
6: Άρα και ο Ρονάλντο θα πάει στα 6.
4: Θα πάει.
6: Ή τι να μην πάει, χαζώσει. Με πατερίτσες πάει αυτός, δε φίλε.
4: Τον έχει, δεν μόνο
6: και
4: πάρει.
6: Φυσικά θα το παλαβώσει.
4: Για να ξεκαθαρίσουμε κάτι, η Πορτογαλία είναι έτσι.
6: Ναι, ρε Γιάννη, είναι.
4: Σίγουρα.
6: 1000%. Νομίζω. Ας μας πούμε ο κόσμος. Κάτσε, προκρίθηκε.
4: Ο Μανουέλ Φερνάντο Σάντο.
6: Θα είχε γίνει χαμός, ρε φίλε, άμα είχε αποκλειστεί.
4: Θα το είχαμε μάθει.
6: Για την Ιταλία το μάθαμε.
4: Σωστό. Για αυτό που λες, έχεις δίκιο. Μια φορά μου είπε ο ένας φίλος, λέει, δεν το μάθες αυτό. Λέω, είναι σημαντικό. Λέει, πολύ σημαντικό. Λέει, για πες μου, ποιο είναι το σημαντικό. Μου λέει, ένα σημαντικό. Πράγματι ήταν σημαντικό, αλλά δεν ήταν και το τέλος του κόσμου.
6: Α, σου πω και μάνι μάνι. 17 Ιουνίου, πρώτο μάτσο, 8 το βράδυ, Πορτογαλία Ζαΐρ.
4: Α, θα πάει και ο τέτοιος, ε.
6: Άρα, από 6.
4: Από 6.
6: Ναι.
4: Αλλά ο Μέση έχει περισσότερα παιχνίδια.
6: Είναι γιατί η Αργεντινή προχωράει περισσότερες φορές από την Πορτογαλία στα Μουντιάλ. Ναι. Γι' αυτό.
4: Και μάλιστα ο Μέση με το παιχνίδι που έκανε στον τελικό, στο Κατάρ, με εκείνο το παιχνίδι, πήγε στα 26 και πέρασε το Ματέους 26 ενώ παιχνίδια στο Μουντιάλ. Ναι. Σε τελική φάση μιλάμε τώρα. Δεν μιλάμε προκριματικούς τέτοια κτλ. 26 και άφησε δεύτερο τον Ματέους με 25.
6: Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Ο Ρονάλντο έχει 22.
6: Ο Νόιερ πόσα έχει?
4: Ο Νόιερ, κάτσε λίγο, τον πήρα τον Κουρέλα, δεν το σήκωσε.
6: Όχι, ρε, και ο Νόιερ είναι 40.
4: Θα τον πάρω ξανά τώρα.
6: Ρε,
4: μην ειρωνεύεσαι, εντάξει.
6: Όχι, άλλο λέω, ρε. και ο Νόιρ είναι στα 40.
5: Ναι.
6: Η Γερμανία δεν έχει λείψει κάποια από κάποια από τα μουντιάλ.
5: Ναι, αλλά ο Νόιρ έχει λείψει από όλα. Ναι. Θέλω να πω, ρε παιδί μου, τον Νόιρ το θυμάμαι τώρα τελευταία να κάνει. Θυμάστε, κατεβαίνω εδώ κάτω. Νόιρ δεν βλέπω. Μπορεί να είναι και με τρία μουντιάλ ή με δύο.
6: Α, okay.
5: Πολύ πίσω τον βλέπω τον Νόιρ.
6: Okay.
5: Στου 70 πρώτου δεν είναι ο Νόιρ. Έλα ρε Νόιρ. Γιατί θα είναι ο Νόιρ τώρα με τη Γερμανία.
6: Ρε αγόρι μου, μπορεί να τον πάρει και σαν δεύτερο και σαν τρίτο τερματοφύλακα.
5: Σαν τέταρτο ίσως.
6: Ναι, και σαν 58, δεν με ενοχλεί. Απλά η ηλικία του, το ότι παίζει την Μπάγκερ πολλά χρόνια, δεν ήταν ο Νόιρ.
5: Όχι, να το, sorry, Νόιρ. Τον βρήκα. 15ο τελικά.
6: Πόσα έχει.
5: 4.
6: Και άλλα 5 από μένα, 9 που μου λες πάει... ούτε 2 δεν έχει.
5: Ναι, δίκιο έχει αυτό. 10, 14, 18, 22.
6: Άρα, πηγαίνοντας αυτό το Μουντιάλ, μπαίνει άνετα στην πρώτη δεκάδα.
5: Ποια είναι το Ματέος, ό,τι αφορά τα γερμανικά.
6: Ε, αυτό λέω.
5: Και ο Μίλλερ είναι ή σταμάτησε.
6: Ο σταμάτησε ο Μίλλερ.
5: Πού σου ρε. Θα μπορούσε και αυτός να πάει.
6: Σταμάτησε ή πήγε στο MLS.
5: Καρχάης Ρουμενίκε.
6: Ο Ρουμενίκια στο βετεράνο μπορεί να πάει.
5: Εντάξει, κοροϊδεύεις. Πάω να κάνω μια σοβαρή συζήτηση, κοροϊδεύεις. Τέλος πάντων. Αυτά μου αρέσουν με τα στατιστικά. Γιατί είναι στατιστικά μουντιαλικά. Δηλαδή το Μουντιάλ, ρε φίλε, τι μου θυμίζει τώρα. Μου θυμίζει μια κάνεις κρασί, ένα κρασί.
6: Ναι. Και το κλειδώνεις και λες θα το πιω μετά από ένα χρόνο.
5: Ναι. Αυτό, μπράβο. Αυτό
6: αξίζει τον κόπο να περιμένω ένα χρόνο.
5: Μπράβο,
6: αξίζει, ρε φίλε. Γιατί αυτή τέλεια. Την κρασάρα δεν θα την πιω. Δεν θα την πιω άμα την ανοίξω στο εξάμεινο.
5: Μπράβο. Εκεί, ας πούμε, είναι πολύ πιο σημαντική μονάδα μέτρησης ότι ένας είναι ο παραγωγός και προσπαθεί, ας πούμε, με τις ζυμώσεις του σταφυλιού, ας πούμε, να βγάλει μια ποικιλία αλφα και να την παρουσιάσει και να κάνει. Ναι. Ενώ, ας πούμε, ένας κοκτεϊλάκιας, ένας μπαρίστα, μπορεί να σου βγάλει ένα αριστούργημα.
6: Ναι.
5: Το κάνει, το χτυπάει, δοκιμάζει. Λέει, α, εδώ να βάλω λίγο πιπερόριζα.
6: Γι' αυτό είναι επάγγελμα.
5: Είναι, θέλει απαιτητικούς οργανισμούς. Ναι. Αλλά στο ένα φαντάσου πόσο πρέπει να περιμένεις για να δεις τι έκανες.
6: Ναι.
5: Και στο άλλο, ας πούμε, γι' αυτό λέω, μου θυμίζει το Μουντιάλ. Μ' αρέσει πολύ αυτά.
6: Ποια διαφημίσεις ήταν με τον Τζακ Ντάνιελ που παίρνανε τις τάπες και τις βάρες σε βαρέλια. Και περιμένανε.
5: Ναι.
6: Και τελικά μάθαμε μετά και καταστράφηκε όλη η εικόνα που είχαμε για αυτή τη διαφήμιση.
5: Ναι.
6: Ότι ήταν διαφήμιση για delivery. Αν θέλετε να φάτε, μην παραγγείλετε εκεί.
5: Σοβαρά τώρα.
6: Ναι. Όχι, αλήθεια σου λέω.
5: Εντάξει, δεν σε πιστεύω. Αυτό που θέλω να σου πω τώρα με Champions League, λοιπόν, ναι. Είπαμε.
6: The Champions, the Master. Σβούλο στο
5: δάχτυλο. Ο ύμνος του Champions League, τον οποίο δεν πετυχαίνουμε σχεδόν ποτέ. Μόνο τη μουσική λίγο και αυτή τις νότες μας φεύγουν. Δεν ξέρει κανείς τι λέει ο ύμνος. Ή εν πάση περιπτώσει αυτοί που ξέρουν πάνε να σου εξηγήσουν τι λέει και δεν του προσέχει ποτέ. Αυτό όμως που πρέπει να μας ενδιαφέρει επί της ουσίας δεν είναι τι λέει ο ύμνος, αλλά πώς θα ζήσουμε από κοντά την τεράστια εμπειρία ενός ακόμη μεγάλου τελικού που έρχεται, UEFA Champions League, στη Βουδαπέστη, με COSMOTE Telecom App, με την εφαρμογή, με το application της COSMOTE. Μπαίνετε, πάτε στην ενότητα Moments, δηλώνετε συμμετοχή και μπορεί να είστε εσείς ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσουν το απόλυτο ποδοσφαιρικό τρίμερο στη Βουδαπέστη. Το μόνο που χρειάζεται είναι να θέλετε να είστε εκεί, όχι να ξέρετε τον ύμνο. Και πείτε το και στους φίλους σας, σε μια φίλη, φίλο, με ποιον μπορείτε να πάτε. Υπάρχουν εδώ ευκαιρίες, υπάρχει ευκαιρία, αξιοποιήστε την, κάντε αυτό που σας είπαμε.
6: Ωρε το Βόλο.
5: Νόμιζα θα λέξει κάτι άλλο. Ωρε το Βο.
6: Κοίτα το
5: Τι
6: Βόλο.
5: Τι μπορούσε να πει ο Γιώργος.
6: Ο Βόλος, όχι ρε. Sorry τώρα, πριν από λίγο, επειδή μου έπεσε η είδηση, ανακοίνωσε ο Βόλος ότι θα κάνει στην Ολλανδία το βασικό στάδιο της προετοιμασίας του.
5: Και γιατί δεν επιτρέπεται να πάει ο Βόλος στην
6: Ολλανδία. Όχι ρε, χλειδά το μέρος. Δεν σου λέω ότι έχει, ο ΠΑΟΚ δεν έχει κάνει σε αυτό το προπόνημα.
5: Τέλος η πορταριά για τον Βόλο. Δηλαδή.
6: Τέλος η πορταριά για τον Βόλο, ναι.
5: Γιατί έτσι, τι έγινε με την πορταριά.
6: Γιατί συνήθως έχει ψηλούς στόχους ο νούπος σου και θέλει να βγει.
5: Εντάξει, έχει, αλλά συνήθως την πορταριά δεν πάει ο Βόλος.
6: Πορταριά, πάει ναι, έξω, όχι. Πορταριά πάει. Και πάει για φιλικά πήγαινε. Δεξιά-αριστερά. Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση γιατί είναι πολύ ωραίο πρωτοπονητικό. Εδώ έχει παίξει ο ΠΑΟΚ φιλικά παιχνίδια.
5: Πού?
6: Σε αυτό το μέρος που πάνε. Είναι στα σύνορα με τη Γερμανία. Μπήκα και είδα φωτογραφίες. Είναι κανονικό ωραίο προπονητικό κέντρο. Κοίταξε να δεις, ο Βόλος τι λέει.
5: Τι λέει.
6: Πρέπει ρε παιδί μου να. Ο Μπέος τι είπε, βάζω από την τσέπη μου, όχι. Πρέπει να επενδύσω. Τι να επενδύσω, 22.000 αεξίδες. Ήρθα στο Παθεσσαλικό.
5: Α, λες αυτά τα άσμπροξε στην προετοιμασία.
6: Τα μισά βρε, πια όλα. 500 χιλιάρικα έβγαλα από εκεί. Δηλαδή 22.000. Φυσικά. 22.000 αεξίδες.
5: Ναι.
6: 20 ευρώ το εισιτήριο.
5: Ναι.
6: Πόσο κάνει, 440. Ναι, δεν θα ήπιανε και κάτι από τα κηλικία και τα λοιπά.
5: Όχι, αλλά.
6: Τι όχι, ένα νεράκι.
5: Όχι, ήρθαν έτοιμοι απ' έξω.
6: Ναι, ένα νεράκι, ρε Γιάννη.
5: Ένα νεράκι.
6: Εντάξει, 440 χιλιάρικα.
5: Και κάτι ψηλά.
6: 150-170 χιλιάδες maximum κοστίζει η προετοιμασία. Σιγά με δεν του πάει στο Βόλο.
5: Όχι, ρε μόνο τόσο.
6: Τόσο κοστίζει.
5: Για μια ομάδα, 20 μέρες στο εξωτερικό, 180.
6: 170.000 όλα μαζί. Και πολλά όλα είναι. Και πολλά σου λέω. Κοίταξε. Άμα πάω να μείνω εγώ στο ξενοδοχείο Μπίντεμπεργκ που τον.
5: Όχι, του έχω ξτροματσάδα έξω, Γιώργο.
6: Ρε, καλό ξενοδοχείο είναι. Καλό προπονητικό είναι. Μέσο όρο, να ξέρει, για 12-14 μέρες είναι κοντά στα 170. Αν νοικιάζει μάλιστα και τσάρτερ για να. Όχι τσάρτερ, ψέματα. Άμα πα με τι γραμμέ. Λοιπόν, απλά ο Βόλος θα κάνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας εκεί. Διάλειμμα.
10: Η εφαρμογή της Bet365 συνεχώς βελτιώνεται. Πρέπει να δείτε τα απίστευτα χαρακτηριστικά της εφαρμογής, όπως το Bet Builder, το live streaming και το καταπληκτικό live casino. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα.
11: Η ώρα είναι 12.
12: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
13: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
12: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
13: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε extra white. Υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
12: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
13: Τώρα και ready εξωτερικού χώρου.
3: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλή σας ημέρα. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στο πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε μετακινώντας το. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός παρά το γεγονός ότι στο σημείο υπήρχε πολυκοσμία. Ένταση, επεισόδια και σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα επιτέθηκαν σε φοιτητές στην Πολυτεχνική Σχολή, στη Νομική και τη Σχολή Οικονομικών Επιστημών. Όπως έχει γίνει γνωστό, 6 άτομα έχουν τραυματιστεί, ενώ στο Πανεπιστήμιο βρίσκονται 2 ασθενοφόρα και δυνάμεις των ΜΑΤ. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών που χτύπησε την τράπεζα στην Τηθωρέα, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Σε 8 ληστείες, 3 μεγάλες, 5 μικρότερες και 3 ανατινάξεις ATM είχε προχωρήσει στο παρελθόν η ομάδα των δραστών, η οποία ήταν βαριά οπλισμένη με χειροβομβίδες και όπλα. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει και σοβαρό τραύμα στο δεξιό του αστράγαλο. Η ανησυχία για τον Χανταϊό πρέπει να είναι μηδενική και δεν έχει καμία σχέση με τον κορονοϊό, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας διαβεβαίωσε πως ο 70χρονος Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλου με τα κρούσματα δεν νοσεί από τον ιό. Τέλος, στον ανακριτή Ηρακλείου οδηγείται ο 30χρονος που κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε βάρος της 28χρονης συζύγου του, μητέρας 4 παιδιών. Κατά την εισαγωγή της στα επίγοντα, η γυναίκα ανέφερε μόνο ότι τη χτύπησε αυτοκίνητο χωρίς να μπορεί να δώσει άλλες λεπτομέρειες. Επόμενη ενημέρωση στη μία. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο www.metrosport.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
3: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
19: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
20: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
21: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
22: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
21: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
22: Ποιος εγώ?
21: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
22: Και ejectionservice.gr.
21: Λύσαξες.
23: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Ξύπνα, ξύπνα. Τι? Ήρθε. Είναι απ' έξω!
26: Να φτιάξω καφέ για τους εργάτες.
25: Καλημέρα στα παιδιά! Οπτική είναι, ε!
27: Μπα, για την αποχέτευση, κυρία μου.
28: Μην περιμένετε άλλο. Ήρθε το Nova 5G Home Internet. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.
29: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. Κέβε. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
30: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972 680 838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.

0: Αυτές είναι μουσικές με Κώστα Χατζηγεωργίου. Έτσι φτιαχνόμαστε. Μισό λεπτό, λίγο το σήκω συλλογίστε. Ρε Σιμάρια. Μισό λεπτό, παιδιά. Μην με κλείνεις, τελειώνω. Δήλωση στο εκατομμύριο. Τι λάθος, ρε Μάρια, δεν δήλωσε στο εκατομμύριο, ρε Σιμάρια. Θα σε πάρω μετά, έχω εκπομπή.
1: Ποια ήταν, ρε?
0: Η λογίστριά μου.
1: Εσύ την πήρε ή σε πήρε αυτή?
0: Αυτή με πήρε.
1: Και τι ήθελε?
0: Λέει, ξέχασα να δηλώσω το εκατομμύριο.
1: Ποιο εκατομμύριο, δικό σου, έχεις εκατομμύριο εσύ?
0: Ναι, ξέχασα να το δηλώσω το εκατομμύριο. Τι ζούμε, ρε φίλε. Ο άλλος δήλωσε εκατομμύριο στο πόθεν έσχες και λέει λάθος της λογίστριας.
1: Ότι δεν το δήλωσε ή το δήλωσε?
0: Όχι, δεν το δήλωσε. Ρε παιδί μου, χθες είχαμε το πόθεν έσχες των πολιτικών αρχηγών. Ο Ανδρουλάκης ξέχασε να δηλώσει 1 εκατομμύριο ευρώ. Άρα... Ήτανε κάτω από την κάλτσα, ρε, δεν το βρίσκεις.
1: Ναι, να ρωτήσω κάτι. Ωραία. Όχι ωραία που δεν το δήλωσε, αλλά έχει 1 εκατομμύριο ή δεν έχει?
0: Έχει, ρε Γιάννη.
1: Άρα πάμε για αρχή.
0: Το θέμα δεν είναι ότι έχει μόνο ένα. Ξέχασε να δηλώσει το ένα.
1: Σωστό και αυτό. Πάμε για αρχή ότι έχει 1 εκατομμύριο.
0: Επιπλέον.
1: Ναι.
0: Ξέχασε να δηλώσει το ένα.
1: Σωστό και αυτό. Πάμε για αρχή ότι έχει 1 εκατομμύριο.
0: Επιπλέον.

0: τι πουλάμε, πώς έλεγε ο Παπαγιανόπουλος στο Βουτσά, τι βγάζεις, τι μπάσεις βγάζεις αυτοκίνητος. Μόλις είπε αυτοκίνητος, κατάλαβε και ο Παπαγιανόπουλος, κατάλαβε. Δηλαδή, του λέει κάτι, το κάνει εικόνα. Του λέει τι έχεις, τι εργοστάσιο. Εργοστάσιο. Εργοστάσιο του λέει, ναι, εργοστάσιο. Και τι βάζει, πες μου ρε παιδί μου, τι δουλειά κάνεις, ας πούμε. Και του λέει αυτοκίνητος. Ή κατάλαβε ο Παπαγιανόπουλος. Αφού είπε αυτοκίνητος, είμαστε καλά. Ναι. Αυτό θέλω. Αυτή είναι η πάντα μια απορία όμως.
1: Έχω. Ναι. Μπαίνεις, τελειώνεις το δημοτικό, τελειώνεις το γυμνάσιο και μπαίνεις στην τοπική νεολαία του κόμματος. Είναι το πρώτο βήμα.
0: Α, λες ότι τόπο, ναι, ναι. Αν είσαι πολιτικός ναι. καριέρας έχεις ναι. πιθανότητες δηλαδή. Ναι. Να...
1: Άμα εσύ είσαι στο Κολωνάκι και ο άλλος είναι για παράδειγμα στα Πετράλωνα, μπορείς να γίνεις και μέντορας του. Mm. Και ναι, να λες ότι με συμβουλευότανε.
0: Ναι,
1: ότι ήταν υφιστάμενός μου ο πρωθυπουργός. Κατάλαβες. Κάπως έτσι γίνεται.
0: Τέλος πάντων, εγώ καταλαβαίνω ότι κατάλαβα. Αλλά θέλω και εσείς να καταλαβαίνετε ότι χρειαζόμαστε επιμόρφωση, ταχύ ρύθμα. Είναι λάθος η λογίστρια, λοιπόν.
1: Λάθος η λογίστρια. Ο φίλος ο Λιάκος μου στέλνει μήνυμα και μου λέει αυτό που είπαμε, ρε παιδί μου, που είπαμε για το Μητσοτάκη. Έχει βγάζει δουλίτσα η Εύβοια.
0: Ναι.
1: Λέει το.
0: Καλά, μπορεί να μην ναι. είπε η Εύβοια, να είπε άλλη περιοχή. Ναι. Απλά έβαλα εγώ την ναι, Εύβοια, αλλά το βγάζει δουλίτσα, είπε για μια περιοχή της Ελλάδας. Η Αρκαδία. Μπορεί να είπε Αρκαδία, δεν ξέρω τι είπε. Μια περιοχή είπε.
1: Τότε που είχαν αποκλειστεί μέσα στην Αττική Οδό από τα χιόνια 24 ώρες.
0: Ναι.
1: Είπε, λέει, ότι συνήθως χιονίζει βράδυ, αλλά χιόνιζει ημέρα.
0: Εκεί ήταν το θέμα.
1: Και φυσικά μην ξεχάσουμε, λέει, το στρατηγό άνεμο. Πολύδωρα. Ο στρατηγός άνεμος.
0: Αυτά, εντάξει, κοίταξε, έχουμε και αυτά τα φαινόμενα, πώς τις λέμε, αυτές τις φωτιές, τις mega fire κύκλων, κάτι που υπάρχει. Δεν λέω ότι δεν υπάρχει.
1: Αν υπάρχει και δεν μπορείς να το απαξιώσεις. Δηλαδή ναι, αυτό που γίνεται κάθε χρόνο, π.χ. στην Πορτογαλία και την Ισπανία.
0: Δεν το απαξιώνω.
1: Δεν λέω, όχι, δεν το λέω ότι απαξιώνεις. Ή για παράδειγμα στην Καλιφόρνια.
0: Ναι.
1: Που βλέπουμε συνέχεια στην Καλιφόρνια, Πορτογαλία κάθε χρόνο.
0: Βέβαια.
1: Όχι μισή Ελλάδα, και η Πορτογαλία δεν έχει τέτοια έκταση, αλλά καίγονται αβέρτα πράγματα. Δεν μπορείς να το απαξιώσεις. Αλλά το θέμα είναι τα βασικά, κάνε ρε φίλε.
0: Αυτό ακριβώς.
1: Ναι, κάνε τα βασικά. Δηλαδή, εγώ προτιμώ να έχω ρε φίλε 4-5 πυροσβεστικά παραπάνω.
0: Ναι.
1: Έτσι. Από το να δώσεις το full pass για 20 ευρώ
0: ναι,
1: σε μένα και σε
0: άλλους. Θέλω να πω, επειδή ο κόσμος στον οποίο απευθύνεστε και απευθυνόμαστε και απευθύνεται ο ένας τον άλλον δεν είναι βλάκας. Υπάρχουν κάποιοι που μέσα σε. Υπάρχουν, είναι κάποιοι που. Επειδή είναι βλάκας, καταλαβαίνει ότι δεν μπορείς να τα βάλεις με τη φύση. Αλλά όταν σε ακούει μία, δύο, τρεις, τέσσερις, να λες μόνο αυτό, χωρίς το ενδιάμεσο να φροντίζεις για την επίλυση ζητημάτων με δίκαια αιτήματα, γυρίζει το μυαλό σου. Καταλαβαίνεις. Δεν σου λέει κανείς, όλοι δεν ζούμε σε αυτόν τον πλανήτη, δεν ξέρουμε τι σημαίνει κλιματική αλλαγή. Δεν ξέρουμε τι σημαίνει να ξυπνάς το πρωί. Πλέον ξυπνούσε το πρωί, ακόμη και σε μέρες που είχαν ζέστη και καύσωνα. Και ξυπνούσες και σιγά σιγά ζεσταινόταν η μέρα. Ξυπνάς τώρα το πρωί και η μέρα, δηλαδή 8 το πρωί, έχει 30 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Δεν χρειάζεται να είμαι εγώ επιστήμονας για να καταλάβω ότι έχουμε κλιματική αλλαγή. Το καταλαβαίνω, το νιώθω στο πετσί μου. Δεν μπορώ να κοιμηθώ το βράδυ. Ξεφυσάω, ας πούμε, έχει ζέστη. Το καταλαβαίνω. Αν όμως εσύ μου το λες συνέχεια, μόνο αυτό και μόνο αυτό και μόνο αυτό και μόνο αυτό, τότε ρε μεγάλε, άμα το ένα μας φταίει ο διαιτητής. Στο άλλο μας φταίει το χορτάρι που δεν έχει κουρευτεί. Στο άλλο μας φταίει. Εσύ ομάδα έκανες, ρε αγόρι μου, καλό.
1: Ρε παιδί μου,
0: κάνε καλή ομάδα, πώς λέει ο Άγιος. Κάνε ομάδα και έρθεις διαιτητές. Κάνε ομάδα.
1: Είναι σαν να λέω: έχει ζέστη, έχει ζέστη, έχει ζέστη, έχει ζέστη, έχει ζέστη. Και εγώ έχω έναν ανεμιστήρα πριν από 20 χρόνια που γυρίζει πλέον μία φορά το δευτερόλεπτο.
0: Ναι.
1: Καταλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Θα έχει συνεχώς.
0: Τα περί Ολλανδίας, όταν θα πάρει το Μουντιάλ, λέει ο Δημήτρης, τα έβγαλε υπερυπολογιστής.
1: Μπράβο.
0: Δεν είμαι, λέει, φαν των Ορράνιε.
1: Ορράνιε.
0: Έβαλε 4 ρο.
1: Ναι, ναι.
0: Ρολάρετε κανονικά, μου φαίνεται.
1: Εγώ είμαι φουλ Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ ξανά.
0: Γιατί?
1: Γιατί τη γουστάρω. Από Ευρώπη, να ξέρεις πάντως. Από Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ισπανία.
0: Ισπανία.
1: Ναι.
0: Ισπανία, καλή ομάδα. Έτσι, αγαπησιάρικη. Εμείς τις αγαπησιάρικες ομάδες αγαπάμε.
1: Και φυσικά περιμένουμε να δούμε τη Βραζιλία του Αντσελότη, έτσι. Δηλαδή, άμα το πάρει ο Αντσελότη. Τα λέει μετά, το τερμάτισα την πίστα.
0: Ποιος έλεγε το κακομαθημένο, ποιος καλλιτέχνης, Χολίδης νομίζω.
1: Νομίζω όχι, αλλά ναι.
0: Νομίζω αυτό είναι.
1: Κακομαθημένο ο Χολίδης το έλεγε.
0: Το να ξέρω, Χατζηγεωργίου.
1: Πάτα κακομαθημένο.
0: Έτσι, δηλαδή αυτή την καλώς ενούμενη φάτσα που βλέπεις, πιστεύεις ότι αυτός ξέρει ποιος. Καταρχάς δεν ξέρει ποιος είναι ο Χολίδης. Δεν ξέρει, δηλαδή το υπόλοιπο να ξέρει τον Παλαιστή, τον Χολίδη, τον παλιό, με το Μιγιάκι τότε, ας πούμε, και τον Γαλακτόπουλο.
1: Άμα ασχολούνταν με μπάσκετ, θα ήξερε και αυτό να.
0: Ναι.
1: Μπασκετμπολίστας ήταν.
0: Ω, Γιωργάρα, σου βγάζω το καπέλο που δεν φοράω.
1: Ναι.
0: Σιδενόρ, κυρίες και κύριοι, η Σιδενόρ είναι η νούμερο ένα ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα, σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται.

0: οδηγούνται στην εξόρυξη. Κάθε χρόνο ανακυκλώνει 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον με σύγχρονες τεχνολογίες και επενδύσεις σε βιώσιμες πρακτικές. Συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια. Με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρονιά σταθερά.
1: Ναι, τι είναι.
2: Έχουμε κανένα νέο με τον Ιταλό προπονητή, νεότερο.
0: Είναι κοντά, αν μου πεις αν...
2: Δηλαδή, 100%. Με βάση το 100% πόσο θα έβαζες ποσοστό.
0: Επειδή οι υπογραφές κλείνουν ένα deal, 99%.
2: Τι έκλεισε ρε Γιάννη τότε.
0: Ναι, θέλω να πω, για μένα είναι θέμα τυπικό, να μπουν υπογραφές.
2: Να μην βρουν στυλό.
0: Αλλά... Καλά, μπορεί να είναι και ηλεκτρονική υπογραφή πλέον.
2: Ναι,
0: να στο στείλει το συμβόλαιο υπογεγραμμένο ηλεκτρονικά.
2: Ναι. Α, τώρα που είπαμε για στυλό και επειδή συνήθως βρίσκαμε και στυλό.
0: Ο Ιταλός πλέον, ο Γιώργος είναι ο ματσάρι, είναι κάτι που λέγαμε στην αρχή, στην πρώτη ώρα
2: ναι,
0: της εκπομπής.
2: Ναι, για όσους το έχασαν.
0: Ότι ο Ηρακλής θα πορευτεί με ματσάρι, κατά 99% τεχνικό.
2: Βλέπω φωτογραφίες και βίντεο, έγινε πριν από λίγο ένα ατύχημα, ευτυχώς χωρίς να υπάρχει άνθρωπος, αλλά πραγματικά είναι τρομακτική εικόνα.
0: Ναι.
2: Στον πεζόδρομο στην Αγία Σοφίας. Πήγε φορτηγό, εκεί απαγορεύονται εκτός από το φορτοεκφορτώσεις, καλά δεν το λέω.
0: Μάλλον.
2: Ναι. Και το φορτηγό δεν ξέρω τι λάθος έκανε και πήγε και γκρέμισε περίπτερο καινούριο. Γιατί υπάρχουν φωτογραφίες. Ευτυχώς που δεν υπήρχε εκεί άνθρωπος και λογικά δεν είναι και μέσα, και ακόμα και μέσα να ήταν που θα ήταν λογικά ο υπάλληλος, φαίνεται ότι το κουβούκλιο είναι σταθερό. Απλά έγειρε και έχουν φύγει τα πάντα. Να είναι καλά ο άνθρωπος εκεί και να δούνε τι ακριβώς συνέβη.
0: Έχει κάνει δήλωση ο Γιώβιτς που και αυτός λέει: θα θυμάμαι αυτό το πρωτάθλημα με ξεχωριστό τρόπο για όλη μου τη ζωή. Και είναι ένας ακόμη που κάνει τέτοια δήλωση.
2: Ναι.
0: Και νομίζω ότι μετά την κατάκτηση πρωταθλήματος από την ΑΕΚ βγαίνει προς τα έξω και ο ψυχισμός μιας ομάδας που ίσως. Δεν ξέρω τώρα ποια είναι η άποψή σου. Το προηγούμενο καλοκαίρι να την είχαν στο 4. Δεν ξέρω τα προγνωστικά τι λέγανε. Ναι. Λέω για τη δική μου αίσθηση, ρε παιδί μου.
2: Κοίταξε να δεις. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
0: Στο 4 εννοώ όχι να τερματίσει τέταρτη.
2: Όχι, το
0: ενώ,
2: τέταρτο φαβορί.
0: Ναι, ας το πούμε τέταρτο φαβορί. Χωρίς όμως, ναι, χωρίς όμως να είναι στα τάρταρα. Δεν λέω ναι. Ότι ήρθε ένα εντελώς underdog που λέει.
2: Ναι, δηλαδή δεν το πήρε, ρε παιδί μου, ο ατρόμητος με 50 απόδοση ή 100. Αυτό
0: ναι.
2: Εντάξει.
0: Απλά λέω ότι οι περισσότεροι στους 10 την ΑΕΚ τι την είχαν. Την είχαν.
2: Όχι, φαβορί, τέταρτο φαβορί.
0: Τέταρτο.
2: Για ποιο λόγο.
0: Την περιραίωσα.
2: Για το γεγονός ότι η ΑΕΚ έπρεπε από το καλοκαίρι να μπει στο γήπεδο να κάνει 3 διαδοχικούς αποκλεισμούς προκρίσεις για να μπει και στο conference. Η ναι. ΑΕΚ δηλαδή είχε μπροστά της ένα καλοκαίρι τρελό. Κοίταξε, την ΑΕΚ εγώ.
0: Καλά, εγώ νομίζω ότι δεν ήταν αυτός ο μόνος λόγος. Δηλαδή ότι θα της έπεφτε δουλειά κατευθείαν.
2: Όχι, και το προηγούμενο και το τι έκανε την περασμένη σεζόν.
0: Ακριβώς. Για μένα, φίλε, ο λόγος ήταν ότι η ΑΕΚ δεν είχε που να. Τουλάχιστον στα μάτια όλων δεν είχε κάπου να στηριχτεί.
2: Ναι,
0: είχε τελειώσει με παταγώδη.
2: 0 στα 6 ντέρμπι, όχι 0 ισοπαλία, μία ισοπαλία. 6 στις 6 ήττες είχε.
0: Ναι, και χωρίς να παίξει τίποτα. Ναι. Εμφανιζόταν μια ομάδα άδεια τελείως, ας το πούμε.
2: Κοίταξε να δεις. Εκείνο το μάτσο θυμάσαι.
0: Άρα κάτι έκανε ο Νίκολιτς.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω, κάτι έκανε και ο Ριμπάλτα.
2: Εννοείται.
0: Λίγο και οι επιλογές παιχτών, βέβαια. Έκαναν έξυπνες κινήσεις.
2: Και δεν κάνανε 50 μεταγραφές.
0: Δεν έγιναν πολλές.
2: Όχι, δηλαδή λες ποιους φέρνω το καλοκαίρι, ποιους έφερε. Το Γιώβιτς, το Μαρίν.
0: Άμα βάλεις κάτω. Ναι,
2: το γυρίζει ο Ζήνη πίσω. Δεν άλλαξε δηλαδή 15 άτομα και θα πει ότι εγώ θα πάω να τα αλλάξω όλα.
0: Μεταγραφές έκανε. Απλά δεν έκανε μεταγραφές με κρότο, ας το πούμε.
2: Ναι, κοιτάξτε, το Γιώβιτς είναι κρότος.
0: Του Γιώβιτς ήταν. Δεν διαφωνώ, αλλά του Ρέλβας δεν ήταν.
2: Όχι.
0: Που για μένα είναι ένας.
2: Ο καλύτερος στόπερ του πρωταθλήματος. Από τους καλύτερους. Δηλαδή στην ενδεκάδα, καλύτερη ενδεκάδα πρωταθλήματος, το Ρέλβας το βάζει.
0: Το βάζει, ναι.
2: Απλά Γιάννη, να σου πω την άποψή μου πολύ σύντομα για την ΑΕΚ. Η ΑΕΚ τα έκανε όλα σωστά.
0: Ναι.
2: Και είχαν διακριτή ρόλη. Δηλαδή, ο Ηλιόπουλος την πρώτη χρονιά μπορεί να πήγε να σου πει: εγώ θα σου φέρω. Θυμάσαι το Μάρσαλ. Μαρσιάλ, πώς λεγόταν.
0: Ναι, Λαμέλα Μαρσιάλ, για μένα χαρακτηριστικά παραδείγματα.
2: Του Μαρσιάλ, 3,5 εκατομμύρια. Ο Ηλιόπουλος, γιατί τι είχε ο Ηλιόπουλος. Είχε το άγχος ότι θα με συγκρίνουν αμέσως με το Μελισανίδη.
0: Ναι.
2: Τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Σημαίνει ότι εγώ θα πρέπει, ρε παιδί μου, να του εντυπωσιάσω. Φέρνω και το Μαρσιάλ, φέρνω και το Λαμέλα. Το βάζω το Μαρσιάλ στο αγωνιστικό. Τρέχουμε. Κάνουμε το ένα το άλλο. Έρχεται η Εξάρα από τον Ολυμπιακό. Τα λαϊκά δικαστήρια. Το ότι Λιόπουλο πήγαινε στην ομάδα της καρδιάς στον Ολυμπιακό και σήκω φύγε. Θυμάσαι τι γινότανε τότε στα κάτω στα αποδυτήρια που μαζεύονταν και χτυπιόντουσαν και φώναζαν Λιόπουλο πάνε στον Ολυμπιακό και πίσω.
0: Ναι.
2: Και μπαίνει σε μια διαδικασία ο Λιόπουλος να σκεφτεί ότι εγώ το ποδόσφαιρο δεν το ξέρω. Ναι. Δεν το ξέρω το ποδόσφαιρο. Να σου πω λίγο κάτι. Συζητήσεις έχω κάνει πολλούς με συναδέλφους που κάνουν το ρεπορτάζ. Και τυχαίνουν κάθε Δευτέρα να κάνουμε και ένα live με έναν από αυτούς. Να είναι καλό ο Θοδωρής ο Καρβουνιάρης. Αλλά λέω το εξής. Μπαίνω σε μια διαδικασία λοιπόν να πω το εξής. Ότι αυτός αποφάσισε ότι θα πρέπει να κινηθεί ποδοσφαιρικά. Τι σημαίνει ποδοσφαιρικά? Θα βάλω και το ΔΕΔΕ στα γραφεία, θα κάνω και το ένα, θα κάνω το άλλο, θα πάρω το Ριμπάλτα, αλλά το αφήσω το Ριμπάλτα να μιλήσει. Ξέρεις ποιο είναι το εντυπωσιακό με το Ριμπάλτα? Ο Ριμπάλτα ξέρεις πότε μίλησε στους δημοσιογράφους? Μία
0: πότε
2: φορά.
0: Μίλησε.
2: Ναι.
0: Mm.
2: Πριν από ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι από τα πρώτα της ΑΕΚ που έδινε στα προκριματικά. Και δεν έχει ξαναμιλήσει ούτε σε συνέντευξη τύπου. Και τους είχε πει: θέλω να μου δώσει το χρόνο για να μιλήσω. Ναι. Η ΑΕΚ λοιπόν το πήγε εντελώς στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Προσέξτε τώρα, κάποιος μπορεί να πει: Γιώργο, ναι, αλλά δεν είχε την εγγύηση ότι θα τα καταφέρει. Βρε, ποιος την έχει την εγγύηση ότι θα την καταφέρει? Κανείς. Αλλά το πήγε εντελώς το ποδοσφαιρικό κομμάτι από την άποψη προπονητής, τεχνικός διευθυντής. Είμαι ο πρόεδρος που, ναι, μπορώ να σε λέω οδηγό, μπορώ να σε λέω γραφικό ή οτιδήποτε άλλο, αλλά ποτέ δεν ξανάφερε ένα Μαρσιάλ γιατί θεωρούσε ότι έτσι μόνο μπορεί να κερδίσει τον κόσμο της ΑΕΚ. Αυτή είναι η άποψή μου για την ΑΕΚ αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Απλά βάζω πάντα, δηλαδή το θέμα ο προπονητής για μένα είναι η αρχή και το... Ο προπονητής ενέπνευσε, ο προπονητής έφτιαξε αποδυτήρια. Ο προπονητής είδε τώρα ο Νίκολης στη συνέντευξη τύπου να τον πουγελώνουν, θα μου πει σιγά το πράγμα. Παντού γίνεται, τον πουγελώνουν. Ναι. Εδώ όμως μπήκαν 15 άτομα μέσα.
2: Ναι, ναι.
0: Την αίθουσα τύπου μπήκαν 15 παίχτες, φίλε. Δεν μπήκαν 3-4.
2: Ο μεταφραστής, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα φεύγει?
0: Εγώ βλέπω το Βίντα από τον πάγκο να κάνει sprint για να πανηγυρίσει γκολ σε μάτς που πλέον δεν παίζει.
2: Και λέει ένας ακτής, άμα το έκανες αυτό το sprint και σε αγώνα, το κύπελο θα παίρναμε.
0: Θα μου πεις γιατί ας πούμε ο Βίντα να είναι στραβωμένος.
2: Ναι, υπέγραψε πρόσφατα. Και ναι.
0: Εντάξει, δεν είχε υπογράψει όταν έκανε τα sprint, εκτός αν τα έκανε για να υπογράψει, αλλά δεν το έκανε γι' αυτό.
2: Και προχθές δεν μου είπες με τον γκολ του Ζωάου Μάριο. Το sprint πρώτο.
0: Ναι, αυτό σου λέω.
2: Έχει υπογράψει ήδη εδώ.
0: Εντάξει,
2: και
0: αλλά ο Βίντα ήταν έτσι στη διάρκεια τη σεζόν.
2: Ναι,
0: δεν ήταν.
2: Ναι.
0: Ας πούμε. Δείχνει πράγματα μετά για τα αποδυτήρια. Εγώ δεν λέω ότι οι άλλες ομάδες δεν είχαν καλά αποδυτήρια.
2: Ναι, ρε παιδί.
0: Δεν λέω ότι ο Πάκου δεν έχει καλά αποδυτήρια. Καλά είχε. Απλά το έκανε πολύ γρήγορα fast track διαδικασία ο Νίκολιτς.
2: Ναι.
0: Μπήκε, τους ενέπνευσε, τους είπε κάτι. Διαχειριζό την καθημερινότητα με κάποιο τρόπο και ας πούμε έχει κάνει αυτό το αίτητο σερί από το 26 Οκτωβρίου.
2: Μπράβο,
0: δεν έχει χάσει,
2: ναι,
0: μάτς.
2: Ναι. Εντάξει.
0: Στις μεταγραφές πάντως που είπες, δεν έκανε μεταγραφές με θόρυβο, αλλά ότι ξόδεψε λεφτά και πήρε παίχτες, πήρε. Δηλαδή θέλω να σου πω λίγο, ναι, να το βάλουμε κάτω.
2: Ναι.
0: Ο Ζωάο Μάριο είναι ένα όνομα που ήρθε. Ασχέτως που δεν πήρε πολλά παιχνίδια.
2: Ναι.
0: Για μένα επίσης χαρακτηριστική περίπτωση είναι ο Γκρούγιτς, ο οποίος ήρθε ονοματάρα. Και γράφαμε και διαβάζαμε και λέγαμε η πρώτη μεταγραφή στην εποχή του Κλοπ στη Λίβερπουλ. Λες και είναι.
2: Γιατί για τον Λιούμπισιτς γράφανε.
0: Ναι, αλλά αυτός ήταν πέρσι.
2: Ναι.
0: Λέω για φέτος, για τον Γιώβης, για τον Κουτέσα, ο Καλοσκάμης.
2: Ο οποίος έπαιξε Μαρίν, και μετά ψιλοχάθηκε.
0: Ναι, αλλά φαίνεται, ναι, ότι είναι σε πρώτο επίπεδο, πώς να το πω, επιλογών.
2: Ναι.
0: Καλοσκάμης, εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ.
2: Ναι.
0: Πάρα πολύ.
2: Κοίταξε, άμα
0: ο Μαρίν, ο Γεωργίεφ, ο Νεαρός, ο Βούλγαρος, ο Στόπερ.
2: Ναι.
0: Ο Πεν Ράις, συγγνώμη, αριστερός μπακ.
2: Ο οποίος ο ποτέ Ρέλβας δεν κέρδισε τη θέση του Πίλιου.
0: Ποτέ. Ο Ρέλβας, το χειμώνα ο Βάργα. Πήρε παίχτες. Απλά ήταν μια πολύ διαφορετική προσέγγιση από την προηγούμενη σεζόν με τα μπαμ και τα μπουμ και τα ταρτάτζουμ.
2: Μα δεν θυμάσαι που λέγανε διώχνει το Σιμάνσκι, διώχνει τον ένα, διώχνει τον άλλο, τι πάει να κάνει και
0: το
2: τα λοιπά.
0: Το Σιμάνσκι και το Γιόνσον, αυτό, ναι, ήταν, ναι, το θέμα, ναι, του Καλτζουριού. Και δεν ξέρω πώς του ξέφυγε το Αλμέιδα πέρσι όλο εκείνο. Κατάλαβες, δηλαδή όλη αυτή η φάση γενικώς. Ναι. Φαίνεται ότι χάθηκε εντελώς, έφυγε από τον έλεγχό του και η ΑΕΚ δεν έχει παρουσιάσει τίποτα. Οκ,
2: ναι.
0: Okay, προσγνώση και συμμόρφωση αυτά, γιατί μερικές φορές και οι ομάδες ήταν επίστοση χρόνου. Αλλά αν γίνονται κάποια πράγματα μεθοδικά, όπως αυτό που είπες, είναι πολύ σημαντικό η διακριτή ρόλη.
2: Ναι.
0: Σημαντικό. Και ο ένας να ξέρει πού θα σταματήσει. Εντάξει. Και ίσως και για τον Ηλιόπουλο που είναι τόσο παρορμητικός, να ήταν πρόβλημα να μην πίνω βγαίνει στα αποδυτήρια.
2: Όχι, πιστεύω ότι διευκόλυνε πολύ η παταγώδης αποτυχία του τον πρώτο χρόνο.
1: Ναι, διδάχτηκε.
2: Δηλαδή, διδάχτηκε. Πιστεύω ότι διδάχτηκε.
1: Αλλά και αυτό θέλει ικανότητα, ναι, να διδάσκεται.
2: Φυσικά από... στο τέλος το χάλασε πάλι. Δηλαδή που λέει ότι κερδίσαμε το σάπιο σύστημα για καθαρό πρωτάθλημα κτλ. Αυτό εδώ όχι, κοίταξε να σου πω λίγο κάτι. Εγώ πιστεύω απλά ότι ο Ηλιόπουλος ακόμα πήρε το πρωτάθλημα φυσικά ο άνθρωπος. Θέλησε να κάνει και τον τελευταίο παδό της ΑΕΚ να το συμπαθήσει. Θεωρώντας δηλαδή ότι με αυτόν τον ψιλολαϊκισμό δεν το χρειάζονταν να το πει ο Ηλιόπουλος. Πήρε το καλύτερο πρωτάθλημα. Το καλύτερο. Πήρε το δίκαιο το πρωτάθλημα. Προχωράς. Προχωράς και τελειώνεις.
1: Ναι.
2: Εντάξει. Και φυσικά έχει μπροστά της ένα Champions League που έχει την καβάτσα του Europa League. Η ΑΕΚ είναι στα play-off του Champions League.
0: Στα play-off, και μετά πάει άμα αποκλειστεί.
2: Άμα αποκλειστεί, έχει καβάτσα του Europa League τα αυτά. Εντάξει.
0: Ωραία. Και Champions League. Τώρα με Champions League, όποιος θέλει να πάει, φυσικά και θέλετε. Γιατί να μην θέλετε.
2: Χαζοί είμαστε, ρε Πάγκο.
0: Ταξίδι στη Βουδαπέστη. Ωραία εμπειρία να δεις το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League από κοντά. Και ταξίδι και τελικός όμως, για σκέψου, ταξίδι και τελικός, 2-2, ανεπανάληπτο αλλά και εφικτό, γιατί με την Cosmote TV μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, για το μεγάλο τελικό στη Βουδαπέστη και να είσαι εκεί που χτυπάει η καρδιά του ποδοσφαίρου. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments και δήλωσε συμμετοχή, ζήσε μια εμπειρία που δεν έχει προηγούμενο, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ο Πάνος έχει κάποια ένσταση σε αυτά που λέμε. Λέει, ρε παιδιά, όλα καλά τα έκανε η ΑΕΚ, αλλά πείτε τα λέει όλα. Έπαιξε ωραία και έξω από το γήπεδο. Ντου στον πρόεδρο της ΚΕΔ, μπούλικ παντού, κερδισμένοι πόλη με πολλά επιθετικά φάουλ που δεν έδωσαν κερδισμένους βαθμούς. Βλέπε Άρη, ατρόμητος, ατιμορρησία παντού. Αλήθεια ήταν η καλύτερη παντού, αλλά ο Γκαγκάτης έπαιξε πάω. Και ευχαριστώ πολύ. Λέει ο Πάνος, είναι ένα μήνυμα, έτσι. Ο φίλος ο Κωνσταντίνος, φίλος της ΑΕΚ, λέει: καλημέρα, παιδιά από Αλεξάνδρεια Μαφίας. Αϊκάρα, αλλά η ΕΠΟ της Πορτογαλίας είναι χάρη την ΑΕ για την κατάκτηση του μάγκικου πρωταθλήματος. Η ΕΠΟ του Γκαγκάτσι λέει και του Μαρινάκη ακόμα δεν τη είναι χάρη. Μιλάμε για μεγάλους επιστήμονες.
1: Α, ότι δεν.
2: Ναι, δηλαδή το πήρες μαθηματικά, δεν τελείωσε.
1: Μπορώ να τη συγχαρήσει στο τέλος.
2: Ναι, αλλά
1: περιμένουμε. Λέει, γιατί.
2: Μήπως μηδενιστεί, άξιζε κανένα μάτς και το χάσει.
1: Όχι, όταν τελειώσει, ξέρω εγώ. Αν την έδινε συγχαρητήρα τώρα, δεν θα βγει κάποιοι να πούνε, α πούμε, πρεμούρα. Κάτσε να τελειώσει τουλάχιστον. Θέλει να κρυφτεί η χαρά. Δεν ξέρω τι μπορεί να σκεφτεί διαστροφικά. Εγώ θα προτιμούσα, δηλαδή αυτό θα το διάβαζα με ενδιαφέρον.
2: Ναι.
1: Αν τελειώσει η σεζόν.
2: Ναι. Η Super League, γιατί την έχει συγχαρεί. Δεν την έχει συγχαρεί ακόμα. Γιατί δεν έχει τελειώσει το πρωτάθλημα. Εγώ δεν σου λέω ότι αυτό εδώ που έγινε τον Άκτσι μπορεί να μην τον ενοχλεί. Ρε μάγκα, μαθηματικά το πήρα.
1: Γιατί όμως δεν τελείωσε.
2: Γιατί κάποιο θέση μπορεί να σου πει κάποιο άλλο.
1: Μα δεν τελείωσε.
2: Βρε πασά μου, άλλο μπορεί να σου πει κάποιο άλλο.
1: Ναι.
2: Άσε με λίγο να το πω. Σήμερα έπαιζε ΠΑΟΚ ΑΕΚ ΠΑΟΚ. Και όχι ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Ναι.
2: Θα γινόταν η φιέστα.
1: Δεν το ξέρω. Θα γινόταν, δεν ξέρω. Επιτρέπεται να γίνει.
2: Στο Λεβαδιακός ΠΑΟΚ πώς έγινε, ρε Γιάννη?
1: Α, ναι.
2: Στο ΠΑΟΚ Λεβαδιακός πώς έγινε?
1: Ναι, ναι.
2: Και ενώ μαθηματικά ο ΠΑΟΚ δεν το είχε πάρει.
1: Σωστά.
2: Του είπαν.
1: Όχι μαθηματικά.
2: Δεν το είχε πάρει μαθηματικά.
1: Πώς δεν το είχε
2: μόνο
1: πάρει.
2: Μόνο νίκη ήθελε.
1: Νίκη πήρε και το έκανε φιέστα.
2: Ναι, αλλά του είπαν, σου επιτρέπουμε να κάνεις τη φιέστα.
1: Εντάξει τώρα, μα.
2: Μπορεί να κάνω λάθος. Αλλά δεν είχε. Ας το μείνουμε στην ουσία. Δεν είχε τελειώσει το πρωτάθλημα.
1: Σωστά, σωστά.
2: Τελευταίο εντός έδρας παιχνίδια. Μην ξαναμαζευτείτε στην Τούμπα και ταλαιπωρηθεί ο κόσμος.
1: Ναι.
2: Την κάνουμε εκεί. Αν έπαιζε σήμερα πάω ΚΑΕΚ στην Αθήνα, θα γινόταν σήμερα η φιέστα.
1: Δηλαδή τώρα που παίζει ΑΕΚ Ολυμπιακός, θα γίνει φιέστα.
2: Φυσικά.
1: Α, ναι, θα γίνει φιέστα. Ναι, τι θα ξαναμαζέψει τον κόσμο την επόμενη Τετάρτη, 7 η ώρα.
2: Κυριακή είναι η φιέστα με το τρόπαιο.
1: Ναι, σωστό.
2: Οπότε ο ΑΕΚ ο οποίος δεν
1: όχι
2: είναι.
1: Όχι, για τα συγχαρητήρια διαφωνώ.
2: Εγώ δεν διαφωνώ.
1: Εντάξει, εσύ, Κώστα, τι λες?
2: Έχει ώρα, πάμε.
1: Αν νόμιζα συμμετείχε στην κουβέντα.
2: Ναι, ναι. Έχει... Απλά ένα μήνυμα από τον Παναγιώτη. Πλακοτελίστες, καλημέρα. Σε αυτό που λέγατε πριν τα social, κατά την άποψή μου, είναι μία μορφή σύγχρονη αρένα Κολοσσέου. Δηλαδή, ο κόσμος ξεφεύγει και γίνεται τοξικός όπως γινόταν και στην αρχαία Ρώμη. Το κακό είναι ότι εκεί, εκεί υπήρχαν θύματα και εδώ υπάρχουν θύματα. Και αναφέρομαι στα θύματα τα οποία το είναι άσχημο το bullying, έτσι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Επιστρέφουμε.
3: Η ώρα είναι 12.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψωνιά?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
1: Ε,
2: τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
4: Το βάλε! Το βάλε!
5: Το αποκάρφωμα!
6: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll. Ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
7: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Μεχτάρα μου!
8: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγό EuroLeague.
9: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
10: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
11: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
10: Πέρτο.
11: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
10: Πέρτο.
11: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
10: Μην το φέρεις.
11: Γιατί?
10: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
12: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Για το χώρο σας κάνετε όνειρα, σχέδια και επιλέγετε πάντα το καλύτερο. Κάντε το ίδιο και για τον κήπο σας. Garden Center Βασιλιάδη. 2.500 φυτά υψηλής ποιότητας από όλο τον κόσμο. Εργαλεία, γλάστρες και υλικά που κάνουν κάθε κήπο να ξεχωρίζει και να ανθίζει. Garden Center Βασιλιάδη. Μεγάλες ιδέες για μικρούς παραδείσους.
15: Ελάτε και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό μας για να κερδίσετε μια ολάνθη στη βεράντα. Garden Center Βασιλιάδη. Ό,τι χρειάζεται ο κήπος είναι εδώ.
16: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
17: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
18: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
19: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
20: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
21: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ. Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
0: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλήφθηνη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερα.
21: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
1: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε Inverter Αγγλία Θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας Θερμότητας. Οι Αγγλίες Θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω Σύστημα Θέρμανσης και Θερμοσύφωνα. Υδρομαρή.
22: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
23: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 2-10-95-73-78.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
2: Είμαστε εδώ, επιστρέψαμε. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ τον ακροατή, ο οποίος επικοινώνησε με τη Λίλα και μας είπε ότι αυτή την Κυριακή είναι το μνημόσυνο του Στέφανου Μπορμπόκη. Πέρασαν τόσες μέρες από το θάνατο του Στέφανου, και ότι αυτή την Κυριακή είναι προγραμματισμένο το μνημόσυνο του. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε, για αυτό το οποίο θέλησες να μοιραστείς
3: μια
2: μαζί
3: κατηγορία μας. Μόνος του.
2: Ναι.
3: Μια κατηγορία μόνος του, όχι από άποψη μόνο της αγάπης, αλλά τα λέγαμε και...
2: Τα λέγαμε.
3: Παλαιότερα, δηλαδή, σε επηρεάζει πάρα πολύ αυτή η απώλεια και ταυτόχρονα δείχνει και το ισχυρό δέσιμο που μπορεί να έχουν ποδοσφαιρικές μορφές που υπηρετούν με ειλικρίνεια αυτό το οποίο αγαπάνε να κάνουν. Απαλλαγμένες, ξέρεις, από όλο αυτό που λέμε, γιατί λέει το ποδόσφαιρο επαγγελματικό είναι για τα λεφτά και τα συμβόλαια και οι τίτλοι και ξέρω εγώ τα επικοινωνιακά, τα social, τα, βέβαια τότε δεν υπήρχαν social, αλλά θέλω να πω όλα αυτά ήταν σαν να τα διέγραψε και να πήγε μόνο στοχεύοντας στην καρδιά, που λέει και ο,
2: ναι,
3: ο Αδαμαντίδης και ερμηνεύει. Μόνο στην καρδιά, και χωρίς όμως να το επιδιώκει, γιατί και όταν το επιδιώκεις και αυτό, μάλλον δεν θα το καταφέρεις. Έβγαζε αυτό το πράγμα κατευθείαν στην καρδιά και γι' αυτό είναι ξεχωριστός.
2: Ευχαριστούμε επίσης τον Μίλτο, ο οποίος θέλησε να μοιραστεί μια πληροφορία μαζί μας. Πριν από λίγο, θυμάστε, κάναμε έτσι μια αναφορά στο Χολίδι. Πέθανε ο μπαμπάς του και τον κίδεψε την Κυριακή.
3: Πατέρας του είναι αυτό.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ο τραγουδιστής είναι αυτό που λέγα εγώ. Κακομαθημένο είναι πατέρα. Αυτό δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου.
2: Ο Χολίδης τραγούδιξε το Κακομαθημένο.
3: Ναι.
2: Ο μπαμπάς του.
3: Ναι.
2: Ήταν αυτός που το 1973 έγραψε το τραγούδι για τον αγαπημένο του ΠΑΟΚ.
3: Α, δεν το είχα συνδυάσει στο μυαλό μου.
2: Και μάλιστα έκανε μία ανάρτηση στα social media ο Χολίδης.
3: Μάλιστα.
2: Αλλά το έγραφε ο γιος του. Δηλαδή ο εγγονός του εκλειπώντος.
3: Μάλιστα.
2: Και λέει, μόνο εγώ έλειπα, ήρθαν όλοι να σου πούν αντίο. Σε λίγα χρόνια θα ρωτήσω τον μπαμπά γιατί είσαι σπουδαίος. Θα μου πούν ότι ξεκίνησες ξυπόλυτος από ένα χωριό της Κατερίνης με ένα ακορντεόν στον νόμο και όνειρα και κατέβηκες στην Αθήνα. Κατάφερες να διασκεδάσεις όλους τους γάμους των ποντίων. Τις περισσότερες φορές χωρίς λεφτά, γιατί τότε ήταν φτωχοί οι άνθρωποι. Αργότερα, το 1973, έγραψες τραγούδι και τραγούδησες για τον αγαπημένο σου ΠΑΟΚ. Πολλά χρόνια αργότερα σε θυμήθηκαν και σε βράβευσαν γι' αυτό. Έλεγες τότε, τώρα μπορώ να πεθάνω. Εντάξει, το μοιράστηκε δηλαδή ο Χολίδης αυτό που σου, που σου έστειλε και ο Μίλτος.
3: Μάλιστα, αυτό. Ευχαριστώ και εγώ έτσι επιπροσθέτω.
2: Και έχει τη φωτογραφία του στην ανάρτηση. Έχει τη φωτογραφία του από την Τούμπα όταν ο ΠΑΟΚ τον τίμησε. Με την πλακέτα.
3: Αυτός είναι ο πατέρας του τραγουδιστή του Χολίδη, δηλαδή.
2: Ναι, ναι.
3: Μάλιστα.
2: Ναι. Το γνωστό ποντιακό τραγούδι του ΠΑΟΚ, ο ύμνος του ΠΑΟΚ, που ακούγεται συνέχεια, έτσι. Ναι. Λοιπόν, πάμε λίγο. Κοίταξε να δεις. Σήμερα έχουμε. Αγωνιστικά, εντάξει, είναι η τελευταία προπόνηση για τις ομάδες οι οποίες παίζουν για τις θέσεις 1-4.
3: Καλά, σήμερα
2: 4-6,
3: έχει.
2: Αλλά έχει πρώτα μάτς σήμερα.
3: Βέβαια τώρα. Αυτό είναι. Τώρα είδε εδώ, είναι, τώρα δεν είναι μάτς να είχαμε να λέγαμε. Εδώ είναι κατηγορία.
2: Ναι.
3: Εδώ τώρα έχει κατηγορία. Έχει ένα τελικό στην Τρίπολη. Αστέρας Άκτρο Πανσεραϊκό στις 7. Με τον Πανσεραϊκό να ξέρει. Όχι μόνο δηλαδή το αποτέλεσμα, να ξέρει ότι αν δεν μπορέσει αυτός να σταματήσει τώρα τον Αστέρα σήμερα, μετά δεν θα έχει, ας πούμε, εντός εισαγωγικών την απέτηση από την Κηφισιά να σταματήσει τον Αστέρα. Ναι. Εδώ δηλαδή είναι το θέμα. Ο Πανσεραϊκός σήμερα παίζει επί της ουσίας για μένα για δύο μάτς.
2: Ναι.
3: Για ένα αποτέλεσμα και για δύο μάτς. Γιατί μετά θα βάλει.
2: Για ένα αποτέλεσμα, όχι για δύο αποτελέσματα.
3: Για ένα αποτέλεσμα, ναι. Για δύο μάτς.
2: Ναι, ναι. Εντάξει, το κατάλαβα. Απλά λέω και ότι η ισοπαλία δεν τον ευνοεί αυτή τη στιγμή. Λες κάθε βαθμός μπορεί να είναι κερδισμένος, αλλά είναι η νίκη αυτή που μπορεί να τον κρατήσει ζωντανό.
3: Απλά για μένα το θέμα με τις ομάδες αυτές, με τα συγκεκριμένα ρόστερ, είναι ότι δεν μπορούν να αντέξουν αυτή τη συχνότητα των παιχνιδιών.
2: Ναι.
3: Γιατί αυτές οι ομάδες τώρα. Πώς είναι η βασική τους.
2: Ναι, σωστό.
3: Δηλαδή με ποιον αριθμό παιχτών, από ποιο αριθμό παιχτών ο προπονητής να κάνει τις επιλογές. Το βλέπεις, ας πούμε, εγώ λέω για τον Πανσεραϊκό πιο συγκεκριμένα που το βλέπουμε, αλλά και για τον Αστέρα. Βλέπεις ότι και ο Σαραγώσα δεν αλλάζει εντεκάδα. Δηλαδή έδωσε κάποιες ανάσεις του Ντεϊσέρα προχθές, δεν τον έβαλε καθόλου. Και δεν ήταν μόνο θέμα για ανάσα, ήταν γιατί και ο Ντεϊσέρα στο προηγούμενο παιχνίδι έπαιζε λίγο με ενοχλήσεις. Ναι. Το πρόλαβε, το κράτησε, έμπειρος είναι ο Βραζιλιάνος, έμεινε στον πάγκο. Πιστεύω ότι θα φανεί από το αν τον το χρησιμοποιεί σήμερα ο Σαραγώσα και πόσο, σε τι κατάσταση πραγματικά είναι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτές τις ομάδες με το περιορισμένο rotation να ανταποκριθούν σε τέτοια παιχνίδια. Θα μου πεις βέβαια από την άλλη, όλες είναι στην ίδια μοίρα. Δεν είναι εδώ ξαφνικά μια. Ακόμη και ο Αστέρας Άκτορ, που δεν είναι ομάδα που συνήθως μπλέκει σε τέτοιες καταστάσεις, να παίζει δηλαδή για την παραμονή στην κατηγορία. Ακόμη και ο Αστέρας είναι. Δεν έχει και αυτό το βάθος στο ρόστερ και τις επιλογές. Για μένα βέβαια περισσότερες επιλογές από τον Πασεραϊκό. Αλλά εδώ θέλει να ξεπερνά τον εαυτό σου. Θέλει τρεξίματα. Παίζαν το Σάββατο. Ο Πασεραϊκός δηλαδή έπαιξε το Σάββατο. Την Κυριακή τι να έκανε.
2: Ναι.
3: Πες ταξίδι.
2: Εντάξει, τώρα είναι όποιος αντέξει. Απλά είναι αυτό το καβάτσο που έχουν οι άλλες ομάδες.
3: Είναι για μένα άδικο. Επειδή διακυβεύονται τόσα πολλά. Διακυβεύεται παραμονή στην κατηγορία. Να βάζει αυτές τις ομάδες με τη γλώσσα. Να βγαίνει η γλώσσα για να παίξουν παιχνίδια.
2: Δηλαδή έλεγες να παίζουν κάθε εβδομάδα.
3: Να μην έχει τώρα.
2: Αλλά θα πηγαίνανε ρε Γιάννη μέσα Ιουνίου αυτοί.
3: Κάπως να. Δεν ξέρω τι να το φτιάξουν. Δεν αντέχουν οι ομάδες.
2: Ναι, γι' αυτό τους βάλαν Σάββατο και παίζουν τώρα Τρίτη. Αλλά κάποιες έχουν και μετακινήσει. Θα μου πούσει και αυτές που ήταν γηπεδόγες.
3: Μα σου λέει ο Πασεραϊκός τι να. Ο Πασεραϊκός δεν έχει μια. Μπήκε μετά στο Πούλμαν ξανά. Άιντε, Τρίπολη. Ναι. Θα μου πει Τρίπολη, εντάξει, μια μισή ώρα είναι. Δεν είναι μακριά, δεν είναι Καλαμάτα, ας πούμε. Ναι.
2: Αλλά μπορεί να σου πει και ο φίλος του Αστέρα, κάτσε ρε μεγάλε και εγώ πήγα στο αεροπλάνο μετά. Στο αεροπλάνο και πήγα στο λεωφορείο.
3: Για τις αίρες λες εσύ.
2: Ναι. Δηλαδή η μετακίνηση.
3: Φρε, το ίδιο δεν λέω, δεν κρινιάζω για τον Πασεραϊκό. Εγώ λέω για όλους λέω το ίδιο πράγμα. Εγώ και ο Πανετολικός, ας πούμε, εδώ που είναι ο Πανετολικός και είναι μέσα στα play-outs, είναι ίσως το πιο δύσκολο ταξίδι από όπου και να το πάρεις.
2: Άκτιο.
3: Τι άκτιο.
2: Έχει αεροπλάνο για το στο άκτιο.
3: Δηλαδή ο Πασεραϊκός, αν πάει στο Αγρίνιο, θα πάει με αεροπλάνο στο άκτιο.
2: Όχι. Πασεραϊκός όχι.
3: Ο δικός δεν θα πάει.
2: Ναι, Θεσσαλονίκη και από
3: εκεί. Ακόμη και Αθήνα να πάει. Με αεροπλάνο. Τώρα βέβαια επειδή παίξαν στο Αγρίνιο τα παιδιά, δεν ρώτησα αυτό. Αλλά και από Αθήνα το Αγρίνιο είναι 3,5 ώρες.
2: Ναι. Πιο κοντά είναι η Θεσσαλονίκη.
3: Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ.
2: Εντάξει. Η ουσία πάντως είναι ότι όσες δυνάμεις έχουν πλέον αυτές οι ομάδες έχουν μπει στην τελική ευθεία. Για μένα είναι μια αγωνιστική που μπορεί να κρίνει τα πάντα. Εγώ το είπα και χθες. Με την έννοια ότι αν κερδίσει ο Αστέρας στον Πανσεραϊκό και ο Πανετολικός κερδίσει την ΑΕΛ. Τότε ξέρουμε ποιες ομάδες έπεσαν. Και με δεδομένο και το πρόγραμμα που ακολουθεί. Για τον Αστέρα τέλος. Α, έμαθες τι κάνω στον Αστέρα.
3: Τι κάνω.
2: Κλείνουν τα μαγαζιά σήμερα.
3: Γιατί?
2: Δεν θα το εμπορικό επιμελητήριο και ο σύλλογος καταστηματαρχών αποφάσισε να κλείσουν τα μαγαζιά σήμερα και να μην δουλέψει κανένα. Για να διευκολύνουν τον κόσμο να πάνε όλοι στο γήπεδο. Φοβερό.
3: Να δούμε τι.
2: Τρίτη, επειδή είναι Τρίτη, ρε φίλε. Σου λέει και τα μαγαζιά σήμερα θα είναι κλειστά. Θα πάμε όλοι στο γήπεδο.
3: Μάλιστα. Ναι. Να δούμε στην πράξη.
2: Στην πράξη, ναι.
3: Κάναν τίποτα και με γενική είσοδο 5 ευρώ.
2: Δεν ξέρω. Απλά αυτό μου έκανε εντύπωση γιατί το διάβασα και λέω: κοίταξε να δει.
3: Ευχαριστώ τον Νίκο που λέει: μη κούλπα. Προφανώς στα ισπανικά, μη κούλπα.
2: Ναι.
3: Μη κούλπα. Άρα, μη error. Τα αφήνουμε λίγο στην άκρη γιατί θα τον μπερδέψουμε με το μη αμόρ.
2: Ναι.
3: 2-3 ποτάκια να πιει παραπάνω. Το μη error θα γίνει μη αμόρ. Και άντε ξανά, μη error, μη αμόρ.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, ο φίλος ο Άκης μας στέλνει το μήνυμα.
3: Ναι, τον ευχαριστώ για τους στίχους του ύμνου του Champions League.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, Άκη, που έκανες από κάπου copy-paste.
2: Όχι, ρε, εντάξει.
3: Όχι, ναι, κάτι σε έγραψε.
2: Έκανε όμως μια προσπάθεια να μας το μοιραστεί μαζί.
3: Τι προσπάθεια
2: μας.
3: Έκανε.
2: Δύο λεπτά,
3: έκανε...
2: τρία λεπτά. Ασχολήθηκε, ρε Πάγκο. Γιατί συνέχεια έκανε... τους γιώνει.
3: Εγώ τους γιώνω. Αυτό τώρα δηλαδή. Τι έκανε ο Άκης, παιδιά τώρα. Έκανε ο Άκης. Πήρε τον ύμνο του Champions League στη γερμανική version. Copy-paste. Βάλτο μέσα. Πήρε στην αγγλική. Copy-paste. Βάλτο μέσα. Πήρε και αυτό, copy, paste, βάλτο μέσα. Αν ήθελε ο Άκης να προσφέρει έτσι, πώς το λέμε, θα έγραφε πώς προφέρω τη λέξη στα γερμανικά. Εγώ που διαβάζω γερμανικά δεν ξέρω να διαβάσω. Τι να διαβάσω. Άκη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε. Πάντως, που ασχολήθηκε. Όπως το λέει ο Γιώργος, είναι. Έστω δύο λεπτά που ασχολήθηκε με εμάς τους. Άντε τώρα.
2: Καλημέρα. Τάσος στέλνει ένα μήνυμα που λέει χθες που έλεγες για τις μεταγραφές χειμώνα, την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας μας, ξέχασε τυχαίο.
3: Δεν κατάλαβα τώρα.
2: Εννοεί, δηλαδή, τι? Μου λέει ότι ξέχασα να πω για τον Ζαφίρη.
3: Ναι.
2: Ο Ζαφίρης, ρε παιδιά, Είχε ανακοινωθεί το καλοκαίρι, δηλαδή αποκτήθηκε το καλοκαίρι. Γι' αυτό σου είπα. Απλά είχε το δικαίωμα να αγωνιστεί από το Δεκέμβριο και μετά.
3: Εντάξει,
2: και δεν είχαμε μιλήσει για τον Ζαφίρι, δεν είχαμε υποθεώσει. Το τυχαίο που πάει δεν κατάλαβα.
3: Κατάλαβα εγώ να σου πω που πάει. Θεωρεί ρε παιδί μου ότι σκοπίμως ξέχασε τον Ζαφίρι για για να επιτεθείς στη μεταγραφική αυτή, στο μεταγραφικό σχεδιασμό.
2: Καλημέρα. Τελικά για να επισκεφτεί κάποιος τη Γλυφάδα, την Γλυφάδα λέω ρε Ζαϊρ, τη Λευκάδα θέλει διαβατήριο και βίζα ή μόνο διαβατήριο? Γι' αυτό που είπε ο Δένδιας. Και λέει,
3: επίσης, ο Δένδιας τι ακριβώς είπε, ότι δεν είναι
2: χωρικό. Δεν ήταν στα χωρικά μας ύδατα, λέει.
3: Αυτό το αγνώστο προέλευσε ο σκάφος.
2: Επίσης ένας
3: υπουργός. Να
2: διαβάσω όλο το μήνυμα.
3: Να το διαβάσεις.
2: Επίσης ένας υπουργός αμήνης που λέει ότι ξέρει στο περίπου τι εμπεριέχει ένα ντρόν και μιλάει για εθνικά ύδατα, θα έπρεπε να είχε παρατηθεί χθες. Τέτοια άτομα είναι επικίνδυνα για την ασφάλεια της χώρας.
3: Ναι. Ακόμη δεν ξέρουμε τι είναι αυτό. Δεν ξέρουμε δηλαδή, μας έχει πει επίσημος το ελληνικό κράτος τι είναι αυτό το πράγμα?
2: Όχι. Αλλά ξέρουμε ότι είναι ουκρανικό.
3: Εντάξει. Πώς βρέθηκε εκεί και τα λοιπά. Όχι. Δεν είναι ότι έχασα τα κλειδιά μου και έχει ένα μπρελόκ I love Ουκρανία. Δηλαδή, είναι ολόκληρο σκάφο δηλαδή. Και αντί να μην μιλάνε, μιλάνε και λένε και αυτά που λένε.
2: Ξέρεις γιατί πανηγυρίζουν όμως
3: τώρα? Η Λευκάδα
2: τώρα
3: δηλαδή δεν είναι ελληνικά χωρικά. Τι είναι αυτό? Έχει αυτή η σπηλιά, είναι. Πού, τι, δεν κατάλαβα τι είναι αυτό.
2: Ξέρεις όμως γιατί πανηγυρίζουν? Η Ελλάδα τα έχει ζητήσει αυτά τα ντρόουν από την Ουκρανία. Αλλά οι Ουκρανοί είπαν ότι δεν θα τα χρησιμοποιήσουν στο Αιγαίο. Και πού θα τα χρησιμοποιήσουμε, αδερφέ, στον Ατλαντικό? Κάνουμε πόλεμο εμείς με τη Γουαδελούπη, δεν ξέρω τι ήταν.
3: Γουαδελούπη, δεν
2: όχι, λέω ρε φίλε.
3: Όχι, έχει,
2: αλλά ποια είναι η κέντα? Ποια είναι η κέντα?
3: Γουαδελούπη, μήπως τρίψαμε λάθος.
2: Ναι, λέω ρε παιδί μου. Ποια είναι η κέντα όμως? Ότι αυτό το ντρόν το έχουμε.
3: Ναι,
2: καταστρέψανε.
3: Το ντρόν βάρκα δηλαδή.
2: Πήρανε τα εκρηκτικά και τα καταστρέψαν υποθαλάσσια που είχε και μια μεγάλη έκρηξη, το έδειξαν σε βίντεο. Και το ντρόν αυτό το ξεμοντάρουνε τώρα. Ναι. Δηλαδή έχω εγώ το πρωτότυπο και λες θα φτιάξω δικά μου.
3: Όπα.
2: Καταλαβες.
3: Τους πιάσαμε κότσο.
2: Ναι, γι' αυτό λέει φυλάσσετε κάπου, λέει, με ισχυρές δυνάμεις στρατιωτικές και του λιμενικού, τέλος πάντων του ναυτικού.
3: Θυμίζει.
2: Και λένε ότι το έχουμε ρε φίλε τώρα, άρα μπορούμε να το φτιάξουμε κι εμείς.
3: Μου θυμίζει.
2: Ναι.
3: Μου θυμίζει την ταινία. Μια ταινία, θυμάσαι, μια Αμερικανιά, αλλά δεν ξέρω γιατί μου κόλλησε. Την έβλεπα από την αρχή μέχρι τέλος με ενδιαφέρον. Ο Will Smith που έπαιζε.
2: Ποιο? Όλες τις έχω δει.
3: Την εποχή, τη μέρα ανεξαρτησίας.
2: Α.
3: Που μας την πέφτουν οι εξωγήινοι,
2: ναι,
3: με τα δικά τους τα σκάφη.
2: Ναι.
3: Και για κάποιο κάπως ένα σκάφος καταφέραμε, ας πούμε, να το καταρρύψουμε, να μην το καταστρέψουμε.
2: Ναι.
3: Και κάπου σε μια έρημο. Τέλος πάντων ήρθε ο Will Smith και με τους άλλους τεχνούς να καταλάβουν πώς λειτουργεί αυτό το σκάφος.
2: Ναι.
3: Και καλό μετά είναι. Το οδήγησε ο Will Smith. Αλλά δεν σας πω τι έγινε μετά, γιατί μπορεί να τη δείτε.
2: Ναι.
3: Ταινιάρα. Να τη δείτε, φοβερή, popcorn πάρτε.
2: Δηλαδή, άμα κλέβαμε ένα Ραφάλ, δεν χρειάζεται να τα αγοράσουμε αυτά. Θα φτιάχναμε μόνοι μας.
3: Είναι ωραία ιδέα. Ωραία. Ξεμόντα, ρε. Φτιάξτε το μόνο. Έχει κάτι. Στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας έχει τμήμα. Φτιάξτε το μόνο.
2: Αυτό. Κοίταξε, εγώ δεν το απαξιώνω. Επειδή αυτά τα ντρόουν δεν είναι πανάκριβα, είναι πολύ φτηνά. Δεν είναι εκατομμυρίου ή 500 ή 150.000 ευρώ. Τα φτιάχνουν μαζικά οι Ουκρανοί. Μπορείς να φτιάξεις, λες, εγώ θα φτιάξω το ίδιο. Τι θα σου πει ο άλλος? Θα πάει ο άλλος να πεις, έχω κάτω γύρω στην πατέντα στο ΝΑΤΟ. Εν τω μεταξύ, καλησπέρα για όλη την παρέα, λέει ο Στέλιος. Ο Ηλιόπουλος πιστεύω ότι λαϊκίζει για δύο λόγους. Τον ένα τον είπατε, για να γίνει αρεστός ο πάδος και καλά κάνει.
3: Δεν είπαμε εμείς κάτι.
2: Εγώ το είπα.
3: Εσύ είπες για πέρσι στην διάδοση.
2: Όχι, το είπα ξεκάθαρα, δεν θα λες.
3: Εγώ νόμιζα για πέρσι.
2: Όχι, είπα ότι λαϊκίζει για να γίνει και αρεστός ο παδός.
3: Όταν είπε για το σύστημα.
2: Ναι.
3: Σε αυτή την κατηγορία. Εντάξει, όχι, πάω πάσα.
2: Ο άλλος λόγος είναι ότι φέτος όλοι στην ΑΕΚ από δημοσιογράφους, παράγοντες, πρώην παίκτες μιλούν για μάγικο πρωτάθλημα. Μήπως και αποδομήσουν τη ρετσινιά του πρωταθλήματος του 19 που τους καίει ακόμα. Λέει ο φίλος ο Στέλιος.
3: Ναι, μπορεί επικοινωνιακά η ΑΕΚ να το είχε ανάγκη,
2: ναι,
3: αυτό.
2: Ναι.
3: Να θέλει να το βγάλει έτσι προς τα έξω. Μπορεί να τη, επίσης να έχει ανάγκη, λέει για το 19 ο φίλος. Ναι. Εγώ όμως θα πω μπορεί να έχει ανάγκη και για το πρωτάθλημα που ο ΠΑΟΚ το παίρνει μέσα στο Κρέας Βικελίδης. Γιατί και εκείνη την ώρα οι Φιλαδέλφοι είναι κατάμεστοι.
2: Ναι. Στο 1-1 πανηγύριζαν. Έδειχναν πλάνα από τη Νέα Φιλαδέλφια, το πήραμε.
3: Ναι. Και μάλιστα και εκεί η ΑΕΚ μπήκε. Πείτε σαν φαβορί, πώς να το πω.
2: Επειδή μπαίνουμε στην τελική ευθεία και βλιώχνω λίγο πλέον ότι πέφτω, δώσε μια μπανανίτσα ντόλ, γιατί δίνει ενέργεια. Μαζί μας είναι και οι μπανάνες ντόλ για να βγάλουμε το 7 λεπτό αυτό εδώ, γιατί είναι δύσκολο μπροστά μας.
3: Τώρα 7 ώρα θα βγάλεις.
2: Α, μπράβο.
3: Καθαρό ενεργειακό σνακ για καθαρό δραστήριο μυαλό. Μπανάνες ντόλ.
2: Λοιπόν, για την αγωνιστική την αυριανή με τα σημαντικά παιχνίδια θα έχουμε περισσότερα πράγματα να πούμε αύριο. Δηλαδή να μάθουμε και τις. Όχι, τις αποστολές δεν θα τις μάθουμε. Το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι και ο Γιακουμάκης και ο Σάντσες, το λέω αριθμητικά, ότι είναι πλέον διαθέσιμοι από τη στιγμή που προπονήθηκαν σε φουλ ρυθμούς. Τώρα, αν μου πείτε, βλέπεις κάποιον από τους δύο βασικούς, προφανώς δεν βλέπω το Σάντσες βασικό γιατί υπάρχει ο Κένι. Για το αν θα επιλέξει να βάλει το Γιακουμάκη βασικό, η αλήθεια είναι ότι μετράει πάρα πολλές μέρες αποχής. Κάποιος μπορεί να σηκώσει το χέρι του και να πει στάκαρε Ζαέρι, και ο Μεϊτέ είχε πάρα πολλές μέρες αποχής, αλλά τον είδαμε να παίζει ξαφνικά. Επομένως, ναι, μπορεί και ο Γιακουμάκης να διεκδικήσει θέση βασικού. Άλλωστε, όπως σας τα λέγαμε και από την περασμένη εβδομάδα, η στόχευση για το Γιακουμάκη ήταν να μπορέσει να βοηθήσει τον ΠΑΟΚ στο αυριανό μάτς με την ΑΕΚ και σε αυτό που ακολουθεί με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Όπου πιθανώς και εντός της ημέρας, παιδιά, να μάθουμε αν ο Παναθηναϊκός κατάφερε να πάρει ή θα καταφέρει να πάρει αναστολή της ποινής του. Θυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός παίζει και κλεισμένο το θυρών στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στη Λεωφόρο την Κυριακή. Έχει ζητήσει αναστολή της ποινής. Αυτό τι σημαίνει? Ότι θέλει να εκτίσει την ποινή αυτή στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της νέας αγωνιστικής περίοδου για τις εχώριες διοργανώσεις. Αν το καταφέρει, θα το μάθουμε. Πιέζει ο Παναθηναϊκός από την άποψη ότι είναι το τελευταίο του ιστορικό μάτς στη Λεωφόρο, γιατί δεν θα ξαναπαίξει εκεί. Ο Παναθηναϊκός πλέον μετακομίζει στο ΟΑΚΑ, άρα όσοι βρεθούμε στη Λεωφόρο και σε αυτά τα απίστευτα δημοσιογραφικά θα το κάνουμε για τελευταία φορά. Εγώ το έχω πει για τη Λεωφόρο, είναι ένα από τα γήπεδα εκείνα που λες ότι νιώθω, ρε παιδί μου, ευλογημένος, γιατί και μπήκα μέσα και μετέδωσα μάτς, ποδοσφαιρικό γήπεδο. Είπαμε λοιπόν για τον Παναθηναϊκό και την προσπάθεια που κάνει να παίξει με ανοιχτές τις θύρες και η ποινή του να μετατεθεί στο ΟΑΚΑ για την επόμενη αγωνιστική περίοδο.
0: Πάντως, άμα γράψει η ιστορία το τελευταίο. Να δεν στο στείλω λίγο. Έτσι σε βλέπω. Παιδιά, να σας πω κάτι τώρα. Πώς γίνεται μερικές φορές έτσι άρχισε ο καυγάς. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο που δεν έχει στυλό, ας πούμε, και το μοναδικό στυλό που εμφανίζεται, που τον έχει φέρει εσύ, αρχίζει σιγά τον παίρνει, κάτι σημειώνει, μετά τον κρατάει στα χέρια, δεν τον επιστρέφει. Τι καταλαβαίνω, τι πάει να τον ψηρίσει. Όχι ότι είναι απαραίτητο αυτό. Είναι μια συνήθεια που πρέπει να κοπεί. Κατάλαβα, συγγνώμη γι' αυτό. Γι' αυτό είπα, δώσε το στυλό λίγο στο.
2: Επειδή εγώ δεν σκαμπάζω από Ευρωλίγκα.
0: Δεν είναι άδικο, συγγνώμη, για τη Λεωφόρο να είναι το τελευταίο παιχνίδι στην ιστορία τη και κλεισμένο των θυρών.
2: Όχι, ας πρόσεχε.
0: Ας πρόσεχε. Σωστό, εντάξει, σε αυτό συμφωνώ, αλλά δεν είναι απ' την άλλη άδικο.
2: Ναι, ρε παιδί μου, εγώ άμα το
0: δεις. Γιατί αν το ξέρανε στο. Αλλά μετά μπορεί να γίνει μια εκδήλωση, ας το πούμε έτσι, να αποχαιρετήσω Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.
2: Ναι. Να παίξουν οι φίλοι του.
0: Πρέπει να γίνει για
2: μένα. Οι φίλοι του Μπενίτεθ με τους φίλους του Αλαφούζου και να σκοτωθούν μεταξύ.
0: Φίλε, στη Λεωφόρο. Δηλαδή πρέπει να γίνει οπωσδήποτε ένας αποχαιρετισμός.
2: Ναι,
0: να φροντίσω
2: ναι.
0: Παναθηναϊκό ένα γήπεδο το οποίο δεν. Εντάξει, δεν συνδέθηκε πάρα πολύ και με την Εθνική Ελλάδος,
2: ναι.
0: Αλλά φιλοξένησε και παιχνίδια Εθνική
2: Ελλάδος.
0: Εγώ
2: το είπα πριν, ότι νιώθω ευλογημένος γιατί έχω βρεθεί και έχω κάνει μεταδόσεις από το γήπεδο.
0: Ωραία, βγάλε εσύ μια δήλωση, κάνε μια δήλωση.
2: Όχι, δήλωση δεν θα κάνω.
0: Ένα βιντεάκι.
2: Ξέρεις τι έχουν αποφασίσει να κάνουν σε αυτό το γήπεδο, ε? Πέρα από το ανάπλαση που θα κάνουν. Θα κρατήσουν τη θύρα 13.
0: Τι εννοείς?
2: Την κερκίδα.
0: Ναι, πώς.
2: Θα τον κρεμίσουν όλο και θα κρατήσουν μόνο τη θύρα 13, την κερκίδα που είναι, ρε παιδί μου, το πανοραμικό, ναι.
0: Ωραία,
2: θα το φτιάξουν ανάλογα. Δεν μου λες, επειδή εγώ δεν σκαμπάζω από EuroLeague. Γιαβόρ, Λοτερμόζερ και Νέντοβιτς, λέει. Ρίχνει τα βαριά της χαρτιά η EuroLeague σε αυτό το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με τη
0: Βαλένθια. Διαιτητικά λέμε, ναι. Τώρα. Όχι, δεν παίζω τώρα. Αν μου πεις τώρα για διαιτησία, εγώ δεν ασχολούμαι με διαιτησία στο ποδόσφαιρο τώρα. Με το μπάσκετ. Τι είναι αυτό το πράγμα με διαιτησία? Όλοι με διαιτησία ασχολούμαστε. Και αύριο λες. Πρώτο θέμα, η διαιτησία στο Βαλένθια Παναθηναϊκός.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, κάτι εντυπωσιακό είναι ότι έχουν οριστεί.
0: Ναι, λέει 7, ναι, δεν ακούει τίποτα από αυτό που λέω, αλλά ναι, ναι.
2: Έχουν οριστεί σε όλους τους ευρωπαϊκούς τελικούς, ναι. Conference League,
0: ναι, ναι.
2: Champions League,
0: ναι, ναι.
2: Europa League,
0: ναι, ναι.
2: Διαιτητές οι οποίοι σφυρίξαν φέτος στην Ελλάδα. Όχι Έλληνες,
0: μην τρακάρετε. Ναι. Έκανε καλή δουλειά ο Λαφαγέτ. Πώς λέγεται?
2: Λανουά. Ο Λανουά.
0: Σήμερα τα μηνύματα ήταν πολύ ζουμερά, πολύ ωραία, διαφορετικά. Ξέρεις, ήταν θεματικά μηνύματα. Ναι. Θεματικές ενότητες κάθε μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ και για όλους όσοι μπήκαν στη διαδικασία να μας επιμορφώσουν γλωσσολογικά.
2: Να ευχαριστήσουμε και τη Σιδενόρ, γιατί παραμένει ο νούμερο 1 ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη και γιατί κάθε προϊόν Σιδενόρ προέρχεται από ανακύκλωση χάλιβα σε αντίθεση με πολλά χαλιβουργία στον κόσμο που βασίζονται στην εξόριξη. Προσέξτε, 1,5 με 2 εκατομμύρια τόνους χάλιβα κάθε χρόνο ανακυκλώνει Σιδενόρ, προστατεύοντας τους φυσικούς πόρους και το περιβάλλον. Σύγχρονες τεχνολογίες, επενδύσεις, βιώσιμες πρακτικές, όλα αυτά τι κάνουν? η Σιδενόρ συμβάλλει ουσιαστικά στην κυκλική οικονομία και στη βιώσιμη ανάπτυξη για το παρόν και το μέλλον όλων μας, υπεύθυνα και με συνέπεια, με πράξεις που κάνουν τη διαφορά κάθε χρόνο σταθερά.
3: Ωραία, λοιπόν, και αυτό που έλεγα πριν, για να το κλείσω παραδείγμα γρήγορα θα το πω, μου έρχονται γρήγορα δύο μάτς της Εθνικής Ελλάδας, τα οποία είναι ιστορικά και έγιναν στη Λεωφόρο.
2: Ναι.
3: Νομίζω ότι όταν πήραμε την πρόκριση για το κύπελο εθνών το 1980 και συμμετείχαμε για πρώτη φορά σε τελική φάση μεγάλης διοργάνωσης 1980, νομίζω με τη Ρωσία το παιχνίδι που παίρνουμε την πρόκριση μετά την Νικολούδη και τα λοιπά γίνεται στη Λεωφόρο. Όπως επίσης νωρίτερα 1976, αν δεν κάνω λάθος το έτος, το μοναδικό παιχνίδι στο οποίο φόρεσε την εθνική, τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος Χατζηπαραγής, ένα φιλικό με την Πολωνία. 1-0 με γκολ του Κούδα. Νομίζω και αυτό το μάτς έγινε στη Λεωφόρο. Η Λεωφόρος πρέπει να αποχαιρετιστεί, να την αποχαιρετήσουμε με, πώς να σου πω, με κάθε επισημότητα.
2: Αυτό που δεν μπορούμε να αποχαιρετήσουμε είναι το τζιτζίρι μεζέ. Θα πηγαίνουμε να το προσκυνάμε συνέχεια, Γιάννη μου. Γιατί υπάρχουν μαγαζιά που πας απλά για να φας, αλλά υπάρχουν και μαγαζιά που πας για να περάσεις καλά. Σας έχουμε πείσει για το τσιρτσίρ μεζέ, σας έχουν πείσει ουσιαστικά τα παιδιά εκεί και με την ευγένειά τους και με τα πιάτα τους και με τις τιμές τους και με την κάβα τους. Θυμίζω, για φίλους, για παρέες, για στιγμές που γίνονται αναμνήσεις, καλό φαγητό. Τσιρτσίρ μεζέ και εσύ στο Αμμοδιάνο και στον Εύωσμο. Στο Αμμοδιάνο Ερμό 26, στον Εύωσμο Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο. Γιατί δεν είναι ρε μεζεδάδικο, είναι τρόπος να περνάς καλά και το φωνάζω και πες το λέω και θα
3: Γιώργο,
2: το λέω.
3: Πες τα ρε Γιώργο.
2: Λίλα Γκουλιώνη, ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Θανάση Καζαμπάκα, δεν ευχαριστούμε.
3: Ευχαριστούμε, ναι, ωραίος.
2: DJ Γιάννη, ευχαριστούμε.
3: Τριλιάρης.
2: Ευχαριστούμε. Κώστα Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε. Φοβόμαστε και αυτό τον ευχαριστούμε.
3: Έτσι, από ανάγκη το.
2: Και ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος με την υποστήριξη της B365. Καλά να περνάτε. Και τώρα. Παναγιώτης Σωτηρόπουλος.
1: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Με την B365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την B365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
4: Η ώρα είναι μία. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
5: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
6: Τι είναι το Lucky?
7: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
6: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
7: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
6: Τι είναι convenience?
7: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
6: Ψιλικατζίδικα δηλαδή.
5: Ναι, αλλά τι ψιλικατζίδικα κυρία Σπασία.
6: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
7: Σωστά.
4: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All. Είσαι Lucky.
1: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
8: Καλό μεσημέρι. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όταν φορτηγό έπεσε σε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον κρέμισε μετακινώντας το. Ευτυχώς από το περιστατικό δεν προκλήθηκε κανένας τραυματισμός παρά το γεγονός πως στο σημείο υπήρχε πολυκοσμία. Ένταση επεισόδια και σκηνές πανικού επικράτησαν το πρωί στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα επιτέθηκαν σε φοιτητές στην Πολυτεχνική, στη Νομική και στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών και όπως έχει γίνει γνωστό 6 άτομα έχουν τραυματιστεί ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 16 προσαγωγές. Συναγερμός έχει σημάνει στο Λιτόχωρο Πιερίας για δύο νεαρούς άνδρες που αγνοούνται στον Όλυμπο. Βρίσκονταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το Λιτόχωρο προς τα Πριόνια στη θέση Γκόλνα και έχει στηθεί επιχείρηση από την αστυνομία και την πυροσβεστική για τον εντοπισμό τους. Η ελληνική αστυνομία παρακολουθούσε εδώ και καιρό την ομάδα των ληστών, η οποία χτύπησε τράπεζα στην Τιθωρέα, δήλωσε στην ΕΡΤ ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοίδης. Σε 8 ληστείες, 3 μεγάλες, 5 μικρότερες και σε 3 ανατινάξεις ATM είχε προχωρήσει στο παρελθόν η ομάδα των δραστών, η οποία ήταν βαριά οπλισμένη με χειροβομβίδες και όπλα. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει σοβαρό τραύμα στο δεξιό του αστράγαλο. Τέλος, δύο ανήλικες 17 ετών βούτυξαν στο κενό από την ταράτσα έκτου ορόφου πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιοβούλας και η δεύτερη χωρίς τις αισθήσεις της. Επόμενη ενημέρωση στις 4. Όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr.
9: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
1: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
15: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
16: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
18: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Ντάτσια Σαντέρο. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
20: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
21: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
20: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
22: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
23: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
24: Coach.
23: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
24: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
23: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος? Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
25: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
26: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
27: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
28: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
27: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
28: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
2: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
3: Coupons. Coupons.
2: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
4: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
5: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
6: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
7: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
8: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
9: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή ο Γιώργος Μπούζος
29: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
9: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
30: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
9: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα. Για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: πρωταθλήτρια ομάδα στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουηλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Με τον Χρήστο Στεφανή, ραντάρ επικαιρότητας μέσα και έξω από την πόλη. Με τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Τον Θανάση Καζαμπάκα στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί πανταρικάμε. Επικοινωνία Page Metropolis 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε. Non-stop είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram Stories Metropolis 95, Gallop to the Point, εκεί για σας. Καθώς έρχεται το παιχνίδι αύριο του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στην Τούμπα και πλέον αυτό που απομένει ως επίζηλος στόχος είναι η κατάκτηση της δεύτερης θέσης, το ερώτημα για σας είναι so easy, so simple. Μπορεί η κατάκτηση της δεύτερης θέσης να σώσει τη χρονιά για τον ΠΑΟΚ? Δηλαδή ξεκινάς 100 χρόνια, λες έχεις πρωτάθλημα, έχεις κύπελο. Δεν έρχεται το ένα, δεν έρχεται το άλλο. Αν πάρεις τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, σώζεται η χρονιά, ναι ή όχι? Instagram Stories Metropolis 955, το παιχνίδι με την ΑΕΚ αύριο. Και εδώ αν θέλει κάποιος να δει κάτι θετικό, θα πρέπει να σταθεί σε αυτή την τριπλέτα Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς, Τάισον, οι οποίοι πραγματικά φαίνεται ότι σε αυτό το momentum αρχίζουν να βρίσκονται και να είναι on fire.
1: Κωνσταντέλιας έχει το pressing ανάμεσα σε τρεις. Ωραία θα περάσει την μπάλα για τον Τάισον. Τάισον θα περάσει. Έχει Μπράντον, Τάισον και Τεσπότοφ. Τάισον, Τάισον για τον Τεσπότοφ. Κυρίλ, Κυρίλ θα τη σπάσει το πέναντι. Γκολ! Τάισον! Τάισον και 1-1. Ο ΠΑΟΚ εδώ ξεδιπλώθηκε γρήγορα. Αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Έκλεψε, έσπασε για τον Τεσπότοφ. Ο Κυρίλ μεταβίβασε πάλι στο Βραζιλιάνο και ο Τάισον πνίγεται στις αγκαλιές των συμπαιχτών του. Η Τούμπα στο πόδι, ακριβώς στα μισά του πρώτου μέρους. Πάω Καμπερντίν 1-1 με Τάισον, ο οποίος πανηγυρίζει με το δικό του τρόπο εδώ στη θύρα 4, φυλά και το σήμα του δεκεφάλου.
0: Λοιπόν, τέτοιες στιγμές θέλει ο κόσμος του ΠΑΟΚ να επανεληθούν Τετάρτη απέναντι στην ΑΕΚ, η οποία αποδεικνύεται και ρυθμιστής του πρωταθλήματος εδώ με τον ΠΑΟΚ, με τον Ολυμπιακό. Τι θα κάνει η ΑΕΚ, είναι μεθυσμένη από τα επινίκια. Έχει απέναντί της τον ΠΑΟΚ, μετά θα έχει τον Ολυμπιακό του Βαγγέλη Μαρινάκη, κουμπάρου του Μάριου Ηλιόπουλου. Η ΑΕΚ, η οποία αποδεικνύεται ο απόλυτος ρυθμιστής. Πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ, αυτό αποτελεί έναν γρίφο. Καλά να λες πάω να χτυπήσω το παιχνίδι, όμως άνθρωποι ποδοσφαιριστές ζουν σε αυτή την παραζάλη της κατάκτησης του πρωταθλήματος. Το Gallup για σας, Instagram Stories Metropolis 955, είναι εκεί, μπείτε, πάρτε μέρος, ψηφίστε. Για τον ΠΑΟΚ, τη μάχη που έρχεται απέναντι στην ΑΕΚ, τον ίστατο στόχο, την δεύτερη θέση, ρεπορτάζ λίγο αργότερα από Γιώργο Καστάνη. Πώς Τάισον, Κωνσταντέλιας, Ζίβκοβιτς πραγματικά βρίσκουν τα βήματά τους, είναι μια καταπληκτική τριπλέτα. Κανένας δεν θέλει να σκέφτεται ή χλωμιάζει μπροστά στο ενδεχόμενο του χρόνου να σπάσει αυτή η τριπλέτα Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς. Δηλαδή να πουληθεί ο Κωνσταντέλιας, να χάσει ο ΠΑΟΚ τον Κωνσταντέλια, να συμβεί κάτι με τον Τάισον. Κανένας δεν θέλει να σπάσει η τριπλέτα Τάισον, Κωνσταντέλια, Ζίβκοβιτς. Βάλτε στα συν, στο πλας, την επιστροφή για κουμάκι. ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει πάση θυσία δύο νίκες με ΑΕΚ και Παναθηναϊκό, ώστε ακόμα και στην περίπτωση ισοβαθμίας με τον Ολυμπιακό να έχει το πάνω χέρι. Βέβαια, εδώ υπάρχουν δύο πράγματα στον ΠΑΟΚ. Από τη μία είναι η μάχη, η ίστατη προσπάθεια για τη δεύτερη θέση και από την άλλη εξακολουθεί να πλανάται στην ατμόσφαιρα αυτό το πελώριο γιατί η ομάδα δεν κατάφερε να πάρει το πρωτάθλημα. Μία ακόμα ανάλυση από Γιώργο Μάτζιο, γιατί θα δείτε πως με ονόματα και αριθμούς οι μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ ήταν οι λιγότερο παραγωγικές, ή να το πω πιο σωστά, αποδείχθηκαν λιγότερο παραγωγικές σε ευθεία σύγκριση με τους ανταγωνιστές του, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό. Πολύ αποκαλυπτικό ρεπορτάζ από τον Γιώργο Μάτζιο. Όταν έρχεσαι να αναλύσεις το γιατί, πρέπει να σταθείς στα δεδομένα. Αλλιώς ακολουθείς

0: τακτική καφενείου. Είπα, μου πες, τούπα, ο καθένας έχει μια άποψη. Καλά είναι να τη λέμε, να περνάει η ώρα, να συνοδεύουμε και ένα καφέ φραπόγαλο, να περάμε καλά. Όμως, όταν θέλεις σοβαρή προσέγγιση, θα πρέπει να αφήνεις να μιλούν οι αριθμοί και να έχεις την ικανότητα να τους αναλύεις και να συνθέτεις από την database τα δεδομένα. Γιώργος Μάντζης το κάνει για σας λίγο αργότερα. Πέστε μου κάτι. Αλήθεια, τον Μούργ, τον παίκ του ΠΑΟΚ, τον Μούργ, τον θυμάστε?
1: Για δούμε τώρα, ο ΠΑΟΚ κλέβει με Τάισον. Τάισον για τον Μούργ, Μούργ, Τάισον. Ο Τάισον εδώ βιάζεται, θα φτάσει μπάλα στον Μπράντον. Πάλι για τον Τάισον. Τάισον στο πέναντι. Μούργ, σουτάρει, γκολ! Τόμας Μούργ, το καθαρό αιμό από τη Βιέννη, απαντά και πάλι στα πικρόχολα σχόλια. Α, βέβαια είχαμε ακόμα ένα πάρε βάλε από τον μαέστρο, τον αγερόλικο, τον έφηβο 36 Μαΐων, τον Τάισον, ο οποίος του την έσπασε στο πέναντι, πλάσαρε τόσο όσο η μπαλά για να πάρει τροχιά προς τα δίκτυα. ΠΑΟΚ μέσα σε 7 λεπτά, νομίζω ότι βάζει θεμέλιο λίθο για ακόμα ένα τρίποντο.
0: Λοιπόν, σε περίπτωση που τον ξεχάσατε, αυτός είναι ο Μούργ. Μας τηλεφωνεί κάποιος από τη Χαλκιδική, λέει ο Μούργ είναι εδώ, άρα λέμε εδώ είναι. Και το δεύτερο δίνει ένα report η ΠΑΕ ΠΑΟΚ για την δεύτερη ομάδα με την οποία προπονείται ο Μούργ. Και εκεί το report της ΠΑΕ αναγράφει πόσες συμμετοχές έχει ο κάθε παίκτης. Και από κάτω η ΠΑΟΚ γράφει Μούργ 0 συμμετοχές. Και αν τρέχει στα συμβόλαια που έχει ο Μούργ, εισπράττει 500.000 ευρώ. Άρα έχει το Μούργ, τον οποίο τον στείλανε στην δεύτερη ομάδα και τον πληρώνουν 500.000 ευρώ για να μην βρίσκεται πουθενά και να μην παίζει ποτέ, έστω ούτε και ένα λεπτό. Αυτή η ανορθογραφία εκθέτει εκείνους οι οποίοι προγραμματίζουν, κάνουν και οργανώνουν τις μεταγραφές της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, αλλά ταυτόχρονα βάζουν συμβόλαια τα οποία υπογράφονται αλλά με άγνωστο τι όρους, με αποτέλεσμα παίκτες οι οποίοι πληρώνονται και κοστίζουν 500.000 ευρώ να μην παίζουν ούτε λεπτό ούτε στην δεύτερη ομάδα. Προφανώς εκεί λεφτά υπάρχουν και υπάρχουν λεφτά για ξόδεμα και για σπατάλι. Εδώ κάποιοι έχουν την ευθύνη. Οπότε στην επόμενη συνέντευξη τύπου προκαλώ τον κύριο Παπαμίκο, ο οποίος κατέβασε από τη βιβλιοθήκη του Αριστοτελείου τόμους βιβλίων και παρέθεσε συγγράμματα στη συνέντευξη τύπου, να μας πει ποιος ευθύνεται και γι' αυτό. Θα ήταν χρήσιμο να μιλήσουμε και για με ονόματα και διευθύνσεις. Λοιπόν, πάμε σε αυτό το θέμα που ενέσκυψε χθες στο μπάσκετ του ΠΑΟΚ, στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Το ξέραμε, το είπαμε εδώ στην εκπομπή από νωρίς, ότι έρχονται σαρωτικές αλλαγές. Παρετήσεις Βεζιρτζή, Οικονομίδη, Μπουντούρη. Και ταυτόχρονα όλη αυτή η ιστορία η οποία πυροδοτεί μια περιραίουσα ατμόσφαιρα. Αν αφήσει κάποιος το καφενείο στην άκρη, τα σούπα μούπες και τις αναλύσεις, όπου ο καθένας δικαιούται να λέει τη γνώμη του, θα πρέπει να πει και να αφήσει να μιλήσει η ιστορία. Και η ιστορία μπορεί να μιλήσει και για το χθες και για το αύριο. Και η ιστορία εκείνη είναι η οποία θα αποδώσει τα του Κέσαρος το Κέσαρι. Το καφενείο μπορεί να λέει τα δικά του. Η ιστορία όμως είναι εκεί μία βάση αναφοράς για τον καθένα. Νίκος Βεζιρτζής, Βασίλης Οικονομίδης, Νίκος Μπουντούρης έχουν μπει ο καθένας για δικούς του λόγους στην ιστορία του ΠΑΟΚ. Κανείς δεν μπορεί να αφαιρέσει κάτι από εκεί. Ούτε κανείς μπορεί να προσθέσει κάτι εκεί. Η ιστορία υπάρχει εκεί και αποτελεί ένα ατράνταχτο αποδεικτικό στοιχείο για την πορεία του καθενός. Ό,τι και να πει κάποιος θα είναι εκ του περισσού. Η ιστορία του ΠΑΟΚ μιλάει για την προσφορά του καθένα ξεχωριστά και και των τριών μαζί. Και την ίδια στιγμή η ιστορία είναι εκείνη η οποία ξεκίνησε να γράφει και θα γράψει την επόμενη μέρα με την αλλαγή σελίδας στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Μιστακίδης, ο οποίος ήδη δημιούργησε μια ομάδα η οποία έφτασε στο τελικό και χτυπάει την πόρτα της Ευρωλίγκα και αυτό επίσης το γράφει ιστορία. Όπως ο Μιστακίδης ήδη τρέχει την κατασκευή ενός προπονητικού κέντρου. Στο Μιστακίδη θέλω να πιστώσω το εξής, ότι πραγματικά σε έναν αθλητισμό όπου όλοι σπέβδουν προς άγρα εντυπώσεων για μια φωτογραφία, για μια βαρύγδη που δήλωση, πώς να αλώσουν τα μίντια, πώς να μπορέσουν να κάνουν το δικό τους κομμάτι, αυτός ο άνθρωπος ακολουθεί μια αντίστροφη πορεία. Κρατάει επικοινωνιακά πάρα πολύ χαμηλά την μπάλα. Δεν μιλάει ποτέ, δεν εμφανίζεται ποτέ. Και μου αρέσει, πραγματικά μου αρέσει, γιατί είναι ένα πραγματικά ευθύ κοντράστ απέναντι σε αυτά που έχουμε συνηθίσει, αφήνει να μιλούν τα έργα. Όπως αυτό με την κατασκευή του προπονητικού κέντρου εδώ πίσω από το IKEA, απέναντι από το Διαβαλκανικό. Και έρχεται ο Μιστακίδης για να κατασκευάσει ένα προπονητικό κέντρο για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Καλά τα λόγια, όμως εδώ μιλούν τα έργα και εδώ δικαιώνει τον εαυτό του ο Μιστακίδης, καθώς δηλώνει, μια φορά μίλησε ολοκιόλο, ότι δεν χρειάζονται λόγια, θα μιλούν τα έργα.
2: Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι εδώ πέρα. Έχει μια πολύ ωραία ατμόσφαιρα απόψε. Ελπίζω να πάνε καλά, να πάει καλά το παιχνίδι. Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που μπορώ να βοηθήσω το ΠΑΟΚ. Εγώ γεννήθηκα εδώ πέρα, δυστυχώς λείπω κάμποσα χρόνια από εδώ, αλλά πάντα ήταν στην καρδιά μου και είναι ειδικά καλό που θα μπορέσω, δηλαδή με την ομάδα που χτίζουμε, να έρθουμε εδώ πέρα να βοηθήσουμε το ΠΑΟΚ και να βοηθήσουμε τους φιλάθρους και τους παίκτες, γιατί στο κάτω-κάτω η ομάδα δική τους είναι. Και αυτό πρέπει να καταλάβουμε, ότι οι ιδιοκτήτες της ομάδας δεν την έχουν την ομάδα για τον εαυτό τους, αλλά την έχουν για τους φιλάθρους και για τους παίκτες. Και το άλλο που ήθελα να πω είναι, γενικά εμείς δεν ξέρω πώς θα είναι η επικοινωνία, πόσο θα μιλάμε, αλλά έχω νομίζω την αίσθηση ότι καλύτερα να κάνουμε πράγματα παρά να λέμε. Και ελπίζω απόψε να κάνουμε κάτι ωραίο. Ευχαριστώ πολύ.
0: Αυτό ήταν ο Τέλης Μιστακίδης στη μοναδική δήλωση που έχει κάνει. Νέος πρόεδρος στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Γιάννης Πετμεζάς, ένας άνθρωπος με αξιοπρέπεια, ήθος, χαμηλό προφίλ, με συνέπεια και συνέχεια πράξεων. Άρα στο Γιάννη Πετμεζά, ο οποίος αναλαμβάνει τη θέση του πρόεδρου στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, σε αυτή την αλλαγή φρουράς, όπως πολύ εύστοχα σημειώνει το πρωτοσέλιδο σήμερα της Metrosport, να του ευχηθώ καλή επιτυχία, γιατί συνδυάζει και αξιοπρέπεια και ήθος και ικανότητες. Μία αποκάλυψη λίγο αργότερα από Γιώργο Μάτζιο. Μένει ή φεύγει ο Λανουά? Λανουά, ο οποίος έχει ορκισμένους εχθρούς εδώ στην Ελλάδα, και από την άλλη μεριά φαίνεται ότι υπάρχουν λόγοι, θα τους απαριθμίσει έναν προς έναν ο Γιώργος Μάντζιος, 7 τον αριθμό, που κρατούν τον Λανουά στη θέση του. Σε αυτή την περίπτωση χρειάζεται και μία απάντηση. Τι εννοούσε μέσα στο μεθύσι του τίτλου ο Μάριος Ηλιόπουλος την Κυριακή στα Επινίκια, όταν στο flash interview στην κάμερα της Κοσμοτέ μίλησε για παρασκήνια, για κυκλώματα. Άρα εδώ χρειάζεται ο Μάριος να μας πει ποιος, τι, γιατί.
3: Αυτή είναι η μεγάλη νίκη. Αυτό είναι το πρωτάθλημα, το μάγικο. Χωρίς κυκλώματα. κόμματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες, αφιερωμένο σε όλη την νεολαία για μια καινούργια εποχή στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμά του, τα όνειρά του, τα νέα παιδιά έξω από βρωμιές και λάσπες. Αφιερωμένο λοιπόν στο ξεριζωμένο λαό από τη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη και στα νέα παιδιά που έχουν ανάγκη το αθλητισμό για να μπορούν να οραματίζονται, να μπορούν να διεκδικούν, να μπορούν να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και κοιτάξτε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό και να μην σε ενδιαφέρουν μόνο τα κουτσοπολιά και τα από κάτω και οι βρωμιές. Να κοιτάξτε να είστε καθαροί, να κοιτάξτε να λέτε το δίκαιο για να μπορέσει αυτή η χώρα να πάει μπροστά. Αλλιώς δεν θα πάμε. Σήμερα λοιπόν αποδείξαμε ότι η νεολαία μπορεί να ονειρεύεται. Η νεολαία μπορεί να έχει στόχους, να διεκδικεί με τον νοητό σπαθί της. Ζήτω η ΑΕΚ! Ζήτω η νεολαία! Ζήτω όλοι οι οπαδοί που αγαπάνε το ΕΦΑ, αγωνίζεστε!
0: Λοιπόν, οφείλει απαντήσεις ο Μάριος Ηλιόπουλος. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ λίγο αργότερα με Γιάννη Τσερβίνη, καθώς ο Ματσάρη επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη, έρχεται για δεύτερη φορά. Και όταν κάποιος έχει πάει μια φορά, έφυγε και επιστρέφει για δεύτερη, δεν ξέρω αν ουκ Ιταλού Σοφού το δεις εξαμαρτήν, αλλά εδώ φαίνεται ότι ο Ηρακλής κλείνει το Ματσάρη. Ρεπορτάζε λίγο. Όμως είχαμε επεισόδια στο Απιθύτα. Πάμε γρήγορα σε Χρήστο Στεφανή, που είναι στην γραμμή να μας πει τι έγινε. Χριστάρα, καλησπέρα φίλε, τι κάνεις?
4: Καλησπέρα. Απιθύτα, που έχουμε μια αστυνομική επιχείρηση εδώ και αρκετή ώρα στην Πολυτεχνική Σχολή, εκεί όπου περικυκλώθηκε από αστυνομικές δυνάμεις και αστυνομικοί μπήκαν εντός της Πολυτεχνικής Σχολής, καθώς νωρίτερα το πρωί υπήρχαν επεισόδια με τραυματισμούς, συνολικά 7 άτομα φέρεται να κατέληξαν στο νοσοκομείο, ευτυχώς όχι σοβαρά χτυπημένοι, εκδορές και μόλοπες, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, καθώς δέχτηκαν επίθεση από κουκουλοφόρους εντός της Πολυτεχνικής και της Οικονομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου. Είναι υπολωμένο το κλίμα γενικά στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και σε κάποια σημεία λόγω των επικείμενων φοιτητικών εκλογών που υπάρχουν, που γίνονται αύριο. Έτσι λοιπόν κάποιοι με κράνη και με ρόπαλα μπήκαν στους χώρους των παραπάνω σχολών και επιτέθηκαν σε άτομα που βρίσκονταν εκεί, με αποτέλεσμα να προκαλέσουν την παρέμβαση, όπως είπαμε, της αστυνομίας. Μέχρι τώρα, Γιώργο, έχει προχωρήσει η αστυνομία σε 46 προσαγωγές, να δούμε αν εις βάρος όλων αυτών των προσαγωγών προκύψουν κάποια επιβαρυντικά σχετικά με την προηγούμενη επίθεση στη Κιέβη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Το συμπέρασμα είναι ένα: τα ελληνικά πανεπιστήμια είναι μπάτε, σκύλοι, αλέστε. Ο καθένας μπαίνει, βγαίνει, σπάω, γκρεμίζω, μαλώνω, σκοτώνομαι. Γίνεται ό,τι θέλει σε βάρος της δημόσιας περιουσίας. Θα πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις. Μην φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε. Μετρόπολης.
5: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
6: Πού πας?
7: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίση Σόλγας 26.
6: Εγώ προτιμώ Αεροκάστρο 88, Σταυρούπολη.
7: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
6: Δηλαδή, παντού.
7: Και online.
6: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
8: Μπορεί ο χρόνος να περνά.

0: 6943-78.
1: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
3: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι 250 γραμμάρια 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων 4 λίτρα 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
2: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
1: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
1: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
3: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
4: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
6: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, κοτόπουλα αμβροσιάδη στο κιλό μόνο 2,99. Στραγγιστά το τάλενο σκύλου τώρα μόνο 3,96. Και Johnny Walker Red Label τώρα μόνο 17,69.
1: 50 χρόνια μασούτης, 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί κερδίζουν iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους ή καύσιμα.
3: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Προσέξτε, έρχονται πληροφορίες από την Ισπανία, καθώς έχουμε το παιχνίδι της Βαλένθια με τον Παναθηναϊκό στον δρόμο για το Final Four, 2-2 και απομένει ένα παιχνίδι. Αύριο έτοιμα Γιαννακόπουλου να σπάσει η ποινή που του επιβλήθηκε, να δηλώσει παρόν και μάλιστα εδώ ζήτησε και την συνδρομή της Βαλένθια. Όμως Γιαννακόπουλος είναι πρώτο θέμα στη Μάρκα αυτή τη στιγμή, η οποία τονίζει την άρνηση της Βαλένθια να συνενέσει και στολίζει το άρθρο με τη γνωστή χειρονομία Γιαννακόπουλου από το ΣΕΦ κόντρα στον Ολυμπιακό, όπου φαίνεται να έχει λυγισμένο το μεσαίο δάκτυλο, τον μέσο, να το πω έτσι, σε αυτή τη γνωστή χειρονομία. Και αυτή είναι η εικόνα που πλαισιώνει το ρεπορτάζ της Μάρκα. Αυτό συμβαίνει τώρα, πριν το παιχνίδι αύριο του Παναθηναϊκού με τη Βαλένθια για το Final Four και μπροστά του Γιαννακόπουλο. Προχωράμε. Να πάμε στην είδηση. Πήγαμε στο Πανεπιστήμιο. Πώς θα κάνανε γυαλιά καρφιά εκεί. Πάμε τώρα στην είδηση με τον Ματσάρη να ετοιμάζεται να έρθει για δεύτερη φορά στη Θεσσαλονίκη και το δις εξαμαρτήν ουκ ανδρός σοφού ουκ ταλού σοφού, άρα έρχεται για να κλείσει. Καλησπέρα Γιάννη. Τσάιν σερβίρ στη γραμμή. Τζον, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα, καλά είμαι εσύ?
0: Καλά φιλαρακό. Για δώσε μας τότε αυτή την ευχάριστη ανατροπή.
1: Νομίζω ότι έρχεται ο Βάλτερ Ματσάρη για δεύτερη φορά και για μόνιμα πλέον. Δηλαδή όσο φιδωλός και όσο συγκρατημένος και αν είμαι σαν άλλους περιπτώσεις, γιατί σου είχα πει και την πρώτη φορά που μιλούσαμε, το μεσημέρι της δεύτερης μέρας που βρισκόταν στην Θεσσαλονίκη, ότι αν δεν πέσουν υπογραφές, εγώ προσωπικά δεν πιστεύω τίποτα. Το καλό κλίμα και ότι υπάρχει μια σύμπνοια στις απόψεις μπορεί να λέει πολλά, μπορεί να μην λέει και τίποτα. Mm-hmm. Και τελικά υπήρξε μετά το ναυάγιο. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Να πω εδώ πέρα ότι εχθές υπήρχαν δημοσιεύματα στην Ιταλία, ναι, γιατί οι Ιταλοί το έβγαλαν πρώτοι και αυτό πρέπει να το λέμε και γιατί είναι το σωστό. Ναι. Ο δημοσιογράφος ο Ντι Μάρτζιο, ο οποίος εξειδικεύεται και στο ρεπορτάζ και της Νάπολη, ότι ο Βάλτερ Ματσάρη πετάει την Τρίτη για την Ελλάδα, όχι για τη Θεσσαλονίκη, για την Αθήνα. Mm. Και αυτό επίσης είναι κάτι το οποίο είχαμε πει Γιώργο σε μια προηγούμενη συζήτηση.
0: Το θυμάσαι, είπαμε, σε είχα ρωτήσει. Φυσικά. Συναντήθηκε με τον Μονεβασιώτη και μου είπες όχι, θα γίνει μέσω Skype. Πες μου κάτι, δηλαδή πας να φέρεις ένα διάσημο Ιταλό και θα του μιλήσεις με τηλεδιάσκεψη?
1: Νομίζω ότι το κατάλαβε και ο Παναγιώτης.
0: Εκτός αν είσαι ο Τραμπ, ο Πούτιν και εγώ δεν ξέρω τι και το κρατάς σε μια απόσταση.
1: Ναι, νομίζω ότι το σκέφτηκε ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης. Το δούλεψε όλο αυτό το διάστημα στο οποίο υπήρχε η φημολογία ότι ο Ηρακλής θα κινηθεί για την πρόσληψη προπονητή από την Ιβηρική. Υπήρχαν βέβαια και κάποιοι προπονητές Ισπανοί και Πορτογάλοι στη λίστα. Από τον ελληνικό χώρο, Γιώργο, η μόνη στόχευση ήταν ο Νίκος Παπαδόπουλος, αλλά από ό,τι γνωρίζω δεν υπάρχει διάθεση από τον Νίκο Παπαδόπουλο να συνεργαστεί με τον Ηρακλή και τον κύριο Μονεβασιώτη. Οπότε ουσιαστικά ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης γεφύρωσε αυτό το χάσμα το οποίο υπήρχε. Οι Ιταλοί κάνουν λόγο για διαφορά όσον αφορά το budget το οποίο ζήτησε ο κύριος Ματσάρη για τις μεταγραφές το καλοκαίρι, στη φετινή μεταγραφική περίοδο. Και ο Ιταλός μπαίνει στο αεροπλάνο και πηγαίνει σήμερα, ταξιδεύει στην Αθήνα. Αυτό που μπορώ να σου πω είναι ότι, και μεταφέρεται και από την πλευρά του Ηρακλή, είναι ότι δεν υπάρχει πλέον θέμα νέας συζήτησης ή επανεξέταση των όρων συμβολαίου. Συζητάμε για την τυπική ολοκλήρωση της συμφωνίας και την υπογραφή του συμβολαίου. Δηλαδή ο Ματσάρη, και νομίζω καταλαβαίνει και ο κόσμος, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι 65 χρονών, προπονητής με βαρύ βιογραφικό, δεν θα ξαναέμπαινε στο αεροπλάνο για να έρθει πάλι να συζητήσει λεπτομέρειες ή να ξαναδεί πάλι τις εγκαταστάσεις ή να δει τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Έρχεται για να δώσει τα χέρια, να υπογράψει το συμβόλαιό του, είτε σήμερα είτε αύριο, και να πιάσει άμεσα δουλειά.
0: Γιάννη, άρα ένα, ναι, έρχεται σήμερα στην Αθήνα. Δύο, ο Μονεβασιώτης αντιλήφθηκε ότι οι δουλειές δεν γίνονται μέσω τηλεδιάσκεψης, αλλά πρέπει να δεις τον άλλο στα μάτια, να σε πιστέψει, να τον εμπνεύσεις, να συμφωνήσεις, και πιάνει άμεσα δουλειά. Άρα το θεωρείς δεδομένο, έτσι?
1: Από αυτά που γνωρίζω, ναι, το θεωρώ δεδομένο. Θεωρώ ότι σήμερα, το αργότερο αύριο, νομίζω σήμερα όμως, θα υπογράψει το συμβόλαιό του για να πιάσει άμεσα δουλειά και να ξεκινήσει ο σχεδιασμός του Ηρακλή για την νέα περίοδο. Ένα συν ένα.
0: Ναι, ξέρεις καθόλου χρονική διάρκεια?
1: Ένα συν ένα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα συν ένα.
0: Γιάννη,
1: ένα
0: ό,τι νεότερο είμαστε εδώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Βεβαίως,
0: ευχαριστώ Γιάννη. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, κρατήστε την είδηση, μας τη δίνει ο Γιάννης ο Τσερβίνης. Άρα, Βάλτερ Ματσάρη, εκτός συγκλονιστικού απρόπτου, μένουν πλέον μόνο υπογραφές. Θα είναι αυτός ο εγνωσμένης αξίας Ιταλός, ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Θα υπογράψει συμβόλαιο 1-1, πηγαίνει στην Αθήνα, βλέπει διαζώσεις στον Μονεμβασιώτη, δίνουν τα χέρια και προχωράνε. Προφανώς, ο Μονεμβασιώτης αντιλήφθηκε ότι οι δουλειές δεν γίνονται ούτε από το τηλέφωνο, ούτε από FaceTime, ούτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Όταν θέλεις, λέγεσαι Ηρακλής και θέλεις να πείσεις έναν άνθρωπο να έρθει, θα πρέπει να τον δεις από κοντά, να δείξεις πόσο πολύ τον θέλεις, να καταλάβει ο άλλος ότι τον θέλεις πραγματικά πολύ για να έρθει και να πιάσει δουλειά εδώ. Άρα, Βάλτερ Ματσάρη, εκτός απρόπτου, ο νέος τεχνικός του Ηρακλή. Αν έχουμε οτιδήποτε νεότερο, λίγο αργότερα με Γιάννη Τσερβίνη. Κρατάμε την είδηση και προχωράμε. Να πάμε δύο πράγματα. Το ένα, ο ΠΑΟΚ που τρέχει για τη δεύτερη θέση και από την άλλη εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το πελώριο, γιατί η ομάδα δεν τα κατάφερε ούτε πρωτάθλημα ούτε να πάρει το κύπελο απέναντι στον Όφη. Και αντίθετα από τις συζητήσεις στο καφενείο, συγχωρέστε μου που το λέω, αλλά το καφενείο δεν ισχύει μόνο στα καφενεία και στα καφέ. Καφενειακές συζητήσεις δίνουν και παίρνουν και στα social media και μάλιστα εκεί είναι σε πλήρη έξαρση αυτό το διάστημα. Εδώ λοιπόν Γιώργος Μάντζιος κάθισε, συγκέντρωσε, παρέθεσε, ανέλησε, συνέθεσε τα δεδομένα από τη γλώσσα των αριθμών. Πώς και γιατί οι μεταγραφές που έκανε ο ΠΑΟΚ αποδείχθηκαν στο γήπεδο και όχι στο καφενείο ή λιγότερο παραγωγικές σε ευθεία σύγκριση με τους άμεσα ανταγωνιστές του, τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό. Γιώργα, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο τώρα, γιατί έχω και τον Τόνι Γκονζάλες στην άλλη γραμμή, όπου ο Τόνι θέλω να ακούσει το ρεπορτάζ σου, αυτά που τα ανησυχία και μετά να τα κουβεντιάσουμε. Καλησπέρα Τόνι, τι κάνεις?
3: Καλησπέρα, καλά, εσείς πώς είστε?
0: Μότσας γκράτσιας, αμίγκο. Λοιπόν, καλώς ο Τόνι. Λοιπόν, πάμε Τόνι να ακούσουμε τον Γιώργο και μετά άκου τι λέει και μετά το κουβεντιάζουμε. Έλα Γιώργο.
2: Η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι το γκολ. Αυτό δεν αμφισβητείται.
0: Ναι.
2: Εδώ έχουμε μια σύγκριση, δύο αγωνιστικές που είναι από το φινάλε, των μεταγραφών που έκαναν οι τέσσερις μεγάλοι από το καλοκαίρι και το Γενάρη.
0: Ναι.
2: Τι έχουν δώσει σε γκολ και assist. Γιατί για να έρθει ένα γκολ, προφανώς θα πρέπει να υπάρξει και μια assist. Όσο πολύτιμο δηλαδή είναι ένα γκολ, τόσο πολύτιμο είναι και μια assist. Δηλαδή στο γκολ είναι ευτυχισμένος επιθετικός, στην assist είναι ευτυχισμένος ο πασέρ που δίνει τον γκολ στον επιθετικό. Οπότε βάζουμε τα νούμερα κάτω και βλέπουμε τι έκαναν οι μεταγραφές σε ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό,
0: ναι,
2: σε γκολ και assist.
0: Ωραίο.
2: Παραθέτουμε απλά νούμερα που δεν αμφισβητούνται.
0: Ωραία.
2: Οπότε, ξεκινάμε με τον ΠΑΟΚ. Έχει από τις μεταγραφές του φέτος πάρει 30 γκολ και 14 assist.
0: Mm-hmm.
2: Έχουν ως εξής: Γιακουμάκης 15 γκολ, 2 assist. Σάντσες 1 assist. Τέιλορ 1 assist. Ιβανούσετς 2 γκολ, 4 assist. Μπιάνκο 2 γκολ. Κένι 3 assist. Γερεμέγεφ 9 γκολ και 3 assist. Βολιάκο 2 γκολ.
0: Mm-hmm.
2: Αν κάποια μεταγραφή δεν έχει ούτε γκολ και assist, δεν τη συμπεριλαμβάνουμε στη συγκεκριμένη σύγκριση, γιατί μιλάμε, επαναλαμβάνω, για γκολ και assist. Mm-hmm. Μην πει κάποιος δηλαδή γιατί δεν είναι ο Ζαφίρης.
0: Mm-hmm.
2: Δεν έχει ο Χρήστος ούτε γκολ ούτε assist,
0: mm-hmm,
2: προς το παρόν στο πρωτάθλημα και μέχρι το φινάλε του. Οπότε ο ΠΑΟΚ έχει από τις μεταγραφές του, mm-hmm, 30 γκολ και 14 assist.
0: Mm-hmm.
2: Συμμετοχή δηλαδή οι μεταγραφές του σε 44 γκολ.
0: Mm-hmm.
2: Ξεκίνησα από τον ΠΑΟΚ που είναι στην τελευταία θέση της λίστας.
0: Mm-hmm.
2: Λίγο πιο πάνω Ολυμπιακός. Στρεφέτσα 1 γκολ, 5 assist. Αντρέ Λουίς 1 assist. Νασιμέντο 1 γκολ, 3 assist.
0: Mm-hmm.
2: Ταρεμή 16 γκολ, 6 assist. Καμπελά 2 assist. Ποντένσε 2 γκολ και 8 assist. Συνολικά 20 γκολ και 25 assist. Σύνολο 45,
0: mm-hmm,
2: συμμετοχή.
0: Mm-hmm.
2: 44 ο ΠΑΟΚ, 45 ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
2: Τώρα, στην κορυφή είναι ισόβαθμη η ΑΕΚ και ο Παναθηναϊκός. Και εδώ, mm-hmm, θα δημιουργηθεί ένα πολύ μεγάλο ερωτηματικό. Πώς γίνεται ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ να έχουν τον ίδιο αριθμό γκολ και assist από τις μεταγραφές τους?
0: Mm-hmm.
2: Υπάρχει εξήγηση. Ξεκινάμε από την ΑΕΚ.
0: Mm-hmm.
2: 45 γκολ. Βάρντα 6. Ρέλβας 3. Μάριν 7. Κουτέσα 5. Γιώβιτς 20. Γκρούγιτς 1. Ζώα Μάριο 3. Και 20 assist. 2 Βάρντα, 1 ο Περράης, 9 ο Μάριν, 3 ο Κουτέσα, 3 ο Γιώβιτς, 2 ο Ζώα Μάριο. 45 και 20, 65 γκολ. 65 έχει και ο Παναθηναϊκός, με τη διαφορά ότι τις έχει πάρει από 14 μεταγραφές, mm-hmm. που σημαίνει, Γιώργο, ότι αυτά που έδωσαν οι μεταγραφές του Παναθηναϊκού στο σύνολό τους, 37 γκολ και 28 ασίστ, είναι σημαντικό νούμερο, αλλά δεν έδωσαν πράγματα αυτοί που ήταν ήδη στον Παναθηναϊκό. Mm-hmm. Εδώ είναι διπλό το πρόβλημα για τους πράσινους. Έδωσαν κάποια οι μεταγραφές, mm-hmm. αλλά δεν έδωσαν αυτοί που ήταν ήδη στον Παναθηναϊκό. Και για να κλείσω με τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. στα γκολ, 2 ο Ερνάντες, 1 ο Ρενάτο Σάντσες, 3 ο Καλάμπρια, 8 ο Ζαρουρί, 1 ο Κοντούρης, 2 ο Πάντοβιτς, 2 ο Κυριακόπουλος, 6 ο Ταμπόρτα, 8 ο Τετέι, 3 ο Ντέσσερς και, ένα γκολ ο Αντίνο. Αν κάνουμε τώρα μια γενική σούμα, ναι. για να μην μπερδεύεται και ο κόσμος, η πρώτη σκόρερ στη σεζόν από μεταγραφές, επαναλαμβάνω, ξαναλέω, από μεταγραφές, ο Γιώβιτς έχει 20, η πρώτη πεντάδα, ο Ταρεμί του Ολυμπιακού 16, ο Γιακουμάκης 15, ο Γερεμέγεφ 9, ο Τετέι με το Ζαρουρί 8. Είναι η πρώτη πεντάδα σε σκόρερ. Και στις ασίστ, 9 ο Μάριν, 8 ο Ποντένσε, 6 ο Ταρεμί, από 5 ο Καλάμπρια και ο Στρεφέτσα. Κλείνω δίνοντας το λόγο στον Τόνι ότι ο πρώτος σκόρερ και ο πρώτος πασέρ είναι της πρωταλήτριας ΑΕΚ. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Ο Γιώβιτς έχει 20 γκολ, ο Μάριν έχει 9 ασίστ φέτος.
0: Συγγνώμη Γιώργο, αλλά εγώ θέλω ειλικρινά να σου δώσω συγχαρητήρια, γιατί όλο αυτό θέλει δουλειά. Είναι προϊόν δουλειάς. Αυτή η ανάλυση που κάνεις δεν είναι παίξε γέλασε. Ειλικρινά το αισθάνομαι και θέλω να σου το πω. Να ζητήσουμε τη γνώμη του Τόνι τώρα για αυτά που άκουσε. Μην κλείσει το τηλέφωνο. Έλα, Τόνι.
3: Ναι, καλησπέρα. Όπως είπαμε, εντάξει, δεν είναι τυχαία. Τα νούμερα και τα μαθηματικά φέρουν αποτελέσματα πάντα. Είναι ακριβές, όχι πάντα στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν είναι τυχαίο ότι ο πρώτος σκόρερ είναι της ΑΕΚ και όλες οι μεταγραφές που ήρθαν φέτος στις 4 μεγάλες ομάδες της Ευρώπης, της Ελλάδος, έχουν φέρει αποτελέσματα. Και έτσι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ είναι τελευταία στις μεταγραφές που έχουν φέρει αποτελέσματα, γκολ και ασίστ, όπως είπε προηγούμενος. Εντάξει, δεν είναι τυχαίο. Και ειδικά ο ΠΑΟΚ τώρα από το Φεβράρι και μετά δεν είναι σε καλό φεγγάρι. Οπότε δεν περιμένουμε. Είναι σπάνια, όπως πήραμε πριν 2 χρόνια το πρωτάθλημα στα play-off εναντίον τον Άρη. Είναι πολύ σπάνιο να ξαναγίνει αυτό. Και δεν πρέπει να περιμένεις τελευταία στιγμή για να παλεύεις για τους στόχους σου. Και όρισε το αποτέλεσμα ότι τώρα μας έμεινε να παλέψουμε για τη δεύτερη θέση.
0: Τόνι, εδώ ο Γιώργος ανέδειξε ότι αυτές οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ σε σύγκριση με τις μεταγραφές των αντιπάλων του στο Big Four mm-hmm. ήταν ναι. οι λιγότερο παραγωγικές. Λιγότερο παραγωγικές το ένα, και αυτό δείχνει mm-hmm. και την έλλειψη στο βάθος που έχει.
3: Ναι, ναι. Εγώ το έχουμε πει και άλλες φορές που έχουμε μιλήσει ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε βάθος στη δουλάπα που λέμε εμείς στην Ισπανία. Δηλαδή τραυματίστηκε ο Μεϊτέ, τραυματίστηκε ο Γιακουμάκης, τραυματίστηκε ο Κωνσταντέλιας. Δεν είχες να γυρίσεις την πλάτη ο Λουτσέσκου στον πάγκο και να δει ένα αντίστοιχο. Δεν θα πούμε και καλύτερο, αλλά ένα στο ίδιο επίπεδο. Ναι. Πάντα ήταν δύο σκαλοπάτια πάτο. Και ο Καμαρά στο κέντρο και δεν θέλω να πω ονόματα τώρα, αλλά δεν πρόσφεραν αυτά που πρόσφεραν. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δημιουργήσει ένα
0: άρα ρόστερ. Και οι μεταγραφές, αυτό που λέει ο Γιώργος Μάντζιος, δεν πρόσφεραν, και αυτό που λες, δεν υπήρχαν ρούχα στην ντουλάπα, άρα δεν υπήρχε βάθος και ποιότητα στον πάγκο.
3: Ακριβώς. Ναι.
0: Και να σου πω κάτι, άκουγα και προχθές τον Λουτσέσκου που λέει εμείς πήγαμε mm-hmm. σε τόσα παιχνίδια κτλ. Όταν έχεις τόσα παιχνίδια πρέπει να είσαι έτοιμος, να είσαι έτοιμος για αυτά. Δεν μπορείς να επικαλείσαι, να πεις ότι εγώ έπαιξα και εδώ, έπαιξα και εκεί. Εάν δεν ήθελες να παίξεις, ας αποκλειώσουν νωρίτερα και αν έφευγες. Όταν λες εγώ θα προχωρήσω, πρέπει να είσαι. Δηλαδή, μου ακούνται πάρα πολύ αστεία. Πώς είναι δυνατόν να λες ότι εγώ έπαιξα περισσότερα παιχνίδια? Εσύ θέλεις να προχωρήσεις. Αν θέλεις να προχωρήσεις, πρέπει να είσαι έτοιμος. Δεν μπορείς να επικαλείς αυτό επειδή απέτυχες.
3: Εννοείται. Αλλιώς, αν θέλεις να προχωρήσεις και στην Ευρώπη, θέλεις να δώσεις βάση μόνο στο κύπελλο ή στο πρωτάθλημα. Στην Ευρώπη, να μην το βάλεις σαν στόχο ούτε για την επόμενη χρονιά.
0: Δεν το βάλεις στόχο. Πες, εγώ θα πάω στην Ευρώπη, θα παίζω μόνο στην Ελλάδα. Πάνε έτσι. Αν το βάζεις στόχο, Γιώργο Μάντζιο, κάνει μια τελευταία ερώτηση στον Τόνι για να κλείσουμε.
2: Ναι, νομίζω ότι αυτό που είπε και ο Τόνι για το βάθος είναι πολύ σημαντικό και σε παίκτες κλειδιά. Γιατί κάποιος θα πει τώρα ότι μπορεί οι αμυντικοί να μην έχουν την ίδια παραγωγικότητα με τους επιθετικούς. Αλλά εγώ θα αντιστρέψω αν κάποιος το θεωρεί έτσι. Πέρυσι, εδώ ήμασταν, πάλι μαζί μιλούσαμε Γιώργο, που εκθιάζαμε που ο Καμαρά ξεπερνούσε το διψήφιο αριθμό τερμάτων, που εκθιάζαμε τον Μπάμπα, που είχε πάρα πολλά γκολ ως δεξιός μπακ. Οπότε δεν γίνεται να μην εκθιάσει π.χ. τώρα το Μάριν, ο οποίος έχει 9 assist και είναι μια μεταγραφή του Ριμπάλτα και μετά μια μεταγραφή πετυχημένη για την ΑΕΚ. Προφανώς έχει διαφορετική συνεισφορά σε ένα παιχνίδι, σε γκολ και assist, ο ένας επιθετικός από έναν αμυντικό, αλλά όταν πετυχαίνεις και καλούς αμυντικούς ή καλούς μέσους που μπορούν να σου προσφέρουν και γκολ και assist, δεν γίνεται αυτό να το παραβλέψεις και να το βάλεις στην άκρη. Και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο στο σύγχρονο ποδόσφαιρο λειτουργεί πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, για να πάει καλά μια ομάδα, δεν μπορεί να σκοράρει μόνο ο επιθετικός. Δεν μπορεί να σκοράρουν μόνο οι μέσοι. Πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία και να μπορεί μια ομάδα να παίρνει πάρα πολλά πράγματα. Στην προκειμένη περίπτωση, επειδή μιλάμε για τον ΠΑΟΚ, κάποιος θα πει βάσει τους αριθμούς ότι ο Γιακουμάκης και ο Γερεμέγεφ είναι δύο πολύ καλές μεταγραφές. Γιατί ο ένας έβαλε 15 γκολ και 2 assist και άλλος 9 γκολ και 3 assist. Αλλά στις υπόλοιπες θέσεις, οι υπόλοιπες μεταγραφές και με την εικόνα τους και με τα νούμερά τους δεν έχουν φέρει αυτά που έφεραν, παραδείγματος χάρη, παίκτες που ήρθαν στους άλλους του Big Four.
0: Μάλιστα. Τόνι, θες να πεις κάτι για να το κλείσουμε?
3: Συμφωνώ απόλυτα τα λεγόμενα και πρέπει να ξεκινήσει το σχέδιο για την επόμενη χρονιά από τώρα, όχι να περιμένουμε. Όλοι ξέρουμε ότι έχει Μούντιαλ και πάνω το Μούντιαλ πειράζει την αγορά, το κομμάτι του ποδοσφαίρου, αλλά πρέπει να ξεκινήσει από τώρα, γιατί έχουμε ήδη, αν εμείς απ' έξω το έχουμε καταλάβει ποιο ήταν το πρόβλημα, το ΠΑΟΚ και γιατί δεν έφτασε στο τέλος έτσι πως έπρεπε να φτάσει, πρέπει από τώρα να ξεκινήσει η τεχνική διαιτησία, η ηγεσία του ΠΑΟΚ, να ψάξει και να μπορεί να φέρει αυτούς τους παίκτες που πρέπει να κάνουν το ΠΑΟΚ ανταγωνιστικό, όχι μόνο στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη.
0: Μάλιστα. Τόνι, muchas gracias, amigo. Muchas gracias. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιώργο Μάντζη, πώς βλέπεις τα ισπανικά μου? Προοδεύω.
2: Μια χαρά είσαι.
0: Μια χαρά είμαι.
2: Έτοιμος για τη μάρκα. Και
0: είμαι έτοιμος για τη μάρκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Και λέει μάρκα και βλέπω το δημοσίευμα της μάρκα, το οποίο αναφέρουν εδώ οι Ισπανοί ότι ο Γιαννακόπουλος, παρά το γεγονός ότι έχει τιμωρηθεί με μπαν τριών αγώνων, δηλαδή δεν έχει το δικαίωμα να παραστεί στο γήπεδο, ο Γιαννακόπουλος σύμφωνα με τη μάρκα απειλεί ότι παρά την απαγόρευση θα πάει στο γήπεδο για να μπει μέσα. Και γράφουν οι Ισπανοί ότι η Βαλένθια είναι αποφασισμένη να μην του επιτρέψει την είσοδο και να τον απαγορεύσει, να τον εμποδίσει. Το δημοσίευμα λέει prevent, it will prevent billionaire Δημήτρης Γιαννακόπουλος, sanctioned by the Euroleague, from entering the arena if he tries to access the fifth playoff game tomorrow. Δηλαδή δεν του λέει απλά το απογράψει, λέει θα τον εμποδίσει να μπει. Δηλαδή εδώ ο Γιαννακόπουλος θέλει να μπει με το έτσι θέλω και το δημόσιο λέει ότι οι άνθρωποι της Βαλένθια θα τον εμποδίσουν να μπει στο γήπεδο με το έτσι θέλω. Λοιπόν, Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, νομίζω με τη σύμφωνη γνώμη σου ότι θα πρέπει να πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάμε σε λίγες διαφημίσεις, θα επιστρέψουμε. Κρατήστε την είδηση με τον Ματσάρη που πάει στην Αθήνα, μιλάει με τον Μονεβασιώτη, δίνουν τα χέρια, γι' αυτό έρχεται συμφωνή, υπογράφει συμβόλαιο 1-1, όπως όλα δείχνουν είναι ο νέος προπονητής του Ηρακλή. Πάμε σε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
4: Η ώρα είναι 2.
5: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
8: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
7: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
8: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο και χρωματικό.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δε βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου απλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αφάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
12: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
13: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2392.
14: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
15: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
16: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
17: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
18: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
19: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προσταβιτάλ.
20: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προσταβιτάλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
18: Health Aid από τη Pharmacenter. Με κέντρο την υγεία.
21: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
22: Ναι, έλα Γιώργο.
23: Έλα, λέ.
22: Μ' ακούς?
23: Σ' ακούω.
22: Ο μικρός.
23: Τι?
22: Είπε την πρώτη του λέξη.
23: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
22: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
23: Είπε μπαμπά.
22: Όχι.
23: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
22: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
23: Μπάλα.
22: Ναι.
23: Είπε μπάλα.
22: Είπε μπάλα.
23: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
24: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
25: Προ καλοκαιριού. Προζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Τεντόπανα Protection. Προστασία με ουσία.
26: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
27: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.sa.gr.
0: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Επιστρέψαμε, είμαστε εδώ. Με Γιώργο Στράντζαλη. Λοιπόν, πώς σας φαίνεται η Βουδαπέστη? Σούπερ εμπειρία. Τελικός UEFA Champions League, μοναδική. Αν συνδυάσεις και τα δύο, λες πάω Βουδαπέστη, απολαμβάνω την πόλη, όμως το συνδυάζω να είμαι παρόν και στον τελικό. Σούπερ, ανεπανάληπτα. Πώς θα το κάνω αυτό? Είναι εφικτό. Ναι, είναι η απάντηση. Είναι εφικτό με την Cosmote TV. Μπορείς να κερδίσεις ένα μοναδικό ταξίδι για δύο, παρακαλώ, για το μεγάλο τελικό στην Βουδαπέστη. Τι πρέπει να κάνεις? Να μπεις στο Cosmote Telecom App, θα πας στην ενότητα Moments και θα δηλώσεις εκεί συμμετοχή. Οπότε εδώ ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, θα ζεις μια μοναδική εμπειρία. Λοιπόν, προχωράμε, θα πάμε, θα έχουμε λίγο αργότερα ρεπορτάζ και από Γιώργο Καστάνη για να μας δώσει λίγο το ρεπορτάζ του ΠΑΟ, καθώς τρέχει το παιχνίδι που έρχεται με την ΑΕΚ αύριο, και το ερώτημα είναι πώς θα παρουσιαστεί και η ΑΕΚ, και αυτό είναι ένα ερωτηματικό, ουδής μπορεί να απαντήσει σε αυτό, και εδώ μην πάει το μυαλό σας έτσι αλλιώς, αλλά όταν μια ομάδα είναι μεθυσμένη από τον νέκταρ της κατάκτησης του πρωταθλήματος, το ερώτημα είναι κάνει φόκους το παιχνίδι. Έχουν το μυαλό τους οι παίκτες της στον αγώνα ή είναι ακόμα στα μεθεόρτια ή στη φιέστα που θα ακολουθήσει κόντρα στον Ολυμπιακό? Όλα αυτά είναι εδώ. Οπότε θα δούμε, θα έχουμε ρεπορτάζ από Γιώργο Καστάνη σε λίγο και μαζί την αποκάλυψη του Γιώργου Μάτζιου για τον Λανουά. 7 λόγοι που κρατούν τον Λανουά εδώ στην Ελλάδα και τη νέα χρονιά. Το μόνο νομίζω που μένει να οριστεί θα είναι η αμοιβή του Λανουά. Λοιπόν, πάμε να μείνουμε λίγο στην κατάκτηση της δεύτερης θέσης, μάλλον στη μάχη για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Είναι η θέση της παρηγοριάς τόσο για τον ΠΑΟΚ όσο και για τον Ολυμπιακό. Σάκη Τσιόλη στην γραμμή να μας δώσει λίγο τα φώτα του, να μας πει τι θα δούμε τώρα εδώ. Σάκη, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σε εσάς τους ακροατές. Είμαι καλά. Ασχολήθηκα με τον Απόλλωνα, πήρε και το πρωτάθλημα ο Απόλλωνας και έτσι είμαι χαρούμενος.
0: Άρα συμπέρασμα όπου με ό,τι ασχολείται ο Τσιόλης υπάρχει τίτλος από πίσω.
1: Όλα καλά. Καιρός ήταν να ξαναβγεί και ομάδα αυτής στις εθνικές κατηγορίες, γιατί πραγματικά αυτοί που τον είχαν πριν εδώ τη διαλύσανε εντελώς. Στείλαν στα τοπικά και βασανιζότανε, και τώρα με 3.000 κόσμο προχτές αυτό που χάρηκε ήταν πραγματικά ο κόσμος.
0: Μπράβο Σάκη, μπράβο, μπράβο, μπράβο. Είχε 3.000 εκεί, μπράβο.
1: Μπορεί και παραπάνω, στα λέω τώρα.
0: Άμα δεις ότι σε άλλες ομάδες εδώ οι Super League είναι μεταξύ συγγενών και φίλων παίζουν, εδώ πρέπει να υπάρχουν ομάδες που έχουν κόσμο.
1: Έτσι, και το θέμα είναι ότι παρά όλη αυτή το τι έχει περάσει ο Απόλλωνας, παρόλα αυτά ο κόσμος είναι εκεί, είναι παρόν. Με την πρώτη καλή ήρθαν όλοι στο γήπεδο να ενισχύσουν και να βοηθήσουν.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Σάκη, δίνεις σε κάποιον προβάδισμα για τη δεύτερη θέση? Από τη μία ΑΕΚ, συγγνώμη, πάω από την άλλη Ολυμπιακός.
1: Βλέπω, θα πω για μια ακόμα φορά, γιατί κάποτε πριν από δυόμιση είχα προβλέψει ότι αυτή τη στιγμή στην καλύτερη φάση είναι ο ΠΑΟΚ και ότι ο ΠΑΟΚ έχει ένα προβάδισμα έναντι των
0: ομάδων. Όμως το έχεις πει.
1: Οι τραυματισμοί του Κωνσταντέλια, του Ζήφκοβιτς αλλά και του Γιακουμάκη πιστεύω ότι παίξαν πολύ σημαντικό ρόλο στο να χάσει το ρυθμό, να χάσει τη συνοχή αυτή η ομάδα, το στυλ της και να γίνει αυτό που έγινε. Τώρα με αυτούς τους παίχτες μέσα, ιδιαίτερα του Ζήφκοβιτς αλλά και τον Κωνσταντέλια, ο οποίος διανύει απίστευτη κατάσταση τώρα, νομίζω ότι έχει το μεγάλο πλεονέκτημα ο ΠΑΟΚ να πάρει τη δεύτερη θέση.
0: Άρα δίνεις προβάδισμα στον ΠΑΟΚ έναντι του Ολυμπιακού,
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αυτό το κάνεις επειδή υπάρχει το πλεονέκτημα της ισοβαθμίας για τον ΠΑΟΚ ή θεωρείς ότι ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερο momentum από τον Ολυμπιακό?
1: Πρώτα απ' όλα είναι και η ισοβαθμία υπέρ του, αλλά έρχεται για μια ψυχολογική κατάσταση, παρότι είναι η περιοχή και κάποιες ευκαιρίες που έχει ο Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο ΠΑΟΚ πήρε ένα πολύ μεγάλο αποτέλεσμα μέσα εκεί στο Καραϊσκάκη, οπότε τον δίνει δυνατότητα να σώσει, αν θέλει, εισαγωγικά την χρονιά, παίρνοντας τη δεύτερη θέση και παίρνοντας το Champions League. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο κίνητρο για τον ΠΑΟΚ. Έχει βέβαια αυτή τη στιγμή, και όπως είπα και πριν, τον Κωνσταντέλια σε αρίστη κατάσταση.
0: Ναι.
1: Πράγμα που τον φέρνει φαβορή.
0: Ναι. Η ΑΕΚ, η οποία θα αντιμετωπίσει τώρα τον ΠΑΟΚ Τετάρτη και μετά έχει τον Ολυμπιακό. Πες μου κάτι, έτσι, να μας βάλεις λίγο στην ψυχολογία του παίκτη. Έχουν το μυαλό τους στο παιχνίδι ή είναι το μυαλό τους στη φιέστα ή είναι ακόμα στα επινίκια του πρωταθλήματος?
1: Εγώ νομίζω ότι η ψυχολογία τους είναι τέτοια που θα τους δώσει τη δυνατότητα και τη χαρά αυτή για να απολαύσουν αυτό το παιχνίδι. Κάπως έτσι πάνε αυτοί που έχουν εξασφαλίσει κάτι πολύ σημαντικό. Και σε μικρογραφία μόνο, έτσι θα μου συγχωρέσει να μεταφερθώ πάλι στον Απόλλωνα, και εμείς παίζαμε, είχαμε βγει από την προηγούμενη εβδομάδα πρωταθλητές. Παρ' όλα αυτά παίζαμε χθες με στη Ριζούπολη με τόσο κόσμο. Πραγματικά τα παιδιά είχαν απίστευτη απόδοση.
0: Ναι.
1: Και το χαρήκαμε. Νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει την ψυχολογία, έχει τον αέρα να έρθει να παίξει στο παιχνίδι αυτό. Και μόνο ο ΠΑΟΚ δεν πρέπει να εφησυχάζει ότι η ΑΕΚ θα είναι μια άλλη ομάδα. Θα είναι ίσως και καλύτερη από ό,τι ήταν.
0: Μάλιστα. Άρα, Τσάκη Τσιόλης, η ΑΕΚ θα είναι και καλύτερη από ό,τι ήταν την Τετάρτη. Γιατί λες, θα παίξει με πολύ καλή ψυχική διάθεση. Έτσι το προσεγγίζεις.
1: Ακριβώς. Απελευθερωμένα, και θα προσπαθήσουν να το χαρούν και να το αποδείξουν κιόλας, γιατί όταν δεν φτάνει να είσαι, πρέπει να το αποδεικνύεις κάθε φορά. Και αυτό το κίνητρο θα το έχουν. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να είναι λοιπόν πολύ προετοιμασμένος προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Μάλιστα.
1: Να περιμένουν δηλαδή ένα παιχνίδι ότι θα γίνει σε εισαγωγικά πόλεμος.
0: Μάλιστα. Και να σου δώσω και κάτι τελευταίο και να σε αφήσω. Ίσως στον Ηρακλή και έρχεται.
1: Εισαγωγικά πόλεμος.
0: Μάλιστα. Και να σου δώσω και κάτι τελευταίο και να σε αφήσω. Ίσως στον Ηρακλή και έρχεται.

0: Αυτό το έχει και νομίζω ότι ο Ηρακλής κάτι τέτοιο χρειάζεται, το DNA του Ηρακλή. Να παίζει καλή μπάλα, δηλαδή να έχει κατοχή της μπάλας στα πόδια του κτλ. Mm. Τώρα από εκεί και πέρα, σε τι φάση είναι ο προπονητής, πώς θα αντιληφθεί, γιατί όλοι εμείς οι προπονητές, ξέρεις, αυτό που πρέπει να κάνουμε όταν πάμε σε μια ομάδα είναι να μάθουμε λίγο τι στυλ την εξυπηρετεί την ομάδα, ποια είναι η κουλτούρα, ποια είναι η ιστορία του, τι πρέπει να παίξω.
1: Ναι.
0: Επάνω σε αυτό να δουλέψει. Νομίζω έμπειρος είναι. Τώρα βέβαια με το πώς θα λειτουργήσει και πώς θα συνεργαστεί εκεί με όλους, είναι και αυτό ένα θέμα το οποίο μπορεί να βοηθήσει τον προπονητή να προχωρήσει οι καλές σχέσεις και η καλή συνεργασία που θα έχει με τους ανθρώπους του Ηρακλή.
1: Μάλιστα. Σάκη, χάρηκα πάρα πολύ φίλε που σ' άκουσα ξανά. Σου εύχομαι ό,τι καλύτερο και μπράβο, συγχαρητήρια για τον Απόλλωνα και την επιτυχία που είχατε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Σε ευχαριστώ και εγώ.
1: Καλό. Γεια σου Σάκη μου. Λοιπόν, αυτά από τον Σάκη Τσιόλη. Θα κρατήσω αυτό που είπε ότι η ΑΕΚ θα έρθει καλύτερη από ότι ήταν. Αυτό προσεγγίζεις ή ότι έχουν μείνει ακόμα στη φιέστα ή ότι έρχονται απελευθερωμένοι, χωρίς άγχος και παίζουν το παιχνίδι τους για να χαρούν. Οπότε μένει να το δούμε και αυτό. Λοιπόν, προχωράμε. Έχουμε και παιχνίδια σήμερα για τα play out στην Τρίπολη. Εκεί έχουν κλείσει και τα μαγαζιά για το σημερινό παιχνίδι. Να πάμε σε Βασίλη Κούβαλη που είναι στην γραμμή. Αυτό σημαίνει ότι εδώ υπάρχει συναγερμός. Βασίλη, τι κάνεις φίλε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και στους ακροατές.
1: Τι είναι,
2: Πανστρατιά.
1: Ναι, Πανστρατιά, κλείσαν τα μαγαζιά.
2: Ναι, ο Εμπορικός Σύλλογος εχθές έκανε έκτακτο συμβούλιο. Προαιρετικά πρότεινε,
1: ναι,
2: όποιος μπορεί και θέλει, να στηρίξει την προσπάθεια να κλείσει το κατάστημά του,
1: ναι,
2: και να βρεθεί στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης. Όντως, είναι αλήθεια ότι θα έχει πολύ κόσμο σήμερα το γήπεδο. Περιμένουμε, ναι, πάνω από 3-4 χιλιάδες,
1: ναι,
2: που για ένα τέτοιο παιχνίδι, ασχετά την κρισιμότητά του, που είναι πάρα πάρα πολύ κρίσιμο, παίζεται, ναι, μια κατηγορία. Είναι ένας τίτλος για μένα,
1: ναι,
2: το σημερινό παιχνίδι για τον Πανσεραϊκό και τον Αστεράκτορ. Φαίνεται ότι ανταποκρίνεται ο κόσμος και περιμένουμε να το δούμε στις 7 η ώρα που θα ξεκινήσει η αναμέτρηση στο Θεόδωρος Χολοκοτρώνης.
1: Και μου κάνει εντύπωση που λέει κλείστε τα μαγαζιά, κλείνουν τα μαγαζιά για να πάει ο κόσμος στο γήπεδο.
2: Βέβαια, η τοπική κοινωνία, τα 20 χρόνια που είναι ο Αστέρας άκτορ πλέον στη Super League 1, έχει πολλά ωφέλη. Έχει κόσμο που έρχεται, έχει διαφήμιση της πόλης, έχει κόσμο που παίζει για την ομάδα, σπίτια που νοικιάζονται. Ξέρετε όλοι τα ωφέλη που υπάρχουν από μια ΠΑΕ σε μια πόλη της περιφέρειας όπως είναι η Τρίπολη.
1: Ναι.
2: Και δεν θέλουν με τίποτα να το χάσουν. Τώρα αρχίζουν, μάλλον όχι τώρα, με την έναρξη διαδικασία στον play out κατάλαβε ο κόσμος τι πάει να χάσει.
1: Ναι.
2: Και από την ώρα που με μειονέκτημα ξεκίνησε τα play out ο Αστέρας και τώρα βρίσκεται σε πλεονέκτημα, ένα βαθμό πάνω από τον Πανσεραϊκό, αλλά είναι και πάνω και από την ΑΕΛ, που εντάξει, η ΑΕΛ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να διεκδικήσει την παραμονή, ασχετά και αν μαθηματικά μπορεί να το κάνει. Ο Αστέρας είναι 3 βαθμούς διαφορά από την ΑΕΛ, έναν από τον Πανσεραϊκό, κερδίζοντας το σημερινό παιχνίδι και το παιχνίδι με την Κηφισιά το Σάββατο, και μαθηματικά εξασφαλίζει την παραμονή του. Σήμερα όμως έχει ένα Πανσεραϊκό, έχει τα λιοντάρια απέναντί του, που δεν τα έχει κερδίσει τα τελευταία 9 παιχνίδια. Είναι μια πολύ αρνητική παράδοση, βέβαια.
1: Και
2: 9 παιχνίδια τελευταία, είτε εντός είτε εκτός έδρας, με τον Πανσεραϊκό, έχει 7 νίκες ο Πανσεραϊκός και 2 ισοπαλίες. Καμία νίκη ο Αστέρας Άκτορ.
1: Μάλιστα.
2: Και σήμερα, Γιώργο, παίζουν ο Αστέρας Άκτορ που έχει μόνο νίκες στην έδρα του στα play out και ο Πανσεραϊκός που έχει μόνο νίκες εκτός έδρας. Είναι κάποια στατιστικά πολύ περίεργα.
1: Πολύ περίεργα, δεν θα πει τίποτα. Λοιπόν, ευχαριστώ Βασίλη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Πήραμε γεύση. Κλείνουν τα μαγαζιά στην Τρίπολη για να πάνε να δουν το παιχνίδι, να βοηθήσουν την τοπική ομάδα απέναντι στον Πανσεραϊκό. Βασίλη, ευχαριστώ φίλε πάρα πολύ. Εδώ να σας πω ότι δεν είναι το μοναδικό παιχνίδι αυτό που έχουμε σήμερα. Θα πάμε και στις Σέρες, θα δώσουμε ρεπορτάζ και από τον Πανσεραϊκό σε λίγο. Είναι στις 7 τα παιχνίδια. Αστέρας Πανσεραϊκός, Κηφισιά, Ατρόμητος, Πανετολικός, Λάρισα. Λοιπόν, κουβεντιάζαμε πριν με τον Σάκη Τσιόλη. Αλήθεια, πώς θα εμφανιστεί η ΑΕΚ στην Τούμπα? Και το ερώτημα έχει να κάνει με το πώς θα είναι οι παίκτες της. Θα είναι προσυνομπαίνει στο παιχνίδι ή έχει τελειώσει πλέον, έχουν πάρει το πρωτάθλημα, είναι μέσα στην τρελή χαρά, οπότε η προσοχή τους έχει αποσπαστεί. Γρηγόρης Μάκος στην γραμμή. Δεν έχουν περάσει πολλά χρόνια που τελείωσε το ποδόσφαιρο. Για να μας βάλει λίγο μέσα στην οτροπία του ποδοσφαιριστή που έχει πάρει το πρωτάθλημα και πάει να παίξει ένα παιχνίδι

0: αδιάφορο για αυτόν. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Τι κάνεις, Φίλε, πώς είσαι?
1: Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Τελείωσε η σεζόν για την ομάδα μας έτσι όπως τελείωσε με το πρωτάθλημα. Ευχαριστηθήκαμε, εγώ θέλω να πω, φέτος τα play-off, το πρωτάθλημα που κυνηγούσαν όλοι μέχρι τέλους σχεδόν το πρωτάθλημα. Είχαμε επιτυχίες σε Ευρώπη, θεωρώ. Για μένα θα πω για όλες τις ομάδες ότι είναι σημαντικό αυτό να το λέμε, έτσι να μην το ξεχνάμε. Όλες συμμετείχαν και κάνανε κάτι καλό, θεωρώ. Και μακάρι να συνεχιστεί αυτό και του χρόνου.
0: Mm-hmm. Άρα, πώς θα μπουν μέσα, αυτό πες μου.
1: Εντάξει, σίγουρα θεωρώ πάντα όταν τελειώνει από νωρίς, όπως και η ομάδα του Όφη για παράδειγμα, νομίζω σε εισαγωγικά εμείς θα πω ότι είναι λίγο αγκαρία.
0: Αγκαρία, κατάφερα, ναι.
1: Αλλά θεωρώ ότι στην προκειμένη περίπτωση, επειδή ξέρουμε καλά ότι είναι τώρα ντέρμπι όλα αυτά,
0: ναι.
1: Και η ΑΕΚ μπορεί να παίξει και ρόλο ποιος θα τερματίσει στη δεύτερη θέση ή όχι,
0: ναι.
1: Δεν νομίζω ότι θα μπει αδιάφορη. Απλά θα πω το κλασικό που ίσως νομίζω το βλέπουμε όλα τα χρόνια παντού, ότι κάνουν οι περισσότεροι προπονητές, ότι τι κάνουνε, δίνουν ευκαιρία και σε άλλους παίχτες που δεν έχουν αγωνιστεί τόσο,
0: ναι.
1: Να πάρουν ανάθεση κάποιοι άλλοι να ξεκουραστούν, γιατί μην ξεχνάμε ότι γενικά δεν υπάρχει μεγάλος χρόνος του ποδοσφαιριστή, του αθλητή να ξεκουραστεί το καλοκαίρι,
0: ναι.
1: Παρότι μπορεί να αρχίσουν πιο αργά τις υποχρεώσεις κάποιοι, αλλά η προετοιμασία είναι προετοιμασία. Mm. Τα φιλικά είναι φιλικά. Οι παίκτες έχουν επιβαρυνθεί σε όλες αυτές τις ομάδες πάρα πολύ φέτος, δεν το
0: ναι.
1: συζητώ.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και θεωρητικά πιστεύω ότι, κι εγώ αν ήμουν προπονητής έτσι πρόχειρα να σου πω, ότι θεωρώ θα έδινε ευκαιρία στους υπολείπους, ευκαιρία όχι να μου αποδείξουν κάτι, να πάρουν χρόνο συμμετοχής, γιατί θεωρώ στο κεφάλι του προπονητή της ΑΕΚ, του κ. Νίκολιτς, όπως και όλων των προπονητών, που συνεχίζουν στην ομάδα τους και του χρόνου,
0: ναι.
1: Υπάρχει ήδη ένα πλάνο ποιους θα χρειαστώ, ποιους όχι, και νομίζω μπορεί να το δείξει και τώρα αυτό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, άμα δούμε και τώρα κάποιους παίκτες να μην χρησιμοποιούνται,
0: mm-hmm.
1: θεωρώ εγώ στο μυαλό μου ότι πάνε να πει ότι ξέρεις τι, δεν τους υπολογίζω για του χρόνου.
0: Mm-hmm. Και
1: νομίζω
0: και
1: κάπως έτσι θα πάει.
0: Ναι, ξεσκέφτομαι ότι αν η ΑΕΚ θέλει περισσότερο ένα παιχνίδι, είναι αυτό με τον Ολυμπιακό στη Φιέστα. Δηλαδή, άλλο να κάνω Φιέστα και να έχω νικήσει, άλλο να κάνω Φιέστα και να χάσω.
1: Σίγουρα συμφωνώ. Συμφωνώ για πολλούς λόγους.
0: Δηλαδή,
1: λόγους,
0: ναι, να πάω να κάνω Φιέστα στο γήπεδό μου με τον Ολυμπιακό έχοντας χάσει το παιχνίδι, είναι λίγο ξύμορο.
1: Όχι, όχι. Μα το ότι θα δοθούν ευκαιρίες ίσως και σε άλλα παιδιά, σε άλλους παίκτες, δεν σημαίνει ότι αυτοί θα είναι αδιάφοροι. Και ίσα ίσα, ξέρεις, κάποιες φορές λέμε ότι όταν μια ομάδα, δηλαδή άμα εγώ μένα η ομάδα μου θέλει το παιχνίδι και η αντίπαλη ομάδα δεν το θέλει και κατέβει πιο χαλαρή με αλλαγές, συσσαγωγικά το χαλαρή, ίσα ίσα λειτουργεί ανάποδα, γιατί αυτοί οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα. Να αποδείξουν στον προπονητή του, ξέρεις τι, είμαι και εγώ εδώ, υπολόγισέ με. Οπότε το να γίνουν κάποιες αλλαγές δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα είναι η ομάδα, εννοείται δεν θα είναι αδιάφορη.
0: Ναι.
1: Είναι ΑΕΚ, είναι η πρωταθλήτρια και ίσα ίσα θεωρώ το να τελειώσει και με αυτές τις δύο νίκες, αν μπορεί, δηλαδή να φύγει και από την Τούμπα με νίκη και στη Φιέστα, θα είναι ότι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Απλά σίγουρα είναι πιο χαλαρή στο μυαλό, έχω πάρει το πρωτάθλημα μαθηματικά. Είμαι ok και κανονίζω του χρόνου, δηλαδή κάνω την οργάνωσή μου για του χρόνου. Αυτό.
0: Μάλιστα. Για να δούμε τι θα γίνει. Θα γίνει αυτό που λες εσύ, πάμε χαλαρά, ή θα γίνει αυτό που λέει από την άλλη μεριά ο Σάκης Τσιόλης, ότι είμαστε χαλαροί, άρα απελευθερωμένοι και θα παίξουμε καλύτερα. Για να το δούμε αυτό. Έχεις εξήγηση γιατί πήρε η ΑΕΚ το πρωτάθλημα?
1: Εγώ νομίζω ότι απλά η ΑΕΚ εμφανίστηκε πιο... Όχι σοβαρή, είχε σταθερή απόδοση. Εγώ νομίζω ότι τη βοηθήσανε πολύ τα παιχνίδια της Ευρώπης και η καλή ψυχολογία. Και δεν θέλω να σου πω ότι κάποια στιγμή ίσως με τη Ράγιο Βαγεκάνο, έτσι όπως έγινε ο αποκλεισμός και βλέπουμε ότι η ομάδα αυτή πάει στον τελικό, που απέδειξε η ΑΕΚ ότι μέσα στη Φιλαδέλφια θα μπορούσε να περάσει εύκολα, και ίσως αν είχε πετύχει και ένα από τα γκολ εκεί που έχασε μέσα στην Ισπανία, να μιλάγαμε διαφορετικά.
0: Ναι.
1: Πίστευα, ξέρεις, γιατί ο ποδοσφαιριστής στην ψυχολογία παίζει πολύ μεγάλο ρόλο γενικά στους αθλητές και το πιστεύω πάρα πολύ εγώ αυτό. Πίστευα ότι μπορεί να χαλάσει το γλυκό εκεί πέρα. Γιατί μη τους πάρει από κάτω, γιατί τόσο μεγάλη προσπάθεια και θα ήταν ευκαιρία τεράστια μια επίσης έτσι καλή παρουσία να φτάσει μέχρι τέλους σε μια ευρωπαϊκή έτσι διοργάνωση, όπως έκανε ο Ολυμπιακός και το κατέκτησε. Αλλά ευτυχώς δεν λειτουργήσε έτσι. Νομίζω ότι βοηθάει πάρα πολύ αυτό η προσωπικότητα και η νοοτροπία του προπονητή, του Σέρβου. Νομίζω ταιριάζει καλύτερα στο κομμάτι της ΑΕΚ. και το έχει αποδείξει και από πολύ παλιά χρόνια με τόσους Σέρβους και προπονητές και ποδοσφαιριστές, έτσι νομίζω μας ταιριάζει καλύτερα. Και το βλέπαμε και στον πάγκο, έτσι δηλαδή, ανεξαρτήτως το αποτέλεσμα ήταν σοβαρός, μετρημένος, συγκρατημένος. Δεν ξέφυγε, ξέφυγε με το που νομίζω βγήκε ένα μεγάλο ουφ με τη λήξη του αγώνα προχθές. Ναι.
0: Και δεν πανηγύρισε κιόλας. Ναι.
1: Ορίστε, ναι, βέβαια.
0: Και δεν πανηγύρισε. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γρηγόρη. Σε ευχαριστώ, φίλε. Τα καλύτερα σου εύχομαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γρηγόρη Μάκο. Πήγαμε να πιάσουμε λίγο, να προσεγγίσουμε πώς θα κατέβουν να παίξουν κόντρα στον ΠΑΟΚ αύριο το παιχνίδι στην Τούμπα οι παίκτες, οι πρωταθλητές παίκτες της ΑΕΚ. Προσέξτε τώρα, γιατί το Final Four της Ευρωλίγκα θα έχει περισσότερη ενέργεια από ποτέ. Γιατί η ΔΕΗ, η οποία είναι επίσημος χορηγός της Ευρωλίγκα, γεμίζει με ενέργεια κάθε αγώνα, κάθε φύλαθρο, κάθε παρέα που ζει τη μεγάλη γιορτή του μπάσκετ. Δεν σταματάει όμως εκεί, γιατί η χαρά του Final Four θέλει και δώρα.

0: Λοιπόν, μπες τώρα στο energyoutloud.gr της ΔΕΗ και πάρε μέρος στο διαγωνισμό για να διεκδικήσεις 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV passes και πολλά ακόμα συλλεκτικά δώρα. Η χαρά του Final Four θέλει ενέργεια, θέλει τη δική μας ενέργεια. Μη διστάζεις, μπες τώρα στο energyoutloud.gr. Λοιπόν, και καθώς μιλάω για ΑΕΚ Κωνσταντίνη Χατζηγεωργίου, θα μου δώσει λίγο Μάριο Ηλιόπουλο, γιατί θέλω να καλησπερίσω πρώτα τον Κυριάκο Θωμαίδη. Κυριάκο μου, τι κάνεις? Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιώργο.
0: Λοιπόν, θέλω να μας πεις πλέον περίπου 48 ώρες μετά τι εννοεί ο Ηλιόπουλος με αυτά που λέει για κυκλώματα κλπ.
2: Αυτή είναι η μεγάλη νίκη! Αυτό είναι το πρωτάθλημα το μάγικο! Χωρίς κυκλώματα, χωρίς συστήματα, χωρίς κάτω από το τραπέζι διαδικασίες! Αφιερωμένο σε όλη την νεολαία! Για μια καινούργια εποχή! Στο ελληνικό ποδόσφαιρο, στον ελληνικό αθλητισμό! Που έχει τόσο ανάγκη να βάλει το όραμά του, τα όνειρά του, τα νέα παιδιά! Έξω από βρωμιές και λάσπες! Αφιερωμένο λοιπόν στο ξεριζωμένο λαό! Από τη Μικρά Ασία και στην Κωνσταντινούπολη! Και στα νέα παιδιά που γράφουν ανάγκη του αθλητισμού για να μπορούν να οραματίζονται, να μπορούν να διεκδικούν, να μπορούν να δουν κατάματα τη νέα μέρα έξω από όλα αυτά τα συστήματα. Σας ευχαριστώ πολύ και κοιτάξτε κι εσείς που είστε δημοσιογράφοι να προάγετε τον αθλητισμό.
0: Λοιπόν, αυτό το ακούσαμε. Κυριάκο μου, τι λες τώρα εδώ?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν πρέπει να το εξηγήσει ο ίδιος και δεν το έχει κάνει προς το παρόν. Mm-hmm. Εντάξει, έχει κλείσει η φωνή του, είναι με μια μισή ώρα ύπνο. Είναι ένας άνθρωπος που είστε πολύ πολύ απότομα όλο αυτό, ανεξάρτητα αν είναι πολύ πολύ έτσι βιολογικά πάρα πολύ δυνατός, φαντάζομαι ότι θα το κάνει κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν εννοεί από τις πολλές συζητήσεις που έχω κάνει μαζί του, αν εννοεί το γεγονός ότι μέχρι πριν από λίγο καιρό τα πρωταθλήματα στην Ελλάδα ήταν δεδομένα. Mm-hmm. Πολύ πριν έρθει βέβαια ο κ. Ηλιόπουλος. Ναι. Δηλαδή αν θυμηθούμε πριν από μία δεκαετία, όντως υπήρχε ένα τέτοιο κλίμα που είχε καταργήσει το απρόβλεπτο. Ναι. Το απρόβλεπτο που είναι στη φύση του ποδοσφαίρου δεν υπήρχε στην Ελλάδα. Mm-hmm. Τώρα πια, όχι μόνο έχουν αλλάξει λόγω της τεχνολογίας του VAR, αλλά και του τρόπου διοίκησης και αν θέλεις και του γεγονότος ότι μπήκαμε σε έναν πολύ πιο σύγχρονο κόσμο, μας παρακολουθούν και οι υπερεθνικοί, δεν μπορείς να κάνεις πολλά πολλά. Mm-hmm. Νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο εκφράστηκε, ναι, θα επαναδιατοπιθεί από τον ίδιο. Χθες, ναι, δεν ξέρω αν οι ακροατές παρακολούθησαν την τηλεοπτική δίκη, ναι, ο κ. Μαρτσούκος, ο οποίος είναι και μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής της ΕΠΟ, που εκλήθη να απαντήσει σχετικώς, ναι, είπε ότι τα είπε, και είναι και ΑΕΚ, ναι, είπε ότι τα είπε εν θερμό ο κ. Ηλιόπουλος.
0: Τι θα πει αυτό?
1: Εν θερμό, εντάξει.
0: Εν θερμό και ψυχρό, ότι άμα εν θερμό, τι εν θερμό. Εγώ σου θυμίζω ότι ασκήθηκε η δίωξη του Νταβέλη με αυτά που είπε για τον διαιτητή. Και είναι αυτό που λέμε. Υπάρχει κάποιος ο οποίος μιλάει για κυκλώματα, βρωμιές, το ένα το άλλο. Και δεν υπάρχει ένας έγκυλας του που έλα εδώ, Μάριε, τι εννοείς με αυτά που λες δημόσια εδώ? Γιατί ή υπάρχουν και τα αποδεικνύεις, ή αλλιώς τιμωρείς για αυτά που λες. Δεν μπορεί κάθε να λέει ό,τι θέλει.
1: Και όχι μόνο αυτό. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη που αντέδρασε και μάλιστα πάρα πολύ ισχυρά και αποφασιστικά στον τρόπο διοίκησης του ελληνικού ποδοσφαιρού. Θυμίζω δύο συναντήσεις του κυρίου Ηλιόπουλου με τον κύριο Μάκη Γκαγκάτση στην αρχή της σεζόν, όταν υπήρχε μια έντονη αμφισβήτηση της ΑΕΚ, όχι μόνο στο πρόσωπο του Λανουά, αλλά και στον τρόπο λειτουργίας και διοίκησης του ελληνικού ποδοσφαίρου. Mm-hmm. Ασκείτο δηλαδή πάρα πολύ ισχυρή κριτική από την πλευρά της ΑΕΚ, η οποία τελικά πήρε το πρωτάθλημα, έτσι. Mm-hmm. Και τώρα μαθαίνω ότι δεν θα έχει αντίρρηση να μείνει ο Λανουά.
0: Να. Για να δούμε. Λοιπόν, Κυριάκο μου, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ.
1: Καλά.
0: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Αυτά που λέει ο Ηλιόπουλος είναι άλλο ένα ακλόνητο παράδειγμα που ο καθένας μπορεί να λέει εδώ ό,τι θέλει. Κανένας δεν ασχολείται, κανένας δεν του λέει έλα εδώ να τα αποδείξει, κανένας δεν του λέει αφού δεν μπορείς μισό λεπτό υπάρχουν κυρώσεις. Δηλαδή, εδώ υπάρχει ένα προϊόν, το οποίο προϊόν αντί να το προάγουν, να γίνεται πιο εμπορικό, οι ίδιοι που το υπηρετούν έρχονται να το υπονομεύσουν. Πάμε στις διαφημίσεις, σε λίγο πάλι μαζί.
3: Η ώρα είναι 2:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Μετρόπολης! Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Τι.
9: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε.
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
7: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
7: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
7: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσαν η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85-27-27.
12: Μυρίζει λουκουδιά.
13: Και άμμο.
14: Και ακούω παιχνίδια.
15: Και καινούριο λουρί.
16: Πού πήγε πάλι?
17: Όπου και αν πήγε.
18: Pet Shop 88 θα ήταν.
19: Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
20: Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
21: Λίγο σπίτι δεν κάθεται.
22: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες.
23: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ.
24: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
25: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα. Και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
24: Χα! Μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε 2310-36-54-36.
26: Nexus Facility, παρακαλώ.
24: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility. Και καθάρισες.
27: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
28: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
29: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
30: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
31: Το σχολείο.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δώρο επιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
4: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
5: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
4: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
5: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
4: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
6: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
7: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
6: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
7: Ποιος εγώ?
6: Ύφεστε! Σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
7: Και ejectionservice.gr.
6: Λύσαξες.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
9: Έχει ο καιρός γυρίσματα, αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα. Ιδρομαρίν.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Λοιπόν, στους συναδέλφους οι οποίοι ακούν για να γράψουν, ετοιμαστείτε. Το αποκλειστικό ρεπορτάζ του Γιώργου Μάντζιου για την επόμενη μέρα του Λανουά. Εδώ ο Γιώργος τώρα θα απαριθμίσει όχι έναν, 7 λόγους που κρατούν τον Λανουά στην θέση του. Και δεν ξέρω τώρα αν ο Γιώργος θα μας πει και την πόσο θα καστήσει ο Λανουά, πόσο θα εισπράξει δηλαδή. Οπότε πάμε σε Γιώργο Μάντζιο. Μισό λεπτό. Γιώργο, μας ακούς?
1: Εννοείται, καλησπέρα.
0: Ωραία, και θέλω να δώσω μια θερμή καλησπέρα και στον Ηρακλή Τσίκινη που είναι στην άλλη γραμμή, γιατί θέλω να ακούσει το δικό σου ρεπορτάζ και να μας το σχολιάσει η αποκάλυψη του Γιώργου Μάντζιου για την παραμονή Λανουά. Ηρακλή, τι κάνεις, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε.
0: Πώς είσαι?
2: Μπαίνουμε σε mood καλοκαιρινό σιγά σιγά.
0: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Από το τρέξιμο να το γυρίσει το κολύμπι. Λοιπόν, έχεις μπλέξει με δύο Γιώργηδες τώρα. Άκου το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάντζιου τώρα για την παραμονή Λανουά και θέλουμε το σχόλιο σου. Έλα, Τζόρτζ. Καλησπέρες και στον Ηρακλή.
1: Καλησπέρα. Είναι οι 6 λόγοι με τους οποίους θα προσέλθει ο Λανουά και η ΚΕΔ στη συνάντηση που θα έχει με την Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. Θα συνεδριάσει, μάλλον, μαζί με την ΕΠΟ για να ανανεωθεί το συμβόλαιο της ΚΕΔ. Το οποίο κοστίζει, Γιώργο, το έχουμε πει πολλές φορές, 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι τα έσοδα του Λανουά, του Βαλέρ και του Αλόνσο.
0: Μισό, εδώ βάλε τελεία. Περίμενε τώρα. Περίμενε, θα το προσπεράσουμε έτσι. Άμα λες κοστίζουν 1 εκατομμύριο ευρώ, εγώ πρέπει να ρωτήσω τον Ηρακλή. Παίρνουν λίγα, πολλά, είναι σκάνδαλο αυτό το νούμερο? Όχι, συνηθίζεται. Τι λες, Ηρακλή?
2: Δεν είναι σκάνδαλο, συνηθίζεται περίπου σε αυτό το. Υπάρχουν βέβαια και άλλες χώρες που είναι πιο χαμηλά. Εμείς πληρώνουμε και 3. Κάπου σε κάποιες ευρωπαϊκές άλλες χώρες πληρώνουν 1 μόνο ξένο. Νομίζω ότι στις γενικές γραμμές είναι normal, θα έλεγα, το ποσό αυτό. Αλλά να αναλογιστούμε τις υπηρεσίες που μπορούν να προσφέρουν, έτσι.
0: Μάλιστα. Έλα, Γιώργο, συνέχισε, αλλά normal λέει το ποσό. Γιατί τα ακούνε έξω και κάποιοι χάνουν το τιμόνι από τα χέρια τους. Λένε 1 εκατομμύριο, λέει, τι γίνεται εδώ. Έλα, Τζόρτζ.
1: Ο πρώτος λόγος είναι ο Λανουά έχει τη στήριξη της ΕΠΟ. Ναι. Είναι η επιλογή που συμφώνησε η Ομοσπονδία, έχει μια αγαστή σχέση και με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και γενικότερα με την Ομοσπονδία. Ούτως ή άλλως συνεργάστηκαν η ΕΠΟ και η ΚΕΔ για να φέρουν και αυτή την αλλαγή φέτος στο ελληνικό κύπελο, με Έλληνες στο χορτάρι και ξένους στα βάρος στο ντέρμπι και μόνο με Έλληνες στο τελικό. Mm. Μαζί με την ΕΠΟ βάλετε ότι ανοιχτά κατά του Λανουά δεν έχει σταθεί κανείς πολυδεικτικά. Δηλαδή, τι εννοώ? Κατά καιρούς είχε εκφράσει κάποια παράπονα η ΑΕΚ με αποκορύφωμα εκείνη την στοιχομηθεία του κύριου Ηλιόπουλου στο Μάκελι, αλλά δεν είπε ποτέ το Λανουά να φύγει ή δεν το στηρίζει, πόσο μάλλον τώρα που πήρε το πρωτάθλημα. Mm. Θυμίζω, ο Παναθηναϊκός μέσω του Γιάννη Αλαφούζο σε μια συνέντευξη που είχε δώσει το χειμώνα είχε πει ότι έχουμε ζήσει πολύ χειρότερες αρχιδιαιτητές, είναι θετικός και ο Παναθηναϊκός. Ο ΠΑΟΚ από την άλλη, αν εξαιρέσουμε μια παύλα ανακοίνωση χωρίς σοβαρό λόγο μετά από ένα ντέρμπι ΠΑΟΚ Παναθηναϊκού για τον Πολωνό, το Σίλβερτσακ, δεν έχει κάτι κατά το Λανουά. Έχει μείνει μόνο ο Ολυμπιακός, που και αυτός είχε σηκώσει πολύ μεγάλη σκόνη για έναν ορισμό του Σιδηρόπουλου σε ένα πανετολικός Ολυμπιακός. Αλλά αφού έγινε το παιχνίδι και ο Σιδηρόπουλος θα πήγε καλά, τον όριζαν και σε επόμενο παιχνίδι του Ολυμπιακού και δεν ψέλησε τίποτα. Άρα και ο Ολυμπιακός δεν ήταν πολύ πολύ κατά του Λανουά. Δηλαδή θέλω να πω ότι οι μεγάλοι δεν. Προφανώς όλοι θα έχουν παράπονα γιατί έχουμε πολλές φορές όλοι φωνάζουν. Mm. Αλλά κατά γενική ομολογία ένας λόγος είναι αυτός. Ότι φώναξαν όλοι. Mm. Άλλος λίγο, άλλος πολύ. Και αυτό είναι κάτι θετικό για κάποιον που δεν πηγαίνει προς τη μια μεριά.
0: Το χάσαμε. Ηρακλή.
2: Ναι.
0: Τι λες τώρα για την παραμονή?
2: Εγώ είχα πει, αν θυμάσαι, όταν είχαμε κάνει μια κουβέντα πιο πριν,
0: ναι,
2: ότι θεωρώ ότι θα μείνει ο Λανουά.
0: Ναι.
2: Βέβαια, πιστεύω ότι υπάρχουν αντιδράσεις. Ιδιαίτερα από την περιοχή του Ολυμπιακού είχαν βγει μεγάλες ανακοινώσεις εναντίον του. Ίσως αυτό να κάπου να μαλακώσει και να μην δούμε τη μεγάλη αντίδραση στην παραμονή του Λανουά. Για μένα, κατά τη δική μου άποψη, αντικειμενική, πρέπει να παραμείνει ο Λανουά. Ναι. Έχει προσφέρει αρκετά πράγματα, έχει κάνει μεγάλες αλλαγές. Ήταν στην Ελλάδα, δεν είναι τουρίστας όπως προηγούμενοι, ναι, καλοπληρωμένοι αρχιδιαιτητές που ερχόντουσαν και φεύγανε. Προσπαθεί να κάνει μια καλή δουλειά ώστε να επανέλθουν οι Έλληνες διαιτητές στο τερέν και νομίζω ότι θα είναι μια καλύτερη ίσως καινούργια χρονιά του Λανουά, πιο πιο έμπειρος, πιο καλοβαλμένος στα μονοπάτια της διετησίας, ελληνικής διετησίας. Νομίζω ότι θα είναι καλή κίνηση να παραμείνει.
3: Έλα Γιώργο, έπεσε η γραμμή, ολοκλήρωσε, ακούς τον Ηρακλή Τσίκινη, ο οποίος λέει πρέπει να παραμείνει μια καλή κίνηση παρά τις όποιες αντιδράσεις, να μείνει γιατί έχει βοηθήσει. Έλα Τζόρτζ.
1: Ο δεύτερος λόγος είναι αυτό, αυτή η ανακοίνωση των Ελλήνων διαιτητών παραμονής του τελικού. Δεν το θυμάμαι εγώ για άλλον διαιτητή. Τον ευχαριστούσε προσωπικά όλοι οι Έλληνες διαιτητές που επέλεξε και εμπιστεύτηκε τον Ευαγγέλου στον τελικό. Υπάρχουν και τρεις λόγια ακόμα, οι οποίοι για μένα είναι πολύ σημαντικοί. Και ο ένας είναι κάτι που θα ακουστεί σήμερα, μπορεί να τα έχουμε στο μυαλό μας διάσπαρτα, αλλά εγώ θα μιλήσω με αριθμούς. Έχουν έρθει, Γιώργο, 30 ξένοι διαιτητές για ντέρμπι. Οι 17 διαιτησίες είναι από ελίτ. Είναι πάνω από 50% το ντέρμπι. Από τα 30 ντέρμπι, τα 17 τα σφύριξαν ελίτ. Τα 15 από τα 30 τα σφύριξαν Γερμανοί διαιτητές. Τα 27 από τα 30 τα σφύριξαν είτε ελίτ, είτε διαιτητές πρώτης κατηγορίας από προηγμένο πρωτάθλημα. Τρία ντέρμπι μόνο δεν σφύριξαν διαιτητές που δεν ήταν ελίτ ή δεν ήταν από προηγμένο πρωτάθλημα. Ο Σάγκη ο Νορβηγός, ο Σίλβερ Τσακοπολωνός και ο Μπόγναρ ο Ούγγρος. Όταν το 90% το ντέρμπι. Από τα 30 τα 27, το ξαναλέω, τα έχουν σφυρίξει ελίτ διαιτητές ή διαιτητές από μεγάλο πρωτάθλημα, Ιταλία, Ισπανία, Γερμανία, νομίζω ότι είναι ένα δείγμα το ότι μπορεί ο Λανουά να έχει πολύ καλή επικοινωνία με πολύ πολύ υψηλό επίπεδο διαιτητές. Γιατί κατά τα ψέματα, όταν φαίνεις διαιτητή από το υψηλότερο επίπεδο, δεν μπορεί κανείς να σου προσάψει κάτι. Και τα νούμερα εδώ είναι αδιάψευστος μάρτυρας. Και προφανώς ένας ακόμη λόγος είναι και αυτή η φιλία που έχει με τον Νουτ Κίρτσερ, το συντονιστή της Γερμανικής Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου, γιατί έρχονται πάρα πολύ εύκολα οι Γερμανοί διαιτητές που τους αποδεχόμαστε κατά την κοινή ομολογία στο ελληνικό πρωτάθλημα. Συν το γεγονός ότι ο Λανουά είναι και λίγο μη εμπορικό αυτό που θα πω, αλλά πηγαίνει παντού Γιώργο. Τον έχω δει φέτος, πήγε στο γήπεδο της Καλυθέας, είδε Super League 2. Έχει έρθει πολλές φορές στην Ευκαρπία, εδώ στο γήπεδο του Μακεδονικού, να δει Super League 2. Έχει πάει στην περιφέρεια, στο Αγρίνιο, στις Σέρες. Άλλοι αρχιδιαιτητές δεν πήγαιναν σε όλες τις έδρες. Πήγαιναν, ξέρω εγώ, σε κανένα ντέρμπι. Ο Λανουά, πέρα από ότι είναι αρχιδιαιτητής ή παρατηρητής σε κάποια ντέρμπι, πηγαίνει παντού. Έχει εργώσει όλα τα γήπεδα της Ελλάδος. Συν τη δουλειά που έχει κάνει με τους Έλληνες, γι' αυτό συμφωνώ με τον Ηρακλή, για το VAR Table, το VAR House. Πρέπει να κάνει ένα προγραμματισμό για τους πίνακες ενώπιση επόμενης χρονιάς και νομίζω θα είναι πολύ πιο δύσκολο να έρθει από το μηδέν ένας νέος αρχιδιαιτητής και να τα ξυλώσει όλα και να τα αλλάξει όλα. Δεν υπάρχουν χρονικά περιθώρια.
3: Τα είπες όλα. Να βάλει τον επίλογο ο Ηρακλής, ξεκίνησε και να τον αφήσουμε. Έλα, Ηρακλή μου.
2: Και ο Γιώργος, ας με ακούσει και ο Γιώργος. Πάνω σε αυτά που λέει είναι όντως πολύ σωστά. Βάζω όμως και εγώ έναν αστερίσκο. Ο Λανουά έχει πάρα πολύ καλές σχέσεις χτίσει με την UEFA, με την Επιτροπή Διετησίας της UEFA. Και έχει αναλάβει να φτιάξει το καλοκαίρι ίσως την πυραμίδα, την ευρωπαϊκή πυραμίδα της ελληνικής διαιτησίας. Τι εννοώ, ετοιμάζει τον ελίτ διαιτητή σε αντικατάσταση του κυρίου Σιδηρόπουλου.
3: Μάλιστα. Λοιπόν, Ηρακλή, ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ και τον Γιώργο Μάτζιο. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Άρα κρατήστε το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζιου, παραμονή Λανουά και την επόμενη χρονιά. Κρατήστε, όλοι μαζί κοστίζουν περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Βέβαια, θα τους πληρώνετε εσείς. Και εδώ φεύγει, θα υπάρξουν και αντιδράσεις, θα τα δούμε όμως, θα έχουμε μέρες. Πάμε σε κάτι που συμβαίνει στον Όλυμπο. Ειλικρινά, απορώ πως αυτό το βουνό έχει, δεν ξέρω, κρύβει παγίδες, πως χάνεται κόσμος εκεί. Άλλοι χάνουν τη ζωή τους, άλλοι χάνονται. Πάμε σε Χριστοφανή που έχει ρεπορτάζ. Έλα, Χριστό μου.
4: Ακόμα και με καλές καιρικές συνθήκες, Γιώργο, όπως είναι αυτές που διανύουμε, έτσι.
3: Ναι.
4: Ένα γερμός σήμανε από τα ξημερώματα την περιοχή του Λιτοκόρου, όπου χάθηκαν τα ίχνη δύο περιπατητών από την Κατερίνη, που 28χρονων φίλων, που ήθελαν να βγουν προς τον Όλυμπο, να ανέβουν προς τον Όλυμπο. Στη θέση Γκιόνλα ήταν το τελευταίο τους στίγμα, και αυτό ήταν από μια φωτογραφία που είχαν ανεβάσει στα social media. Η μητέρα του ενός προσπαθούσε να επικοινωνήσει με τον γιο της χωρίς όμως επιτυχία, οπότε ειδοποίησε τις αρχές. Από την αστυνομία ενημερώθηκε η πυροσβεστική, προσέδεξε εκεί κλιμάκιο της ΕΜΑΚ 9 την επιχείρηση ανέβρεσής τους, η οποία έλειξε πριν από λίγο, όταν βρέθηκαν σε περιοχή που ενδεχομένως είχαν σήμα, δεν έχουν κάτι, τα παιδιά είναι καλά στην υγεία τους, δεν έπαθαν κάτι.
3: Ναι.
4: Τουλάχιστον σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες,
3: ναι,
4: κατάφεραν να επικοινωνήσουν με τους οικείους τους και να τελειώσει αυτός ο συναγερμός που, όπως είπαμε, ξεκίνησε λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα. Νομίζω ότι είναι και σε μια διαδικασία κατάβασης οι δύο νεαροί, οπότε τέλος καλό, όλο καλά τουλάχιστον αυτή τη φορά.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ Χρήστο, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Οπότε όταν βλέπεις ότι σε ένα βουνό συνεχώς έχουμε επιχειρήσεις διάσωσης, όταν βλέπεις συνεχώς ότι εδώ άλλοι χάνουν τη ζωή τους, άλλοι χάνονται οι ίδιοι, όταν ο συναγερμός ηχεί συχνά πυκνά, λες τι φταίει, είναι θέμα του βουνού, έχει παγίδες στο βουνό, φταίμε εμείς που πηγαίνουμε χωρίς να ξέρουμε, είναι η συγκυρία της στιγμής των καιρικών συνθήκων. Ο κύριος Τρόμπα Καζαφυρίς είναι διευθυντής εκπαίδευσης της ελληνικής ομάδας διάσωσης και μπορεί λίγο να μας βοηθήσει, γιατί πάλι είχαμε συναγερμό σήμερα. Καλησπέρα κύριε Τρόμπα, τι κάνετε?
5: Ναι, ναι, καλησπέρα. Δεν είχαμε φυσικά καμία συμμετοχή εμείς, αλλά ξέρω, επειδή ναι, ξεκινάει τώρα η θερινή σεζόν, θα μπορούσαμε να πούμε, ανοίγουν όλα τα καταφύγια στον Όλυμπο σιγά σιγά. Ήδη άνοιξε ο Σπύρος Αγαπητός, 13 Ιουνίου ανοίγει τις Πετρόστρουκες. Και στις 13 Ιουνίου, συγγνώμη, ανοίγει και πάνω στο οροπέδι των Μωσών τα καταφύγια. Πετρόστρουκα ανοίγει αυτή την Παρασκευή. Οπότε θα αρχίσει και θα αυξηθεί η επισκεψιμότητα. Να πούμε μερικά πράγματα που έχουν να κάνουν με το προληπτικό. Δηλαδή, πριν ξεκινήσουμε οποιαδήποτε διαδρομή, καλά είναι, αν είναι απαιτητική αυτή η δρομή, να έχουμε πάρει περισσότερες πληροφορίες. Ή να έχουμε κάποιο συνοδό οδηγό ή κάποιον έμπειρο μαζί μας, ο οποίος θα μπορέσει να υποστηρίξει όλη την προσπάθεια αυτή που θα κάνουμε. Να ενημερωθούμε για τον καιρό είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, πριν ξεκινήσουμε να κάνουμε τη δραστηριότητα αυτή. Οι συνθήκες θα επικρατήσουν στο πεδίο. Να γνωρίζουμε όμως, όταν είμαστε σε βουνό, ότι κάθε χίλια μέτρα έχουμε πτώση θερμοκρασίας κατά 7 βαθμούς.
3: Τι λέτε τώρα, 7 κάθε χίλια μέτρα, 7 βαθμούς.
5: Ναι, βέβαια, 18 Ιουλίου.
3: Ο Όλυμπος πόσο είναι, 2800, πόσο είναι ο Όλυμπος, η κορυφή πόσο είναι,
5: 2918.
3: 2918.
5: Τον Ιούλιο του 2018 είχαμε ένα θάνατο από υποθερμία. Στα 2900 μέτρα περίπου.
3: Τι λέτε.
5: Ήταν Ιούλιος από έμπειρο ριβάτη σχετικά.
3: Τι λέτε τώρα. Από υποθερμία τον Ιούλιο να φύγει άνθρωπος.
5: Και 17 Ιουνίου του 2001 είχαμε επίσης ακόμα ένα θάνατο υποθερμία.
3: Δηλαδή, συγγνώμη, θα σας ρωτήσω. Τον Αύγουστο, τι θερμοκρασία υπάρχει εκεί?
5: Η μήνυμα θερμοκρασία που έχουμε καταγράψει εμείς είναι 6 υπό το 0. Συμπτωματικά να πέσει.
3: Τον Αύγουστο,
5: Αύγουστο 6 υπό το 0.
3: Τον Αύγουστο 6 υπό το 0 στον Όλυμπο.
5: Εάν αυτό το συνδυάσουμε, δεν είναι 6 υπό το 0, είναι πολύ χαμηλότερο. Να σου πω γιατί. Γιατί αν αυτό το πράγμα το συνδυάσουμε με έναν άνεμο, ο οποίος συνήθως στα μεγάλα υψόμετρα είναι υπαρκτός, μπορεί να έχει 50-60 χιλιόμετρα άνεμος, ο συντελεστής κρύου, η αίσθηση του κρύου είναι πολύ μεγαλύτερη. Να θυμίσω ότι το 2 Ιουλίου του 1980 και στις 17 Ιουλίου του 2017 είχαμε χιονοπτώσει στον Όλυμπο, Ιούλιο μήνα. Μάλιστα το 2017 είχαμε για 3 μέρες.
3: Όταν λέτε μείον 6 τον Αύγουστο, τι να κουβεντιάσουμε περισσότερο?
5: Ο Αύγουστος για τη μετεωρολογία, από ό,τι γνωρίζω, θεωρείται λίγο φθινοπορεινός μήνας. Που σημαίνει μπορεί να ρίξει, χιονοπτώσεις, παιδιά, τις κρατήσει φυσικά το χιόνι. Θα το ρίξει, απλώς θα πέσει θερμοκρασία για λίγες ώρες, μια μέρα, και μετά θα ξανεδεί πάλι.
3: Να ρωτήσω κάτι, πόσοι θεωρείτε ότι, ξέρετε ότι επιχειρούν την ανάβαση στον Όλυμπο το καλοκαίρι? Δεν λέω να φτάσουμε μέχρι την κορυφή, να πάνε σε ένα...
5: Χιλιάδες. Δηλαδή μέσα σε μία περίοδο μπορεί να μπαίνουν στο δρυμό, μπορεί και 100.000. Ενώ το 1955 μπαίναν 355 άτομα όλο το χρόνο.
3: Και τώρα μπαίνουν επάνε 100.000 άνθρωποι στον δρυμό.
5: Δεν μπαίνουν στις κορυφές, μπαίνουν στο δρυμό. Θα κάνουν μια βόλτα, θα κάνουν μια εκδρομή, θα κάνουν οτιδήποτε. Στο δρυμό πάντως. Έχει τεράστια επισκεψιμότητα και στα καταφύγια πολλές φορές δύσκολο να βρεις και θέσεις, κρεβάτι κλπ. Για να μείνεις. Αυτό είναι σημαντικό.
3: Άρα λέτε, ακόμα και αν είμαι έτσι ένας απλός περιπατητής, να πάω σε ένα καταφύγιο, πρέπει να ξέρω τι θα συναντήσω.
5: Να επικοινωνήσει με τον καταφυγιάρχη, να πάρει τον καιρό, να επικοινωνήσει με τον καταφυγιάρχη, αν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα. Γιατί τώρα, και όταν θα ανοίξουν τα καταφύγια, θα έχουμε χιόνια πάνω από τα καταφύγια. Στα ψηλά τα καταφύγια υπάρχουν χιονούρες. Και πολλές φορές αυτές οι χιονούρες μπορεί να δημιουργήσουν ένα ατύχημα. Πέρσι έχασε τη ζωή της μία Γερμανίδα, θυμάμαι καλά, η οποία ήταν πάνω από το καταφύγιο Σπύρος Αγαπητός, κόπηκε ένα μπαλκόνι χιονιού, τέτοια εποχή κοντά, και έφυγε κάτω και χτύπησε το κεφάλι. Χτύπησε το κεφάλι και από 2-3 μέτρα να πέσεις. Τα πράγματα είναι σοβαρά.
3: Χριστέ και Απόστολε.
5: Ναι.
3: Χριστέ και Απόστολε. Λοιπόν.
5: Ναι, για να συνεχίσουμε, ενημερωνόμαστε για τον καιρό. Ενημερώνομαστε αν εκεί πέρα που θα πάμε ένα επιθετικό το περιβάλλον. Επίσης, να μην αλλάζουμε διαδρομή από αυτή που θα πούμε ότι θα κάνουμε με τους οικείους μας. Δηλαδή, μην πάμε, θα πάμε, θα κάνουμε αυτή τη διαδρομή, αλλά μετά, άλλαξα γνώμη, θα κάνω άλλη διαδρομή. Εάν αλλάξω γνώμη, θα πρέπει να ενημερώσω και τους οικείους μου ή κάποιον στα καταφύγια, ότι εγώ θα κινηθώ σε αυτή τη διαδρομή που μπορεί να είναι απαιτητική ή όχι. Και επίσης, πολύ σημαντικό στο παρελθόν, έγιναν άσκοπες κινητοποιήσεις, γιατί κάποιοι ξένοι γυρίσανε. Έμειναν από κινητό, ξαπλώσαν, κοιμηθήκαν για κάποιες ώρες και συνέχεια οι γονείς τους από την Αγγλία και από άλλα μέρη του κόσμου ανησυχήσαν γιατί δεν είχαν καμία επικοινωνία με τους παιδί τους. Γίνανε έρευνες και από την περιοριστική και από εμάς στο παρελθόν και τελικά το παιδί τους ήταν κοιμόταν στο ξενοδοχείο και είχε κλειστό το κινητό.
0: Μάλιστα. Εγώ θεωρώ πάρα πολύ χρήσιμο που σας είχαμε, γιατί όταν μου λέτε 100.000 άνθρωποι, αυτό δείχνει ότι υπάρχει μια μαζικότητα.
5: Είναι
0: επιστροφή στη φύση.
5: Αλλά αξίζει να το επισκεφτούμε. Είναι υπέροχο το βουνό. Πραγματικά δίνει πολύ δυνατά συναισθήματα. Θέλει κάποια πράγματα προσέχουμε. Και πρέπει κάποια μέρα να πούμε τι υλικά ασφαλείας πρέπει να έχει ένας απλός πεζοπόρος για να πάει στο βουνό. Μέσα στο ιδιώτο. Τα υλικά ασφαλείας.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρόμπακα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον κύριο Τρόμπακα. Προχωράμε εμείς. Και σε λίγο θα ρωτήσω τον Γρηγόρη Κόκκινο που θα έρθει εδώ. Να πάμε οι δυο μας στον Όλυμπο. Λοιπόν, θα είναι καλό αυτό. Λοιπόν, μαζί μας οι μπανάνες Dole, το πλέον θρεπτικό φρούτο, αλλά και από τις πιο οικονομικές επιλογές τώρα στον καιρό της ακρίβειας. Γρηγόρης Κόκκινος εδώ. Γρηγόρη, τι κάνεις, πώς είσαι?
6: Καλά.
0: Τώρα, πρόσφατα μας είπε ο εκπαιδευτής της ομάδας διάσωσης. Δύο πράγματα μου κάνανε εντύπωση. Λέει τον Αύγουστο η θερμοκρασία στον Όλυμπο, ψηλά στην κορυφή, μπορεί να είναι μείον 6 βαθμοί. Το ένα και το δεύτερο, λέει, έχουν πάει, πηγαίνουν εκεί τα καλοκαίρια τώρα περίπου 100.000 άνθρωποι. Όχι να πάνε στο Μύτικα, αλλά να μπουν μέσα στο δρυμό, όπως τον λέω, στο δάσος δηλαδή. Εκεί. Δεν είναι εντυπωσιακό? 100.000 άνθρωποι.
6: Είναι βουνό το οποίο λατρεύεται για πολλούς λόγους. Υπάρχουν 12 θεριστές, υπάρχουν περιπατητές, υπάρχουν ριβάτες, υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να ανέβουν. Εντάξει, είναι ένα βουνό το οποίο έχει την ιστορία του.
0: Και μείον 6 τον Αύγουστο.
6: Έχω ανέβει Αύγουστο.
0: Πού? Στον Όλυμπο.
6: Στην κορυφή του Άθωνα, είναι 2050 μέτρα υψόμετρο.
0: Στο Άγιο Όρος.
6: Στο Άγιο Όρος, δεκαετία του 80. Και είχε Αύγουστο μείον 1 βαθμό.
0: Τα πόσα μέτρα?
6: 2050 μέτρα.
0: Πω, και ανέβηκες δευτερείο.
6: Εντάξει.
0: Με ελικόπτερο ή με τα πόδια?
6: Όχι, με τα πόδια.
0: Με τα πόδια πήγες.
6: Yeah.
0: Εντάξει.
6: 1987.
0: Πω. Απίστευτο.
6: Κοιμηθήκαμε δύο άτομα σε ένα sleeping bank.
0: Να.
6: Τόσο κρύο είχε.
0: Απίστευτο. Λοιπόν, πες μου και εδώ το σχόλιο σου. Γιαννακόπουλος παίζει ο Παναθηναϊκός αύριο με τη Βαλένθια στην Ισπανία. Άλλο. Και λέει, εγώ θα πάω. Και του λένε οι Ισπανοί, μην πλησιάσεις, δεν θα σε αφήσουμε να μπεις μέσα.
6: Θέλω να σου ρωτήσω. Βγάλε Μιχάλη και μετά θέλω να σου πω κάτι σοβαρό.
0: Ναι. Αυτά που λες τώρα δεν είναι σοβαρά?
6: Όχι, κάτι πολύ σοβαρό.
0: Α, πολύ σοβαρό. Είναι τα σοβαρά και τα πολύ σοβαρά. Πάμε τώρα σε κάτι πολύ σοβαρό. Ραντεβού με Ταμείο και Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
7: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, καλησπέρα Μισελ, τι κάνεις?
8: Καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Και μεταφέρω και ερώτημα Γρηγόρη Κόκκινο, γιατί δεν έδωσε, λέει, το πέναλτι στην Τότεναμ.
6: Στο 114.
8: Το γιατί δεν έδωσε είναι μια ιστορία των Άγγλων, όχι δική μας. Εμείς βλέπουμε τα δικά μας που δεν δίνουν ή αυτά που δίνουν και δεν είναι. Οι Άγγλοι έχουν το δικό τους το κέφι, ανάλογα με τις ομάδες.
6: Διαφωνείς ότι ήταν πέναλτι?
8: Ναι.
6: Διαφωνείς?
8: Όχι, δεν διαφωνώ. Α. Αλλά είναι υπόθεση Άγγλων αυτή, δεν είναι Ελλήνων. Εμείς οι Έλληνες έχουμε ένα διαφορετικό σκεπτικό, ανάλογα και με τις ομάδες που κερδίζουν το πέναλτι, όχι. Κατάλαβες, αυτό εννοώ.
0: Πάμε στις προτάσεις.
8: Απλά εγώ δεν είμαι τύπος που αναζητά περιπέτειες και καταστάσεις κινδύνου που ανεβάζουν την αδρεναλίνη. Απορώ πως εσείς οι δύο πάτε και κάνετε τέτοιες εκστρατείες στον Όλυμπο και όχι μόνο. Άκου μείον 6.
0: Όχι, στον Όλυμπο στα λόγια εγώ πάω. Εδώ ο Γρηγόρης πηγαίνει.
6: Πήγα στα 18 μου.
0: Πήγε, λέει, ο άνθρωπος
6: στα 18 μου.
0: Στα 2.000 μέτρα. Το λέω, πήγες με τα πόδια ή με ελικόπτερο?
8: Ναι, από τα 18 και μετά δεν ξαναπήγε. Κατανοητό.
6: Εννοείται.
0: Εντάξει. Λοιπόν, πάμε, Μισελ.
8: Πολύ ωραίο πρόγραμμα σήμερα. Πάρα πολύ ωραίο πρόγραμμα και ιδιαίτερα απαιτητικό, θα έλεγα, σε ό,τι αφορά τις εταιρείες στοιχημάτων. Γιατί καλούν να πληρώσουν σήμερα, μάλιστα. Και είμαι αρκετά φιλόδοξος Αρχίζει το μενού από τις 6 το απόγευμα και πάει έως τις 6 το πρωί με Βραζιλίες. Mm-hmm. Λοιπόν, λίγο αργότερα η στήλη στο betshow.com να μπουν τα παιδιά να ρίξουν μια ματιά μαζί με τις υπόλοιπες των παιδιών. Ραδιοφωνικά θα πάρουμε μια πολύ μεγάλη απόδοση, όπως πάντα ένα μονό αποδεκτό, μια μισή ώρα το πρωί από την δεύτερη κατηγορία της Βραζιλίας, Λονδρίνα, Σαν Μπερνάρντο, χι κάλυψη διπλό, πάνω από 3 οι αποδόσεις εδώ, με 1-1 και 1-2 σκορ. Την αγάπη μου Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής φίλε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ Μιχάλη Βραζιλιάνο και Bet Show.
9: Ήταν το betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, ετοιμαστείτε να κάνετε ένα από τα όνειρά σας πραγματικότητα, να πάτε στο μεγάλο τελικό του UEFA Champions League. Ποιος θα σας βοηθήσει? Η Κοσμοτέ, η οποία σε στέλνει Βουδαπέστη να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό θέαμα τρεις μέρες με ένα άτομο που εσύ θα επιλέξεις. Πώς θα το πετύχεις? Μπες στο Κοσμοτέ Telecom App, πήγαινε στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή, κάνε το όνειρό σου πραγματικότητα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και πάμε γρήγορα επιτροχάδες στην πολύ πολύ σοβαρή ερώτηση του Γρηγόρη Κόκκινου.
6: Σοβαρότατη. Λοιπόν, είχε τηλεοπτικό κανάλι σήμερα τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Χρυσοχοίδη, ναι.
6: Ο οποίος μίλησε για τη ληστεία που έγινε και εξαρδώθηκε κατευθείαν η σπήρα η οποία έκανε τη ληστεία. Και είπε ότι τους παρακολουθούσαμε, ήταν ενήμεροι και γι' αυτό εξαρδώθηκε την άλλη μέρα. Ρωτάω, απορία έχω. Αν χρησιμοποιούσαν τα Καλάσνικοφ και είχαμε θύματα στη ληστεία, ποιο θα ήταν το αποτέλεσμα? Ότι τους παρακολουθούσαν, έπρεπε να κάνουν τη ληστεία για να τους πιάσουν? Δηλαδή, τι κάνανε ακριβώς? Δεν αμφισβητώ το έργο της αστυνομίας ή του ελληνικού FBI που λέει, αλλά επειδή βγάλανε καλάσμι και απειλούσαν να πυροβολήσουν. Αν πυροβολούσαν και σκοτώναν κάποιον, τι ακριβώς έκανε η αστυνομία?
0: Γιατί πρέπει να... Δηλαδή υποστεί ο άλλος την ψυχολουσία.
6: Για να πηγαίνει αποφασισμένος να έχει τόσο βαρύ οπλισμό και να κάνει ληστείες, πάει να πει ότι είναι αποφασισμένος για όλα. Εκεί τι θα μπορούσε να κάνει το ελληνικό FBI?
0: Τελειώσαμε. Ρετορικό
6: του ερώτημα. Αν είναι λάθος, συγγνώμη.
0: Τι λάθος, σωστό είναι. Λοιπόν, Γρηγόρης Κόκκινος, πήρατε γεύση. Είναι εδώ, έρχονται μαζί με Κωστή Ραπτόπουλο στις 5 όλο το update της ενημέρωσης. Με τον Κώστα Πετρωτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμπαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχετε ένα καλό μεσημέρι. Γεια σας.
10: Η ώρα είναι 3. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
11: 3 φρέντο εσπρέσο.
12: Lucky.
11: Τάκι.
12: Lucky 13.
11: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
13: Ρε, θες γιατρό?
14: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα Φορόλ. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
11: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ? Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
15: Κύριε Lucky, έτοιμα.
11: Τάκης.
15: Κύριε Τάκη, στα Φορόλ είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται Φορόλ.
16: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Lucky.
15: Και σε λένε Τάκη.
17: Η παρέα σου, η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
18: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές. Και εσύ τι είπες? Είχα happy days

0: Κατασκήνωση Happy Days. Σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα, στο βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310 239 891 και στο happydays.gr.
1: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
2: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια, στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
3: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ελλάς Group.
4: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
5: If you're all in, we're all in.
4: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Φέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Φέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Φέρτο.
8: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
9: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
10: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζαντζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
12: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα. Εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
13: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
14: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
13: Πάτα και καμπανάκι.
14: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
13: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
15: Το βάλε, το βάλε!
16: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν επικεντρών, ήταν επιστήμη!
17: Τρελάνε μας!
18: Τρίποντο! Τρίποντο!
17: Μεχτάρα μου!
19: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
20: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
21: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πάω ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
22: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
23: Years, one Saloni
0: γιορτάζουμε 11 χρόνια One Salonica με έξυπνες αγορές για καλό σκοπό, εορταστικές δράσεις, έξτρα προσφορές και πολλές εκπλήξεις. 2 έως 23 Μαΐου στο One Salonica Outlet Mall. Εσύ θα λείπεις. Μάθε τα πάντα στο onesalonica.com. One Salonica, the one you love.
1: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
2: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
23: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
25: Της Κακομοίρας. Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
26: Καλώς τη δόξα της συνοικίας μου.
25: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
27: Έτσι φαίνεται πως το πεις, Περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
25: Της Κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: μικρό, μικρό του μύρου καμάτου.
1: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε από τώρα μέχρι και τις 5. Θα γίνει την κακομοίρα με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη ρύθμιση των ήχων, τον κύριο Θανάση Πολίτη στην παραγωγή, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη, Κωνσταντίνο Τραπτόπουλος και ο Γιώργος Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Ξενιάστε από το παλιό σου αυτοκίνητο εύκολα και γρήγορα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Η διαδικασία είναι απλή. Καλέστε το 18133 έχοντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια και αυτοί θα φορτίζουν για όλα. Σας εξασφαλίζουν την καλύτερη τιμή, άμεση εξυπηρέτηση και απόλυτη αξιοπιστία. Δεν χρειάζεται να ψάχνετε αλλού. Η λύση για την οριστική διαγραφή του αυτοκινήτου σας είναι εδώ. Καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr και απαλλαγείτε από το παλιό σου όχημα με ασφάλεια αλλά και σιγουριά. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox, θα δούμε, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε για να σχολιάσετε, να ρωτήσετε, να εκφράσετε απορίες, κρίσεις, στα όσα θα συζητάμε τον Κωστή κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μαζί μας και σήμερα η Bananas Doll, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς, τους φίλους και την οικογένεια. Καλώς το να.
2: Κακώς το να.
1: Τι κακώς το να, τι έγινε?
2: Τι ησυχία, τι έγινε?
1: Ησυχία?
2: Δεν έγινε κάτι συνταρακτικό.
1: Έχουμε μάτς.
2: Σιγά, εντάξει, μάτς.
1: Σιγά ρε φίλε, κάτσε, έχει παραμονή.
2: Σιγά, και τι έγινε?
1: Αγώνα παραμονής.
2: Ποιος ενδιαφέρεται τώρα? Μας ακούει κανείς τώρα, μας ενδιαφέρεται και το... Πόσοι, δηλαδή ακούνε, ξέρω εγώ, 1000 άτομα λέμε. Πόσοι, 5000 άτομα. Κοιτάξτε. Πόσοι είναι, ενδιαφέρονται να είναι με την Τρίπολη, τη Λάρισα ή την Κηφισιά, ας πούμε.
1: Φίλε, έχει πολλά πράγματα ο μπάλα γενικά τελευταία.
2: Και πρέπει να μιλήσουμε
1: αύριο
2: για μπάλα,
1: έχει.
2: Δηλαδή.
1: Φυσικά και όχι μόνο για μπάλα.
2: Για, για τη Λάρισα να πούμε.
1: Είμαστε αθλητικό Μετρόπολη.
2: Δεν είμαστε μπάλα. Καθόλου αθλητικό. Άμα είμαστε αθλητικό Μετρόπολη θα είχαμε 5%.
1: Ξεκινάμε και έχουμε,
2: ναι,
1: και μπάλα.
2: Έχουμε και άλλο Μετρόπολη.
1: Και μπάλα.
2: Ναι, και είναι μπάλα. Και μπάλα. Λοιπόν... Αυτή η εκπομπή δεν είναι μόνο μπάλα.
1: Εντάξει.
2: Αν ήταν μπάλα θα μάθαμε 4%. Ας την παρέξει.
1: Θες να ξεκινήσουμε από εδώ λίγο?
2: Ποιο είναι, λέει.
1: Βλέπεις να κρίνεται κάτι σήμερα ή έχουμε μέλλον ακόμα?
2: Τι να βλέπω. Τι θέλω θα σου πω.
1: Τι θέλεις, ακούω.
2: Να σωθεί η Τρίπολη θέλω.
1: Άρα θες να κερδίσει ο Αστέρας.
2: Να χάσει ο Πανσεραϊκός και να χάσει και η Λάρισα.
1: Άρα θες δύο άσους δηλαδή. Αστέρα, άσο.
2: Χρειάζεται τον άσο και το θείο μου τον Τάσο. Τι θέλω να γίνει, ποιο θέλω να πέσει? Θέλω να σωθεί η Τρίπολη και να πέσουν οι άλλοι.
1: Με κάτι τέτοιο,
2: ναι,
1: που σου λέω,
2: ναι,
1: πολλά κρίνονται από σήμερα.
2: Ωραία.
1: Δηλαδή η ΑΕΛ πέφτει από σήμερα.
2: Να πέσει.
1: Και ο Πανσεραϊκός πολύ δύσκολα
2: να πέσει. Να μην σηκωθεί ποτέ.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τον γουστάρω. Προτιμώ την Τρίπολη.
1: Αυτά είναι.
2: Ναι, τα θέλω.
1: Γκούστα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν.
2: Παρακαλώ. Δεν λέει ο άλλος είμαι ΠΑΟΚ, ο άλλος είμαι, ξέρω εγώ, Ολυμπιακός, είμαι ΑΕΚ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, όλοι κάτι είναι.
2: Εγώ ήθελα να το πάρει η ΑΕΚ το πρωτάθλημα και θέλω να πέσει ο Πανσεραϊκός και η. Πώς τη λένε?
1: Η ΑΕΚ.
2: Ναι.
1: Και έχει εξηγήσει τους λόγους, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνω.
2: Τι άλλο, τα ίδια τώρα.
1: Λοιπόν, αποκαλείς πολλές φορές,
2: ναι,
1: τον Άρη. Μικρό μέγεθο.
2: Όχι, φουκαρά τον λέω.
1: Φουκαρά.
2: Φουκαρά, ναι.
1: Δηλαδή, και τι αναλύσει το μικρό μέγεθο μόνο, λέω ότι είναι μικρό Άρη.
2: Μικραίνει, λέω, δεν είναι μικρό μέγεθο, μικραίνει, φθήνει.
1: Αφού μικραίνει,
2: ναι,
1: έχω μια απορία.
2: Έχει πάλι απορία.
1: Ναι.
2: Α τη λύσω σαν τα κορδόνια των παπουτσιών την απορία.
1: Λοιπόν,
2: λέει,
1: αν τερματίσει πέμπτο, Άγγλο.
2: Αν τερματίσει πέμπτο.
1: Αν τερματίσει πέμπτο,
2: ναι,
1: θα βάλει στα ταμεία του,
2: ναι,
1: ένα ποσό κοντά στι 500.000 ευρώ.
2: Ναι.
1: Το οποίο θα προέρχεται από το τηλεοπτικό πάροχο που έχει τα τηλεοπτικά τη δικαιώματα, είναι ένα πρίμ δηλαδή κοντά στις 300.000 ευρώ.
2: Μάλιστα.
1: Και άλλα 200 από την εταιρεία η οποία είναι στη φανέλα του. Και ρωτάω.
2: Είναι, λέει, στην.
1: Στη φανέλα.
2: Στη φανέλα. Έβαλε ρήτρα, εταιρεία, να πούμε ότι άμβηκε.
1: Δεν έβαλε ρήτρα.
2: Τι έβαλε, μήτρα. Τι έβαλε.
1: Δεν έβαλε ρήτρα.
2: Πώς το.
1: Αν δεν ήταν μεγάλη ομάδα, όπως λες εσύ. Αυτοί γιατί του βάζουν στόχους και πριμ στόχων.
2: Ποιος τον έχει βάλει πριμ στόχο?
1: Ο τηλεοπτικός πάροχος και ο χορηγός.
2: Ο τηλεοπτικός πάροχος.
1: Και ο χορηγός.
2: Ναι.
1: Γιατί να τον βάλουν πριν?
2: Τραβάνε τα μαλλιά τους. Ο τηλεοπτικός πάροχος και ο χορηγός.
1: Ρε φίλε,
2: γιατί η πέμπτη θέση,
1: είναι,
2: γιατί η πέμπτη θέση δεν βγάζει καμιά Ευρώπη, οπότε ο τηλεοπτικός
1: αυτό
2: πάροχος
1: είναι λάθος,
2: την έφαγε ο τηλεοπτικός
1: αυτό
2: πάροχος
1: είναι λάθος,
2: την έφαγε και ο χορηγός.
1: Αυτό είναι λάθος διοργάνωσης, ναι, της, ναι, αρχής.
2: Δηλαδή από αυτό κρίνεις αν μια ομάδα έχει φθήνουν σε πορεία ή
1: όχι. Όχι, ρε φίλε.
2: Παρακαλώ να ακούσω.
1: Εσύ πες μου ότι. Δηλαδή, γιατί δεν δίνουν στους άλλους και δίνουν στον Άρη.
2: Σε ποιο να δώσω. Κρίνεις αν μια ομάδα έχει φθήνουν σε πορεία ή
1: όχι. Όχι, ρε φίλε.
2: Παρακαλώ να ακούσω.
1: Εσύ πες μου ότι. Δηλαδή, γιατί δεν δίνουν στους άλλους και δίνουν στον Άρη.

0: Τι κόσμο έχει.
1: Κύπελο πήρα από τον ΠΑΟΚ.
0: Και πήγε εκεί πολύ καλά. Τι κύπελο, τι έχει κόσμο.
1: Όσο κόσμο έχει ο ΠΑΟΚ, τόσο κόσμο έχει και ο Στοβόλο και ο.
0: Αυτό.
1: Δεν κατάλαβα.
0: Δηλαδή πελατειακά το ίδιο είναι.
1: Φυσικά και δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι,
1: έχει μια δυναμική όμως για την Ελλάδα.
0: Μεγαλύτερη από το Άρη.
1: Ρε φίλε, δεν λέω μεγαλύτερη μικρή.
0: Πόσο κόσμο έχει το Ηράκλειο, ρε σα.
1: Δεν ξέρω.
0: Πόσο είναι το Ηράκλειο, δεν ξέρω το Ηράκλειο. Πόσο κόσμο έχει αυτό το Ηράκλειο.
1: Εσύ ξέρεις.
0: Καμιά 250.000.
1: Εγώ λέω 150.000.
0: Πόσο είναι, λέει.
1: Εγώ λέω 150.000.
0: Πάμε να δούμε, ξέρω εγώ πόσο είναι. Τι να σε πω τώρα, να μας τρελάνεις τώρα. Πόσο κόσμο έχει το Ηράκλειο.
1: 179.000.
0: 179.000 είναι μόνο η
1: Τούμπα. Η πόλη έχει 145.
0: Μόνο η Τούμπα στη Θεσσαλονίκη, η κάτω Τούμπα και η άλλο Τούμπα είναι 200.000.
1: Παραπάνω πρέπει να
0: είναι. Είναι και παραπάνω. Ποιο όφη να πούμε τώρα. Τι πελατεία εδώ, δηλαδή, μα τρελάνει τώρα.
1: Λίγο είναι.
0: Γιατί λίγο είναι, τι.
1: Μακάρι
0: είναι.
1: Κάθε πόλη, όπως είναι η Λάρισα, τα Γιάννα και το Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, τι, τι.
1: Κάθε πόλη να αγαπούσε την ομάδα του όπως αυτή.
0: Ποιος αγαπάει την ομάδα σου. Άμα κατέβουμε με τα αεροπλάνο στον Όφη, κανένα θα με πλακώσουν γιατί του έχω πει 1.200.
1: Και καλά θα κάνω.
0: Μεταφιεσμένο, άμα είμαι. Καλά θα κάνω προηγουμένω στη βία. Μάλιστα.
1: Εσύ το είπε.
0: Ναι, λέω γιατί του έχω πει 1.200.
1: Γιατί δεν είπα.
0: Θα βρει δηλαδή σε 170.000, 170.000 οφιτζίδε. Διάβρισε Ολυμπιακούς, διάβρισε Παναθηναϊκούς,
1: διάβρισε
0: Αεξίδες. Είμαστε τρελάρι τώρα.
1: Ολυμπιακούς, Αεξίδες, Παναθηναϊκούς και Θεσσαλονίκη που έχει 1,5 εκατομμύριο. Εκεί Θεσσαλονίκη, τι να κάνουμε δηλαδή, να του κρεμάσουμε.
0: Δεν βγάλω άκρη μαζί.
1: Αφού οι ομάδες οι οποίες έχουν τα περισσότερα πρωταθλήματα στην
0: Ελλάδα. Δηλαδή δίνει λέει πριν στον Άρη. Ενώ έπρεπε να δώσει στον Όφη. Στην.
1: Μην μπερδεύεσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Αν η διοργανώτρια αρχή.
0: Ναι.
1: Είχε όλα τα δικαιώματα.
0: Ναι, ναι.
1: Κατ' εμέ.
0: Ναι, κατ' εσέ.
1: Θα έπρεπε να εφαρμόζει το αγγλικό σύστημα.
0: Δηλαδή, θα, τώρα τι
1: να τελειώσω.
0: Εδώ,
1: να τελειώσω. Άσε τις μπουρδες.
0: Τι γίνεται εδώ τώρα.
1: Κάθε θέση.
0: Τέκα.
1: Για να μην υπάρχει αδιάφορος.
0: Ναι.
1: Και η παραμικρή θέση θα προνέχει.
0: Τώρα βρετάξει. Καλά, ναι, σωστά. Εδώ τώρα. Τι
1: τώρα
0: έδωσε είναι, στον Άρη.
1: Λοιπόν, στον Άρη. Είναι,
0: με ποιον έπαιζε ο Άρης αντίπαλος. Το Βόλο 300 άτομα. Με μια πόλη 170.000 κατοίκους που είναι μισή Τούμπα.
1: Και με τη Λιβαδιά που δεν μπορεί να γίνει στο κήπεδο.
0: Που είναι 30.000 η πόλη. Άσε με ρε κόκκινε να χαρίσεις και αγαπάς τώρα. Πάμε παρακάτω τώρα με το φουκαρά τον Άρη τώρα. Πάμε, ρίχτω αλλού το.
1: Έπαιξε ωραία μπάλα Λιβαδιά. Έβαλε 60 γκολ στην επίθεση.
0: Βρε 200 να βάλει. Θα έχει πάνω από 30.000.
1: Έχει πολλές επαρχιακές ομάδες που έχουν να κάνουν.
0: Βρε για πελατεία μιλάμε βρε. Ας την μπάλα βρε. Για πελατεία μιλάμε. Για κόσμο, για τηλεοπτικό, για χορηγίες. Το κεφάλι σου έχει κανένα Αλσχάιμερ.
1: Όχι, δόξα τω Θεώ, δεν έχω.
0: Το έχει ψάξει.
1: Βεβαίω.
0: Εντάξει,
1: δεν έχω τίποτα.
0: Πάμε παρακάτω. Πώς είναι, λέει ο Άρης μικρός, αφού του έδωσε λέει και δεν έδωσε στο Βόλο. Τι κουβέντα να κάνει με αυτό το. Με αυτό το Βίσωνα τώρα, τι κουβέντα να κάνει. Με αυτό το Βίσωνα είναι.
1: Ανούσια.
0: Ο Βίσωνα.
1: Δεν είμαι Βίσωνα.
0: Βίσωνα, όχι Βίσωνα.
1: Όχι Βίσωνα, νομίζω ήταν αγόρια.
0: Βίσωνα είσαι.
1: Ακριβώς, έχει
0: δίκιο. Τι θε να κάνουμε, το καλό του Αριανού. Εδώ βρίσκουμε του Παοξίδου Αριανού, θα κάνουμε τώρα.
1: Καλό.
0: Την καλοσύνη τώρα.
1: Σε εκφράζω μια
0: από
1: απορία.
0: Από μένα περιμένει να ακούσει τώρα τον καλό τον λόγο.
1: Σε εκφράζω
0: τώρα.
1: Απορία.
0: Ναι, τι απορία με εκφράζει.
1: Για να κάνει τον καλό ή εγώ κάνω τον καλό.
0: Τι κάνει, το μέγεθο σχέδωσε 300.000 και έκανε κάκα η φοράδο στο αλόνι, να πούμε. Άιτ, πάμε παρακάτω.
1: Εγώ ξέρω ότι καμία ιδιωτική εταιρεία δεν χαρίζει χρήματα.
0: Ρε κόκκινε, δηλαδή εσύ θα μου κλείσει και τον άλλο ρητήρα, να πούμε. Είσαι τόσο βλάκα, θα πούμε ή το βλάκα παριστάνει.
1: Βλάκα γεννήθηκε.
0: Α, εντάξει. Συσκάς γαϊθμούς στην ανηφόρα. Τι να μιλάω μωρέ καλύτερα.
1: Έχεις πολλά λες.
0: Δεν είναι λέει μικρός Άρης μεγάλη ομάδα. Του δώσε λέει 300.000.
1: Είναι αντί
0: του Βόλου.
1: Λέω εσύ προσπαθεί να τον παρουσιάζει μικρό.
0: Δεν προσπαθώ ρε, είναι μικρός. Δεν προσπαθώ να κάνω τίποτα. Δεν προσπαθώ να κάνω τίποτα. Εγώ τον Άρη το θυμάμαι αλλιώς. Και τώρα είναι αλλιώς. Σαν πελατεία.
1: Και ο ΠΑΟΚ ήταν αλλιώς και μεγάλος.
0: Ε, αυτό λέμε. Τι να κάνουμε,
1: δηλαδή.
0: Τι να κάνουμε. Βάλουμε τα κλάματα που μεγάλωσε ο ΠΑΟΚ και να
1: κάνουμε. Και ο Ηρακλής 9 χρόνια ήταν χαμένος.
0: Ε, μικρός δεν είναι.
1: Θα ξαναδυναμώσει.
0: Άμα πιάσουν στο Απουθού αυτού εκεί που κάνανε τη μανούρα
1: θα
0: σήμερα.
1: Θα ξαναδυναμώσει.
0: Θα δούμε.
1: Τι θα δούμε.
0: Όταν θα δυναμώσει, θα
1: δεν
0: δούμε.
1: Δεν έχει δυναμική, δεν το ξέρει.
0: Όχι, δεν έχει.
1: Έχει.
0: Τι δυναμική έχει, στο ακροαριστερό κόμμα. Πού έχει δυναμική.
1: Ποιο ακραίε τώρα, δεν έχει δεξιού Ηρακλητή.
0: Πού έχει, λέει.
1: Δεξιού Παοξίδε δεν έχει, δεξιού Αραγιανού δεν έχει. Από όλα έχει.
0: Θε να πάμε μια σημαία τη Ελλάδο στη θύρα 10. Ξέρεις τι ξύλο θα μας δώσουν.
1: Oh, κυματίζει η ελληνική σημαία στο Καθαζόκλειο. Σε κάθε είναι, παιχνίδι.
0: Πού είναι, λέει, πού κυματίζει.
1: Στο Καθαζόκλειο, κυματίζει η ελληνική σημαία.
0: Πω, βγάλετε και τα στρατά να κάνουμε μια παρέμβαση.
1: Γιατί λες ότι.
0: Σε μένα κόκκινε, να χαρίσει τώρα.
1: Το ότι οι οργανωμένοι οπαδοί είναι ταγμένοι κάπου σημαίνει κάτι.
0: Γιατί έχετε εσεί οπαδού μη οργανωμένου.
1: Φυσικά.
0: Πόσοι είναι αυτοί.
1: Αυτοί οι οποίοι δεν πηγαίνουν, απήχανε.
0: Πώς είναι, δηλαδή, αν πάμε στην Καβάλα, θα βρούμε Ηρακλειδέα στη
1: Δράμα. Ναι,
0: πού να τον βρω, δηλαδή.
1: Θα βρεις, ρε φίλε.
0: Πού να τον βρω, σαν ψάχνω λαχείο.
1: Θα βρεις, ρε φίλε.
0: Πού να τον βρω,
1: θα βρεις.
0: Τον καημένο, πού να τον
1: θα βρεις.
0: Έλα.
1: Θα βρεις. Και επειδή είσαι κότα με λίδι,
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ήρθε.

0: ώρα να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους.
1: Γιατί τότε τι λέγαμε, με το επίθετό τους τα λέγαμε.
0: Όχι, είπαμε κάποια πράγματα χτες. Ναι. Αλλά να αποκαταστήσουμε κάποια πράγματα όπως είναι.
1: Και, τι είπαμε, λοιπόν,
0: εγώ έχω κανένα σχέση με την ΑΕΚ, μου παδό ΑΕΚ.
1: Ή να είσαι εσύ, ρε, τι με νοιάζει, είσαι.
0: Λοιπόν, διακρίνω.
1: Διακρίνεις.
0: Διακρίνω.
1: Α, διακρίνεις.
0: Όχι από την πλειοψηφία, ναι. Ούτε από κάποιους οι οποίοι είναι.
1: Ναι.
0: Τους έχουν χαρακτηρίσει κάποιους παοκάρκες. Mm. Από κόσμο.
1: Ναι.
0: Μία αντίληψη ότι εμείς το χάσαμε και ποια ΑΕΚ τώρα και τι έκανε η ΑΕΚ. Και τα παίρνω κάτω με χαρτί και με μολύβι και λέω. Πότε ξεκίνησε η ΑΕΚ να παίζει? Πότε ξεκίνησε
1: Ιούλιο.
0: Η αγωνιστικές υποχρεώσεις? Ιούλιο.
1: Ναι.
0: Τι είχε να δώσει? Τρεις προγραμματικούς γύρους για να μπει στο League Face.
1: Ναι, ναι, και.
0: Τα κατάφερε?
1: Τα κατάφερε. Με το 1-0.
0: Έχει σημασία.
1: Ναι.
0: Λέω αν τα κατάφερε. Τα κατάφερε?
1: Ναι, ρε παιδί.
0: Τα κατάφερε. Πορεύτηκε παρότι είχε ατυχίες, αποτυχίες, κάποια πράγματα τα οποία φαντάζαν στραβά στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος.
1: Και να στραβά. Πού είδε στραβό δηλαδή?
0: Δεν είχε. 21 παιχνίδια είναι αίτη. Πριν από αυτά είχε, έκανε και κάποιες ζήτες, έκανε πράγματα.
1: Πού έκανε ήττες δηλαδή?
0: Στην αρχή?
1: Ναι, πού έκανε ήττες?
0: Πρέπει να τα βρω.
1: Όχι, δηλαδή τι, πού δεν πήγε καλά η ΑΕΚ φέτος? Πού ήταν κακή, πού ήταν στραβή? Τώρα στο τέλος κόλωσε η ΑΕΚ.
0: Κόλωσε.
1: Τώρα στα δύο τα τελευταία μάτς κόλωσε. Εδώ έπρεπε να το χάσει. Εδώ θα το είχαν το πρωτάθλημα. Στα δύο αυτά τα μάτς.
0: Δεν κόλωσε.
1: Τι δεν κόλωσε?
0: Έδειξε ότι έμενε από δυνάμεις.
1: Αυτό σε λένε, κόλωσε.
0: Δεν κόλωσε.
1: Πώς δεν κόλωσε? Όχι, δεν κόλωσε.
0: Παίζει από τον Ιούλιο.
1: Ο Αναγνωστάκος ήταν στη Φιλαδέλφεια, μου ήρθε λέει κρύος υδρότας στο 0-1. Γιατί έβλεπε, γιατί είναι αθλητής, και έβλεπε ότι η ομάδα του δεν είχε δυνάμεις. Σοβαρά μιλάς,
0: πού
1: δεν κόλλησε. Το πήρε.
0: Είχε 53. Ψυχή.
1: Ναι, το πήρε.
0: Είχε ψυχή.
1: Είχε ψυχή, είχε σθένος, δεν ξέρω τι είχε, κόλλωσε όμως.
0: Είχε ψυχή, έκανε σωστά.
1: Τώρα δεν έπαιξε η ΑΕΚ αυτό που μπορούσε. Άιντε.
0: Ε, φίλε, στο πρωτάθλημα υπάρχει η νίκη, η ισοπαλία και η ήττα.
1: Όταν έφερε 2-2 με την Αυτίνα, με το Βόλο, 2-2. Ποιο μπαλάρα έπαιξε από αυτά τα τελευταία μάτς? Ποιο δυνάμεις είχε, ποιο πρέσινγκ είχε? Άλλο το αποτέλεσμα και άλλο η εικόνα μιας ομάδας. Και ο Ολυμπιακός δεν πήρε τον ΠΑΟΚ.
0: Και ο Ολυμπιακός δύο παιχνίδια ήταν καλύτερος στον ΠΑΟΚ.
1: Έπρεπε να τον πάρει. Και τι να κάνουμε.
0: Και ο ΠΑΟΚ πήρε 4 βαθμούς και ο Ολυμπιακός.
1: Τάπαζε, τι να,
0: τι να πω εγώ τώρα. Ότι ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός.
1: Πού καταλήγεις, για να καταλάβω. Πού καταλήγεις?
0: Okay. Δεν ανέχομαι να ακούω, εμείς το χάσαμε και δεν το πήραν αυτοί. Το πήρε η ΑΕΚ.
1: Όχι αυτοί. Γιατί δεν δέχεσαι αυτοί το χάσαμε? Γιατί αυτοί θα σου πούνε. Παίξαμε μπάλα μπαλάρα, την καλύτερη μπάλα την έπαιξε ο ΠΑΟΚ με τον Φεβρουάριο. Μετά είχε τραυματισμούς πολλούς.
0: Ο ΠΑΟΚ έκανε ένα τρίμηνο καλό,
1: ναι.
0: Που έπαιξε ασύλληπτο ποδόσφαιρο και έδειχνε ότι δεν μπορεί να το σταματήσει κανείς. Και μετά λες και γύρισε.
1: Δεν είχε αθλητές, δεν είχε αθλητές.
0: Μετά λες και γύρισε ο διακόπτης.
1: Όχι, δεν είχε κανένας διακόπτης.
0: Για μένα.
1: Όχι, δεν είχε κανένας διακόπτης. Πήγαν τραυματισμοί με θλάσεις, οι οποίες έχουν υπόλογο προπονητή, γυμναστή και τους παίκτες οι οποίοι τις πάθανε.
0: Και ιατρικό τι.
1: Δεν ξέρω. Το ιατρικό είναι άλλο.
0: Και η αποκατάσταση.
1: Η αποκατάσταση είναι μετά. Μετά είναι η αποκατάσταση.
0: Το και ιατρικό δεν είναι ούτε ιατρικό.
1: Μετά, πρόσεγε. Το ότι παθαίνει κάποιο τράπεζα, φταίει ο γιατρό. Αν μου το φέρει δύο μήνες μετά από το κανονικό.
0: Αντί για ένα, αυτό
1: φταίει ο γιατρό.
0: Είπα και το ιατρικό. Ναι. Δεν είπα το ιατρικό και
1: ναι, γι' αυτό το λόγο, όχι άλλον.
0: Άρα δεν διαφωνεί.
1: Όχι, καθόλου δεν διαφωνώ. Γιατί να διαφωνήσω?
0: Απλά το προσθέτω.
1: Οπότε... Αλλά δεν είναι κανένα άτυχο γιατί και τραυματισμού όπω πέθανε να το παρουσιάσουν. Αυτό λέω. Αυτό να πει στου παοξίδε.
0: Αυτό λέω, ρε φίλε.
1: Αυτό να πεις.
0: Ακούς να λέω.
1: Το χάσαμε. Το χάσατε.
0: Το ότι ο Ολυμπιακό
1: ναι, ναι.
0: Δεν έβαζε τα γκολ.
1: Ναι.
0: Δεν σημαίνει, δεν είναι θέμα ατυχία. Δηλαδή, συγγνώμη. Πέρσι, όταν στην πρώτη ή δεύτερη ευκαιρία βάζε πάντα γκολ, ήταν τυχερό?
1: Όχι, ικανό ήταν. Γιατί ο Ελκαμπή ήταν καλά, τον παίζανε πάντα μόνιμα.
0: Με το που έφυγε ο Ελκαμπή στο Κόπα Αφρικα και μετά γύρισε ο ίδιος.
1: Όχι, και τον βρίζουν τώρα.
0: Ο Ταρέμι ήταν ο ίδιος.
1: Όχι, τον βρίζουν τώρα.
0: Δεν νομίζω ότι τον βρίζουν.
1: Το Ταρέμι δεν τον βρίζουν.
0: Γιατί εγώ καλά, από ό,τι έμαθα, μετά το τέλος του αγώνα με τον ΠΑΟΚ, τους χειροκροτήσανε.
1: Ναι, υπήρχαν κάποιες χλιαρές διαμαρτυρίες και ήταν χειροκρότημα.
0: Δεν υπήρχε. Και μπράβο τους.
1: Ναι, όχι, τα λέμε όλα. Οι χλιαρές λειτουργεί.
0: Φίλε,
1: αυτό λειτουργεί.
0: Φυσικά και δεν το βλέπεις.
1: Το βλέπω, δεν το αισθάνομαι.
0: Καλά, γιατί είσαι ανέστητος γι' αυτό.
1: Έκανα μια μισή ώρα από πόλη, ζέστη έχει εδώ.
0: Είσαι ανέστητος.
1: Κατέβασε το. Κατέβασε.
0: Δεν το κατέβαζε, 23 είναι. Έχουμε 12 Μαΐου, δεν έχουμε 12 Ιουλίου.
1: Τώρα αυτό είναι ανοιχτό.
0: Θέλω να πω εδώ να δεις. Στο διάλειμμα, έλα να δεις.
1: Δηλαδή ένα μέτρο έχει διαφορά.
0: Αν έχει διαφορά,
1: ένα
0: το
1: μέτρο.
0: Που χτυπάει. Τώρα χτυπάει εδώ.
1: Ναι.
0: Και δεν είσαι ένα μέτρο, είσαι κοντά στα 2 μέτρα διαφορά.
1: Εμείς τώρα είμαστε 2 μέτρα διαφορά.
0: Από εδώ μέχρι εδώ που χτυπάει.
1: Εγώ με σένα πόσα μέτρα διαφορά έχουμε? Έχουμε μισό μέτρο. 70 πόντους.
0: Ένα μέτρο.
1: Ένα μέτρο.
0: Βάλε και άλλο ένα μέτρο που είναι το χέρι μου από εδώ.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Μάλιστα.
0: Έχει διαφορά.
1: Τι δουλειά έχει το χέρι σου με το κεφάλι σου. Το κεφάλι σου είναι 3 μέτρα.
0: Αυτό είναι ικανότητα. Είναι χάρισμα.
1: Και σαρκή σε έβγαλε μάνος. Κανονική γέννα.
0: Κανονική γέννα.
1: Η γυναικούλα.
0: Η πρώτη γέννα είναι δύσκολη. Μετά βγαίνουν εύκολα τα παιδιά.
1: Ποιος το είπε σένα. Έκανες και γυναικολόγος.
0: Όχι. Κάτσε
1: ο Γρηγόρης είναι γυναικολόγος. Πού το ξέρεις εσύ ότι η γέννα είναι η δεύτερη.
0: Μου το έχουν πει γυναικολόγοι. Συνήθως οι κεσαρικές είναι την πρώτη. Υπάρχουν και γυναίκες.
1: Δηλαδή κάνει μια γυναίκα δύο παιδιά. Το πρώτο το βγάζει δύσκολα, το άλλο το βγάζει εύκολα.
0: Φίλε, η δική μου η μητέρα έκανε 6. Σου λέω ότι με έχουν πει.
1: Εσύ ποιος ήσουν.
0: Ο τρίτος.
1: Ο κεφάλας σου ήταν μεγαλύτερο από τους άλλους όμως. Με τα
0: φίλε,
1: πόδια
0: σε εγώ βγάλε. Βγήκα σε ένα λεπτό.
1: Τι βγήκες?
0: Σε ένα λεπτό.
1: Με αυτό το κεφάλι.
0: Με αυτό το κεφάλι.
1: Μισθητή μου κύριε.
0: Σε ένα λεπτό.
1: Μάλιστα.
0: Είχα να λένε. Σε ένα λεπτό.
1: Βολικός ήσουν.
0: Πολύ βολικός.
1: Και το πρώτο σεξ που έκανες ήταν με τη Μέα. Είμαι σίγουρος. Ε? Μετά το τρίτο βίσκι. Πάνε στα θέματα ρε κόκκι. Πάνε στα θέματα.
0: Τώρα θες το μπουκάλι το ουίσκι να το φέρω στο κεφάλι.
1: Έλα. Βγήκε σε ένα λεπτό εσύ.
0: Ε.
1: Τι είσαι, πικτέιλ να βγει σε ένα λεπτό.
0: Σε ένα λεπτό βγήκα. Για ποιο λόγο να σου το πω, ρε φίλε. Ποιο το όφελο. Αμέσως βγήκε.
1: Μάλιστα.
0: Τι θα κερδίζω, τι σου είπα, ότι ξέρω του αριθμού του Τζόκερ για σήμερα.
1: Μακάρι όταν γεννήθηκε τόσο εύκολα και να πεθάνει κάποια στιγμή. Να μην ταλαιπωρηθείς.
0: Να μην ταλαιπωρηθείς. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι,
1: είσαι,
0: πολύ,
1: δηλαδή,
0: είναι πολύ ωραία ευχή.
1: Αυτή είναι η ευχή που σου κάνουν. Ναι.
0: Να μην ταλαιπωρώ κόσμο.
1: Να φύγεις με τον ίδιο τρόπο. Ανέμακτα. Έτσι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Όπως ήρθες ανέμακτα, να φύγεις και ανέμακτα.
0: Τώρα που το πες έτσι, ταλαιπωρείς ο κόσμο. Με την κατεμιά ψεδέρ.
1: Σταμάτα, ρε, μην το μελετάς να πούμε.
0: Μπορεί να συναντήσω και καμιά αρκούδα γκρίζλι με σένα να κατέβει στην Ελλάδα.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Γιατί ικανός είσαι.
1: Σταμάτα, ρε.
0: Να έρθει κανένα ντρόουν από την Ουκρανία να με χτυπήσει. Άντε, ρε, κατέμπειρε. Με την κακή στην κουβέντα. Δηλαδή, δεν μπορεί από τη μία να έχω τους οπαδούς του Ολυμπιακού να χειροκροτούν και κάποιους οπαδούς του ΠΑΟΚ να λένε εμείς το χάσαμε. Ρε φίλε, μεγάλωσες. Οκ, δεκτό. Σε μεγάλωσε ο Σαββίδης, άλλαξε λίδα.
1: Ξέρεις γιατί τα λένε
0: χτυπάς
1: αυτά.
0: Χτυπάς μισό να τελειώσω.
1: Τους έχετε χαϊδέψει να πούμε.
0: Εγώ.
1: Εδώ όλοι.
0: Εγώ.
1: Τους κάνατε από.
0: Εγώ.
1: Ναι. Ζωή Λάσκαρη από την Τίκα Στασινοπούλου. Νομίζω ότι είναι οι θεοί και γι' αυτό τα λένε. Και καλά κάνουν. Ό,τι γουστάρει.
0: Όχι, δεν κάνουν καλά.
1: Καλά αξιούνται.
0: Όχι, καλό. Καλό είναι κάποιος να είναι προσγειωμένος στην πραγματικότητα.
1: Ναι.
0: Να βλέπει και τα δικά του λάθη. Όπως και εγώ βλέπω τα δικά μου.
1: Νομίζω ότι εδώ τα βγάζουμε τους φίλους του ΠΑΟΚ. Πολλοί εξ αυτών είναι οριμότατοι.
0: Είπα εγώ και.
1: Είναι οριμότατοι κάποιοι. Είναι θερμοκέφαλοι. Δηλαδή δεν είναι όλοι το ίδιο. Είναι οριμότατοι. Κάποιοι λένε και για τις αυτές, για τον γιατρό.
0: Ρε φίλε,
1: για τις πλάσεις.
0: Άλλο η καζούρα που έχει υγεία. Και άλλο τώρα να. Δηλαδή.
1: Άσε με μωρέ κόκκινε. Σε πείραξε μια κουβέντα που.
0: Δεν με πείραξε.
1: Τώρα θα το κάνουμε εκπομπή θέμα τώρα. Άστε.
0: Έχω το δικαίωμα να κάνω την κρίση μου. Oh. Με στοιχεία.
1: Που έχεις το δικαίωμα με το στομάχι.
0: Αν δεν σ' αρέσει, φύγε.
1: Τι να μ' αρέσει.
0: Σου δίνω άδεια.
1: Τι να μ' αρέσει.
0: Σου δίνω άδεια, φύγε.
1: Τι να μ' αρέσει.
0: Αν δεν σ' αρέσει και βαριέσαι.
1: Πήγε στο Facebook και είδε δύο που είπα.
0: Δεν είδα κανένα στο
1: Facebook. Έβγαλε αυτό συμπέρασμα.
0: Δεν είδα κανένα στο Facebook.
1: Μάλιστα.
0: Κάνω στο Facebook. Ακούω, βλέπω, δεν ζω σε μια γυάλα.
1: Μπράβο. Άρα τα ξέρεις, έτσι.
0: Παρακολουθώ τι γίνεται. Δεν
1: πρέπει. Τι έγινε και τους που τους έδιωξε και τους παραιτήθηκαν, ξέρεις. Η γυάλα σου.
0: Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το μάθουμε στην πορεία.
1: Κλάνεις μέντες τώρα, ε.
0: Καθόλου.
1: Μην πεις τι. Κατάλαβες τι γίνεται. Τα ξέρει τα αυτό. Ζάρε τα μπάρτα.
0: Όταν μίλησα εγώ για τον Τέλη δεν είχε κανεί τίποτα.
1: Μοιάζει για τον Τέλη. Τώρα θα μας πεις τι έγινε.
0: Δεν είναι ηλίου φαϊνότερο.
1: Ότι τι.
0: Ότι το πιο πιθανό είναι να είναι δική του απόφαση να απομακρυνθούν.
1: Βρε, τι ξέρεις, πες μας, άσε το ρεπορτάζ.
0: Δεν ξέρω λεπτομέρειες.
1: Α, δεν ξέρεις εδώ. Τα ξέρεις.
0: Τι είμαι, κολλητός του Τέλη.
1: Τα ντρόν τα ξέρεις.
0: Ή του Πεντεζά.
1: Γιατί πρέπει να είσαι κολλητός για να τα ξέρεις, δηλαδή.
0: Ρε φίλε, καλό είναι να λες κάτι υπεύθυνα.
1: Ναι. Πες, φοβάμαι να μιλήσω για αυτό το θέμα.
0: Καλό είναι. Εσύ ξέρεις.
1: Εγώ τα είπα το πρωί, τα έχω κάνει και βίντεο, τα έχω πει.
0: Τα κάνεις και βίντεο. Ναι, εσύ είσαι και star. Ξέχασα.
1: Κάνω
0: κομπή με ένα star.
1: Τι έχεις κάνει, λέει.
0: Με YouTuber, με star.
1: Α, έκανε και εσύ YouTube, τι α σε κάνω.
0: Είσαι star.
1: Α, έκανε και δεν έκανε.
0: Φίλε, δεν είμαστε όλοι το ίδιο.
1: Γιατί τον κατηγορείς τον άλλον που.
0: Δεν σε κατηγορώ.
1: Έχεις δει κανένα στάρ με χόρτο πανάχι.
0: Εσύ. Αυτά αλλού.
1: Αυτά
0: τα πουλάς αλλού αυτά.
1: Τα πουλάς αλλού.
0: Εντάξει, χαιρετισμούς στην Κρίστη. Εσύ που μου το παίζεις δεν είσαι στάρ.
1: Τι σχέση έχει ότι κάνω εγώ μια συνεργασία με την κυρία White.
0: Την έχει και χαρίσει την Κρίστη.
1: Όχι, γιατί το λες αυτό, για ποιο λόγο το λες.
0: Ότι γιατί εσύ είπες. Η Κρίστη είπε ότι τόσα like δεν έχω ξαναπάρει ποτέ στη ζωή μου.
1: Αυτή το είπε, δεν το πάω.
0: Γιατί το είπε. Γιατί έχει μεγάλη αναγνωσιμότητα. Μεγάλη αποδοχή, πάρα πολύ κόσμο.
1: Και αυτό σε κάνει star, δηλαδή.
0: Στον κόσμο των social media σε κάνει star.
1: Τι μου λες.
0: Φυσικά. Δεν επωφελείς από αυτό.
1: Με το ζόρι σε κάνει στάρ ο άλλος.
0: Δεν επωφελείς από αυτό.
1: Ρε δουλειά είναι, τι στάρ.
0: Είπα εγώ δεν επωφελείς από αυτό. Έχεις ένα μεγάλο πελατολόγιο στο κανάλι σου.
1: Σε πελάτες έχω.
0: Έχεις μεγάλο πελατολόγιο.
1: Άντε πάλι, στάρ είναι με ρε.
0: Άρισε στάρ. Ποια λοιπόν.
1: Τι να πω ρε, έχουμε με αυτό το βίσο να πω.
2: Μετρόπολης τελειώνονται. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
3: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 2373081570 και build.gr.
7: Πού πας?
8: Pet Shop 88. Ξέρεις, Βασιλίσσης Όλγας 26.
7: Εγώ προτιμώ Ρεοκάστρο 88, Σταυρούπολη.
8: Και εγώ Πολυτεχνείου 23. Κέντρο.
7: Δηλαδή, παντού.
8: Και online.
7: Petshop88.gr. Pet Shop 88. Ό,τι αγαπά το κατοικίδιό σου σε 3 καταστήματα και παντού online.
9: Το νέο κατάστημα Καλαϊτζόγλου δομικά υλικά είναι γεγονός. Εργαλεία παντός τύπου, σιδηρικά, χρώματα και όλα όσα ψάχνεις για δόμηση, θέρμανση και υδραυλικά. Εξειδικευμένος αντιπρόσωπος της εταιρείας Steel με σέρβις. Ταβάκι 42 θέρμη και στο kbtool.gr. Καλαϊτζόγλου. Η λύση που θες στα υλικά που χρειάζεσαι.
10: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
11: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
12: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
13: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μετά στο υπόγειο.
14: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
13: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
14: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
15: Coach.
16: Σου είπα όχι τώρα.
15: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
18: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Το Yara Vera Amidas είναι ένα υψηλής ποιότητας λίπασμα αζότου και θείου με σταθερή σύνθεση σε κάθε κόπο. Χάρη στην πυκνή του σύνθεση, απλώνεται σε μεγάλες αποστάσεις, μειώνοντας τον χρόνο και το κόστος εφαρμογής. Η τεχνολογία του εξασφαλίζει σταθερή και διαρκή παροχή αζότου στις καλλιέργειες λόγω μικρότερης εξάτμισης. Φροντίζουμε τα φυτά μας με Γιάρα Βεραμίντας και είμαστε σίγουροι πως έχουμε δίπλα μας τον καλύτερο σύμμαχο στις καλλιέργειές μας. Γιάρα, παγκόσμιος ηγέτης στην θρέψη των καλλιεργιών. Με σήμα το καραβάκι.
20: Λευτεράκι, τα είδες?
21: Τι να δω ρε Ζωζό.
20: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Τι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
21: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
20: Θα μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
21: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
20: Τις κληρώσεις.
22: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
23: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
24: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η Πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
26: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
27: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
28: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλαμε με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
29: Χρωματοπολείο. Στείλε χρώματα Master τώρα.
30: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: της κακομοίρας γίνεται εδώ σε 95,5 των FM και είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσα, τηλεφώνω 101 και Mark Botsar γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά ή mobilizer ή τηλεφωνείτε στο 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεχειριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα στο 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκανίτσα και τους συνεργάτες του, ενώ για εσάς οι οποίοι μας ακούτε, καλό θα είναι να αποθηκεύσετε το τηλέφωνο σας το 2310 85 27 27. Αχρίαστο να είναι, μπορεί να σας παρέχει εξυπηρέτηση 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο, γιορτές, αργίες κτλ. Το τηλέφωνο ποτέ δεν ξέρεις πότε θα σου χρειαστεί. Ο Στέργιος Πετκανίτσας και οι συνεργάτες του είναι και θα είναι για σας εκεί. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολη σε 95.5 στο inbox σταθμού, στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε. Οι φίλοι οι οποίοι θέλετε να επικοινωνήσετε την εκπομπή και να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία συζητάμε με τον Κωστή. Χρήστο μου, συμφωνώ, λέει Γρηγόρη, μπορεί να πω τη γνώμη μου, λέει αξίσιμα, αλλά νομίζω ότι η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από τους άλλους, νομίζω ήταν η πιο σταθερή από τους άλλους. Φυσικά και αυτό είναι.
1: Δηλαδή η ΑΕΚ δεν ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό 10 μήνες.
0: Όχι, ήταν η πιο σοβαρή και σταθερή.
1: Δεν ήταν καλύτερη από τον Ολυμπιακό που έπαιξε ένα ποδόσφαιρο.
0: Το ένα συνεπάγει.
1: Τι με λες τώρα.
0: Το ένα συνεπάγει για το άλλο.
1: Με τη σέντρα και τη γιώμα και την ιστορία τώρα. Και τα πιώματα
0: δεν
1: από το, τα πιώματα από το Champions League, να πούμε τα Spressing, τα οποία πεθάνανε και δεν μπορούσαν να πάρουν τα πόδια τους. Και να, το μεγαλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε ο Ολυμπιακός ήταν με τον ΠΑΟΚ. Και αυτό γιατί ο ΠΑΟΚ είχε 4 παίκτες που δεν μαρκάρουν. Κανένας. Πρώτος και καλύτερος ο Κωνσταντέλιας, ο Ιβανούσεφ, έτσι.
0: Μεϊτέ.
1: Ο Μεϊτέ 3. Μπάμπα 4. Κανείς δεν μαρκάρει. Κάνε την μπάλα. Ζουτ.
0: Και τι να κάνω.
1: Είπα εγώ να κάνεις κάτι, ρε. Το χαβ να κάνεις.
0: Λες και φταίω εγώ.
1: Είπα εγώ ότι φταίς εσύ. Να... δηλαδή κατάλαβες ότι φταίς εσύ. Τώρα.
0: Να το φροντίζανε.
1: Λοιπόν, άλλο. Παρακάτω. Ωραία.
0: Λοιπόν.
1: Bon.
0: Θέλω να ερμηνεύσεις το ότι μαθαίνουμε σήμερα το πρωί από Ιταλία ότι ο Ματσάρη παίρνει το αεροπλάνο, έρχεται στην Αθήνα και υπογράφει με την ομάδα
1: αυτός
0: του.
1: Αυτός είναι ο Ματσάρη.
0: Όχι.
1: Αυτός είναι ο Ταμάν.
0: Ρε, εσύ θέλω να σου δείξω το Ματσάρη. Ορίστε.
1: Θα δείξει τη φάτσα του Ματσάρη.
0: Να τους.
1: Βάλ τώρα λίγο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Αυτός.
0: Βάλτερ Ματσάρη, μια χαρά.
1: Λοιπόν, Οκτώβριο αυτός δεν θα είναι εδώ.
0: Καθόλου παράξενο.
1: Τι Ματσάρη.
0: Άλλο πράγμα.
1: Υπέγραψε την καταδίκη του.
0: Ρε, άλλο πράγμα είναι αυτό.
1: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό, ε. Δεν το θέλει κανένας. Καμιά σοβαρή ομάδα.
0: Είναι δύο χρόνια. Άκουγε.
1: Ναι, είναι άνεργος δύο
0: θα
1: χρόνια.
0: Θα πούμε τα πράγματα όπως είναι.
1: Ναι,
0: όχι όπως θέλουμε.
1: Ναι.
0: Είναι δύο χρόνια άνεργος.
1: Ωραία. Δεν είναι πολλά.
0: Είπα ότι είναι πολλά.
1: Δεν πολλά δύο χρόνια άνεργος.
0: Αυτό ερμηνεύεται με πολλές απόψεις. Μπορεί να μην έχει πλέον καλό μάνατζερ. Μπορεί να έχει συμβεί
1: κάτι. Άμα είχε καλό μάνατζερ, ρε κόκκινε σαν μονεβασιότητα, θα τον έφερνε. Δηλαδή, πώς το βλέπεις εσύ. Άμα είχε καλό μάνατζερ, εδώ θα τον έφερνε. Θα τον πήγαινε στην Κύπρο, θα τον πήγαινε κάπου στο Βέλγιο, θα τον πήγαινε να πούμε στην Αυστρία, θα τον πήγαινε κάπου αλλού.
0: Πώς το λένε τον Έλληνα που πήγε στην Εθνική, που πήγε και στην Σκωτία και στην Τότεναμ και δεν το συμπαθούσε στο διούν Έλληνα, γιατί προπονητή, τον Έλληνα Αυστραλό. Που έλεγε ότι έχει πολλά κιλά.
1: Που έμοιαζε με
0: τον Ποστέκογλου.
1: Με τον Πετρουλάκη που έμοιαζε.
0: Το Ποστέκογλου. Καμία σχέση με τον Νίκο τον Πετρουλάκη.
1: Οι ίδιοι. Τι?
0: Καμία σχέση.
1: Γιατί δεν έχω
0: ο ένας είχε μουσική, άλλος έχει μουστάκι.
1: Ποιος έχει μουστάκι.
0: Ο Νίκος έχει μουστάκι.
1: Και.
0: Ο Ποστέκογλου είχε μουσικά.
1: Άμα το ξέρει το
0: μουσικό. Ο Νίκος δεν έχει τόσο πολλά κιλά.
1: Τι δεν έχει ο Νίκος.
0: Δεν έχω
1: τόσο. Δύο καρέκλες δεν κάτσετε.
0: Άντε.
1: Δεν έχει πολλά κιλά.
0: Δεν έχει κιλά.
1: Δεν έχει κιλά ο Πετρουλάκης. Τον είδε τελευταία φορά σε μια ταβέρνα τον είδα.
0: Δεν το, έχω πολύ καιρό τώρα, δεν θέλω να πω κάτι.
1: Δεν έχει κιλά
0: ποτέ. Δεν το θυμάμαι ποτέ.
1: Ρε, τελείωνε τώρα που ξέρει εσύ τώρα ποιο έχει κιλά και ποιο δεν έχει.
0: Δεν το θυμάμαι κιλά ποτέ.
1: Με τα κιλά του Πετρουλάκη θα ασχοληθούμε.
0: Εσύ ασχολείσαι με ρουξοπέλα.
1: Πολύ γαμό το μεσημεριά
0: και τον άνθρωπο αυτό να πούμε.
1: Τι παιδί είναι αυτό να πούμε.
0: Εγώ τουλάχιστον είμαι παιδί, όχι βρωμόγερο σε και εσένα.
1: 140 έριξα το λεπτό.
0: Και τι έγινε.
1: Το σάκο σήμερα.
0: Και σου είπε κανεί ότι θα ψοφήσει.
1: Τι σχέση έχει αυτό με το θάνατο, με τη φυσική κατάσταση.
0: Γιατί κάνει το μάγκα.
1: Ναι. Πάμε ρε κόκκινε τις κρυάδες.
0: Τι θες να μου πεις.
1: Δεν το βλέπεις ότι έχει πρόβλημα άνθρωπος.
0: Γιατί έχει πρόβλημα.
1: Καταρχήν τα μάγουλά του είναι μέσα στην κοκκινίλα. Σε σημαίνει αυτό.
0: Ένα. Αυτό είναι καλό. Τι θα μου πεις ότι έχει ψηλή πίεση.
1: Καταρχήν έχει πίεση.
0: Δεν έχει πίεση. Το εγώ μάγου. Εγώ δεν έχω.
1: Πίεση να έχει.
0: Έχω πίεση.
1: Παίρνει 17 χάπια. Τι πίεση να
0: έχει. Μου τα κόψε.
1: Εμείς κινδυνεύουμε να.
0: Μου τα κόψε για την πίεση.
1: Τα κόψε.
0: Ναι.
1: Πού να ξέρω εγώ τι. Σε μετράω την πίεση.
0: Γιατί κάνει τον έξυπνο.
1: Έχει πίεση.
0: Έχει πέσει.
1: Α, ωραία. Με τι.
0: Τι με τι.
1: Με τι έπεσε.
0: Ε, Έπεσε, ρε φίλε.
1: Εντάξει, ωραία. Μπράβο. Τα μάγουλα του καταρχήν έχουν.
0: Και δεν περπατάω ακόμα.
1: Βρε τα μάγουλα, τα βλέπεις, κόκκινα.
0: Και τι είναι, μια φωτογραφία είναι.
1: Τι σημαίνει κόκκινα μάγουλα.
0: Έχω εγώ κόκκινα... Έχω το ιατρικό τη.
1: Κόκκινα μάγουλα τι σημαίνει.
0: Δεν μου λες. Τον Ομπράντοβιτς τον έχεις δει.
1: Βρέκα,
0: τον έχεις δει
1: ποτέ. Άσε με, όχι αυτό.
0: Όχι, τον Ομπράντοβιτς.
1: Ναι.
0: Που είναι πιο μεγάλος από αυτόν.
1: Ναι.
0: Τον έχεις δει την ώρα του αγώνα. Σαν πατζάρι γίνεται.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό, τα πάθη κεφαλικό.
1: Έτοιμος είναι, βέβαια.
0: Άντε ρε βλάκα.
1: Βλάκα είμαι εγώ.
0: Ό,τι βλέπεις, δηλαδή το χρώμα. Κάποιος έχει φυσιολογική πίεση μεγαλύτερη από ότι ο μέσος άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Τι σημαίνει αυτό το πράγμα.
1: Κινδυνεύει με κεφαλικό, αυτό σημαίνει.
0: Δεν είναι απαραίτητο.
1: Έτσι λες εσύ. Έχεις γιατρό εσύ τώρα. Το μάγουλο σημαίνει πίεση και πιώμα.
0: Άκου λίγο.
1: Αυτά σημαίνει το κόκκινο το μάγουλο.
0: Καμία σχέση.
1: Αν πας σε καμιά ταβέρνα βαρελοφρόνων, δεν θα δεις κανέναν λευκό. Όλοι με τα κόκκινα τα μάγουλα.
0: Καμία σχέση.
1: Πάμε.
0: Άσχετος.
1: Ναι.
0: Είσαι
1: άσχετος. Τι θα κάνει αυτός ο ανθρωπάκος εδώ. Θα συνεργαστεί με τον Βασιλιά.
0: Άλλο πράγμα.
1: Τι θα κάνει αυτός. Τι θα κάνει.
0: Για να έρθει αυτός εδώ.
1: Ναι. Τι σημαίνει.
0: Πάει να πει του δίνει αυτά που θέλει.
1: Ναι.
0: Κατά πάσα πιθανότητα.
1: Καλά, καλά.
0: Και σίγουρα λίγα λεφτά δεν θα είναι. Εντάξει. Δηλαδή αποκλείται από 300, 500 χιλιάδες παρακάτω. Να έχει χαμηλό μπάτζετ αποκλείεται επίσης.
1: Εδώ έδιωξε το Δελιζήσι για να τον ξαναπάρει με λιγότερα λεφτά. Θα δώσει αυτόν πολλά λεφτά.
0: Δεν ξέρω.
1: Τι να ξέρεις, δεν τα άμαθες με το Δελιζήσι τι έγινε.
0: Μου το πες.
1: Ε.
0: Δεν το διασταύρωσα.
1: Τον διώξανε.
0: Δεν το διασταύρωσα.
1: Και τον ξαναπροσλάβανε με λιγότερα.
0: Εγώ τι να κάνω τώρα γι' αυτό.
1: Όχι, που θα πάρει πολλά αυτό.
0: Αυτό είναι η δική σου εκδοχή. Εγώ δεν έχω
1: μάθει. Είναι πληροφορία. Δεν έχει
0: πληροφορία.
1: Δεν είναι καμία.
0: Δεν έχει τύχει πολλές πληροφορίες να αποδειχθούν ότι είναι λάθος. Εγώ δεν σε βγάζω σε ένα λάθος, να αποδειχθεί.
1: Βγάλε με λάθος, εγώ.
0: Δεν είπα ότι σε.
1: Πάρ' το Δελιζήσι να σε πει.
0: Ρε, δεν τον έχω το τηλέφωνο του ανθρώπου.
1: Γιατί να μην το έχεις, έπρεπε να τα έχεις αυτά όλα.
0: Δεν το έχω,
1: εγώ. Κακός δεν το έχεις.
0: Γιατί κακός, δεν κατάλαβα.
1: Καλά, τι δουλειά κάνεις, 1000 τηλέφωνα πρέπει να έχεις.
0: Μπορεί να έχω 10.000 και να μην έχω ένα συγκεκριμένο.
1: Δηλαδή έχεις 10.000 τηλέφωνα και δεν σου Δελιζήσι, που είναι γενικός
0: οδηγός
1: στην ομάδα σου. Τι να πάρε.
0: Ρε φίλε, ο άνθρωπος αυτός όταν πρώτο ήρθε.
1: Ποιος?
0: Ο Ματσάρη.
1: Ο Ματσάρη.
0: Είχε κάποιες απαιτήσεις.
1: Είχε.
0: Για προπονητικό team, για δικούς του ανθρώπους, για, ναι, ναι, για παίκτες,
1: ναι,
0: κτλ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Είναι πολύ πιθανόν, δεν ξέρω.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρω γιατί δεν έχει τελειώσει τίποτα. Είναι πολύ πιθανόν κάποια από αυτά τα θέλω του. Δηλαδή να βρέθηκε η χρυσή τομή κάπου στη μέση.
1: Αποκλείεται.
0: Γιατί αποκλείεται, ρε φίλε.
1: Γιατί.
0: Εγώ λέω ότι ο Μανεβασιώτης είναι παράξενος, περίεργος και ό,τι θέλεις. Και εγωιστής. Τι σημαίνει αυτό,
1: δεν κάνει. Αυτόν τον ανθρωπάκο ήρθε να κάνει διακοπές τώρα. Παντρεμένο, γιατί τι είναι, με έχει.
0: Δεν ξέρω.
1: Μάθε εκεί. Πολλά στη θάλασσα και έχει σκοθεί να φύγει. Έλα, πάμε παρακάτω.
0: Μπορεί.
1: Πάμε παρακάτω. Τώρα, έτσι, έτσι. Πάμε. Έτσι. Ήρθε εδώ, πάρει κανένα φράγκο, καμιά προκαταβόλα. Σου λέει τρελό είναι αυτό. Κάτσε να δω. Καμιά χαλκιδική κάνει αυτό. Την είδε ξανά την χαλκιδική αυτό. Είδε καμιά
0: χαλκιδική. Δεν ξέρω.
1: Το ποιο μέρο είναι εσύ. Ιταλό. Ναι. Τι φουίφ.
0: Ιταλό είναι που έχει κάνει επιτυχία με την Νάπολη. Έχει πάει και στην Αγγλία και έχει δουλέψει.
1: Έτσι.
0: Εντάξει.
1: Ήρθε στον Ηρακλή. Μάλιστα. Είναι normal.
0: Το
1: τσεκάρατε, μήπως έχει πάθει κανένα ισχυμικό και δεν το έχει πάρει χαμπάρι να μου πει. Κάντε το, εμείς κάνουμε συνέχεια εξετάσεις.
0: Δεν μου λες. Οι περισσότεροι παίκτες οι οποίοι φεύγουν από την Αγγλία.
1: Ναι.
0: Συνήθως αποτυχάνουν ή όχι. Είναι τελειωμένοι. Ο Ράσφορντ στην Μπαρσελόνα πώς πάει.
1: Καλά πάει.
0: Καταπληκτικά, όχι.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Πολύ καλά.
0: Δεν υπάρχουν και εξαιρέσεις.
1: Τι σχέση έχει ο Ράσφορντ με αυτό τον παππού.
0: Ένα παράδειγμα είπα. Δεν ξέρεις, ρε φίλε.
1: Ξέρω, ξέρω.
0: Ρε φίλε, επειδή ξέρω ότι και αυτός είναι λίγο τρελάκιας, εντάξει, μπορεί να τα βρήκανε. Δυο τρελοί μαζί που να κάνουν
1: δουλειά. Για δες εδώ, βρήκα μια γκόμενα, θάλασσες καλό, χαλκιδική,
0: δεν ξέρω.
1: Ωραίο μέρος.
0: Εμένα με ενδιαφέρει να κάνει δουλειά με τον Ηρακλή.
1: Για τους ρευματισμούς ή...
0: Εμένα με ενδιαφέρει να κάνει δουλειά με τον
1: Ηρακλή. Ποια να κάνει δουλειά ρε στον Ηρακλή. Ποια δουλειά να κάνει. Τι δουλειά να κάνει στον Ηρακλή. Πάμε παρακάτω.
0: Δηλαδή είναι πιο κατάλληλος ο Μουρίνιο για τη Ρεάλ και δεν κάνει ματσάρι για τον Ηρακλή.
1: Τι σχέση έχει η Ρεάλ και ο Μουρίνιο με τον Ηρακλή.
0: Και εσύ μου έχεις παρουσιάσει ότι ο Ζωζέ θα πάει στη Ρεάλ.
1: Εγώ τι, το ρεπορτάζ του λέω, δεν το λέω.
0: Ναι, και λέω ότι είναι τρελή.
1: Ενώ αυτός που έρχεται εδώ είναι λογικός.
0: Ποιο λογικό είναι.
1: Να δουλέψει με τον Μονεβασιώτη που κάθε 1,5 μήνα δύο προπονητές.
0: Έχει είναι... καταφέρει και έχει.
1: Στη Β' δεν είναι εκεί.
0: Έχει ένα πρωτάθλημα.
1: Φαντάζω τώρα να κάνει καμιά 3-4 σύντες στα πρώτα 10 μάτς, τι έχει να πάθει αυτός.
0: Το λογικό.
1: Θα το διώξει.
0: Θα τον απολύσει.
1: Λοιπόν.
0: Άμα θέλει να δίνει
1: απολύσει. Άρα κακός έρχεται ο άνθρωπος εδώ.
0: Κακός αν δεν κάνει δουλειά.
1: Κακός έρχεται.
0: Δεν θα κρίνω κάποιον.
1: Το κεφάλι του θα φάει, το είπα και την πρώτη φορά. Έφυγε, ξανάρχεται, πάλι θα το φάει. Τη δεύτερη φορά χειρότερη η κριτική θα του κάνω. Γιατί τώρα τα ξέρει τι γίνεται. Πάμε, άλλη ομάδα έχουμε. Με τον Ηρακλή να τη βγάλουμε. Εντάξει, τα πάμε.
0: Να πω κάτι για αύριο από τώρα.
1: Τι είναι αύριο. Τετάρτη.
0: Τετάρτη.
1: Ναι.
0: Έχει play-off.
1: Ε.
0: Και επειδή χθες άκουγα κάτι γεροντάκια και φαντάζομαι ότι και οι υπόλοιποι έτσι σκέφτονται.
1: Πού ήταν τα γεροντάκια.
0: Το προπώ.
1: Εκεί πας και κάνεις παρέα, ε.
0: Πάω, κάνω χαβάλα.
1: Να κάνεις παρέα με νέους ανθρώπους. Συμβουλή στο δίνω. Ας τα γεροντάκια.
0: Δεν αφήνεις συμβουλές για κανέναν άλλο.
1: Το στις δίνω εγώ.
0: Ξέρω τι πρέπει να κάνω.
1: Ναι.
0: Δεν έχω τέτοιο θέμα.
1: Μάζει τους πασόκους εκεί στο αυτό, τους κουμπαρτζίδες, μισό ευρώ το κίνο, κάνει κουβέντα αυτό τώρα. Τι είπανε τα γεροντάκια.
0: AI και ιστορία. Ευκαιρία λέει ο άσος του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού.
1: Είπαν τα γεροντάκια.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ακούω εγώ ευκαιρία. Ανοίγω τα ποσοστά.
1: Αυτό είναι στοίχημα. Πιάσαμε το στοίχημα τώρα. Δεν υπάρχει εκπομπή να μπορεί να μιλήσει για το στοίχημα αυτό.
0: Συνοχλεί.
1: Όχι, είσαι θυσμένος.
0: Αν έπιανε εσύ κάτι.
1: Ναι.
0: Θα είχες και...
1: Μ' ακούσε εμένα να μιλάω κάθε μέρα για το στοίχημα.
0: Όχι. Κάποιες
1: φορές. Άρα είσαι θυσμένος.
0: Κάποιες φορές μιλάς. Είναι δουλειά μου. Μπερδεύεσαι.
1: Να είσαι θυσμένος.
0: Όχι.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δουλειά μου να μιλάω και για στοίχημα.
1: Δηλαδή κάθε μέρα, κάθε μέρα.
0: Όχι, κάθε. Δεν μιλάω κάθε μέρα.
1: Υπάρχει μέρα που να μην μιλήσει για το στοίχημα. Πες μου μία.
0: Πολλές.
1: Εγώ σημειώνω. Σήμερα μίλησες. Πάμε. Παρακάτω.
0: Κράτα ημερολόγιο.
1: Ναι. Έχω το ημερολόγιο έξω.
0: Κράτα, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή τελειώσει το προτάσμα, θα μείνει το τελικό του Champions League. Και μέχρι να τελειώσει το παγκόσμιο.
1: Εσύ.
0: Τι α σου λέγω, Μιάλμπι Σύριου Σάσο.
1: Εσύ.
0: Ναι.
1: Εσκιμό Α εναντίον Εσκιμό Β, ισοπαλία. Θα κάνει έξω ένα με την γυναίκα του άλλου. Ένα σε κόκκινε. Εσύ είσαι εθισμένο στο στοίχημα. Οπότε τι είπε τώρα, πε μα, αφού το ξεκίνησε, πε μα. Τι είπε με τα γεροντάκια, εσύ, ναι.
0: Δεν υπάρχει άσο ένα 60.
1: Ναι.
0: Γιατί ξεχνάτε μια πολύ βασική απουσία.
1: Α, του έκανε μάθημα δηλαδή.
0: Όχι, ξεχνάτε μια πολύ βασική απουσία του ΠΑΟΚ.
1: Ναι.
0: Πρώτα απ' όλα το να λέτε μεθυσμένη πολιτεία η ΑΕΚ έχει λογική. Γιατί η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα, έχει κάνει μια προπόνηση η οποία δεν ήταν προπόνηση καλά, παίρνει το αεροπλάνο, έρχεται να παίξει.
1: Ναι.
0: Εγώ λέω ότι δεν είναι χαζός ο Νικολίτς, αποκλείται να παίξουν αυτοί που παίζαν την Κυριακή.
1: Είναι λογικό, είναι.
0: Θα κάνει ροτέιν.
1: Παίξει ο Μάνταλος, ένα ο άλλο. Λοιπόν, ναι. Ο Κατσίνοβιτς, ναι.
0: Δεν νομίζω αυτοί να έχουν διάθεση να έρθουν να κάτσουν να παίξουν και να του κάνει ο ΠΑΟΚ κουδούνια. Δεύτερον. Ο ΠΑΟΚ δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσε να είναι.
1: Τρίτον.
0: Ένα παίκτη έχει στο κέντρο που τρέχει και αυτός δεν παίζει. Και λέγεται Ζαφύρης.
1: Οπότε πού κατέληξες.
0: Ότι δεν είναι για ένα 60 ρε φίλα να το παίξεις.
1: Αν ήταν 2-10 θα το παίζες.
0: Ναι.
1: Τότε θα έτρεχε ο Ζαφύρης.
0: Όχι.
1: Τότε ποια είναι η διαφορά. Και αυτό σε λέει ο Κουμαρτζής.
0: Υπάρχουν κάποιες
1: φορές. Δηλαδή κρίνεις ένα ματς, όχι με τα δεδομένα του ματς, αλλά με τον τηλεομπούκ.
0: Όλα μαζί τα βάζεις.
1: Δηλαδή δεν θα λείπει ο Ζαφύρης αν είχε 2-10 την απόδοση. Θα τα καλύτερα.
0: Αξίζει το ρίσκο.
1: Αξίζει το ρίσκο.
0: Δηλαδή παίζει ο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Βλέπω εγώ ότι ο Ολυμπιακός δεν έχει κερδίσει ντέρμπι.
1: Ναι.
0: Και το δίνει ένα 30.
1: Ναι.
0: Και θα παίξω εγώ το ένα 30.
1: Παίξω τι θες.
0: Πόσο ηλίθιος πρέπει.
1: Παίξε 2-3 γκολ. Παίξε σκόρερ.
0: Μπορεί να κερδίσει 5-0.
1: Ναι.
0: Να ανοίξει αύριο. Ό,τι έχασε μέχρι τώρα τα βάζει αύριο. Δεν ξέρω.
1: Ναι. Παίξε άσο και όβερεση.
0: Ρε μπορεί η φυλακή τα πάντα. Μπάλα είναι. Αλλά δεν αξίζει. Αν τότε είναι 2.
1: Τελικά θα μα πει τι έπαιξε.
0: Δεν θα παίξω τίποτα από τα δύο.
1: Και τότε μα ζαλίζει τα. Να μην πω ότι. Τι μα τα ζαλίζει.
0: Δεν κάνει εκπομπή μόνο στο Καραγκιόζη.
1: Πρι τι Καραγκιόζη.
0: Δώσε ρε
1: εσύ.
0: Δεν δίνει από σήμερα και αύριο. Σήμερα να δώσω. Σήμερα θε να δώσω.
1: Τι πράγμα είναι αυτό.
0: Σήμερα σου δίνω.
1: Ρε βόδα ρε. Δεν παίζει στοίχημα.
0: Όχι κάθε μέρα.
1: Ωραία. Τι θα δώσει σήμερα.
0: Άσο Πανετολικό.
1: Πού παίζει ο Πανετολικό.
0: Πε την άδρα του.
1: Η Λάρισα.
0: Με την άλλη, ναι.
1: Ναι. Άσο, ε.
0: Ναι.
1: Γιατί άσο.
0: Γιατί άσο.
1: Και όχι διπλό.
0: Κερδίζει και τελειώνει.
1: Τελείωσε ούτως ή άλλως.
0: Έχει... Κερδίζει και τελειώνει. Θέλει ένα βαθμό ναι. Και αποκλείται να παίξει και την ισοπαλία. Και η άλλη πρέπει να βγει μπροστά.
1: Μάλιστα. Άλλο τι θα δώσεις.
0: Τίποτα άλλο. Δεν χρειάζεται.
1: Α, ένα μάτς. Μάλιστα.
0: 2-30 δίνει. Γιατί. Μάλιστα. Σε χαλάει.
1: Τι να με χαλάει τώρα με 2-30 τι να πάρω εγώ. Να βάλω 10 ευρώ να πάρω 23.
0: Να βάλει ό,τι.
1: Τι θες. Να κάνω. Να πάρω σάντουιτς στο καφενείο του Περκεμέ. Τι να κάνω.
0: Γιατί. Αν δεν μπορεί να πάρει κάτι άλλο.
1: Δηλαδή θα περιμένω τώρα να παιχνίσει ο Πανετολικός για να πάω πρώτα σαπούνι και οδοντόκρωμα φουλό ράιτ από το αυτό με 23 ευρώ.
0: Εγώ δεν σου λέω ότι είναι το δώρο τη χρονιά.
1: Τι μπακάλικα πράγματα είναι αυτά.
0: Δεν σου λέω ότι είναι το δώρο τη χρονιά.
1: Τι είναι δηλαδή. Τι.
0: Και την μπάλα είναι και μπορεί να γίνει οτιδήποτε.
1: Mm.
0: Εντάξει και η Άγια να πάρει πρωτάθλημα που την έντε χαμηλά με τον Παναθηναϊκό στο 94 έβαλε τον κόλπο.
1: Εντάξει. Και στο 94 μέσα στον χρόνο ήταν. Ναι.
0: Φυσικά.
1: Ωραία.
0: Δεν λέω ότι είναι το δώρο τη χρονιά. Λέω ότι θα παίξω άσο το συγκεκριμένο.
1: Πόσα θα βάλει.
0: Εγώ.
1: Ναι.
0: Γιατί αφορά τον κόσμο.
1: Αφού τα λέμε. Δι...
0: Όχι, δεν χρειάζεται.
1: Ναι.
0: Γιατί μπορεί να προκαλέσω.
1: Τι να προκαλέσει.
0: Είτε αρνητικά είτε θετικά.
1: Και τι σε νοιάζει εσένα.
0: Δεν θέλω, ρε φίλε.
1: Μάλιστα.
0: Ο καθένα βάζει αυτά που του περισσεύουν.
1: Ωραία.
0: Όχι αυτά που δεν έχει.
1: Αυτά που δεν έχει μπορεί με άλλο τρόπο.
0: Όχι, δεν χρειάζεται, φίλε.
1: Πες το προποζίτο, αφήσει ένα φέση να πούμε.
0: Okay. Όποιο θέλει, α το
1: αλλάζει κάνει. Αλλάζει προποζίτο. Μετά κλείνει άλλο. Έχει τρόπου.
0: Α το κάνουν κάποιοι. Άξιοι τη μοίρα σου. Κρίνονται.
1: Εντάξει. Άλλο τι έχουμε.
0: Γιατί χτες έβλεπα ένα παιχνίδι που είχατε το πρώτο και έλεγα ότι το δεύτερο είναι δώρο. Τι μόνο δώρο δεν ήταν.
1: Πάλι στοίχημα. Ποιο?
0: Τι σε νοιάζει, αφού δεν θες να μιλάμε για στοίχημα.
1: Τότε τι το λες.
0: Λέω ότι κοιτάς, λέω, είδα παιχνίδι που πίστευα ότι είναι δώρο ο Άσος και δεν ήταν. Εντάξει, η Μίλου με τη Χαλ. Άντε, ας σου πω.
1: Μάλιστα.
0: Τα play-off της Championship.
1: Ρε. Ρε, δεν μπορούμε να πιάσουμε στη μένα πίτα εθνική, θα πιάσει τη Championship.
0: Στη μένα.
1: Πένα,
0: τι εννοεί, έχουν τίποτα αντίσκηνα.
1: Άλλο σε λένε, ρε, έχουν νέα αντίσκηνα. Δεν μπορεί να πιάσει τέτοια, πιάσει τη Μίλου να μου.
0: Έχει τέτοιε άκρε, δεν σκύλει. Έχει τέτοιε άκρε. Σε θαυμάζω.
1: Τι να πω.
0: Λοιπόν, άλλο θέμα.
1: Παρακαλώ.
0: Πείτε σε άλλο θέμα.
1: Ναι.
0: Το είπα στον Μπούζο, εμπεριλήψη.
1: Τι να άκουσα τη βλακία σου.
0: Ποια είναι η βλακία.
1: Έκανε σε μια επιτυχημένη επιχείρηση κριτική.
0: Μισό λεπτό.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει ο κόσμο. Δεν υποχρεωμένοι να ακούνε από τι παραπέντε.
1: Πώς δεν θα ακούσουν την.
0: Κάθε μισή ώρα προσθέτει.
1: Τη γέφυρα δεν την ακούνε.
0: Κάθε μισή ώρα προσθέτει καινούριο ακροατήριο. Αν, αν το ξέρει, μάθει.
1: Κάνε μου μάθημα.
0: Ναι, ραδιοφωνικά
1: θα κάνω μάθημα. Κάνε μάθημα.
0: Τηλεοπτικά και ίντερνετ παίρνω εσύ. Εγώ δεν
1: μα
0: ξέρω.
1: Δεν κάνω εγώ σε κανέναν μάθημα.
0: Όχι, αν θε, κάνε μου.
1: Δεν
0: έχεις
1: κάνω.
0: Τόσα θέατα έχει βγάλει. Εσύ δεν κάνει μάθημα. Ιδιαίτερα κάνει. Και δεν τα πληρώνω σε κιόλα. Κορόιδο. Κορόιδο. Κορόιδο.
1: Τι έγινε, λοιπόν. Γιατί βρίζει το χρυσοκοϊδί δικό σου, Πασόκο.
0: Δεν το βρίζω.
1: Γιατί, τι έκανε.
0: Βγαίνει καμαρωτό.
1: Τι έγινε καταρχήν, πε μα.
0: Έγινε μια ληστεία.
1: Ποιο λύσεψε ποιον.
0: Μπήκαν σε μια τράπεζα και πήραν 200.000 ευρώ.
1: Μπήκαν.
0: Με Καλάσνικοφ. Με βαρύ οπλισμό.
1: Τι θε να πούνε. Με σβούρα.
0: Και, λέει, ναι. Και του συλλάβανε σήμερα.
1: Του συλλάβανε.
0: Μπράβο του.
1: Τι,
0: και λέει ο κύριο Χρυσοκοϊδή ότι το ελληνικό FBI του παρακολουθεί εδώ και καιρό.
1: Ωραία.
0: Μπράβο. Και ρωτάω.
1: Ναι.
0: Περιμένατε να δράσουν για να του πιάσετε. Και αν πυροβολούσανε, αν βρισκόταν ένα βλαμμένο σαν και σένα και
1: που
0: σαν και
1: εμένα. Πιάσανε. Την τράπεζα.
0: Μετά τη ληστεία.
1: Άρα δεν κινδυνεύσε κανένα.
0: Ωραία, φίλε, εγώ λέω ότι βρισκόταν κάποιο την ώρα τη ληστεία και μπροστά στη θέα του Καλάσνικοφ πάθαινε ανακοπή. Πίστευε ότι θα τη δει η ήρωα και πήγαινε να τη δράσει και του ρίχνανε.
1: Προφανώ είχαν σχέδιο να του πιάσουν σε ένα συγκεκριμένο χρόνο.
0: Ρε, δεν
1: αυτή,
0: διαφωνώ.
1: Αυτή η δράση πιο μπροστά.
0: Ξέρανε ναι. Ότι δεν θα ρίξουνε. Ποιο με εγγυάται ότι δεν θα ρίξει ο άλλο.
1: Δεν θα ρίξει.
0: Δεν θα ρίξει.
1: Δεν θα ρίξει. Ναι.
0: Ποιο με εγγυάται. Εγώ δεν αποδομώ το έργο του ελληνικού FBI. Λέω το εξή.
1: Ξέρει πολλού πελάτε να πηγαίνουν στι τράπεζε σήμερα. Έχει δει καμιά τράπεζα γεμάτη να πούμε. Δηλαδή τώρα, εγώ για να μπω στην τράπεζα πρέπει να με κάνουν τσεκ. Πόσε τράπεζε θε να πάμε που είναι μόνο οι υπάλληλοι μέσα. Και δύο-τρει φουγκαράδε ακόμα.
0: Αν ξέρει.
1: Ναι.
0: Αν ξέρει.
1: Ναι.
0: Για να έχει 200 χιλιάρικα μέσα στη τράπεζα, η τράπεζα πρέπει να το ξέρουν αυτοί από μέσα από κάποιο τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα βρει τράπεζα με 200 χιλιάρικα ούτε Θεσσαλονίκη ούτε Αθήνα.
1: Ναι, τι θε να πει ότι δηλαδή ήταν ύποπτοι οι υπάλληλοι, αυτό θα μα πει.
0: Αυτό σου είπα.
1: Γι' αυτό λε τώρα, τι λέει.
0: Μπορεί να βρήκαν να έχουν τρόπο, ρε φίλε.
1: Ναι, ναι.
0: Να μάθουν κινήσει ότι κάποιο πήγαινε, να κάνει τον πελάτη.
1: Ναι.
0: Να δει ποιο ζήτησε. Πήγαινε ο χειραπτόπουλο, ο επιχειρηματία.
1: Ναι.
0: Και να έλεγε έχω δουλειά, θέλω 200 χιλιάρικα ανάληψη.
1: Και τώρα κάνω κριτική εγώ που του πιάσανε.
0: Ρε φίλε, ναι. Λέω τους πιάσανε μετά. Το παρουσιάζουν σε επιτυχία. Είναι επιτυχία.
1: Ναι.
0: Ποιος μου εγγυάται
1: ναι.
0: Ότι κατά τη διάρκεια ενός μιας τέτοιας πράξης, μιας ληστείας,
1: ναι, ναι.
0: Δεν θα γίνει στραβή.
1: Και ποιος μου εγγυάται εμένα, σου απαντώ, ότι την ώρα που τους πιάνανε δεν βαρούσαν και αυτοί με τα καλά και είχαμε καμιά παράλληλη απώλεια. Ποιος μου λέει εμένα.
0: Εκεί πήγαινε οπλισμένο το FBI.
1: Ναι.
0: Οπλισμένοι κι αυτοί.
1: Ναι.
0: Και ξέραν τι πρέπει να
1: τι
0: κάνουμε.
1: Τι να κάνουμε, κόκκινε, προλάβαν και ληστέψαν την τράπεζα.
0: Στην τράπεζα, ναι. Ο υπαλληλάκος ή ο πελατάκος, τι φταίνε. Ναι.
1: Δεν φταίνε τίποτα.
0: Άρα, πού είναι η παράλληλη.
1: Έκανε τώρα κριτική.
0: Όχι, δεν είναι κριτική.
1: Αυτή είναι πασοκική κριτική.
0: Πασόκος ήταν ο Χρυσοκοϊδής.
1: Ναι.
0: Εγώ δεν ανήκα ποτέ σε κανένα κόμμα.
1: Πώς, ακραίος Πασόκος είσαι.
0: Δικαίωμά σου.
1: Αρχιπασόκος είσαι.
0: Καλά.
1: Και μάλιστα στο Μαρτωλό Πασόκ, όχι το άλλο.
0: Ποιο είναι το Μαρτωλό.
1: Του Ανδρέα. Εκεί αλλοιωθήκατε οι Έλληνες. Εκεί είπατε, εγώ ξέρεις ποιος είμαι εγώ.
0: Γι' αυτό έχω τέσσερα.
1: Εκεί χάσετε περιουσίες, εκεί γίνατε εγκόμενοι, εκεί γίνατε άπληστοι.
0: Γι' αυτό έχω μαζεράτι εκεί... από κάτω για τη βίλα.
1: Τώρα, κόκκινε, άμα ήθελες να έχεις μαζεράτι, με τα λεφτά που έφαγες στους κουλοχέριδες μπορείς να έχεις.
0: Λεφτά,
1: και,
0: ρε, γιατί...
1: και κάντιλακ μπορείς να έχεις. Κάθε
0: ότι...
1: μέρα με το κουμάρι δεν σε, δε σε έβαλε κανένα.
0: Βρες με εγγεγραμμένο σε κόμμα.
1: Τι εγγεγραμμένο.
0: Βρες με να έχω κάνει μια δουλειά με το δημόσιο. Βρες με να έχω πάρει ΕΣΠΑ για οτιδήποτε.
1: Τα λεφτά που έφαγες.
0: Βρες μου συναλλαγή με πολιτικούς.
1: Τα λεφτά που έφαγες. Στο κουμάρι, Ποιο δεν μπορούσε να έχει κάντιλακ τώρα.
0: Όχι.
1: Κάθε μέρα έπαιζε κουλοχέρι.
0: Ποιο έπαιζε κάθε μέρα.
1: Εγώ έπαιζα κουλοχέρι.
0: Κάτι βρε παραμύθα.
1: Χράχτα, χρούτα, χράτα, χρούτα. Εκατομμύρια. Ποδοσφαιριστέ δεκαετία του 80. Εκατομμύρια παίρνανε. Δεν έχουν ένα φαν τώρα. Τι φταίει τώρα ο Σιμίτη, ο Παπαντρέο και ο Μητσοτάκη δεν έχουν ένα φαν. Μη δεν κλαίω κανένα.
0: Γιατί δεν ζόταν εκεί
1: πέρα. Χρούτσα, χράτσα, χρούτσα, χράτσα.
0: Γιατί δεν ζόταν και υπερχρώσαν τη χώρα.
1: Ποιο. Για πολίτε λέω, Ράστερ, για του
0: πολίτε. Οι πολίτες
1: πέρασα 10 χρόνια από τη ζωή μου να περνάω έξω από μπουκάδικα, έξω να είναι πόρτα να πούμε οι ασφαλίτες που δουλεύαν εκεί πόρτα και οι κόκκινοι μέσα χράτσα χρούτσα χράτσα χρούτσα κάθε μέρα. Έχω λέει Cadillac, πώς θα έχεις Cadillac αφού τα έτρωγες στους κουλογέρδες, πώς θα έχεις Cadillac.
0: Σε έχω ζητήσει δανεικά και το ξέρω.
1: Γιατί σου είπα ότι με ζήτησε δανεικά.
0: Τότε.
1: Τι Cadillac να έχεις.
0: Πώς το λες
1: αυτό. Τι Cadillac να έχεις. Έχεις φάει 4 πόρσε καρέρα στα κουμάρια. Τι Cadillac να έχεις.
0: Σε κουμάρια ρε
1: φίλε. Τι από εδώ, μην κλαίτε, μην κλαίτε. Μην κλαίτε.
0: Το αμάξι που ονειρεύει και δεν μπορεί να πάρει.
1: Δεν έχω όνειρο να πάρω. Δεν έχω όνειρο να πάρω. Κάνα αμάξι. Τι αμάξι να πάρω, να το κάνω τι τα αμάξι.
0: Πού να
1: τρέχω στι λακκούβε τη Όλγα. Να το κάνω τι τα αμάξι.
0: Γιατί πού δεν
1: στις λακκούβε τη Τούμπα να κάνω. Να τρέξω με τι με τα αμάξι. Να πάω με 180 με πάνω το δίπλωμα. Τι να το κάνω το καλό τα αμάξι. Δηλαδή,
0: εσύ
1: τι να το κάνω το καλό τα αμάξι. Για να τα αφήσω έξω το φάω ο Γεωργιανό ή ο Γύπτο. Να το κάνει ο Αλβανό. Γιατί να το πάρω το καλό τα αμάξι δηλαδή. Να κάνω τον κόμενο. Άσε μαζέ, άσε μαζέ, νεοέλληνες, νεοφουκαράδες τώρα.
0: Άντε βρε.
1: Νεοφουκαράδες, νεοφτωχοί να πούμε.
0: Βρε κερόπισμπίκι. Κερόπισμπίκι. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους πολιτικών ειδήσεων με τον κύριο Δημήτρη Μπασμπαρέλα και παρανεχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
4: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
3: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
4: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αραίωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλήσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Θέσιμο και σε extra white, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
3: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
4: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
5: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Μπασμπαρέλας. Δύο ανήλικες 17 ετών έπεσαν στο κενό από τα ράτσα εκ του ορόφου πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία εκ των δύο μεταφέρθηκε βαριά τραυματισμένη στο Ασκληπιό Βούλας και νοσηλεύεται διασωληνωμένη σε κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της. Το δεύτερο κορίτσι μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο χωρίς τις αισθήσεις του και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Σε σημείωμα προς την οικογένειά της, μία από τις δύο ανήλικες έγραφε «Συγγνώμη, σας αγαπάμε πολύ», νιώθοντας αγχωμένη με την απόδοσή της στις πανελλήνιες εξετάσεις. Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε το πρωί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, όταν φορτηγό έπεσε περίπτερο στον πεζόδρομο της Αγίας Σοφίας και τον γκρέμισε μετακινώντας το. Άγρια επεισόδια και σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα επιτέθηκαν σε φοιτητές. Ελεύθεροι αφέθηκαν 39 προσαχθέντες, ενώ στο νοσοκομείο Πάπα Γεωργίου διακομίστηκαν 6 τραυματίες. Συναγερμός έχει σημάνει στο λιτόχωρο Πιερίας για δύο νεαρούς άνδρες που αγνοούνται στον Όλυμπο. Βρίσκονταν σε ορειβατικό μονοπάτι από το λιτόχωρο προς τα Πριόνια στη θέση Γκόλνα και έχει στηθεί επιχείρηση από αστυνομία και πυροσβεστική για τον εντοπισμό τους. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές μέρες είναι ουκρανικό, όπως ανακοίνωσε ο Νίκος Δένδιας. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, μια απόπειρα διάρρηξης ATM, κλοπές μηχανών και αυτοκινήτων, φέρονται ότι εμπλέκονται οι 6 άνδρες και 2 γυναίκες που συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τιθωρέα. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφικο. Ο παίχτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 6 το απόγευμα, όλη η επικαιρότητα της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας απόγευμα.
7: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
8: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
9: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
10: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
11: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
10: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
12: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση. Χωρίς μέτρο.
14: Μόνος του. Κάντο. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
15: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
14: Παίζουμε.
15: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
14: Μα...
15: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Έμεινε ένας.
17: Ναι, εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο περίεργα.
16: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα, στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
19: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
20: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.
21: Με το στόμα γεμάτο.
22: Η ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού ζωντανεύει στο Βεργίνα Θέατρο. Ο κορυφαίος μουσικοσυνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος συναντά στη σκηνή τους πολυαγαπημένους ερμηνευτές Στέλιο Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Μια γιορτή του τραγουδιού με διαχρονικές λαϊκές επιτυχίες και ερμηνείες που θα σας ξεσηκώσουν. Χρήστος Νικολόπουλος, Στέλιος Διονυσίου και Ελεάνα Παπαϊωάννου. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο για όλο τον Μάιο στο Βεργίνα Θέατρο. Εισιτήρια στο καζίνο, στα καταστήματα Public, Nova και στο more.com. Βεργίνα Θέατρο, δίπλα στο Regency Καζίνο Θεσσαλονίκη.
23: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
24: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα, χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
26: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι
0: Για να δω.
1: Μήπως λεφτά.
2: Τα λες και λεφτά.
0: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
2: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
5: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
26: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
27: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: πάτε.
1: Επιστρέψαμε με αλλαγή στη ρύθμιση των ήχων. Με Θανάση Πολίτη θα πορευτούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Και όπως κάθε μέρα και σήμερα, είμαστε παρέα με τους αδερφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133, κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια, και όλα τα υπόλοιπα τα λαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Αν θέλετε οριστική διαγραφή αυτοκινήτου, αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή επισκεφτείτε το axa.gr.
0: Για την ΚΑΕ θα πούμε τίποτα.
1: 9.55 καιρό το μήνυμα στο 54.301 με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς. Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε, οι φίλοι οι οποίοι ακούτε την εκπομπή και θέλετε να σχολιάσετε είτε αυτά που συζητάμε με τον Κωστή είτε όχι. Για την ΚΑΕ να πούμε τι.
0: Για την ΚΑΕ πάω, θα πεις τίποτα?
1: Δεν έχω μάθει κάτι καινούργιο να πω. Όταν δεν ξέρω κάτι. Να πω
0: εγώ τότε.
1: Να ακούω.
0: Κάτσε εκεί να ακούσω. Λοιπόν. Δεν ξέρω αν είναι σωστές ή όχι οι απολύσεις, παύλα παραιτήσεις. Εγώ λέω απολύσεις, μέχρι να αποδειχθεί αυτό. Εγώ έχω να πω τούτο. Ένα πράγμα μόνο. Αν εσύ ήσουν ο Μιστακίδης και ήταν από την άλλη μεριά ο Σαββίδης, ναι, και δεν τα πάτε καλά, είστε ας πούμε σε αντιπαλότητα.
1: Ναι.
0: Ωραία. Και χάνει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα την Κυριακή.
1: Ναι.
0: Και σήμερα είναι Τρίτη.
1: Ναι.
0: Εχθές είναι Δευτέρα. Χθες δεν βγήκε το θέμα?
1: Ναι.
0: Ωραία.
1: Την ώρα της εκπομπής.
0: Την ώρα της εκπομπής. Την ώρα που είναι δηλαδή να πλακωθούν στην ΠΑΕ, γιατί είναι και πλακωμένοι εκεί.
1: Ισχύει.
0: Ωραία.
1: Όχι, δεν είναι πλακωμένοι.
0: Πλακωμένοι είναι. Άσε να λέω εγώ. Αφού δεν θες να μιλήσεις, θα μιλήσω εγώ.
1: Γιατί μίλησα.
0: Δεν είναι πλακωμένοι. Συμπληρώνεις. Άκου το.
1: Δεν συμπληρώνω.
0: Μη συμπληρώνεις, άκου. Αφού δεν θες να μιλήσεις, μη μιλάς. Άκου. Άρα εγώ έχω, ας πούμε, επικοινωνιακά απέναντί μου τους αντιπάλους μου, οι οποίοι, να πούμε, χάσαν το πρωτάθλημα. Χάσαν το κύπελο και είναι μια χρονιά η οποία θεωρείται αποτυχημένη. Εγώ την προηγούμενη μέρα, εγώ σαν ΚΑΕ την προηγούμενη μέρα, έχει βγει προς τα έξω ότι θα κάνω μεγάλα πράγματα. Θα φάνω μεγάλο προπονητικό κέντρο. Εντάξει. Μπορεί να πάω την ομάδα στην Ευρωλίγκα. Ωραία. Και μπορεί να κάνω την ομάδα υποψήφια πρωταθλήτρια. Να τη δυναμώσω πάρα πολύ. Και σκάει μύτη την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, αυτές οι απολύσεις, παραιτήσεις. Αυτομάτως λοιπόν, για να δεις τι αντιεπικοινωνιακά λειτουργούν στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Κατά τη γνώμη μου, αντί λοιπόν να αφήσουν μια εβδομάδα, 10 μέρες να γίνει το παρανάλωμα του πυρός εκεί πέρα, μανούρα αυτό, γκρίνια κτλ. Και το θετική αύρα από την άλλη μεριά, να γήπεδο, να ξέρω, προπονητήριο κτλ. Ναι. Γίνεται αυτή η ιστορία και αντί να στείλουν τον κόσμο να ασχοληθεί με το ένα θέμα, ασχολούνται με το θέμα. Το τοξικό που λέει, γιατί βγάλαν και ανακοινώσεις και έγινε
1: κάπως. Ναι. Και ο ένας και ο άλλος.
0: Δηλαδή
1: θέλει. Και ο κ. Οικονομίδης και ο Βίλης.
0: Και θα πω και κάτω να τελειώσω.
1: Και μίλησε και ο Μπουδούρης.
0: Επειδή είναι πολύ επίκαιρο. Επικοινωνιακά πρέπει να είσαι μεγάλος μάγος. Να κατορθώσεις. Και θα τελειώσω και δεν θα ξεμίλησω ποτέ.
1: Να μην έχεις timing.
0: Περίμενε. Μη συμπληρώνεις, ρε Κόκκινε, σε παρακαλώ. Δηλαδή, αυτό μην το κάνεις. Ή μίλα, μη μιλάς. Δηλαδή, έχεις άποψη, δεν. Μη συμπληρώνεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή, με αποσυντονίζεις.
1: Συμπληρώνω.
0: Μη συμπληρώνεις, ρε Κόκκινε, δεν θες να μιλήσεις. Καλό, δηλαδή, αυτό μην το κάνεις. Ή μίλα, μη μιλάς. Δηλαδή, έχεις άποψη, δεν. Μη συμπληρώνεις, σε παρακαλώ. Δηλαδή, με αποσυντονίζεις.
1: Συμπληρώνω.
0: Μη συμπληρώνεις, ρε Κόκκινε, δεν θες να.

0: έναν τύπο, έναν άνθρωπο με μεγάλη κοινωνική καταξίωση, επαγγελματική και κοινωνική υπόσταση, με ρευστό περιουσία και επιχειρήσεις πολύ μεγάλες, λέω για τον κύριο Μιστακίδη, να κατορθώσει σε 1,5 εκατομμύριο Μάο Μάο, θα τον κάνεις αντιπαθητικό. Και το τελειώνω εδώ. Θέλει προσπάθεια. Θέλει προσπάθεια σε 1,5 εκατομμύριο κόσμο να μπορέσει αυτό τον άνθρωπο να μην τον περάσει θετικά. Τέλος. Δεν θα ξαναμιλήσω. Όταν τα βρει η οικογένεια, έπρεπε κάτι να πω. Γιατί λέει: δεν μιλάτε. Ορίστε, μιλήσαμε. Α, είπαμε.
1: Η απάντηση είναι εύκολη.
0: Δεν θέλω να απαντήσει τίποτα. Δεν θέλω να κάνω διάλογο για αυτό το θέμα μαζί σου. Πάμε σε άλλα θέματα.
1: Όχι, είπε αυτό που θέλει. Λέω: η απάντηση είναι εύκολη.
0: Δεν θέλω να μιλήσει, κόκκινη.
1: Όχι, θα μιλήσω.
0: Σε αυτό το θέμα.
1: Θα μιλήσω.
0: Δεν κάνω διάλογο μαζί
1: σου. Δεν ξέρει την απάντηση.
0: Δεν κάνω διάλογο μαζί σου.
1: Όταν ήρθε ο κ. Σιλιόπουλο και πήρε την ΑΕΚ από τον κ. Μελισσανίδη. Όλοι λέγαμε ότι είναι εκτός τόπου.
0: Α, στα σάλια ρε κόκκινε με το Μελισσανίδη. Τώρα μιλάμε για το Μελισσανίδη.
1: Να τελειώσω. Ναι. Το δεύτερο χρόνο πήρε τεχνοκράτες, έκανε πίσω και πήρε πρωτάθλημα. Έχει καμιά εμπειρία από το χώρο του αθλητισμού,
0: κύριε. Ναι, μιλάς κόκκινε, δεν θέλω να κάνω διάλογο. Σε αυτό το κομμάτι. Μη συγκρίνεις ανώμια πράγματα. Γιατί μου συγκρίνεις ανώμια.
1: Γιατί είναι ανώμια.
0: Δεν θα κάνω κουβέντα, δεν θέλω.
1: Εξυπνάδε είναι αυτό.
0: Δεν θέλω ρε κόκκινε. Τουλάχιστον αφού θες να το πεις. Ο Ηλιόπουλος επικοινωνιακά έκανε μπουκα, είδε ότι δεν τραβάει και έκανε πίσω και ξανά έκανε τώρα.
1: Ξέρεις τι θα κάνει ο Μουστακίδης.
0: Πάμε σε άλλα θέματα.
1: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.
0: Άνοιξε γραμμές.
1: Το 2310 και 390 είναι δικά σας.
0: Ναι.
1: Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε.
0: Ναι.
1: Εντάξει. 955 και ένα το μηνύμα στο 54301. Με τη χαμηλότερη χρέωση της αγοράς, Μετρόπολης 95,5 στο inbox σταθμού, στέλνει τη σελίδα μου στο Facebook ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή, ειδικά οι φίλοι οι οποίοι δεν είστε του τηλεφωνικού αλλά είστε του γραπτού. Περιμένω τον κόσμο.
0: Τι περιμένεις?
1: Περιμένω τον κόσμο να τηλεφωνήσει. Καλησπέρα.
0: Έχει βγάλει και ο Μπουντούρης, να πούμε τώρα.
1: Το είπα πριν από λίγο.
0: Μια μακροσκελή.
1: Το είπα πριν από λίγο.
0: Θες να τη διαβάσεις?
1: Όχι, είναι μεγάλη.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Πάρε γραμμές τότε.
1: Είπε: αποχωρώ χωρίς σύγχρονος πικρίας. Απογοητευτικό να μην υπάρχει Ομόνοια στον ΠΑΟΚ.
0: Άρα αυτός λέει ότι δεν υπάρχει Ομόνοια στον ΠΑΟΚ.
1: Με δύο κουβέντες
0: θα λέει όλα. Μισό λεπτό. Ρε. Σε ποιο ΠΑΟΚ δεν υπάρχει Ομόνοια? Στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Μεταξύ ΠΑΕ και ΚΑΕ. Μεταξύ ΠΑΕ και ΠΑΕ. Μεταξύ ΠΑΕ και Ρασιτέχνη. Μεταξύ Ρασιτέχνη. Αυτά τα όριστα. Κοίταξε, όταν βγαίνει να μιλήσει κάποιο. Όποιος και αν είναι, θυγμένος ή και τα λοιπά, όταν αοριστολογεί μου γυρίζουν τα μυαλά ανάποδα. Ή βγες μίλα ή μη μιλάς. Δεν το λέω για τον Μπουντούρη τώρα, το λέω για τον οποιοδήποτε. Για τον οποιοδήποτε. Κάποιοι μου είπαν, κάναν και θα αυτό και αυτό και κάποιοι. Ή θα βγεις να μιλήσεις με ονόματα διευθύνσεις ποιος είναι, με ποιον μαλωμένος, τσακωμένος, ή μη το λες τώρα αόριστα τώρα. Το αόριστο περνάει έτσι, δεν είναι. Το αόριστο είναι αόριστο. Τη βγάζεις δηλαδή την ανακοίνωση για να τη βγάλεις μόνο. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Αφού δεν θες να μιλήσω.
0: Σε αυτό θέλω.
1: Εσύ δεν μου λες, έχεις ένα συγγένεια με τη Χούντα? Με κανέναν από τους Παπαδόπουλους, Πατακούς και τα λοιπά?
0: Μόνο η Χούντα είναι φασίστες.
1: Γενικότερα, έχεις κάποια συγγένεια με κάποιον φασίστα?
0: Αριστερό ή δεξιό?
1: Υπάρχει.
0: Στην οικογένειά μου, στο Σόι μου ήταν όλοι κομμούνες.
1: Ωραία.
0: Εκτός ελαχίστων
1: περιπτώσεων. Κάποιο φασίστα κομμουνιστή έχεις?
0: Αρκετούς.
1: Μάλιστα. Από εκεί το έχεις το προνόμιο?
0: Όχι, από τον Πατακό το έχω, από την άλλη τη μεριά.
1: Μάλιστα. Είσαι καραγιώδης.
0: Είμαι.
1: Δηλαδή, αυτό που σου είπα ότι δεν ξέρω τι θα γίνει στο μέλλον, δεν σου λέει κάτι?
0: Αυτό δεν είναι ρε, απάντηση, ρε κοκκίνη.
1: Μα δεν ξέρω
0: τι θα γίνει στο μέλλον, δεν είναι απάντηση.
1: Με τον Ηλιόπουλο το περίμενες αυτό?
0: Ούτε με τον Ηλιόπουλο, ούτε με τον Φωτόπουλο, ούτε με τον Διονύση Παπαγιανόπουλο. Πάρε τις γραμμές, περιμένουν οι άνθρωποι. Πάρε.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε, καλησπέρα, ναι.
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Ναι.
1: Έλα, φίλε.
2: Γεια σου, κόκκινη, γεια σου, Κωστή.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ολυμπιακός, είμαι από την Αθήνα, παίρνω τηλέφωνο.
0: Ποιο μέρος, αν επιτρέπετε?
2: Κολωνάκι.
0: Κολωνάκι μένεις?
1: Γιατί, μόνο φτωχοί μας ακούνε.
0: Κάτσε, περίμενε. Πάρκινγκ, πού βρίσκεις εκεί?
1: Να μας ακούει και ένας πρόβλημα.
0: Κάτσε ρε φίλα να ρωτήσω. Πού βρίσκεις πάρκινγκ, ρε φίλε?
2: Εγώ που είμαι πιο ψηλά βρίσκω πάρκινγκ. Έχει στους μόνιμους.
0: Στη δεξαμενή μένεις?
2: Όχι, προς τα εκεί, προς Σπευσίβου πάνω.
0: Α, μάλιστα. Κάτω από τη Δινοκράτους δηλαδή.
1: Τι ωραία που τα ξέρει ο άλλος.
2: Πάνω,

0: Πάνω από τη Δημοκρατία.
1: Πάνω από τον Αλέφαντο είσαι. Ρε, αφού έκανα παρέα με τον Αλέφαντο στο Κολονάκι.
2: Το ξέρω, ρε Καρακιώση.
1: Τι δουλειά έχω εγώ με τον Κολονάκι.
2: Να πω και εγώ την πούρδα μου.
1: Λέγε, ρε φίλε. Πες μου.
0: Λοιπόν, εγώ παίρνω τηλέφωνο για αυτό που είπες, για το αν είχε καλό μάντζερ να τον φέρουν στην Ελλάδα και δεν θα πάει στην Κύπρο. Έχουμε καταντήσει το ελληνικό ποδόσφαιρο να λέμε για διαιτητές, να λέμε για ενώσεις, να λέμε για παρασκήνιο. Και όλα τα πρωταθλήματα βλέπεις Βουλγαρίες να παίζουν Europa, βλέπεις Ουγγαρίες, βλέπεις όλα αυτά τα λιμάνια να παίζουν σε Champions League, μέχρι και η Νορβηγία με 80.000 κατοίκους. Και εμείς εδώ ασχολούμαστε με τον Όφη, αν είναι 200.000 κατοίκους, και αν τον παρασκήνιο θα το δώσουμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και αν δεν ξέρω και εγώ τι. Μας έχουν περάσει όλα τα πρωταθλήματα και εμείς ακόμη ασχολούμαστε με τις ενόησεις. Βλέπετε γιατί δεν πάει ποτέ μπροστά το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Κοίτα, με την έλευση.
2: Εσύ άλλαξε σελίδα, φίλε. Η συμπεριφορά σου την Κυριακή δείχνει ότι έχεις αλλάξει σελίδα. Και βλέποντας, παρακολουθώντας συμπεριφορές φίλων του Ολυμπιακού, λένε, πάνε κόντρα στον εξωγήινο, ο οποίος θεωρεί δεδομένο ότι θα απομακρυνθεί ο Μεντιλίμπαρ, λένε θέλουμε το Μεντιλίμπαρ να συνεχίσει.
0: Πολύ σωστά, δεν είναι όλοι έτσι. Εδώ στην Αθήνα με ακούω τα ραδιόφωνα.
2: Ακούω και αθηναϊκά ραδιόφωνα, δεν ακούω.
0: Αν το μιλήσει και πει τίποτα κανείς κατά του Μαρινάκη, όλοι του εύχονται καλές θάλασσες. Αν με εννοείς.
1: Ναι.
2: Πολύ καλά.
0: Οπότε τι να συζητάμε. Το Ρώσο υπάρχουν αυτά, δεν πρόκειται να πάει ποτέ το ελληνικό ποδόσφαιρο. Οπότε μην τον κολλάς τον Κωστή, γι' αυτό πιο πολύ. Έχει δίκιο. Όλοι μας έχουν προσπεράσει, όλοι κάνουν ρουσφέτια, όλοι οι Έλληνες διαιτητές χρηματίζονται. Δεν υπάρχει πρόοδος.
2: Δεν είναι δεδομένο, φίλε. Συγγνώμη, το ελληνικό ποδόσφαιρο δεν έχει προχωρήσει.
0: Καθόλου δεν έχει προχωρήσει.
2: Λάθος κάνεις, φίλε. Δες που ήταν πριν από τρία χρόνια και δες που είναι τώρα.
0: Επειδή πήρε ο Ολυμπιακός πρωτάθλημα και φέτος τι έκανε, τίποτα.
2: Δεν είναι φίλε, μεταγραφή. Στην Ευρώπη είμαστε ενδέκατοι, εκεί που ήμασταν 20, φεύγα. Είμαστε ενδέκατοι, κάναμε βήματα μπροστά.
0: Ο Άρης χάνει από το βουνό Αράντ. Ο ΠΑΟΚ δεν πρόκειται να παίξει Champions League από κόμπλεξ. Η ΑΕΚ πάλι θα πάει στο Champions League.
2: Το ξέρεις. Το ξέρεις ότι ο ΠΑΟΚ.
0: Τι θα κάνει, θα βγει δεύτερο, σαν και θα βγει. Θα αποκλειστεί από τον τρίτο.
2: Και πού το ξέρεις, ρε φίλε. Πού το ξέρεις.
0: Ό,τι γίνεται πάντα. Γιατί δεν γίνεται κάθε χρονιά αυτό. Κάθε χρονιά
2: δεν γίνεται να συμβαίνει συνέχεια αυτό το πράγμα.
0: Θα το δούμε. Τον άκουστο εδώ θα είμαστε.
1: Ωραία, να είμαστε γεροί. Να είμαστε όλοι γεροί. Καλό καλοκαίρι να έχουμε. Οι γεμάτες είναι οι γραμμές. Πάμε μιλες, γρήγορα. Παρακαλώ.
2: Η οπαδή της ΑΕΚ.
1: Η οπαδή της ΑΕΚ, ναι.
2: Ποια είναι η δεύτερη αγαπημένη της ομάδα σήμερα που μιλάμε.
1: Η δεύτερη αγαπημένη.
2: Ευρωπαϊκή αγαπημένη της ομάδα.
1: Πού να ξέρω εγώ.
2: Η Χάρτς.
1: Είναι κομμουνιστές αυτοί.
2: Όχι.
1: Για ναι, γιατί.
2: Γιατί αν πάρει η Χάρτς το πρωτάθλημα.
1: Α, ναι.
2: Θα είναι ο Σκύρος.
1: Ναι, σωστά. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Σωστό. Καλησπέρα, ναι.
3: Να μπουκάρω.
2: Μπουκάρε.
3: Έλα, ράπ μου, Βουλάς. Καλησπέρα, Γρηγόρη.
1: Καλώς τώρα.
2: Όταν λες αυγκουλάς για κάτω τα λέγα.
1: Δεν ξέρει.
2: Πειράζει να μάθουμε κι εμείς που δεν ξέρουμε.
3: Ρώτησέ το μετά να σου πει. Τώρα δεν θέλω να χρονοτριβώ. Απλά το λέω για να ξέρει ο ραπ με ποιο μιλάει. Έχει τελειώσει λοιπόν η σεζόν. Ο ΠΑΟΚ έχει χάσει το κύπελλο από το.
2: Δεν έχει τελειώσει η σεζόν.
3: Έχει τελειώσει η σεζόν. Και οι στόχοι για τον ΠΑΟΚ που πρόκειται για το πρωτάθλημα και για το κύπελλο, για να το θέσω πιο σωστά, Γρηγόρη. Έχει χαθεί το πρωτάθλημα και το κύπελλο, όπως είπαμε, και αυτή τη στιγμή στεκόμαστε σε αυτές τις αποτυχίες και θεωρώ ότι ο λαός του ΠΑΟΚ και ο κόσμος δεν βλέπει τις λεπτομέρειες τις οποίες θα έπρεπε να βλέπει. Οι οποίες είναι στο γεγονός ότι δεν υπάρχουν ξεκάθαροι ρόλοι μέσα στην ομάδα. Δεν γίνονται βασικά ερωτήματα σε συνεντεύξεις τύπου και δεν έχουν βγει βασικοί άνθρωποι να μιλήσουν. Για παράδειγμα, ξέρει κανείς αυτή τη στιγμή τι ρόλο έχει στην ομάδα ο Βιερίνια? Ξέρει αυτή τη στιγμή τι καθήκοντα έχει σαν δεύτερο πρόσωπο μετά το Σαββίδι η Γκοντζάρβα, η οποία καθόταν και γασκογελούσε στην απονομή με τον Βρούτσι και με τον πρόεδρο του Όφη και δεν χαιρετάει καν τον θεσμικό παράγοντα Λουτσέσκου? Που αυτή τη στιγμή, μπορεί να είναι, όχι μπορεί, είναι σίγουρα διαφυσβήτητα ο πιο πετυχημένος προπονητής του ΠΑΟΚ, αλλά κάπου στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή προκύπτει το συμπέρασμα ότι αυτή εδώ η εξάρτηση που έχει ο ΠΑΟΚ από τον Λουτσέσκου και ο Λουτσέσκου από τον ΠΑΟΚ είναι επικίνδυνη από εδώ και πέρα και μόνο και τους δυο μπορεί να βλάψει. Λέω εγώ, έτσι, υποκειμενικά.
2: Να ρωτήσω κάτι, συγγνώμη σε διακόπτω.
3: Ναι.
2: Παρακολουθείς λίγο πέρα από το ποδόσφαιρο άλλα πράγματα?
1: Δηλαδή,
2: τη δήλωση
3: που έχουν να κάνουν με
2: τη δήλωση του Πούτιν ότι ο πόλεμος τελειώνει με την Ουκρανία. Την έχεις ακούσει?
3: Πούτιν... Αυτό, Γρηγόρη, το ακούμε εδώ και δύο χρόνια.
2: Όχι, όχι,
3: ακούμε...
2: τώρα το λέει, δεν το λέει τόσο καιρό. Ο Πούτιν το είπε, όχι ο Τραμπ.
3: Πού θες να καταλήξεις?
2: Αν τελειώσει.
3: Με το αν θα μιλήσουμε, εγώ μιλάω.
2: Ρε φίλε, είπε τελειώνει. Είπε τελειώνει. Αν τελειώσει. Και μπορούν να έρθουν λεφτά και κάνει μεταγραφές στο καλοκαίρι, το ξέρεις.
1: Και αν δεν τελειώσει.
3: Άρα θεωρείς ότι το πρόβλημα του ΠΑΟΚ, Γρηγόρη, είναι η ρευστότητα ή η οργάνωση? Γιατί αυτή τη στιγμή λέμε όλοι μας να βγούμε δεύτερη θέση.
2: Το ένα είναι άμεσα συνυφασμένο με το άλλο.
3: Ωραία. Και όταν υπήρχε η ρευστότητα, Γρηγόρη, γιατί ο στόχος που είχε ο ΠΑΟΚ τώρα να βγει δεύτερος και να μπει στο Champions League θα μπορέσει να το κάνει τώρα κάτι που δεν κατάφερε να το κάνει 6 και 7 καλοκαίρια?
1: Καλό ερώτημα.
3: Και πόσο μάλλον μετά αποτυχημένες χρονιές.
1: Ναι, καλό ερώτημα.
2: Γιατί κάποια στιγμή να το κάνεις.
1: Καλό ερώτημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό ερώτημα. Πάμε επόμενη γραμμή. Καλό ερώτημα.
2: Όπως και ο Άρης, όσο πηγαίνει τελικούς και αν πηγαίνει τελικούς, κάποια στιγμή να το πάρει. Εντάξει.
1: Τι κάνει ο Άρης?
2: Κάποια στιγμή θα πάρει κύπελο. Δεν γίνεται.
1: Γιατί δεν γίνεται?
2: Θα το πάρει, ρε φίλε.
1: Πώς θα το πάρει? Γιατί να το πάρει?
2: Αν είναι καλά, καλά οικονομικά, θα το πάρει.
1: Πώς θα είναι καλά οικονομικά? Με ποιο τρόπο?
2: Γιατί να μην είναι?
1: Γιατί να είναι? Με ποιο τρόπο να είναι?
2: Γιατί να μην είναι?
1: Γιατί να είναι, πες μου. Με ποιο τρόπο? Χαμήλωμα μπάτζετ θα κάνει ο Καρυπίδης του χρόνου.
2: Αυτό από σένα το ακούω.
1: Γιατί γνωστό είναι αυτό. Πρώτον. Δεύτερον. Και μπορεί να κρατήσει και τον προπονητή αυτόν. Με χαμηλωμένο μπάτζετ. Το ξέρεις αυτό? Το ξέρεις.
2: Όχι, από
1: και, από Νέα Δημοκρατία και τέτοια χωρικός. Πώς το λένε.
2: Επενδυτής
1: δεν έρχεται. Ο ερασιτέχνης να πούμε φέρνει επενδυτή αλλά δεν φέρνει. Οπότε γιατί να έχει? Πάμε επόμενη γραμμή. Μάλιστα.
4: Έλα.
2: Έλα.
4: Γεια σας, παιδιά.
2: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Γεια σου, Τρελίδη.
4: Τι κάνουμε? Καλά.
2: Καλά, καλά.
4: Να μιλήσουμε λίγο για παλίτσα. Μπράβο στην ΑΕΚ που πήρε το πρωτάθλημα. Τι είμαι και ωραία. Έχει κάτι διαφορετικό ραπ που δεν είχε ο ΠΑΟΚ και ο Ολυμπιακός. Είχε αυτό το παιχταρά κάθε φορά που τον έβαζε το μάνταλο, έκανε τη διαφορά. Είδες, το 80 τον έβαλε και κέρδισε το 93. Παίρνουν οι παίκτες απάνω του θάρρος και έτσι. Και κάνει τη διαφορά. Λοιπόν, ραπ,
1: ναι.
4: Μ' ακούς?
1: Ναι.
4: Είσαι τυχερός που έχει συνεργάτη το κόκκινο,
1: ναι.
4: Με τις φοβερές νοημίες που έχει. Εγώ δύο φορές χρειάστηκε να με εξυπηρετήσει. Φοβερές, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Πολιτικές.
4: Τι να σου πω τώρα, καλλιτεχνικές. Με στέλνει στον deal, άμα θες να σου πω. Πήγα το Σάββατο και έδωσα συνέντευξη.
1: Και εσύ?
4: Ναι.
1: Να πάει
4: σου κόκκινο.
2: Μην του λες τέτοια πράγματα.
4: Πήγα προχθές το Σάββατο στο Καψί και έδωσα συνέντευξη.
1: Ποιον Καψί?
4: Καψί, όχι το Καψί το παίκτη, ρε. Στο ξενοδοχείο Καψί.
1: Στο ξενοδοχείο, ναι.
4: Ναι, και δώσαμε συνέντευξη.
2: Μην του λες τέτοια.
4: Ήξερε αυτόν τον Μάνες.
2: Μην του λες τέτοια, ρε. Δεν ξέρω.
4: Με υποδεχτήκαν, τι να σου πω εκεί πέρα. Τι σερβιτόρι, τι έπαθα πλάκα. Του κύριο Κόκκινο γνωστό. Άσε να σου πω. Και μου έκανε μεγάλη εντύπωση.
1: Ακούς τη γόρη. Έχει τόσες στην τηλεόραση ο Κόκκινος, αλλά δική του εκπομπή δεν πήρε ποτέ ή να συμμετάσχει. Τι να τις κάνω εγώ τέτοιες
4: άκρες. Είσαι τυχερός. Εσύ δεν το συμβουλεύεις το Κόκκινο.
1: Σε τι πράγμα?
4: Με τις γνωριμίες που έχει κάτι να σε εξυπηρετηθείς, να κάνεις, να ράνεις.
1: Άμα θέλω εγώ ρε φίλε γνωριμίες να κάνω το Κόκκινο να περιμένω.
4: Εγώ δύο φορές χρειάστηκε και μία στιχέρ.
1: Καλά, άμα θέλω να πάω στο deal θα τον πάω. Φύγε, επόμενη γραμμή. Λοιπόν... Να πας στο deal. Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Εσένα δεν χρειάζεται να πάω.
1: Ναι.
2: Μόλις πας θα σε πάρουν.
1: Γιατί να με πάρουν?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να μη σε πάρουν.
1: Να πάω στον deal να κάνω τι?
2: Τέτοιο νούμερο μόλις σε δουν.
1: Α, ναι.
2: Θα πούνε. Τον μας λείπει ένα φωτορυθμικό.
1: Πάμε.
2: Και ρώσει το πάρουμε.
1: Πάμε μία ακόμα. Έχουμε, ναι, ένα λεπτό. Πάμε. Καλησπέρα.
5: Καλά, είμαι.
1: Εσύ, ναι, φίλε, ναι.
5: Καλησπέρα. Γεια σου, γεια σου, Κώστα.
1: Γεια σου, φίλε.
5: Κώστα, το πρωί άκουσα ένα κάτι παραπάνω από ανέκδοτο ήταν.
1: Δηλαδή.
5: Με τη Σμαράγδα. Με τη Σμαράγδα, ποιος είναι ο Κώστας?
2: Ο κύριος Βαραγιάννης.
1: Ο Βαραγιάννης, ναι, το πρωί, ναι.
5: Άκου τι είπε. Επειδή ο Μπέος, λέει, δεν τα πάει καλά με τον Άρη.
1: Αυτό αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό.
5: Άκου τι είπε. Είχα πεθάνει, πριν μία ώρα γελούσα. Ζαλίστηκα από το γέλιο. Λέει ότι δεν τα πάνε καλά ο Μπέος με τον Άρη. Γιατί ο Μπέος ήθελε να πάρει μια μεγάλη ομάδα.
1: Ας το
2: κλείσε, ρε Καραγκιόζη, κλείσε. Διάλειμμα, κλείσε.
6: Η ώρα είναι 4:30. Μια προσφορά του νέου κτέου το Vision στο κέντρο της πόλης.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
10: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλιτο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραβαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Πάικο όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Πάικο. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
14: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
15: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
16: Jumbo. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
17: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
16: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μυρίζει λουχουδιά!
3: Και άμμο! Και ακούω παιχνίδια! Και καινούριο λουρί!
2: Πού πήγε πάλι!
3: Όπου κι αν πήγε, Pet Shop 88 θα ήταν! Στη Σταυρούπολη, Ωραιοκάστρο 88. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23. Και ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26.
2: Λίγο σπίτι δεν κάθεται!
3: Και σπίτι να κάτσει, θα τα βρει όλα στο petshop88.gr. Παράδοση σε 24 ώρες!
4: Pet Shop 88. Γιατί ο κόσμος του κατοικιδίου σου είναι εδώ!
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
7: Πριν από 50 χρόνια, ένα παιδί μπήκε στη θάλασσα για πρώτη φορά. Μετά ήρθαν τα αδέρφια του, οι φίλοι του, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους. Και κάθε καλοκαίρι, η ίδια μαγεία, η ίδια χαρά. Από το 1977 μέχρι σήμερα, μέσα στο δάσος και δίπλα στη θάλασσα, τα παιδιά δίνουν το δικό τους καλοκαιρινό ραντεβού. Κατασκηνώσεις Καλύβας. Μια οικογένεια, τρεις γενιές, άπειρες αναμνήσεις. 50 καλοκαίρια. Το πιο ξεχωριστό είναι φέτος.
8: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
9: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
10: Η Γιαννήρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Starray EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννήρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
11: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
12: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
11: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
12: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
15: Έχει ο καιρός γυρίσματα. Αλλά εσείς έχετε inverter Αγγλία θερμότητας Baxi και απολαμβάνετε απόλυτη άνεση κάθε εποχή. Ζέστη το χειμώνα, δροσιά το καλοκαίρι, ζεστό νερό όλο το χρόνο. Baxi, ο πρωταγωνιστής της Αγγλίας θερμότητας. Οι Αγγλίες θερμότητας Baxi συμμετέχουν στο πρόγραμμα Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοκρασίας. Σύμφωνα, Ιδρομαρίν.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέψαμε για τα τελευταία 20 λεπτά. Το 2310 και τα 390 είναι δικά σας. Μπορείτε να τηλεφωνείτε και πάλι. Οι φίλοι οι οποίοι ήταν στην αναμονή πέσανε. Πάμε στο φίλο ο οποίος τηλεφώνησε και μπορείτε και οι υπόλοιποι.
1: Ναι, πέσανε οι γραμμές, ήταν γεμάτες.
0: 2310-90-90-90. Καλησπέρα.
1: Κάποιο πρόβλημα υπάρχει.
0: Μπορεί να μην γεμάτες υπάρχει
1: οι γραμμές πριν από ένα τέταρτο κιλά. Πέσαν και ξαναπάνε.
0: Ούτε τέταρτο.
1: Πάρτες.
0: Πόση ώρα το διάλειμμα? 6 λεπτά ήταν.
1: Ναι, ρε φίλε, εντάξει, πέσανε.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, φίλε.
2: Ναι, για, θέλω τον κύριο Κόκκινο.
1: Εδώ είναι.
0: Παρακαλώ.
2: Και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είναι δημοσιογράφος?
0: Ναι, είμαι.
1: Όχ.
2: Είναι. Τι δημοσιογραφία, τι σχολή έχετε τελειώσει?
1: Όχ, μάνα.
0: Καμία.
2: Καμία. Λοιπόν, έχετε ένα δημόσιο βήμα εκεί και απευθύνεστε στον κόσμο. Και λέτε, το έχετε ξαναπεί, το επαναλάβατε σήμερα, ότι το ΠΑΣΟΚ με το Σιμίτι χρέωσε τη χώρα το μεγαλύτερο.
1: Και τους άλλους μετά είπε.
0: Λέω και ο Σιμίτης και ο Καραμάλης.
2: Όχι, μπορείτε να μου πείτε τα στοιχεία των ετών του Σιμίτη και των ετών του Καραμαλή. Έχετε τέτοια στοιχεία εσείς που να φαίνεται ότι...
0: Θα σταφέρω, δείτε το δανεισμό της χώρας ποιος ήτανε, ποιο ήταν ο χρέος πριν.
2: Ναι, πριν το πείτε όμως θα έπρεπε να το ξέρετε. Και να σας ενημερώσω εγώ αν δεν το ξέρετε. Ο Σιμίτης παρέλαβε το 1996 100 δισεκατομμύρια χρέος και παρέδωσε 180 στην οκταετία του. Ο κύριος Καραμαλής, που φαίνεται τον υποστηρίζετε, λέτε και ότι είστε Πασό κάποτε και ιστορίες με φίλια.
0: Τι είπα εγώ, τι είμαι?
2: Παρέλαβε 180 δισεκατομμύρια χρέος και παρέδωσε 300. Δηλαδή 40 δις περισσότερα, και αν και κυβέρνησε 2 χρόνια λιγότερο. Και θα ήθελα να σου πω ότι
0: επειδή ακούτε πρώτη φορά,
2: κατηγορεί συνέχεια το Σιμίτη.
0: Επειδή ακούτε πρώτη φορά, μάλλον, ή δεύτερη.
2: Κάνεις μεγάλο λάθος.
0: Λοιπόν, σας μιλάω στο πληθυντικό.
2: Ναι.
0: Δεύτερον.
1: Καλά, τώρα τι πρέπει
0: λέω
1: να σε
0: πάντα, όχι, δεν το έχω πει μία φορά, ότι οι δύο άνθρωποι οι οποίοι χρεώσανε όσο κανείς στη χώρα είναι και ο Σιμίτης και ο κύριος Καραμαλής.
2: Ναι. Ξέρεις πόσο ήταν η σχέση χρέος με ΑΕΠ επί τα χρόνια του Σιμίτη?
0: Κύριε μου, τα λεφτά ξέρω ποια είναι.
2: Ποια λεφτά ήταν?
0: Τα λεφτά δεν παρέλαβε.
2: Με συγχωρείς, τα έργα του Σιμίτη τα ξέρεις στην οκταετία του? Τα έργα του Σιμίτη τα ξέρεις στην οκταετία του? Ξέρεις ότι όταν παίρνεις κράτα από την Ευρώπη λεφτά, και το ίδιο το κράτος πρέπει να βάλει μια συμμετοχή για να γίνουν τα έργα, είτε είναι Εγνατία Οδός, είτε είναι Γεύλαρίο Αντιρίου.
0: Να ρωτήσω κάτι. Τα στοιχεία τα οποία παρουσιάσαμε για να μπούμε στο ευρώ ήταν σωστά?
1: Όχι.
2: Τώρα τι θέλεις, να σου πούμε άμα ήταν σωστά ή όχι? Τη στιγμή που τα δέχθηκαν,
0: θέλετε να απαντήσετε?
2: Τι να απαντήσω, τι δεν θα μου πεις τώρα?
0: Ήταν σωστά.
2: Βεβαίως ήταν σωστά. Για να το δεχτούν, βεβαίως ήταν σωστά.
0: Δεν ήταν σωστά, κύριε μου.
2: Και να σου πω και κάτι άλλο. Κατηγορείς έναν άνθρωπο ο οποίος όταν κυβερνούσε το μισθό του πανεπιστημίου τον άφησε στο πανεπιστήμιο και το φάγαν κάτι παλικάρια, να μην πω σαν ποιον. Λοιπόν, πρέπει να ντρέπεσαι να λες ότι ήσουν κάποτε Πασόκ και να κατηγορείς έναν τέτοιο.
0: Ποτέ δεν ήμουν Πασόκ, κύριε μου.
2: Α, ποτέ δεν ήσουν.
0: Βεβαίως.
2: Τι ήσουν, να μπορείς να μας πεις?
0: Θαυμαστής του Ανδρέα Πανδρέου. Για τον τρόπο διακυβέρνηση, γιατί μιλούσε για αποκέντρωση.
2: Δεν γίνεται να ήσουν θαυμαστής του Ανδρέα Παπανδρέου και να μην ήσουν Πασόκ. Γι' αυτό πρέπει.
0: Κι όμως γίνεται.
2: Αυτό το βήμα εκεί πέρα πρέπει όταν. Γιατί λες ότι είσαι δημοσιογράφος. Ο διπλανός σου, ο κύριος Ραπτόπουλος, και να πει και κάτι άλλο εκτός των αθλητικών, δικαιολογείται διότι είναι ένας παραγωγός. Δεν είναι δημοσιογράφος.
0: Οπότε τι αλλάζει δηλαδή, για πείτε μου.
2: Αλλάζει, βεβαίως αλλάζει. Διότι εσύ θεωρείσαι δημοσιογράφος.
0: Θα αλλάξουν τα πιστεύω σας?
2: Όχι, τα πιστεύω, τα δικά μου τα πιστεύω. Τι σημασία έχουν? Εσύ είσαι δημοσιογράφος και έχεις, και τη στιγμή που λες για κάποιον πρωθυπουργό που κυβέρνησε.
0: Δεν είπα για έναν, είπα για δύο και το λέω χρόνια. Είπα και ο Καραμαλής και ο Σιμίτης.
2: Συνέχεια τον έχεις ξαναπεί, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο. Δεν είχα καμιά ώρα.
0: Κύριε μου. Ξεχάσατε το χρηματιστήριο που έλεγε ότι είναι επένδυση.
2: Ρε φίλε μου, το χρηματιστήριο έβαλε σε 1 εκατομμύριο. Γίναν 15 και δεν τα έβγαζες.
0: Εγώ δεν έχω παίξει, κύριε μου, χρηματιστήριο.
2: Λέω, κάποιος,
0: ο πρωθυπουργός της χώρας είπε ότι είναι επένδυση. Δεν επένδυσε το χρηματιστήριο, κύριε μου, συγγνώμη.
2: Ρε, Ρε με συγχωρείς, ξέρεις φίλο σου ο οποίος έβαλε 10 εκατομμύρια και γίνανε 150 και δεν τα έβγαζε.
0: Και εγώ τι φταίω.
2: Ξέρεις. Άρα έφταιγε ο Σιμίτης και ο Α και ο Β.
0: Κύριε μου, ο ρόλος του Πρωθυπουργού είναι να λέει ότι το χρηματιστήριο είναι επένδυση.
2: Γιατί δεν επένδυσε στο χρηματιστήριο.
0: Όχι, κυρία μου, δεν επένδυσε.
2: Τα βάζει τα λεφτά σου και τα κοιτά μετά από 20 χρόνια. Μπορεί και 50. Το ξέρει ότι οι άνθρωποι που είχαν τη εθνική κάτι χαρτιά στα μπαούλα του 50 γίνανε εκατομμυριούχοι όταν η μετοχή τη εθνική έγινε 50.000. Το ξέρει αυτό.
0: Πόσοι τα βγάλανε από αυτού.
2: Πόσοι
0: τα βγάλανε.
2: Ορίστε.
0: Πόσοι τα βγάλανε από αυτού.
2: Δεν με κατάλαβες.
0: Πόσοι τα βγάλανε αυτά που. Εγώ δέχομαι αυτό που λέτε που δεν το ξέρω. Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς.
2: Άκου να σου πω.
0: Δεν με απαντάτε. Με επιχειρήματα. Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς. Που είδαν τα χιλιάρικα να γίνονται εκατομμύρια.
2: Άκουσες τι σου είπα.
0: Δεν με απαντάτε. Πόσοι τα βγάλανε από αυτούς. Για να τα κάνουν καταθέσεις. Πόσοι τα βγάλανε.
2: Άλλη ιστορία. Αυτό είναι το πρόβλημα το δικό τους.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν με απαντάτε, κύριε μου. Δεν απαντήσα, τεκμηριωμένες απαντήσεις.
1: Πάμε γρήγορα.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κλείς το ράδιο.
3: Καλημέρα.
0: Ναι.
3: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
1: Έπεσε.
0: Ούτσε να ήταν, ε.
1: Έπεσε βρε.
0: Μια χαρά ακούγονταν, ε.
1: Πάμε, καλησπέρα.
0: Παρακαλώ.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
0: Μην ακούσεις το παστοξί, να το κόψεις.
1: Έλα φίλε.
0: Ναι.
1: Κόψαμε κανέναν.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι φίλε.
3: Τα λεφτά αυτά που χρωστάνε τώρα το κράτος, ποιος θα τα πληρώσει?
0: Εμείς και τα παιδιά μας.
3: Τα παιδιά μας,
0: Εμείς και τα παιδιά μας, ναι.
3: Ναι. Λόγια, ωραία λόγια.
0: Τι εννοεί
3: τώρα. Ο προηγούμενος. Δηλαδή θα τα πληρώσουμε εμείς. Τα σφάλματα αλλωνών θα τα πληρώνουμε εμείς και τα παιδιά μας. Αυτοί έπρεπε να είναι όλοι φυλακοί, ρε.
1: Μη. Επόμενο.
0: Παρακαλώ.
1: Χαίρετε.
4: Έλα, κόκκινε.
1: Εδώ είναι ο κόκκινος, φίλε. Πάρ' τον.
4: Σνοπαδέ, άκουν τώρα να το ευθυμίσουμε και λίγο. Επειδή η θαυμάστρια σας είναι 60 με 70 του ραπ, 70 πλάς δική σου, να ξέρετε, παίζει μεγάλη απάτη, τηλεφωνάνε επιτίδη. Και ξεγελάνε κόσμο το τύπο ότι είναι από την ΑΔΕ, από την Ανεξάρτητη Εσόδων. Έχουμε σκανάρει το σπίτι σας. Πείτε μας τι χρήματα έχετε και τι χρυσαφικά και τέτοια. Να προσέχουν πολύ οι θαυμάστριές σας, γιατί θα πέσουν θύματα απάτης. Δεν θα έχετε μετά πίκα να φάτε.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε μου.
1: Επόμενος κύριος.
0: Εξασφαλίζετε το μέλλον. Ευχαριστώ.
1: Το μικρό μέλλον μας.
0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, ρε.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλή.
1: Έλα, έλα.
0: Ο Αλέξης.
3: Τι λέει. Τι Αλέξη.
0: Ο Αλέξης, έλα.
3: Α, το βρήκες, μπράβο. Κερνά ό,τι γουστάρεις.
0: Υγεία να έχουμε και
1: πάμε γρήγορα, πάμε γρήγορα.
3: Υγεία, πέρα γρήγορα. Αυτό που λέει τάκα τάκα τελειώνουμε. Ποιο τι ψηφίζετε δώσανε στην ΑΕΚ και δεν μπορέσανε ποια ΑΕΚ μας το δώσανε. Θα μας κέρδιζε ο Ολυμπιακός ο Καραϊσκάκη και θα μας κέρδιζε ο ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια να το παίρνανε. Πώς μας το δώσατε δηλαδή.
1: Πάμε επόμενη γραμμή. Καλησπέρα.
5: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
5: Εγώ μιλώ.
1: Εσύ με τη φωνή, ναι.
5: Ναι, ναι. Λοιπόν, εγώ σας ακούω κάθε απόγευμα, αλλά τώρα πήρα για πρώτη φορά όσον αφορά για τον κύριο που μίλησε για το Σιμίτη. Μην ξεχνάμε στη Θεσσαλονίκη έχει πάρα πολλούς Ευρωέλληνες που μιλάνε πάρα πολύ καλά την ελληνική γλώσσα. Γιατί δεν είναι δυνατόν να υποστηρίζει το Σιμίτη έτσι αυτόν τον άνθρωπο που έκανε το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα. Το μεγαλύτερο κακό στην Ελλάδα.
0: Έχει δικαίωμα να πιστεύει, συγχωρέστε με.
5: Έχει εγώ έχω δικαίωμα για να το κρίνω όμως.
0: Όχι, ναι, δεν διαφωνώ μισό.
1: Δεν τον έβρισε, ρε,
0: έχει δικαίωμα να πιστεύει ότι θέλει, δεν έχει δικαίωμα να λέει ψέματα. Γιατί αν παρακολουθείτε την εκπομπή, εγώ λέω ότι οι δύο που δημιουργήσανε το μεγαλύτερο κομμάτι του χρέους είναι δύο, όχι ένας. Είναι ο Σιμίτης και ο Καραμαλής. Και το λέω καθημερινά.
5: Το χρέωσε ο Καραμαλής, δεν το υποστηρίζω. Μπούλης ήταν και αυτός.
1: Μη, όχι χαρακτηρισμό.
5: Συγγνώμη. Το
1: Μπούλης δεν είναι βρήσιμο. Τον κύριο Καραμαλή Μπούλη. Παρακαλώ.
5: Δεν είναι βρήσιμο. Επειδή είναι ο Καραμαλής. Έχω δύο φίλους, έχω Μπούλη τους λένε.
0: Μη το...
5: Δεν είναι βρίσιμο.
0: Ας το φίλε. Είναι επιλείψιμο.
1: Κόψτε να μην φάμε καμιά.
0: Θα τρέχουμε και εδώ μπροστού.
1: Κύριε Ραδιοτηλεοπτικό, το
0: δεν υιοθετούμε. Μπούλη είμαι εγώ, μπούλη είναι ο Κωστή.
1: Κανεί δεν είναι μπούλη. Χαρακτηρισμό είναι.
0: Τραγούδι είναι, ναι.
1: Ρε, κόκκινε τον μπελά σου, θε τώρα να βρει με του τρελού.
0: Δεν υιοθετούμε.
1: Πάμε,
0: είπα.
1: Δεν υιοθετούμε, κλείστον και πάμε παρακάτω. Και άλλο θε φασαρία τώρα. Καλησπέρα, ναι.
6: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είσαι, φίλε. Πε ό,τι θε, φίλε, μη χαρακτηρίζει. Yes. Έλα.
6: Δεν θα χαρακτηρίζω κάθε. Θέλω μόνο να κάνω μια ερώτηση, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, πηγαίνουν άνθρωποι και δεν χαρακτηρίζω άνθρωπο. Είμαστε η μοναδική χώρα το οποίο το μέτρο σύγκρισης του καλού είναι αυτός που έκανε το μικρότερο κακό. Το καταλαβαίνουμε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, λέει, ο ένας χρέωσε μόνο 80 εκατομμύρια και ο άλλος μόνο 120 δισεκατομμύρια. Το καταλαβαίνουμε, ρε παιδιά.
1: Εσείς τα κριτήρια, για να ψηφίσετε κάποιον είναι τα χρέη ή η οικονόμα σας.
6: Εγώ το κριτήριο για να ψηφίσω κάποιον, επειδή δεν έχω ανάγκη από οικονόμα, δόξα τω Θεώ, δεν έχω καμία ανάγκη από οικονόμα, εντάξει, είναι αυτός ο οποίος επενδύει περισσότερα χρήματα στην παιδεία και το δείχνει και στην υγεία. Επειδή από αυτούς τους καραγκιόζητες κανένας δεν έχει επενδύσει σοβαρά, εντάξει, δεν μπορώ να ψηφίσω και ζητάω συγγνώμη γι' αυτό που το λέω και σε δημόσιο.
0: Το ότι δεν ψηφίζεις όμως, φίλε μου, εντάσσεται στο 50% που βοηθάει το πρώτο κόμμα. Όποιο και αν είναι αυτό.
6: Μήπως τελικά το πρώτο κόμμα είμαστε εμείς που δεν ψηφίζουμε και έχουμε το 50%.
0: Πάμε μία. Πάμε μία. Όχι, όχι, όχι, μισό λεπτό.
6: Θα το πάρουμε λίγο διαφορετικά.
0: Φίλε μου, συγγνώμη, να είσαι γερός, να μην έχεις ποτέ καμία ανάγκη. Το τι έχει ανάγκη όλη η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν σου δημιουργεί ένα αίσθημα ευθύνης ότι πρέπει και εσύ να συνεισφέρει.
6: Είναι δεύτερη επιλογή. Δεν έχω επιλογή, το καταλαβαίνετε.
0: Έτσι αισθάνεσαι.
6: Δεν έβαλα όλους κάτω, έβαλα όλα τα ψηφοδέλτια.
1: Ποιον έχεις επιλογή. Έχω... Ευχαριστούμε, φίλε. Ευχαριστούμε.
6: Να είσαι καλά.
1: Ωραίος, ωραίος. Ποιον έχεις επιλογή.
0: Δεν θα πω τίποτα σε κανέναν.
1: Όχι, ποιον έχεις επιλογή. Την Καριστιανού που δεν έχει ιδέα. Ποιον έχεις επιλογή. Την Κωνσταντοπούλου που κλαίει.
0: Είδα και αυτούς που έχουν.
1: Ρε, ποιον έχεις επιλογή.
0: Είδα και αυτούς που έχουν.
1: Πες με να πω έχεις επιλογή.
0: Την επιλογή μου την κρατήσω για μένα.
1: Τι κάτω, ξέρεις και άλλα να ξέρεις. Ποιον έχεις επιλογή, ρε.
0: Την επιλογή μου.
1: Βρέχεις κατα... επιλογή.
0: Οποιοδήποτε άλλο.
1: Τη Λατινοπούλου που της έβαγες τα λεφτά.
0: Οποιοδήποτε άλλο. Δεν ξέρεις από λεφτά.
1: Ναι, ποιον έχεις επιλογή.
0: Εντάξει. Οποιονδήποτε άλλο.
1: Το κουτσούπα που είναι πριστή από το φαΐ. Ποιον έχεις επιλογή. Ποιον.
0: Παρακαλώ.
1: Δεν έχουμε επιλογή.
7: Καλησπέρα.
1: Έχεις επιλογή, ρε. Το Χριστιανικό Κόμμα που έκανε εκεί. Ποιον, το Τζίμερο, ποιον έχεις επιλογή.
0: Δεν πρόκειται εγώ να κάνω προπαγάνδα.
1: Το Κασιδιάρη,
0: κανένα
1: ποιον κόμμα. Έχεις επιλογή, ρε.
0: Ό,τι φωτίζει ο Θεός τον καθένα.
1: Εσύ, ρε, στο Θεό, ρε.
0: Εγώ φωτίζει. Θα κάνω αυτό που θέλω εγώ.
1: Ποιο θα κάνω.
0: Το κρατάω για μένα.
1: Κάνεις κουβέντα, αλλά μιλάς. Βγαίνεις εδώ, μιλάς πολιτικά.
0: Γιατί είπα, ψηφίστε αυτό ή το άλλο.
1: Ξέρεις τι είσαι.
0: Δεν ανήκω πουθενά.
1: Αυτό δεν είναι απάντηση.
0: Είναι.
1: Το δεν ανήκω πουθενά, όταν κάνεις αντιπολίτευση το Μητσοτάκη, πρέπει να ανήκεις κάπου.
0: Ποιος το είπε αυτό.
1: Εγώ στο λέω.
0: Τι λες.
1: Εγώ στο λέω.
0: Το ότι έχω πολλούς φόρους. Το ότι υπάρχει μεγάλη ακρίβεια.
1: Ωραία.
0: Είναι κάτι το οποίο πρέπει να με κάνει ένα σκοπό.
1: Όχι, να μιλάς. Επιλογή.
0: Εγώ λέω δεν υπάρχει άλλο.
1: Φρέ, υπάρχει.
0: Εγώ λέω δεν υπάρχει.
1: Υπάρχει.
0: Πρέπει να με κάνει ένα σκοπό, δηλαδή.
1: Όχι,
0: δεν υπάρχει άλλο.
1: Δώσε μου μια λύση. Έχεις.
0: Εγώ κυβερνώ.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Ρε, από αυτούς που είναι από κάτω οι άλλοι. Έχουμε κανένα παιχτάρα.
0: Να βρεθεί άξιος.
1: Θα βρεθεί.
0: Οποιοδήποτε άλλος.
1: Θα γίνουν εκλογές και θα βγει πάλι αυτός.
0: Θα το δούμε.
1: Τι θα το δούμε. Δεν το βλέπεις. Θα πετάξει και κάνα 2-3 εκατοστάρια λιγούρια. Θα πάει και 40%. Λιγούρια. Άντε βρε λιγούρια. Έλα ρε φίλε.
7: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
7: Εγώ είμαι.
1: Μάλιστα.
7: Κωνσταντίνος από Λάρισα, είμαι Ελλάρα.
1: Α, Ελλάρα είσαι.
7: Ναι, Ελλάρα είμαι. Γιατί.
1: Τι Ελλάρα ρε, ομάδα είναι αυτή που έχεις. Α, Ελλάρα ήσουν δεκαετία 80-90.
7: Όχι, εμείς Ελλάρα είμαστε ακόμα εδώ πέρα.
1: Βρε, δεν διαφωνώ. Μπάλα που βλέπεις ανάλογα τον κόσμο που έχεις είναι άθλια. Έχεις και αυτόν τον αντιπαθητικό εκεί πέρα, τον πρόεδρο να πούμε, τον αντιπαθητικό.
7: Δεν έχουμε έναν να μας ανεβάσει, να μας πάει εκεί. Άμα η ΑΕΛ ήταν από την πρώτη θέση μέχρι την έκτη, ανάμεσα εκεί, όλα τα μάτς ήταν φουλ. Όλα.
1: Ξέρω το,
7: όλα
1: ξέρω.
7: Τα μάτς, με τον τελευταίο.
1: Ξέρουμε φίλε, το ξέρουμε, έχεις λαό. Ξέρουμε.
7: Και εμείς εντάξει, σήμερα άμα χάσουμε πέσαμε. Εντάξει. Ξέρουμε ότι δεν έχουμε ομάδα, αλλά και οι διαιτητές μας πάνε τέτοιο. Μην πω τώρα τη λέξη.
1: Τι είσαι, παιδιά. Πέναλτι έφαγε χθες στην Τρίπολη, πέναλτι την έφαγε.
7: Τι ήταν πέναλτι.
1: Πέναλτι ήταν, βέβαια ήταν πέναλτι. Σε δεύτερο χρόνο το κάνει. Βέβαια είναι πέναλτι. Πώς δεν είναι πέναλτι.
7: Αφού στις άλλες εκπομπές εμείς δεν είναι.
1: Πώς είπε, λέει.
7: Είπες δεν είναι πέναλτι. Εγώ σε ακούω.
1: Εγώ είπα δεν είναι πέναλτι.
0: Για τις Σέρες είπε δεν είναι πέναλτι. Όχι για αυτό που έγινε στο, στο Αστέρας.
1: Τρίπολη.
0: Το είδα ρε.
1: Έγινε πέναλτι πέτη Τρίπολη.
0: Εσύ είπες ότι Πανσεραϊκός ΑΕΛ δεν είναι πέναλτι. Αυτό περδεύει ο φίλος.
1: Ναι, αυτό Πανσεραϊκό δεν ήταν.
0: Αυτό λέω, να ακούς τι λέω.
1: Ναι.
0: Αυτό που έγινε. Αυτό που έγινε στην Τρίπολη ήταν υπέρ της Τρίπολης.
1: Ήταν υπέρ της Τρίπολης και το φάγανε. Βέβαια ήταν.
0: Ήταν, ναι.
1: Τα λέμε επόμενος γρήγορα.
0: Δεν το έκανε για να σε ευνοήσει όμως.
1: Τι έκανε, για να τον αδικήσει.
0: Δεν ξέρω.
1: Ή πώς δεν ξέρεις.
0: Μπορεί να στάχτει στα μάτια.
1: Τι στάχτει στα μάτια. Βάρε έχει, πέναλτι είναι.
0: Δεν βγάζω άκρη.
1: Πώς να, κλοπή είναι αυτό.
0: Δεν βγάζω άκρη.
1: Κατά της Τρυπόλεως.
0: Δες χθες.
1: Δες χθες.
0: Παίζει Τότεναμ με τη Λίντς. Δείχνει 14 λεπτά καθυστέρηση. 13.
1: Ναι.
0: Κρατάει παραπάνω γιατί είχε ένα τραυματισμό.
1: Ναι, εκπομπή έκανα, δεν το είδα κινδυνό.
0: Ξεκάθαρο. Ναι. Βρε, 12 ναι. και 20 τελείωσε το παιχνίδι. Και τέταρτο γίνεται πέναλτι υπέρ της Λίντς και δεν δείχνει ούτε καν το στέλνει το βάρος να το δει. Τίποτα. Δες το και πες μου. Πού είναι Αγγλία. Παρακαλώ.
8: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Δημήτρη.
8: Λοιπόν, ο Σιμίτης μπορούσε να μας βάλει με 200 δραχμές στην Ευρώπη το ευρώ.
0: Και μας έβαλε με 370.
8: Α, μπράβο. Λοιπόν, τι ψάχνει.
1: 340 ήταν μου φέτος.
8: Το μπουκαλάκι το νερό είχε.
0: Το μπουκαλάκι το νερό είχε 50 δραχμές και το πέραν 50 λεπτά.
8: Και 170
0: δραχμές. Το ματσάκι το άνηθο είχε 50 δραχμές και το πέραν 50 λεπτά.
1: Ο Κουλοχέρης πώς είχε.
8: Κόκκινε. Mm. Μπορεί να έκανε τα μεγαλύτερα έργα, αλλά λόγω.
0: Άλλο διεκπεραιώθηκαν τα έργα επιθυμίας του. Μην μπερδεύεται και ο Μητσοτάκης. Λέει ότι το νοσοκομείο, το παιδογκολογικό που γίνεται στο Φίλιρο, το παρουσιάζει για δικό του έργο. Είναι δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου. Της κυβέρνησης είναι.
8: Άκουμε.
1: Σε ποια κυβέρνηση το έδωσε ο Νιάρχος για να.
0: Ρε, ο ίδιος το κάνει.
1: Εκπίπτει.
0: Ο ίδιος το κάνει. Δεν με νοιάζει γιατί το κάνει.
1: Ναι.
0: Ο ίδιος δεν το κάνει η κυβέρνηση με δικά της κεφάλαια.
8: Ακούς.
1: Ό,τι κάνει και η εκκλησία δηλαδή.
0: Το άλλο πράγμα, πράγμα, άλλο πράγμα το λέω εγώ. Το παρουσιάζουν και δικό του όμως.
1: Ναι. Και εκκλησία κάνει τη σύντη, αλλά εμείς τα πληρώνουμε. Το ίδιο πράγμα είναι. Ούνα φάτσο, ούνα λάτσα.
0: Δεν κυβερνάει η εκκλησία.
1: Ποιος δεν κυβερνάει.
8: Ποιος
1: δεν κυβερνάει.
0: Δεν κυβερνάει η εκκλησία.
1: Νομίζεις. Νομίζεις. Συγκυβερνάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Συγκυβερνάει. Πάμε επόμενη γραμμή. Να πάρουμε πιο περισσότερο. Γίνεται χαμός εδώ.
9: Καλησπέρα. Μπορώ να μιλήσω. Συγγνώμη, εγώ μιλάω.
1: Εσύ ναι. Μιλάς, ναι.
9: Λοιπόν, σχετικά με το αμοιβαίο της Εθνικής. Το λεγόμενο δήλος πριν 25-30 χρόνια. Δεν το πάτωσε ο Σιμίτης, παιδιά, η ίδια η τράπεζα το πάτωσε. Και βάλαν όλοι σαν μπουνταλάδες τα λεφτά τους που είχαν με χίλια.
1: Η τράπεζα δηλαδή δεν πήρε εντολή από τον άλλο από το Σιμίτη, δεν πήρε τη μόνη της το έκανε.
9: Ορίστε.
1: Η Εθνική Τράπεζα μόνη της το έκανε, λέω, δεν την πήρε εντολή.
9: Η Εθνική Τράπεζα το πάτωσε,
1: ναι.
9: Και μετά χάσαν όλοι τα λεφτά τους, ναι. Αυτοκτονήσαν ένα κάρο άνθρωποι.
1: Η τράπεζα τα έφαγε τα λεφτά, η τράπεζα.
9: Και μετά από μερικά χρόνια το ξαναέβγαλε το δήλωση εθνική. Αν τα αφήναν τα λεφτά τους μέσα, ας πούμε από 25 εκατομμύρια που είχαν βάλει θα είχαν 250 εκατομμύρια.
1: Σωστό.
9: Αλλά ποιος βλάκας θα άφηνε έστω το 1 εκατομμύριο που είχε απομείνει μέσα. Το ξέρω γιατί έχω ζήσει.
1: Είσαι
9: το
1: παθών.
9: Θέμα από κοντά, ναι, ναι. Από θείο δικό μου. Στο νεκροκρέβατο του έλεγε «Χάρη, το δήλωσε τι έκανε». Καταλάβατε, παιδιά.
1: Καταλάβαμε πολύ καλά.
9: Και από εκεί και πέρα, από τη στιγμή που μπήκαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στα θέματα τα οικονομικά, επί το πλήσον, ό,τι πει η Ένωση ακολουθάμε και πράττουμε. Τα υπόλοιπα τα καρουνίζουν αναμεταξύ τους αυτοί εδώ. Αλλά τα πρώτα και τα κυρίαρχα, ό,τι πει η Ευρωπαϊκή Ένωση γίνεται. Δηλαδή δεν έχουμε πλέον απόλυτη κυβέρνηση όπως είχαμε πριν την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Να με συγχωρείτε κυρία μου, αν γινόταν ό,τι ναι. Έλεγε η Ευρωπαϊκή Ένωση, θα είχαμε και τρένα, θα είχαμε και δρόμους, δεν θα υπήρχε ο ΠΚΠ και θα είχαμε καλύτερη οικονομία. Δυστυχώς δεν γίνεται.
1: Όχι, μας ελέγχει όμως.
9: Με συγχωρείτε. Τον ΠΚΠ τον δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα λεφτά η Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Δεν δικά μας τα λεφτά.
9: Και τους άλλους δίνουν ο ΠΚΠ.
1: Αυτοί που τα δίνουν είναι άλλοι.
9: Ναι.
0: Δεν διαφωνώ. Τα δίνει για να μοιραστούν, αλλά βλέπουμε ότι δεν τη μοιράζονται όπως πρέπει.
9: Άλλο το τι θα κάνουν τα λαμόγια για τα δικά μας. Αυτό είναι άλλο θέμα.
0: Δεν υιοθετούμε στις πράγματα.
1: Δεν υιοθετούμε διαρκή. Ένα ακόμα, ένα λεπτό. Μάλιστα, ναι.
10: Καλησπέρα και στους δυο σας.
1: Καλώς τον. Έχεις ένα λεπτό.
0: Πού σε ρε θηρίο, χαμένος, αλλά και
1: ας τα λόγια κόκκινα, ένα λεπτό.
10: Είχα προβλήματα, ρε.
0: Το ξέρω, Βασίλη, το ξέρω.
1: Τι προβλήματα έχεις?
0: Έχασε δικό του άνθρωπο.
1: Α, συγγνώμη, συγγνώμη.
10: Εσείς καθόσαστε και ασχολείστε με το τίποτα, ρε. Ρε, υπάρχουν στην Ελλάδα κομμάτα, ρε. Είναι χειροδανιστή η ελπίδα στην όλη αυτή, ρε. Τη μεγάλη ζημιά, ρε, στην Ελλάδα την έχει κάνει ο λαός διαχρονικά. Πάνε καταθέτουν σε αυτά τα νεχειροδανιστήρια ελπίδα της ψήφου τους για μια οχτάμινη αργομιστία. Η δημοκρατία στην Ελλάδα κόκκινε, ξέρεις, που σταματάει. Ρε. Στα σύνορα της τσέπης του καθενός λιγούρι. Ρε. Και ψάχνεις τώρα εσύ και μου λες για οπεκεπέδης και για οτιδήποτε άλλο. Ακούγομαι.
1: Τέλος εκπομπής, ακούγεσαι.
0: Πεντακάθαρα.
1: Τι συμπέρασμα έβγαλες από τη σημερινή εκπομπή, την κεντρική δια... Ένα λεπτό δώσε μας μόνο. Για να σου πω και εγώ τι συμπέρασμα έβγαλα.
0: Ότι ο κόσμος είναι πάρα πολύ πεδομένος.
1: Όχι, όχι.
0: Πάρα πολύ πεδομένος.
1: Όχι, όχι, όχι. Δεν υπάρχει στην κοινωνία βεζιρτζής, μπουντούρης και πώς το λένε τον άλλο να
0: οικονομίζεις.
1: Αλλά είναι τα προβλήματα φαίνεται.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπάρχει μπουντούρης.
0: Το πρόβλημα δεν είναι γεγονός.
1: Βγήκε και κόσμος, βγήκε και
0: το παυσίες. Το θέμα είναι ότι 10 του μηνός,
1: ναι.
0: Λέγαμε 15 του μηνός, ναι. 10 του μηνός δεν έχει άλλο λεφτά. Δεν του φτάνει μισθός. Τα άλλα είναι μπουρδες.
1: Ο Μπουντούρης και ο Μουντούρης.
0: Λοιπόν, τρίτο ημίχρονο ακολουθεί με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Δημήτρη Πασβαρέλα και τον Κωνσταντίνο Παπαδοπούλου. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο μετά τις 3.
1: Η τάση της κοινωνίας, βλέπεις. Ποιος Μπουντούρης και ποιος Βεζίρτζης. Ξεχασμένοι είναι. Πάμε.
11: Η ώρα είναι 5. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
12: Έτσι που λέτε κύριε Τάκη, διαγωνισμός Lucky 13 στα For All.
13: Τι είναι το Lucky?
14: Σημαίνει τυχερό σας πασία μου. Για τον διαγωνισμό Lucky 13 των For All λέμε. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
13: Θέλω και εγώ αυτοκίνητο For All.
14: Τα For All είναι convenience stores, όχι αντιπροσωπεία αυτοκινήτων.
13: Τι είναι convenience?
14: Είναι καταστήματα ψηλικών που κάνουν καφεδάρες.
13: Ψηλικατζίδικα δηλαδή.
12: Ναι, αλλά τι ψηλικατζίδικα κύριε Ασπασία.
13: Αυτά καλέ με το καλό καφέ που κληρώνουν αυτοκίνητο.
14: Σωστά.
12: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
15: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
16: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2 2 2.
17: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
18: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Άντμιξ της Πένετρον.
17: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
18: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
19: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες. Nova.gr.

0: Κατασκήνωση Γλάρη στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Δωρεάν με όλα τα ταμεία και το πρόγραμμα του ΑΕΔ για άνεργους και χαμηλόμισθους.
1: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
2: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
1: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος. Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία. Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το βάλε! Το βάλε!
4: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη.
5: Τρελάνε μας!
6: Τρίποντο! Τρίποντο!
5: Πεθαρά μου!
7: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
8: Ζέστη σήμερα. Πίνουμε μια μπύρα. Την μπύρα. Θα πιούμε μια Άθο. Για να σε μάθω από καλή μπύρα. Μπύρα Άθο. Από τη Χερσόνησο του Άθο.
9: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
10: Στην B2Line, η στεγάνωση είναι η ειδικότητά μας. Εδώ και δεκαετίες παράγουμε υλικά που προστατεύουν κάθε κατασκευή από την υγρασία και τον χρόνο. Υγρομονωτικά, σφραγιστικά και εξειδικευμένα συστήματα φτιαγμένα στην Ελλάδα για να αντέχουν στις πραγματικές συνθήκες κάθε έργου. Από μια απλή επιφάνεια μέχρι την πιο σύνθετη κατασκευή. Με εξαγωγική παρουσία σε 5 υπήρους, η τεχνογνωσία μας είναι η δική σας σιγουριά. Δεν προσφέρουμε απλώς προϊόντα, αλλά το αποτέλεσμα που ζητάτε για το κτίριό σας. Γιατί στην κατασκευή η αξιοπιστία έχει όνομα. B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.
11: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
12: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr.
13: Ποιος έχει σειρά?
14: Εγώ. Ένα κιλό μανούρι.
15: Τι λέτε, κύριε? Έχω έρθει πρώτος.
14: Ναι, αλλά πήγατε για μαρούλια. Τώρα εγώ είμαι πρώτος.
15: Εγώ είμαι πρώτος. Έχω το 58.
16: Εγώ έχω το 57. Άρα εγώ είμαι πρώτη.
14: Ναι, αλλά δεν το πάτε εγκαίρος. Άρα εγώ είμαι πρώτος.
15: Όχι, εγώ είμαι πρώτος.
16: Εγώ είμαι πρώτος.
17: Τελικά ποιος είναι πρώτος, ρε παιδιά?
14: Εγώ!
18: Τώρα όλοι θέλουν την πρωτιά. Τα play-offs της Stoiximan Super League είναι εδώ, με σούπερ ενισχυμένες αποδόσεις και master έπαθλα έως 10.000 ευρώ στο derby της κάθε αγωνιστικής. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
20: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
21: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet. Official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος Noviverse.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρ το σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
2: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Otto Ellas Group.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και οι συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: Καλησπέρα σε όλους. 10 λεπτά μετά τις 5.
1: Γιατί άργησες?
0: Μέχρι και τις 7 παρέα, τρίτο ημίχρονο. Με Δημήτρη Μπατζβαρέλα που αναρωτιέται. Δεν άργησα, είμαι εδώ συνεπέστατος.
1: Γιατί άρχισε να ξεκινήσεις?
0: Όχι, δεν άργησα, κατευθείαν. Έτσι πήραμε 2-3 δευτερόλεπτα να καθίσει καλά και ο Θανάσης, να συντονιστεί, να είμαστε ok.
1: Θανάσης είναι συντονισμένος,
0: μετά
1: είναι αλέρτ.
0: Να λείπει. Τη στήχησε πάρα πολύ τη στάνεια η απώλεια του πρωταθλήματος του ΠΑΟΚ.
1: Δικαιολογημένη η απουσία όμως.
0: Ναι, δικαιολογημένη.
1: Η απουσία είναι δικαιολογημένη, δεν είναι αλφα-αλφα δηλαδή.
0: Λοιπόν, με Απόστολο Σιρανίδη εδώ στην δημοσιογραφική υποστήριξη, θα ανάσει πολύ στην
1: υποληψία.
0: Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στο production, την κυρία Λίλα Γκουλιώνη στη γραμματιακή υποστήριξη.
1: Και αυτή είναι πιστή.
0: Παρέα μέχρι τις 5, από τις 5 μέχρι τις 7.
1: Φωτογραφιάρα, φίλε, φωτογραφιάρα.
0: Ποια, του Γιανακόπουλου,
1: ναι.
0: Ο οποίος απειλεί, λέει, ότι θα πάρει μπουκάρι.
1: Θα πάει, ναι, θα πάει. Εγώ το πιστεύω ότι θα πάει.
0: Άλλα τώρα,
1: θα πάει,
0: θα κάνουμε ζωντανά από τα τμήματα της Ισπανίας τώρα, δεν γίνεται αυτά.
1: Θα πάει, λοιπόν, θα πάει.
0: Δεν ξέρω πώς τα φέραμε έτσι, αλλά η αλήθεια είναι ότι το timing ήταν, θα έλεγα, άριστο. Διότι με το πριν αρχίσει η εκπομπή, κανένα πεντάλεπτο. Μας προέκυψε είδηση από την Βραζιλία.
1: Εντάξει, μην τα λες όλα όμως, πρέπει να πάρουμε
0: εδώ. Στόχος του ΠΑΟΚ, έτσι, όπως λένε ένας δημοσιογράφος μάλλον συγκεκριμένα.
1: Οπότε δεν το είδα τη Βραζιλία.
0: Ο οποίος είναι πάρα πολύ αξιόπιστος,
1: ναι.
0: Αυτό λέει το ρεπορτάζ, διότι μιλάμε για έναν δημοσιογράφου με πάρα πολλούς followers. Σε πολύ λίγο θα έχουμε τον Χρήσανθο Δοβλέτογλου, τον έχουμε ήδη στη γραμμή, για να μας δώσει λεπτομέρειες για έναν, σύμφωνα με τον κύριο Ρούντι Γκαλέτη, μεταγραφικό στόχο του ΠΑΟΚ. Χρήσανθε, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Τα μεταγραφικά αρχίζουν σιγά σιγά και μας απασχολούν. Τώρα στο μεταγραφικό προσκήνιο έρχεται το όνομα του Βίτορ Καρβάλιο, όπως αποκαλύπτει ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Σε σχετική ανάρτησή του αναφέρει ότι ο Δικέφαλος είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον 28χρονο ποδοσφαιριστή της Μπράγκα, μπαίνοντας στη λίστα των συλλόγων που παρακολουθούν την περίπτωσή του. Φαίνεται ότι συγκεντρώνει έντονο ενδιαφέρον ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής εν όψη του καλοκαιριού, καθώς εκτός από τον ΠΑΟΚ στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκονται και η Ατλέτικο Μινέιρο αλλά και η Αλ Σαμπάμπ από την Σαουδική Αραβία.
0: Μινέιρο Βραζιλιάνη και Αλ Σαμπάμπ Σαουδική Αραβία. ΠΑΟΚ από Ελλάδα για τον Βίτορ Καρβάλιο. Δώσ' μας μερικά στοιχεία.
2: Αμυντικός μέσος είναι η βασική του θέση, ωστόσο μπορεί να αγωνιστεί και στο κέντρο της άμυνας, παρά το γεγονός ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο με την Μπράγκα έως το 2028. Όλα δείχνουν, σύμφωνα με πληροφορίες που έρχονται από την Πορτογαλία, πως το φετινό καλοκαίρι θα αποτελέσει σημείο καμπής για το μέλλον του και θα είναι μάλλον το τέλος του στην Μπράγκα. Τη φετινή σεζόν έγραψε 31 συμμετοχές σε όλες τις διοργανώσεις, με 4 γκολ και 2 ασίστ, βρήκε δίχτυα στο Europa League στο Μπράγκα Μπέτις. Αγωνίζεται εκεί από το 2023, ενώ φόρεσε πριν από την Μπράγκα τις φανέλες της Κοριτσίμπα και της Ζιλ Βισέντε.
0: Μάλιστα. Βλέπω ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το 28, άρα 8, έχει 2 ακόμη χρόνια συμβόλαιο, και βλέπω, Χρήσανθε, στο Transfermarkt ότι η χρηματιστηριακή του αξία 4. Φτάνει τα 4 εκατομμύρια ευρώ, έχει φτάσει και μέχρι τα 6, σύμφωνα με την καμπύλη εδώ του Transfermarkt,
2: ναι.
0: Ο οποίος παίζει, είπαμε, στόπερ, παίζει και αμυντικό χαφ.
2: Αμυντικό χαφ,
0: ναι, βασικά αμυντικό χαφ.
2: Ναι, αμυντικό χαφ, αλλά λέγεται ότι αγωνίζεται με την ίδια ευχέρεια και σαν στόπερ.
1: Σύμφωνα με το γράφημα, Χρήσανθε, παίζει και μπροστά από τα στόπερ.
0: Και οχτάρι παίζει, ναι. Δηλαδή, ναι. Βασικά εξάρι τον δίνει εδώ και μετά στις δύο θέσεις τον στόπερ και οχτάρι. Σε όλες τις θέσεις αυτές ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί ενίσχυση στο καλοκαίρι. Τώρα, το που τελειώσει.
1: Άρα μπορεί να έχει βάση το δημοσίευμα του συνάδελφου από τη
0: Βραζιλία. Εντάξει, ως ερώτηση το δίνει, έτσι, ο συγκεκριμένος.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν δίνει κρούση, ας πούμε, ότι έκανε μια διερευνητική κρούση, ας πούμε, να μάθει.
2: Ο ΠΑΟΚ, ναι, ζήτησε πληροφορίες. Άρα καταλαβαίνω
0: από
2: τον τρόπο που γράφει το δημοσίευμα, λογικό το στάζει μάλλον ότι είναι πρώιμο,
0: ναι.
2: Όλο αυτό.
0: Πρώιμο είναι, αλλά σαν όνομα έχει στοιχεία τα οποία λες ότι μπορεί να είναι ένας πιθανός, ναι, στόχος για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι μια μεταγραφή που ξενίζει. Βέβαια πρέπει να δούμε αν υπάρχει και αυτό που λέμε, να δω λίγο στους τραυματισμούς αν υπάρχει κάτι, γιατί και αυτό παίζει μερικές φορές ρόλο.
2: Δεν είδα, βλέπω. Έχει γεμάτες χρονιές,
0: ναι. Να δω λίγο στους τραυματισμούς αν υπάρχει κάτι, γιατί και αυτό παίζει μερικές φορές ρόλο.
2: Δεν είδα, βλέπω. Όχι, έχει...

0: νούμερο είναι, φίλε.
1: Ναι, απλά εδώ τώρα βλέπω το ιστορικό τραυματισμό, λέει στο Transfer Market, γιατί ακόμη δεν προλάβαμε να κάνουμε άλλη έρευνα, είναι άγνωστο το ιστορικό. Δεν λέει δηλαδή για ποιο λόγο έλειψε, αλλά δεν είναι πολλές ημέρες για να πεις ότι είχε κάτι σοβαρό έτσι να σου δημιουργήσει ανησυχία. Οπότε είναι μια καλή περίπτωση, φαίνεται.
2: Σε καλή ηλικία.
1: Καρβάλιο, Βίτορ Καρβάλιο, 28 ετών, 1,86. Και καλό μπούι είναι. Καλό το μπούι. Εντάξει. Όχι 1,90, αλλά 1,86. Είναι ψηλό χαφ σχετικά. Ο Πάουκ σίγουρα θα χρειαστεί ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Αυτό είναι δεδομένο. Το κρατάμε. Το κρατάμε ως όνομα. Μπαίνει στη μεταγραφική λίστα. Οπότε θα το παρακολουθούμε. Θα δούμε αν προκύψει κάτι και από το δικό μας ρεπορτάζ. Ή οτιδήποτε άλλο, Χρήσανθε, αν προκύψει και νεότερη πληροφορία. Γιατί καμιά φορά όταν βγαίνουν ονόματα και ακολουθεί follow-up ρεπορτάζ. Αν έχουν κάτι νεότερο, ναι, θα μας ενημερώσει άμεσα. Λοιπόν, αυτά από το Χρήσανθε.
0: Γεια σου, Χρήσανθε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Κάτι κινείται. Όπως και στον Ηρακλή.
0: Έχουμε Αθήνα, έχουμε απευθείας πλέον συνεννόηση και επικοινωνία του Βάλτερ Ματσάρη με τον Παναγιώτη Μονεβασιώτη. Ανατροπή των δεδομένων. Μέα κούρπα μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε, Κωστή.
1: Εκτός αν άλλαξαν οι όροι της πρότασης.
0: Πιστεύω ότι άλλαξαν
1: κάτι
0: οι όροι για
1: είναι παραπάνω
0: να ψηθεί.
1: Ναι,
0: πιστεύω ότι
1: η λογική λέει
0: άλλαξαν αυτό. Οι όροι. Υπήρξαν από όσο γνωρίζω τουλάχιστον 3-4 περιπτώσεις προπονητών. Ωστόσο σήμερα το πρωί ουσιαστικά οι Ιταλοί έβγαλαν την είδηση της ανατροπής των δεδομένων και της επαναπροσέγγισης του Ηρακλή, της ΠΑΕ Ηρακλής, του Παναγιώτη Μονεβασιώτη με τον Βάλτερ Ματσάρη. Λίγο πολύ βέβαια τα είχαμε πει, θα έχουμε και το ρεπορτάζ στην επόμενη ώρα με Γιάννη Τσερβίν, θα έχουμε και μια έτσι, επικοινωνία, συνέντευξη που ασχολείται έτσι, με την Ιταλία. Θα μας πει και αυτό την άποψή του για την επιλογή και την απόφαση του Ηρακλή να μπει ξανά στη διαδικασία, να ολοκληρώσει πλέον τις διαδικασίες για να φέρει τον 64χρονο Ιταλό προπονητή στην Θεσσαλονίκη. Τα είχαμε πει λίγο πολύ, μεγάλο όνομα, γνωστό όνομα, μεγάλος βέβαια σε ηλικία, 64-65, με 2 χρόνια αποχής από τα γήπεδα.
1: Τέτοιο όνομα νωρίτερα δεν μπορεί να έρθει στην Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Έτσι, πρέπει να είναι εκτός αν είναι μια ομάδα που παίζει, ας πούμε,
0: σωστό.
1: Europa League, Champions League, να πεις ότι θα δώσει πολλά λεφτά και θα φέρω όνομα.
0: Έτσι.
1: Αυτή είναι η αλήθεια. Τώρα για να έρθει στον Ηρακλή.
0: Πρέπει να καταλάβει και ο κόσμος. Αυτό που λέει ο Κώστας είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Και ειδικά σε ομάδα που έχει ανεβεί μόλις, δεν μειώνει τον Ηρακλή. Τώρα λέω για την τωρινή κατάσταση. Έτσι, που έχει ανεβεί μόλις από την δεύτερη κατηγορία. Είναι μια υπέρβαση με βάση τα δεδομένα που υπήρχαν στον Ηρακλή. Αν το λέγαμε εμείς μόνοι μας ότι θα πάει να φέρει το Ματσάρη, θα λέγαμε ότι δεν γίνεται αυτό και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Φαίνεται όμως ότι έχει βρει τον τρόπο ο Παναγιώτης ο Μονεβασιώτης. Εδώ θέλω να πω, Δημήτρη, με αφορμή αυτά που έλεγες για τον Γιαννακόπουλο προηγουμένως, βλέπω άλλη προσέγγιση από τον Αταμάν, ο οποίος πριν την αναχώρηση της αποστολής του Παναθηναϊκού έκανε δήλωση: δεν θέλουμε να μας φυρίζουν ευνοϊκά. Η EuroLeague έβαλε τους κορυφαίους διαιτητές. Προφανώς καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πάει ο Παναθηναϊκός με κόντρα σε όλα τα επίπεδα. Και με το bullying σε αυτή τη.
0: Ναι, αλλά στα δύο προηγούμενα μάτς, Κώστα, ο αγαπητός κύριος Αταμάν δημιούργησε θεματάκια και με τον προπονητή της Βαλένθια και με τους διαιτητές.
1: Υπάρχει και έντονη φημολογία, δεν ξέρω αν τον μπορώ να το χαρακτηρίσω πληροφορία, για έτσι ένα σκηνικό έντασης στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά το 2-2. Στο οποίο συμμετείχε και ο προπονητής.
0: Λογικό μπορεί να είναι αυτό που λες.
1: Δεν θέλω τώρα, γιατί έχω ακούσει, μια πληροφορία, αλλά δεν θέλω να κάνω τον καμπόσο, επειδή δεν είναι δική μου πληροφορία της καρισμένη, δεν κάνω μπασκετικό ρεπορτάζ. Θα μείνω μόνο σε αυτό. Ότι κυκλοφορεί έντονα ότι υπήρχε ένα επεισόδιο έντασης και μέχρι εκεί. Στο οποίο είχε συμμετοχή και ο προπονητής των Πρασίνων. Αλλά επειδή δεν είναι δικό μου ρεπορτάζ, δεν μπορώ να μεταφέρω πληροφορίες οι οποίες δεν είναι απόλυτα διασταυρωμένες. Θα το αφήσω μέχρι εκεί. Εντάξει, αν πει οι ομάδες έτσι είναι. Έτσι, όταν είναι. Πώς το λέει, σε ένταση και η σφιγμή ανεβασμένη.
0: Μιλάμε και για παιχνίδι το οποίο είχε πολύ ένταση. Κώστα, κρίθηκε πάλι στο τέλος. Το 0-2 έγινε 2-2 στη σειρά. Ο Παναθηναϊκός γνώρισε δεύτερη σερή εντός έδρας ΣΥΤΑ. Εκεί που όλα έδειχναν ότι θα τελειώσει τη σειρά, θα πάει στο Final Four που γίνεται και μάλιστα στην έδρα του. Διαφοροποιήθηκε η κατάσταση, γιατί είναι η αλήθεια έτσι μια. Σφαλιάρα, έτσι. Το γεγονός ότι έχασε σωστό. Και τα δύο παιχνίδια μέσα στην έδρα του, μέσα στο ΆΚΑ και πλέον κρέμεται από μια κλωστή ισορροπία
1: και η πρόκληση στο Final Four.
0: Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός σκούπισε τη Μονακό και περιμένει, ήταν ο πρώτος που πήρε την πρόκληση για το Final Four στο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Εντάξει, παίζουν πολλά.
1: Σωστό. Μέσα σε όλα να πούμε ότι υπήρχε μέσα σε όλα.

0: Σε μια συνέχεια των τοποθετήσεων που έκαναν ο Νίκος ο Βεζετζής και ο Βασίλης Οικονομίδης, υπήρξε και μια ανάρτηση στη σελίδα του στο Facebook από τον Νίκο Μπουτούρη σχετικά
1: εγώ
0: με
1: κρατά το τελευταίο,
0: αποχώρησή του από την ΚΑΕ ΠΑΟΚ. Και λέω αποχώρηση γιατί είναι ξεκάθαρο ότι ζητήθηκαν οι παραιτήσεις από τα τρία στελέχη. Εγώ νομίζω ότι έγινε με έναν τρόπο για να κλείσει το θέμα όμορφα και ήρεμα. Υπάρχουν κάποιες ένας απολογισμός της δράσης του Νίκου Μπουντούρη και ένα παράπονο το οποίο εκφράζεται από τον βετεράνο καλαθοσφαιριστή. Νομίζω ότι μένει εδώ η ιστορία, ούτως ή άλλως υπάρχει ένα πολύ μεγάλο μέγεθος, γιατί αυτή τη στιγμή μιλάμε για Τέλη Μιστακίδη και ένα σχέδιο που έχει μπει σε εφαρμογή. Το σίγουρο είναι ότι η ιστορία θα γράψει ότι και αυτοί οι τρεις άνθρωποι έβαλαν το δικό τους λιθαράκι στο ξεκίνημα μιας νέας εποχής, όπως είναι αυτή του Τέλη Μιστακίδη στην ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο οποίος όμως είναι ο ιδιοκτήτης, είναι αυτός ο οποίος λαμβάνει τις αποφάσεις μετά τις εισηγήσεις που δέχεται και προχωράει το πράγμα. Και νομίζω ήδη περιμένει ο κόσμος του ΠΑΟΚ πολλά μεγάλα πράγματα από τον μπασκετικό ΠΑΟΚ και με το προπονητικό το οποίο έχει εξαγγελθεί και όπως έχουμε μεταφέρει, νομίζω σε κανένα δεκαήμερο θα έχουμε και περισσότερες λεπτομέρειες, και φυσικά στο νέο μεταγραφικό σχεδιασμό, ο οποίος είναι με Ανδρέα Τρινκέρι και με Γιώργο Τσιάρα από πάνω να επιμελούνται των κινήσεων που θα γίνουν για να μπει η ομάδα, η οποία είναι minimum τρίτη φέτος, γιατί δεν έχουν τελειώσει οι αγώνες, παίζει με τον Παναθηναϊκό ο ΠΑΟΚ και σίγουρα πάει από μια καλή βάση στην εκείνη της νέας εποχής.
1: Να πούμε επίσης, Κώστα, ότι έχουμε, για όσους έτσι δεν το γνωρίζουν ή δεν το θυμούνται, 7 η ώρα, μία ακόμη αγωνιστική πολύ κρίσιμη για τα play out σήμερα στην Super League. Μάτς τα οποία θα ξεκινήσουν όλα την ίδια ώρα ακριβώς, με το που τελειώνει η εκπομπή εδώ η δική μας στις 7 η ώρα, αρχίζουν τα τρία παιχνίδια τον play out, Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός, Κηφισιά Ατρόμητος και Πανετολικός ΑΕΛ. Είναι τα τρία παιχνίδια τα οποία περιλαμβάνει σήμερα το πρόγραμμα. Έτσι σήμερα διεξάγονται οι αναμετρήσεις των play out, 8η αγωνιστική, ενώ αύριο είναι τα παιχνίδια για τα play off σε 1, 4 και 5, 8. Θυμίζω ότι υπάρχει κοινή ώρα έναρξης σε όλη τη διαδικασία των play-off και play-out. Στις 7 η ώρα σήμερα τα play-out, αύριο έχουμε τα play-off το 5-8, που ουσιαστικά δεν υπάρχει έτσι κάποιο ενδιαφέρον, μόνο το θέαμα το ποδοσφαιρικό. 5 η ώρα τα δύο παιχνίδια και στις 7.30 τα match για το 1-4.
0: Λοιπόν, να δώσω κάτι ενδιαφέρον σε όσους μας ακούνε. Σου είπε ο λογιστής ότι πρέπει να βάλεις ηλεκτρονική τιμολόγηση. Ψάξ' το λίγο. Η εφαρμογή ESNA Go της Ender Softone είναι η πιο εύχρηστη και αξιόπιστη λύση της αγοράς για μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερους επαγγελματίες. Αν προλάβεις και την έκπτωση, κερδίζεις μείον 30% στην αξία της συνδρομής και επιπλέον δωρεάν τον πάροχο για ένα ολόκληρο χρόνο. Συν τις κρατικές φοροαπαλλαγές για αυτούς που δεν περιμένουν τελευταία στιγμή. Μπες στο esngo.gr και διάλεξε την κατάλληλη συνδρομή για την επιχείρησή σου. Λοιπόν, θα αρχίσουμε λίγο διαφορετικά. Θα πάμε στον κύριο Νίκο Καρούλια να κάνουμε μια κουβέντα για την τελική ευθεία της σεζόν με την ΑΕΚ πρωταθλήτρια και νομίζω με, πέρα από το ερωτηματικό της δεύτερης θέσης, και με άλλα ερωτηματικά στο προσκήνιο, όπως για παράδειγμα το τι θα γίνει με τον προπονητή του Παναθηναϊκού. Κύριε Καρούλια, τι κάνετε, καλησπέρα.
2: Γεια σου παιδιά, καλά, μια χαρά.
0: Είστε καλά?
2: Καλά, καλά.
0: Ερώτηση καταρχάς, ως ουδέτερος, ως παρατηρητής εξωτερικός, πώς είδατε την εξέλιξη του πρωταθλήματος, την κατάκτησή του από την ΑΕΚ και τη μάχη της δεύτερης θέσης?
2: Ναι, ήταν δίκαιη η επικράτηση της ΑΕΚ. Σε όλο το πρωτάθλημα ήταν η πιο σταθερή ομάδα, παίρνοντας πολλά παιχνίδια με 1-0, αλλά με μια άμυνα με πολύ συνοχή. Βγήκε το άλλο center back μαζί με τον Μουκουντή, ο Πορτογάλος,
0: ο Ρέλβας.
2: Ο Ρέλβας πήγε πολύ καλά, ανέβηκε στα τελευταία παιχνίδια πολλά και αυτός αρκετά. και βέβαια με ένα πολύ καλό τερματοφύλακα, με τον με δεξιά τον που θεωρώ ότι είναι το καλύτερο δεξιμπάκ στην Ελλάδα.
1: Το Λάζαρο το ρωτά.
2: Λάζαρος, ναι, ρωτά. Και με ένα παιδί αριστερά το οποίο παλεύει με χέρια, με νύχια και με δόντια. Μπορεί να μην είναι του επίπεδου του Ρώτα, αλλά τα δίνει όλα. Από εκεί και έπειτα είχε στο κέντρο πολλές εναλλακτικές. Με τον Πινέδα βέβαια να είναι ο ενορχιστρωτής της ομάδος. Πολύ έπαιζε ρόλο η απόδοση της ομάδος από την απόδοση του Πινέδα. Και μπροστά αυτό το γκίλερ τον Γιώβιτς, ο οποίος σε πολλά παιχνίδια βέβαια με ένα... Κάπου με κούραζε, έλεγα ότι...
0: Εντάξει, είναι λίγο βαρύς η αλήθεια, είναι, αλλά έχει τρομερή κλάση, είναι. Έτσι, και η πάσα που κάνει με το κεφάλι στο Ζωάο Μάριο...
2: Είναι καταπληκτική.
0: Ναι, είναι δείγμα παίκτη με τεράστια ευφυΐα μες στην περιοχή, αυτή είναι
2: βέβαια, βέβαια, μεγάλη υπόθεση, γιατί μην ξεχνάμε ότι ένα γκολ, ένα πρωτάθλημα, ένα όλα είναι μια στιγμή. Και αυτή η στιγμή φαίνονται οι μεγάλοι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Από εκεί και έπειτα έχει πληθώρα ποδοσφαιριστών, ο Μάριο, και η μεγάλη έτσι, έκπληξη θα έλεγα ήταν στα τελευταία παιχνίδια ο Ζένι με τον Κοετά.
0: Ναι, ο Ζένι βγήκε πάρα πολύ, ήταν το κρυφό χαρτί.
1: Τον πίστεψε κύριε Καρούλια από την αρχή ο Νικολίτς, γιατί και ο Ζένι είχε πάρει αρκετό χρόνο στην αρχή του πρωταθλήματος, σε αντίστοιχη ας πούμε που δεν έγινε κάτι πέρσι τέτοιο. Τον πίστεψε, ναι, τον ήθελε,
2: ναι,
1: στην ομάδα.
2: Τον πίστεψε, ναι. Και ο Κοετά βέβαια και ο Κουτέσα ο άλλος ο οποίος δεν έπαιξε, αλλά βοήθησε και αυτό. Με λίγα λόγια η Άκη ήταν πιο πλήρη στη ομάδα, ναι. Με έναν και αυτό θα πρέπει να το πω, με έναν προπονητή πραγματικά που μου είχε κάνει εντύπωση, και μην ξεχνάμε ότι στην αρχή δεν πήγαινε καλά και υπήρχαν κάποιες φωνές ότι δεν κάνει και τα λοιπά, επειδή τον βλέπανε πολύ σοβαρό, πολύ ψυχρό και τα λοιπά. Τελικά ο Ηλιόπουλος φέρθηκε πολύ σωστά και τον κράτησε και είχε αυτό το αποτέλεσμα που ήταν, που ήταν δίκαιο. Δηλαδή.
0: Ξέρετε, εδώ πάνω Θεσσαλονίκη λέμε ας πούμε πάρα πολύ, είναι ένα αφήγημα το λένε ο πάδι του ΠΑΟΚ, ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο για ένα διάστημα, εκεί Δεκέμβριο, Ιανουάριο, αρχές Γενάρη.
2: Και Φεβρουάριο
0: ένα διάστημα, ναι. Και έμεινε κάποια στιγμή λόγω τραυματισμών από διαθέσιμες λύσεις και το πλήρωσε. Ναι. Δηλαδή, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να είναι, μπορούμε να πούμε ότι και ο ΠΑΟΚ λίγο βοήθησε, γιατί στο κρίσιμο σημείο δεν είχε τις επιλογές ή βρέθηκε πολύ κουρασμένος ίσως.
2: Είχαμε πολλές διαφοροποιήσεις των ομάδων. Μην ξεχνάμε και ο Ολυμπιακός ήταν καλός στην Ευρώπη, πήγε πολύ καλά με το Τσαμπιολί κτλ. Αποτελέσματα, όπως και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος όντως έπαιζε το καλύτερο ποδόσφαιρο. Δηλαδή για δύο μήνες ήταν φαβορί για τον τίτλο, θα έλεγα, αν μπορούσε να διατηρήσει σε αυτό το επίπεδο την αποδοσή του. Αλλά όπως είπαμε, μια οι τραυματισμοί, μια και το βάθος δεν έχει τόσο μεγάλο βάθος.
1: Κύριε Καρούλια, λίγο σταθεροποιηθείτε, λίγο σας χάνουμε, δεν έχουμε καλό σήμα.
0: Κάπου είστε, μετακινήστε τώρα και σας χάνουμε. Μας ακούτε? Όχι, τον χάνουμε. Αν μπορούμε να τον ξανακαλέσουμε τον Νίκο τον Καρούλια, γιατί η γραμμή αυτή πλέον δεν είναι καλή. Μας έλεγε για τον ΠΑΟΚ και το γεγονός ότι όντως για ένα δίμηνο, τρίμηνο φαινόταν να είναι το φαβορί για την κατάκτηση του τίτλου. Εντάξει, ο Λουτσέσκου έχει μιλήσει για τους τραυματισμούς, έχει πει ότι τώρα είμαστε στο 50% των δυνατοτήτων μας. Το θέμα είναι ότι όντως ο ΠΑΟΚ βρέθηκε να ξεμένει από ποιοτικές λύσεις όταν συγκεκριμένοι παίκτες βρεθήκανε εκτός. Και ο ΜΕΙΤΕ που έχει πρόβλημα, και το είδαμε και προχθές που έπαιξε ότι δεν είναι καλά ο ΜΕΙΤΕ, και οι λύσεις του Γιακουμάκη μπορεί να έχει βάλει πάρα πολλά γκολ και έκανα και ένα θέμα σήμερα στο site με τη μάχη των πρώτων σκόρερ, έχει μπει πολύ φουριόζικα ο Γερεμέγεφ, αλλά δεν προλαβαίνει. Η μάχη είναι μεταξύ Γιακουμάκη και
1: σε όλες τις διοργανώσεις, Κώστα, λες.
0: Ναι. Σε όλες τις διοργανώσεις, οπότε εκεί καταλαβαίνεις ότι γίνεται μία μάχη, έτσι. Μία μάχη πραγματικά. Και για την πρώτο σκόρο του πρωταθλήματος. Και εκεί γίνεται μάχη. Πολύ μεγάλη μάχη γίνεται και εκεί. Λοιπόν, δεν ξέρω αν τον έχουμε τον Νίκο τον Καρούλια. Όχι, δεν πιάνει η γραμμή.
1: Δεν έχουμε σήμα.
0: Οπότε θα την λήξουμε λίγο άδοξα την συνομιλία μας με τον παλιό ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Θέλω να ρωτήσουμε και για τον Παναθηναϊκό.
1: Κρατάμε το δίκαιο που είπε για το πρωτάθλημα.
0: Ο οποίος Παναθηναϊκός εν μέρει αποδείχθηκε ρυθμιστής, γιατί φάνηκε ότι στον ΠΑΟΚ έκανε μεγάλη ζημιά το 0-0 στην πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι,
0: τον Παναθηναϊκό.
1: Έκοψε φόρα. Έκοψε
0: ήρθε
1: φόρα.
0: Μετά και ήττα από την ΑΕΚ. Τέλος πάντων.
1: Πάμε στον Αχίλιο Έξαρχο για δελτίο κίνησης, διάλειμμα και πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής.
3: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση παρατηρείται στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς ανατολικά στον κόμβο Ευκαρπίας, με την κυκλοφορία των οχημάτων να ομαλοποιείται σταδιακά μετά το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Στο ρεύμα προς δυτικά, μικρά προβλήματα παρατηρούνται μετά τον κόμβο της Μουδανίων, αλλά και στο ύψος του Αγίου Παύλου. Πυκνή ροή οχημάτων καταγράφεται στη Μουδανίων στο ρεύμα εισόδου κοντά στο Κόσμος, όπως επίσης και στην Εθνικής Αντιστάσεως κοντά στη διασταύρωση με την Περιφερειακή Οδό. Σε ό,τι αφορά τους κύριους οδικούς άξονες της πόλης, αυξημένη κίνηση καταγράφεται σε λεωφόρο Νίκης 26 Οκτωβρίου, Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση προς δυτικά από τη Βούλγαρη ως την Πότσαρη, καθώς και σε τμήματα της Εγνατίας.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
1: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
0: Ε,
1: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
0: Παίζουμε!
1: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
0: Μα...
1: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Μπορεί ο χρόνος να περνάει, αλλά τα υλικά του χρόνου Παπαβραμίδη ήρθαν για να μείνουν. Υλικά οικοδομών αρίστης ποιότητας. Από τα θεμέλια έως το τέλος της οικοδομής. Χρόνης Γιάννης. Κέντρο θερμοπρόσωψης και γυψοσανίδας. Καραολί και Δημητρίου 8 στον Εύωσμο. 23 10 75 73 78.
3: Με τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Yeah. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
4: Η μαμά είπε πως θα πάω μαζί τους διακοπές.
5: Και εσύ τι είπες?
4: Ή happy days ή τίποτα.
6: Κατασκήνωση Happy Days σε μια καταπράσινη έκταση δίπλα στη θάλασσα στο Βατοπέδι Χαλκιδικής. Δωρεάν διακοπές μέσω ασφαλιστικών ταμείων και με το πρόγραμμα για ανέργους και χαμηλόμισθους μέσω ΑΕΒ. Κατασκήνωση Happy Days. Πληροφορίες στο 2310-239-891 και στο happydays.gr.
7: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
8: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Serethern με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Serethern, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
9: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
10: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα πλακάκια.
11: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
10: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
12: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
13: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα. Είπε...
15: είπε παπά.
14: Όχι.
15: Είπε παπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
16: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
17: Στη σύγχρονη δόμηση και στέγαση, ένα όνομα ξεχωρίζει. ΚΕΒΕ. Με δυναμική παρουσία άνω των 90 ετών και εξαγωγές σε πάνω από 40 χώρες, προσφέρουμε ποιότητα, τεχνογνωσία και καινοτομία σε κάθε έργο. Στην ΚΕΒΕ παράγουμε κορυφαία κεραμικά δομικά προϊόντα, δημιουργώντας βιώσιμες λύσεις που αντέχουν στον χρόνο. Στην αναζήτηση ενός αξιόπιστου συνεργάτη, ένα όνομα αρκεί. ΚΕΒΕ. Ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebepavlasa.gr.
18: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πάω ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Προ καλοκαιριού, προ ζέστης, Protection. Πρωτοποριακά με τις περισσότερες πιστοποιήσεις ποιότητας, ενεργειακής απόδοσης και προστασίας UV. Υφάσματα σκίασης υψηλής αντοχής σε πάνω από 200 χρώματα και σχέδια. Η πρώτη επιλογή για την ενεργειακή θωράκιση του σπιτιού σας και με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Tendopana Protection. Προστασία με ουσία.
21: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
22: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
2: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
3: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
4: Τώρα στον Καλαϊτζόγλου θα βρείτε ολοκληρωμένες λύσεις θέρμανσης με αντλίες θερμότητας και θερμοσύφωνες νέας γενιάς. Αλλάξτε το σύστημα θέρμανσης του σπιτιού σας και εξοικονομήστε ενέργεια αλλά και χρήματα με αξιοπιστία και υψηλή απόδοση. Και μην ξεχνάτε, δέχονται και βάουτσερ. Καλαϊτζόγλου, ταβάκι 42 θέρμη. Η σωστή επιλογή για κάθε σπίτι.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για το δεύτερο ημίωρο της εκπομπής τρίτου ημίχρονου εδώ στο Μετρόπολη, 95 και 5. Μαζί μας και σήμερα οι μπανάνες Ντόλ, οι πιο τέλειες μπανάνες για εσάς τους φίλους και την οικογένεια. Λοιπόν, να πούμε...
1: Πλήρης ο Άρης Κώστα με ΑΕΚ για τα play-off στο μπάσκετ. Είναι ο Κέι και ο Φόρεστερ. Και πάμε να δώσουμε τον λόγο στον Γιάννη Τσερβίνη στο ρεπορτάζ, να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει με την ανατροπή δεδομένων για την υπόθεση προπονητή στον Ηρακλή με τον Βάλτερ Ματσάρη. Γιάννη, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, Γιάννη.
2: Γεια σου, Δημήτρη. Γεια σου, Κωνσταντίνε. Καλησπέρα.
0: Πώς γύρισε το πράγμα, γιατί το είχαμε ούτε έχει στραβώσει, ας πούμε. Σηκώθηκε, έφυγε, δεν τα βρίσκαν, γράφαν Ιταλοί.
2: Γράφαν Ιταλοί, έλεγαν οι Έλληνες.
0: Ναι, σωστό.
2: Ήταν μια περίεργη κατάσταση. Η αλήθεια είναι ότι τουλάχιστον αυτό πρόκειται το ρεπορτάζ. Και από, το, και από εδώ, από το, τους Έλληνες, τους ανθρώπους του Ηρακλή, αλλά και από την Ιταλία, γιατί για να πούμε τα πράγματα με το όνομά τους, Κωνσταντίνε και Δημήτρη, το, η ανάρτηση μάλλον που έκανε γνωστή την ουσιαστικά συμφωνία και την αλλαγή δεδομένων έγινε από τον δημοσιογράφο τον κ. Ντι Μάρτζιο, εχθές το βράδυ, για να λέμε και τα πράγματα όσους έχουν και την πηγή. Να είμαστε και σωστοί. Από Ιταλία μεριά λοιπόν ξεκίνησε όλη αυτή η ιστορία, την οποία δούλευαν η αλήθεια είναι τις τελευταίες μέρες οι άνθρωποι του Ηρακλή. Βεβαίως, επειδή σήμερα έγινα αποδέχτηκε πολλών τηλεφωνημάτων από γνωστούς, από φίλους, από φίλους του Ηρακλή, για το γεγονός ότι αναφερόταν μεταξύ αυτών και από εμένα ότι υπάρχουν στη λίστα προπονητές από την Ιβηρική. Αυτό υπήρχε, έτσι. Δεν το αφισβητεί κανένας. Υπήρχαν προπονητές στη λίστα των ανθρώπων του Ηρακλή και από την Ισπανία και από την Πορτογαλία. Ένα τελευταίο όνομα το οποίο χθες το μεταφέραμε στο medosport.gr ήταν αυτού και του Σέγγες, του Αντρέαχνου προπονητή. Αλλά δεν ήταν στην κορυφή. Στην κορυφή, εξ όσων γνωρίζω, της λίστας των ανθρώπων του Ηρακλή ήταν από Έλληνα προπονητή τον Νίκο Παπαδόπουλο, το μεταφέραμε τις προηγούμενες μέρες, αλλά από ό,τι γνωρίζω και ενημερώθηκα από τους ανθρώπους του Ηρακλή, δεν υπήρχε διάθεση από την πλευρά του κ. Παπαδόπουλου για συνεργασία. Τουλάχιστον τη δεδομένη χρονική στιγμή. Και από εκεί και πέρα έγινε ουσιαστικά μια στροφή στον Βάλτερ Ματσάρη με την έννοια ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης κάλυψε και τα θέλω του όσον αφορά τη μεταγραφική περίοδο, κυρίως τη θερινή, δηλαδή το budget το οποίο θα είναι αρκετά μεγάλο και καλύπτει τις ανάγκες του Ιταλού τεχνικού, ο οποίος θέλει προφανώς να κάνει και καλές μεταγραφικές κινήσεις, να δημιουργήσει μια ανταγωνιστική ομάδα. Αλλά για το γεγονός, Κώστα και Δημήτρη, θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η συνάντηση των δύο ανδρών γίνεται εκ του σύνεγγυς. Γίνεται στην Αθήνα. Βεβαίως να πω εδώ πέρα ότι δεν έρχεται ο Βάλτερ Ματσάρη για την τακτοποίηση των τελευταίων λεπτομεριών. Αυτό που προκύπτει είναι ότι έρχεται για να δώσουν τα χέρια οριστικά, να βάλει υπογραφή στο συμβόλαιό του και να πιάσει κατευθείαν δουλειά. Δηλαδή δεν υπάρχουν, θα έλεγα, έτσι, κάποιες ασάφειες όσον αφορά το συμβόλαιό του, τις οποίες έρχεται ο Ματσάρη και πάλι στην Ελλάδα για να τις τακτοποιήσει. Νομίζω δεν θα μπαίνει καν στη διαδικασία ένας προπονητής αυτού του επίπεδου, αυτού του βιογραφικού, να ταξιδέψει και πάλι με τον κίνδυνο να υπάρξει και πάλι ναυάγιο στις διαπραγματεύσεις.
0: Μάλιστα. Ξέρουμε αν έχει αλλάξει πρόταση, αν του έδωσε κάτι παραπάνω, αν διαφοροποίησε κάποιον όρο?
2: Όχι, οικονομικά από ό,τι γνωρίζω δεν έχει αλλάξει κάτι. Τα χρήματα είναι αυτά τα οποία είχε εξ αρχής δώσει ο κύριος Μονεβασιώτης μαζί και τα χρήματα φυσικά με τους συνεργάτες του. Ένα ποσό το οποίο σας είχα μεταφέρει και τότε και προέκυπτε το ρεπορτάζ ότι ήταν κοντά σε 700.000 ευρώ. Αλλά σίγουρα υπάρχει μια διαφοροποίηση όσον αφορά το budget. Τα εχέγγυα δηλαδή
1: για τις μεταγραφές
2: οι οποίες θα γίνουν, τις εγγυήσεις ακριβώς, ότι θα έχει ένα υψηλό μπάτζετ το Ματσάρη στη διάθεσή του, προκειμένου να γίνουν οι προσθήκες τις οποίες θέλει και ο ίδιος για να φτιάξει μια ομάδα ανταγωνιστική. Παράλληλα πίστηκε για το project το οποίο θέλουν να δουλέψουν στον Ηρακλή και μπήκε στο αεροπλάνο. Νομίζω αυτή τη στιγμή έχει φτάσει στην Αθήνα, προκειμένου να συναντηθεί με τον κύριο Μονεβασιώτη και να υπογράψουν το συμβόλαιο συνεργασίας. Δηλαδή, δεν θεωρώ ότι μπορεί να υπάρξει κάτι
0: διαφορετικό.
2: Που θα...
0: Γιάννη, ξέρεις τι θέλει τώρα ψάξιμο?
2: Σηκώνω τα χέρια ψηλά αν γίνει κάτι τέτοιο που δεν το πιστεύω.
0: Γιάννη, ξέρεις τι θέλει ψάξιμο τώρα και έρευνα? Επειδή έχει βγει μια φήμη στον ιδιοκτήτη της Παϊρακλής ότι είναι προπονητοφάγος, εύκολα τους καθαρίζει προπονητές. Εάν ποτέ σε διαπραγμάτευση έχει προκύψει άρνηση και κάνει ο ίδιος κίνηση
3: να έρθει ξανά κοντά, ας πούμε, με αυτόν με τον οποίο μιλούσε για να το συμφωνήσει. Γιατί γι' αυτό είναι πολύ θετικό δείγμα για μένα. Ότι δείχνει μια επιμονή σε ένα στόχο παρά μια άρνηση και ότι το σκέφτηκε πάρα πολύ καλά και τον θεωρεί αυτό κατάλληλο. Εγώ το βλέπω πολύ καλό σημάδι αυτό με βάση τα όσα έχουμε ακούσει, ας πούμε, για τον Μόνο Βασιώτη στο παρελθόν.
2: Ωραία η τοποθέτησή σου.
3: Έτσι, ναι.
2: Ναι, ωραία η τοποθέτησή σου και θα έχει πραγματικά ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να δούμε αν στο παρελθόν έγινε κάτι αντίστοιχο από τον κύριο Μόνο Βασιώτη. Που προσωπικά, σαν εκτίμηση, νομίζω δεν έχει γίνει.
3: Ναι.
2: Καλά, στον Ηρακλή δεν έγινε με τίποτα τα δύο χρόνια σχεδόν που είναι. Δεν ξέρω αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο στον Απόλλωνα Σμύρνης.
1: Εντάξει, είναι και το όνομα Γιάννη του προπονητή, έτσι. Το θέμα είναι για ποιον το κάνεις αυτό.
2: Σαφώς.
3: Δεν είναι και
1: όσο τον θέλεις.
3: Να παραμερίσει τον εγωισμό του ένας παράγοντας και να πει.
1: Συμφωνώ.
3: Για μένα είναι θετικό δείγμα.
2: Θετικό και για μένα, γιατί δείχνει ότι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης θέλει να δημιουργήσει μια πάρα πολύ καλή ομάδα, μια ανταγωνιστική ομάδα. Θέλει να δώσει χρήματα, γιατί σίγουρα η έλευση του Βάλτερ Ματσάρ και των συνεργατών του και γενικότερα του staff, το οποίο θα φέρει και μια διαφορετική αύρα και μια διαφορετική οργάνωση σε σχέση με αυτά που υπήρχαν στον Ηρακλή, ειδικά τα τελευταία 9 χρόνια που ήταν πολύ χαμηλού επίπεδου σε όλους τους τομείς, δείχνει ότι έχει διάθεση να, δεν θα πω να οδηγήσει τον Ηρακλή ψηλά, αλλά να βάλει τις βάσεις για κάτι πάρα πολύ καλό. Και σίγουρα αυτό το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό και το λέγαμε χθες με τον Δημήτρη Μπασβαρέλα, δεν ξέρω ο Κώστα και Δημήτρη αν θα πετύχει ή όχι. Κανείς δεν έχει συμβόλαιο με την επιτυχία. Κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει εάν ο Ματσάρ θα είναι επιτυχημένος ή όχι. Κανείς δεν μπορεί να πει, δεν το θεωρώ δηλαδή επιχείρημα αυτό, το ότι ο Ματσάρ ήταν δύο χρόνια ανενεργός και ότι είναι 64 ετών. Δεν μου λέει κάτι. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό για τον οργανισμό του Ηρακλή είναι πρώτον ότι ανοίγει και η ιταλική αγορά.
3: Mm-hmm.
2: Μιλάμε ότι τα ιταλικά ΜΜΕ παίζουν από χθες και σήμερα πάρα πολύ και μιλάμε τώρα για ΜΜΕ τα οποία είναι παγκοσμίου φήμης, όπως είναι η Gazzetta dello Sport, το θέμα του Ματσάρη και τη συμφωνία με τον Ηρακλή και ότι έρχεται στην Ελλάδα. Σίγουρα ανοίγει η ιταλική αγορά και σε επίπεδο παιχτών λόγω των γνωριμιών αλλά και της καταγωγής του Ματσάρη. Και ο Ηρακλής, θα το πω έτσι απλά, δεν ξέρω αν παρεξηγούνται κάποιοι, αλλά αυτή η πραγματικότητα, αυτή την πραγματικότητα έχω βιώσει 9 χρόνια, αρχίζει σιγά σιγά να βγαίνει από την αφάνεια.
3: Ωραία.
1: Ευχαριστούμε, Γιάννη.
3: Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Να ρωτήσουμε τον Αντώνη τον Καρπετόπουλο, τον καλό συνάδελφο που τον ξέρετε όλοι, που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Αντώνη, καλησπέρα. Γνωρίζεις μήπως αν υπάρχει στο παρελθόν το παραγωγικό του Μονεβασιώτη περίπτωση που να έχει προκύψει άρνηση προπονητή και να επιμείνει ο Μονεβασιώτης αλλάζοντας ο ίδιος τη στάση του? Εμένα μου φαίνεται πολύ καλό δείγμα γραφής αυτό που έκανε στη διαπραγμάτευση με τον Ματσάρη.
4: Ναι. Κοίταξε να δεις, επειδή συμβαίνει να ξέρω και δύο πράγματα παραπάνω για τη διαπραγμάτευση με τον του Ματζάρη με τον κύριο Μονεβασιώτη.
3: Mm-hmm.
4: Ο Μονεβασιώτης είχε εντυπωσιαστεί από τον Ματζάρη.
3: Mm-hmm.
4: Σε σημείο που στη συζήτηση που έγινε, και ήταν και λίγο δύσκολη γιατί έγινε μέσω μεταφραστών, δηλαδή δεν μπορούσαν να μιλήσουν ούτε στα ιταλικά ούτε στα ελληνικά προφανώς, του είπε ότι εγώ θα σε ήθελα στον Ηρακλή σαν διοικητικό παράγοντα ακόμα και αν δεν συμφωνήσουμε να δουλέψεις ως προπονητής.
3: Μάλιστα. Α, τόσο δηλαδή, πολύ τον εντυπωσίασε η προσωπικότητα του Ματζάρη.
4: Ναι, ως προσωπικότητα και αυτά που του είπε. Γιατί ο Ματζάρη, από όσο ξέρω, και νομίζω ότι αυτό έπαιξε το ρόλο του τελικά, δεν προσπάθησε να εντυπωσιάσει τον Μονεβασιώτη μιλώντας για την καριέρα του, ας πούμε, για τα περασματά του ως προπονητής από την Νάπολη ή από την Ίντερ. Θυμίζω ότι στην Νάπολη ήταν η τελευταία του δουλειά. Δεν είναι ότι ήταν, πέρασε κάποια στιγμή πριν από 20 χρόνια, ας πούμε. Λοιπόν, αλλά του μίλησε για το πώς είχε δουλέψει, παραδείγματος χάρη, στη Ρετζίνα, πώς είχε δουλέψει στο Κάλιαρι, πώς είχε δουλέψει στο Λιβόρνο, δηλαδή σε ομάδες των οποίων ο στόχος όταν είχε πάει ο Ματζάρη δεν ήταν να πάρει το πρωτάθλημα,
3: ναι,
4: όπως ας πούμε η Ίντερ και η Νάπολη όταν βρέθηκε εκεί, αλλά ήταν ομάδες οι οποίες έπρεπε να, όπως το είπε χαρακτηριστικά, να χτιστούν περίπου από την αρχή. Και αυτό το πράγμα του άρεσε του Μονεβασιώτη, δηλαδή ότι άκουσε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν προσπάθησε να φλεξάρει, που λένε και οι πιτσιρικάδες, δηλαδή να κάνει τη φιγούρα του, να πει ήρθα εδώ πέρα, είμαι ο τύπος που έχει δουλέψει, ας πούμε, σε μερικές από τις πολύ μεγάλες ιταλικές ομάδες, αλλά ότι εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που του είπε σε γενικές γραμμές ότι, κοίταξε να δεις, Εγώ τη γνώση για να φτάσουμε σε στόχους που έχει μια ομάδα με ιστορία, όνομα μεγάλο, ό,τι θέλεις, αλλά που ξαναεμφανίζεται στην πρώτη κατηγορία μετά από 9 χρόνια, αυτή τη γνώση την έχω, όχι θεωρητικά γιατί είμαι καλός, αλλά γιατί τα έχω ζήσει και τα έχω περάσει.
0: Ναι, φτάζεις σε αυτές τις ομάδες, Κάλιαρη και όλα αυτά τα παραδείγματα που είπες.
4: Ακριβώς. Και αυτό, από όσο γνωρίζω, τον εντυπωσίασε τόσο το Μονεβασιώτη τότε, που του είπε αυτό το πράγμα. Του είπε ότι, άνθρωπε μου, δεν ξέρω αν θα δουλέψεις εδώ πέρα ως προπονητής, γιατί προφανώς έχεις και κάποιες, πώς το λένε, απαιτήσεις, ας πούμε, που δεν ξέρω αν μπορούμε να σε ικανοποιήσουμε. Αλλά ειλικρινά θα ήθελα να σε έχω μαζί μου ως.
0: Ακόμη και στη διοίκηση, σαν παράγοντα, ναι.
4: Διοίκηση, ναι, ως σύμβουλο και όλα αυτά.
1: Αντώνη, εσύ επειδή γνωρίζεις, ναι, έτσι, και έχεις.
4: Ναι.
1: Ποια ήταν η πρώτη σου, έτσι, το πρώτο άκουσμα που όταν γνωστοποιήθηκε, έτσι, το όλο θέμα, την πρώτη φορά? Γιατί πλέον είναι ούτως ή άλλως...
4: Είναι ένα εντυπωσιακό στοίχημα για τα δεδομένα του Ηράκλη.
0: Mm-hmm.
4: Διότι ο Ηράκλης πρέπει να φτιάξει μια ομάδα σχεδόν από την αρχή.
1: Από την αρχή, ναι.
4: Και πρέπει να την εμπιστευτεί σε έναν προπονητή ο οποίος δεν ξέρει αυτό που λέμε ελληνική πραγματικότητα.
1: Ναι.
4: Το οποίο για μένα δεν σημαίνει τίποτα, βέβαια. Διότι αυτές τις ομάδες οι οποίες έρχονται από τις μικρότερες κατηγορίες τις τρώει συνήθως αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι νομίζουν ότι υπάρχει κάποια μαγική συνταγή που την ξέρουν, ας πούμε, κάποιοι προπονητές που συμβαίνει να έχουν δουλέψει στην Ελλάδα, είτε Έλληνες είτε ξένοι. Και τους εμπιστεύονται με αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές να επαναλαμβάνουν λάθη που έχουν κάνει προηγούμενοι. Δηλαδή. Δεν σημαίνει τίποτα το να ξέρει την ελληνική πραγματικότητα, δεν μπορεί να φτιάξει μια καλή ομάδα. Ο Ματζάρη είναι ένας άνθρωπος που φτιάχνει ομάδες. Οι ομάδες του δεν είναι θεαματικές. Δεν είναι ότι κάνουν πράγματα που λες, πω πω τι βλέπω, ας πούμε, τρίβω τα μάτια μου. Αλλά είναι ένας τύπος ο οποίος έχει μεγάλη πείρα από αυτό που περιέγραψε το Μονεβασιώτη, δηλαδή χτισήματα ομάδων από την αρχή, ειδικές αποστολές. Και όλα αυτά. Και έχει και το καλό, κατά τη γνώμη μου, ότι δεν έχει δουλέψει μόνο στην Ιταλία. Πράγμα το οποίο όταν μιλάμε για Ιταλούς προπονητές και μάλιστα Ιταλούς προπονητές που έχουν περάσει από την Ελλάδα ήταν πάντοτε πρόβλημα. Δηλαδή, ο Μαλεζάνι όταν ήρθε κάποτε εδώ, του φαινόταν όλα περίεργα. Ο Γκατούζο δεν το συζητάω. Του φαινόταν, ας πούμε, από τις συνεντεύξεις τύπου όλα παράξενα μέχρι το πώς, ας πούμε, έκανε μεταγραφές όφη.
0: Ναι.
4: Αυτό εδώ πέρα σου θυμίζω ότι έχει μεταξύ άλλων ένα πέρασμα από τη Watford. Δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που θα φύγει από την Ιταλία, στην οποία ο βασικός λόγος που δεν δούλευε δεν ήταν ότι του ξέχασε η υγεία, ας πούμε, ίσα-ίσα. Γι' αυτό και τα ιταλικά μέσα όντως δείξανε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για την εξέλιξη της καριέρας του, αλλά γιατί μετά από την Νάπολη θεωρούσε λιγάκι για τον εαυτό του πισωγύρισμα να πάει σε μια ομάδα πιο χαμηλού, ας πούμε, επίπεδου. Δηλαδή έλεγε ότι εγώ κάνω μια πορεία, η οποία πορεία είναι συνεχώς προς το καλύτερο. Έχω περάσει όλη την Ιταλική επαρχία. Έχω δουλέψει στο Λιβόρνο σαν προπονητής. Έχω δουλέψει στη Ρετζίνα.
1: Έμπολη, Ρετζίνα, Κάλιαρη, ναι.
4: Έμπολη, ναι. Στο Κάλιαρη, ας πούμε, και φτάνω στο Τωρίνο, στην Νάπολη, στην Ίντερ. Λοιπόν, τώρα να ξαναγυρίσω πίσω 64 χρονών και να τρέχω, ας πούμε, να δουλέψω στο Σασουόλο. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχει πολύ νόημα. Αλλά η εμπειρία του εξωτερικού. Για έναν τύπο που ήδη έχει μια εμπειρία στο εξωτερικό, πρέπει να του φάνηκε ενδιαφέρουσα.
0: Ναι.
4: Τώρα, το τι θα ζήσει στην Ελλάδα πιθανότατα να είναι αντικείμενο ενός βιβλίου που θα γράψει κάποτε, ας πούμε, ή ενός ντοκιμαντέρ που θα γυριστεί κάποτε στην Ιταλία για το πέρασμά του από εδώ. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι αρκετά θεαματικό, να ξέρετε.
0: Αντώνη, είναι δογματικός, γιατί τον έχουμε γνωρίσει περισσότερο σαν προπονητή το 3-5-2, ας πούμε. Είναι δογματικός.
4: Ναι, ο Ματζάρη δεν είναι δογματικός, είναι όμως λίγο καθηγητής.
0: Δηλαδή.
4: Είναι λίγο δάσκαλος. Είναι λίγο ένας τύπος ο οποίος θα τα θέλει όλα, ξεκινώντας από το προπονητικό κέντρο στην εντέλεια. Θα έχει απαιτήσεις. Ακούγονται ωραία αυτά. Mm. Να δούμε τώρα πώς όλα αυτά βέβαια θα γίνουν κατανοητά, θα δέσουν, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Έτσι. Και θα χρειαστεί και υπομονή. Δηλαδή, θα χρειαστεί υπομονή γιατί ο Ηρακλής, πέρα από το να έχει ένα καινούργιο προπονητή, πέρα από το να φτιάξει μια καινούργια ομάδα, θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος που ήρθε τώρα να βρει και χημεία με πάρα πολλούς. Με τους παράγοντες του Ηρακλή, με τους παίκτες που θα βρεθούν μπροστά του, με το ίδιο το πρωτάθλημά μας που καλά-καλά δεν το ξέρει και από το πόσο θα το μάθει θα εξαρτηθεί, κατά τη γνώμη μου, και η επιτυχία του. Έχει πάρα πολλά να μάθει και ο ίδιος ο Ματζάρη, πέρα από αυτά βέβαια που έχει να μάθει ο Ηρακλής, ναι, από τον Ματζάρη, το οποίο είναι πάντα δεδομένο.
3: Μάλιστα.
4: Αυτά δεν ξέρω πόσο σας ήμουν χρήσιμο.
3: Όχι, όχι.
1: Εντάξει, εγώ ήθελα, επειδή το Ματζάρι, ας πούμε, το ξέρουν όσοι ασχολούνται με το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, το ξέρουν, έτσι. Κακά τα ψέματα. Απλά είναι, Αντώνη, η ηλικία και τα δύο χρόνια αποχής. Σε ένα αντίβαρο τη ζυγαριά, τι θα απαντούσες, τι θα έλεγες πάνω σε αυτό.
3: Και γνωρίζοντας εσύ τώρα. Αντώνη, γνωρίζεις και ποια είναι η περίπτωση του Ηρακλή, έτσι. Βάλτε και αυτό.
4: Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, ένας άνθρωπος 34 χρόνων που ήρθε στην Ελλάδα και δούλεψε πολύ καλά είναι ο προπονητής του Ολυμπιακού, έτσι.
3: Σωστό. Με τη Λίπα.
4: Δεν είναι. Το Βένο δεν ήρθε εδώ πέρα και ήταν ένας νεαρός και ανερχόμενος.
1: Ναι.
4: Απ' την άλλη, θα σου πει κάποιο, είδαμε όμως και τον Μπενίτεθ, ο οποίος δεν.
3: Ναι, αλλά τώρα λέει, το ξανασκέφτεται, λέει ο Αλαφούζος.
4: Ναι. Ναι, γιατί και στον Παναθηναϊκό το πρόβλημα, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι ο Μπενίτεθ, είναι η αξιολόγησή του, είναι κάτι άλλο. Είναι το τι περιμένει. Δηλαδή, αν περιμένει αυτή κάποιο να περπατήσει στο νερό, δεν θα περπατήσει στο νερό. Λοιπόν, αν θεωρηθεί αυτό που δεν περπατάει στο νερό, δεν είναι αυτοί που νόμιζαν ότι θα περπατήσει στο νερό. Εγώ για την. Το ξαναλέω ότι προτιμώ ανθρώπου οι οποίοι να έχουν, ειδικά για ομάδε όπω που πρέπει να μείνουν, να κάνουν ένα πρωτάθλημα επιστροφή, α πούμε, στην κατηγορία.
1: Επιστροφή και σταθεροποίηση, ναι.
4: Ναι. Προτιμώ ανθρώπου οι οποίοι κουβαλάνε μια εμπειρία κατασκευή ομάδο. Παρά τη συνηθισμένη λύση του ξέρω, Έλληνα προπονητή που θα λέει ότι αυτά τα παιχνίδια τα χτυπάμε, τα άλλα ας τα αφήσουμε καλύτερα, τα άλλα δεν είναι για μας και διάφορα τέτοια. Δηλαδή προτιμώ να μην υπάρχει πολύ γνώση της ελληνικής πραγματικότητας, αλλά να υπάρχει γνώση της κατασκευής, γνώση του πώς φτιάχνουμε μια ομάδα. Και δεν αναφέρομαι στο παιχνίδι, δηλαδή, γιατί το άκουσα πριν που λέγατε αν παίζει 3-5-2 ή αν. Αυτά νομίζω ότι είναι λιγότερο σημαντικά από το κατά πόσο μπορεί να τον οργανώσει τον Ηρακλή γενικώς καλύτερα.
3: Δηλαδή, να του βάλει τις παραστάσεις
4: που πρέπει.
3: Σε πρακτικό επίπεδο, ας πούμε. Ναι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να δώσει βάρος. Σίγουρα Ματζάρι θα φτιάξει μια ομάδα η οποία θα δίνει βάρος στην άμυνα. Σίγουρα θα φτιάξει μια ομάδα η οποία θα είναι όσο δυνατόν περισσότερο μαχητική. Αυτά θα είναι η στόχη του και οι άμεσες, ας πούμε, προτεραιότητες του. Και δεν βλέπω εγώ, ξέρεις, μεγάλες ομοιότητες με άλλους Ιταλούς που έχουν έρθει.
3: Ναι.
4: Διότι την Ελλάδα έχουν περάσει πάρα πολλοί Ιταλοί. Έχει περάσει ο Καρέρα, έχει περάσει ο Φέστα. Εντάξει. Δεν ήταν κανένας, δεν είχε το προφίλ του Ματζάρι. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι αν μη τι άλλο ο Μονεμβασιώτης μας δίνει ένα ωραίο θέμα.
3: Ναι, ναι, για μας, για τα μίντια είναι.
4: Ένα ωραίο θέμα συζήτησης.
3: Ναι, και για τα μίντια είναι μια προσωπικότητα ο Ματζάρι τώρα. Κατά ψέματα. Δεν μας περισσεύουν οι προσωπικότητες.
4: Ναι, ναι, ναι.
3: Να σε καλά, Τόνι.
4: Για τον Ηρακλή είναι μια προσωπικότητα.
3: Και για τον Ηρακλή, ναι, και για τον Ηρακλή. Σαφέστατα.
4: Ναι.
3: Χρειάζεται κάποιον τώρα να δώσει έναν άλλο τόνο.
4: Ναι, ναι.
3: Μετά από τόσα χρόνια απουσίας από την πρώτη κατηγορία είναι σαφέ.
4: Μετά από τόσες αλλαγές προπονητών και στη δεύτερη κατηγορία, δηλαδή. Χρειάζεται κάποιον που το χέρι να φανεί, εγώ αυτό.
3: Ναι, ναι. Σωστό.
1: Σωστό.
3: Να είσαι καλά, Αντώνη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε μια ενδιαφέρουσα είδηση. Όπως έχει γράψει ο Φαμπρίσιο Ρωμάνο, γνωστός δημοσιογράφος, και υπάρχει πλέον και ανακοίνωση στη Ρεάλ Μαδρίτης, έκτακτη συνέντευξη τύπου στις 7 από τον Φλωρεντίνο Πέρεθ, τον πρόεδρο των Μαδριλένων.
1: Ανακατοσούρα.
3: Γιατί είναι πολλά τα χαστούκια. Έτσι. Γίνονται αυτά που γίνονται στα αποδυτήρια, χάνει και το πρωτάθλημα. Με ήττα μέσα στην Βαρκελόνη.
1: Καρφί παίχτη. Τον βάφτισε καρφί. Γίνεται ψιλοχαμός εκεί.
3: Ναι, και αληθεύει ότι λένε τον Αρμπελόα Κόνο. Υπάρχει και αυτό το ρεπορτάζ. Ότι κάποιοι παίχτες το λένε Κόνο. Ότι κάθεται στον πάγκο και δεν κάνει τίποτα. Τέλος πάντων, είναι δύσκολη η κατάσταση. Απλά εμείς να πούμε σε αυτό το σημείο ότι υπάρχει και μία δήλωση του Φλικ. Που έχει ενδιαφέρον, ότι δεν έχω συνηθίσει και δεν μου αρέσουν εμένα αυτού του είδους οι πανηγυρισμοί, αναφερόμενος στο γεγονός ότι ο Γιαμάλ πανηγύριζε με σημαία της Παλαιστίνης. Είναι βέβαια δική του προσωπική απόφαση. Ναι. Προφανώς ήθελα να τα έχει καλά και με τους συμπατριώτες του ο Φλικ. Αυτό το καταλαβαίνω.
1: Μπορεί να ήθελα να περάσει και το μήνυμα της μη πολιτικοποίησης στο κόσμο.
3: Δεν ξέρω. Εγώ πιο πολύ το βλέπω να μην έχει πρόβλημα με την πατρίδα του, με τους Γερμανούς. Κάπως έτσι το βλέπω εγώ.
1: Α.
3: Με την ηγεσία. Δεν ξέρω.
1: Μάλιστα.
3: Ίσως κάνω λάθος εκτίμηση. Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα. Έχουμε χίλιο έξαρχο,
1: ναι,
3: πρώτα.
1: Πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
5: Η ώρα είναι 6. Ωραία for all της Tetralux. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
6: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
7: Στην ανακαίνιση, for all της Tetralux. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο. Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι. Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνη, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι. Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα, άοσμο και χρωματίζεται.
6: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
7: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.

0: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
1: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο ο Αχίλιος Έξαρχος. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, νοσηλεύεται η μία από τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον έκτο όροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινοθέν του Ασκληπίου της Βούλας. Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι προσήλθε σε ανακοπή και παρά τις συνεχείς και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Άγρια επεισόδια και σκηνές πανικού εκτυλίχθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα επιτέθηκαν σε φοιτητές. Σε ελεύθερη αφέθηκαν 39 προσαχθέντες, ενώ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 6 τραυματίες. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχώρησαν σήμερα, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην εμπλοκή των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των στενών του Ορμούζ. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχθεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης, διαφορετικά οι συνομιλίες θα καταρρεύσουν. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, μια απόπειρα διάρρηξης ATM, κλοπές μηχανών και αυτοκινήτων, φέρονται ότι εμπλέκονται οι 6 άνδρες και 2 γυναίκες που συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τυθωρέα Φιώτιδας. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλώρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Επόμενη ενημέρωση από το Μετρόπολη στις 7, όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μένετε συντονισμένοι, ακολουθεί η συνέχεια της εκπομπής Τρίτο ημίχρονο.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης!
6: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
10: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω?
12: Μήπως λεφτά?
11: Τα λες και λεφτά!
12: Coupons. Coupons. Από πού ακούστηκε αυτό?
11: Τι σου λέω τόση ώρα?
5: από την τσέπη μου.
12: Όταν έχετε ΔΕΗ My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα ΔΕΗ My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
13: Σε μια ματιά χωράνε χιλιάδες πράγματα. Στιγμές που δεν θέλεις να χάσεις. Όταν όμως η ξηροφθαλμία φέρνει δυσφορία, τότε ακόμα και τα πιο απλά πράγματα γίνονται δύσκολα. Με τις νέες οφθαλμικές σταγόνες Artelax Plus με υαλουρονικό οξύ που προσφέρουν ανακούφιση και ενυδάτωση που διαρκεί, τίποτα δεν σε σταματά. Artelax Plus. Απόλαυσε όσα αγαπάς. Από την Bausch & Lomb, ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
14: Στο ΚΔΑ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο makedonikos.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι. Με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες. If you're all in, we're all in. Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
3: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα, μία για τις σκόλες, μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
4: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με Craft Paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
3: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλάς σωστά.
5: Η Craft Paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft Paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
6: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το injection service via μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνελφε μου, χαλάς το σποτ. Injection service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease access.
9: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν τον άφωνος. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
10: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να πούμε ότι είναι μαζί μας και η Banana Doll, το καθαρό και εύκολο ενεργειακό σνακ για όλους. Και επίσης να πούμε κάτι σημαντικό, ότι η Penetron εδώ και 5 δεκαετίες παρέχει προϊόντα και συστήματα με ανάπτυξη κρυστάλλων στο σκυρόδεμα για νέα και υφιστάμενα έργα, εξασφαλίζοντας μόνιμη στεγανοποίηση για ανθεκτικότητα και αειφορία στις κατασκευές. Penetron, για έργα που αντέχουν στο χρόνο. Λοιπόν, θα πάμε να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για ΠΑΟΚ τώρα, γιατί είχαμε και μια συνέντευξη την οποία την πήγαμε λίγο μετά. Σήμερα είχαμε κάποια θέματα με την κινητή τηλεφωνία. Είπαμε και για τη συνέντευξη που θα δώσει ο Φλωρεντίνο Πέρεθ, ο πρόεδρος της Ρεάλ, σε περίπου 45 λεπτά από τώρα. Σε 45 λεπτά αρχίζουν και τα μάτια στο play-off, Δημήτρη. Θα δώσουμε κάποια στιγμή στο ημίωρο και τις ενδεκάδες με τις οποίες θα παίξουν και οι έξι ομάδες, γιατί είναι όλα τα μάτια στο play-out την ίδια ώρα. Και επαναλαμβάνω για όσους δεν το άκουσαν, ότι υπάρχει ενδιαφέρον, έτσι τουλάχιστον λέει ένας γνωστός Βραζιλιάνος δημοσιογράφος, από πλευράς ΠΑΟΚ για τον Βίτορ Καρβάλιο της Μπράγκα. 28 χρονών χαφ ο Καρβάλιο, πολύ ενεργός. Φέτος μαζί με Ατλέτικο Μινέιρο και Αλ Σαμπάμπ, ο δικέφαλος ρώτησε και χτύπησε την πόρτα της Μπράγκα για να μάθει πληροφορίες για την περίπτωση του 28χρονου Βραζιλιάνου χαφ Βίτορ Καρβάλιο, ο οποίος μπορεί να παίξει και στόπερ, αλλά η θέση του κυρίως είναι στο 6. Τώρα δεν ξέρω αν έχει να κάνει με την αδυναμία που έδειξε ο Μεϊτέ το τελευταίο διάστημα, έτσι. Νομίζω ότι θα το δούμε αυτό, και γενικώς πρέπει να δούμε πώς θα καταλήξει η ζωή, γιατί έχω την αίσθηση ότι γενικώς για το σχεδιασμό του ΠΑΟΚ θα παίξει ρόλο και το αν τερματίσει δεύτερος, άρα θα παίξει τα προγραμματικά του Champions League, ή τερματίσει τρίτος, άρα θα αρχίσει από το δεύτερο γύρο του Europa League. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Τάκη Παντέλη τώρα. Πάμε να κάνουμε μια κουβέντα με την παλιά δόξα του ΠΑΟΚ. Θα αρχίσουμε από μια ερώτηση, κύριε Παντέλη, καλησπέρα, για τον Απόλλωνα Σμύρνης, ο οποίος φαίνεται ότι αρχίζει να επιστρέφει στις επαγγελματικές κατηγορίες. Ανέβηκε στη ΓΑΜΑ Εθνική, έτσι.
2: Σιγά σιγά αυτές οι ομάδες πρέπει να ανεβαίνουν και να ανεβούν μέχρι Super League 1. Όπως είναι πολλές ομάδες, είναι η Καβάλα, η Καλαμαριά, είναι η Δόξα Δράμας. Είναι πολλές ομάδες που πρέπει να ανέβουν.
1: Πας Γιάννα τώρα που έπεσε και έχει τα προβλήματά
3: του. Πας έπεσε Κώστα στη ΓΑΜΑ Εθνική τώρα.
1: Ναι, τώρα έχει τα προβλήματά του, πας.
2: Σιγά σιγά, για να έχει και ενδιαφέρον το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Η ερώτηση τώρα, επειδή κάνουμε αυτή την κουβέντα, θα ήσασταν υπέρ του να υπάρχουν γεωγραφικά κριτήρια? Δηλαδή να έμπαινε αυτό που ισχύει σε άλλες χώρες, ότι πρέπει οπωσδήποτε να υπάρχει μια ομάδα από τη Θράκη, ας πούμε, επιστρέφει σιγά σιγά ο Πανθρακικός, μια ομάδα οπωσδήποτε από την Κεντρική Μακεδονία, ξέρω εγώ, 2-3 από τη Θεσσαλονίκη, μια οπωσδήποτε από τη Θεσσαλία, μια οπωσδήποτε από την Ήπειρο. Θα ήσασταν υπέρ αυτού?
2: Υπέρ αυτού, γιατί θα υπήρχε ενδιαφέρον στο πρωτάθλημα. Mm-hmm. Και δεύτερον, το θέμα δεν είναι ότι αν πρέπει, υπάρχουν παράγοντες που μπορούν να στηρίξουν αυτή την.
1: Εντάξει, αν υπήρχε υποχρεωτικότητα σαν κανονισμό, ενδεχομένως κάποιοι παράγοντες που βάζουν χρήματα να πήγαιναν προς αυτές τις ομάδες. Δηλαδή τώρα, με όλο το σεβασμό, ας πούμε, έτσι, είναι ο κύριος Πρίτσας στην Κηφισιά. Δεν μου στέκει εμένα να είναι η Κηφισιά στην πρώτη κατηγορία. Όχι σαν ομάδα. Πολύ καλή ομάδα, έχει και πολύ καλό προπονητή.
3: Δεν έχει κόσμο, δεν έχει γήπεδο.
1: Σαν κόσμο, έτσι, σαν κόσμο.
2: Θα σας πω κάτι για...
1: Πολύ καλή ομάδα, έχει και πολύ καλό προπονητή.
3: Δεν έχει κόσμο, δεν έχει γήπεδο.
2: Σαν ποδόσφαιρο.
1: Σαν κόσμο, έτσι, σαν κόσμο.
2: Θα σας πω κάτι για να καταλάβετε.

0: Γιάννη, γεια σου Πέτρο, γεια σου Δημήτρη ας πούμε.
1: Σε τρία παιχνίδια τους ίδιους ανθρώπους. Εντάξει, η Κηφισιά εδώ που τα λέμε είναι για άλλα αθλήματα.
0: Και δεν νομίζω το τον κόσμο που ασχολείται στην Κηφισιά, γιατί είναι περιοχή με πολύ κόσμο και ασχολείται με το ποδόσφαιρο, τον καλύπτουν οι άλλες ομάδες. Δηλαδή οι περισσότεροι είναι Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Εξίτες, ξέρω εγώ.
1: Είναι και... η ΑΕΚ, είναι κοντά η ΑΕΚ, είναι σωματεία δυνατά.
0: Ναι, τέλος πάντων, εντάξει. Τώρα είναι η κουβέντα θεωρητική από τη στιγμή που δεν υπάρχει αυτό το πλαίσιο.
1: Ναι.
0: Okay.
1: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ δεν κατάφερε να πάρει τον τίτλο. Έμενε και εκτός κυπέλου. Τώρα έχει ένα στόχο ακόμα, που είναι η δεύτερη θέση.
1: Η δεύτερη θέση.
0: Δεν ξέρω αν φοβάστε μήπως επηρεαστεί ο ΠΑΟΚ από την απώλεια των τίτλων. Γιατί φέτος η χρονιά, λόγω των 100 χρόνων, είχε συνδεθεί με μεγάλες προσδοκίες για τον κόσμο.
1: Όλοι το πιστεύαμε αυτό, ότι ο ΠΑΟΚ φέτος με το ποδόσφαιρο που έπαιζε πριν δύο μήνες, ότι θα τελείωνε πρώτος, αλλά δυστυχώς οι τραυματισμοί, διάφορα πράγματα δεν επιτρέψανε να το διεκδικήσουμε. Χάσαμε και το κύπελο. Τώρα πιστεύω ότι το αυριανό παιχνίδι με την ΑΕΚ δεν υπάρχει άλλος δρόμος εκτός από την νίκη.
0: Mm-hmm.
1: Για να μπορούμε να έχουμε τη δεύτερη θέση.
0: Ναι, πρέπει οπωσδήποτε το ΠΑΟΚ να κερδίσει, βέβαια. Αν κερδίζει ο ΠΑΟΚ δεν τον νοιάζει καν ο Ολυμπιακός, είναι δεδομένο δηλαδή,
1: ναι,
0: με δύο νίκες έχει πάρει τη δεύτερη θέση γιατί έχει την ισοβαθμία. Απ' την άλλη είναι λίγο παγίδα το ότι η ΑΕΚ κατέκτησε το πρωτάθλημα και στα μάτια ας πούμε πολλών είναι αδιάφοροι.
1: Δεν νομίζω, γιατί όταν θες να κάνεις μια φιέστα δεν θα είναι φιέστα με ήττα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να είναι με ισοπαλία, αλλά με ήττα δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει το γύρο του θριάβου. Γιατί και εμείς θυμόμαστε όταν κάναμε το 85 το γύρο του θριάβου, παίζαμε τον Παναθηναϊκό και ήρθαμε 1-1, δεν χάσαμε.
0: Εντάξει, τώρα η ΑΕΚ παίζει μέσα στην Τούμπα, είναι λίγο διαφορετικά. Ούτως ή άλλως έχει προγραμματίσει μια φιέστα με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική στην Τούμπα.
1: Αυτό λέω, με τον Ολυμπιακό τελευταία αγωνιστική.
0: Α, λέτε για το τελευταίο μάτς. Ναι,
1: ναι.
0: Α, λέτε
1: ναι,
0: θα κερδίσει τον Ολυμπιακό. Όχι, εγώ λέω για το μάτς ο μεσοβδόμαδο τώρα, αύριο.
1: Α, το αυριανό.
0: Ναι.
1: Πιστεύω ότι το ΠΑΟΚ θα εξαρτηθεί το αυριανό παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν υπάρχει άλλος δρόμος αύριο εκτός από τη νίκη.
0: Ναι.
1: Για να σιγουρέψει τη δεύτερη θέση.
0: Τι σας προβληματίζει περισσότερο από την ομάδα όπως την είδατε?
1: Με προβληματίζει ότι κατάσταση θα βρίσκονται οι παίχτες.
0: Ναι.
1: Εγώ τον ΠΑΟΚ φοβάμαι. Δεν φοβάμαι την ΝΑΕΚ ή οποιαδήποτε ομάδα.
0: Mm-hmm.
1: Ο ΠΑΟΚ αν βρεθεί σαν ΠΑΟΚ δεν νομίζω να έχει πρόβλημα, ειδικά με στην Τούμπα.
0: Ναι.
1: Γιατί και το έδειξε χωρίς να είναι και καλός. Δεν έφτασε στο Καραϊσκάκι.
0: Ναι, έχει βέβαια κάποιες σταθερές, δηλαδή ο Κωνσταντέλης φαίνεται ότι είναι σε καλή κατάσταση. Έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ.
1: Αυτό το παιδί να το έχει καλά ο Θεός, να μας δίνει μάτια να τον βλέπουμε.
0: Mm-hmm.
1: Είναι ποδοσφαιριστής που δεν υπάρχει άλλο στην Ελλάδα. Έτσι, είναι ο μόνος ποδοσφαιριστής που υπάρχει στην Ελλάδα.
0: Μήπως ο ΠΑΟΚ πρέπει να τον βγάζει λίγο πιο συχνά στο γκολ, έλειψε αυτό τελευταία? Γιατί φαίνεται ότι είναι και πολύ καλό στην εκτέλεση πλέον ο Κωνσταντέλης.
1: Ναι, κοίταξε, αυτά εμείς απ' έξω δεν μπορούμε να τα δούμε ή να τα σκεφτούμε ή να πούμε ναι, πρέπει να βγει πιο μέσα. Αυτά είναι ο προπονητής, ο οποίος τους έχει όλη τη βδομάδα και δουλεύουν μαζί, βλέπει την κατάσταση που βρίσκεται και αποφασίζει το πώς θα παίξει ο Κωνσταντέλης και ο κάθε Κωνσταντέλης.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να πούμε απ' έξω, ξέρεις, τα βλέπουμε πολύ όμορφα, πολύ απλά. Όταν είσαι μέσα όμως, είναι περίπλοκα. Δεν είναι έτσι όπως τα βλέπουμε από την εξέδρα.
0: Σωστό. Πείτε μας κάτι τελευταίο. Καθοριστικό ρόλο στο να έχει ο ΠΑΟΚ θετικά αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό έπαιξε ο Παβλέγκα με την επιστροφή του. Τη θεωρείτε λογική κίνηση, δηλαδή που έμεινε λίγο έξω τώρα ο Τσιφτσής και μπήκε ο Παβλέγκα για να υπάρχει και μια ανανέωση, ας πούμε?
1: Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή διαθέτει δύο πολύ καλούς τερματοφυλάκες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πιστεύω οι καλύτεροι,
0: ναι,
1: στο ελληνικό πρωτάθλημα. Όπως σας έχω πει, ότι ο προπονητής βλέπει τις προπονήσεις. Έβαλε τον Παβλέκα, είναι ένας μεγάλος τερματοφύλακας, του δόθηκε ευκαιρία, έδειξε την αξία του. Αυτό είναι όλο. Δεν νομίζω ότι είναι ο προπονητής δυσαρεστημένος με τον Τζιφτσή.
0: Όχι, δεν είναι θέμα δυσαρέσκειας. Ίσως είναι θέμα. Όταν παίζει πολλές φορές πολλά παιχνίδια, σου βγαίνει μια κόπωση ψυχολογική, ίσως χρειάζεται.
1: Ναι,
0: μια...
1: είδε ότι μπορεί να βρίσκεται σε καλύτερη ψυχολογική κατάσταση ο Παβλέκα και έβαλε τον Παβλέκα.
0: Mm-hmm.
1: Και ευτυχώς οι τερματοφύλακες φέτος, τον Μπαμπ και οι δύο, είναι πάρα. Ή παίζει ένας ή ο άλλος, προσφέρουν στην ομάδα. Αυτό έχει ουσία.
0: Μάλιστα.
1: Ότι προσφέρουν.
0: Ωραία. Κύριε Παντέλε, ευχαριστούμε πολύ.

0: Και εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, να είστε καλά. Λοιπόν, πριν πάμε στην επόμενη συνέντευξη, έχω και ένα μήνυμα από το φίλο του Σταύρο και λέει για τον Ματζάρι. Και μόνο που ο τρελός Ντε Λαουρέντις, ο πρόεδρος της Νάπολη, του ζήτησε να γυρίσει πίσω μετά τον Ρούντι Γκαρσία στη χρονιά μετά το πρωτάθλημα, λέει πολλά. Είναι ο μοναδικός άνθρωπος που έφυγε από την Νάπολη και του ζήτησε ο πρόεδρος να γυρίσει. Δεν το έχει κάνει για κανέναν.
2: Ναι, μετά όταν την τετραετία από την είχε επιστρέψει δεύτερη φορά.
1: Ναι, όταν φεύγεις από την Νάπολη του Ντε Λαουρέντις, επιστροφή δεν υπάρχει. Και η εξαίρεση είναι ο Ματζάρι. Είμαστε ο φίλος ο Σταύρος, οπότε το κρατάμε και αυτό. Και πάμε μέχρι Τιμίο, νομίζω. Εκείνο ο Λευτέρος Σακελαρίου. Λευτέρη, τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, ευχαριστώ που καλέσετε.
1: Τι γίνεται, τι λέει το νησί?
3: Το νησί σιγά σιγά ετοιμάζεται, έχουμε ανοίξει εδώ και λίγες μέρες. Τώρα αντιμετωπίζουμε σήμερα κάποια προβλήματα με διακοπές ρεύματος, αλλά είμαστε συνηθισμένοι.
1: Α, έχετε, τα έχετε συχνά αυτά. Γιατί δεν, ναι, έχει, δεν έχουμε... έχει υποδομή το νησί?
3: Εμείς, εντάξει, όταν έχει διακοπή ρεύματος έχω...
1: Ναι, εσείς έχετε, παίρνετε...
3: Αλλά... Ναι. Αλλά το γενικά εξαρτιόμαστε. Και άμα γίνει κάτι σε κάποια άλλη νησί, ας πούμε, όπως τώρα για παράδειγμα στην Πάρο.
1: Α, τώρα είναι. Το πρόβλημα είναι από την Πάρο και πια είναι κινδυνίο, ας πούμε.
3: Ναι, ναι, ακριβώς, ακριβώς.
1: Ναι, αυτά πρέπει να τα λύσουμε όμως. Γιατί υποτίθεται ότι έχουν και τουρισμό top επίπεδο, έτσι δεν είναι?
3: Χρόνια προβλήματα στην Ελλάδα. Να δω το μοναδικό.
1: Ναι, σωστό και αυτό. Πώς τα βλέπεις τώρα, αφού πιάσαμε αυτό για αρχή, πώς τη βλέπεις τη σεζόν φέτος? Με όλα αυτά που γίνονται, με τον πόλεμο να μην έχει τελειώσει ακόμα, είμαι σε μια περίεργη κατάσταση βέβαια, στη Μέση Ανατολή.
3: Η αλήθεια είναι ότι κάθε χρόνο κάτι γίνεται. Είχαμε τον πόλεμο στην Ουκρανία, είχαμε πέρσι τους σεισμούς, τώρα έχουμε αυτό τον πόλεμο. Υπάρχει γενικότερα μια βεβαιότητα στον κόσμο, πόσο μάλλον στο τουρισμό. Και θεωρώ ότι απλά θα αργήσει η σεζόν για να πάρει... μπροστά, όπως λέμε.
1: Ναι.
3: Αλλά ας είμαστε μια συγκρατημένη αισιοδοξία, τουλάχιστον από Ιούνιο και μετά να έχει γενικότερα η Ελλάδα.
1: Λευτέρη, κόσμο, πέρα από.
3: Είναι βασικός παράγοντας.
1: Το ποσοστό Ελλήνων ξέρουν πώς είναι στην Ιω. Δηλαδή, ποιοι έρχονται περισσότερο?
3: Έλληνες έρχονται κλασικά το 15 Αύγουστο, ναι. Όπου δεν μπορούν και παίρνουν περιστριάδες για διακοπές. Αλλά κυρίως βασιζόμαστε στην Ιω σε κόσμο από το εξωτερικό και Ευρωπαίους. Αλλά και πολλούς Αμερικάνους, Καναδούς και έχουμε και αρκετούς Αυστραλούς που τελευταία, λόγω ότι υπάρχει και εκεί λίγο πρόβλημα οικονομικό, και αυτοί έχουν λίγο μειωθεί.
1: Ναι.
2: Και εμείς όταν είχα έρθει η Λευτέρη και εγώ Αυστραλούς είχα δίπλα εκεί στο δωμάτιο.
1: Έχεις πάει?
2: Έχω πάει.
1: Δεν έχω πάει, ναι, και θέλω να πάω. Πάει.
2: Μιλώ πότα και τέτοια, ξέρεις.
3: Με το καλό να βρείτε όλοι μαζί ξανά.
1: Ωραία, ωραία.
3: Για να κάνουμε την επόμενη συζήτηση, να την κάνουμε εδώ.
1: Εντάξει, πάντως τα play-off τα έχεις προγραμματίσει να τελειώνουν την ώρα που αρχίζει η σεζόν. Οπότε να μπορείς να βλέπεις και τα μάτς του ΠΑΟΚ.
3: Ναι, ναι.
1: Τα ευρωπαϊκά,
3: ναι,
1: δεν ξέρω, τα πρώτα εκεί τι γίνεται, αλλά τέλος πάντων. Πώς την είδες την κατάληξη σεζόν? Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια πίκρα, έτσι. Γιατί για τον ΠΑΟΚ όλοι περίμεναν φέτος στα 100 χρόνια να πάρει κάποιο τίτλο. Δεν πήρε κανένα από τους δύο.
3: Ένα το ψυχολογικό κομμάτι που όλοι σκεφτόταν, αυτό το τρόπο ότι κλείνει 100 χρόνια ζωή ο ΠΑΟΚ και θα ήταν καλύτερη γιορτή να γιορτάσει έτσι με ένα τίτλο, με ένα πρωτάθλημα, αλλά η εικόνα του ΠΑΟΚ για μεγάλο χρονικό διάστημα έδειχνε ότι είναι και αυτό πολύ πιθανό και εφικτό να γίνει. Βάσει τις μπάλες που έπαιζε, βάσει των αποτελεσμάτων, ήταν σε ένα πολύ καλό momentum και είχε διάρκεια. Και ξαφνικά όλο αυτό το οικοδόμημα σαν να κατέρευσε.
1: Γιατί πιστεύεις συνέβη αυτό, κατά τη δική σου άποψη?
3: Θεωρώ ότι είναι όποια ομάδα κρατήσει, έτσι όπως είναι τώρα με τα play-off, αν δεν έχει σημαντική διαφορά, έχει το καλύτερο δίμηνο στο τέλος, είναι και αυτή η οποία θα πάρει τον τίτλο, όπως και είναι στο τέλος. Γιατί εντάξει, έχει ρόστερ, έχει καλή ομάδα, έχει καλό προπονητή, αλλά στη διάρκεια της χρονιάς είχε σκαμπανεβάσματα.
1: Ναι.
3: Από το Μάρτιο και μετά έδειξε ότι είναι λίγο σε καλύτερη κατάσταση. Χωρίς να σημαίνει ότι έκανε κάτι ιδιαίτερο στον αγωνιστικό χώρο. Έπαιρνε τα παιχνίδια που πρέπει να πάρει, διατηρήθηκε στις πρώτες θέσεις και στις εκμεταλλευόμενες τα κακά αποτελέσματα του ΠΑΟΚ, βγήκε αυτή μπροστά.
1: Mm-hmm. Το μεγαλύτερο αγωνιστικό πρόβλημα του ΠΑΟΚ ποιο ήταν, θεωρείς?
3: Θεωρώ βασικά για τον ΠΑΟΚ, εντάξει, δεν ξέρω αυτό που θα πω θα ακουστεί για κάποιους, ότι επειδή έχω κάποια σχέση συστηματική με τον ΠΑΟΚ, αλλά θεωρώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο οι τραυματισμοί και ο δομημένος του ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου είναι έτσι, ώστε αυτοί οι 13 παίκτες, max 14, αυτοί άμα αντέχαν και ήταν όλοι μαζί υγιείς, θα έπαιρνε το άθλημα ΠΑΟΚ. Εγώ θεωρώ έτσι, αυτό το πιστεύω. Μπορεί για κάποιους αυτό να μην είναι σωστή άποψη και ούτε θα έπρεπε μια ομάδα να βασίζεται μόνο έτσι.
1: Αν ήταν μόνο το πρωτάθλημα, προφανώς μπορεί να έφταναν οι παίκτες, αλλά επειδή πήγε ο ΠΑΟΚ κυρίως με τους ίδιους παίκτες σε όλες τις διοργανώσεις. Λίγο στο κύπελο, αν θυμάσαι, στην αρχή προσπάθησε να κάνει rotation, αλλά μετά το 4-1 την βαριά από το Λεβαδιακό, γύρισε συνταγή, άρχισε να παίζει πάλι με τους βασικούς. Οπότε εκεί δημιουργήθηκε ένα θέμα.
3: Πάντα υπάρχει πίεση στο, ναι, σε ομάδα όπως ο ΠΑΟΚ, ξέρετε, που πολύ καλύτερα από μένα και εγώ το έχω ζήσει σαν παίκτης. Όταν έρχεται κάποιο αποτέλεσμα το οποίο δεν το περιμένει κανένας, υπάρχει μια πίεση η οποία περνάει και μέσα στο εσωτερικό της ομάδας. Mm-hmm. Και εκεί είναι δύσκολο να το διαχειριστείς. Είτε έχεις εμπειρία του Λουτσέσκου, είτε δεν έχεις εμπειρία. Και περνάει και στους παίκτες, περνάει παντού. Δεν σημαίνει ότι επειδή αυτή ήταν του ΠΑΟΚ έπρεπε να αλλάξει όλο το σύστημα του ΠΑΟΚ και όλος ο τρόπος παιχνιδιού. Γιατί είναι τόσα πολλά παιχνίδια πλέον που παίζουν οι παίκτες. Πολύ περισσότερα ακόμα και από τα παίζαμε εμείς, μπορώ να πω. Mm-hmm. Τα οποία, αν προσθέσεις και τα play-off, τα οποία είναι λογικό, ένας παίκτης όσο καλά και να είναι γυμνασμένος, όσο προπονημένος, κάποια στιγμή θα παίρνουν τραυματισμοί, κάποια στιγμή ο παίκτης δεν είναι μηχανή, κάποια στιγμή θα βγουν προβλήματα. Και πόσο μάλλον όταν υπάρχουν και ταυτόχρονα προβλήματα.
1: Ναι.
3: Δηλαδή είχε αντιμετωπίσει και αυτό ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι τραυματίσει π.χ. μόνο για Κουμάκης. Είχε 4-5 παίκτες οι οποίοι κάνουν διαφορά στον ΠΑΟΚ και ήταν τραυματίες.
1: Από όλες που έλειψαν, ποιος για σένα έκανε τη μεγαλύτερη ζημιά η απουσία του?
3: Εντάξει. Μπορώ να πω ότι είχε βρεθεί σε πολύ καλή κατάσταση για ένα διάστημα, είχε πάρει μπρος ο Γιακουμάκης. Από τότε, ναι, που έπαθε τον τραυματισμό, μετά άρχισα να βλέπω γενικά με τον ΠΑΟΚ πάρα πολύ να δυσκολεύεται στο να τελειώσει παιχνίδια, ακόμα και παιχνίδια που κέρδισε.
1: Ναι. Παρότι ήρθε ο Γερεμέγεφ και έβαζε γκολ, έτσι, γιατί ήταν καλή μεταγραφή ο Γερεμέγεφ. 9 γκολ έχει βάλει.
3: Ο Γερεμέγεφ και στον Παναθηναϊκό αυτό έκανε.
1: Ναι.
3: Σούβα, έμπαινε μέσα, έβαζε κάποια γκολ, βοηθούσε τον Παναθηναϊκό. Αλλά δεν θεωρώ, χωρίς να προσβάλλω το ποδοσφαιριστή Γερεμέγεφ, δεν θεωρώ ότι αν κάνεις προαθλητισμό είναι ο δεύτερος σεντερφόρ ο Γερεμέγεφ.
1: Ναι. Λες ότι όλο το πακέτο που έδινε ο Γιακουμάκης δεν μπορούσε να το δώσει.
3: Ναι. Φάνηκε εκ των αποτελεσμάτων. Ότι είναι, δεν είναι στη άποψή μου, τα αποτελέσματα μιλάνε από μόνα τους. Δεν χρειάζεται, ναι, να πω κάτι.
1: Σωστό. Μάλιστα, τώρα τη δεύτερη θέση θεωρείς την παίρνει ο ΠΑΟΚ ή υπάρχει κάτι να φοβάται? Έχει την ΑΕΚ τώρα αύριο που έρχεται από το μεθύσι του τίτλου. Βέβαια ο Νίκολιτς απαγόρευσε τους παίκτες να πάνε σε γλέντια κλπ. Τους κρατάει, ας πούμε, αλλά δεν ξέρω το μυαλό αν θα είναι στο γήπεδο.
3: Yeah. Δεν νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει κάτι να κυνηγήσει αυτό το παιχνίδι, αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάτσει και να χάσει.
1: Ναι.
3: Γι' αυτό πρέπει ο ΠΑΟΚ να το καθαρίσει το παιχνίδι το πρώτο ημίχρονο, να δείξει ότι όπως και να έχει, πρέπει να κοιτάει το Champions League και τίποτα άλλο αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ. Και είναι αυτό που του έχει μείνει να διεκδικήσει από τη χρονιά, μια χρονιά που τα διεκδικούσε όλα και στο τέλος δεν πήρε τίποτα.
1: Μάλιστα. Υπάρχει ένα MVP φέτος, όχι από τον ΠΑΟΚ, συνολικά στο ποιο να διάλεγες στο πρωτάθλημα?
3: MVP σαν παίχτης.
1: Ναι.
3: Όπως αποδεικνύεται η χρονιά, MVP θα έβγαινε ο προπονητής Άικο Νίκολιτς. Ναι.
1: Σωστό. Είναι πρόσωπο που έκανε μεγάλη διαφορά.
3: Με τον τρόπο αυτό που λέμε που είχε και Βλάνταν, τον Σέρβιο τρόπο, με έναν τρόπο σαν να διαχειρίστηκε και τους παίχτες του και την ομάδα, αλλά και πώς αντιμετώπισε τους αντιπάλους μέσα στα παιχνίδια. Πολλά μάτια τα οποία δεν ήταν καλύτερη, τα πήρε.
1: Τα πήρε. Τα πήρε λόγω προπονητή, λες.
3: Ναι, θεωρώ, ναι. Ήξερε πώς θα χειριστεί και τους παίκτες, αλλά και τα μάτια που έπαιξε.
1: Μάλιστα.
2: Α, το πρόσωπο ήταν ο Νίκολιτς.
1: Ναι. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Λευτέρη. Καλή σεζόν.
3: Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σας περιμένω στο νησί, να είστε καλά.
1: Ωραία, να είστε καλά. Λοιπόν, άντε και πρόσκληση κάνανε. Τι άλλο θες, ρε Δημήτρη?
2: Έχω πάει.
1: Έχεις πάει, καλά, να ξαναπάει δηλαδή.
2: Εντάξει. Προτιμούσα να πάω σε ένα άλλο νησί που δεν έχω πάει για να μεγαλώσω τη λίστα. Λοιπόν, Παπαδόπουλος Νίκος.
1: Το χαρίζω το γάιδρο και το κοιτούσε στα δόντια.
2: Αστέρας Πανσεραϊκός Γρήγορα Εντεκάδες, Παπαδόπουλος Δελιανίδης, Αλάκμπε Τριανταφυλόπουλος, Σίψιτς, Αλμύρας, Άλχο, Γκονζάλες, Μπαρτόλο, Μακέντα και Κετού. Αυτή είναι η εντεκάδα του Αστέρα Τρίπολης για το μάτς με τον Πανσεραϊκό, ο οποίος θα παραταχθεί χωρίς Σαραγώσα στον πάγκο, αλλά με την Αλίνη Φέλτες, Γκελασβίλη Καλίνιν, Λίρατζι Τσαούσι, Ομεονγκά, Δόιραν Λί, Μπεν Σαλάμ, Ριέρα και Ιβάν Αντρέι. Αυτή είναι η εντεκάδα του Πανσεραϊκού για το παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη για την 8η αγωνιστική των play-out. Μετά το διάλειμμα θα πούμε και τις εντεκάδες των άλλων δύο αγώνων. Πάμε στο διαλυματάκι και επιστρέφουμε.
0: Η ώρα είναι 6:30. Μια προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
7: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
8: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ έρχεται το όνομα του Βίτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο δικέφαλος είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον 28χρονο Βραζιλιάνο αμυντικό μέσω της Μπράγκα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκονται ακόμη η Ατλέτικο Μινέιρο από τη Βραζιλία αλλά και η Αλ Σαμπάμπ από τη Σαουδική Αραβία. Έτοιμος να επιστρέψει στη Θεσσαλονίκη και να βάλει την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή, εμφανίζεται ο Βάλτερ Ματσάρη. Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, στην υπόθεση του έμπειρου τεχνικού σημειώθηκε πλήρης ανατροπή σε σχέση με όσα είχαν προηγηθεί στα τέλη Απριλίου, όταν οι διαπραγματεύσεις είχαν οδηγηθεί σε αδιέξοδο. Η 8η αγωνιστική των play-out στις 7 θα κρίνει πολλά στη μάχη της παραμονής. Στην Τρίπολη ο Αστέρας φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό, στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ στη Λεωφόρο η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στη μοναδική αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική πίεση, αφού και οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους. Αύριο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα play-off, με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 7.30 την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τα βλέμματα στρέφονται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Στο μπάσκετ, ο Νίκος Μπουντούρης έκανε την αποτίμηση της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ μετά την αποχώρησή του από τη θέση του General Manager της ΚΑΕ. Στη δήλωσή του υπογράμμισε πως φεύγει χωρίς πικρία, εκφράζοντας το παράπονο του για την απουσία Ομόνιας, όπως τονίζει, στον σύλλογο. Η ισπανική μάρκα αναφέρει πως η Βαλένθια έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό με φόντο το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague, προκειμένου να αποτραπεί η πιθανή παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στο γήπεδο. Στο μεταγραφικό μέτωπο, δημοσίευμα του Transfer Feed υποστηρίζει πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, με τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ να επιθυμεί επιστροφή στη Super League. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως η Φιέστα για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Τέλος, η Σεβίλη βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υπάρχει καταρχήν συμφωνία για την πώληση του συλλόγου με τον Σέρχιο Ράμος να έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και το συνολικό ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
7: Στα διόδια κάποια απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκτόσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Το δελτίο κίνησης είναι μία προσφορά από τη Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.

0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Μετροπόλης!
1: Υπάρχουν νερά και νερά. Το αμύλητο νερό, το αθάνατο νερό, το νερό της κυραφαγγελιός. Τα νερά που σου κάνει το πρόσωπο. Σαν το νερό Παϊκό όμως, δεν υπάρχει. Γιατί πηγάζει από προστατευόμενη περιοχή Natura και είναι το ελληνικό νερό με τη χαμηλότερη περιεκτικότητα σε νατρίο. Φυσικό μεταλλικό νερό Παϊκό. Νερά Μακεδονίας. Πηγάζουν από καρδιάς.
2: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
4: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
3: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίγα.

0: Jumbo Ideas. Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
1: 30 στρέμματα, ένα πάρκο δομικών υλικών, μία αγορά. Αγορά Build. Πλακάκια, είδη γηινής, κουφώματα, κουζίνες, υαλοπετάσματα, ξυλία στέγης στις καλύτερες τιμές. Για ό,τι χτίζεις, ανακαινίζεις, επισκευάζεις, επιπλώνεις, αγορά Build. 51ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Νέων Μουδανιών. Πληροφορίες 23730-81570 και build.gr.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκ Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
4: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
3: Πάτα και καμπανάκι.
4: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
3: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
8: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές.

0: Μάθε περισσότερα στο es1go.gr.
1: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Στάσου λίγο εδώ. Ακούς τον παλμό της δημιουργίας. Κάθε μεγάλη ιστορία ξεκινά από ανθρώπους με όραμα. 1982. Μια ελληνική βιομηχανία βάζει τη σφραγίδα της στην άνεση. Σήμερα η Afroline συνεχίζει με υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στη βιομηχανική περιοχή Σύνδου, κατασκευάζοντας κορυφαία στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες με πιστοποίηση ISO και διανομή σε όλη την Ελλάδα. Afroline. Με την εγγύηση της οικογένειας Προκοπίδη.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
6: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
7: Δεν ξέρω.
6: Γιατί τραγουδάς?
7: Δεν το ελέγχω.
8: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Το δελτίο κίνησης είναι μια προσφορά από την Mercedes-Benz Northern Star στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών.
11: Μεγάλα προβλήματα παρατηρούνται αυτήν την ώρα στην περιφερειακή οδό στο ρεύμα προς δυτικά από τον κόμβο Μουδανίων ως τα Κωνσταντινουπολίτικα. Πυκνή ροή οχημάτων καταγράφεται επίσης στην Κωνσταντίνου Καραμανλή με κατεύθυνση το κέντρο από το ύψος της Βούλγαρη ως την Μπότσαρη. Βελτιωμένη εικόνα στους δρόμους του κέντρου με την κίνηση των οχημάτων να έχει ομαλοποιηθεί σε λεωφόρο Νίκης Εγνατία και Τσιμισκή. Μικρά προβλήματα σε Μοναστηρίου 26 Οκτωβρίου και Μίκη Θεοδωράκη.
12: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και αμέσως πάμε να συνδεθούμε με Γιώργο Μάντζιο για τα νέα του καζίνου.
1: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
2: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται το χαμός με τα slot Jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα Jackpots μοίρασαν 1.517.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 196.000 ευρώ, ακολουθεί το Phoenix Link με 110.200 ευρώ και τέλος το Olympus.

0: Link με 108.700 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 415.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: Είπαμε προηγουμένως ενδεκάδες στο Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός. Πριν δώσουμε το λόγο στο Στέλιο Γρηγοριάδη, να πούμε και στο μάτς που καίει περισσότερο το δεύτερο, Πανετολικό ΑΕΛ. Κουτσερέγκο, Μαυρίας, Κόγιτς, Σχέλης, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Εστεμπάν, Ματσάν, Ρώσα, Λομπάτο και Μπάτζη για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Βενετικίδης, Παπαγεωργίου, Μασόν, Μπατουμπισικά, Ρώσιτς, Ναόρ, Πέρες, Ατανάσοφ, Πασάς, Σαγκάλ και Τούπτα, η 11 του κυρίου Φέστα του Ιταλού τεχνικού της Λάρισας. Και θα πούμε αμέσως μετά και τις ενδεκάδες σε ένα διάφορο παιχνίδι και φυσικά Ατρόμητος, αφού πρώτα κάνουμε μια κουβέντα με τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Στέλιο, τι γίνεται, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
1: Τι γίνεται? Δεν ξέρω τι σου φαίνεται πιο ενδιαφέρον από την επικαιρότητα.
2: Εντάξει, σαφώς έχει ενδιαφέρον αυτό που συμβαίνει στην ΚΑΕΠΑΟ. Αλλά νομίζω ότι είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να προκαλεί κάποια παράπονα, κάποιες απορίες στον κόσμο, κάποια ερωτήματα τα οποία δεν απαντώνται μέχρι στιγμής. Αλλά είναι μια φυσιολογική εξέλιξη των πραγμάτων, η οποία ίσως θα μπορούσε να γίνει με διαφορετικό τρόπο, αλλά αυτό είναι το τελευταίο που μετράει. Εκείνο που μετράει είναι ότι γίνονται κινήσεις για να ανεβεί ο ΠΑΟΚ επίπεδο και μέσα σε αυτό το πλαίσιο προφανώς θα επιλεγούν κάποιοι άλλοι άνθρωποι. Εγώ θεωρώ μεταβατικό στάδιο έχει να διανύσει το νέο πενταμελές διοικητικό συμβούλιο. Θα στελεχωθεί από άλλους ανθρώπους, θα γίνουν προσθήκες στελεχών. Έτσι το φαντάζομαι, έτσι το θεωρώ λογικό, όπως θεωρώ ακόμη πιο λογικό το να γίνει μια εντελώς διαφορετική ομάδα φυσικά με τις μεταγραφές παιχτών από το πάνω ράφι που ελπίζει όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ ότι θα γίνουν.
1: Ναι.
2: Οπότε αυτό νομίζω ότι τα λέει όλα.
1: Και περιμένουμε βέβαια και, και τις λεπτομέρειες θέλω για τον προπονητικό, έτσι, γιατί δόθηκε μια... Έτσι, όχι ναι, κεντρική κατεύθυνση, βασικές πληροφορίες αυτής της απόφασης και της επένδυσης.
2: Ασφαλώς. Και μάλιστα σε χρόνο ρεκόρ. Εγώ έγραψα σε χρόνο κινέζικο ρεκόρ.
1: Ναι, ναι, δηλαδή, σωστό.
2: Εντάξει τώρα, στην Ελλάδα δεν συνηθίζεται κάτι τέτοιο. Μέσα σε 2-3 μήνες προπονητικό κέντρο, δεν μιλάμε για, για μια μονοκατοικία, ξέρω εγώ. Λοιπόν, και από την άλλη πλευρά, προφανώς έχει ενδιαφέρον η μάχη για τη δεύτερη θέση στο πρωτάθλημα, στη Super League 1. Και νομίζω ότι εκεί ο ΠΑΟΚ έχει τον πρώτο λόγο, λογικά και θεωρητικά, και από άποψη ότι είναι σε καλή κατάσταση και ψυχολογικά, ας πούμε. Όχι ότι παίζει φοβερό ποδόσφαιρο, αλλά τέλος πάντων δείχνει να ξαναβρίσκει τα πατήματά του και έχει ένα αβαντάζ απέναντι στον Ολυμπιακό.
1: Μάλιστα.
2: Αν τυχόν κερδίσει την ΑΕΚ, όχι το τυχόν το βγάζω, αν κερδίσει την ΑΕΚ, γιατί μπορεί να την κερδίσει, μετά ας πούμε, ενώ ο Ολυμπιακός θα έχει να κάνει με την ΑΕΚ στη φιέστα της, ο ΠΑΟΚ θα έχει να κάνει με τον Παναθηναϊκό και κλεισμένο το θυρών. Νομίζω ότι ο τελικός για τον ΠΑΟΚ είναι το μάτι με την ΑΕΚ του αυριανού.
1: Ναι. Σωστό. Ερώτηση, Στέλιο. Πριν πάμε στα αγωνιστικά σε αυτό το κομμάτι, αν περιμένεις κάτι διαφορετικό, βγαίνει σήμερα ένα όνομα χαφ κεντρικού μέσου εξαριού κυρίως, Βραζιλιάνο, ο οποίος παίζει την Μπράγκα, 28χρονος. Τα στοιχεία του δείχνουν ότι είναι ένα παίκτη σε αυτό το επίπεδο που θέλει να είναι ο ΠΑΟΚ. Ο Βίτορ Καρβάλιο, θεωρείς λογικό ο ΠΑΟΚ να αρχίσει την αναζήτησή του για παίκτες για να ενισχύσει την ομάδα της νέας σεζόν από χαφ? Είναι και ένα πρόβλημα. Το λέω ας πούμε γιατί γίνεται πολύ μεγάλη κουβέντα για το ΜΕΙΤΕ. Πήγε πάρα πολύ καλά ένα διάστημα. Εκείνο το διάστημα ήταν καλός και όλος ο ΠΑΟΚ. Τελευταία έχει προβλήματα και φαίνεται ότι έχει επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, έτσι.
2: Δεν είναι μόνο ΜΕΙΤΕ. Είναι ο Καμαρά, ο οποίος φέτος ήταν εξαφανισμένος.
1: Κακός, ναι.
2: Ναι, είναι βέβαια ο Ιβανούσης δεν είναι εξάρι, αλλά εν πάση περιπτώσει θέλει ενίσχυση γραμμή το ΧΑΠ, όπως θέλουν όλες οι γραμμές. Δηλαδή τώρα όταν λέμε ότι το ρόστερ δεν ήταν επαρκές, δεν ήταν επαρκές και σε βάθος αλλά και σε ποιότητα. Εγώ δεν θα πω αυτό, το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές, ότι επιτέλους μια ομάδα με φιλοδοξίες θα πρέπει να έχει δύο εισάξεις ενδεκάδες. Δεν γίνεται ποτέ αυτό και σε καμία ομάδα. Και δεν μπορεί να φέρει και ισορροπία στα αγωνιστικά κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να υπάρχουν 24 παικταράδες και θα πρώτο παίζουν, ας πούμε. Δεν γίνεται. Ναι, το καταλαβαίνουμε. Αλλά χρειάζεται ακόμη και η εφεδρική να είναι πολύ καλή.
1: Ναι.
2: Όταν η βασική, θεωρητικά βασική, θα είναι άριστη, ας πούμε. Τέτοιοι παίκτες λείπουν από όλες τις γραμμές.
1: Ναι.
2: Άρα από πού θα αρχίσει δεν έχει να κάνει, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Αρκεί όλες οι γραμμές να συμπληρωθούν με ποιότητα που λείπει.
1: Με ποιότητα σε ποσότητα νομίζω. Αυτό λείπει. Έχει ποιότητα, αλλά δεν την έχει σε ποσότητα ο ΠΑΟΚ.
2: Ακριβώς. Άμα μείνουμε στους 4-5-6 παίκτες, δεν μπορούμε να. Δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βασίζεται πάντοτε μόνο σε αυτούς.
1: Mm-hmm. Μάλιστα. Για το μάτς με την ΑΕΚ.
2: Υπάρχουν άλλοι κομβικοί παίκτες, δεν υπάρχουν δυστυχώς. Εκτός από τους γνωστούς όλους 5-6.
1: Ναι.
2: Δεν υπάρχουν άλλοι. Και αυτοί, ας πούμε, κάποια στιγμή με την προσθήκη και του Κουλιαράκη τότε κάνανε το θαύμα το 24, αλλά θαύματα δεν γίνονται κάθε μέρα.
1: Σωστό. Στέλιο, για το μάτς αύριο υπάρχει κάτι που σε απασχολεί ιδιαίτερα?
2: Να απασχολεί τον εδώ να πάω καλό.
1: Ναι.
2: Ένα ΠΑΟΚ ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός, δεν περιμένω να χάσει 37, να δημιουργήσει 37 ευκαιρίες, ούτε να βάλει την ΑΕΚ στα δίχτυα, αν και ούτε να αποκλείεται και αυτό να συμβεί.
3: Αποτελεσματικός πάντως Στέλιο ήταν, έτσι, και με στο πρώτο μάτς με τον Ολυμπιακό και στο Καραϊσκάκη.
1: Αλλά δηλαδή, λογικά με τις
3: την
1: ευκαιρίες...
3: ουσία την είχε στα δύο παιχνίδια αυτά, που ήταν μετά το κύπελο με τον Όφη.
2: Σύμφωνοι, ναι, αλλά εντάξει... Ναι, αυτό το θέμα είναι, κάνεις 4-5-6 φάσεις, ας πούμε, απέναντι σε μια καλή ομάδα, γιατί η ΑΕΚ τώρα είναι πολύ στα πάνω της.
1: Ναι.
2: Θα δείξει ενδιαφέρον για αυτό το μάτς. Πιστεύω θα δείξει για λόγους βοήτρου. Το θέμα είναι να αξιοποιήσεις τις ευκαιρίες σου, εκεί χρειάζεται και λίγη ρέντα για να πάρεις το παιχνίδι. Χωρίς να κάνεις βλακίες πίσω, έτσι. Γιατί πολλές φορές κάνει τα μάτς εκεί που δεν υπάρχει κανένας λόγος.
1: Μάλιστα. Ωραία, Στέλιο, να μπούμε παραπάνω.
2: Να μην γίνουν λάθη και να μπουν τα γκολ. Αυτό.
1: Ναι. Οκ. Okay. Έγινε, Στέλιο. Να είσαι καλά. Λοιπόν, αυτά από τον Στέλιο τον Γρηγοριάδη. Δεν δώσαμε προγνωστικά σήμερα, να ξέρεις.
3: Ναι, ρε φίλε.
1: Αν προλαβαίνει η Τάνια να στείλει, θα δώσουμε.
3: Το 54 είναι.
1: Να στείλει ένα μήνυμα. Στείλει, Τάνια, μπορείς να στείλει προγνωστικά.
3: Δεν έχω το κινητό μαζί μου, το άφησα έξω.
1: Στείλει από μένα, έλα.
3: Στείλε εσύ, στείλε εσύ.
1: Για να πω λίγο τις
3: ενδεκάδες. Άντε,
1: πες τις ενδεκάδες στο τρομή του. Να στείλω εγώ στην Τάνια.
3: Σιγά το δύσκολο. Ούτως ή άλλως μόνο αυτές τις μήνες, τις ενδεκάδες τις έχουμε πει. Λοιπόν, Κηφισιά, λοιπόν, Ατρόμητος, Ξενόπουλος κάτω από τα δοκάρια για την Κηφισιά, με Σιμών Θεοδωρίδη Νάνελη, Ρουκουνάκη, Διαφάνιες, Κονατέ Σόουζα, τον Ούγκο Σόουζα, ο Κόρνη, Ταβάρες και Αμανή. Αυτή είναι η δεκάδα της Κηφισιάς. Αυτούς επέλεξε ο Λέτο στο βασικό σχήμα για την αναμέτρηση με τον Ατρόμητο. Με Χουτεσιώτη ο Ατρόμητος κάτω από τα δοκάρια. Με Σταυρόπουλο, Τσιγκάρα, Ουκάκη, Μίχορλ, Πνευμονίδη, Ουρόνεν, Μπάκου, Μανσούρ, Τσούμπερ και Μουτουσαμί.
1: Αυτές κανονικές είναι... ενδεκάδες βλέπω. Και ο Ατρόμητος που είναι και πρωτοπόρος, ας πούμε, και ο...
3: Κώστα, στοιχηματικά αυτό το μάτς θα το έβαζα σίγουρα γκολ και over.
1: Εντάξει, λογική λέω ότι θα παίξουν ανοιχτά.
3: Αν και η Κηφισιά δυσκολεύεται να βάλει πολλά γκολ, ναι, να σκοράρει. Επειδή το μάτς είναι αδιάφορο, θα το πήγαινα προς αυτή την κατεύθυνση.
1: Απλά να θυμίσουμε, γιατί ίσως να μην το είπαμε, ότι όλα αρχίζουν 7 η ώρα τα μάτς.
3: Ναι, κάποια... το είπα στην αρχή.
1: Κάποια διαφορά χρονική και ότι είναι μόνο τα μάτς στο play out και αύριο έχουμε τα μάτς στο play off με τα μάτς Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και ΠΑΟ ΚΑΕΚ να αρχίζουν στις 7.30 και τα μάτς στο play-off 5-8 που είναι διάφορα, Βόλος Άρης και Λεβαδιακός Όφη, να αρχίζουν στις 5. Για το Βόλος Άρης που θα
3: πάει, πιστεύεις,
1: θα
3: ο Γιώργος
1: Στράτζαλης. Ο Γιώργος Στράτζαλης για να το μεταδώσει κιόλας, αλλά χωρίς Αριανούς και πάλι τα διαρκές λέει ο Μπέος.
3: Δεν δίνει, αφού δεν δίνει ο Μπέος.
1: Έχουμε τον Γιώργο Στράτζαλη να μας δώσει λίγο πληροφόρηση.
3: Νομίζω ο Γιώργος Στράτζαλη πρέπει να έχει τουλάχιστον 4 χρόνια, 5 που κρατάει αυτή η κολόνια.
2: Καλά, ναι, νομίζω δεν συνιστά η λύση ότι ο Άρης θα έχει κόσμο και πάλι στο Πανσαλικό για ακόμα ένα παιχνίδι τα τελευταία χρόνια, έτσι.
1: Πρέπει να τελειώσει κάποια στιγμή.
2: Είναι αυτή η τακτική που ακολουθεί ο Αχιλλέας Μπέος, ότι καλείται τα σπασμένα καρεκλάκια στο τελευταίο παιχνίδι που άρεσε και κόσμο. Τώρα ακριβώς δεν θυμάμαι την ημερομηνία, τη χρονολογία. Αλλά ναι, τόσο, έχει 3 χρόνια, περίπου τόσο. που δεκαλεί τα σπασμένα καρεκλάκια που δεν πλήρωσε ο Θόδωρος Ταρυπίδης, λες και οι άλλες ομάδες που προξενούνται

0: αν σπάσει κάποιο καρεκλάκι, τα πληρώνουν. Αλλά τέλος πάντων. Εντάξει. Είναι μια τακτική που ακολουθεί ο Αχιλλέας Μπέος για τον κόσμο του Άρη και μάλιστα μόνο κάτω χιλιαρικές. Έτσι το εισιτήριο βγάζει.
1: Εντάξει, ούτως ή άλλως, Γιώργο, ο Βόλος είναι και μια ομάδα η οποία δεν έχει κόσμο εδώ που τα λέμε. Θα την έβαζες, Κώστα, μαζί με την Κηφισιά που έλεγες πριν με τον Ντάκη τον Παντέλη, που είχες πει για την Κηφισιά. Ναι. Νομίζω ότι και ο Βόλος, παρά το γεγονός ότι
2: πρόκειται για... Ο Βόλος, ξέρεις τι καλό έχει όμως, τι πέτυχε ο Βόλος. Η ομάδα δεν έχει κόσμο, αλλά καταφέρνει ο Μπέος και φέρνει τρεις-τέσσερις ομάδες με κόσμο και γεμίζουν τα μαγαζιά.
1: Ναι, εντάξει. Okay.
2: Σαν πόλη δηλαδή έχει ένα...
1: Έχει.
2: Λοιπόν,
0: ναι, αυτό το πέτσι.
2: Για
0: λοιπόν,
2: πάμε.
0: Αγωνιστικά, ναι, εντάξει, είναι ακόμα ένα παιχνίδι το πρώτο τελευταίο για να ολοκληρωθεί η σεζόν για τις ομάδες 5-8 χωρίς βαθμολογικό κίνητρο από τη στιγμή που όχι κατέκτησε το κύπελο. Ο Άρης ωστόσο είναι αίτητος σε αυτό το μίνι πρωτάθλημα, έχοντας την ανασφαλεία του Λιβαδιά την πρώτη αγωνιστική και τρεις διαδοχικές νίκες που δεν έκανε ποτέ άλλοτε μέσα στην διάρκεια της σεζόν. Και μάλιστα οι αριθμοί του είναι πάρα πολύ βελτιωμένοι, δείχνοντας αυτή και επιβεβαιώνοντας αυτή την πρόοδο, την αγωνιστική πρόοδο την οποία συζητάμε το τελευταίο διάστημα, την οποία φυσικά πιστώνεται στον Μιχάλη Γρηγορίου. Και μόνο κάποιος να δει την επιθετική, την παραγωγικότητα του Άρη στην επίθεση, νομίζω ότι αντιλαμβάνεται. Τι λέμε, γιατί ο Άρης στη διάρκεια του κανονικού πρωταθλήματος, σε όλη τη διάρκεια του κανονικού πρωταθλήματος, τελείωσε με 20 γκολ και έχει πετύχει μόνο 9 στα 4 παιχνίδια των play-off στο 5-8. Εντάξει, δείχνει κάτι, δείχνει μια πρόοδο και το βλέπουμε κιόλας, γιατί ο Άρης και απέναντι στον Ούφη στο Κουλιάνος Βικελίδης έπαιξε και καλό ποδόσφαιρο, ήταν και σοβαρός, κράτησε το σοβαρό προφίλ που βγάζει αυτά τα παιχνίδια την τελευταία στροφή του πρωταθλήματος και αύριο αυτό θέλει να πετύχει, έτσι, για να βρεθεί και στο πιο κοντά στην πέμπτη θέση που είναι αναπομένοντας στόχος το κεντρικό μαύρο, παρότι δεν οδηγεί κάπου, έτσι. Η πέμπτη θέση. Το μόνο όφελο που θα έχει ο Άρης είναι το μόνο στο απεσυλλοπτικά και την Λίγκα σε περίπτωση που τερματίσει την πέμπτη θέση. Θυμίζω την επόμενη αγωνιστική, την τελευταία υποδέχεται στο Κλειάνθης Βικελίδης στον Λεβαδιακό. Και αν το κερδίσει, ανάλογα τι θα γίνει και αύριο, έτσι, φυσικά στα παιχνίδια, θα κρυθεί η πέμπτη θέση. Λοιπόν, αγωνιστικά αύριο πολύ δύσκολο θα προλάβουν και ο Φαμπιάνο και ο Πέρες να είναι στη διάθεση του Καλεγρηγορίου, οπότε θα πάμε σε αλλαγές. Ούτως ή άλλως θέλει να ανοίξει το rotation ο προπονητής του Άρη. Τη θέση του Πέρες είναι το πιθανότερο να πάρει ο Γιαννιώτας. Δηλαδή ο Γιαννιώτας με τον Λου στα άκρα και ο Νταρέ στο 10. Εντάξει, θα το δούμε αυτό. Είναι μία από τις επιλογές. Ο Καντεβέρη επιστρέφει, όπου αμέσως τόσο ήταν ο απόλυτος πρωταγωνιστής στην νίκη του Άρη απέναντι στον Όφη. Είναι ερωτηματικό το αν θα τον διατηρήσει τον Γκουαμέ στο αρχικό σχήμα ή θα επιστρέψει στην επιλογή του Καντεβέρε. Όπως αντιλαμβάνεστε, μωρό δεν υπάρχει στην εξίσωση, τουλάχιστον για να ξεκινήσει το αρχικό σχήμα ούτε στο αυριανό παιχνίδι. Η θέση του Φαμπιάνο θα πάρει ο Σούντμπεργκ με το δίπλα στο Ρόουζ. Δεν αποκλείεται να έχουμε αλλαγή και στα άκρα της άμυνας, δηλαδή να πάρουν χρόνο συμμετοχής και ο Τεχέρο με το Μεντίλ από την αρχή του παιχνιδιού.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, εντάξει,
1: το κακό Κώστα με τον Άρη είναι ότι εντάξει, τα μάτσα αυτά δεν απασχολούν και πολύ κόσμο όταν δεν έχεις και στόχο, όταν η χρονιά...
2: Με τον Άρη το βλέπεις, ο Άρης έχει καταφέρει να κάνει το εξής φέτος. Έχανε, μοίραζε πίκρα, τώρα κερδίζει και πάλι πικραίνει τον κόσμο γιατί σκέφτεται... Δες τώρα που αρχίσαμε και στρώνουμε, παίζουμε ένα καλό ποδόσφαιρο, δεν υπάρχει στόχος.
1: Τώρα δεν υπάρχει στόχος.
2: Ναι, δηλαδή έχει, είναι τρελό αυτό έχει, το. Ναι, με τον Άρη, από να το πιάσει το όλο θέμα. Λοιπόν, να κλείσουμε με κάποια μηνύματα. Ο φίλος ο Καραφλομπίλα από το Μόναχο, έτσι αγαπημένος μου, με έχει ιδιαίτερη αδυναμία. Λέει: Επιτροτές, εσείς δεν ήσασταν που στο καλό τρίμηνο του ΠΑΟΚ μιλούσατε για βιονικούς παίκτες Τάισον με η ΤΕ Κένι για την ομάδα του Λουτσέσκου. Όταν τους ξεζούμισε με δική του ευθύνη, ήρθαν να στραπάτσα. Το γνωστό πρωτοσέλιδο αργεί, λέει ο φίλος. Υπάρχει ένας φίλος της ΑΕΚ που κάνει λίγο, πώς το λένε, καζούρα με ένα μενού. Τι καθαρίζει η ΑΕΚ στο μενού από Κυριακή σε Κυριακή με Τετάρτη ενδιάμεσα. Και ο φίλος ο Μπιλ λέει ότι ο νέος στόχος της ΑΕΚ λέει είναι να βγάλουμε τον ΠΑΟΚ τρίτο. Το γράφει κάπως τέλος πάντων. Εντάξει, το να θέλει να κερδίσει κάποιος για όποιον λόγο δεν είναι κακό. Το κακό ξέρεις ποιο είναι, να παίζει για την ήττα. Άμα παίζει για την νίκη, δεν μπορεί να κατηγορήσει τον άλλον. Άμα θέλει να παίξει να κερδίσει κάποιον, δικαίωμά του να θέλει να παίξει να κερδίσει. Το θέμα είναι να μην κάθεσαι να χάνει καμιά φορά για να κερδίσει κάποιο άλλο από τη δική σου ήττα.
1: Το έχουν κάνει πολύ αυτό.
2: Έχουν γίνει διάφορα στο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο λίγο μετά τις 5. Βέβαια, μέχρι να σημείωθαμε εγώ εδώ, γιατί μετά.
1: Πού θα μεταφερθώ.
2: Τούμπα, 7.30 ώρα, ρε φίλε. Τούμπα.
1: Τι ώρα θα πας?
2: Πάω κάικ.

0: Πάω κατά τις
1: 6
0: και θα φύγω, ναι.
1: Εξικέ.
0: Ούτως ή άλλως μπαίνουμε αργά, το ξέρεις το γνωστό, τη διαδικασία.
1: Άρα 6 και θα φύγεις, οπότε εντάξει.
0: Ναι, και θα πάμε και λίγο να δούμε τι θα γίνει σε μια κρίσιμη αγωνιστική για ΠΑΟΚ και Ολυμπιακό. Αυτό είναι το μόνο διακύβευμα, να δούμε τι άλλο μπορεί να φέρει. Κλείνουμε, έχουμε τίτλους πολιτικών ενδύσεων με Χίλιο Έξαρχο. Ραντεβού και πάλι αύριο, να είστε καλά.
1: Γεια σας.
2: Η ώρα είναι 7. Ώρα να έρθει στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky.
3: Τρεις φρέντο εσπρέσο.
4: Lucky.
3: Τάκι.
4: Lucky 13.
3: Τάκι με λένε. Είμαι 43.
5: Ρε, θες γιατρό.
6: Αυτοκίνητο θέλω. Ξεκίνησε ο διαγωνισμός Lucky 13 στα For All. Κληρώνουν και αυτοκίνητο.
3: Η τύχη ευνοεί τους τολμηρούς. Εσύ δεν τολμάς να πεις τη μάνα σου να πιούμε μόνοι έναν καφέ. Αυτοκίνητο θα κερδίσεις.
7: Κύριε Lucky, έτοιμα.
3: Τάκης.
7: Κύριε Τάκη. Στα For All είσαι Lucky. Η τύχη δεν ευνοεί τους τολμηρούς. Ευνοεί όσους έρχονται For All.
2: Διαγωνισμός Lucky 13. 13 χρόνια στα For All είσαι Lucky.
7: Και ας σε λένε Τάκη.
8: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
9: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Αχίλλιος Έξαρχος. Σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, δίνοντας μάχη για τη ζωή της, νοσηλεύεται η μία από τις δύο 17χρονες που έπεσαν στο κενό από τον εκτόροφο πολυκατοικία στην Ηλιούπολη, σύμφωνα με το επίσημο ιατρικό ανακοινοθέν του Ασκληπιού της Βούλας. Για τη δεύτερη ανήλικη, ο διοικητής του νοσοκομείου σημείωσε ότι προσήλθε με ανακοπή και παρά τη συνεχής και εντατικές προσπάθειες που διήρκεσαν πάνω από μία ώρα, δυστυχώς δεν κατάφερε να επανέλθει και διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Άγρια επεισόδια και σκηνές πανικού εκτελήχθηκαν στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, όταν ομάδα αντιεξουσιαστών με κράνη και ρόπαλα επιτέθηκαν σε φοιτητές. Ελεύθεροι αφέθηκαν 39 προσεχθέντες, ενώ στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου διακομίστηκαν 6 τραυματίες. Ουκρανικό είναι το θαλάσσιο ντρόουν που εντοπίστηκε στη Λευκάδα πριν από μερικές ημέρες, όπως δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας, προσερχόμενος στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες. Οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν και τα διεθνή χρηματιστήρια υποχώρησαν σήμερα, καθώς οι αγορές αντέδρασαν στην εμπλοκή των συνομιλιών για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή και την επαναλειτουργία των στενών τρομούς. Ο επικεφαλής διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι η Ουάσιγκτον πρέπει να αποδεχθεί το τελευταίο ειρηνευτικό σχέδιο της Τεχεράνης, διαφορετικά οι συνομιλίες θα καταρρεύσουν. Σε 11 ένοπλες ληστείες σε τράπεζες, μια απόπειρα διάρρηξης ATM, κλοπές μηχανών και αυτοκινήτων, φέρεται ότι εμπλέκονται οι 6 άνδρες και 2 γυναίκες που συνελήφθησαν μετά τη ληστεία στην Τριθωρέα. Σε σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται ο 22χρονος Σταύρος Φλόρος μετά το ατύχημα που είχε στον Άγιο Δομήνικο, ενώ έκανε ψαροντούφεκο. Ο παίκτης του Survivor χτυπήθηκε από προπέλα σκάφους και υπέστη ακροτηριασμό στο αριστερό του πόδι από το γόνατο και κάτω, ενώ φέρει και σοβαρό τραύμα στον δεξιό αστράγαλο. Όλες οι ειδήσεις στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο Μετρόπολης 95,5. Ακολουθεί η εκπομπή Όλα Μέσα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
10: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
11: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
12: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
11: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
12: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
13: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
14: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
15: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
14: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Έμεινε ένας.
17: Ναι, εγώ είμαι!
16: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
17: Νιώθω λίγο
5: περίεργα.
18: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
19: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Τόνο σαλάτα, συσκευασία 2 τεμαχίων, 2,99 και με Lidl Plus 2,45. Τορτελίνι, 250 γραμμάρια, 1,34 και με Lidl Plus 1,19. Και απορριπαντικό πιάτων, 4 λίτρα, 2,62 και με Lidl Plus 2,15. Lidl, γιατί αξίζει.
20: Μηχανικέ, ξεκινάμε τα μπετά στο υπόγειο.
21: Το σκυρόδαμα σήμερα θα περιέχει Πένετρον Admix της Πένετρον.
20: Άρα, τέλος οι μεμβράνες και τα μπαλώματα. Στεγανοποίηση από μέσα.
21: Σωστά. Χρόνια χρησιμοποιείται η Πένετρον στα μεγάλα έργα, παρέχοντας προϊόντα κρυσταλλικής δράσης και για στεγανοποίηση υφιστάμενων κατασκευών. Πένετρον. Για έργα που αντέχουν στο χρόνο.
22: Αντέχεις. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ Χαμηλών Τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
23: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
24: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
25: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ, Stare EMI, με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση, αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Stare EMI, The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely,

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέω με τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το βάλε! Το βάλε! Το αποκάρφωμα!
2: Κυρίες και κύριοι, αυτό δεν ήταν pick and roll, ήταν επιστήμη!
1: Τρελάνε μας!
3: Τρίποντο! Τρίποντο!
1: Μεχάρα μου!
4: Το Final Four ξεκινά πιο δυναμικά από ποτέ, γιατί έχει την ενέργεια της ΔΕΗ και ίσως και τη δική σου. Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε 10 διπλά εισιτήρια για τους αγώνες Final Four, 20 EuroLeague TV Passes και πολλά συλλεκτικά δώρα EuroLeague. ΔΕΗ, επίσημος χορηγός της EuroLeague.
5: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
6: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
7: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό, τώρα μόνο 4,99. Και μπανάνες τσικίτα το κιλό, τώρα μόνο 1,49. Και επιλεγμένοι καφέδες Nescafé Mixes, 35% φθηνότερα.
6: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Και από την Παρασκευή 15 Μαΐου και πάλι κοντά σας στο Πευκοχώρι και στη Φούρκα Χαλκιδικής.
8: Μαστρο Θανάση, θέλω οριστική λύση με τη μόνωση στην ταράτσα.
9: Κύριε Νίκο, αυτό που ζητάς είναι η Παλαντιέν SBS από την B2Line. Ελαστική ασφαλτική μεμβράνη που αντέχει από τον έντονο καύσωνα μέχρι και στους μείον 20 βαθμούς Κελσίου. Ακολουθεί το σπίτι σε κάθε του κίνηση χωρίς να σκάει ποτέ.
8: Δηλαδή για πόσα χρόνια θα μείνω ήσυχος?
9: Τι στρώνουμε και ξενιάζεις οριστικά? Σκέψου ότι μπορείς να πάρεις μέχρι και 15 χρόνια εγγύηση. Και μιλάμε για εγγύηση, όχι προσδόκιμο ζωής.
8: Παλαντιέν SBS από την B2Line. Καινοτομία στη μόνωση που αντέχει.

0: Αθλητικό Μετρόπολης.
1: Έκτακτη επικαιρότητα.
2: Το ερώτημα είναι αν
0: ο Κώστας Παπαζαφυρίου,
2: μετά και πώς ακούσαμε σήμερα, θα ιδρύσει τελικά κόμμα ή όχι. Πάντως δεν τον ακούσαμε να μιλάει σαν ένας πολιτικός ο οποίος θα παραμείνει στον πάγκο.
3: Νομίζω πως
0: ο Κώστας Παπαζαφυρίου,
3: ως ενεργεία πολιτικό αρχηγό που μας παρουσίασε μια πλατφόρμα ενός νέου κόμματος, μας παρουσίασε επίσης μια συγκεκριμένη ιδεολογική θέση και μια συγκεκριμένη πολιτική κατεύθυνση.
0: Ακολουθεί πολιτικό τρέιλερ. Η Σμαράγδα Μπασάκου,
4: που όποτε βλέπει τι φόρους πληρώνει, αναρωτιέται αν αξίζει να δουλεύει.
0: Και ο Κώστας Βαραγιάννης,
4: που στον ΟΑΕΔ τον ξέρουν με το μικρό του. Ο Γιώργος,
5: κύριε Μπούζας,
4: που μετά τις 20 του μήνα δεν του μένει μία.
6: Ο Κυριάκος Τωμαίδης,
4: που μετά από δύο διαρρήξεις αποφάσισε να μετακομίσει.
0: Το Δημοσθένη Βαρδάκη,
4: που απολύεται από το στρατό σε δύο μήνες και δεν έχει ιδέα τι θα κάνει μετά.
0: Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος,
4: που παρόλο που άλλαξαν κλειδαριές κοιμούνται με τα φώτα ανοιχτά. Θέλουν χαμηλότερους φόρους. Νέες καλύτερες δουλειές. Περισσότερη ασφάλεια. Πολιτική αλλαγή τώρα.
0: Μπορεί κάποιος να ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε.
4: Ψηφίσουμε
0: παρέμβαση ο Κώστας Παπαζαφυρίου.
7: Τώρα με το κουκουέ. Υπάρχει λύση στο δρόμο της ανατροπής.
0: Παρέμβαση.
8: Αριστερά στα FM.
9: Έλα το να φύγουμε, άσε να παίξει μουσική δύο ώρες.
10: Νέος πολιτικός φορέας λοιπόν.
9: Ρε χαιρέτα ρε τον κόσμο να φύγουν.
10: Ε, χαιρέτα μωρέ, όλο αυτό λέμε, 7 μήνες χαιρέτα και χαιρέτα. Άσε να μας διώξουνε μωρέ. Άσε να μας βγάλουν από το στούντιο.
9: Άμα δεν συγκρίνω να ανάβει είναι τηλέφωνο κατευθείαν.
10: Ποιο?
9: Εκεί τα πράσινα μαζί είναι κόκκινα, ναι.
10: Ας πάρουνε, δεν
9: μας. Σήκωσε το.
10: Ε, το σκώσε, ναι, δεν κρύβω, δεν κρυβόμαστε.
9: Ναι, δεν μπορούμε να κρυφτούμε.
10: Τι να κρυφτούμε.
9: Αν μιλάει για τον εαυτό μου, γιατί εσείς είστε λάτρος. Αλλά δεν μπορούμε.
11: Μιχαλάκη, καλησπέρα.
9: Καλησπέρα Γιώργο.
11: Καλησπέρα. Όρθιο συνέχεια,
9: δεν φαντάζεσαι, πάνω σου.
12: Τι είναι ο Γιάννη, πώς είσαι, όλα καλά?
10: Καλά είμαι αγόρι μου, καλά.
13: Εσύ Γιάννη κουπιδάς.
10: Όπα. Σύστολα.
9: Ασύστολα.
11: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Γεια σου Γιώργο.
11: Καλησπέρα
14: σε... Η αθλητική επικαιρότητα χωρίς Γιώργο Μπούζο, αλλά προσωπικά εμάς δεν μας λείπει καθόλου. Τι να μας λείψει, το καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα.
10: Όντως τώρα έχουν υποθεί αυτά. Όπως λέει και ο Λιάπης, όντως τώρα. Έχουν, αυτό φαντάζομαι είναι κασέτα, έτσι το κάνετε πλάκα.
9: Δεν μπορεί να έχει
10: υποθεί. Έχουν υποθεί αυτά εδώ.
9: Δεν μπορεί να έχει υποθεί αυτά. Πάρτε στο Ιωτοβουλίο Ρέδι. Κατευθείαν, κατευθείαν. 6973 το παλιό.
10: Τι ωραία, ρε φίλε.
9: Τι ωραία.
10: Τι ωραία. Αυτό δείχνει αυτό, τη δημοκρατία του αυτού του ραδιοφώνου.
9: Δεν χτυπάει ποτέ το τηλέφωνο.
10: Έτσι. Ο καθένας...
9: Ότι μια φορά.
10: Ναι, εμείς έτσι κι αλλιώς έχουμε το μανδύα τη χιουμοριστική εκπομπή, οπότε μπορούμε να λέμε ό,τι θέλουμε.
9: Μέχρι ένα όριο.
10: Εντάξει, μέχρι ένα όριο δεν πάμε να βρίζουμε.
9: Είναι σάτυρα, έχει όριο.
10: Είμαστε ράδιο Αρβίλα, ας πούμε. Βάζουμε τους δικούς μας όρους, όπως ο Αντώνης Κανάκης.
9: Κυρίως.
10: Και πρέπει να πούμε τον Παύλο Ανδρώνη ότι κοίταξε. Παύλο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εμπιστοσύνη. Για το δύο ώρα αυτό μας έχει δώσει.
9: Καλά, περιμένω.
10: Θα ξεκινάμε όμως μέσα Νοεμβρίου και θα τελειώνουμε λίγο πριν τον Απρίλιο. Όπως η ράδιο Αρβίλα.
15: Τα ζώα! Τα ζώα! Σας έλεγα ζώα και γκρινιάζατε! Γκρινιάζατε! Δεν σας έλεγα για κανένα λόγο. Σας αγαπούσα. Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κοροϊδεύαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν. Λέω να κάνω άλλο λόγο, σας αγαπούσα. Αλλά ψηφίσατε ανθρώπους οι οποίοι σας κοροϊδεύαν, σας πρόδιδαν, σας ενέπαιζαν.

0: είναι εξόρθωμα, να ξέρεις. Πλέον είναι κάτι το οποίο δεν επιδέχεται αμφισβητήσεως.
1: Να τα ακούσει δεν ανδρώνεις αυτό. Δεν παίζουμε εδώ πέρα. Επιχείρηση είναι.
0: Ποιος είναι δίπλα μας? Παύλος Ανδρώνης. Ήταν τουλάχιστον. Αλλά εμείς είμαστε εδώ.
2: Όχι, δεν έχει Άρη την εμπιστοσύνη.
0: Κοίτα, θα σε ακούσω γιατί μάλλον έχεις καλύτερη πληροφόρηση. Δηλαδή...
2: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο.
0: Και δεν είναι τυχαίο.
2: Όχι, δεν είναι τυχαίο. Τίποτα δεν είναι
0: τυχαίο. Και δεν είναι τυχαίο. Και δεν θέλω να επιταψιλεύω επί του συγκεκριμένου. Θα προχωρήσουμε διότι είναι μια μέρα πολύ σημαντική αυτή. Πολύ σημαντική, είναι Τρίτη. Ναι. Θα σοκαρώ. Γιατί είναι σημαντική? Γιατί κατά πάσα πιθανότητα αύριο δεν έχουμε κουμπί.
2: Κατά πάσα πιθανότητα, ναι.
0: Βρισκόμαστε δηλαδή πού? Οριακά σε ένα ημιτέλος της εβδομάδας.
2: Τι ποσοστό βάζεις δηλαδή, να μην έχουμε αύριο?
0: Τώρα ρε φίλε, παίζει πάω κάκα. Κάνουμε εμείς κουμπί. Να είμαστε εδώ με τον Ζαΐρη, τριάδα.
2: Δύσκολο.
0: Τι πιθανότητες δίνεις?
2: Δύσκολο. Δεν έχουμε και.
3: Χαίρομαι που κλείνουν το κανάλι 67. Κλείνουν και τον τάφο τους.
0: Κλείνουν
3: και τον τάφο τους.
0: Φασισμός.
3: Κλείνουν. Φασισμός. Προδοσία.
0: Εσχρή.
2: Οι δυο.
0: Θα έχει ενδιαφέρον όμως να γίνει μια μετάδοση αύριο να είμαστε εμείς εδώ στο στούντιο. Στο ΠΑΟΚ.
2: Άστε το Γιώργο που ξέρετε του ΠΑΟΚ.
0: Τι.
2: Ποιο εμπειρος είναι, να ξέρει, να τα πει. Εμείς θα τα πούμε την Πέμπτη.
0: Λερώθηκες πάλι?
2: Όχι, όχι.
0: Έτσι, όχι.
2: Να δούμε, είδα να νόμιζα τρύπησε μπλούζα, αλλά δεν μπορεί να τρύπησε μπλούζα.
0: Ούτε μπλούζα δεν μπορούμε να τρυπήσουμε. Ούτε για όρθιο.
2: Πορτοκαλάδα δεν μπορεί να
0: πει. Ούτε για όρθιο δεν τρυπάμε.
2: Όχι, τι έγινε, κόκκινη.
0: Παπαπέτρου.
2: Ο Μεονγκά, Πανσεραϊκός. Ανάστατες στις σέρες για δύο λόγους. Για την κόκκινη του Πανσεραϊκού τώρα από το 18.
0: Και για τον Ακύλα.
2: Και για τον Ακύλα το βράδυ, στον πρώτο ημιτελικό.
0: Είναι σοκαρισμένη όλη η κοινωνία των σερών.
2: Κάτσε να δούμε τι έγινε. Νόλε, τώρα την έβγαλε ο Παπαπέτρου και έφυγε. Κάτσε να δούμε. Είναι κόκκινη.
0: Έκανε και κάτι άλλο.
2: Μετά σηκώνει το.
0: Κάτσε ρε φίλε.
2: Δεν μου φαίνεται ρε φίλε για κόκκινη. Δεν πέφτει με τα δύο σίγουρα. Όπα, μισό λεπτό λέει.
0: Μισό λεπτό.
2: Το φωνάζει το βάρ. Έλα ρε φίλε τώρα. Δεν μπορεί να βγάλει κόκκινη το λεπτό.
0: Περίμενε.
2: Τόσο αν σηκώνει μετά το πόδι, αλλά. Μια φορά το δείξει και το Νόβα. Ευχαριστούμε.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, μεταφέρουμε τις σκηνές από την αναμέτρηση του Στάδιο Τρυπόλεως με τον Πανσεραϊκό. Με το σαφές πλέον ενδεχόμενο πολύ κοντά να δούμε κόκκινη κάρτα, εκτός αν κληθεί στο βάρο ρέφερι της αναμέτρησης.
2: Δεν νομίζω να την πάρει πίσω κάτι.
0: Όχι, όχι. Η μπάλα περνάει από τα πόδια, γι' αυτό το κρατάει ψηλά. Εδώ διαβάζουμε 1000 στην αναγνωσία.
2: Κρατάει ψηλά, ναι. Πάει, σηκώνει το πόδι προς το γόνατο.
0: Εδώ.
2: Το λέει μάλλον. Εγώ λέει το πήρα πάνω μου.
0: Λοιπόν. Ξεκάθαρα. Διαμαρτύρονται οι παίκτες των
2: Έξαδος ο κύριος Κασίας προφανώς τώρα όλοι οι ανάστατες.
0: Στα κουπλιά είναι στους 40 μάρτυρες, είναι ο κόσμος ανάστατος. Στέλνουν μηνύματα από το κατακονόζιο ότι έρχονται από εδώ. Είναι κλειδωμένα παιδιά. Εδώ καιρό είναι κλειδωμένα, δεν είναι. Ο παίκτης του Αστέρα Τρίπολης τώρα εδώ ίσως να. Έχει να κουτσένει. Θα το έλεγε κανείς.
2: Ναι.
0: Δυσκολεύεται στη βάδιση. Ωστόσο δεν βλέπω βάρο.
2: Όχι, με 10 παίκτες. Με 10 παίκτες. Πανσεραϊκός για 70 και πλέον λεπτά.
0: Ο Μαγκά, έλα, αγόρι μου, βγες έξω.
2: Έτσι σου λέει, Παπαπέτρου, βγες έξω.
0: Βγες έξω, αγόρι μου, έλα. Ρε, βγες έξω! Το μεταφέρουμε.
2: Ναι, όχι, γιατί έχουμε και play out σήμερα. 8 αγωνιστικό.
0: Καλησπέρα, Παναγιώτη μου, τι κάνεις?
4: Καλώς τον Γιώργο μου, καλώς.
0: Τι είσαι, πώς είσαι?
4: Καλά, Γιώργο μου, όλα καλά.
2: Άμα τον πάρουμε τώρα το. Όχι τώρα, άστο τώρα. Τώρα μπορεί να το έχει κάτι. Πιστεύω ότι αν πάρουμε αύριο τον Παναγιώτη του Βαρούχα, κάνουμε το μεσημέρι το 1-3 εμείς, ρε παιδί μου. Σε πάρει ο Γιώργος Μπούς και σου πει δεν μπορώ, έλα με τον Γιάννη να κάνεις εκπομπή. Ενημερωτική. Πρέπει να έχει πάθει την Αλήνη θλάση, ξέρω ότι έπαθε.
0: Ενημερωτική εκπομπή.
2: Λοιπόν, και βγάλουμε τον Βαρούχα και το πούμε, κύριε Βαρούχα, τι έχετε να πείτε για την αποβολή του Πασαραϊκού? Πιστεύω. Κατά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό θα πει δεν την έχω δει.
0: Δεν
2: το έχω δει. Ναι, δεν είδα τα παιχνίδια.
0: Γιατί τέτοια επίθεση στο πρόσωπο του Παναγιώτη?
2: Πιστεύω Τρίτη, σήμερα Ραστόνι, καλός καιρός, καλοκαίρι, καλοκαιρία.
0: Καλοκαιρία.
2: Ναι, καλοκαιρία. Έτσι που
0: καλοκαιρία Ελληνίδου.
2: Ναι, δεν νομίζω ότι τώρα ο Παναγιώτης Βαρούχος είναι στο σπίτι του τώρα και κάθεται και βλέπει.
0: Είναι εδώ και το έχει και το κάνει μπρος πίσω με την τέτοια.
2: Ναι. Και μιλάει με Λανουάν.
0: Στεφάν! Στεφάν. Ουίλε, τα αρκετά ροχά.
2: Όχι, με τη φωνή θα τον κάνεις, όπως κάνει. Καλησπέρα, όπως μιλάει.
0: Καλησπέρα, Λούζα Φρίς Μελάς.
2: Ζαμέ.
0: Ποιος παρουσιάστηκε. Νομίζω ότι πιο σημαντική ήταν η προσθήκη του Ζαφίρ Μελά παρά του Ζαφίρ. Για να μπορέσει μια ζωή να γεννηθεί. Θα πω ότι ήταν πολλά τα χρήματα. Δηλαδή το μυαλό μου πάει στον

0: στο Ζαφύρι Μελά κατευθείαν. Γιατί αν ο Ζαφύρης, ο παίκτης, ο Χρήστος Ζαφύρης είχε έρθει στον ΠΑΟΚ με 8 εκατομμύρια, μπορεί τόσος δώρος να μην γινότανε. Με 7, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το 12 ίσως αποτελεί και ένα. Μια λογχεύη ίσως τις σκέψεις και των φίλων του ΠΑΟΚ που λένε: φίλε, 12 χαρτιά δώσαμε. Και φέτος τουλάχιστον, γιατί λέει, ακούω αυτό το τρομερό ότι τον παίκτη θα τον κρίνουμε του χρόνου. Εντάξει, παιδιά.
1: Εντάξει.
0: Θα κρυθεί, ναι.
1: Okay.
0: Όταν όμως δίνεις 12 εκατομμύρια για μία μεταγραφή.
1: Την κρίνεις άμεσα.
0: Ενέρεση,
1: ναι. 12 είναι.
0: 12 χαρτιά έδωσε. Δεν έδωσε 500 χιλιάρικα.
1: Έτσι.
0: Δεν έδωσε 800 χιλιάρικα, πες. Αγόρασε παίκτη. Έτσι. Αγόρασε τον Χρήστο Ζαφύρη για να κάνεις το pitbull, το τέτοιο, το λυκόσκυλο και τα συναφή. Του χρόνου μπορεί να κάνει μάγια. Του χρόνου. Μπορεί να, και να κάνει παπάδες.
1: Βέβαια.
0: Αλλά φέτος τα 12 δεν τα δικαιολόγησε.
1: Όχι.
0: Μπορεί να μην γίνεται αρεστό αυτό που λέω. Έτσι. Αλλά είναι η άποψή μου. Και νομίζω ότι.
1: Καλά κάνεις και τη λες.
0: Ναι, και νομίζω ότι αυτό αποτελεί περισσότερο μορφή στον τρόπο με τον οποίο διαχειρίστηκαν αυτά τα χρήματα παρά στην απόκτηση ποδοσφαιριστή. Μπορεί ένας προπονητής να κρίνει ότι. Κωστή Στραπτόπουλος, θέλω να πάρει τηλεφωνικά του σκόσου εδώ. Πίσω, τώρα,
1: ναι, έλα, πάρε.
0: Έλα!
1: Έλα, έλα μου.
0: Έλα, Κωστή.
1: Προγνώση.
0: Την έρευνα στην εκπομπή. 7 η ώρα συνήθως έχω εκπομπή.
1: Συνήθως.
0: 9. Τρομερό, θα σε πάρω εγώ μετά. Ναι, θα έρθω. Εντάξει, μιλάμε. Αυτή είναι το ραδιοφωνό που σε φαντάστηκες.
1: Και καλό και κακό, γιατί σε κάλεσε κάπου μετά για να παραστείς που θα πας, λογικό. Και το αρνητικό είναι ότι δεν ξέρετε ότι κάνεις εκπομπή 7-9.
2: Τι κάνει αυτό το παιδί,
1: Ναι. Δηλαδή, αν ήξερε γνώση, θα έλεγε δεν τον μπαίνω τώρα. Ναι, τι έγινε.
3: Δώσε εδώ στο χειριστήριο.
1: Το βάλουμε, ανοίξουμε.
0: Τέλος πάντων, για να κλείσω με το κομμάτι του Ζαφύρη για να πάμε στα θέματά μας.
1: Γιατί έχουμε φοβερά θέματα.
0: Γιατί είχαμε ξεκίνησει όλη κουβέντα από τον Ζαφύρη το Μελά, τον οποίο τιμώ. Σε τον είδα και πέρσι σε φοβερό σχήμα. Ναι. Αυτό οφείλω να το επισημάνω. Σε ένα Σάββατο βράδυ. Είχα τη φαϊνή ιδέα μαζί με ένα φίλο και κουμπάρο, ενδεχομένως έναν του κουμπάρου, εν πάση περιπτώσει, να πούμε: δεν πάμε να δούμε Χρυσοχοίδη Ζαφύρη Μελά.
1: Το Σκορπιό.
0: Άστο.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι. Άστο.
1: Ζαμέι μόνο και Χρυσοχοίδη.
0: Άστο, ρε παιδί μου,
1: και
0: σου
1: ιδέο.
0: Λέω. Σου λέω άστο.
1: Μάλιστα, το αφήνω.
0: Μαζί στην πίστα να λέει ο ένας μαύρο, να λέει ο άλλος.
1: Άσπρο.
0: Άσπρο εγώ, μαύρετσι.
1: Κουρκούλης. Και δείχνω τη μεγάλη μου κλάση. Σαν το Λούκας Ποντόλσκι βγαίνω και εκτελώ.
0: Λούκας Ποντόλσκι.
1: Λούκας Ποντόλσκι.
4: Οποίος... Ζαμέ, τι κάνουμε για σένα. Καλησπέρα, χρόνια πολλά, με υγεία. Πώς είσαι?
5: Καλησπέρα, χρόνια πολλά.
1: Γεια σου, ρε Ζαμέ, γιγάντα.
0: Ζαμέ, μορφάρα.
1: Ζαμέ, μορφάρα.
0: Μορφάρα, γεια σου, μάνα Σαλονίκη. Δηλαδή...
1: Ζαμέ μου δίνει την αίσθηση, νομίζω και κάπου. Είχε ακούσει την άλλη φορά, τον είχα ακούσει μια φορά. Είναι ο τύπος ο λαϊκός, ο οποίος πηγαίνει στην Καλλικράτεια, ξέρω εγώ, στο εξοχικό σου, νομίζω κάπου εκεί πέρα. Στα Σύλλατα, στα Γεωπονικά. Σηκώνει το πρωί ελληνικό, αυτά τον κήπο και είναι δίπλα στο διπλανό ο. Ο Ζαμέ.
0: Έκανε τέτοια εντύπωση.
1: Ναι.
0: Εγώ τον είχα για πρέσβη.
1: Όχι, σορτσάκι.
0: Εγώ την πρώτη έτσι που τον ακούς, λες την πρώτη φορά. Λες είναι ο πρέσβης της Φιλανδίας.
1: Όχι. Ντοματούλες, αγκουράκια, ιστορίες εκεί, τη μουσική του.
0: Στη Βεριά.
1: Βεριά, εκεί πρέπει να είναι. Ο Ζαμέ. Στη Βεριά πρέπει
0: στα
1: να.
0: Στα Γεωπονικά.
1: Γεωπονικά.
0: Μπράβο.
1: Ναι.
0: Ή στα Μικονιάτικα.
1: Ναι.
0: Και κατέβασμα παραλίας με την ερυχή την παραλία.
1: Ό,τι καλύτερο.
0: Που περπατάς 20 λεπτά και είναι μέχρι τη γάμπα το νερό.
1: Έτσι.
0: Και λες δεν μπορεί, θα βαθύνει το.
1: Πάρα πώς λέγεται, κάτσε εκεί που μας πήγαινε ο πατέρας μου μικρούς. Είχε βρει και εκεί ένα ωραίο μέρος. Αχ, πώς λέγεται.
0: Ζωζόπολη.
1: Ζωζόπολη.
0: Oh.
1: Ζωζόπολη. Ζουμερή, νεανικότατη, σφίζει από,
0: από ζωή.
1: Γεμάτη για επιλογές.
0: Θα τη χαρακτήριζε τη Σοζόπολη ως ένα μικρό Μονακό.
1: Ναι, είναι διαμαντάκι. Εγώ θα το έλεγα και μικρές Μπαχάμες. Χωρίς ως υπερβολής.
0: Χωρίς, ναι. Την καλησπέρα μας στο Freeport.
4: Τι τον έχεις κάνει τον Ζαφύρη, φίλε, τι παρουσίαση του έχεις κάνει?
1: Του έκανα, γύρω καλή. Μόνο εσύ να κάνεις.
0: Το ψωμί σου είναι αυτό.
1: Κάτσε, δε Γιώργο, θα πάρεις την κρέμα, εμείς τι είμαστε.
0: Είναι τύπος ο Ζαμέ, τον οποίο μπορεί να το δεις με μαγιό, παραλία, σβάν.
1: Χρυσή καδένα.
0: Χρυσή καδένα, ναι. Όχι, γιατί είναι ταπεινός.
1: Σταυρό, ρε παιδί μου.
0: Σταυρό, ναι. Κομμένο κολατσιό, τέτοιο με αγκουράκι, τέτοια τσιπουράκι.
1: Τσιγάρο.
0: Χωρίς,

0: Τσιγάρο. Καπνίζει, δεν καπνίζει, ζαμέ. Πρέπει να καπνίζει. Τα μουσούδια του είναι για, για καπνιστή.
1: Όχι, όχι. Κάνει μπλου, κάνει. Άικος.
0: Όχι, αποκλείεται.
1: Άικος κάνει ζωή.
0: Αποκλείεται. Άφιλτρο, καλό, καρέλια, κασετίνα.
1: Κάνει, πώς το λένε, μπλου βατόμουρο κάνει.
0: Δύσκολα. Ζαμί και μπλε βατόμουρο δεν υπάρχει.
1: Είναι τρομερό.
0: Είναι ντροπή.
1: Εικόνα τώρα, μαζό το οποίο είναι, όχι μπιλαμπόγκ κατά το δεν κοίτα τα τέτοια.
0: Ναι. Έλα και μπιλαμπόγκ σιγά μην είναι και...
1: Λοιπόν, μαζό, σπίτι χρυσό, τυρόπιτα.
0: Ναι.
1: Τυρόπιτα, μαγιό, μπλούζα, mm-hmm. μπλούζα λευκή από πάνω, στο τσιγάρο, καπέλο, καπέλο έξω από την, έξω από την ομπρέλα, σέρια στη μέση και να βλέπει πέρα τη θάλασσα και να ψιλοτραγουδάει μόνος του, ας πούμε. Δηλαδή να κάθισε δίπλα, για σου μόνο Ζαλονίκη, για σου νι... και εσύ να κάθισε δίπλα και να μερακλώνεις με. Κάνε μας ένα μέσα για τσίπουλο μου.
0: Τι ωραία, ρε.
1: Αγγιδά στη γυναίκα σου με ωραίο τρόπο. Πάνε φέρει ένα μέσα.
0: Ωραίο τρόπο.
1: Που το παίζουν όλοι, όλοι οι μάκες που το παίζουν. Πάνε φτιάξε ρε σούλα ένα μέσα να πούμε να μην. Και όταν γυρνάνε στο σπίτι.
0: Πάνε ρίθμι χαλάκι να κάτσουμε να πούμε δύο αντρικά. Βάλε και τα παιδιά να βλέπουν και τηλεόραση να κάτι να έχουμε την ιστορία.
1: Και πάνε και εσύ μέσα να πούμε και κουβέντες ανάτρες.
0: Πάρε τη Στέλλα εσύ και πάτε να πείτε καφέ και τα πείτε τα δικά σας να πούμε.
1: Και είναι οι ίδιοι που γυρνάνε σπίτι και τρώνε κάτι σουτάρες, κάτι σούτια τρώνε. Οι ίδιοι είναι ακριβώς. Την αγάπη μας Ζαφυρίμελα. Αγάπη μας Ζαφυρίμελα. Κάτι άλλο σε Ζαφύρι έχουμε. Ο Σαμολαδάς τι ήτανε.
0: Ζαφύρις Ντούρος.
1: Ο Σαμολαδάς τι ήτανε.
0: Ζαφύρις. Αλλά μεγαλύτερο από τον Ζαφύρι τον Ντούρο. Τον πυροβολητή τη Ρόδου. Τον εκπορθητή θα έλεγα της.
1: Σε Ζαφύρι, σε Ζαφύρι. Ζαφύρε! Βάλει μια Ζαφυρένια, ρε φίλε. Τόσο πολύ τον αναφέραμε. Που είναι το αγαπημένο σου. Που το με αυτό ξυπνήσω ο Λευτέρης Χατζηπαντελίδης.
0: Ζαφύρι.
1: Το θείο μου το λένε. Ζαφύρι. Βοηθάει, βολεύει. Ζαφύρι.
0: Ναι.
1: Άλλο το Ζαφύρι δεν μου έρθει στο μυαλό. Ο Ζαφυρίου.
0: Ο ποδοσφαιριστής. Αχιλλέας ήταν και ο
1: είναι εντάξει, αλλά δεν Ζαφύριου, έχει επώνυμο.
0: Ναι.
1: Αυτά τώρα. Θα πάμε σε διάλειμμα. Και θα επανέλθουμε Δημήτρη γιατί έχουμε τελειτή αθλητικών ειδήσεων. Θα πούμε με Λίσσα. Θα πούμε με Λίσσα στην επικαιρότητα και ο Γιάννη Τσερβίνη Ανάστατο. Είσαι πραγματικά σοκαρισμένο. Βλέπω Ανάστατο.
0: Όχι, δεν είναι.
1: Όχι, άσε το, αν είσαι Ανάστατο είναι.
0: Έχω ανακοίνωση.
1: Εδώ στο.
0: Θα τη διαβάσουμε τα αναλυτικά. Απλά να ενημερώσουμε τώρα στι 7.30 ώρα ότι η Παέρακλη ανακοινώνει την έναρξη συνεργασία με τον Βάλτερ Ματσάρη.

0: Παζάρι!
1: Όχι, κακό, δεν. Ναι. Κάτι καλύτερο από σένα. Ναι. Παζάρι, τώρα.
0: Παζάρι! Παζάρι!
2: Πάμε σε διάλειμμα και βάλουμε.
1: Ή το άλλο. Βρε καβάνι.
2: Βάνι.
1: Βρε. Α, δεν το πω τώρα.
2: Πάμε σε διάλειμμα. Ναι.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Βάλτερ Ματσάρη έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή πριν από λίγο. Η Κιανόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό για 1+1 χρόνια. Στο κάδρο του ΠΑΟΚ μπαίνει το όνομα του Βίτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο δικέφαλος είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον 28χρονο βραζιλιάνο αμυντικό μέσο της Μπράγκα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Στο παιχνίδι της απόκτησής του βρίσκονται ακόμη η Ατλέτικο Μινέιρο από τη Βραζιλία, αλλά και η Αλ Σαμπάμπ από τη Σαουδική Αραβία. Η ΠΑΕ Άρης εξασφάλισε αδειοδότηση.

0: κίνηση για την επόμενη σεζόν, καθώς ενημερώθηκε σήμερα ότι ο φάκελος που κατατέθηκε στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ εγκρίθηκε χωρίς παρατήρηση. Σε εξέλιξη είναι η 8η αγωνιστική των play-out που θα κρίνει πολλά στην μάχη της παραμονής στην Τρίπολη. Ο Αστέρας φιλοξενεί τον Πανσεραϊκό που αγωνίζεται με 10 παίκτες. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός υποδέχεται την ΑΕΛ, ενώ στη Λεωφόρο η Κηφισιά αντιμετωπίζει τον Ατρόμητο στη μοναδική αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική πίεση, αφού και οι δύο ομάδες έχουν ήδη εξασφαλίσει την παραμονή τους. Αύριο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα play-off με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 7.30 την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τα βλέμματα στρέφονται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League. Για τα play-off 5-8 ο Άρης θα αντιμετωπίσει αύριο στις 5 στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο. Στο μεταγραφικό μέτωπο, δημοσίευμα του Transfer Feed υποστηρίζει πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, με τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ να επιθυμεί επιστροφή στη Super League. Στο μπάσκετ, ο Νίκος Μπουντούρης έκανε την αποτίμηση της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ μετά την αποχώρησή του από τη θέση του General Manager της ΚΑΕΣ. Στη δήλωσή του υπογράμμισε πως φεύγει χωρίς πικρία, εκφράζοντας το παράπονο του για την απουσία Ομόνοιας, όπως τονίζει στον σύλλογο. Η ισπανική μάρκα αναφέρει πως η Βαλένθια έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με φόντο το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή παρουσία του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο γήπεδο. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως η φιέστα για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της Γενικής Ομάδας Ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Τέλος, η Σεβίλη βρίσκεται ένα βήμα πριν από την αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος. Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, υπάρχει καταρχήν συμφωνία για την πώληση του συλλόγου, με τον Σέρχιο Ράμος να έχει ενεργό ρόλο στις εξελίξεις και το συνολικό ποσό της συμφωνίας να φτάνει τα 450 εκατομμύρια ευρώ. Έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχωρεί αυτή την ώρα ο πρόεδρος της Ρεάλ, Φλωρεντίνο Πέρεθ, μετά τις τελευταίες εξελίξεις και τα επεισόδια στα αποδυτήρια της ομάδας. Όλη η δισιογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
1: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
2: Ε?
3: Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
5: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στοίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: του παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
9: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
10: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
11: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
9: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Εξέλιξη. Όχι στα λόγια. Στην πράξη. Όχι στο μέλλον. Εδώ και τώρα. Νέο Kia Stonic. Με τολμηρή σχεδίαση. Νέους κινητήρες Turbo 100 και 115 ύπων στην έκδοση Hybrid και στάνταρτο σύστημα τηλεματικής Kia Connect. Γιατί στην Kia η εξέλιξη είναι η δύναμή μας. Νέο Kia Stonic. Move your own way. Με 19.990 ευρώ.
13: Kia Velmar. Στη Θέρμη Θεσσαλονίκης. Auto Ellas Group.
14: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο, άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Αργύρι μου, γιατί πας με 20? Θα μας περάσει και το ποδήλατο.
16: Κάνω eco-driving. Θα κρατήσω το ρεζερβουάρ μέχρι το καλοκαίρι. Κάθε χιλιόμετρο που γλιτώνω θα είναι μια μικρή νίκη. Ένα όρατο τρόπαιο. Ένα κομμάτι θριάμβου.
15: Αργύρι μου, μην το κάνεις τραγωδία. Παίζουν fuel car κληρώσεις στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
16: 2.000 ευρώ συνολικά σε καύσιμα για 20 τυχερούς κάθε εβδομάδα.
15: 5 τυχεροί ανά ημέρα στις fuel car κληρώσεις. Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10.30 το βράδυ μόνο στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Αργύρι, μην τρέχεις!
17: Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
18: Κάθε καινούργια αρχή έχει σημασία. Μία όμως κάνει τη διαφορά. Ανώτερες σχολές Δέλτα. Η εφετηρία που σου δίνει προβάδισμα στην επαγγελματική αποκατάσταση. 100 ειδικότητες για να επιλέξεις και να εκπαιδευτείς σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Να έρθεις σε επαφή με περισσότερες από 4.000 συνεργαζόμενες εταιρείες.
19: Κάνε την εγγραφή σου έως 31 Μαΐου και εξασφάλισε προνομιακή τιμή στα δίδακτρα. Σχολές Δέλτα. Θεσσαλονίκη, Ερμού 45. Τηλέφωνο 2310-2263-18.
20: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πάω ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
21: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
22: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Πάμε λίγο στο Ρίτζι της Καζίνο Θεσσαλονίκη που πριν από λίγο έσκασε το παρακάτω jackpot. Thunder and Lightning Huge Dollar Storm. Το Progressive Slot Machine Dollar Storm σάρωσε τα πάντα στο Ρίτζι της Καζίνο Θεσσαλονίκη και μοίρασε 290.537 ευρώ μετρητά σε ένα super winner. Απίστευτο ποσό. Ποιος ήταν ο επόμενος νικητής? Βρες όλα τα τρέχοντα jackpot στο thessaloniki.regencycasinos.gr. Όλα μέσα με Γιάννη Τσερβίνη και Μιχάλη Σαρόπουλο. Θα είμαστε μαζί σας έως και τις 9. Σε δαιμονιώδη κατάσταση. Ο Γιάννης ο Θανάσης Πολίτης απέναντι μας. Με χαρά θα πω εγώ. Με τεράστια χαρά, με συγκίνηση οριακά.
1: Ας διαβάσω την ανακοίνωση.
0: Μπατσάρι! Πάμε οπωσδήποτε.
1: Μπατσάρι, λοιπόν, η ΠΑΕΠΟ Ηρακλής Φουνιβενέτη είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει την νέα συνεργασία με τον καταξιωμένο Ιταλό προπονητή Βάλτερ Ματσάρι για 1+1 χρόνια. Ο γεννημένος την 1η Οκτώβρη 1961 coach, στο πλούσιο παλμαρέ της καριέρας του, έχει αναλάβει μεταξύ άλλων την τεχνική ηγεσία της Νάπολη, της Ίντερ, της Τωρίνο, της Κάλιαρ, της Σαμπντόρια, της Ρετζίνα και της Γουότφορντ. Το καλωσορίζουμε στη μεγάλη οικογένεια του Ηρακλή μας, Μπενβενούτο Βάλτερ Ματζάρι, γράφει η σχετική ανάρτηση.
0: Όπου κι αν παίζει τα κοπρόσκυλα.
1: Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Αυτά. Λοιπόν, λίγο αυτά, πριν το.
0: Να μας πεις τι έγινε, η ανατροπή εδώ σε ρεπορτάζ. Τι ανατροπή έγινε, πώς έγινε.
1: Ανατρόπα έγινε.
0: Ανατρόπα το Lidl. Να κάνουμε σοφότερους.
1: Να πούμε βέβαια ότι είμαστε τρίλεπτα πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου στους αγώνες των play-outs. Ένα μόλις γκολ μέχρι στιγμής. Το έχει πετύχει ο Μανσούρ για τον Ατρόμητο.
0: Σύντι Μανσούρ για μπαμπά.
1: Κηφίσια Ατρόμητος 0-1. Τα άλλα δύο παιχνίδια Αστέρας Τρίπολης Πανσεραϊκός 0-0. Πανετολικός ΑΕΛ 0-0. Απλά στην Τρίπολη ο ιστορικός Πανσεραϊκός αγωνίζεται από το 17 με αριθμητικό μειονέκτημα. Παλεύουν όμως, βλέπεις, έχουν κλείσει τους χώρους πολύ ωραία. Καμιά φορά είναι και παγίδα αυτό, έτσι, από πολύ.
0: Ναι, βγαίνει ο προπονητής και λέει: μείναν οι άλλοι με 10 και αποδιοργανωθήκαμε.
1: Ακριβώς.
0: Έλα λίγο στα αποδιοργανωθήκαμε.
1: Ποιος το είχε πει αυτό?
0: Έλα μέσα στα αποδιοργανωθήκαμε.
1: Α, το είχε πει το είχε κάνει το σκετσάκι ο Καλυβάτσης που είχε κάνει το Δανίλ.
0: Ναι, έλα λίγο μέσα, κατευθείαν.
1: Ναι, και φάγαμε γκολ. Και... ναι. Γιατί φάγαμε γκολ, λέει. Το μας έκανε κακό.
0: Έλα στα αποδιοργανωθήκαμε. Όπως είσαι, δηλαδή προπονητής ο οποίος λέει: μείνανε με 10 οι άλλοι και κλειστήκανε.
1: Ναι, δεν είχα πλάνο.
0: Αδερφέ, σου έχω νέα και είναι άσχημα. Θα έχεις πρόβλημα.
1: Ανοιγεία.
0: Ναι.
1: Άνοιγος.
0: Λοιπόν,
1: μάλιστα.
0: Δώσε μας το Ντεσού. Τι μας έδωσε το
1: Ντεσού, εντάξει.
0: Όχι εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Έγινε...
1: μελέ.
0: Καλά το καταλάβουμε τι έγινε μελέ, αλλά...
1: μιλάμε έτσι, έγινε μελέ.
0: Τι μελέ έγινε, δεν μας είπες.
1: Πήρε μεγαλύτερο μπάζ, διαβεβαιώσει, εγγύησεις για το ότι θα γίνουν και καλές μεταγραφές. Θα είναι αρκετά υψηλό το budget. Ο Μονεβασιώτης έμεινε πάρα πολύ ικανοποιημένος από την παρουσία του Ματσάρι. Το είπε και ο Αντώνης Καρπετόπουλος, ναι, που το φιλοξένησε στα παιδιά. Ο τρόπος δηλαδή που μιλούσε, που είχε το πλάνο του, δεν κόμπαζε να πει, ξέρεις, φιλέ, προπονητής στην Ίντερ ήμουνα και στην Νάπολη.
0: Ζούσε.
1: Χαλάρωσε.
0: Άλλαξε τα κυβικά και σου.
1: Χαλάρωσε. Τώρα μιλάς τώρα. Τι μου λες τώρα. Οπότε υπήρξε αυτή η προσέγγιση εδώ και λίγες μέρες,
0: ναι,
1: πήγε στο αεροπλάνο και ήρθε για να υπογράψει. Δηλαδή ήρθε από την Ιταλία, ουσιαστικά τελειωμένη ήταν η συμφωνία, απλά ήρθε για να βάλει τις υπογραφές. Την
0: τσίφρα δηλαδή.
1: Ναι.
0: Έχω ρωτήσεις.
1: Αν μπορώ να σου απαντήσω.
0: Τι ήταν αυτό το οποίο την αρχή χάλασε και τώρα ρυθμίστηκε, αν έχουμε κάποια εξήγηση.
1: Σου είπα ότι ο Ματσάρι, αυτό είχε προκύψει και από αυτά που μετέφερε η Ιταλία, γιατί προφανώς ο ίδιος τα μετέφερε. Ήθελε περισσότερες εγγύησεις όσον αφορά το budget της ομάδας. Ότι δηλαδή θα είναι μια ομάδα ανταγωνιστική. Δώσε μου ένα budget να σου κάνω κι εγώ κάποιες μεταγραφές, να κάνουμε μια ομάδα η οποία θα δείξει κάτι. Δεν θα είναι απλά για να βολοδέρνει και να παραμείνει στην κατηγορία τσίκι τσίκι.
0: Και επειδή η εκπομπή δεν κάνει δημοσίες. Και αυτό το έχουν καταλάβει.
1: Άπαντες.
0: Προσπάθησε να κατέβει αυτό το μήνυμα. Πόσο χρόνο του δίνεις?
1: Πόσο χρόνο? Το Βάλτερ. Ένα χρόνο γεμάτο. Τον βγάζει το χρόνο.

0: τον βγάζει τον χρόνο. Πιστεύω τον βγάζει τον χρόνο άνετα.
1: Σε σέβομαι, ναι. Γιατί είσαι επαγγελματίας.
0: Όχι, το πιστεύω. Σε... το πιστεύω. Πιστεύω. Το χρόνο το βγάζει άνετα. Και αεράτα κιόλας το
1: ναι,
0: βγάζει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σκαστά το βγάζει ναι, ναι, ναι, ναι. Ένα χρόνο.
1: Στο τέτοιο. Πώς το λένε, με νεκρά. Πώς έχουν τα
0: τσιπάκια. Πώς εκτιμάς.
1: Τα τσιπάκια που έχουν τα αργά και έχουν και τα.
0: Τι, ούτε μισό λες εσύ. Ξαμινό.
1: Κοίταξε. Αν. Θα μιλήσω ρεαλιστικά.
0: Ναι.
1: Αν 28 Οκτωβρίου. Ο Βάλτερ Ματσάρη.
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Πολύ μου φαίνεται.
1: Πολύ σου φαίνεται.
0: Τραβηγμένο μου φαίνεται. Δηλαδή στους δύο μήνες να διώξει το Ματσάρη. Δύσκολο. Δεν νομίζω.
1: Συγγνώμη, α πω κάτι. Και επειδή ξέρει ότι δεν έχω διάθεση υποτίμηση για την ομάδα του Ηρακλή σαν ομάδα, αλλά ξέρουμε όλοι τι είναι ο Παναγιώτης Μονεβασιώτης.
0: Ναι, αυτό ισχύει. Ξέρουμε.
1: Ωραία. Η ιδιοσυγκρασία του εν λόγω παράγοντα σου δίδει εσένα τα ηχέγγυα μακροημέρευση ακόμα και του Ματσάρη. Ανοιχτά τώρα.
0: Η προϊστορία του Μονεβασιώτη δεν μου δίνει τα χέρια για κανένα προπονητή.
1: Μπράβο.
0: Και τον Γιούργεν Κλοπ να φέρει και τον Γκουαρδιόλα.
1: Μπράβο, να χάρω το ναι, πιάρατζι μου.
0: Αλλά θέλω να πιστεύω ότι.
1: Αλλά.
0: Ναι, αλλά όμως.
1: Ό,τι είναι πριν από το αλλά όμως εξαφανίζεται. Ναι,
0: όχι, αλλά θέλω να πιστεύω ότι. Έχει καταλάβει και ο ίδιος. Δεν έχει αλλάξει. Ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Όπως δεν αλλάζουμε κι εμείς. Αλλά θεωρώ ότι έχει αλλάξει, ρε φίλε, κάποια πράγματα στη φιλοσοφία του και να τον αφήσει να δουλέψει.
1: Θα σου πω κάτι.
0: Το Ματσάρι.
1: Όχι γιατί είμαι η Δήμον, είναι πάρα πολύ πιθανό να πέσω κι εγώ έξω. Ναι. Καταθέτω ωστόσο την άποψή μου. Θεωρώ ότι σε κάποια πράγματα επικοινωνιακά είναι το ίδιο άστοχος με τον Θόδωρο Καρυπίδη. Mm-hmm. Επικοινωνιακά. Ναι. Δεν ούτε συγκρίνω μεγέθη επιχειρηματίων κλπ. Mm-hmm. 10 χρόνια ο Καρυπίδης δεν έμαθα από τα λάθη του. Mm-hmm. Πραγματικά μέσα από την καρδιά μου εύχομαι ο Μονεβασιώτης στον έναν χρόνο. Mm-hmm. Να έχει μάθει τα λάθη του και όχι 28 Οκτωβρίου, να έρθει 25 Μαρτίου εδώ και να μου δείχνει την μπλούζα του Ματσάρη.
0: Εδώ δεν ξέρουμε αν θα σου δώσει την μπλούζα του Ματσάρη, γιατί δεν ξέρουμε αν θα είμαστε.
1: Εντάξει, αλλά
0: κάπου θα συναντηθούμε.
1: Ναι, η πόλη μικρή είναι.
0: Ναι.
1: Και επειδή και μου λέγες... στη ζωή όλοι βρισκόμαστε δύο φορές.
0: Ναι, και επειδή μου λέγες πριν κάτι για. Για διακοπές.
1: Ναι.
0: Και έβαλες ένα προορισμό πιθανό ναι. Με τη σύζυγο. Άμα θες, μπορεί να μιλήσει το Βάλτερ. Για εκείνο τον προορισμό.
1: Για τον ξέρετε από εκεί είναι.
0: Όχι, αλλά Ιταλία είναι. Καλός είναι, ρε φίλε. Εντάξει, θα τη βρει την άκρη ο Βάλτερ.
1: Θα τη βρούμε. Και κλείνω μόνο αυτό και λέγω ότι είναι μια επιλογή έμπειρη. Οκ, είναι έμπειρος προπονητής. Δεν ξέρω πόσο καιρό είναι εκτός αν είναι εκτός πάγκων για καιρό, αν είναι κανένα χρόνο κλπ. Προφανώς όταν έχεις συνεργαστεί με ανθρώπους, εδώ είναι η μοναδική δικλίδα. Την οποία τη δίνω υπέρ του Ματσάρη για να με διαψεύσει, ναι. Είναι ότι έχει κάνει ταραβέρια με τον Ντελαουρέντης.
0: Βέβαια.
1: Όπως σωστά το χαρακτήρισες.
0: Ο αρχηγός των Μουρλών.
1: Ο βασιλιάς των τρελών. Μπράβο, ναι, αρχηγός ναι. των Μουρλών. Ναι. Εφόσον έχει καταφέρει να κάνει ζάφτη τον Ντελαουρέντης.
0: Ντελαουρέντης, να μείνει στην Νάπολη, δύσκολη πόλη.
1: Να του ζητήσει ο Ντελαουρέντης να γυρίσει στην Νάπολη, μάλιστα.
0: Γύρισε, βέβαια. Εδώ στην Νάπολη πήραν το τιμόνι από το αυτοκίνητο του Σπαλέτη. Του το γύρισαν πίσω το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή, εδώ υπάρχει μια τρέλα, κατάλαβες. Οπότε, το μοναδικό για μένα στο πίσω μέρος του μυαλού μου είναι η ικανότητά του να διαχειρίζεται ιδιόρθμους χαρακτήρες. Και ο Μονεβασιώτης, να είναι υποτιμητικό αυτό το σχόλιο, είναι ένας ιδιόρθμους χαρακτήρες.
0: Ισχύει.
1: Τώρα, για να θα φύγουμε από τα του Ηρακλέους, το μεταφέραμε. Πρώτη εμείς και τα συναφή αυτά.
0: Όχι, όχι. Πρώτη εμείς, όπως είπα και τον Γιώργο Μπούζο, πρώτος ο Ντιμάρτζο, ο δημοσιογράφος από την Ιταλία. Αυτός το έβγαλε χθες. Έκανε την ανάρτηση και είπε ότι οδεύει προς συμφωνία.
1: Έλα από εδώ, Ντιμάρτζο, ένα απόγευμα.
0: Το καλέσουμε τον.
1: Όχι, να έρθει από εδώ, να πάμε λίγο προς το Φίνικα να τα συζητήσουμε. Το μαρτυρικό Φίνικα.
0: Φαινόμενο δεν υπάρχει.
1: Ναι, αλλά μια συζήτηση θα γίνει.
0: Θα τη βγάλουμε κάπου άλλο.
1: Δηλαδή το Ματσάρι, α πούμε, θα τον ήθελε μαζί σου στο Φίνικα τον Αύγουστο.
0: Μα θα τον έχω εγώ στο πανηγύρι τον Αύγουστο, το Ματσάρι. Το πανηγύρι είναι μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα.
1: Δηλαδή,
0: πώς θα τον εισάγουμε
1: στην
0: οσμή του ελληνικού πρωταθλήματος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι,
0: θα τον
1: ναι.
0: φέρεις, θα τον πω, Mr. Walter, Mr. Ματσάρι.
1: Έλα.
0: Sit.
1: Όχι sit.
0: Sit down.
1: Please.
0: Ναι. Please sit down. Σουβλάκια.
1: Μπράβο. Μελέ.
0: Μελέ, μπύρες.
1: Τραμπατσιμπαλάρεν.
0: Μουσική στα
1: είσαι
0: καλύτερά του,
1: οι
0: σούφις και τα λοιπά.
1: Είναι οι σούφις σαν το γουρούνι, ναι. Ανελέητος.
0: Μετά τα τέτοια, μετά για σβήσιμο τους λουκουμάδες τους ωραίους,
1: ναι.
0: Μελάτους και τα λοιπά.
1: Εδώ τώρα ερώτηση, πάνω στο λουκουμά.
0: Ναι.
1: Τι βάζεις?
0: Τι βάζω?
1: Ταχίνι βάζεις?
0: Δεν βάζω ταχίνι. Βάζω δύο επιλογές και τους έστειλα προχθές, τις προάλλες δηλαδή, φωτογραφία. Τι είχα στείλει. Παίρνω δύο κουτιά. Εδώ από ένα μαγαζί στη Χάρη Λάου, ξέρει ο κόσμος. Μην κάνουμε διαφήμιση.
1: Όχι.
0: Το ένα το κουτί είναι η παραδοσιακή, το μελάκι του, το κονμέλι, το γαριδάκι και τα λοιπά, ναι, από πάνω. Και η άλλη είναι, ρωτάω, του λέω, αδερφέ, τι έχουμε? Μου λέει, μπορώ να σου φτιάξω μια ωραία, λέει, με νουτέλα, με μια λαπάουζε, για σβήσιμο, με τον έξι.
1: Με τον πω.
0: Με τον έξι, έξι μεγάλα όμως, το κομματάρες. Ναι, κεφάλια.
1: Το έχω συνδυάσει πολύ, το λουκουμαδάκι. Συζητώντας και με τον υπόγρυπα εδώ απέναντι μας, τον Θανάση τον Πολίτη, μου λέει, κατεβαίνουμε καμιά φορά στη Θάσο, όταν φτάνουμε το βραδινό το πλοίο.
0: Ναι.
1: Και το κατεβαίνω κατευθείαν, θα πάω να πάρω πρώτα τις λουκουμάδες, γιατί γίνεται ένα, και μετά θα γυρίσουμε σπίτι, θα φάμε τα λουκουμαδάκια μας.
0: Ωραίος. Μέρα κλείστα.
1: Και εδώ έρχεται το ερώτημα, μέχρι πόσους μπορεί να, να φας, ας πούμε?
0: 8 και ένα 9. Θα είπε ο Άγγελος. με μέλι, ναι, τους παραδοσιακούς. Αν είναι μεγάλη, μπορώ να φάω τρεις.
1: Είναι μεγάλη, λουκουμάδες δεν είναι μεγάλη, είναι λουκουμαδάκια.
0: Αυτό λες τα λουκουμαδάκια. Με μέλι.
1: Γιατί πόσους, εσύ τι παίρνεις, ντόνα?
0: Αυτή είναι στη χαλά που παίρνω, είναι πιο, λίγο πιο μεγάλη, ρε παιδί μου. Όχι τόσο μεγάλη σαν ντόνατ, αλλά δεν είναι και.
1: Σε κουπάκι δεν παίρνεις, που είναι στα πανίδια.
0: Όχι, όχι, σε κουτί, σε κουτάκι. Σαν βάζεις κρέπα.
1: Είμαι τέχνης με τα χεράκια.
0: Στα χεράκια σου, αυτά τα χεράκια μου, αυτά είναι. Οπότε τα βάλω, είναι δικό μου λογαριασμό.
1: Είναι για να μην τα βάζει με τα χεράκια στο πανιδιάτικα. Για τι λουκουμάδες.
0: Τους παραδοσιακούς, τους κανονικούς, νομίζω μπορεί να φας μια δεκάδα. Με μέλι.
1: Παραδοσιακή.
0: Με σοκολάτα, ρε φίλε, λιγώνεσαι. Μετά το τρίτο τέταρτο θα αρχίσει να.
1: Αχ, καλέ!
0: Ναι, μωρέ, Ζωζό.
1: Αχ, καλέ, έχει μείνει καλέση που λιγότσε, καλέ.
0: Ναι, μωρέ, Ζιζέ.
1: Αχ, απίστευτο. Οπότε εκεί δεν έχει δεύτερη σκέψη.
0: Δεν έχει, όχι.
1: Μ' αρέσει, μα είμαι κι εγώ του.
0: Δεν έχει.
2: Εσείς, εγώ, πόσους φάγατε σήμερα?
3: Δύο.
2: Μόνο, πώς έπρεπε να φάω? Τουλάχιστον έξι. Έξι.
1: Όχι, είναι αγαπημένο. Όπως επίσης, πώς τον λένε ρε αυτό στη Σάρτη? Αλλά αυτός δεν είναι λουκουμάς. Το γνωστό. Στη Σάρτη που έχει το...
0: Κουίς, πώς λένε αυτόν στη Σάρτη που έχει το γνωστό? Είναι γνωστός που... Κουίς. αυτό κάνει. Θανάση, αυτό δεν κάνει τόσο.
4: Μιχάλη, εδώ θέλω κυριολεκτικά να σου βγάλω το καπέλο.
1: Κάτι, θα τα δώσω αυτά τα στοιχεία.
0: Αυτό είπε, αυτό κάνω. Τι με κοροϊδεύω?
1: Είναι στη Σάρτη πρέπει να είναι. Που είναι. Που είναι μην ξεφυσάς και μην βγάζεις ένταση.
0: Έλα, πάμε.
4: Θα τον αφήσει τον άνθρωπο να μιλήσει.
1: Μπράβο.
0: Ναι.
1: Ευχαριστώ, Γιώργο.
0: Αγενέστατος είναι, Γιώργο.
1: Λοιπόν, είναι στη Σάρτη και είναι πολύ γνωστός.
0: Δεν κάνω τίποτα. Δεν μιλάω. Δεν κάνω γκριμάτσες. Δεν κάνω τίποτα.
4: Δεν βάζεις γλώσσα μέσα.
0: Μα δεν μιλάω, ρε Γιώργο. Δεν είπα τίποτα. Κάθομαι και τον ακούω. Ορίστε.
1: Δεν μπορώ να θυμηθώ. Άμα μπορούσα να θυμηθώ. Τέλος πάντων, έχει πάρει και αυτό το μιλίχιο. Το βλέμμα τώρα του κουταβιού που και καλά που το μαλώσανε. Σε μαλώσαμε κιόλας εσένα, βρε. Μπαμπά, μπαμπάκα. Θα με κάνεις γιατί? Παπάκα!
0: Κομισάρια, στείλε ρε η Σάρτη τι έχει εκεί πέρα.
1: Που έχει
0: ένα
1: το
0: μαγαζί
1: καλό,
0: που έχει το καλό να.
1: Τι πω, εντάξει, πάμε παρακάτω.
0: Το καλό, το. Το καλό,
1: το έτσι,
0: το άλλο, το καλό. Ναι, έτσι να πούμε, λίγο γελάμε λίγο.
4: Θα μας πνίξεις, Μιχάλη, πρόσεχε.
0: Ναι, Γιώργο, έχει γίνει αυτό εδώ και καιρό.
1: Πολάκης.
0: Ναι.
1: Με αγάπη μας τον Παύλο.
0: Στον Παύλο τον Πολάκη και την αγάπη μας στο μεγάλο Ακύλα. Παιδιά, έχει πάει 8 ώρα και δεν έχουμε πει ακόμα τίποτα. Για την ελληνική εκπροσώπηση, για τον γίγαντα Ακύλα, ο οποίος σήμερα μπαίνει στη μάχη. Τον πρώτο ημιτελικό.
1: Ακύλας δεν είναι.
0: Ακύλας Αρίδης.
1: Όχι, όχι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία δεν γιορτάζει την γιορτή των ερωτευμένων.
0: Ναι.
1: Έχει όμως ένα ζευγάρι το οποίο
0: Περίμενε, Θανάση.
1: Υπάρχει Ακύλα και Πρισσίλα.
0: Ναι. Κάτι τέτοιο είναι, ναι.
1: Έχει
0: το έχω δει κι εγώ.
1: Που δεν γιορτάζει το επίσημο. Δεν γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία τον Άγιο Βαλεντίνο. Αλλά έχει τον Ακύλα και την...

0: όχι την Πρισσίλα.
1: Ο Ακύλα, στο μεταξύ, επίθετο, ξέρει το, το Ακύλα.
0: Όχι.
1: Μυτιλινέο. Ο Ακύλα Μυτιλινέο. Είναι γεννηθή το 1999.
0: Κάναμε κανένα κουμάντο με το λιμάνι, αδερφέ, γιατί τώρα τελευταία όλο και πολλοί μπαίνουν στο λιμάνι, μαθαίνω. Άλλοι μπαίνουν και με γυλαίκα.
1: Ωραίο.
0: Του Ακύλα και τη Τάδε. Τέλος πάντων, κλείνει αυτή
1: η παρένθεση. Να πούμε ότι ο Ακύλας είναι εξελινισμένος τύπος του λατινικού Ακύλα.
0: Ακουίλα,
1: ναι, που σημαίνει αετός.
0: Άρα ο αετός είμαι της Ελλάδος.
1: Τελειώσαμε.
0: Μπαίνει στη Βιέννη.
1: Ο αετός.
0: Για να κάνει παρακακάο και την κατάσταση.
1: Τελειώσατε.
0: Σκρεβατάρισα
1: σήμερα όλες.
0: Πρόκειται για ανδρικό κύριο όνομα με βιβλικές ρίζες, Απόστολος Ακύλας.
1: Ναι, κυρίως.
0: Το οποίο γιορτάζει 13 Φεβρουαρίου. Α, μια μέρα πριν του Αγίου Βαλεντίνου.
1: Σου λέω, ρε, τώρα εδώ. Είμαστε άνθρωποι με ποιότητα. Δεν παίζεις μπάλα με ποιότητα.
0: Ακύλας και Πρίσκυλα.
1: Μπράβο. Στα είπα.
0: Ιερός ναός Αγίου Γεωργίου Χαϊδαρίου.
1: Και στο
0: Κουκάκι, να πούμε.
1: Πανέμορφο Κουκάκι, δεν συζητάμε.
0: Ναύαρχος.
1: Στους άνθρωπους, βότσιδες.
0: Ένα αποστρατεία.
1: Και στα παιδιά την αγάπη μας 100%.
0: Να πούμε ότι βγαίνει τέταρτο σήμερα ο Ακύλας. Για όσους δηλαδή θέλετε να δείτε Ακύλα να γουστάρετε και μετά να την πέσετε για ύπνο, γιατί αύριο είναι καθημερινή σχολεία, δουλειές. Ο Ακύλας μας έκανε τη χάρη εκεί, έγιναν τα κονέ, τα μελέ και θα βγει τέταρτο.
1: Θα βγει νωρίς.
0: Είμαστε ανάστατοι. Θα κάνει ανάστα εκεί. Κάζω 10 ώρα πάει, ρε Μιχάλη. Μία ώρα θα ξέρουμε αποτέλεσματα. Μία ώρα θα είναι στον τελικό.
1: Η διαλογή θα γίνει νωρίς. Θα βγουν από τα εκλογικά.
0: Ωραία, θα έχουμε μια εικόνα.
1: Σε αυτό ψηφίζουν, στέλνουμε και μηνύματα και ο λαός.
0: Μόνο ο λαός. Μόνο ο λαός ψηφίζει.
1: Μόνο ο λαός.
0: Από το λαό.
1: Ο κυρίαρχος λαός. Θα στείλει μήνυμα.
0: Και το Σάββατο τελικό.
1: Ωραία.
0: Και πάμε να το σηκώσουμε. Να τελειώνουμε.
1: Μέχρι και ο Ακύλας θα σηκώσει κάτι.
0: Ένα. Σίγμα τι ήταν αυτό το ηρωνίας, για πού πήγαινε ότι θα σηκώσουμε το Ακύλας.
2: Μην τολμήσεις να ξανακουμπήσεις το γιο μου, το κατάλαβες, Ακύλα.
1: Δεν μπορεί.
0: Πού το βρήκες, ρε φίλε, αυτό.
1: Το κατάλαβες, Ακύλα.
0: Ω, είχε υποθέτει δύο πράγματα που...
1: Έξω όσο φαίνεται, εκτός αν είναι προϊόν AI.
0: Όχι, δεν μπορεί να είναι.
1: AI. Ο πολίτης μέρα νύχτα σας κρετάει. AI. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα.
0: Και έχουμε και ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο
1: θα
0: βάλει εύση και θέλω τη βοήθεια και εδώ και του κόσμου.
1: Ψάχνουμε κάτι σημαντικό για τη Σάρτη, που ήταν εκείνος ο καλός που έκανε το νόστιμο.
0: Ειδικά του Χαλκιδικιώτης και ειδικά του κατοίκους της περιοχής της Σιθωνίας. Ναι, της Σιθωνίας. Δεύτερο
1: πόδι. 9:55 γράφετε, αφήνετε να κάνετε το μήνυμά σας, αποστέλλω στο 54301. Μετρόπολης 9:55 στο Facebook και επιστρέφουμε εντός ολίγου.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για πλαστικό χρώμα Ready από την Tetralux. Το πρώτο ελληνικό πλαστικό χρώμα έτοιμο προς χρήση. Ready. Άνοιξες, έβαψες.
2: Το δοκιμάσαμε. Το ξέρουμε, δεν το αλλάζουμε.
1: Πάλι για το Ready της Tetralux θα μας πει. Δίκιο έχει.
2: Αν βάφεις, σκέψου έξυπνα. Ready της Tetralux. Χωρίς αρέωση. Άνοιξες, έβαψες. Πλαστικό χρώμα. Άοσμο. Δεν πιτσιλάει. Με υψηλή καλλιπτικότητα για εγγυημένο αποτέλεσμα και αντοχή στο συχνό πλύσιμο. Τόσο εύκολα. Ready από την Tetralux. Διαθέσιμο και σε έξτρα White, υπέρλευκο για συναγώνιστη καλλιπτικότητα.
1: Βιομηχανία χρωμάτων Tetralux. Στα χρώματα καινοτομή.
2: Τώρα και ρέντι εξωτερικού χώρου.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
3: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερά θεμέλια. Αφοσίωση, αντοχή, σιγουριά. Μα πάνω απ' όλα, χρειάζεται να έχεις χαλίβδινη θέληση. Και να βάζεις τον πύχη όλο και ψηλότερο.
4: Χαλιβουργία Ελλάδος. Ο ελληνικός χάλιβας. Ψηλότερα από ποτέ.

0: τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό.
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The Ima Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The Ima Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο thei.gr.

0: Μπορεί κανείς να μην το ξέρει απ' έξω, αλλά κάποιοι θα το ζήσουν από μέσα. Γιατί τώρα η Cosmote TV σε στέλνει να δεις από κοντά το μεγάλο τελικό του UEFA Champions League και να ζήσεις το απόλυτο ποδοσφαιρικό τριήμερο στη Βουδαπέστη. Μπες στο Cosmote Telecom App, στην ενότητα Moments, δήλωσε συμμετοχή και μπορεί να είσαι εσύ ένας από τους 4 τυχερούς που θα ζήσει αυτή την αξέχαστη εμπειρία με το άτομο που θα επιλέξει. Cosmote Telecom. Συνδέομαι τον κόσμο σου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λευτεράκι, τα είδες?
2: Τι να δω ρε Ζωζό.
1: 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα BYD, το ένα πίσω απ' άλλο. Ποιοι ήταν όλοι αυτοί, Λευτεράκι μου, ε, πού πήγαιναν κομβόι?
2: Πού να ξέρω ρε Ζωζό.
1: Μάθεις, δεν γίνεται να περνάνε 30 ίδια αυτοκίνητα και να μην ξέρουμε.
2: Μήπως ήταν για τις κληρώσεις?
1: Τις κληρώσεις?
3: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη κλείνει 30 χρόνια λειτουργίας και κληρώνει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε εβδομάδα.
4: Κληρώσεις 30 ηλεκτρικών αυτοκινήτων στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Δελτία συμμετοχής με την είσοδο. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
5: Στο ΚΔΑΠ

0: Τελείωσαν τα σχολεία και το παιδάκι σου βαριέται? Ανησυχείς για τις ώρες που είσαι στη δουλειά? Το Summer Camp του Μακεδονικού είναι εδώ ακόμη μια χρονιά με πολλά παιχνίδια, πισίνα, αθλήματα και φύλαξη από τις 7.30 το πρωί ως τις 4 το μεσημέρι, 16 Ιουνίου έως 31 Ιουλίου. Για πληροφορίες καλέστε στο 2310 587 870 ή στο μακεδονικός.gr.
1: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Το Μπαλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD, που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: επιλογές 7 λεπτά μετά τις 8 όλα μέσα. Μιχάλης Αρόπουλος, Γιάννης Σερβίνης στα DEX. Μιχάλη, λέω. Λευτέρη, επειδή τόσο διάλειμμα λίγο μίλησα με την Πέττη Μαγκύρα που θα παρουσιάσει το διαγωνισμό.
1: Την αγάπη μας στην Πέττη.
0: Την αγάπη στην Πέττη, σε όλα τα παιδιά εκεί.
1: Μαρτυρίδη.
0: Και τη Μαρτυρίδη και σε όλα τα παιδιά και στην ΕΡΤ και στο Γιώργο Καμπουτζίδη που θα είναι στην παρουσίαση και σε όλους. Είπε η Μπέτη, αν μπορούμε λίγο να δώσουμε μια θετική αύρα, λίγο βάλε το φέρτο από τον Ακύλα, γιατί όλη η Ελλάδα σήμερα αυτό περιμένει. Θυμίζεται κατά παλιό. Πρέπει να παίξω.

0: Μάλιστα. Εντάξει. Ό,τι καλύτερο. Τελευταία χρόνια.
1: Θες να...
0: Εν τω μεταξύ στην αρχή μιλάει λίγο... Ποδανά τα λέει λίγο κάπως.
1: Τα λέει κάπως λίγο.
0: Ναι, ναι, ωραίος.
1: Θες να κάνουμε κάτι έτσι, είσαι σε τέτοιο mood. Διαβάσω πρώτα μηνύματα και κατόπιν να θέσουμε έτσι ένα ερώτημα στο λαό.
0: Βέβαιος.
1: Να ξεκινήσουμε τα μηνύματα, νιώθεις έτοιμος?
0: Ναι, νιώθω.
1: Ο φίλος ο Ανδρέας, μπράβο, ναι, αυτό που έχει το παγωτό και την κόλαση, ρε εσύ. Βέβαια, το παγωτό τέτοιος. Αυτόν λέω, καλησπέρα Αντρίκο μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, ο Χρήστος μας απάντησε σωστά. Έλα, τρία άτομα γνωστά είναι στη Σάρτη. Ο Δήμαρχος, αυτό που λέει ο Σαρός και το φανάρι στη Σάρτη. Λάζαρε, καλέ μου, Λάζαρε.
0: Ναι, ταλαιπώρια είναι, ναι.
1: Λάζαρε μου, τρομερέ την αγάπη μου. Ο Χασάπακλας καρδιάς μας. Λέει το Holy Moly στη Σάρτη. What? Holy what?
0: Holy.
1: Holy. Holy Moly. Όλη πολύ χόλη.
0: Εσύ τι άκουσα, κόλλη άκουσα.
1: Καλά, τι θα που είσαι, τέτοιο θρασίμου που είσαι. Τέτοιο ζητάμο, τέτοιο αμετροεπή που είσαι.
0: Τι λέει τώρα.
1: Ναι, τι
0: γκόλι, γκόλι, ναι.
1: Αγοράζω να κλείσω και να. Στην Πέτη δίνουμε τα. Όπαρε, ήρεμα. Καλησπέρα σου πιέσαι του Μετρόπολη. Σου πιέσαι.
0: Ωραία, σου πιέσαι.
1: Κάνει η κυραξένια, κάνει
0: κάτι. Κάνει κάτι, σου πιέσαι. Και παίρνει και ένα ψωμί αγκαλιά και κάνει τι βούτε σου.
1: Υπερθεματίζει προς την Μπέτη ο καλός φίλος. Ενώ ο Χρήστος, ένας έτερος καλός φίλος, απαντάει σωστά. Ο Ιταλός, να συμπληρώσω,
0: ο Ιταλός.
1: Τον παλίκαρο του Τζερβίνη, λέει ο φιλαράκος μας, ο μαρταρής καρδιάς μας, ο Τζερόνιμος της ψυχής μας. Οι Ναπολιτάνοι τυφώζοι έκλεψαν ολόκληρο το αμάξι του Σπαλέτη. Και όταν πήρε το πρωτάθλημα, επιστρέψαν το τιμόνι σαν αναμνηστικό και απόδειξη σεβασμού. Σημείωση. Όλοι φορούσαν full face.
0: Σωστό, ναι, καλά κάνει ο φίλος και με διορθώνει. Ναι, μπράβο. Εγώ είπα ότι πήραν το τιμόνι, βλακία είπα, δεν μπορούσα να πάρω μόνο το τιμόνι. Το αμάξι είχαν τέτοιο, είχαν ψηρήσει και του είχαν πει, αν θυμάμαι καλά, ότι αν πάρει το πρωτάθλημα θα στο φέρουμε. Το έχω δει το βίντεο, είναι όλοι με full face. Είναι στυλ ταινία σε ένα υπόγειο, σε ένα γκαράζ. Είναι, εμφανίζεται αυτό. Εμφανίζεται και αυτή του. Ανοίγουν ένα τεράστιο κουτί, το ανοίγει, παίρνει το τιμόνι. Αρχίζει γελάει και πάει και του χαιρετάει. Και του αγκαλιάζει και του λέει ευχαριστώ.
1: Μάκες,
0: και
1: όλες, να είστε καλά.
0: Ναι, που φέρατε το τιμόνι, γιατί το αγαπημένο του αυτοκίνητο κτλ. Ναι, φοβερό. Αλλά έχουν πάρει κι άλλα και από χάμψη και είχαν ψηρήσει και.
1: Περίμενε. Πολλούς. Είναι το αγαπημένο του αυτοκίνητο του προπονή που σε παίρνει πρωτάθλημα και δεν το γυρνά πίσω.
0: Το αμάξι δεν ξέρω. Το τιμόνι το πήγαν όμως τα παιδιά προ τιμή του. Το αμάξι μπορεί να μην υπήρχε.
1: Τι είναι, βίδε.
0: Μπορεί να ταξίδεψε για Καλαβρία.
1: Καλά,
0: σε κάποια άλλη χώρα. Και τουλάχιστον εμείς το τιμόνι. Και σου λέει, κοίταξε φίλε, εμείς το αμάξι το τεμαχίσαμε, το μοιράσαμε.
1: Το κάναμε τάλαρα.
0: Το τιμόνι όμως, γιατί θέλουμε να τηρήσουμε το λόγο μας που μας οδήγησε στο τρίτο εσκατάξιο του τρίτου πρωταθλήματος, ορίστε, πάρ' το.
1: Έχω ερώτηση. Είσαι αυτός που είσαι με αυτούς που ψηρίζουν το αμάξι του Σπαλέτη.
0: Ψηριστράκια.
1: Ναι. Ξέρεις ότι είναι του Σπαλέτη. Δεν κρατάς μια καβάτζα μήπως όντως πάρει το πρωτάθλημα να το δώσει πίσω.
0: Κανονικά κρατάς μια καβάτζα, αλλά δεν
1: ξέρω. Δηλαδή δεν λες τώρα ότι, κοίτα, άμα το πάρει, κρίμα είναι.
0: Ναι, αλλά εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιοι άλλοι.

0: γιατί υπάρχουν, ρε παιδί μου, υπάρχει μια ιεραρχία. Που αν του πει ο άλλος, τι να πάρει, μωρέ. Έχουμε μείνει πίσω, δεν βλέπουμε το. Άιτε τώρα να πούμε.
1: Σκότωσε το.
0: Ένα με την Τζένοα φέρα,
1: μπρόβεστε. Δύο φτερά να φύγουν για
0: να φύγει. Να φύγει.
1: Το πίσω το φτερό.
0: Να φύγει η Κωνσταντζα ένα.
1: Μπράβο. Την καλησπέρα μας στη Ρουμανία που είναι σε άρα. Ναι, καλά μαζί σου 100%. Λάθος σκέφτηκα. Λάθος. Ξέρεις ποιο είναι το πιο δύσκολο από όλα. Το γεγονός ότι κλέβουν να διακρίνουν, θα ψηρίσουν, δεν σεβαστούν τον άλλον. Ότι έχει να.
0: Όχι, ρε, σου λέω και Χάμσικ και ο Μαραντόνα νομίζω παλιά είχε θέματα. Είχαν κάνει πολύ παράπονα.
1: Ψηρίσανε και τον Μαραντόνα.
0: Ναι. Το Χάμσικ σίγουρα γιατί είχε. Είχα διαβάσει ότι είχε φρικάρει η γυναίκα του. Που ο Χάμσικ λατρευόταν έτσι. Δηλαδή ο Σλοβάκος είχε κάτσε χρόνια τώρα.
1: Έγινε και αρχηγός, έγινε και όλο
0: αυτό. Ναι. Είχε γενικά, είχε τέτοια θέματα. Δεν έχουν.
1: Του Μαραντόνα το τραγούδι είναι το Λαβίδε σου να τόμπολα.
0: Ο Βίστο Μαραντόνα θυμάμαι ένα που λέγανε. Ο Βίστο Μαραντόνα. Όχι, ρε. Μαραντόνα.
1: Του Μάνου Τσάουρε, λέω.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Εσύ μπορεί να το ξέρεις. Του Μαραντόνα τραγούδι. Όχι τη γυναίκα Μαραντόνα.
0: Γυναίκα Μαραντόνα θα παίξει.
1: Τα
0: χειρετσμάτα μας.
1: Όχι, το. Η Οδύστο Μαραντών είναι το. Δεν ξέρω. Το Λαβιδέσου Ατόμ. Μπορεί να είναι και το Λαβιδέσου Ατόμπολα. Να ζητήσω από το Λευτέρη. Πρώτη φορά σα το ζητάω και τραγούδι που του αρέσει. Γιατί Μάνου Τσάο. Ο Μάνου Τσάο, παρένθεση, είναι αυτό που κολλάτσε κλελιά. Κολλάτσινάτ.
0: Δεν θα συμφωνήσω με τον χαρακτηρισμό σου, ούτε με αυτό το ρήμα. Και το κολλάτσιμα δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Απλά θα πω ότι ήταν σύντροφό τη για ένα διάστημα. Και νομίζω, αν δεν κάνω λάθο, γιατί στα γκόσυπ είμαι πολύ δυνατό. Είμαι ο Δημήτρη Παπανότα τη Βορείου Ελλάδο. Έτσι με έχουν αποκαλέσει.
1: Είσαι ο Άγγελο Πυριόχο τη Μετρόπολη.
0: Είμαι. Τι να πω. Θα πάρω την ευθύνη στον εκατομμυριούχο και θα πω ότι το παιδί τη Κλέλια Ρένεση. Νομίζω ότι είναι κόρη. Είναι πατέρα ο Μανού Τσάου. Θα το πάρω πάνω μου.

0: αυτό είναι. Ναι. Εδώ θέλω και τη βοήθεια των ακροατών. Εάν αυτό που είπα είναι αλήθεια ή αν διασύρθηκα για ακόμα μια φορά στο ραδιοφωνικό αέρα της πόλης. Αν δηλαδή ο πατέρας του παιδιού της Κλέλιας, Κλέλιας Ρένεση, είναι ο Μάνου Τσάο. Με τον οποίο δεν είναι τώρα μαζί η Κλέλια.
1: Α, δεν είναι δεν ήταν κολάτσινα, δεν είχε δηλαδή.
0: Δεν ήταν σύντροφο, ούτε γάμου. Είχαμε τίποτα. Αυτό θυμάμαι δηλαδή. Τουλάχιστον στο καλλιτεχνικό ρεπορτάζ
1: έχει,
0: που.
1: Έχει ταλαβέρι.
0: Δεν ξέρω τώρα. Ήταν χρόνια με τον Βλαδίμιρο Κυριακίδη στη Μουρμούρα.
1: Πάρε μου λίγο τον Νίκο τη Λουμπουνιδάκη.
0: Δεν ασχολείται τώρα. Ρε. Το μπάκα πάρε που πήγε. Πήγε στο Χέτφιλ και πήγε να μαλώσει να πούμε.
1: Ο Χάρης ο Λουμπουνιδάκης.
0: Ο Χάρης, ναι, απλά τώρα νομίζω ότι ακόμα είναι στη σουίτα του Μάριου Λιούπολ. Πανηγυρίζει το πρωτάθλημα τη ΣΑΕΚ. Είναι σε μια έξαρση ο Χάρης.
1: Όλος ο οργανισμός. Yeah. Όλος ο οργανισμός ζητάνε. Κόκκινη παίκτη του Πανσεραϊκού. 0-0 ακόμα ένα μέτρη. Θα επιστρέψουμε στα δικά μας. Στην Κλέλια. Την οποία Κλέλια την εκτιμώ τρομερά. Τη θεωρώ δηλαδή.
0: Εξαιρετική ηθοποιό. Και πολύ καλή ηθοποιό.
1: Okay. Αλλά...
0: Και ωραία γυναίκα. Εντυπωσιακή. Δηλαδή στην Μουρμούρα.
1: Όχι, ωραία γυναίκα δεν είναι. Δεν το λες έτσι. Δεν το λες σωστά.
0: Ναι, στη Μουρμούρα που έπαιζε την Κέτι Κίτσο από τον Πύργο, σύντροφο του Βλαδίμου Κυριακίδη. Φίλε, εντάξει. Νομίζω ότι πολλοί καθόντουσαν να δουν τη Μουρμούρα μόνο και μόνο για αυτό το ζευγάρι. Βασικά για την Κλέλια. Ναι. Το αντρικό κοινό.
1: Με Κλέλια είμαστε. Κλέλια, εμείς ευχαριστούμε όρθιοι και χειροκροτάμε. Χέρια όλοι για Κλέλια. Κλέλια. Δώσε μου ένα.
0: Και ο Αντώνης ο Κανάκης, ευχαριστή.
1: Ο Αντώνης τι.
0: Είχε ειδήλιο.
1: Κολατσινάτς.
0: Με τη Κλέλια.
1: Ναι. Και ο Αντώνης Κολατσινάτς.
0: Όχι και ο Αντώνης. Ο Αντώνης και οι υπόλοιποι.
1: Περίμενε, ο Μάνου Τσάο. Καλά, πρώτα ο Μάνου Τσάο και μετά ο Αντώνης.
0: Δεν νομίζω.
1: Όχι, δεν νομίζω. Θέμα γνωστό. Ποιο είναι πιο γνωστό, δε φίλε.
0: Α.
1: Θα μα βγάλετε και τον Κανάκη πιο γνωστό από Μάνου
0: ναι, Τσάο. Ναι, τι να κάνουμε ο Αντώνης. Και τι μάθαμε Αντώνη.
1: Πού είμαστε, στην τρύπα, στην Χαλκιδική είμαστε.
0: Όχι στην τρύπα. Στην τρύπα, η τρύπα είναι στην Καλυθέα.
1: Γιατί η Καλυθέα που είναι.
0: Δεν είχαμε σχέση με Κανάκη, η τρύπα. Μπερδεύεσαι. Φούρκα.
1: Ναι, συγγνώμη, λάθος δικό μου.
0: Και με αποθήκη, με σωλό και τα λοιπά, έτσι. Για τους μίστες.
1: Για τους γνώστες. Όπως ο διπλάνος. Ο Ερίκος Πετιλόν από την Κιθορκάδα.
0: Τότε που πήγαμε στη Φούρκα.
1: Τετρέμαντα από δέντρα.
0: Και ανοίγαν οι πόρτες. Καλώς τα παιδιά λέγανε.
1: Κλείνανε μέσα.
0: Κάτι χαστούκαρες
1: Κάτι χαστούκαρες όταν πουθενά.

0: Όμως ακόμη και στον αέρα ότι όντως είναι πατέρας και έχουν κάνει και τρομερό βίντεο κλιπ. Έχουν κάνει, αν είναι το βίντεο κλιπ που η Κλέλια βουτάει στο νερό. Εδώ τώρα κάμερα σε μένα για όσους το έχουν δει. Δεν θυμάμαι ποιο τραγούδι είναι, που, είναι που, που κάνει βουτιά η Κλέλια στα νερά μέσα. Και γίνεται ένα πλάνο το οποίο κάνει για Χρυσό Φίνικα, για Μανώλη Αγγελόπουλο.
1: Σαλόνι χαλαρό.
0: Όχι, όχι, κάτω το άκουσε, θα, έχει σίγουρα μια λίγη. Έχει μόνο που λέει για τσοκομαρό πάνω μέσα και τέτοια.
2: Άστρο Λευτέρη, άστρο να πάμε σπίτι μας μια Τρίτη τώρα. Να έρθει το Οκτάβιο τώρα να παίξει να πει περάστε κύριε, να πάμε μια βόλτα λίγο μέχρι τη Μοναστηρίου τώρα. Τα κεντρικά.
3: Καλησπέρα, παιδιά.
4: Καλησπέρα στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση.
0: Για μια κουβέντα θα έρθετε. Δεν είναι κάτι.
2: Μια κατάθεση να δω. Κάτι υπόθηκε στην εκπομπή, κάτι μας πήραν τηλέφωνο.
0: Δεν υπάρχει λόγο αν είσαι ελάτε λίγο μαζί μας και αφήστε το άμαξι εδώ. Όχι, παιδιά, να το πάρουμε να σα ακολουθήσουμε. Όχι, όχι, μπείτε στο όχημα.
4: Όχι, μπείτε στο όχημα.
0: Μπείτε στο όχημα και. Εντάξει. Γενικά πάντως είμαστε άνθρωποι οι οποίοι είμαστε τακτικοί. Δεν θα πούμε όχι. Κλείνει αυτή η παρένθεση και εδώ θα ρωτήσω ότι αυτό το βίντεο κλιπ αν έχει γυριστεί όντως με την Κλέλια να βουτάει μέσα στο νερό με μαγική περιβολή. Στέλνω αδελφικούς χαιρετισμούς προς όλους όσους έχουν κάνει, έχουν εντρυφήσει και διεισδύσει σε αυτό το βίντεο κλιπ. Και κλείνει αυτή η παρένθεση και θέλω τώρα μια και αναφέρθηκε σε Ακύλα και τον έχουμε και μπροστά μας.
4: Να.
0: Δεξιά. Θέλω να σταθείς, Γιάννη Τσερβίνη, στις πιο αισθησιακές παρουσίες.
4: Ναι. Ελληνικές.
0: Ό,τι θέλεις.
4: Ναι.
0: Είτε ελληνικές είτε.
4: Ό,τι θυμάμαι από Eurovision.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Κατάλαβα.
0: Της Eurovision. Και μαζί σε αυτό το γαϊτανάκι των ερωτήσεων θα πάρει μέρος και ο λαός. Θέλουμε δηλαδή να μας πείτε.
4: Ο λαός πρέπει να συμμετέχει.
0: Θέλουμε να μας πείτε τις πιο ερωτικές σεξ appeal που βγάζαν κάτι.
4: Ναι.
0: Που βγάζαν μια ποιότητα εμφανίσεις στη Eurovision, είτε ελληνικές είτε ξένες. Και φυσικά εμείς θα κάνουμε και τη διαβάθμιση. Για να δούμε, θα αποδώσουμε και μια βαθμολογία. Βέβαια, σε αυτό το κομμάτι να σας πω ότι πρέπει να πάμε λίγο στο Τζέσικα Ζώνη Θεσσαλονίκη. Καθώς έσκασε το jackpot Thunder Lightning και Huge Dollar Storm. Το Progressive Slot Machine Dollar Storm σάρωσε τα πάντα στο Origins Casino Θεσσαλονίκη και μοίρασε 290.537 ευρώ σε μετρητά σε έναν super winner. Απίστευτο ποσό. Ποιος ήταν ο επόμενος winner? Βρες όλα τα τρέχοντα jackpot στο thessaloniki.origins-casinos.gr. Πάμε στην προσέγγιση λοιπόν του Γιάννη Τσερβίνη αναφορικά με το Μερακλειδηλίκη.
4: Ναι, από τα πιο παλιά θυμάμαι 1993 νομίζω ήταν.
0: Σε ξαπύλο ομορφιά που την κατατάσσεις. Έπαιζε κάτι, ήταν όμορφη, τι?
4: Ήταν όμορφη. Τότε ειδικά στα 90 της θεωρώ ότι ήταν μια από τις πιο ωραίες παρουσίες.
0: Ναι.
4: Όχι εντυπωσιακή αυτό που λέμε πυράβλος.
0: Γιατί... Ναι.
4: Αλλά ωραίο πίτα πρόσωπο, πίτα, ωραία μάτια,
0: ναι.
4: Και φορούσε ένα πολύ ωραίο φόρεμα. Θυμάμαι και τη γαρμπή. Τα που λέγανε και τα παιδιά του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη. Φορούσε ένα γαλάζιο έτσι ανοιχτό από πλάγια κιόλα. Ματάρεση. Ματάρεση είχε λίγο. Ναι, απλά τότε ήταν, φαντάζομαι, το 93 ήταν πόσα χρόνια πριν. 33?
0: Ναι.
4: 33 χρόνια πριν. Νεότερη.
0: 30 χρόνια έχω να πάρω τη Λούκη Σιγκλιστρά.
4: Έτσι. Σιγκλιστρά, ναι.
0: Κατσιαρέ!
4: Κατσιαρός ήταν, ρε, ο Παπαδόπουλος ο Νίκος.
0: Και ένας κατσιαρός ήταν, νομίζω. Άλλοι μας λέγαμε Παπαδόπουλος.
4: Κάτσε να πάω για καφέ, θα το ρωτήσω τον Παναγιώτη. Τον Παναγιώτη Σίγκλιστ.
0: Πάμε καφέ.
4: Λοιπόν, αυτό θυμάμαι. Θυμάμαι Μαντό, αλλά δεν θυμάμαι χρονιά. Μαντό με μια έτσι εντυπωσιακή.
0: Με ένα τέτοιο, με το μαύρο, το δεκτό.
4: Ναι, ναι, σκιστό εκεί. Όλο Αστέρας Τρίπολης, δεν μπορούσα να το πω. Με Μακέντα.
0: Ο Φεδερίκο.
4: Ναι, μετά από εκτέλεση κόνερ κεφαλιά. Τρούπος στην περιοχή του Πανσεραϊκού. 1-0 ο Αστέρας Άκτο.
0: Σοκ.
4: Σοκ και δέος. Ανάστατη όλη την Τρίπολη. Κλείστε τα μαγαζιά σήμερα, λέει.
0: Καημενάκης αποφασίζει ότι είναι το turning point. Θα μείνω και θα στηρίξω. Θα βγάλω το μάδε Ευρώπη.
4: Όταν το αποφάσισε. Βλέπεις ότι το καταφέρνει μέχρι
0: στιγμής. Ναι.
4: Επίσης, μια παρουσία που θυμάμαι δυνατή ήταν πάλι τότε στα ντουζένια της πριν πολλά χρόνια. Έλληνα Παπαρίζου. Με Αντίκ.
0: Εδώ είναι μισό τώρα. Εδώ υπάρχει υπόβαθρο.
4: Ναι.
0: Βάστα, δεν θέλω να σε προπέτεις.
4: Ναι.
0: Εδώ θα ξεχωρίσουν και τα αγόρια από τους άντρες.
4: Ναι.
0: Αν θέλουμε να το εξειδικεύσουμε, γιατί αυτό που αναγάγεται σε μείζον ζήτημα πλέον έτσι όπως το θέτεις. Παπαρίζου με τους Αντίκ.

0: ή Παπαρίζου στο άλλο που έβγαζε τη λίρα και έπαιζε λίρα.
1: Λίρα. Λίρα με τα δύο χέρια.
0: Λιράρισε που τα χείδησε.
1: Λάμε για Στάθη Νικολαίδη τώρα. Για ποιότητα στο Μήθριο.
0: Για γερόθου, για μου.
1: Την αγάπη. Παρχαρίδη κατά κάποιο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Λαφαζανίδη, το πρώην δήμαρχο Κορδελιού. Τα χέρια πάντα στον κύριο Στάθη.
0: Ναι, σε όλο τον κόσμο. Στον Ποντιακό Ελληνισμό, στο Ακταγματένι, στο Κουσάρο, όλοι παντού.
1: Ναι, ρε φίλε, όχι. Τι ήταν, ναι, στη νεότερη που πήρε και το. Γκολ και ΑΕΛ 0-1.
0: Και τώρα που.
1: Με τούπτα.
0: Τούπτα.
1: Τούπτα. Γκολ και ΑΕΛ.
0: Δεν μπορώ να το πω. Πώς διαμορφώνει τη βαθμολογία να δούμε.
1: Κάτσε να δούμε τώρα. Εδώ έχει μελέ. Κάποιοι να ξεγράψει την ΑΕΛ.
0: Πάει στους 29 η ΑΕΛ Novibet.
1: Ναι.
0: Μένει στους 28 ο Πανσεραϊκός και πάει στους 32 ο Αστέρας Τρίπολης. Πανετολικός.
1: 34.
0: Ναι. Πόσο είναι.
1: 0-1. Χάνεις.
0: Αχ, 0-1. Μια χαρά.
1: Την ΑΕΛ.
0: Σβήσα όλα. Εντάξει, θα έχει το τέλος. Λοιπόν, πάμε να διαβάσουμε μηνυματάκια εδώ, λαό τι σκέφτεται.
1: Ναι, αυτές θυμάμαι πιο πολύ. Από ξένες τώρα λίγο τη Ρουσλάνα θυμάμαι.
0: Για ωραίες είμαστε τώρα. Για φωτοβολίδες. Καλησπέρα. Ο διπλανός είναι ημιμαθής. Θέλω να το πεις με αυτό το γονικό που κάνει με τα δόντια. Ο αστικός μύθος λέει κάτι εντελώς αντίθετο. Λέγεται πως ο Ντιέγκο μπορούσε και άφηνε αυτοκίνητό του ξεκλείδωτο στην Νάπολη.
1: Δεν είπα ότι κλέψαν αυτοκίνητο του Ντιέγκο.
0: Ότι
1: τον ψηρίσαν.
0: Ναι, τον ψηρίσαν. Πώς το ψηρίσανε τώρα.
1: Είχαν μπει στο σπίτι του. Είχαν μπει στην οικία του.
0: Βγάζετε βρώμες. Βγάλατε βρώμες όταν τον ψηρίσατε.
1: Είχαν μπει στο. Αν διαβάσετε, παιδιά, το βιβλίο του Ντιέγκο.
0: 100 Ντιέγκο, ευρώ η ζημιά.
1: Ναι. Με Φεράντο Κορλάινο τότε. Αν θυμάμαι καλά. Πρόεδρο. Όχι, Κοράντο Φερλάινο, αν θυμάμαι καλά. Του είχε κάνει και παράπονα. Του είχαν ψηρίσει στο σπίτι του. Είχαν μπει μέσα. Βέβαια, ακόμα και τον Ντιέγκο. Είχαν διαπράξει αυτή την ύβρη.
0: Αλλά μετά έρθει η Νέμεση. Πτήσει.
1: Πήρε όμω το 87 και το 92 πρωταθλήματα. Πήρε και το UEFA.
0: Τι άλλο να κάνει δηλαδή.
1: Τι άλλο να κάνει.
0: Παθιά να καταπιεί. Να δώσουμε την καλησπέρα λοιπόν στον Γιώργο από το Τουμπιγκέν. Ο φίλος ο Αντρέας θα απαντήσω και στον Ζερβινιό. Η Κλέη νομίζω έχει πει στην ένδειξη πως δεν θέλει να πει ποιος είναι ο πατέρας, αλλά δεν αρνήθηκε πως είναι ο Μάνου Τσάου. Την αγαπήσαμε στο Μίλα μου βρώμικα.
1: Ναι, στο Μίλα μου.
0: Το ακούω.
1: Ναι, αυτό όμως ξαναδιάβασα το μήνυμα.
0: Θα απαντήσω στον κύριο Ζερβίνη.
1: Όχι, ναι, άστο αυτό. Ναι. Ότι δεν θέλει να πει
0: ποιος είναι ο πατέρας.
1: Αλλά
0: δεν αρνήθηκε πως είναι ο Μάνου Τσάου.
1: Άρα, τι λέει. Δεν θέλω να πω ποιος είναι ο πατέρας, αλλά δεν λέω ότι δεν είναι και ο Μάνου Τσάου. Ποιος είναι τότε.
0: Θέλω να σου πω.
1: Ναι, πες το. Αν έχεις ψυχή. Που αφιβάλλω αν έχεις.
0: Δεν γνωρίζω. Ναι. Ποιος είναι.
1: Okay.
0: Έχει κάνει μαγικό βίντεο κλιπ που είναι μαγική περιβολή. Αργότερα συνεργάστηκε και με Μάλαμα και Μάνου Τσάο.
1: Ποιος.
0: Θα προσπαθώ να κρατηθώ πολύ καιρό. Ρε.
1: Αν θες να κάνεις αυτή τη χειρονομία να γίνεις viral, να έχεις 100.000 προβολές, σήκω, φοράς σορτσάκι, είναι εύκολο. Βλέπω ότι έχεις ένα γυμνασμένο πόδι, μια γάμπα καλοσχηματισμένη.
0: Κάνω πολύ σοβαρή σωστά.
1: Η οποία σε έχουν τσαλακώσει τα κουνούπια από
0: έχουν
1: την βλέπω.
0: Λιμάξια.
1: Ναι, σε έχουν λιμάξει. Αυτό είναι ο αέρας της Αθήνας που πήγες και η Αθήνα μας πήγε τα κουνούπια, ναι, και πρωτεύουσα.
0: Πραγματικά.
1: Αν υπήρχαν τα σπορτουβάρα, θα λέγανε ότι η Αθήνα, η Αδιφάγος.
0: Αδιφάγος.
1: Αθήνα μας έφαγε. Η Αδιφάγα Αθήνα. Ναι. Μας πήγε τα κουνούπια. Ναι.
0: Ο φίλος ο Γιάννης λέει Σαρό. Πα και στον Τζερβίνη.
1: Ναι.
0: Ότι με Παπαρίζου το 2005 τον είχα. Οπα.
1: Τι τον είχαμε.
0: Κάτι αλάστιχα λέει, κάτι τέτοια.
1: Αυτοκίνητα λες.
0: Ναι. Βουλκανιζάτερ Κρούσκα. Τότε. Να κάνω στον κύριο Καλόπουλο.
1: Ναι. Ξέρεις τι είχε γίνει τότε. Έχει δίκιο ο φίλος. Πρωτιά δεν είχαμε πάρει.
0: Με Τσαντίκ.
1: Όχι.
0: Το άλλο ναι, πρώτο.
1: Μπράβο. Μια φορά έχουμε πάρει την πρωτιά. Με Έλληνα Παπαρίζου. Τότε είχαν βγει πολλά αυτοκίνητα για πανηγυρισμού να κορνάρουν και είχαν θέμα με τα λάστιχα. Το θυμάμαι αυτό.
0: Ναι, μπορεί. Yeah. Ο φίλος ο Νίκος με γράφει Κοντσίτα.
1: Κοντσίτα.
0: Κοντσίτα. Πάντως, οφείλω να πω, τώρα πολλοί θα με καταδικάσουν, αλλά με το θάρρος της γνώμης που με διακατέχει, θα το πω. Η Παπαρίζου, όταν εμφανίστηκε με τους Αντίκ στο Κοζαγουντάι For You, ήτανε, θα το πω όπως, ήτανε ο Μέσης στη Μασία.
1: Ναι.
0: Η Παπαρίζου όταν το σήκωσε ήταν ο Πύρλο.
1: Ο Πύρλο.
0: Δηλαδή πιο πολύ έβγαζε εκείνο του όταν το πήρε ότι ξέρω εγώ τι κάνω και εγώ μπορώ να το φτιάξω το έργο σωστά. Ενώ με τους Antique έβγαζε το potential, ρε Γιάννη.
1: Το potential, ωραία.
0: Με τους Antique έβγαζε το potential, έβγαζε δηλαδή το ότι έχω όλο το, είμαι τάμπουλα ράζα.
1: Ναι.
0: Και μπορείς να με πλάσεις, γιατί ο Θεός άλλους τους έπλασε.
1: Και άλλους τους...
0: Ξανά,
1: ναι.
0: Λοιπόν, μπορείς να, έβγαζε, σου έβγαζε αυτό ότι μπορείς να με πλάσεις, να με διαμορφώσεις, να με φτιάξεις όπως θέλεις εσύ. Και να οδηγηθώ μέσα από τη δική σου προσέγγιση στην απόλυτη ποιότητα. Ενώ το άλλο, δηλαδή η άλλη εμφάνιση ήταν μια μεστή τραγουδιστικά και καλλιτεχνικά εμφάνιση, αλλά και οπτικά θα λέει κανείς. Πλην όμως δεν είχε αυτή τη δυνατότητα της διαμόρφωσης
1: χαρακτήρα.
0: Άρα εγώ ως άνθρωπος είμαι θειασότης των τμήματων υποδομής. Και έχω μια βαθιά αγάπη για τις αναπτυξιακές ηλικίες και για το κομμάτι αυτό και για το πώς δουλεύουν τα παιδιά. Θα πάμε με τους Antique. Επιχειρηματολογώντας, ναι. Καταθέτοντας την άποψή μου, με τις διαφωνίες μπορεί να προκαλεί αυτό, με τις συμφωνίες. Πριν όμως είμαι με αυτούς που είδαν το potential στην Έλενα τότε, που φοράει αυτό το σαν ολόσωμη φόρμα που έχει αφήσει όλη την πλάτη έξω και καταλήγει με ένα βε. Ένα υπέροχο βε.
1: Έχει και ο Άρης Παναγιωτίδης τότε. Τι αληθωρείς.
0: Την αγάπη μας τον Άρη.
1: Την αγάπη στον Άρη και να μας θυμάται πάντα.
0: Να μας έχει το μυαλό του.
1: Με αγάπη. Κάποτε, κάποια στιγμή και στην ΕΡΤΡΙΑ εμείς δεν πάμε να πούμε δηλαδή.
0: Γιατί δεν. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να σας πω ότι σπουδές με προοπτική ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360. 12 τομείς, 100 ειδικότητες. Βιωματική εκπαίδευση, σύγχρονα εργαστήρια και σύνδεση με την αγορά εργασίας μέσα από 4.000 συνεργαζόμενες επιχειρήσεις. Με 55 χρόνια εμπειρία σε ανώτερες σχολές ΔΕΛΤΑ 360, σε βοηθούν να κάνεις το επόμενο βήμα στο επάγγελμα που αγαπάς. Οι εγγραφές ξεκίνησαν Ερμού 45, Θεσσαλονίκη, 23-10-22-63-18. Διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο γιατί έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Το θέμα που τέθηκε επιτάπητος είναι θυμηθείτε. Ποια είναι η πιο μερακλήθικη παρουσία που έχουμε δει στην Eurovision, είτε Ελληνίδα είτε ξένη. Αλλά και φυσικά πάρτε θέση στο ποια Παρίσου είχατε στο μυαλό σας ως top, με τους Antique ή τη Μόντι στη Σόλο. Παρελχόμαστε.
2: Η ώρα είναι 8:30. Μία προσφορά του νέου κταίου Autovision στο κέντρο της πόλης.
3: Δημήτρη, για πού το βάλες?
4: Πάω κέντρο.
3: Α, στην αγορά για ψώνια?
4: Όχι.
3: Λαδάδικα για φαγητό?
4: Όχι.
3: Παραλία για καφεδάκι?
4: Ούτε.
3: Πού πας στο κέντρο?
4: Autovision για κταίο.
5: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Autovision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετροπολής!
6: Και τώρα το παράθυρο στα σπορ. Μια προσφορά του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου.
7: Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι, στο μικρόφωνο Χρήσανθος Δοβλέτογλου. Ο Βάλτερ Ματσάρη έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο συνεργασίας με τον Ηρακλή. Το απόγευμα η κενόλευκη ΠΑΕ ανακοίνωσε και επίσημα τη συμφωνία με τον έμπειρο Ιταλό τεχνικό για 1+1 χρόνια. Στο κάδρο του ΠΑΟΚ μπαίνει το όνομα του Βίτορ Καρβάλιο, σύμφωνα με όσα αποκάλυψε ο γνωστός δημοσιογράφος Ρούντι Γκαλέτη. Όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο δικέφαλος είναι η τελευταία ομάδα που ζήτησε πληροφορίες για τον 28χρονο βραζιλιάνο αμυντικό μέσω της Μπράγκα, ο οποίος δεσμεύεται με συμβόλαιο έως το 2028. Όλες οι ομάδες της Super League εξασφάλισαν αδειοδότηση για την επόμενη σεζόν, καθώς ενημερώθηκαν σήμερα ότι οι φάκελοι που κατατέθηκαν στην αρμόδια επιτροπή της ΕΠΟ εγκρίθηκαν χωρίς παρατήρηση. Σε δεύτερο χρόνο θα εξεταστούν οι υποθέσεις του Ηρακλή και της Καλαμάτας. Σε εξέλιξη είναι η 8η αγωνιστική των play-out που θα κρίνει πολλά στη μάχη της παραμονής στην Τρίπολη. Ο Αστέρας κερδίζει 1-0 τον Πανσεραϊκό. Στο Αγρίνιο ο Πανετολικός χάνει από την ΑΕΛ 0-1, ενώ στη Λεωφόρο ο Ατρόμητος προηγείται με 0-3 της Κηφισιάς στη μοναδική αναμέτρηση χωρίς βαθμολογική πίεση. Αύριο το ενδιαφέρον μεταφέρεται στα play-off με τον ΠΑΟΚ να υποδέχεται στις 7.30 την ΑΕΚ στην Τούμπα και τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Τα βλέμματα στρέφονται στη μάχη της δεύτερης θέσης που οδηγεί στα προκριματικά του Champions League για τα play-off 5-8. Ο Άρης αντιμετωπίσει αύριο στις 5 στο Πανθεσσαλικό τον Βόλο. Στα αγωνιστικά, ο Γιώργος Γιακουμάκης συμμετείχε σήμερα στο κανονικό πρόγραμμα προπόνησης και θα είναι διαθέσιμος στο ντέρμπι με την Ένωση. Στο μεταγραφικό μέτωπο, δημοσίευμα του Transfer Feed υποστηρίζει πως Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός εξετάζουν σοβαρά την περίπτωση του Λιβάη Γκαρσία, με τον πρώην επιθετικό της ΑΕΚ να επιθυμεί επιστροφή στη Super League. Στο μπάσκετ, ο Νίκος Μπουντούρης έκανε την αποτίμηση της παρουσίας του στον ΠΑΟΚ μετά την αποχώρησή του από τη θέση του General Manager της ΚΑΕ. Στη δήλωσή του υπογράμμισε πως φεύγει χωρίς πικρία, εκφράζοντας το παράπονο του για την απουσία Ομόνοιας, όπως τονίζει στον σύλλογο. Η ισπανική μάρκα αναφέρει πως η Βαλένθια έχει λάβει αυξημένα μέτρα ασφαλείας εν ώψη του αυριανού αγώνα με τον Παναθηναϊκό, με φόντο το τελευταίο εισιτήριο για το Final Four της EuroLeague, προκειμένου να αποτραπεί πιθανή παρουσία του Δημήτρη Γιανακόπουλου στο γήπεδο. Ο ΑΣΥΓΜΑ ΠΑΟΚ ανακοίνωσε πως η Φιέστα για την κατάκτηση του 20ου πρωταθλήματος της Γενικής Ομάδας Ποδοσφαίρου θα πραγματοποιηθεί στην Τούμπα το Σάββατο 16 Μαΐου στις 7.30 το απόγευμα. Τέλος, εκλογές προανήγγειλες στην έκτακτη συνέντευξη τύπου παραχώρησε το απόγευμα ο πρόεδρος της Ρεάλ Μαδρίτης, Φλωρεντίνο Πέρεθ. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο πρόγραμμα του Μετρόπολης 95,5.
8: Στα διόδια κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου έχεις εκπτώσεις από την πρώτη κιόλας διέλευση και όσο ταξιδεύεις φτάνουν έως και 80%. Περιστασιακός οδηγός, συχνός ταξιδιώτης, το e-way σε καλύπτει απόλυτα και σου δίνει έκπτωση σε κάθε διαδρομή. Απόκτησέ το σήμερα στο myeway.gr.
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θες σίδερο? Θες λύσεις για την οικοδομή? Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
15: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας. Εσείς.
16: Το βράδυ θα δούμε μαζί το διαγωνισμό.
17: Δεν ξέρω.
16: Γιατί τραγουδάς?
17: Δεν το ελέγχω.
18: Με όσα φέρνει η Novibet στο μεγαλύτερο ευρωπαϊκό μουσικό διαγωνισμό, θα τα λες και εσύ τραγουδιστά. Προσφορά καλωσορίσματος χωρίς κατάθεση με έως 720 δώρα και πολλαπλές επιλογές για στοίχημα ακόμα και την ώρα του διαγωνισμού.
19: Novibet. Όλα είναι δυνατά.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμη στο novibet.gr. Κάθετος info. Κάθετος όροι.
21: Την Express Cleaning την ξέρεις.
22: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
21: Και πώς λέγεται?
22: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
21: Security δηλαδή.
22: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
21: Μπράβο. Και από τιμές?
22: Απλά ασυναγώνιστες.
21: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
22: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
0: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχείων.

0: άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
1: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
3: Γκρίζα ζώνη. Μια εκρηκτική περιπέτεια δράσης από τον κορυφαίο σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι με τους Χένρι Κάβιλ, Τζέικ Τζίλενχαλ και Έιζα Γκονζάλες.
4: If you're all in, we're all in.
3: Όταν το σχέδιο είναι τέλειο, κάτι θα πάει στραβά. Γκρίζα ζώνη. 14 Μαΐου στους κινηματογράφους από την TFG.
5: Με το Joker βρέχει νικητές. Αυτή την Τρίτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 10 εκατομμύρια 300.000 ευρώ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Τρίτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Joker. Πολλά σε πολλούς. Allwin. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Τι έχουμε τώρα. Έτσι θα πάει.
1: Τώρα έχουμε παραγγελιά.
0: Τι παραγγελιά.
1: Τραγούδι παραγγελιά. Μίλησα πριν λίγο στο διάλειμμα με τον.
0: Ναι, παραγγελιά χωρίς ταλέ.
1: Με τον Διονύση στο Σχοινά.
0: Παραγγελιά χωρίς ταλέ, πώς θα γίνει.
1: Δεν, ναι, δεν θέλει.
0: Όχι, θα πληρώσει. Τι, αυτός τι θα θέλει.
1: Με πήρε ο Διονύσης, ακούνε κάτω
0: ναι,
1: στην Αθήνα και μου λέει αρχικά σας να ευχαριστήσω, ρε παιδί μου, γιατί αναφερθήκατε στη συμμετοχή της Κέτης το 93 στην Eurovision. Ναι. Απλά λέει, ρε παιδί μου, πες και το Μιχάλη, αν θέλετε να βάλετε το τραγούδι έτσι να το θυμηθούμε, ρε παιδί μου, και αυτά
0: λέει.
1: Γιατί ζήματα και στο Διονύση και στην Κέτη είναι αυτή τη στιγμή κάπου στην παραλιακή από τη
0: Μουσική. Την αγάπη μας.
1: Για έναν βόλτα. Οπότε θα ακούσουμε το έπος του 1993.
0: Είμαστε έτοιμοι.
1: Τότε που ο Άρης, ο δεκάτορας του Λίγκο Μπάσκετ,
0: σήκωνε
1: την κούπα.
0: Ναι.
1: Απέναντι στην Εφές.

0: της καρδιάς μας, κύριε Λευτέρη.
1: Πρώτος της καρδιάς μας.
0: Έλα να το συζητήσουμε από εδώ. Έλα από εδώ να το συζητήσουμε.
1: Πρώτος της καρδιάς μας. Ενάντια σε επιτροπές οι οποίες ήταν αμφιβόλου
0: ποιότητας
1: και καταγωγής. Ελάτε, η παράγκα του Eurovision δεν πέρασε με την Κέντη Γαρμπή.
0: Θα αμφισβητήσει και την Κέντη Γαρμπή.
1: Όπω δεν τη χάνει
0: μια χρονιά. Βρεταμέ, βρεθρασί, βρεθρασί με τη σχοληψία.
1: Δεν τη χάνει μια χρονιά. Δεν τη χάνει μια χρονιά.
0: Ποιο είναι.
1: Ο
0: Λαζανά είναι. Ποιο είναι, ο Λαζανά.
1: Ψάχνει για το έκανα, αλλά βγήκε ο Ρέα.
0: Άμα ήταν καλό θα μπαίνει γκολ.
1: Στο. Δεν το ξάκουσα.
0: Κάτσε να δούμε γιατί έχει πέσει ο Τσαούς στην περιοχή όμω. Μάριο. Πάρε λίγο το Μάριο Τσαούς, 6-9 να το σηκώσει κατευθείαν το κήπεδο.
1: Τίποτα, Παπαπέτρο δεν έδωσε τίποτα. Εντάξει.
0: Ναι, γι' αυτό θα πάει στο βάρο. Γι' αυτό τον είπα να περιμένουν να μιλήσουν. Για το μελέ. Για να δούμε γιατί υπάρχει αναβρασμό στο. Στο κατακονόζει είναι ανάστατη. Έχουν βγει έξω.
1: Κάρτα, θα βγάλει κόκκινη.
0: Έχουν φτάσει
1: κόκκινη,
0: μέχρι κόκκινη, το κόκκινη, Γάζαρο κόκκινη. Με τα τρακτέρ.
1: Κόκκινη κι άλλη.
0: Κόκκινη.
1: Στον πάγκο. Στο πάγκο.
0: Πήρε και κίνηση. Τσαούς δείχνει την κρίμη του. Είμαστε πάντα στην Τρίπολη.
1: Παπαπέτρο, ένα εξαιρετικό διαιτητή.
0: Πάμε στο Σίβι το Βογιατζάκι.
1: Από του καλύτερου Έλληνε. Όχι Βογιατζάκι. Βογιατζάκι.
0: Όπα, τίποτα.
1: Τίποτα. Παίξτε.
0: Τελειώστε. Λοιπόν, δεν υπάρχει βάρ, δεν υπάρχει τίποτα. Βάζε, βρίσκει το πόδι και τα συναφή. Θέλει σπουδέ που οδηγούν σε επαγγελματική αποκατάσταση. Δέλτα 360, γαστρονομία, τουρισμό, πληροφορική, μίντια, υγεία, ομορφιά και πολλά ακόμα σύγχρονα επαγγέλματα σε περιμένουν σε ανώτερε σχολέ. Δέλτα 360. Με πρακτική εκπαίδευση, έμπειρου καθηγητέ και ισχυρό δίκτυο συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, οι εγγραφέ έχουν ξεκινήσει. Ανώτερες σχολές σε Delta 360, Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, 23, 10, 22, 63, 18. Έχουμε μηνύματα, έχουμε κόσμο πίσω, έχει επικοινωνήσει με την εκπομπή. Χρησιμοποιούν φράσεις όπως μεζές και τα συναφή.
1: Το πρέπει να βγάλουμε γραμμές.
0: Τι είναι γραμμές.
1: Μπορεί την Παρασκευή να βγάλουμε, να είμαστε καλά. Με θέμα Eurovision πάλι. Γιατί θα είμαστε παραμονή του τελικού, έτσι, Σάββατο.
0: Εκεί θα γίνει.
1: Και θέλω να
0: το βγάλω. Το 8-9 θα γίνει αυτό, μόνο Eurovisionικό.
1: Αυτό Eurovision με διαρκτές γραμμές να μας πούνε. Να μας πούνε Λευτέρη και πώς θα απολαύσουν την Eurovision. Δηλαδή είναι μια ιδιοτελεστία. Υπάρχουν ζευγάρια που πηγαίνουν σε άλλα σπίτια, με τα παιδιά παίζουν, κάθονται, παραγγέλνουν πίτσες, αδά, σουβλάκια, να δουν το διαγωνισμό. Μην το γελάς. Επειδή εσύ δεν είσαι αυτής της
0: κουλτούρας.
1: Της αισθητικής, θα έλεγα. Δεν θα μπορούσες να είσαι κιόλας.
0: Κάτσε να το πω και λίγο πιο. Εσένα το πρόβλημά σου.
1: Ακριβώς, το πρόβλημά σου. Όχι, εδώ πέρα. Εσένα. Τσακαλάκο, τώρα ποιο είναι το πρόβλημά σου τώρα, ρε μαχαλόμαγκα.
0: Λοστή, δεν εισαγώ.
1: Δηλαδή τι ρε.
0: Έλα λίγο από εδώ και κλείσει την πόρτα λίγο.
1: Κάτσε.
0: Έλα και εσύ. Καλησπέρα στο πιο μερακλήτικο ραδιοφωνικό δίδυμο, λέει ο φίλος ο Αντώνης. Μέχρι εδώ καλά. Όσον αφορά λέει, τη Eurovision, εκτός από τα γνωστά, θέλω να τσεκάρετε το καθαρό μου.
1: Ποιο καθαρό μου.
0: Τη Σανέλ Τερέρο. Πάτε λίγο, σου παρακαλώ, αγόρι μου. Σανέλ Τερέρο.
1: Σανέλ Τερέρο. Κάτι σε λογικά.
0: Τερέρο.
1: Λογικά θα είναι με SA. Να το. Τσέιτ.
0: Μέχρι στιγμή δεν βλέπω κάτι τρομερό.
1: Κάτσε να δούμε λίγο να ανοίξουμε τις εικόνες.
0: Μπορεί να δουν οι πρώτες εικόνες. Ναι. Α, συμπηλιά, τι λες. Ναι. Χωρίς φόβο. Χωρίς φόβο.
1: Δεν ξέρω.
0: Σε άπτε στα ισπανικά θα πω κονλίσα, κονλισαδόρ. Θα πω κονλισαδόρ μέχρι τα παπούτσα. Δηλαδή δεν υπάρχει.
1: Άφοβα.
0: Ναι. Είμαι στο χώρο μας, με έχει μύθια. Μένει άφοβα. Κονλισαδόρ τσέρτο.
1: Να, αυτά θέλω από τους ακροατές.
0: Κάτσο τάγκολο, ναι, κάτσο τη ριγόρε. Και... Τούτο Μερκάτο. Τούτο.
1: Έγραψε για το ματσάρι του το Μερκάτο.
0: Να δώσω καλησπέρες και από τον Ανατολή. Α, εκεί μάλλον ήταν η Κλέλια Ρένηση.
1: Τι Ανατολή, Ιωαννινών.
0: Με το Σοκράτη Μάλαμα. Α. Να τα ξέρεις αυτά, βρε. Ναι. Ρίταμε κι εσύ.
1: Όχι, δεν ξέρω αυτή τη σκηνή.
0: Μυρντίτα. Όπα λίγο με τα χεράκια, παιδιά. Όπα, ναι, τώρα το είδα, Μιτσάρα, μου έχεις δίκιο. Είναι συνήθες φαινόμενο να κάνει θέματα με τα χέρια και τα λοιπά. Θα καταλάβει που θα μπουν για αυτά. Μέχρι το τέλος χρονιά.
1: Αν μπορεί να το κάνει, να τα βάλεις εσύ κάπου. Με χαρά του. Έλα να τα βάλεις. Αν μπορείς.
0: Αν
1: μπορείς. Αν θες να νοσηλευτείς σε ένα νοσοκομείο της πόλης.
0: Κάτσε, γιατί τώρα είχαμε και πυροβολισμού στην πόλη.
1: Εντάξει, δεν ήταν πρώτη φορά.
0: Είχαμε πυροβολισμού και δεν ήταν και τελευταία.
1: Θύματα μην είχαμε.
0: Όχι, είχαμε τραυματίες ελαφρά. Δύο, ένας είναι.

0: πιο βαριά στον οικισμό Αγία Σοφία, στα Διαβατά, στον οικισμό Ρωμά. Κάποιες προσωπικές διαφορές. Μεταφέρθηκαν αρχικά στο κέντρο υγείας Διαβατών και από εκεί κρίθηκε σκόπιμο ότι πρέπει να μεταβούν στο Παπαγιοριού με τραυματίες από σκάγια. Όπως γράφει το ρεπορτάζ. Την ίδια στιγμή.
1: Ο Μανώλης. Ζευγάρια που βλέπουν Eurovision, λέει, είναι ο Πασχάλης ένα σίγουρα με το Διαμαντή και ο Μάριος Αντώνης με τον Πάτροκλο.
0: Α. Πανσέλινος, του φάνηκε του Πάτροκλου. Τι λες, Μανώλη.
1: Λέω Μανώλης.
0: Αγάπη μας ο Μανώλη.
1: Προφανώς κάτι θα ξέρει.
0: Ο παδί της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο Θεσσαλονίκη, νάτι πρωταθλητές. Διαβάζω τώρα αυτή την ώρα. Ο παδί της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο της, που έχει καταλύσει η Ένωση.
1: Ένωσης.
0: Διαβάζω στο gazette.gr. Πέταξε το απόγευμα της Τρίτης εν ώψη της αυριανής αμέτρησης με την άφηξη στο ξενοδοχείο. Ο παδί Τσάκ περίμενε να αποθεώσει του παίκτε και πολύ καλά κάνει. Οι άνθρωποι και πήρε η ομάδα στο πρωτάθλημα, γιατί πού είναι το κακό να πάνε να συγχαρούν την ομάδα του.
1: Δεν υπάρχει κακό, ρε φίλε.
0: Γιατί... να μπουν σκαρτέ.
1: Όχι, αυτό είναι ακόμα μια κατάσταση στην οποία μεγαλώσαμε και βιώσαμε εδώ πέρα και ήθιστε πολλέ φορέ να το λένε και οι οπαδοί, οι φίλαθλοι κτλ.
0: Ναι.
1: Έρχονται κάποιοι φίλοι, όχι έρχονται, πηγαίνουν κάποιοι φίλοι των αθηναϊκών ομάδων στο ξενοδοχείο που καταλήγουν οι αποστολές στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
1: για να χειροκροτήσουν και να υποδεχτούν του τέτοιου. Και λέμε, το κάνουμε το αγαπημένο θέμα. Αεξίδες, Ολυμπιακοί. Το αντίστοιχο, όταν πηγαίνουν, ας πούμε, ο παδί του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή στην Αθήνα, στα ξενοδοχεία που είναι οι αποστολές, το βαπτίζουμε. Ο παδί είπε. Δεν ασχολείται. Γιατί πρέπει να ασχολείται. Okay. Γιατί πρέπει να είναι θέμα,
0: αυτό
1: δηλαδή.
0: Αυτό είναι το ζήτημα.
1: Ναι, ποιο είναι το θέμα. Πήγανε κάποιοι φίλοι της ΑΕΚ στο ξενοδοχείο να χειροκροτήσουν, να αποθεώσουν τους παίχτες της ομάδας που πήραν το πρωτάθλημα, πιτσιρικάδες να πάρουν κανένα φτώρα, κανένα φωτογραφία. Τι πιο υγιές
0: και νορμάλ, ρε φίλε.
1: Ναι. Δηλαδή, ενόχλησαν κανέναν.
0: Το να πάρει η ομάδα στο πρωτάθλημα.
1: Ή ο Παοξής ή ο Αριανός. Ο Ηρακλειδέας που μένει στο Λεκανοπέδιο να πάει στο ξενοδοχείο που είναι η αποστολή της ομάδας να βγουν μια φωτογραφία να χειροκροτήσουν. Ναι. Τι, σ' απαγορεύει κανένας.
0: Έρχεται ένα μήνυμα από το φίλο τον Ηλία, ο οποίος πρέπει να βρίσκεται να ασχολείται στον χώρο της συνοποιίας. Ο οποίος λέει χαρακτηριστικά. Είμαστε με Αντιγόνη και Κύπρο, Μιχάλη μου, τόσα χρόνια βαρελά. Οπα. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε όλους τους συνοποιούς. Στα στέμφυλα, εκεί πώς τα λένε, τους κατόχους.
1: Διαρχίας.
0: Όχι, το πτυχίο, πώς τα λένε και το W. Ναι, Wine. Τι λέτε. Σας προτείνει η εκπομπή ανεπιφύλακτα, ρίξτε μια ματιά. Την Αντιγόνη.
1: Από την Κύπρο.
0: Ναι.
1: Εδώ.
0: Ναι. Το είναι η περίπτωση του.
1: Μοιάζει με Σακύρα. Εδώ.
0: Μη φοβάσαι, εγώ είμαι εδώ.
1: Μοιάζει λίγο με Σακύρα.
0: Το πανί του Ηρακλή το θέλω, το έχω συνάδει στο μυαλό μου.
1: Το πανί του Ηρακλή είναι από τα καλύτερα.
0: Το πανί του Ηρακλή.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Αυτό το σύνθημα τόσο απλό, τόσο λιτό, τόσο κατανοητό. Ήρα. Ναι. Κάτι άλλο μπροστά, ένα άλλο ρήμα.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχει.
0: Η κοπέλα από το Αζερβαϊτζάν, λέει εδώ ο φίλος ο Γιώργος.
1: Για αυτά αναλυτικά,
0: ήταν
1: την Παρασκευή, που θα έχουμε χρόνο.
0: Ήταν με το κελέ και λέει, Σιρουσόλες φίλε, αλλά ήταν από την Αρμενία. Πολύ δυνατή για μένα η κοπέλα από τη Δανία πρόσφατα, στο όνομα και προφίλ, μια που είστε και αθλητικός σταθμός.
1: Ναι,
0: αμυγός. Νομίζω ήταν και σύντροφος του Ντεχέα.
1: Α.
0: Ήταν ωραία η κοπέλα του Ντεχέα. Και ο Ισπανός με το Ελτσίτσι, ο Περέα. Περέα Λακούβες. Ωραία.
1: Τώρα ειδικά τραβάει. Όλοι εκεί Περέα, νέοι επιβάτες.
0: Ουζάκια.
1: Ναι.
0: Πιασομεσάδες. Τι έγινε. Πάμε λίγο να πιούμε τα ουζάκια μας. Σιγά σιγά παίρνουμε το χέρι πίσω από την καρέκλα. Έλα λίγο πιο κοντά. Μη λιτώσεις. Τι να σου πω λίγο. Δεν μπορεί. Τεράστια ευκαιρία για τους αρκάδες. Για τους αρκάδες.
1: Κόρνερ.
0: Κόρνερ. Ξεδιπλώθηκε πάρα πολύ ωραία. Άριστα θα πω η επιθετική μου προσπάθεια. Των Αρκάδων, ωστόσο, δεν ευτύχησαν να του βάλουν να καταλήξει στα δίχτυα.
1: Εντάξει, την άλλη εβδομάδα, όχι την άλλη εβδομάδα, τι λέω, την Κυριακή.
0: Πάρα την Κυριακή.
1: Το Σάββατο, κάτσε εσύ, όχι. Πρέπει να σου πω την αλήθεια. Σάββατο. Εν τω μεταξύ, αυτό εδώ, φιλέ, το Αστέρα και η Φυσιά, τώρα καπάκι, πρέπει να λογικά θα ανοίξει το 1,25 ο Άσος. Ναι. Δηλαδή θεωρώ ότι αν σήμερα ο Αστέρας κρατήσει αυτό το 1-0, παρότι η ΑΕΛ κερδίζει 0-1 στο Αγρίνιο, τελείωσε, σώθηκε. Γιατί τώρα παίζει με την Κηφισιά, έχει 3 βαθμούς
0: Καβάτζα.
1: Καβάτζα με την Αβάτζα, ΑΕΛ. Ναι. Πες ότι η ΑΕΛ κερδίζει τον Ατρόμητο.
0: Ναι.
1: Παραμένουν 3 βαθμοί. Βέβαια, ισοβαθμία δεν ξέρω να το δούμε αυτό. Νομίζω ο Αστέρας την έχει την ισοβαθμία. Τελευταία αγωνιστική παίζει Κηφισιά ΑΕΛ, αδιάφορη Κηφισιά, και Πανετολικός Αστέρας.
0: Και ο Πανσερικός.
1: Ο Πανσερικός τώρα υποδέχεται τον Πανετολικό,
0: ναι,
1: το Σάββατο, και τελευταία αγωνιστική παίζει στο Περιστέρι. Δύσκολα είναι ο Πανσερικός. Αν χάσει σήμερα, δύσκολα είναι. Πανσερικός. Ή τελευταίος, αν 28 θα έχει.
0: Έχει ξεκινήσει να ακούγεται από πίσω ήδη το μιγκλές.
1: Αφού έχασε από την Κηφισιά με ανατροπή με στην έδρα του.
0: Μη λυπάσαι που βραδιάς. Γιατί ο Ατρόμητος δεν πήγε με τις Σέρες. Που έλεγε ο Παντελίδης ότι θα κάτσει ο Ατρόμητος να κάνει τα γίνει το βαλέ και πήγε ο Ατρόμητος με στις Σέρες. Και τι έκανε, πλωδί. Πλωδί, δεν έκανε ο Ατρόμητος στις Σέρες.
1: Πλωδί.
0: Δεν έκανε.
1: Έκανε, ναι.
0: Πολύ ρεύεις.
1: Όχι ρε, το Παπαπέτρου βλέπω. Αυτός εντάξει, πολύ ήρωνας.
0: Ο Παπαπέτρου έχει.
1: Πολύ ήρωα. Έχει ένα στυλάκι, μια έπαρση.
0: Έχει φάτσα, θα σου πω. Έχει φάτσα κακού επόπ.
1: Ναι.
0: Κακού επόπ φάτσα.
1: Θα σε βγάλει την ψυχή, φίλε.
0: Γιατί
1: θα σε κάνει τη ζωή.
0: Υπήρχαν
1: κόλας...
0: και παιδιά τα οποία δεν κάνουν τη δουλειά μια χαρά νορμάλ.
1: Τίποτα.
0: Υπήρχαν κάποιοι που ήταν για κάποιο. Ναι, για διευθύνσιο ψηλωμένοι.
1: Αυτό είναι μαγειρία, έχει συνέχεια.
0: Μπράβο.
1: 4-6 σε πάει τάπα.
0: Ναι. Ναι.
1: Τάπα σε πάει. Αυτή τη φάτσα έχει. Είναι αντιτουριστική.
0: Αποκαλύπτω τον εαυτό του στέλεχος.
1: Ναι, εννοείται.
0: Λοιπόν, φαγητό τα στελέχη πήρανε.
1: Τα στελέχη.
0: Άσε με ρε φίλε, δηλαδή έχεις δίκιο. Έτσι είχαμε ένα σκυλά στο στρατόπεδο. Ξέχασα να τον βγάλω φαγητό. Έκανα λάθος. Του φύγει μια μέρα το σκυλί. Εντάξει, τέλος πάντων. Κάνουμε και εμείς λάθη.
1: Εντάξει.
0: Αυτό είναι που ήμασταν στο φανερό. Φανερός κρυφός.
1: Ναι.
0: Και
1: σου την είπε.
0: Όχι, του φύγε. Του φύγε το σκυλί.
1: Του φύγε.
0: Του φύγε το σκυλί. Θα μας έτρωγε.
1: Ναι.
0: Όχι, θα μας έτρωγε. Μπήκα μέσα και με τα νύχια κόλυψαν να διαλύσει τα τζάμια του σκυλί. Τρίζαν τα νύχια πάνω στα τζάμια. Ωραίες. Τον έκανα. Αντί να τον κάνω έλεγχο, ένα βράδυ που είχα κοιμηθεί σκοπιά. Είχε ξημερώσει, ήταν 5.30 το πρωί, 6 παρά.
1: 4-6.
0: Ναι, ναι, ναι. Κάνει αυτός βόλτα στο στρατόπεδο, όχι βόλτα, περίπου βόλτα. Τι βόλτα κάνει την αγόρι μου. Περίπολο, έχω αφήσει όπλα κάτω, τέτοια. Βγαίνω έξω με μια μαντιά, το βάλεις μέσα στο σκυλί.
1: Πάλι καλά που δεν έμεισαι το κοπρόσκυλο.
0: Όχι, αυτά τρέπω.
1: Ναι, και εμείς τα αγαπάμε, φίλε, αλλά λέμε, καμιά φορά πας στα νεύρα σου.
0: Με μια μαντιά, θα το βάλεις μέσα στο σκυλί μου, λέει, τι λες αγόρι μου. Αρχιλογία σαν. Πολύ καλός σαν, ξέχασα να τον βγάλω φαγητό μια μέρα. Καλός. Πάμε παρακάτω.
1: Κλείσε λίγο. Δευτέρη, κλείσε λίγο τη μουσική. Βγάλε το χαλί τελείως. Ωραία. Λοιπόν, θέλω να πω κάτι. Η εκπομπή είναι χιουμοριστική. Είναι διόρυ.
0: Ναι, σωστό.
1: Κάνω χαβαλέ. Απλά θέλω έτσι να πω κάτι σε προσωπικό επίπεδο. Δοθήσει τη ευκαιρία, μάλλον με αφορμή αυτό το τραγική είδηση σήμερα. Με τα δύο τα κορίτσια τα 17χρονα που έπεσαν από τον έκτο όροφο. Η μία σκοτώθηκε, το άλλο το κορίτσι χαροπαλεύει. Και διαβάζοντας και το σημείωμα το οποίο γράφτηκε από το ένα κοριτσάκι, είτε είσαι γονέας είτε δεν είσαι, το ίδιο σφίξιμο νιώθεις. Εντάξει, λίγο περισσότερο φαντάζομαι γιατί όσοι έχουν και παιδιά, και ειδικά και σε αυτές τις ηλικίες που είναι πολύ δύσκολες, γιατί είναι εφηβεία, είναι πανελλαδικές εξετάσεις και το κορίτσι που έφυγε από τη ζωή αυτό έγραφε.
0: Για κάποιους που δεν γνωρίζουν το περιστατικό, να πούμε.
1: Ναι, πες το.
0: Είναι δύο 17χρονες, οι οποίες στην Ηλιούπολη πιάστηκαν χέρι-χέρι.
1: Ναι, ανέβηκαν στην ταράτσα.
0: Ανέβηκαν στην ταράτσα και πήδηξαν.
1: Ναι.
0: Η μία, όπως είπε ο Γιάννης, έχασε τη ζωή της, η άλλη χαροπαλεύει. Και η μία έχει αφήσει και ένα γράμμα. Στο οποίο. Να το διαβάσουμε.
1: Ναι, ουσιαστικά είναι ο φόβος της αποτυχίας στις Πανελλήνες και η κατάθλιψη ενδεχομένως. Εμείς δεν είμαστε ούτε εισαγγελείς, ούτε ξέρουμε τι γίνεται, ούτε θα πούμε το τι έγινε, ούτε θα βγάλουμε πόρισμα, ούτε θα μπούμε σε αυτή τη λογική. Αλλά αυτά τα οποία μαθαίνουμε τουλάχιστον και βγαίνουν.
0: Θα διαβάσω λίγο.
1: Ναι,
0: γράφει. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα τα πάω καλά. Και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από τη ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω να ζω πια. Αυτός ο κόσμος δεν είναι πια για μένα.
1: Είναι γροθιά στο στομάχι. Είναι γροθιά στο στομάχι. Εγώ θα έλεγα ούτε συμβουλές θα δώσω. Δεν είμαι κανένας για να δώσω συμβουλές. Απλά έχω μια στάση ζωής γενικότερη και το ίδιο νομίζω έχω περάσει και στα παιδιά μου που είναι σε μικρότερη ηλικία. Είναι 14 και 10. Ότι η ζωή δεν τελειώνει με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ήρεμα παιδιά, η ζωή είναι ωραία και στα νέα παιδιά τώρα απευθυνόμαι και στα νέα κορίτσια και στα νέα αγόρια. Η ζωή είναι ωραία, να περνάτε όμορφα, να κάνετε αυτό που νιώθετε, σας αρέσει, χωρίς τα πρέπει, συσσαγωγικά, αυτά τα κλισέ τα οποία υπάρχουν πολλές φορές, τι θα πει ο κόσμος, δεν είναι σωστό, ποιος είναι αυτός που θα πει ότι είναι σωστό ή λάθος. Εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για περιπτώσεις οι οποίες πραγματικά, όπως με παραδείγματος χάρη τα ναρκωτικά, είναι κακό.
0: Καλά, προφανώς.
1: Δεν μπορεί να σου πει κανένας ότι ναι, κάνε, αλλά όσον αφορά τουλάχιστον τα μαθήματα, αυτή την πίεση που υπάρχει, τα παιδιά πιέζονται πάρα πολύ με πάρα πολλές υποχρεώσεις καθημερινά. Όλη αυτή η πίεση πολλές φορές γυρίζει μπούμερα. Και δεν ξέρουμε την ψυχή του κάθε παιδιού, είτε είναι μικρότερο είτε είναι μεγαλύτερο, το τι κουβαλάει μέσα του. Και φυσικά το λένε και οι ειδικοί, δεν το λέμε εμείς, δεν είμαστε ειδικοί και ψυχολόγοι και παιδοψυχολόγοι, ότι όταν βλέπουμε κάποια σημάδια στα παιδιά που ενδεχομένως μπορεί να είναι η έναξη μιας περίοδου κατάθλιψης και τα λοιπά, ναι. Τα κορίτσια είναι και λίγο πιο δύσκολα σύνθετη κατάσταση γιατί έχουν και μετά από μια ηλικία έχουν και την περίοδο. Είναι όλα μαζί. Τα αγόρια έχουν τα δικά τους στην εφηβεία. Παιδιά ήρεμα και γονείς και παιδιά δεν χρειάζεται όλη αυτή η τρέλα με τα διαβάσματα. Το κάθε παιδί έχει τη δική του προσωπικότητα, το δικό του χαρακτήρα.
0: Εντάξει, είναι σοκαριστικό και όχι μόνο είναι σοκαριστικό, είναι στο πλαίσιο μιας κατάστασης που επικρατεί στη χώρα και γενικότερα σε όλο τον κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο στη χώρα, είναι τρομερά τα φαινόμενα της αυτοκυρίας και σε αυτές τις ηλικίες, δεν είναι το πρώτο τα παιδιά, μέσα στο τελευταίο διάστημα έχει ξαναγίνει. Είναι σοκαριστικό το πώς βιώνει ο καθένας την ψυχή του και το πώς το διαχειρίζεται. Αυτό που μόνο εγώ δεν έχω να προτείνω, αλλά το συζητάω πάρα πολλές φορές και με μικρότερα παιδιά και με ανθρώπους ακόμα και της ηλικίας μας, ότι να μιλάτε και να συζητάτε. Και το θέμα είναι ότι άλλοι θα βρουν την ευκαιρία να πάνε σε έναν ψυχολόγο, άλλοι θα τα πούνε σε ένα φίλο τους, να μιλάτε, να το βγάζετε μέσα από την ψυχή σας, να το βγάζετε μέσα από την καρδούλα σας, γιατί βλέπουμε πράγματα τέτοια και αυτοί οι γονείς τώρα, αυτός ο γονιός τώρα, τι θα γυρίσει να πει στον εαυτό του. Θα γυρίσει να πει στον εαυτό του ότι δεν έδωσε το παιδί μου τη δυνατότητα να καταλάβει ότι.
1: Ναι, γι' αυτό σου είπα ότι δεν θέλω να μπω σε αυτή τη δικασία. Δεν ξέρουμε το ότι υπήρξε στην οικογένεια. Σου έλεγα και έξω στο διάλειμμα ότι επηρεασμένο από την συγκεκριμένη είδηση ότι μπορεί να μην είχε δείξει το παιδί δείγματα κατάθλιψης ή ότι περνούσε δύσκολα και οι γονείς και ο πατέρας και η μητέρα να μην το αντιλαμβάνονταν αυτό, να μην ήταν δηλαδή φανερό έτσι. Συμβαίνουν αυτά. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Η συζήτηση είναι το καλύτερο, χωρίς φωνές. Και το λέω αυτό γιατί έχω κάνει το ίδιο λάθος με τα παιδιά μου και κυρίως με το γιο μου, με φωνές, με ένταση που δεν κερδίζεις κάτι. Ίσα-ίσα δημιουργείται μεγαλύτερη σύγχυση στο μυαλό του κάθε παιδιού με συζήτηση. Και θα έλεγα, χωρίς ίχνος τώρα χιούμορ σε σχέση με αυτό που λέει ότι θα κάνει ο Μητσοτάκης, θα έλεγα γενικότερα και λίγο, όσο είναι τα παιδιά είναι και λίγο πιο μικρά, μια παρακολούθηση λίγο περισσότερη όσον αφορά το διαδίκτυο, γιατί το βλέπω και με την κόρη μου. Ότι λίγο ξεφεύγει το πράγμα. Είναι μια μεγάλη χωάνη το διαδίκτυο που έχει πάρα πολλά. Άκρητα. Εδώ εμείς ανοίγουμε το Instagram και βλέπουμε κάθε μέρα χοντράδες εκεί να γίνονται έτσι και να γίνονται πράγματα απίστευτα. Αυτά. Μην το κάνουμε πιο βαρύ. Απλά ήθελα να το πω έτσι το τελευταίο πεντάλεπτο. Να συζητήσουμε.
0: Θα κλείσουμε λέγοντας ότι η Βεχρώμη, μεγαλύτερη εταιρεία χρωμάτων στην Ελλάδα, κάνει πραγματικότητα το σπίτι των ονείρων σας με ένα μεγάλο διαγωνισμό. 6 νικητές κερδίζουν ένα μοναδικό home makeover με χρώματα Βεχρώμ και το βάψιμο του χώρου τους αξίας έως 2.500 ευρώ. Οι νικητές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν από την τεράστια γκάμα προϊόντων της Βεχρώμ, να λάβουν διακοσμητική καθοδήγηση από τους ειδικούς της εταιρείας και να απολαύσουν την απαράμιλη ποιότητα και τις μοναδικές αποχρώσεις της Βεχρώμ στο σπίτι τους. Αν θέλετε να είστε ένας από τους τυχερούς, λάβετε μέρος στο vevechrome.gr έως και τις 30 του Ιούνιου. Έχουμε μάχες.
1: Στην Τρίπολη έχει γίνει ο κακός χαμός. Νομίζω θα βγάλει κόκκινη τώρα ο Παπαπέτρου.
0: Είχαμε ένα κυρωθέν γκολ για offside.
1: Ναι, υπάρχουν.
0: Είναι offside.
1: Offside. Είναι σε... Υπήρχαν επεισόδια μεταξύ των παιχτών. Πιάστηκαν. Να πω ότι ο Πανετολικός ισοφάρισε το 95 και είναι τελικό. Πανετολικός ΑΕΛ 1-1. Δεν υποβιβάζεται μαθηματικά σημαία ΑΕΛ. Αν έχανε και κερδίσει ο Αστέρας, θα υποβιβαζόταν. Αλλά νομίζω ότι και η ΑΕΛ μαζί με τον Πασεραϊκό οδεύουν προς. Ο Καλίνιν είναι.
0: Κόκκινη κάρτα.
1: Κόκκινη κάρτα. Ναι. Από τον Αστέρα τίποτα. Δεν είναι, γιατί και του Αστέρα είδα στην κλωτσοπατινάδα. Δεν έχει καμιά κόκκινη.
0: Μανουριάζει και με τον κόσμο και ο παίκτη του Πανσεραϊκού. Και ο Μουνιώθ από τον Αστέρα.
1: Α, λέω κι εγώ. Τι κάνει.
0: Καλή είναι εκεί με το.
1: Τι κάνει,
0: θα φύγουμε τώρα, Λευτέρη μου.
1: Τέλος πάντων. Πάμε.
0: Τέλος, έρχεται ο Πασχάλης Καμάρα.
1: Λογικά, αύριο δεν θα είμαστε μαζί, παιδιά, γιατί υπάρχει μετάδοση του αγώνα. Πρώτα στις 5 με 7 θα ακούσει το γιο Στράτζαλη στο Βόλο. Δεν πειράζει, ναι, στο Βόλο. Το παιχνίδι με την τοπική ομάδα και 7.30 ώρα είναι το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ. Οπότε να είμαστε καλά την Πέμπτη. Σε 7 η ώρα θα είμαστε εδώ. Για χαρά.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα να έρθει στα Φορόλ. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Λάκι 13. 13 χρόνια στα Φορόλ, είσαι Λάκι. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα Φορόλ, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα Φορόλ στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες Φορόλ, προσφορές Φορόλ, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση Φορόλ. Φορόλ Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
3: Η παρέα σου, η ομάδα σου, Μετρόπολης 95,5.
4: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
5: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
4: Πέρτο.
5: Μπορώ να φέρω και την γκουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
4: Πέρτο.
5: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
4: Μην το φέρεις.
5: Γιατί?
4: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
6: Στη στοίχημα χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μπορεί ο χρόνος να πέ...

0: 5378.
1: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελή σου άμεσα της Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
2: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
3: Ξύπνα, Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
4: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
2: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
4: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
8: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.

0: Ζήφκο, Βισέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά. Γκολ!
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.
1: Ναι.

0: Ιστορία μπορεί να μην επαναλαμβάνεται, τιμωρεί όμως αυτούς που την ξεχνούν. Όσοι λοιπόν οραματίζονται επιστροφή στο καταστροφικό 2015, η Νέα Δημοκρατία σχεδιάζει το ελπιδοφόρο 2030.
1: Το ερώτημα είναι απλό, είναι σαφές και είναι καθαρό. Ποια πολιτική δύναμη, ποια κυβέρνηση, ποια στελέχη, ποιος πρωθυπουργός έχουν τη δυνατότητα καλύτερα να συνεχίσουν αυτό το έργο και να παραδώσουν στις επόμενες γενιές μια ισχυρή Ελλάδα. Εμείς δίνουμε την απάντηση. Το κόμμα που μπορεί να το κάνει αυτό λέγεται Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση που μπορεί να το κάνει αυτό είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Τα στελέχη που μπορούν να το κάνουν αυτό είναι τα στελέχη, το πολιτικό προσωπικό της Νέας Δημοκρατίας.
2: Υπάρχει μεγάλη δυσαρέσκεια στην κοινοβουλευτική ομάδα από κάποιους πρίγκιπες. Υπάρχουν πρίγκιπες. Λοιπόν, να ξεκαβαλικέψουν οι πρίγκιπες, να κατέβουν από το. Διότι εάν το πάσουμε, θα το πάσουμε όλοι μαζί. Ή όλοι μαζί θα κερδίσουμε, ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Ο δρόμος προς τις εκλογές δεν είναι τσάμικος. Ένας μπροστά με κάποιους ακόμα από εμάς να χτυπιούνται και άλλοι πίσω να σέρνονται. Ο δρόμος προς τις εκλογές είναι πυρίχιος, είμαι και πόντιος. Πολεμικός χορός, μάχη. Μάχη πολιτική με επιχειρήματα, αλλά μάχη για την Ελλάδα.
3: Ναι,
2: και αυτή τη μάχη θα τη δώσουμε όλοι μαζί.
4: Να θυμίσω ότι πριν από δύο εβδομάδες, και ούτε δύο εβδομάδες, πριν από 10 μέρες ανακοινώθηκαν μέτρα ύψους 500 εκατομμυρίων που αφορούν τη μεγαλύτερη μερίδα και όλα μαζί έχουν την αξία τους το καθένα ξεχωριστά. Δεν λύνουν τα προβλήματα την μια μέρα στην άλλη.
5: Από το υπερπλεόνασμα προέκυψαν αυτά.
4: Μπράβο, εδώ θέλω να πάω.
5: Να το πούμε αυτό.
4: Και ήδη έχουμε πρώτο ο Θεός, γιατί έχουμε πόλεμο, ένα δις να δώσουμε για το 2027 και βλέπουμε. Προσέξτε. Όλα αυτά ούτε στραγάλια είναι, ούτε ήρθαν από τον αέρα. Είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογούμενων.
6: Μετά το μεγάλο κόλπο με τη ΔΕΗ, πάμε να δούμε τι γίνεται και με τις τράπεζες. Οι τράπεζες πέρυσι στη χώρα μας είχαν κέρδη πάνω από 4,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι μέτοχοί τους, στην πλειοψηφία τους ξένα funds, μοιράστηκαν πάνω από 2,83 δισεκατομμύρια ευρώ. Θα μου πείτε, αυτός είναι ο καπιταλισμός. Πέρυσι οι τράπεζες είχαν 2,44 δισεκατομμύρια έσοδα από υπέρογγες χρεώσεις και προμήθειες στις καθημερινές τραπεζικές συναλλαγές. Η διαφορά του επιτοκίου καταθέσεων με το επιτόκιο χορηγήσεων στη χώρα μας είναι η μεγαλύτερη σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ με τον αναβαλλόμενο φόρο, αξιοποιώντας ζημίες προηγούμενων χρόνων, οι τράπεζες δεν πληρώνουν φόρους. Και όλα αυτά, ενώ δεν χρηματοδοτούν την πραγματική οικονομία για να πάρει κανείς δάνειο, πρέπει να αποδείξει ότι δεν έχει ανάγκη δανεισμό. Πώς μπορούν να αλλάξουν όλα αυτά? Με την επιβολή πατριωτικής εισφοράς. Are you ready? Are you ready now?

0: Κυρίες και σμηνίδες, κύριοι, αγαπητοί φίλοι του Μετρόπολης 95,5, πολύ καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα και εσένα, αδερφέ μου.
0: Καλησπέρα, αδερφέ μου. Καλώς ήρθατε. Ώρα για Γαμόρα με Πασχάλη Γαμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απέναντίας ο άνθρωπος των 8 Ηπείρων, των 7 θαλασσών, των 10 Ολυμπιάδων. Ο αφανής ήρωας, ο ηχογλυψίας της ηχογλυψίας, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά!
3: Για να συνονούμαστε!
0: Ο από αυτός της γειτονιάς σας είναι, να ξέρετε. Αν δεν το γνωρίζετε, να στέλνετε μηνύματα και να σας τον στέλνω. Για να δείτε από κοντά τι συμβαίνει και τι δεν συμβαίνει. Άμα θες, μην τα λες αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, θα είμαστε μαζί. Ως είδηστε άλλωστε, εδώ παρεούλα. Ο Λευτέρης μας γλεντάει το τελευταίο διάστημα γιατί βλέπει ότι ο ΠΑΟΚ είναι καζάνι που βράζει. Έτσι, μάλλον να μπω χύτρα ταχύτητος, δεν θα το έλεγα. Θα έχει και αποτέλεσμα. Εδώ το καζάνι που βράζει δεν έχει. Αποτέλεσμα να ξέρεις. Έχει τραταχύτητες όμως σφυρίζει. Και βαλβίδα εκτόνωσης. Πώς, για. Ενώ το καζάνι που βράζει τα νερά βγαίνουν προς τα έξω. Είναι τα λεγόμενα απόνερα. Για να καταλαβαινόμαστε σε αυτόν τον τόπο εδώ πέρα μέσα. Λοιπόν, είμαστε εδώ για να τα πούμε όλα, σχεδόν. Έτσι μην το παίρνετε και πάνω σας. Και φυσικά για να τα πούμε όλα αυτά πρέπει να επικοινωνούμε. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας το 54.301
4: FM πάω και έτσι
0: 130% κάθε μέρα θα ανεβαίνουμε. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5.
5: Χιλιάδες τα μηνύματα στο Messenger.
0: Κάνω πως δεν καταλαβαίνω και κάνω πως δεν ακούω. Και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com.
4: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Τώρα εμείς δεν είναι μόνο όταν... σας ακούμε, συγχαινόμαστε και όταν σας βλέπουμε αρχίζουμε να σας συγχαινόμαστε και εδώ είναι πρόβλημα αυτό τώρα, πρέπει να το ζυγίσουμε.
6: Σε όλα.
0: Εσύ μη χάσεις, μην τυχόν και δεν το πεις. Σε όλα και...
7: Τυρόγκαλο!
0: Ναι, Τυρόγκαλο, πάει το Τυρόγκαλο. Έφυγε το Τυρόγκαλο η Λάρισα δηλαδή, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, μας αποχαιρέτησε η Λάρισα, μας αποχαιρέτησε προφανώς και ο Πανσεραϊκός. Δηλαδή οι προβλέψεις της εκπομπής, αυτά τα πει ο Μιλτσακάκης με την επιστροφή του. Ότι θα πέσουν αυτές οι δύο ιστορικές ομάδες για άλλους λόγους όπως έπρεπε να πέσουν. Γιατί ξέρετε στην Ελλάδα το ποδόσφαιρο είναι μόνο και μόνο διαπλοκή. Ούτε ποδόσφαιρο, ούτε μην περιμένετε τίποτα. Αυτά είναι για τους μπουνταλάδες που λέει ο φίλος μου Νίκος. Έτσι. Να τα λέμε αυτά τα πράγματα κυρίες και κύριοι. Έτσι. Γίνεται πραγματικότητα βάσει των αποτελεσμάτων των οποίων επήρθαν σήμερα κυρίες και κύριοι στα play-off. Στα play out μάλλον να το πω έτσι κομψά, όμορφα και ωραία, όπου είχαμε τον Αστέρα να κερδάει προσέχεις έτσι, χωριό τα Σέρας με 1-0, την Κηφισιά να κάνει ρωτή

0: και οδηγεί τον Πανσεραϊκό και τη Λάρισα στην Β' Εθνική Λάρισα και με την ισοπαλία της, αλλά και ο Πανσεραϊκός με την ήττα του. Αν έχει 29 βαθμούς και έχει κερδίσει ο Αστέρας, είναι 32, άρα τελειώνει η μπουγάδα. Η μπουγάδα τελειώνει γιατί όμως, έτσι, για να κάνουμε ένα διάβασμα σε συνέχεια, να δούμε τι άλλο έχουμε, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη αύριο ξέρετε τι έχουμε, Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, κυρίες και κύριοι, και ΠΑΟΚ ΑΕΚ.
1: Για να συνοούμαστε.
0: Ακριβώς, για να ξέρετε, είναι η ίδια ώρα για το τέτοιο, για να είναι αδιάβλητο το πρωτάθλημα. Το ξέρετε αυτό, δεν χρειάζεται. Αλλά τι να πω, δεν ξέρω. Λοιπόν, για τα μάτς των 5-8, τα play-offs, έχουμε Βόλος, Άρης, Λεβαδιακός, Όφι, όπου και θα κριθεί ποια ομάδα θα τελειώσει κατά κάποιο τρόπο. Θα τελειώσει λέγοντας, έτσι εννοούμε, καθαρά την αγωνιστική. Πάμε να δούμε την επόμενη αγωνιστική, την έκτη αγωνιστική, τον play-off 5-8, τον play-outs είναι η δέκατη. Εκεί ο Πανσεραϊκός θα παίξει στις 21, είναι αυτό το μάτς. Τι ωραία που τα βάζουν εδώ πέρα. Τα έχουμε κάνει σε τα μότρα τους εδώ, αλλά τέλος πάντων. Τέλος πάντων, θα το δούμε σε λίγο, που θα σας πω ποια παιχνίδια βρίσκονται στην στροφή του πρωταθλήματος, έτσι, την Κυριακή, με αυτά τα οποία συμβαίνουν στο δύσμυρο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα θα μου πεις γιατί είναι δύσμυρο. Αυτό το έχουμε πει 150 φορές τώρα. Γίνονται παιχνίδια για να γίνονται. Ξέρω εγώ. Βολεύουν αυτά σε τίποτα? Δεν βολεύουν στα κανάλια, στην τηλεθέαση. Ποια τηλεθέαση μπορεί να έχει όταν δεν πηγαίνουν τα ξαδέρφια ή ούτε οι γονείς των παιδιών δεν πηγαίνουν? Αφού ξέρουν από πριν τι, πώς και γιατί. Να τα λέμε αυτά, παιδιά. Με συγγνώμη που τα λέω κι εγώ, αλλά δεν μπορώ να το κάνω χασπί αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, εδώ είπαμε αύριο ο ΠΑΟΚ καλείται, έστω και με όποιες ελλείψεις έχει, να υπερασπιστεί τα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και φυσικά τον κορυφαίο παίκτη. Τα τελευταία δύο παιχνίδια αυτά, τον Γιούρι Παυλένκα, ο οποίος του δίνει εμέσως πλήρως σαφώς το πρόκριμα, να πω, το πλεονέκτημα της δεύτερης θέσης. Από τον ΠΑΟΚ εξαρτάται, αν κερδίσει την ΑΕΚ και τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ φτάνει στην δεύτερη θέση βαθμολογίας. Το ζητήμα είναι να θέλει να το κάνει, γιατί θα πρέπει να μπορεί να ανταπεξέλθει κιόλας. Με το να βγεις δεύτερος δεν μου λέει ένα κάτι. Θα πρέπει να επενδύσεις, να δεις τι γίνονται τα συμβόλαια που λήγουν και είναι και σοβαρά. Να πάρεις παίκτες οι οποίοι θα κάνουν τη διαφορά. Όχι, άκουσα, είδα, μου είπαν έτσι καφενείο πράγματα. Και από εκεί πέρα θα περιμένει τυχόν στραβοπάτημα ο Ολυμπιακός σε περίπτωση που κερδίσει τον Παναθηναϊκό την τελευταία αγωνιστική.
2: Κατανοητό, μπρο.
0: Μπρο, δεν ξέρω αν είναι κατανοητό. Μπρο, αυτό που ξέρω εγώ, μπρο, είναι ότι αύριο πάω κάμα δεν κερδίσει μπρο, δεν βγαίνει δεύτερος. Μπρο. Γιατί το έχω, δεν το έχω μάλλον σε τίποτα, ο ΑΕΚ Ολυμπιακός να είναι διπλό. Έτσι η ΑΕΚ θα κάνει φιέστα, ούτε τη νοιάζει άμα κερδίσει ή όχι. Στις φιέστες, όπως έχουμε πει, δεν κερδίζει ποτέ αυτός που γιορτάζει. Έτσι, νόμος. Θα πεις γόητρο, αυτά και ιστορίες κτλ. Αν έχει κριθεί, κυρίες και κύριοι, το πρωτάθλημα, μάλλον η δεύτερη θέση, δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν καταφέρει να κερδίσει ούτε τον Παναθηναϊκό. Έτσι, έχω την εντύπωση ότι κάπου τα πράγματα, δηλαδή έχει να κερδίσει ένα παιχνίδι το αυριανό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κερδίσει. Αν δεν το κερδίσει, μπαίνει σε περιπέτειες. Και στην τελευταία αγωνιστική, γιατί βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός δεν χαρίζεται. Τώρα, ένα παραπάνω βέβαια, αυτό που ευνοεί τον ΠΑΟΚ είναι ότι είναι σε γήπεδο το οποίο δεν θα έχει κόσμο. Αυτή η ντροπιαστική απόφαση τελευταίας αγωνιστικής είναι τόσο σημαντικό, γιατί διορθώνει το ποδόσφαιρο, παιδιά. Αυτή εδώ η απόφαση διορθώνει το ποδόσφαιρο. Βέβαια, δεν είναι. Δηλαδή δεν έχει να κάνει το ποδόσφαιρο τίποτα τώρα. Απλά το κλείνουμε, ας πούμε. Μην κάνετε και το μάτς, ρε φίλε. Ας πάρουν και οι δύο από τρεις πόντους να τελειώνει η ιστορία τώρα. Τι κλείνεις, ρε φίλε, το γήπεδο που τελειώνει εκεί πέρα ο Παναθηναϊκός, έτσι. Δηλαδή, καλή εφαρμογή του νόμου. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, όταν πάρθηκε η απόφαση, δεν έχει ξεκαθαρίσει το πρωτάθλημα. Τι έλεγε ο Ηλιόπουλος, τα ξένα κέντρα αποσταθεροποίησης της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας των Συνεταίρων, τα έλεγε. Και λέγανε γιατί τα λέγανε και το παρουσιάζουν τώρα σαν κατόρθωμα το ότι ο ΠΑΟΚ δεν πήρε το πρωτάθλημα και ο Ολυμπιακός και το πήρε η ΑΕΚ, που ήταν, λέει, κόντρα. Θα μας πρέπει να μας πείτε. Υπάρχει κόντρα να ΑΕΚΑΕΠΟ ή δεν υπάρχει? Πρώτον.
3: Να λέμε τα σίκα σίκα και τα σκάφη σκάφη.
0: Προς το παρόν θα κάνετε μπουγάδα από ό,τι βλέπω. Λοιπόν. Ο Όφι, λέει, δίκαια πήρε, δεν θα το έπαιρνε με καμία άλλη ΕΠΟ. Πάλι το ίδιο παραμύθι από το 2016. Τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να επισέλθω σε λεπτά.

0: λεπτομέρειες τα των ενώσεων και τα δωράκια από τις ενώσεις προς τους προς τους, εγώ θα μείνω στην ουσία του θέματος, και η ουσία του θέματος είναι ότι πήγανε για μαλλί οι δυο τους και βγήκαν κουρεμένοι. Τους το πήρε ο Ηλιόπουλος νύχτα. Δεν πήρανε χαμπάρι. Και φυσικά έχουμε Ηλιόπουλο σε μπουζούκια. Γιατί θα είπε κανένα τραγούδι και θα τους σάλταρε όλους να πούμε, και σου λέει τώρα εδώ είμαστε, μια χαρά καθίσαμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν το πρωτάθλημά μας. Αύριο και μεθαύριο θα απασχοληθεί περισσότερο ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ με τα δύο παιχνίδια αυτά. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Υπάρχει και το δεύτερο κομμάτι, το οποίο έχει να κάνει με την υπόσταση που έχει ο Παναθηναϊκός, που μπράβο του, τουλάχιστον παλεύει τα παιχνίδια, άσχετα αν δεν έχει πάρει βαθμό μέχρι στιγμής. Η εικόνα μετράει. Θα μου πεις το αποτέλεσμα δεν μετράει, βέβαια. Φυσικά δεν μετράει. Όπως όμως θα κάνει εντύπωση και η συμπεριφορά της ΑΕΚ τώρα στα επόμενα δύο παιχνίδια. Θα είναι η ίδια η ΑΕΚ. Έτσι, θα παίζει σαν ξεφουσκωμένη. Δηλαδή, όπως έκανε ο Όφη που πήρε το κύπελο και ξεφούσκωσε, γιατί δεν τον ενδιαφέρει πλέον. Του λέει: δεν θέλω να μου ούτε ρυθμιστής ούτε κομπάρσος. Παίζω για να παίζω κτλ. Θα το κάνει και η ΑΕΚ. Δηλαδή, θα έρθει ξεφουσκωμένη όπως προσπαθούν να περάσουν στον κόσμο ότι είναι αδιάφορη η ΑΕΚ. Εγώ δεν πιστεύω ότι η ΑΕΚ είναι αδιάφορη. Και να θέλει να είναι αδιάφορη, δεν θα είναι αδιάφορη. Σας το λέω από τώρα. Η ΑΕΚ θα μπει περισσότερο από ό,τι φαντάζεται δυνατά σε αυτό το παιχνίδι για να αποδείξει ακριβώς αυτό το πράγμα το οποίο λέει όλος ο κόσμος για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης. Η οποία είπαμε ότι δεν ψήνει κανένα η δεύτερη θέση. Ούτε η τρίτη. Είχαμε, και αυτό είναι κουλτούρα. Στον ΠΑΟΚ όμως είναι το κατούρα να φύγουμε. Δηλαδή, τι θα μας έρθει. Είναι το πάμε και όπου βγει, Λευτέρη μου, πάμε και όπου βγει. Δεν πήραμε το κύπελο. Δεν πειράζει, πάμε για το πρωτάθλημα. Δεν πήραμε το πρωτάθλημα. Πού πάμε. Πάμε για τη δεύτερη θέση.
1: Είναι κρίντζι.
0: Δεν πάμε τη δεύτερη θέση. Είμαστε τρίτοι, είμαστε ευχαριστημένοι, γιατί θα αρχίσουμε μετά. Η παπαγαλία. Δηλαδή, κάναμε τους περισσότερους αγώνες. Δεν τους κάνατε μόνοι σας, τους έκανε και η ΑΕΚ. Λοιπόν, είχαμε αυτό, είχαμε εκείνο, είχαμε το ένα, είχαμε το άλλο. Εντάξει, παιδιά, να σας πω κάτι το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχει όλα. Και δυστυχώς ή ευτυχώς τα έχει όλα. Και τα έχουν όλα και οι ομάδες. Όλες οι άλλες ομάδες οι οποίες προσπαθούσαν να κάνουν κάτι τέτοιο, έτσι, το κάνανε. Και αυτοί είχαν τραυματίσει και αυτά εδώ πέρα. Εμείς δεν μπορούμε να βγούμε απ' έξω από το κάδρο, αλλά εμείς εδώ έχουμε μάθει κιόλας να είμαστε λίγο μιξοκλαψιάριδες, ρε παιδί μου. Έτσι, το έχουμε, ρε παιδί μου. Τώρα.
2: Ακριβώς κάπως έτσι.
0: Κάπως, ναι, αυτό το θέλουμε. Μας αδικάνε η Αθήνα. Ξέρω εγώ, τον ΠΑΟΚ μας προσκύνει να κάνουμε τους αδέκαστους δικαστές, αλλά επί της ουσίας, αντί να ρίξεις τα βίλια σου προς τη διοίκηση, η οποία άφησε γυμνή την ομάδα με αυτή την εικόνα, έτσι. Τώρα τι θα πείτε εσείς όλοι οι υποστηριχτές του ΜΕΙΤΕ που φωνάζατε πέρσι που δεν τον έφερε ο Σαββίδης και δεν πήρε πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ, ενώ τώρα που τον έφερε και από την προετοιμασία και όλα αυτά εδώ, πάλι πήρατε αυτά που πήρατε και πέρσι. Αν να σας ακούσω για πέστε.
2: Μα θα πείτε. Σαπίλα.
0: Τι θα πείτε τώρα εσείς, τώρα που ήρθε με η ΤΕ από την προετοιμασία, τα λέγατε, διθύραμβους. Κάνατε και τώρα το τελευταίο τρίμηνο αγνοεί τη τύχη του. Μέχρι και η Νικολούλη πήρε τηλέφωνο. Το χαμόγελο του παιδιού πήραν όλοι για να μάθουν που βρίσκεται. Όχι μόνο αυτός. Όχι μόνο αυτός. Και ο Κωνσταντέλιας τα ίδια που δεν ξέρουμε τι ζώη αρρώστια έχει, ξέρω εγώ, και τι ώρα τη ζώη τραυματισμού είχε. Κάτσενε, φίλε, περίμενε τώρα. Ο Ζήφκοβιτς τα ίδια. Stupid situation. Τι θα πει αυτό, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία να βγαίνει και να λέει στο δελτίο τύπο της ότι δεν ξέρουμε, δεν λέμε, δεν γράφουμε τίποτα. Και αδικήσε μετά, σε αδικάνε μετά όλα τα άλλα. Μα αδικείς πρώτα τον εαυτό σου. Για να γίνεις μεγάλο κλαμπ, έτσι, πρέπει να αλλάξεις πρώτα εσύ. Εσύ θέλεις με ξένα κόλληβα να κάνεις μνημόσιο. Πόση ώρα είναι, τον Ιμπηρεώτη τον έχουμε. Πόση ώρα είναι. Προλαβαίνουμε. Για δες. Ναι, δες λίγο. Προλαβαίνουμε. Αν προλαβαίνουμε, θέλω να ακούσετε έναν πολύ καλό μας ακροατή. Θεωρώ από τους πιο κυμπάριδες ακροατές που έχει το ραδιόφωνο. Ιδίως εμείς που έχουμε και την τιμή εδώ πέρα πάνω να φημιζόμαστε για την ελευθερία των ακροατών. Όχι για την, και για την πολυφωνία, όχι όμως για την επανάληψη. Εμείς δεν είμαστε της επανάληψης. Γι' αυτό και θέλουμε να ακούμε πάντοτε, και σας το λέω πάντοτε, να βγαίνουν νέες φωνές, να ακούμε κάτι σημαντικό για να μαθαίνουμε κι εμείς. Δεν τα ξέρουμε όλα, ξέρουμε τα πάντα. Είμαστε έτοιμοι, Λευτέρη μου. Α, περιμένω, εντάξει, οκ. Ή θες να το βάλουμε άμα την επιστροφή μας. Τι σε βολεύει. Βάλουμε τώρα. Ωραία. Άμα το βάλουμε τώρα, πάμε να το βάλουμε όταν είσαι έτοιμος. Έτοιμος. Λοιπόν, ακούστε σας παρακαλώ να καταλάβετε νοοτροπία οπαδού. Όχι νέο οπαδού όμως. Παρακαλώ.
1: Ρε Βασιάρη, καλησπέρα.
0: Καλώς τον να! Πού είσαι εσύ ρε, πού είσαι? Είσαι καλά καταρχήν? Είσαι καλά καταρχήν?
1: Εγώ είμαι καλά, αλλά προκύψανε κάτι πράγματα άσχημα.
0: Μάλιστα.
1: Οικογενειακά και χάθηκα, εντάξει.
0: Εύχομαι να είσαι δυνατός. Έχασα
1: δικούς μου ανθρώπους, δημιουργηθήκαν κάποια προβλήματα, αλλά...
0: Τέλος
1: πάντων, εντάξει, η ζωή συνεχίζεται.
0: Βέβαια, η ζωή συνεχίζεται, δυστυχώς.
1: Πρέπει να κρατηθούμε όρθιοι, γιατί δεν γίνεται διαφορετικά.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ ξέρεις, πάντα σ' άκουγα, πάντα σ' ακούω.
0: Ξέρω, ξέρω.
1: Και γι' αυτό σε πήρα. Και θέλω να πληροφορήσω και εσένα και τους ακροάτες σου, ότι ο Ολυμπιακός δεν ενδιαφέρεται για τη δεύτερη θέση ποτέ. Ο Ολυμπιακός.
0: Η πρώτη σε τίποτα.
1: Άκουσε με, ο Ολυμπιακός διακατέχεται από μια νοοτροπία διαχρονικά που μας την έχουν περάσει εδώ και πολλές δεκαετίες κάποιοι παλιοί μάγκες της Τρούπας Ολυμπιακοί που ήταν εμπνευσμένοι με το σλόγγαν που έλεγε και το λέμε και εμείς, ότι όταν ο Ολυμπιακός στο ελληνικό πρωτάθλημα δεν είναι στην πρώτη θέση, το πρωτάθλημα θεωρείται ως μη γενόμενο. Δεν ψάχνει ο Ολυμπιακός γιατί να την κάνει τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός.
0: Καλά, εμείς έχουμε έναν ταλκά για τη δεύτερη θέση γιατί μπορεί να οδηγήσει στο Champions League. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Έτσι, μπράβο. Ναι. Ο Ολυμπιακός είναι με 48 πρωταθλήματα. Τα κύπελα δεν τα θεωρούμε τίτλους, δεν τα βάζουμε καθόλου.
0: Ναι,
1: τα έχουμε πετάξει από την Κάβα και έχει και 22 συμμετοχές στους ομίλους του Champions League. Να πάει να κάνει τι με τη δεύτερη θέση ο Ολυμπιακός, να μπει στα προκριματικά, στο League Face. Μπήκε πέρσι, πήρε 50 εκατομμύρια. Και τι έγινε? Δεν θα τα πάρει φέτος. Τι θα γίνει δηλαδή, θα πάρει κάτι ο Ολυμπιακός? Είναι φτωχός, δεν έχει λεφτά? Τον Ολυμπιακό Πασχάλη, εσείς εκεί πάνω, απλά το ξέρετε, δεν τον γνωρίζετε. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που ναι μεν έχει κάθε φορά κάποιο πρόεδρο με πολλά λεφτά, αλλά μην ξεχνάτε ότι ακριβώς απέναντι από τα γραφεία του Ολυμπιακού υπάρχουν και τα γραφεία του Συνδέσμου Ελλήνων Εφοπλιστών.
0: Ναι.
1: Έχει, που απαρτίζεται από περίπου 1200 άτομα. Τα 1100 είναι Ολυμπιακοί. Και το όνειρό τους ξέρεις ποιο είναι?
0: Να πάνε να γίνουν πρόεδροι.
1: Κάποια μέρα να γίνουν πρόεδροι του Ολυμπιακού.
0: Εντάξει, υπάρχει κουλτούρα. Υπάρχει κουλτούρα.
1: Α, μπράβο, άκουσε με τώρα. Ακούω τώρα τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που λένε, πάμε λέει για τη δεύτερη θέση στην ισοβαθμία με τον Ολυμπιακό, τον κερδίζουμε κλπ. Ο Ολυμπιακός αδιαφορεί. Την πήρε στη δεύτερη θέση, έτσι πάρει, την κάνω δώρο. Με αυτή την ομάδα έχεις την εντύπωση ότι στα προκριματικά θα μπορέσεις να μπεις? Δεν το ξέρετε το Champions League, παιδιά. Το Champions League μπορεί να σε ξεφτυλίσει. Δεν έχει καμία σχέση ούτε με το Europa, ούτε με το Conference. Για να σε βάλει μέσα αυτή η διοργάνωση στο League Face, Πασχάλη, δεν κοιτάει μόνο τα τέσσερα σου γράμματα ή τη φανέλα σου. Κοιτάει το γήπεδο σου, κοιτάει το θέαμά σου, κοιτάει τα ειστήριά σου.
0: Τα πάντα.
1: Πού θα τη φέρεις στη Ρεάλ να παίξει, ρε φίλε?
0: Στο Καφτατζόγλιο.
1: Στο Καφτατζόγλιο.
0: Στο ΑΚΑ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πάμε στο ΑΚΑ.
1: Άκου, Πασχάλη, για να σου δώσει 50 εκατομμύρια αυτή η διοργάνωση, πρέπει αυτά τα λεφτά να τα δικαιούσε. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να είναι μια καλή ομάδα και ανταγωνιστική τα τελευταία χρόνια. Δικαιούται αυτά τα λεφτά, ρε φίλε? Πού θα τη φέρει στην Μπαρσελόνα, ρε? Να παίξει πού? Θα φέρεις δηλαδή 2-3 χιλιάδες, 4-5 Μαδριλένους και αν θέλουν να πάνε να κατουρίσουν.
0: Όλα και όλα. Όλα και όλα. Δεν κατουράμε.
1: Να πάρουνε πάπιες μαζί δηλαδή.
0: Πάπιες ό,τι μπορούν να κάνουν.
1: Πασχάλη, αυτά όλα.
0: Χαλάμε εδώ τα χαλάμε, γιατί τις τουαλέτες τα χαλάμε, να ξέρεις.
1: Φίλε, αυτά όλα τα περνάτε καθόλου από το μυαλό σας.
0: Εμείς.
1: Γιατί ακούω τους συντάκτες σας που λένε πού αυτό που θέλαμε το πήραμε στο Καραϊσκάκι. Τι πήρατε ρε, τίποτα δεν πήρατε. Παίξατε με έναν Ολυμπιακό φω μπιζού είναι στο φετινό πρωτάθλημα Ολυμπιακός. Η απομίμηση του πραγματικού Ολυμπιακού. Και πήρατε εκεί και από εκεί και πέρα κάνετε κολοτσούπες γιατί λέτε πάμε για τη δεύτερη θέση και στην πρώτη είναι πια η ΑΕΚ του Μπίλια ρε. Με τη μια μισή φορά ο Μπίλιας ήρθε και σας έκανε πρωτάθλημα και η ξεφτύλα η μεγάλη δεν είναι τόσο για σας, για τον ΠΑΟΚ, όσο για τον Παναθηναϊκό και για τον Αλαφούζο που βαράει 17 χρόνια και δεν μπορεί να πάρει πρωτάθλημα. και στον πήγε με τη μια μισή το πήρε. Εδώ μεταξύ και τη δεύτερη θέση δεν την έχετε καπαρωμένη, γιατί σας ακούω που λέτε ότι η ΑΕΚ θα έρθει με την
3: καπαρωμένη.
1: Δεν είναι έτσι ρε φίλε. Ούτε ο Παναθηναϊκός θα χαριστεί. Αλλά ξαναδηλώνω και πάλι ότι το ενδιαφέρον του Ολυμπιακού δεν είναι η δεύτερη θέση, γιατί όπως λένε και οι Αμερικάνοι, ο πρώτος είναι ο πρωταθλητής. Όλοι οι άλλοι είναι τίποτα. Φίλε Πασχάλη, σ' αγαπάω.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα πάλι, γιατί το μυαλό ξέσπαει καμιά φορά αλλού γι' αυτό.

0: Μετά τα συνεχόμενα sold out, η πίτσα Παπαδοπούλου επιστρέφει στο Άιλα για δύο τελευταίες εμφανίσεις. Παρασκευή 15 και Σάββατο 16 Μαΐου, η αυθεντική λαϊκή φωνή σε δύο μοναδικά live γεμάτα διαχρονικές επιτυχίες. Έναρξη μετά τις 9. Κρατήσεις στο 6972-680-838. Άιλα Restaurant. Κλείσε θέση τώρα.
1: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores! Unbelievable! He won! Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
2: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
3: Παρασκευάς ήκε. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
4: Το παγκοσμίου φήμης Cirque du Soleil επιστρέφει στη Θεσσαλονίκη με τη νέα εντυπωσιακή παράσταση OVO. Περισσότεροι από 50 ακροβάτες, μουσικοί και performers ζωντανεύουν μια ιστορία γεμάτη χρώμα, ενέργεια και εξαιρετικά ακροβατικά που θα σας αφήσουν άφωνους. Cirque du Soleil, 14 με 17 Μαΐου στο PAOK Sports Arena. Εισιτήρια more.com.
5: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
6: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Πάμε. Τα ακούσατε, φαντάζομαι. Βλέπω και από τα μηνύματά σας τις αντιδράσεις σας. Αυτό μου αρκεί. Είδατε ότι υπάρχει μια κουλτούρα, η οποία κουλτούρα, ξέρετε, πηγαίνει, μετατοπίζεται. Ξέρετε, όταν προσπαθούν να αλλάξουν βιαίως μια κουλτούρα, δυστυχώς τα αποτελέσματα δεν είναι και τα αναμενόμενα. Κορυφαία τάκα, φόμπι ζου. Έτσι, φόμπι ζου, μάλιστα. Το κρατάμε. Λοιπόν, επιστρέψαμε, συνεχίζουμε και να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμα στο 54.301, στο Facebook στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμούρα παπάκι gmail.com. Τώρα. Τελειώσαμε, πιστεύουμε τα αθλητικά, δεν πιστεύω να υπάρχει κάτι άλλο Λευτέρη να συμπληρώσουμε σε αυτά. Περιμένουμε εν αγωνίως αύριο τα παιχνίδια για να τελειώνει αυτό το μαρτύριο πλέον του πρωταθλήματος. Μάλλον έχει τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά έχει ενδιαφέρον τουλάχιστον η κατάταξη, η σειρά κατάταξης των ομάδων. Βέβαια, υπάρχει και ενδιαφέρον για τα play outs. Outs θα τα πω εγώ, γιατί αυτοί που θα φύγουν, λυπάμαι, δεν θα τους ξαναδούμε για την νέα χρονιά. Θα δούμε άλλες ομάδες. Έτσι, ξέρουμε πολύ καλά ότι έρχεται η Καλαμάτα, έρχεται ο Ηρακλής, ο οποίος ανακοίνησε Ματσάρι, έτσι, τον Ιταλό coach, ο οποίος θα έχουν την εντύπωση ότι του ταιριάζει λίγο του Ματσάρι, γιατί δεν ήταν και σε ομάδες οι οποίες, εντάξει, κάναν και πολύ πρωταθλητισμό, αλλά ο Ηρακλής δεν έχει στόχο τον πρωταθλητισμό, έχει στόχο την παραμονή στην κατηγορία. Βάσει και του μπάτζετ το οποίο θα έχει, φαντάζομαι, το γνωρίζετε άλλωστε λίγο πολύ. Αυτό όσον αφορά το τι, πώς και γιατί με τον Ηρακλή, που εύχομαι πραγματικά να βρεθεί ένα τσουβάλι λεφτά στο Μονεβασιώτη και να πάρει τους παίχτες που χρειάζεται για να παραμείνει και να μην έχει την εικόνα. Κάτι Αστέρες Τρυπόλεως, κάτι Λάρισες που είχε και την εύνοια της κυβέρνησης, κάτι Πανσεραϊκή που είχε την εύνοια άλλων ομάδων. Κάποια στιγμή το ποδόσφαιρο, αν θέλετε να γίνει ανεξάρτητο, θα πρέπει να απεξαρτηθεί από αυτές τις σχέσεις που έχει με τις μεγάλες ομάδες. Δηλαδή, όπως κατηγορούσαμε παλιά ότι ο Ολυμπιακός είχε 4-5 ομάδες κτλ. Λες και είχε ανάγκη, ας πούμε, αλλά τέλος πάντων. Μετά το κάναν όλοι σαν δόγμα. Η ΑΕΚ, ο Παναθηναϊκός, όχι τόσο πολύ ο Παναθηναϊκός, εντάξει, ο ΠΑΟ και όλοι αυτοί εδώ πέρα. Αν θέλετε πραγματικά να αγαπάτε το ποδόσφαιρο, είναι να βλέπετε αυτή την περίοδο Premier League. Το τι συμβαίνει. Όπως με την Τότεναμ, η οποία φιγουράρει και σαν φαβορή για να πέσει κιόλας, σαν η τρίτη ομάδα που θα πέσει, και το τι έγινε στο παιχνίδι με την Λίντς. Φυσικά είχε την ατυχία ο διαιτητής να δώσει το πρωτάθλημα στην Arsenal με το ακυρωθέν γκολ της West Ham στο τελευταίο λεπτό του αγώνα. Αυτά συμβαίνουν μόνο στην Αγγλία. Πουθενά αλλού δεν μπορούν να... Εδώ δεν θα συμβεί. Ποτέ, γιατί εδώ η διαπλοκή είναι μεγαλύτερη ακόμα όχι από το ποδόσφαιρο και από αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Έτσι, εμείς παίρνουμε πάντοτε τις επιταγές, δηλαδή θα γίνει αυτό. Στο λένε, θα γίνει αυτό. Να σας δώσω μια περίοδο πριν από 25 χρόνια περίπου, όταν ξεκίνησε ο Κόκαλης να παίρνει το ένα πρωτάθλημα πίσω από το άλλο, μια 7 ετία δεν έκανε νομίζω. Δεν έπαιρνε κανένας άλλος. Βγαίναν και οι άλλοι φτωχοί συγγενείς στο Champions League, 2 και 3 ομάδες βγάζαμε τότε. Έτσι. Δεν ήταν τώρα, θα μου πεις, στην οντότητα που είναι σήμερα. Αλλά τότε ήξερες, ας πούμε, ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το πρωτάθλημα. Δεν έβαζες 1 ευρώ ότι θα παίρνει το πρωτάθλημα. Δεν έπαιρνες πίσω τα λεφτά σου και με το παραπάνω. Κάπως έτσι χτίστηκαν όλες αυτές οι επιτυχίες των ανθρώπων που ασχολήθηκαν με το στοίχημα. Και όχι μόνο. Θυμάστε και κάποια στιγμή που ο ΠΑΠ έβγαλε τα κερδισμένα του 2003 ή του 2004, θυμάμαι, όπου φιγουράριζε και ο Τάκης Τσουκαλάς εκεί κτλ. Με κάτι εκατομμύρια ευρώ. Και λέω, τι γίνεται εδώ, ρε φίλε. Τι γίνεται εδώ. Τέλος πάντων, αυτά συμβαίνουν. Έτσι, συμβαίνουν. Το ποδόσφαιρο είναι πολιτική. Είδατε, στο ποδόσφαιρο μπαίνεις φτωχός, όπως και στην πολιτική, και μέσα σε 1-2 χρόνια έχεις 15 ακίνητα, κάτι καταθέσεις τρελές και όλα αυτά εδώ πέρα. Φυσικά, όπως είπε και χθες ένας φίλος, το οποίο δεν διάβασα το μήνυμά του, δράτω με τις ευκαιρίες για αυτό το πράγμα, υπάρχει, λέει, το πόθεν έσχες. Ας γελάσουμε. Παιδιά, όλοι μαζί συντονισμένα, χέρια ψηλά, ας γελάσουμε. Το πόθεν, ναι, το πώς το έχεις, εντάξει, δηλαδή από πού το έχεις. Τα έχεις, έσχες, λέει, εντάξει, okay, τα έχεις. Πες μας πώς θα παίρνεις, φίλε.
1: Τι κατέβουν τώρα, σε παρακαλώ, πού πήγαν τα λεφτά αυτά.
0: Δεν είναι μια καλή ερώτηση που δεν έχει απάντηση. Το έχετε αναλογιστεί εσείς που δεν βγάζετε, που λέμε το μήνα, το έχετε αναλογιστεί αυτό το πράγμα, που άλλος βγάζει σπίτια.
1: Πρόβατα!
0: Χοντρά. Χοντρά. Πολύ χοντρά. Τόσο χοντρά που δεν χωράτε να περάσετε από το δρόμο. Σας έχω πει και άλλη φορά ότι μια καλή κοινωνία, το λέω εδώ και πολλά χρόνια, ας πούμε, πρέπει να έχει καλούς ανθρώπους, καλούς κοινωνούς. Σωστά. Και σας έχω ρωτήσει αρκετές φορές αν είμαστε καλή κοινωνία, αν είμαστε καλοί άνθρωποι. Με ένα στόμα και μια φωνή έχουμε συμφωνήσει όλοι δια της οπής όμως. Και τι έχουμε συμφωνήσει? Ότι είμαστε κακή κοινωνία. Η κακή κοινωνία έχει τα παράγωγά της. Είτε έτσι είτε αλλιώς, το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας, τα έχουμε πει πολλάκις με δύο λάμδα και γιώτα, μην μπερδευτεί κανένας και πει τίποτα ότι λέμε για τον πολλάκι. Λοιπόν, το πώς συμπεριφερόμαστε καθημερινώς. Σκεφτείτε πόσο άσχημα συμπεριφερόμαστε και μέσα στο σπίτι. Θα μου πεις τώρα, καλά, μέσα στο σπίτι? Ναι, στο σπίτι. Ανοίγεις το πρωί να διαβάσεις τις ειδήσεις και ξαφνικά βλέπεις αυτό το απενενοημένο. 2 17χρονες κοπέλες μπήκαν σε μια πολυκατοικία, ανεβήκαν στην ταράτσα, ήταν ανοιχτή προφανώς, την κλείσανε, αφήσανε ένα σημείωμα, πέσανε και γράψανε αυτό το σημείωμα στην Ηλιούπολη, παρακαλώ. Μαμά και μπαμπά, 3 χρόνια τώρα είμαι σε μια κατάσταση κατάθλιψης. Και μπορεί αυτός ο κόσμος να έχει τα ωραία του, αλλά ίσως είναι ένας άλλος κόσμος να είναι καλύτερος. Φέτος είναι η χρονιά που θα δώσω πανελλήνιες εξετάσεις, αλλά φοβάμαι ότι δεν θα πάω καλά. Το ξέρω ότι δεν θα πάω καλά. Και έτσι θα καταλήξω με μια δουλειά που δεν θα μου δίνει λεφτά. Πλέον δεν με ευχαριστεί τίποτα από την ζωή. Δεν μπορώ να δω τίποτα θετικό. Μαμά και μπαμπά, δεν θέλω πια να ζω. Είναι αφιερωμένο σε όλους εμάς, τους γονείς που πιέζουμε τα παιδιά μας, να πεις, έτσι έχουμε μεγαλογηθεί, έτσι έχουμε μεγαλώσει, με αυτή την πίεση στις πανελλήνιες εξετάσεις, επειδή έρχεται τώρα αυτή η περίοδος. Θα σας πω κάτι εφθαρσός και θα σας πω κάτι που δεν το κάνω πολύ συχνά. Για το μεγάλο μου το γιο. Ορίστε. Ναι, δίνει εξετάσεις τώρα. Ο οποίος πήρε την απόφαση να μην δώσει εξετάσεις. Στην αρχή με κακοφάνηκε. Του εξήγησα κάποια πράγματα. Είδα ότι εμένα στην απόφασή του. Προσπαθήσαμε να το αντιμετωπίσουμε κάπως. Σταμάτησε και όποιες άλλες δραστηριότητες είχε συγχρόνως για τις πανελλήνιες εξετάσεις. Εγώ, παιδιά, να σας πω κάτι. Σαν πατέρας, μπορεί να, δεν ξέρω αν θεωρείται ήττα, το δέχτηκα. Του λέω, εφόσον αποφάσισες να κάνεις αυτό που θέλεις πραγματικά, με γεια σου, με χαρά σου. Να ξέρεις και τις επιπτώσεις που υπάρχουν. Εγώ οφείλω να σε ενημερώσω ποια είναι τα συν και ποια είναι τα πλην. Και το τι πρέπει να κάνεις τα επόμενα 20-30 χρόνια στη ζωή σου, γιατί εγώ δεν θα είμαι στη ζωή. Εγώ μπορώ να σου εγγυηθώ αυτό που σου προσφέρω στο μέτρο του δυνατού και ίσως με το παραπάνω, αλλά εσύ από τη στιγμή που έχεις αποφασίσει να κάνεις κάποια άλλα πράγματα πρέπει να πάρεις τη ζωή στα χέρια σου. Και προς τιμή του παίρνει τη ζωή στα χέρια του. Θέλει να πάρει τη ζωή στα χέρια του. Θα μπορούσα κάλλιστα να τον κάνω 3-2, να τον κάνω το βίο αβίωτο. 1002 αυτά, ξέρετε, που κάνουμε εμείς τώρα που σκεφτόμαστε ότι δεν μας ακούει το παιδί, δεν καταλαβαίνει τι θα πούνε στο χωριό, τι θα πούνε στην πόλη, τι θα πει η μάνα μου, τι θα πει η μάνα της, η μάνα μου και ούτω καθεξής. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα ξέρετε, τα γνωρίζετε. Αν έχετε φτάσει σε σημείο να τα παραβλέπετε για να ικανοποιήσετε τον εγωισμό σας, για ένα status quo που υπάρχει στην κοινωνία, αυτή την κολοκοινωνία που υπάρχει στην Ελλάδα, το τι θα πει ο κόσμος, στα φρύδια μου τι θα πει ο κόσμος, στα μεγάλα μου τα φρύδια αλλά καραμαλή, τι θα πει η γειτονιά, ποια είναι η γειτονιά, την ανατινάξω με ένα ντρόουν τώρα που είναι και σύγχρονο. Δεν με ενδιαφέρει τι θα πει η γειτονιά, με ενδιαφέρει τι θα πω εγώ, με ενδιαφέρει τι θα πει το παιδί που αποφασίζει αυτό που να πάρει, γιατί μεγαλώσαμε σε μια κατάσταση προκάτ, δηλαδή ξέρουμε τι θα κάνουμε, θα πάει δημοτικό, θα πάει στο γυμνάσιο. Μάθηση 0, έτσι. Τίποτα. Παιδεία 0. Αγωγή 8 μηδενικά. Θα πάει στο λύκειο, θα έρθει η τρίτη λυκείου. Δηλαδή, κομποσταρισμένες καταστάσεις. Ξέρεις από πριν, παιδί μου, ότι μέχρι τα 18 σου είσαι ένας σκλάβος. ο οποίος δεν μαθαίνει, συγγνώμη που θα το πω, τίποτα. Βγαίνει ένα παιδί και δεν ξέρει να καρφώσει μία, να καρφεί στον τοίχο, ρε. Μπορεί να καρφώσει το δάχτυλό του. Το ξέρετε αυτό, το έχετε διανοηθεί, δηλαδή το σύστημα παιδείας. Θα πεις τώρα πάλι τα ίδια. Ναι, ρε φίλε, πάλι τα ίδια. Κάποια στιγμή αυτό το σπίρι δεν πρέπει να σπάσει. Θέλετε όμως να σπάσει. Γιατί εγώ δεν βλέπω να κόπτεστε για αυτό το πράγμα. Κόπτεστε για να πάει να δώσει, για να μπορείτε να βγείτε να υπερεφανεύεστε αύριο μεθαύριο. Οι ιδέες. Ο γιος μου είναι δικηγόρος. Σας είχα κάνει μια εκπομπή για αυτό το πράγμα. Ο γιος μου είναι γιατρός. Ο γιος μου είναι ακόλουθος, ξέρω εγώ γιατί. Και ο γιος μου είναι σκουπιδιάρης. Ο κοινωνικός ρατσισμός. Μεγαλώνουμε με αυτό το πράγμα. Και εμείς το υιοθετούμε, το χειροκροτάμε. Μαλώνουν τα παιδιά και παίρνουμε θέση υπέρ του ενός ή τούτε, αντί να τους πεις, ξέρεις, δεν είναι έτσι. Έτσι είναι η ζωή. Αυτό είναι. Θα μαλώσεις, θα κάνεις, θα αγκαλιαστείς, θα φιληθείς. Δεν θα το αφήνεις το παιδί να ζηλέψει. Δεν θα αφήνεις το παιδί να κατρακυλήσει. Οι γονείς αυτοί το αφήσαν τα παιδιά τους. Δύο παιδιά είναι, δεν είναι. Δύο παιδιά είναι. 18χρονοι μετά από 13 χρόνια κρατικής εκπαίδευσης. Τούβλα. Πραγματικά τούβλα. Είναι εκπληκτικό αυτό το πράγμα που συμβαίνει και το αντιμετωπίζουμε κάθε φορά που ακούμε τη δύσκολη αυτή είδηση. Δεν μπορούν να χτίσουν ένα σπίτι. Αν ζούσαν αυτά τα παιδιά, τα κορίτσια, τα δικά μας τα παιδιά, ρε παιδί μου, αν ζούσαν σε χωριό, θα ήταν εντελώς διαφορετικά. Σωστά. Θα υπήρχε μια διαφορετική γαλούχηση. Πιο αγνή από το να είσαι στο κέντρο μιας μεγαλούπολης, όπως είναι η Θεσσαλονίκη, όπως είναι η Αθήνα. Τα άλλα είναι μεγάλα χωριά. Έτσι. Δεν μπορείς να επισκευάσεις τα βασικά σε ένα αυτοκίνητο. Καταρχήν. Ένα πράγμα το οποίο δεν το καταλαβαίνετε αυτό που λέμε. Στο αυτοκίνητο, ρε παιδί μου, οτιδήποτε, αν το βάλεις να βίδωσέ με το, να αλλάξουμε λάστιχο. 18 χρονών, εγώ δεν θέλω τώρα να μιλήσω, δεν θέλω να πω κάτι παραπάνω. 18 χρονών θα το κοιτάνε σαν ζόμπι το αυτοκίνητο. Πόσο μάλλον, άμα το πεις, άλλαξε το τέτοιο. Άλλαξε το λάστιχο. Δεν ξέρει να αλλάξει κανένα, παιδί, 18 χρονών λάστιχο. Αν δεν το δείξεις, θα μου πεις. Μα δεν έχουν σθένος να κάτσουν να παρακολουθήσουν. Αλλά το ζητούμενο πάλι δεν είναι αυτό. Το ζητούμενο είναι ότι εμείς έχουμε κάνει αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Τα παιδιά, προσέξτε ένα πράγμα, ξέρετε ότι τα περισσότερα παιδιά τα οποία έχουν ΔΕΠΗ, διάσπαση προσοχής συγκεκριμένη όμως, δεν μπορούν να αναγνωρίσουν την ταχύτητα. Το έχετε παρατηρήσει γιατί? Όχι, πού να κοιμάσαι, που κοιμάστε όρθιοι πληρώνετε το ξενοδοχείο. Ακούστε λίγο να δείτε τώρα. Θα μου επιτρέψετε λίγο αυτό το ύφος. Τα παιδιά όταν ταξιδεύουν με το αυτοκίνητο, έχετε παρακολουθήσει τι κάνουν? Κοιτάνε το κινητό τους. Κοιτώντας το κινητό, το τάμπλετ, το οτιδήποτε, δεν έχουν καμιά επαφή με το περιβάλλον του αυτοκίνητου. Ούτε με το ίδιο το αυτοκίνητο. Θα ανοίξουν τα μάτια τους ή θα σηκώσουν το κεφάλι τους όταν θα φτάσεις κάπου και θα το ξαναβάλουν μέσα όταν δεν έχεις φτάσει. Φτάσαμε, όχι. Σε πόση ώρα φτάνουν, σε μισή ώρα το έχω. Ξανά κάτω. Δεν έχουν επίγνωση το τι είναι ταχύτητα. Το βλέπετε σε αυτά τα παιδιά που οδηγούν πατίνια. Το βλέπετε σε νέα παιδιά που οδηγούν αυτοκίνητα. Το βλέπετε σε νέα παιδιά που οδηγούν γρήγορα αυτοκίνητα. Σε δρόμους, τα διαβάζουμε, των 70 χιλιόμετρων, των 90 χιλιόμετρων και πηγαίνουν με 160-180. Δεν έχουν την αίσθηση και τον φόβο ότι είναι η ταχύτητα. Γιατί δεν την παρακολουθούν. Μεγαλώνουν κάτω από μία οθόνη. Και ξαφνικά όταν κλείνει αυτή η οθόνη, αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Πάρτε τους, κάντε τους ένα δοκιμαστικό, απότομα όμως, χωρίς να τους πείτε τίποτα, και πείτε τους την ώρα που θα μπουν μέσα, σας παρακαλώ πολύ, δώστε μου τα κινητά σας, θα τα βάλω εδώ μπροστά, να ταξιδέψουμε παρέα, μια οικογένεια που είμαστε, 3, 4, 5, 6, 7 άτομα, πόσοι είμαστε, να κάνουμε ένα ταξίδι, να ξεκινήσουμε από Θεσσαλονίκη, να πάμε, ξέρω εγώ, 2 ώρες ένα ταξίδι. Ίσως εκεί οι γονείς ανακαλύψουν ότι υπάρχουν και άλλα μέλη στην οικογένειά τους. Όπως και τα παιδιά θα μάθουν ότι υπάρχουν και οι γονείς τους. Θα ερθείτε σε σύγκρουση μέσα στο αυτοκίνητο. Θα έρθετε σε σύγκρουση γιατί τα παιδιά δεν έχουν μάθει να ταξιδεύουν χωρίς το κινητό τους. Τα τελευταία τουλάχιστον 15-20 χρόνια. μεγαλώνουν. Δηλαδή, ένας ενήλικας σήμερα έχει μάθει να οδηγάει ο μπαμπάς ή η μαμά και να έχει το χέρι του στο κινητό. Αν του το πάρεις, είναι η στέση να πει σταμάτα να κατέβω. Να τρελαθεί. Θα είναι σαν το θηρίο μέσα στο κλουβί. Όλα αυτά φορτίζουν τα παιδιά. Και μην ξεχνάτε ότι αυτές οι ηλικίες που ζήσαν λίγο οι πιο μεγαλύτερες, που ζήσαν και τον εγκλισμό, αφήνει κουσούρια. Μπορεί να μην αφήνει κουσούρια τώρα, θα στα βγάλει κάποια στιγμή. Θα βγουν ολονών τα κουσούρια κάποια στιγμή. Δεν είναι απαραίτητο από τον κορονοϊό ή από τον νέο ιό ο οποίος υπάρχει, ο οποίος προετοιμάστηκε κιόλας γιατί υπήρχε ανέκαθεν, έτσι. Αλλά τώρα το προγραμματίσαν έτσι όμορφα και ωραία για να ξαναβγεί στο μεϊντάνι. Δεν γίνεται έτσι, παιδιά. Πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί. Και τους συσχετισμούς θα τους αλλάξουμε εμείς. Δεν τους αλλάξει κανένας άλλος. Να αφήνει δύο κορίτσια να αφήνουν γράμμα στους γονείς τους και να τους λένε, ξέρετε, εγώ θα αποτύχω. Έχω κατάθλιψη. Δηλαδή, αυτή η οικογένεια που γράφει ότι είμαι σε μια κατάσταση εδώ και 3 χρόνια, δηλαδή από το γυμνάσιο και μετά, το κορίτσι, το παιδί, ζει στην κατάθλιψη. Είτε από την απόρριψη που μπορεί να έχει από την καθημερινότητά του, στο σχολείο, στα φροντιστήρια, οπουδήποτε αλλού, και πόσο μάλλον μέσα από την ίδια του είναι η οικογένεια, όπου δεν υπάρχει αναγνώριση της προσωπικότητας ενός παιδιού. Το παιδί, η προσωπικότητα ενός παιδιού πνίγεται, αντί να αναδεικνύεται. Και σε έχει και λάθος. Έχει ένα τραγούδι Βασίλης Παπακοσταντίνου, άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις στο Θεό. Οι γονείς θεωρούν ότι μπορούν να εξουσιάζουν τα παιδιά τους. Έχω έρθει εγώ σε τέτοια φάση. Βάζω εμένα παρονομαστή για να μην θυχτείτε εσείς. Και λέω τώρα, δεν καταλαβαίνει. Εγώ καταλάβαινα, γιατί μπαίνει αυτόματα η σύγκριση. Καταλάβαινα εγώ. Ναι, μπορεί να καταλάβαινα, ήταν άλλα τα χρόνια. Δεν είχα κινητό. Σήμερα τα παιδιά πρέπει να επικοινωνήσεις μαζί τους με μια μέση λύση. Το τι πιστεύεις εσύ, με το ποια είναι η πραγματικότητα που αντιμετωπίζει ένα παιδί. Ώστε να μην βρεις ένα πρωί και εσύ ένα τέτοιο γράμμα από το παιδί σου. Για να μην το βρεις, θα πρέπει να κάνεις στροφή 180 μοιρών το λιγότερο. Γιατί είπαμε, στα σχολεία πλέον, δεν υπάρχει διαπαιδαγώγηση. Δεν υπάρχουν παιδαγωγοί. Δεν είναι εκείνα τα χρόνια που φτιαχνόταν η Ελλάδα. Που είχες μια εμπιστοσύνη στο γιατρό, στον δάσκαλο, στον παπά. Όσο και να σας φαίνεται πεζό αυτό το πράγμα. Όλοι ζητήσαμε την απελευθέρωση από αυτά τα δεσμά, τα κοινωνικά δεσμά τα οποία επιβλήθηκαν από την 7ετία και μετά. Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια. Είδαμε που φύγανε όλοι από αυτά τα στάτους τα οποία υπήρχαν. Και βλέπουμε σήμερα τι αντιμετωπίζουμε. Αντιμετωπίζουμε κάποια status quo ακόμα, αυτά που μας βολεύουν. Έτσι, όπως σας είπα προηγουμένως για την κοινωνία. Τι θα πει η γειτονιά. Έχασες το παιδί σου, τώρα τι θα πει η γειτονιά, ρε, που δεν το έλεγες πριν. Αλλά σε είχε πνίξει η δουλειά. Το μεροδούλι με ρευάει γιατί ήθελες να κρυφτείς πίσω από αυτό που ζούσες. Λυπηρό μεν, πραγματικό δε. Κομψό, επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Ώρα για φορόλ της Τετραλούξ. Ένα χρώμα για όλες τις επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
2: Αγάπη μου, ήρθε ο καιρός για ανανέωση.
3: Στην ανακαίνιση, φορόλ της Τετραλούξ. Δεν ξυλώνεις, δεν αντικαθιστάς. Κάνεις το παλιό καινούριο.
4: Το χρώμα για όλες τις δύσκολες επιφάνειες, χωρίς αστάρι.
3: Πρόσεξε, βάφει κυριολεκτικά τα πάντα. Ξύλο, μέταλλο, γυαλί, αλουμίνιο, μελαμίνι, πλαστικό, ακόμα και γαλβανιζέ. Και είπαμε, χωρίς αστάρι.
4: Εξαιρετικά ανθεκτικό. Χωρίς ξεφλουδίσματα. Άοσμο. Και χρωματίζεται.
2: Βάφει και ντουλάπια κουζίνας.
3: Ρώτα καλύτερα τι δεν βάφει. For all της Tetralux. Ένα για όλα.
5: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
6: Λοιπόν, Eurovision θα δούμε σε μένα.
7: Ωραία. Να φέρω και τον ξάδερφο.
6: Πέρτο.
7: Μπορώ να φέρω και την γουάνα μου γιατί αγχώνεται το βράδυ.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και ένα παστιτσάκι να φάμε.
6: Πέρτο.
7: Να φέρω και το παράκι από το 5x5.
6: Μην το φέρεις.
7: Γιατί?
6: Γκαρσονιέρα έχω. Πού θα χωρέσουμε όλοι?
8: Στη Στίχημαν χωράνε όλοι. Γιατί τώρα φέρνει όλη την ενέργεια της Eurovision με σούπερ προσφορά γνωριμίας με 720 δώρα χωρίς κατάθεση. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα. Χτίζουμε το αύριο.
11: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
12: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι. Λέω να ανοίξουμε τα γραμμάς κατά τα γραφάς, Λευτέρη. Λέω τώρα. Δεν ξέρω ο κόσμος κατά πόσο θέλει να μιλήσει και κατά πόσο θέλει να ξεγυμνωθεί. Να υπενθυμίσω βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και είναι το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ρογιαγαμόρα papaki@gmail.com 2310 90 90 90 είναι στη διακριτική σας ευκαιρία για να επικοινωνήσετε. Το πρώτο μήνυμα είναι στο φίλο μου τον Παντελή, ο οποίος είναι στο καράβι. Στεναχωρηθήκαμε, λέει, για το αποτέλεσμα του αγώνα. Δεν παίξαμε τόσο καλά, αλλά συνεχίζουμε για την δεύτερη θέση. Πάμε για φόρτωση στη Ρωσία να φορτώσουμε στο Πριμόρσκ 100.000 τόνους φορτίο Grund Oil για Ινδίες. Μάλιστα. Έχεις χαιρετίσματα από όλους μας εδώ. Περιμένουμε να ακούσουμε. Καλή εκπομπή. Σε ευχαριστούμε για την όμορφη παρέα, ο Πλοίαρχος Παντελής. Παντελάρα μου και σε όλο το προσωπικό, να είστε καλά, να είστε γεροί και δυνατοί και να αντέχετε και να μας ακούτε, αλλά και να ταξιδεύετε. Λοιπόν. Βασική προϋπόθεση. Έτσι, καλησπέρα στον Ανδρέα, στον Χάρη, τον Αναστάση. Έτσι, να τα δώσουμε αυτά για να κάνουμε. Πολύ σωστά τα είπε ο κύριος. Δηλαδή, αν δεν μπούμε στο νέο γήπεδο, πολύ δύσκολο το βλέπω το Champions League. Γιατί, αν μπει στο καινούργιο το γήπεδο, θα μπει στο Champions League. Καλησπέρα.

0: στον Τζίμι από τη Φλόρινα, στο φίλο μου τον Σπύρο. Αχ, Πασχάλη, να ήξερε πόσο κόσμο στην Ελλάδα πάσχει από κατάθλιψη. Νέοι και μεγαλύτεροι, και εγώ είμαι ένα ακόμα θύμα τη. Και όλα, μα όλα έχουν προέρθει από το υπέρμετρο άγχος. Και παλεύω με το τέρας, με όλες μου τις δυνάμεις και τη βοήθεια του γιατρού. Και να σου πω, δεν ξέρω, αν και έχω πολύ κοντινό μου πρόσωπο, είχα ας πούμε με κατάθλιψη, που ήταν σε αυτό το μοτίβο. Όλα τα παιδιά πλέον έχουν παρέα το ChatGPT. Δεν μας υπολογίζουν, δεν μας εμπιστεύονται, δεν μπορούμε να τους καθοδηγήσουμε. Μεγάλο το πρόβλημα, λέει ο φίλος μου Καρατζό από τη Βέρεια. Λοιπόν, με αυτά, έτσι μια πρώτη μπαταριά, να μην πάμε σε πιο χοντρά τα οποία διαβάζω εδώ. Πάμε λίγο έτσι. Λοιπόν, πάμε στους ακροατές. Θέλω να είσαστε όσο πιο σύντομοι γίνεται, να κάνουμε οικονομία στον χρόνο για να μπορεί να μιλάει και ο κόσμος. Έτσι περισσότερο. Λοιπόν, πάμε στον πρώτο φίλο. Παρακαλώ.
1: Ναι, καλημέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, κύριε Καμόρα. Τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, κύριε Στάθη. Καλά, κύριε Στάθη.
1: Επειδή άφησες να μιλήσει αυτός ο κυπάρης Ολυμπιακός, τον άφησες να μιλήσει, θα μ' αφήσεις κι εγώ σαν κυπάρης Παοξής που είμαι. Γιατί το κυπαρλίκι το έχω, να ξέρεις, αυτοπροσδιορίζομαι μόνος μου να απαντήσω σε ορισμένα πράγματα.
0: Απάντησε ο Σωτές.
1: Λοιπόν, το μόνο, η μόνη αλήθεια του ήταν ότι υπάρχουν τα γραφεία των εφοπλιστών εκεί και έχουν πακέτα εκεί κάτω. Mm-hmm. Από εκεί πέρα, εάν δεν τον ενδιαφέρει το Champions League η δεύτερη θέση, μπορεί να την αφήσει.
0: Είπε, θα την αφήσω, δεν ασχολούνται, λέει. Έτσι, έτσι,
1: λέω εγώ τώρα, ναι. Γιατί εγώ είδα άλλα πράγματα στο Καραϊσκάκι. Είδα ότι μελανιάσανε για να κερδίσουν τον ΠΑΟΚ.
0: Ρε φίλε, τώρα δεν είχε τελειώσει. Κάτσε ρε φίλε, η ΑΕΚ βάζει τον γκολ στο 95, ρε φίλε, στο ίδιο λεπτό. Μην αδικείς τη φύση σου, φύση κυμπάρης.
1: Μέχρι τότε πεζόταν όλα. Όσο το ήθελε ο Ολυμπιακός, άλλο τόσο το ήθελα κι εγώ.
0: Εκεί σημαίνει, δεν είπε κανένας ότι δεν το ήθελε.
1: Α, μπράβο, ναι. Τώρα σου λέω εγώ, ότι αν δεν το θέλουνε, την Κυριακή ας μην παίξουνε και ας τη χαρίσουνε.
0: Ναι, μπορεί να το κάνουνε.
1: Α, μπράβο. Το δεύτερο. Το γήπεδο που είπε ότι πρέπει να έχουμε γήπεδο και ιστορίες, θα ήθελα να μου πει η κλοπή του αιώνα, έτσι. Το Καραϊσκάκι, γιατί έγινε Καραϊσκάκι ΑΕ.
0: Εσύ, να σε πω κάτι, ρε Στάθη.
1: Όχι, ρε Στάθη,
0: να σε ρωτήσω κάτι. Να σε ρωτήσω που λες για τις κλοπές των άλλων.
1: Γιατί το γήπεδο ανήκει στο εθνικό.
0: Άκου λίγο ρε τώρα. Εσένα τι σε νοιάζει, ρε. Είσαι οπαδός του εθνικού.
1: Όχι, δεν με νοιάζει, αλλά... ρε φίλε, αλλά δεν θα μου τη λέει ο Ολυμπιακός και εσύ θα το λες.
0: Τι σου την είπε, δηλαδή για τον εθνικό, για τον εθνικό σου είπε. Για το γήπεδο του σου είπε. Για το γήπεδο του σου είπε.
1: Σου είπε ότι δεν έχει το συγκεκριμένο.
0: Σταθή, κοίτα λίγο, αγόρι μου, την αλήθεια και κοίτα λίγο κάποια πράγματα. Το γήπεδο μας δεν είναι για το Champions League και το ξέρει και ο ίδιος ο ΠΑΟΚ. Εσύ, αν δεν θέλεις να το δεχτείς, είναι μια άλλη ιστορία. Γιατί αν ήθελες να το δεχτείς αυτό, Σταθή. Πέντε χρόνια δεν θα βγάζατε το σκασμό και να μην μιλάτε για γήπεδο. Το κατάλαβε, Στάθη, αφού είσαι κυμπάρη. Το θυμήθηκε 6 χρόνια μετά το γήπεδο και τώρα βγάζει γκόγξα γιατί σου τη λέει ένα Πειραιώτη ότι ξέρει με αυτό το γήπεδο, φίλε, που δεν μπορεί να κατουρίσει, δεν μπορεί να πας Champions League. Τι σου λέει, και... αυτό που συμβαίνει, σου λέει.
1: Ναι, και αυτό το γήπεδο που έχει αυτό δεν ανήκει σε αυτόν.
0: Δεν σε νοιάζει, ρε φίλε, εσένα αυτό το πράγμα.
1: Δεν σου νοιάζει, δεν πειράζει.
0: Γιατί σε νοιάζει αυτό το πράγμα, αυτό είναι. Που έχει την αντιπαρέλθεση, ρε Στάθη, είναι αυτό, αν του ανήκει το γήπεδο ή όχι. Το έχει επινοικιάσει για 99 χρόνια. Ορίστε.
1: Οι αλήθειες οι δικές σου και οι αλήθειες του ανθρώπου αυτού είναι και οι αλήθειες οι δικές μου όμως. Δεν μπορείς να.
0: Οι αλήθειες οι δικές σου για το γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι το γήπεδο εθνικού και το δικό του, ρε.
1: Όχι, ρε φίλε. Ποιο είναι? Μου τι λέει ένας ο οποίος έχει. Πρόσεξε, περίμενα να σου το πω κι αλλιώς. Αφού δεν τον ενδιαφέρουν τα κυπελάκια που είπε.
0: Τα βγάζει, λέει, από την κάφα.
1: Α, μπράβο. Άμα τα βγάζει, ας τον γυρίσει πίσω στον Αστέρα Τρίπολη.
0: Ας τον γυρίσει πίσω.
1: Μπράβο, άμα δεν τον ενδιαφέρει.
0: Θα σου πει τώρα, θα βγει κανένας Ολυμπιακός και ξέρει, θα σου πει. Για να γυρίσει κι εσύ στην ΑΕΚ πίσω το offside.
1: Η αλήθεια.
0: Αυτό θα λέμε τώρα, ρε.
1: Οι αλήθειες είναι άλλες που δεν τις είπε. Τώρα.
0: Άρα η ένσταση σου είναι το γήπεδο, έτσι.
1: Τώρα για να τελειώσω. Όσο για την οδήγηση που είπε. Σχολείο οδηγών. Ας μου βγει ένας από σχολείο οδηγών, εάν βάζουν τα παιδιά να οδηγάνε βράδυ.
0: Νομίζω όχι.
1: Εγώ κάθισα δίπλα στο γιο μου, στο λέω, 4,5 με 5 μήνες, δίπλα του. Δίπλα του, γιατί είδαμε την πρώτη φορά ότι δεν ήξερε σε ένα παλιό αυτοκίνητο, σε ένα Hyundai Athos, να κρατάει το συμπλέκτη, να, να,

0: σε ανηφόρα να ισορροπεί το αυτοκίνητο. Του σβήνε συνέχεια. Όταν μου πήρε το αμάξι το βράδυ, έψαχνε τα φώτα. Λέω, παλικάρι μου, δεν οδήγησες βράδυ? Γιατί πλήρωσα κι άλλα 10 μαθήματα έξτρα.
1: Για βράδυ?
0: Όχι.
1: Α,
0: 10 επιπλέον, λέω, για
1: ναι,
0: να...
1: Ναι,
0: κατάλαβες, για να ακυρώθησε το παιδί. Γιατί το τιμόνι, το έχουμε ξαναπεί μαζί, όταν έβγαλες τον, τον παλιό οδηγό, τον
1: φίλο
0: σου, τον Λιαβέρη, και σου είπα, δίνουμε ένα αυτοκίνητο σε κάποιον και είναι σαν να του δίνουμε ένα γεμάτο πιστόλι.
1: Ναι, το είπε, δυνάμει.
0: Το θυμάσαι πολύ καλά.
1: Ναι, δυνάμει δολοφόνη.
0: Α, μπράβο. Και εγώ στο γεμάτο πιστόλι στο παιδί μου, για να σκοτωθεί ή να σκοτώσει άλλον, δεν θα το κάνω ποτέ στη ζωή μου. Θα καθίσω εκεί 5 μήνες μαζί του, πάνε από εδώ, πάμε Περαία, πάμε Πανόραμα, πάμε Ανηφόρες, πάμε Κατηφόρες, πάμε με βροχή, βρέχει, πάμε έξω, οδήγησε με βροχή, όχι, πάμε με βροχή, πάμε... έχω πάθει πλάκα, φίλε. Ανέβηκα πάνω συνοδηγός.
1: Και κλείσε με αυτό, Σάθη μου.
0: Ναι, και έτρεμε η ψυχή μου. Γι' αυτό θέλω να παρακαλέσω σε όλους τους ακροατές, φίλους, τα παιδιά τους όταν παίρνουν δίπλωμα να καθίσουν δίπλα τους. Ένα χρονικό διάστημα, ώσπου να νιώσουν κι αυτοί στη θέση του συνοδηγού ότι δεν πατάν φρένο. Το κατάλαβες αυτό που είπα.
1: Πολύ ωραία.
0: Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, Σταθέρα, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
2: Εμπρός.
1: Και πρόλογο, μην τρως.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα. Καλησπέρα, Μεταλλικέ.
2: Γεια σου.
1: Εμείς που είμαστε του Σιδήρου, ετοιμαζόμαστε.
2: Άντε ρε, πάρε με ρε μπαγάσα.
1: Μαζί
2: πάρε
1: με το Μανιά, έλα, εγώ με το Μανιά θα κατέβουμε, γι' αυτό το λέω.
2: Αλήθεια?
1: Ναι.
2: Θα μιλήσουμε τότε, okay.
1: Με κάτι αστήριο Μανιάς, γι' αυτό αλλιώς δεν θα πήγαινα.
2: Εντάξει. Λοιπόν, να σπάρω λίγο από τον προηγούμενο την πάσα.
1: Πάρε την πάσα.
2: Κοίταξε να δεις, ανέφερες ότι είναι ο παδός με κουλτούρα, ο φίλος του.
1: Έχει την κουλτούρα, δούνε αυτή την παλιά, κουλτούρα, ας πούμε, ναι. Την παλιά, ναι.
2: Εγώ αυτό που είδα είναι μια κουλτούρα ενός καλομαθημένου και γεμάτου έπαρση οπαδού του Ολυμπιακού.
1: Άμα έχεις 48 πρωταθλήματα κι εσύ, μπορεί να είμαστε και χειρότεροι.
2: Άντε όμως να μιλήσω, σε παρακαλώ, δύο λεπτά θα κάνω για αυτό το θέμα. Ο οποίος απαξιώνει και χλεβάζει το μεγάλο ΠΑΟΚ, έτσι. Έχει δίκιο ο φίλος ο προηγούμενος για το γήπεδο που λέει, πού θα πας με τέτοιο γήπεδο κτλ. Μια χαρά μπορεί, πώς θα σε δεχτεί η μεγάλη UEFA με τέτοιο γήπεδο και τα λοιπά, δηλαδή κοροϊδεύει, απαξιώνει και χλεβάζει. Εγώ θα σου θυμίσω ότι έπαιξε η Bodo Glimt ένα χωριό στο Champions League με ένα γήπεδο 8.500 θέσεων, εντάξει. Η Τούμπα μια χαρά είναι να φιλοξενήσει αγώνα Champions League αν έρθει αυτή η ώρα με το καλό. Και επειδή είναι όντως καλομαθημένοι οπαδοί, γιατί μάθανε πάντα με πρόεδρο με λεφτά, πάντα είχαν ένα πλούσιο πρόεδρο, αυτό τους έκανε μεγάλους.
1: Έτσι.
2: Και όταν είχαν τις ομαδάρες με Σγιοβάνι, με Ντέταρη, με τι θες να πεις, όταν ο Ολυμπιακός δεν έπαιζε, πάλι κέρδιζε. Δηλαδή έπαιζε, δεν έπαιζε καλά, κέρδιζε. Εντάξει, μετά από τόσο καλό μάθημα και εγώ θα είχα μια έπαρση. Αλλά σε παρακαλώ, μην μιλάς για κουλτούρα, εντάξει, επειδή έχει ένα ωραίο λόγο και τα λοιπά.
1: Έχουν την κουλτούρα τους, ρε φίλε, σαν οπαδί.
2: Ναι,
1: δεν
2: μιλάμε
1: για τον ωραίο λόγο. Γιατί το περιμένεις, γιατί το λες αυτό το πράγμα? Έχουν κουλτούρα και σου λέει ότι εμείς,
2: ναι,
1: φίλε, θέλουμε πρωτάθλημα. Δεν ασχολούμαστε ούτε με το δεύτερο ούτε με το τρίτο.
2: Ωραία,
1: και σου λέει
2: κάποιο
1: ο οποίο είναι χορτάτος, έχει 50 πρωταθλήματα. Και τι θα τον κουμπώ τώρα?
2: Στα δικά μου τα αυτιά είναι κουλτούρα του καλομαθημένου.
1: Εντάξει,
2: και γεμάτο
1: και σένα, αυτός μπορεί να μας ακούει καν. Σου λέει, εγώ έχω 48, εσύ έχεις 4. Τι να σε πει.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν αφιβάλλει κανείς αυτό. Σου λέω στα δικά μου αυτιά πώς ακούγονται και
1: ναι,
2: πώς
1: ακούγονται. Μην το παίρνει οπαδικά. Εσύ το. Έχω την εντύπωση ότι και οι δυο σας το πήρατε οπαδικά. Δεν στράφηκε κατά του ΠΑΟΚ, κατά μιας κατάστασης η οποία διονύζεται εδώ και πολλά χρόνια. Ο ΠΑΟΚ είναι ο ίδιος, όχι σαν ομάδα, σαν οργανισμός, φίλε, που υποτίθεται ότι σήμερα έχει λεφτά.
2: Μέρος της κατάστασης αυτή όμως είναι και ο Ολυμπιακός, ο οποίος έχει καταστρέψει τα όνειρα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, και οποιοδήποτε άλλο, έτσι.
1: Του Παναθηναϊκού να πω ναι, δεν ήσουν ποτέ αντίπαλος του Ολυμπιακού.
2: Δεν πρόλαβα να γίνω γι' αυτό.
1: Τότε λοιπόν, πώς κατέστρεψε τα όνειρα
2: λίγο...
1: του Παναθηναϊκού να πω ναι, που τον έχει κοτσοσκούφι, ας πούμε.
2: Πάμε λίγο στο άλλο, πάμε το μεγάλο θέμα
1: στο σοβαρό
2: που ανέφερες, που χαίρομαι που ξεδιπλώθηκες και εσύ για το γιο σου, γιατί και εγώ έχω τσαλακωθεί πολλές φορές από το τηλέφωνο και τα δικά μου τα παιδιά, και σαν πιο έμπειρος από σένα, γιατί έχω και πιο μεγάλο παιδί, ας πούμε, γι' αυτό το λέω το πιο έμπειρος, έχω καταλάβει το εξής.
1: Εγώ δεν βάζω τα τέτοια μέσα, δεν βάζω τα άλλα.
2: Ναι, κατάλαβα. Η σύζυγος ακούει όλα καλά?
1: Όχι, δεν τρελώσεις.
2: Λοιπόν, έχω δύο παιδιά, δύο ταχυτήτων, έτσι. Η μία

0: δεν θέλει πολλά πολλά, ας πούμε, πολύ σκέψη, πολύ άγχος, πολύ αυτό, και είναι καλύτερο το ιδιωτικό, το οποίο πλέον έχουν αναγνωριστεί, είναι ακριβώς πτυχίο ΑΕΗ, παίρνει και από μια ιδιωτική σχολή, με ένα κόστος, ας πούμε, 3-4-5 χιλιάρικα το χρόνο, αναλόγως σε ποια σχολή θα πας, έτσι. Χρήματα τα οποία θα έδινες, π.χ. αν περνούσε το παιδί σου στην Κοζάνη, θα τα έδινες σε 5 μήνες, έτσι.
1: Ναι.
0: Και εκεί θα πληρώνεις το χρόνο και το παιδί σου πάει να σπουδάσει αυτό που θέλει πραγματικά. Τώρα, αν είναι της άλλης ταχύτητας το παιδί, όπως είναι ο δικός μου, τι θα κάνεις, ρε, θα βγάλω το λύκειο, αυτό. Οκ, κάτι θα πρέπει να κάνει. Αναγκαστικά θα πρέπει να πιάσει κανένα κατσαβίδι, του λέω, αφού δεν μπορεί να βγάλει με το μυαλό, θα βγάλει με τα χέρια λεφτά. Άλλο τρόπο δεν υπάρχει, ρε παιδί μου.
1: Σωστό.
0: Και στο κάτω-κάτω κι εμείς, του λέω, δεν χαθήκαμε, ούτε εσύ, Πασχάλη. Πιστεύω ότι τελείωσε κανένα πανεπιστήμιο να έχει ένα κάτι πτυχία, ούτε εγώ. Καλά, εγώ έχω και κανένα δύο πτυχία, ρε παιδί μου. Αλλά τέλος πάντων, δεν σπουδάσαμε κάτι να πεις, βγάλαμε ένα απειθήτα, ξέρω εγώ, και κάναμε κάτι. Και μια χαρά βιοπορευτήκαμε, κάναμε από δύο παιδιά, εμείς τρία-τέσσερα παιδιά ο άλλος. Δηλαδή, κανείς δεν χάνεται. Δεν χρειάζεται να πνίγουμε τα παιδιά μας τόσο πολύ με αυτό το άγχος των Πανελληνίων. Και κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι. Επειδή πολλοί λένε, ρε παιδί μου, τα παιδιά σε αυτήν την ηλικία να πάνε να δουν κανένα ψυχολόγο να τους βοηθήσει, να τους κάνει. Συμφωνώ. Αλλά μήπως θα πρέπει να πάμε και οι γονείς σε κανένα ψυχολόγο εκείνη την περίοδο. Υποτι...
1: Όχι, μισό λεπτό. Οι νέοι ψυχολόγοι, μάλλον η νέα στροφή των γιατρών, τέλος πάντων των ψυχιάτρων, ας πούμε, είναι να πηγαίνουν και οι γονείς μαζί.
0: Όχι, ξεχωριστά να πηγαίνουν οι γονείς, Πασχάλη. Ξεχωριστά να
1: ξεχωριστό είναι άλλο, αυτοί... Το ξεχωριστό είναι άλλο, αλλά όταν είναι το παιδί μαζί με τους γονείς, εκεί ξεβρακώνονται όλοι. Κατάλαβες από αυτή την άποψη.
0: Όχι, δεν παίζει αυτό. Δεν παίζει.
1: Τέλος πάντων,
0: δεν έχω εγώ τέτοια εμπειρία. Εγώ ξέρω ότι τα παιδιά πάνε μόνα τους.
1: Ελήφθη.
0: Αλλά καλό θα ήταν να καλούν και κανένα γονέα από και που. Γιατί και εμείς χρειαζόμαστε φροντιστήρια.
1: Ευχαριστούμε πολύ, κυρία μου.
0: Καλό βράδυ.
1: Αντίος Αμίγος, αντίος Λεπίδος, αντίος Παρτίδος. Παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλώ τον κύριο. Δημήτρη,
2: από το χωριό του πολιτισμού.
1: Δεν θα σε έλεγα τώρα, αλλά τώρα.
2: Θέλω να πω λίγο, να κάνω μια καταγγελία, αλλά πριν κάνω την καταγγελία πρέπει να σε ρωτήσω λίγο κάτι, αν γνωρίζεις αυτό που λένε οι Αθηνοί, τι είναι αυτό που αρχίζει τέλη Αυγούστου και τελειώνει αρχές Σεπτεμβρίου. Ξέρεις?
1: Όχι.
2: Είναι Ολυμπιακός του Champions League. Κατάλαβες. Ναι. Λοιπόν, τώρα πάμε στην καταγγελία. Λοιπόν, κάνω φυσιοθεραπεία στο κέντρο... Τη Θέρμη.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, ρε φίλε, το χόρτο είναι 2 μέτρα, ρε φίλε. Δεν νοιάζεται κανένας. Καλοκαίρι έρχεται φίδια, θα μας φάνε, ρε φίλε.
1: Το φίδι είναι καλός παράγοντας, να ξέρεις.
2: Ναι, αυτό θέλω να πω, ότι είναι 2 μέτρα τα
1: χόρτα. Εκεί που πήγες, τους το πες.
2: Ναι, το...
1: Τι σου είπανε?
2: Λένε, αλλά δεν έρχονται.
1: Μπράβο.
2: Δεν ξέρω, ο Δήμος είναι, δεν ξέρω, μάλλον ο Δήμος πρέπει να είναι. Καλά δεν τρέπονται λίγο. 2 μέτρα τα χόρτα μέσα στον κόσμο και ο κόσμο εκεί πέρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
1: Τα φυσιολογικά, είναι... τα φυσιολογικά. Τα πινελίκια δηλαδή, τίποτα άλλο.
2: Αυτό θέλω να πω.
1: Να σε καλά, Δημήτρη μου.
2: Έγινε.
1: Σε αγαπώ. Φιλιά, παρακαλώ.
3: Χαίρετε.
1: Χαίρετε.
3: Πρώτα θα ήθελα να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα τον φίλο ακροατή από την Αθήνα, τον Πρίτανη. Πάρα πολλά χρόνια ακούγα τις εκπομπές του Γεωργίου, πολλά πολλά χρόνια πριν. Mm-hmm. Έχει φύγει από τη ζωή, το γνωρίζετε βέβαια όλοι σας, ο Γεωργίου.
1: Λίγο πιο δυνατά ζωή, δεν ακούγησε καθόλου.
3: Ναι, τώρα με ακούτε καλύτερα.
1: Ναι, τώρα ναι.
3: Λέω, θέλω να πω ότι χάρηκα πάρα πολύ που άκουσα μετά από πάρα πολύ καιρό το φίλο ακροατή από την Αθήνα.
1: Ναι.
3: Ένας πολύ καλός ακροατής από τις εκπομπές ακόμα που ακούγαμε πολλά πολλά χρόνια πριν στο Γεωργίου, όπως και άλλοι ακροατές. Mm-hmm. Στις εκπομπές τις οποίες ποτέ δεν ακούγονταν δυσμενή σχόλια, εάν αυτήν την καζούρα, την οπαδική, τη φύλαθλη καζούρα δεν την έχετε ακόμα εμπεδώσει και δεν μπορείτε να τη διαχειριστείτε, αυτό είναι πάρα πολύ άσχημο. Δεν ήταν καθόλου κακό που με έναν τρόπο, σε στυλ έτσι χιούμορ θα έλεγα εγώ, χτύπησε το κουδουνάκι ότι εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή και αυτό το γήπεδο, γιατί για να φανείς και προς τα έξω, είναι καλό να έχεις ο χώρος σου, το περιβάλλον σου, το σπίτι σου, όπως έτσι είναι και το ένα καλό γήπεδο, θα έπρεπε να επιμεληθεί επιτέλους κάποια στιγμή η ΠΑΕ το γήπεδό της. Δεν ήταν κακό αυτό, άρα λοιπόν δεν θα έπρεπε να το επιτεθόμεθα. Και θα φύγω από αυτό, γιατί αυτό δεν ήταν ο σκοπός που σας κάλεσα.
1: Ξέρω.
3: Κατάθλιψη. Πολύ καλά σας είπε, το τέρας, η κατάθλιψη, ένας δημοσιογράφος είχε γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο πολλά χρόνια πριν ακόμα, που η κατάθλιψη

0: μια ψυχική κατατάκτηση, κάπως πλέον, γιατί καταλήγει να είναι μια ψυχική ασθένεια, ήταν τόσο άγνωστη, δεν ήταν, υπήρχε, αλλά για κάποιο λόγο όλοι ντρεπόμασταν και το κρύβαμε, θεωρώντας μας ότι είναι κάτι με πτώτσο να αρρωστήσει η ψυχή του ανθρώπου. Πάρα πολύ απλά λέμε για τα προβλήματα του σώματος, τα παθολογικά, αντίθετα όμως τα ψυχολογικά, για κάποιο λόγο θέλουμε να τα κουκουλώνουμε ότι δεν είναι έτσι, μη τυχόν και δεν καλοπαντρέψουμε τη θυγατέρα μας, μη τυχόν και δεν καλοπαντρέψουμε το γιο μας, μη τυχόν και βρεθεί εμπόδιο η κατάθλιψη στην καριέρα που θα κάνει. Πρέπει να μάθουμε να γνωρίζουμε τα συμπτώματα, να εξοικειωθούμε με την κατάθλιψη και να μάθουμε να γνωρίζουμε τα συμπτώματα της κατάθλιψης, γιατί τα ίδια τα άτομα δεν μπορούν να τα καταλάβουν. Να μπορέσουμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους μας να κατανοήσουν και να μην τρεπόμαστε για τα άτομα που έχουν γύρω μας κατάθλιψη και για μας ακόμα τους ίδιους. Κλασικά είναι τέρας. Κατατρώγει το μυαλό του ανθρώπου την ψυχή και καταλήγει να φάει το σώμα μετά, γιατί ασθενεί και το ίδιο το σώμα. Το λένε άλλωστε και οι μεγάλοι, το είπαν και οι αρχαίοι γιατροί, οι οποίοι είπαν ότι από την ψυχή ξεκινάνε όλες οι παθογένειες, όλα τα παθολογικά, γι' αυτό λένε είναι ψυχοσωματικά. Και υπογραμμίζω την κατάθλιψη, γιατί σε αυτό τα νεαρά κορίτσια, ένα από το νεαρό κορίτσι, πραγματικά λυπηρό αυτό που συνέβη, και εν ώψη των εξετάσεων που δημιουργεί τώρα και ένα πανικό θα δημιουργήσει στους γονείς. Φοβούμενοι ότι μπορεί να το συναντήσουν απέναντι και να μπουν απέναντι τους και να μπουν στην άλλη πλευρά, στο να μην τολμούν να συζητούν με τα παιδιά τους για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Υπογράμμισα στο κείμενο της μικρής δεν θα τα καταφέρω, ο φόβος της αποτυχίας. Δεν συμβαίνει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ο φόβος της απόρριψης, ο φόβος της προσπάθειας και του αγώνα. Και έρχεται και λέει, ναι, θα κάνω μια δουλειά η οποία δεν θα μου αποφέρει πολλά χρήματα.
1: Δεν θα μου δίνει λεφτά γενικώς.
0: Δεν θα μου δίνει λεφτά. Δηλαδή, σκοπός της ζωής του ανθρώπου είναι να κάνει ένα επάγγελμα και δοφορό. Και να προσπαθεί.
1: Ανάλογα,
0: να
1: ναι, αυτό παίζει ρόλο. Το τι λέει ο γονιός του παιδί, γι' αυτό και
0: αυτό
1: το παιδί ξεκινά.
0: Δεν είναι μόνο, είναι όλα τα μηνύματα αυτά που περνάνε γύρω από το διαδίκτυο, από την τηλεόραση, από παντού. Γενικότερα, έχεις χρήματα, είσαι πετυχημένος. Όχι. Τα χρήματα είναι να μας εξασφαλίζουν μια καθημερινότητα, να έχουμε ένδυση, υπόδηση, διατροφή και όσο μπορούμε μια πιο χαρούμενη καθημερινότητα. Δεν χρειάζονται πάρα πολλά χρήματα για να το πετύχουμε.
1: Ωραία.
0: Αυτό. Αυτό πρέπει να το περάσουμε όσο είναι δυνατόν στα παιδιά μας, να κάνουμε πολύ μεγάλη προσπάθεια και από εσάς δε ακόμα που γυρίζεστε τα μικρόφωνα. Πρέπει να γίνει στόχος και σκοπός ζωής. Και μία μικρή υπογράμμιση, αν μου επιτρέπετε, γιατί πραγματικά εγώ, αν μου λέγανε οι κόρες μου ότι ξέρεις μαμά, δεν θα δώσω εξετάσεις στις πανελλαδικές, θα έλεγα, τολμώ να σας πω και επεξεργαστείτε το, θα έλεγα, μόνο και σαν εμπειρία που να έχεις αντιμέτωπη με την κόλλα, με την ύλη, με τις ερωτήσεις,
1: ναι, ναι.
0: Πάνε και μην γράψεις τίποτα.
1: Θεώρησε
0: το ότι είναι ένα απλό τεστ του σχολείου. Μόνο για την εμπειρία. Ναι. Γιατί η ζωή μας είναι μονίμως διαρκής εξετάσεις.
1: Έτσι.
0: Εξετάσεις θα γίνουμε πάντα στη ζωή μας και από εκεί κάνουμε το πρώτο βηματάκι.
1: Ευχαριστώ.
0: Εύχομαι πολύ καλή διαχείριση του θέματος αυτού. Καλό υπόλοιπο.
1: Για χαρά. Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Πασχάρη.
1: Καλησπέρα.
2: Έχω σοκαριστεί γενικώς με το συγκεκριμένο συμβάν. Την έχει στεναχωρήσει δηλαδή πάρα πολύ.
1: Ποιος δεν στεναχωρήθηκε, τι λες το.
2: Με τα κορίτσια, με αυτό που συνέβη. Και επειδή και ο μεγάλος μου τέλος πάντων πέρυσι έδινε τις Πανελλήνιες, ας πούμε, κτλ. Πάντα είχαμε. Αυτό που του έλεγα, ας πούμε, συνέχεια είναι ότι δεν μπορούν όλοι να γίνουν επιστήμονες, ας πούμε. Αν πετύχεις, πέτυχες. Δεν πετύχεις, έχεις κι άλλες ευκαιρίες να.
1: Βέβαια, δεν τελειώνει η ζωή εδώ.
2: Προσπαθήσεις, ας πούμε, να κάνεις. Δεν τελειώνει η ζωή μας, ας πούμε, από μια εξέταση, από ένα τέτοιο. Θεωρώ ότι επειδή πολλά πράγματα γίνονται μόνο για τη βιτρίνα
1: στην
2: χώρα αυτή που ζούμε, είναι το τι θα δείξουμε μόνο έξω σαν γονείς, ότι ο δικός μου, ας πούμε, πήρε το προφήσινση στο γυμνάσιο.
1: Ναι, αυτό δικός, δεν το ξέρεις, δεν το ξέρεις, ναι, υπάρχει.
2: Δηλαδή, υπήρχαν φίλοι, τώρα κοιτάω από το ένα θέμα δηλαδή, στο άλλο, υπήρχαν φίλοι, ας πούμε, δηλαδή, που ερχόταν, που είχαμε, ας πούμε, τα παιδιά μας στο δημοτικό, πρώτη Δευτέρα δημοτικού, και μου λέει πρέπει να στείλουμε τα παιδιά στα αγγλικά. Λέει γιατί, για ποιο λόγο λέω από πρώτη δημοτικού στα αγγλικά. Λέει για να τελειώσουν στο γυμνάσιο του προφήσεως τους, ώστε να είναι δυνατοί και τέτοιοι στο...
1: Να πάνε σε δεύτερη γλώσσα και ούτω
2: καθεξής. Ναι, ναι, ναι, στο Λύκειο.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Για να πετύχουν, ας πούμε, στις Πανελλήνιες. Ναι,
1: αλήθεια, αλήθεια.
2: Και τελικά τι έγινε. Βγήκαν τα παιδιά τους, αυτός ο συγκεκριμένος που μου το έλεγε, βγήκαν στο εξωτερικό, δηλαδή για να σπουδάσουν στο εξωτερικό.
1: Μάλιστα.
2: Δηλαδή, θεωρώ ότι πολλά πράγματα γίνονται μόνο και μόνο για τη βιτρίνα.
1: Για το φαίνεστε, για το φαίνεστε, ρε, το τι θα πει η γειτονία.
2: Δεν γίνεται όλοι να είναι επιστήμονες, δεν γίνεται όλοι να είναι οικονομολόγοι, δεν γίνεται όλοι να είναι γιατροί, δεν γίνεται όλοι να είναι στα γραφεία και στα...
1: Ναι, ναι, ναι, αλήθεια είναι αυτό. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Και πραγματικά, δηλαδή, πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ, πάρα πολύ για αυτά τα κορίτσια που φτάσαν σε αυτό το σημείο χωρίς καν να δοκιμάσουν αν θα μπορέσουν να τα καταφέρουν ή όχι.
1: Δεν το άντεχαν προφανώς. Το γράφουν κιόλας.
2: Φαντάζομαι τι πίεση είχαν αυτά τα παιδιά στο σπίτι. Πραγματικά.
1: Έτσι, έτσι,
2: δεν μπορώ να το φανταστώ. Δηλαδή, δεν... μου λείπουν τα λόγια πλέον.
1: Μεγάλη κουβέντα είπες. Λείπουν τα λόγια. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Ναι, καλώς. Δεν είναι.
1: Γιατί,
2: γεια,
1: δεν υπάρχει.
2: Καλή συνέχεια, καλή εκπομπή.
1: Να είσαι καλά. Κομψότατο, επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η ώρα είναι 10.30. Μία προσφορά του νέου κταίου το Vision στο κέντρο της πόλης.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Το Vision για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο το Vision στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Fix, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr. Μετρόπολης!
7: Την Express Cleaning την ξέρεις.
8: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
7: Και πώς λέγεται?
8: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
7: Security δηλαδή.
8: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
7: Μπράβο. Και από τιμές?
8: Απλά ασυναγώνιστες.
7: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
8: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
9: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη, που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την πέμπτη αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτήν την Τετάρτη στις 5 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ωραία γαμόρα παπάκι gmail.com 2310-90-90-90 στη διακριτική σε ευχέρεια πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λέει ο Βασίλης, ωραίο το μήνυμα, θα παραλείψω μια κουβέντα που γράφεις. Λέει, εμένα ο ψυχολόγος μου είπε και είχε απόλυτο δίκιο. Δεν έχεις κατάθλιψη. Είσαι κουρασμένος, αφυδατωμένος, άϊπνος, κάτι άλλο και περιβάλλεσαι από ηλίθιους. Δεν είναι μακριά αυτό, γιατί όταν κάνεις παρέα και δεν είσαι εσύ, όπως είναι αυτή, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα. Καλησπέρα στον Βασίλη τον Αλουμινά. Γεια σου, Βασιλάρα. Δυστυχώς έχει μια δόση αλήθεια σε αυτό. Καλησπέρα στον Πάτερ Θωμά. Πού σε αρχηγέ μου. Χαιρετίσματα στον αδελφό μου Παοξή, στο Διονύση από την Καρίτσα Πιερίας. Ακούμε παρέα έστω και σε απόσταση και περιμένουμε νέα και σχόλια για τον μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Χαιρετίσματα από Ασπρόμαυρη Κύπρο. Λοιπόν, τα είπαμε για τον ΠΑΟΚ. Έχει και συνέχεια. Και η συνέχεια θα είναι εντυπωσιακή. Λίγο υπομονή. Λοιπόν, πάμε στο ακροατήριο Ντέρβις. Πάμε στο πρωτοφύλλο, παρακαλώ.
12: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
12: Λοιπόν, τι κάνετε?
1: Καλά.
12: Συλληπιτήρια για πρωτίστως στον Νίκο.
1: Τον Νίκο Μαλτσακάκη, ναι.
12: Να είναι καλά, να το θυμάται τον αδελφό του. Είναι κάτι που έχω περάσει και ο ίδιος. Ανέπτυξε σε ένα θέμα. Βέβαια πολλά θέματα, αλλά δεν μπόρεσα να σε πάρω αυτό το διάστημα. Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Το αντιμετώπισα εγώ με έναν γιο που έχω, ναι, ο οποίος είδα από ένα μεγάλο μου έρωτα. Τέλος πάντων η μητέρα του έφυγε, πήγε στη Νέα Καλλιδονία. Κάποια στιγμή τον έβλεπα, μιλούσαμε πιεσμένος. Τι συμβαίνει. Δεν τα έκανα. Παίρνω ένα ρομπάνο, πάω στη Νέα Καλλιδονία, τον παίρνω, γυρίζουμε πίσω, τον κρατάω 2 μήνες. Λέω τι συμβαίνει. Με λέει με το έτσι θέλω να μου κάνουν, λέει, δικηγόρο. Ποιο δεν θες, εγώ κανένα πρόβλημα. Ποιο είναι το πρόβλημα? Τι θες να κάνεις? Δεν ξέρω ακόμη. Μπράβο. Κάθισε εδώ, τον παίρνω στη Γαλλία, καθόμαστε, συζητάμε. Το βγάζω έξω τα εργοτάξια να δει τι γίνεται κτλ. Μου λέει, πατέρα, θα γίνω αρχιτέκτο. Μπράβο. Ναι, αλλά δεν θέλω δίπλα σου. Λέω γιατί. Είσαι νευρικός, μιλάς αδιαφορετικά, έχεις το ελληνικό στοιχείο και έντονο και αυτό και εκείνο και τ' άλλο. Λέω εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πού θες να πας? Τι λιώνω. Πήγαινε. Τελείωσε. Κάποια στιγμή μετά, αργότερα, τον έφερα στην Ελλάδα. Λέω έλα να δεις και την Ελλάδα από κοντά τώρα τι συμβαίνει.
1: Να δεις πόσα πήγε και ο Σάκος.
12: Πρακτική, σαν πρακτική, Πασχάλη. Τον έφερα σε φίλο εδώ στη Θεσσαλονίκη. Του λέω πήγαινε. Τώρα εγώ Θεσσαλονίκη με σε παίρνω. Από εδώ είμαι. Λοιπόν, λέω πήγαινε. Τον παίρνω, νόμι, τον πάω κάτω. Λέω κάτσε, δεν θα καθίσει 5 μήνες εδώ πέρα. Φεύγει και μου λέει, γυρίζω πίσω. Λέω γιατί δεν μου κάνει η Ελλάδα. Γιατί ρε αγόρι μου, τι συμβαίνει? Α, μου λέει πρέπει να έχει, λέει, πολλού, λέει, κολλητού και έτσι και αυτό για να πάρει δουλειά. Οπότε έλα, λέω, τι θε να κάνει.
1: Στην Ευρώπη, κύριε Κίμων, συγγνώμη που σε διακόπτω. Στην Ευρώπη, ναι, γενικώ και σε αυτέ τι χώρε, στι οποίε είσαι και εσύ και στην κεντρική Ευρώπη, όταν πα εκεί, σε ρωτάνε τι ξέρει. Εδώ σε λένε ποιον ξέρει. Αυτή είναι η διαφορά. Αυτή είναι δυστυχώ η διαφορά.
12: Τώρα με θύμισε το 88-89, απόφυγα. Ποιον ξέρει?
1: Ναι, ποιον ξέρει, τι ψέματα είναι.
12: Πασχάλη, θυμάσαι, συγγνώμη που σε μιλώ στον
1: ελληνικό. Ελεύθερα.
12: Θυμάσαι τη Βασιλέως Γεωργίου,
1: ναι,
12: πριν το αβέρωφτο ζαχαροπλαστείο.
1: Είναι ακόμα Βασιλέως Γεωργίου.
12: Μπράβο. Υπήρχαν δύο παλαιά κτίρια,
1: ναι,
12: πάρα πολύ όμορφα.
1: Δεξιά που είναι τα γυμνάσια.
12: Μπράβο. Και πήγαν και τα κατεδαφίσανε.
1: Όχι.
12: Όχι.
1: Και τα δύο υπάρχουν. Είναι το 5ο το ένα. Ναι. Αλλά το έχουν πάρει εναρχική.
12: Α, ναι.
1: Ναι. Το καλοπίζουν.
12: Και ένα άλλο ήταν πριν φτάσουμε στο που έχει ο στρατός εκείνο το κτίριο αριστερά μας. Με ένα τούλο. Εκείνο το κατεδαφίσαν σε μια νύχτα μέσα. Ενώ ήταν διατηρητέο. Εγώ επειδή έχω τρέλα.
1: Αν υπάρχει και απόφαση από την εφορία αρχαιοτήτων, τα κάνουν.
12: Ναι, ναι.
1: Στατικότητα και αυτά εδώ. Κύριε Κίμων, ευχαριστώ πολύ.
12: Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά, γιατί είναι τιμή μας να σε ακούμε, να ξέρεις. Έστω. Χαιρετίσματα στο Μανώλη τον Μακρόν.
12: Ας μη μου το δει.
1: Καλό βράδυ.
12: Πυρετός, δεν μπορώ. Για χαρά.
1: Παρακαλώ.
13: Πασχάλη.
1: Ορίστε.
13: Πω, λυπάμαι. Αύριο τους πρωταθλητές πώς θα έρθουν να παίξουν σε αυτό το γήπεδο, ρε Πασχάλη. Μυρίζει 10 κιλά πατσουλί, μπογιές, μούχλα εκεί. Πόσα χρόνια, πόσες τόνους μπογιά έχετε ρίξει εκεί πέρα.
1: Τι να κάνουμε.
13: Είχαμε
1: περίσσεμα γι' αυτό.
13: Σε κατάθλιψη θα παίζουν οι πρωταθλητές.
1: Ναι.
13: Τέτοια γήπεδα όταν πάνε σαν τη Σκηφισιά, σαν του Ατρομήτου, σαν της Τούμπας, οι αεκτζίδες που έχουμε εμάς μέσα στη Χλειδή τώρα, πώς θα πάνε να παίξουν εκεί, ρε Πασχάλη.
1: Μην έρχεστε, ρε, μην έρχεστε.
13: Δράμα, δράμα. Κοίταξε, δεν με πειράζει. Εγώ θέλω να σας βγάλουμε δεύτερους.
1: Α, γιατί?
13: Ναι, ρε,
1: φίλοι, επειδή γιατί είμαστε σόοι.
13: Όχι, επειδή είμαστε σόοι.
1: Αλλά
13: για να δείξουμε ότι εμείς οι εκδίδες, παρά αυτά που μας ούρνεται, είμαστε υπεράνω.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω, βέβαια, αν είχε η ΑΕΚ το Μελισανίδη, θα μπορούσα να το, να το διαπραγματευτώ. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον η ΑΕΚ δεν θα έρθει για να χάσει.
13: Ασχαλή,
1: ναι.
13: Πιστεύεις ότι δεν τον έχει?
1: Όχι στο βαθμό τον οποίο τον έχει ο άλλος, να ξέρεις.
13: Ναι, πιστεύεις ότι δεν επηρεάζει πράγματα και καταστάσεις?
1: Όχι στο βαθμό που σου είπα που επηρεάζει το άλλος.
13: Άλλος,
1: κάθε, εγώ θα σου πω, ρε παιδί μου, πράγματα από τα οποία ξέρω. Όχι, όχι αυτά που μου είπανε. Εγώ ξέρω ότι πάει, κάνει πάρα πολύ συχνές επισκέψεις στο Μελισανίδιο, στον Τίγρη. Και είναι, εγώ το δέχομαι γιατί είναι ένας νέος παράγοντας και ανάλογα βλέπεις 1,5 χρόνο σε πήρε πρωτάθλημα. Τι θες άλλο?
13: Που μας έβαλε όλη τη θέση μας, ακόμα και εμάς τους αεκτζίδες.
1: Αυτό δεν λέμε. Αυτό για εσάς περισσότερο. Τους άλλους εντάξει.
13: Θα τα λέμε όλα. Έτσι. Όχι για εμάς γιατί τον αμφισβητούσαμε. Και για εσάς τους παοκτζίδες που το χλεβάζατε.
1: Ναι, εμείς τον κοροϊδεύαμε ο τραγουδιστής και αυτά.
13: Μπράβο. Λες και είναι πολύ εύκολο να μπεις σε ένα μάξι θηρίο και να κάνεις αυτά που κάνεις, αλλά τους πείραξε που πατούσε πάνω στα τριαντάφυλλα και έπεφτε.
1: Έπειρασε.
13: Και να, τελευταίο για να κλείσω, Πασχάλη.
1: Ναι.
13: Όπως είπες, οι Ολυμπιακοί, ρε φίλε, άντε δικαιούνται να έχουν και έπαρση έτσι όπως καλομάθαν. Εσείς ρε φίλε, από πού και που βγάζατε τόση έπαρση με την ΑΕΚ και την είχατε τόσο...
1: Κλωτσοσκούφι, στο κλωτσοσκούφι.
13: Ναι ρε φίλε.
1: Ένα η τελική κυπέλου, αυτά.
13: Ένα η τελική κυπέλου, ε.
1: Εντάξει.
13: Η φανέλα δεν μετράει δηλαδή.
1: Ξέρω εγώ τώρα, μετράει δεν μετράει. Ο νεοπλουτισμός πάντοτε έχει αυτά τα συμπλήν, να ξέρεις.
13: Γι' αυτό για κάποιους από εσάς που βγάλανε γλώσσα. Καλό βράδυ, Πασχάλη.
1: Καλό βράδυ, να είσαι καλά, να είσαι καλά. Παρακαλώ.
14: Πασχάλη.
1: Ναι.
14: Εγώ είμαι.
1: Εσύ.
14: Τέλος. Τι να πω τώρα για άλλο, πήρα να πω, άκουσα το προηγούμενο.
1: Δεν πειράζει, πες εσύ για αυτό που πήρες και μετά με θα συμπληρώνεις.
14: Θα απαντήσω το προηγούμενο, αύριο ο ΠΑΟΚ θα δείξει ποιος κανονικά έπρεπε να είναι ο πρωταθλητής.
1: Ναι.
14: Ναι. Okay. Να το ακούσει ο άνθρωπος αυτός.
1: Ναι.
14: Γιατί για μένα άδικα το πήρε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Στο 95 και στο 105, στο 115 ένα γκολ. Εντάξει, όλες τις καθυστερήσεις, όλα.
1: Δεν μετράνε. Δεν μετράνε.
14: Μετράνε, μετράνε. Δεν είχε τραυματισμούς. Εμείς κάναμε περισσότερα παιχνίδια.
1: Πόσα, πόσα περισσότερα παιχνίδια από την ΑΕΚ έχεις?
14: Αλλά βλέπω ότι τους πονάει.
1: Δεν μου απάντησες. Πόσα περισσότερα παιχνίδια έχεις από την ΑΕΚ, ξέρεις?
14: Κάναμε περισσότερα από την ΑΕΚ.
1: Πόσα έχεις?
14: Δεν ξέρω, κάναμε πάνω περισσότερα από την ΑΕΚ.
1: Δεν ξέρεις, αλλά έχεις περισσότερα. Ίδια παιχνίδια έχεις.
14: Δεν νομίζω, Πασχάλη.
1: Καλά, εσύ να μην νομίζεις, άσε με εμένα που τα βλέπω και βλέπω τη στατιστική, έχεις δύο παιχνίδια διαφορά.
14: Εντάξει, βλέπω ότι τους πονάει πολύ.
1: 53-51 είναι.
14: Γίνανε πρωταθλητές και τους πονάει. Τέλος πάντων, να δούμε τους πρωταθλητές αύριο.
1: Ναι, αφού εμείς τους κολαντρίζαμε, δεν θα τους πονάει. Πώς
14: είναι? Βαρεθήκαν να πληρώνουν το μάντρελ να μας κουβαλάει το κύπελο.
1: Τώρα θα κουβαλάει το
14: πρωτάθλημα. Τόσα χρόνια το πληρώνανε μόνο κουβαλάει το κύπελο.
1: Λίγο το έχεις.
14: Τέλος πάντων, να πω για τους προηγούμενους προβαλήσαντες. Όλοι έχουν δίκιο. Λάθος προσέγγιση οι γονείς προς τα παιδιά. Πολύ λάθος προσέγγιση. Έχω εγώ ζωντανά παραδείγματα. Εγώ είμαι γυμναστής, δάσκαλος του σκι. Η αρχή λοιπόν στο σκι είναι ότι ο σκιέρ ο καλός θα είναι αυτός που όσες φορές πέσει στα παιδάκια που τα κάνουμε από το φυτώριο 5 χρονών, όσες φορές θα σηκωθεί, αυτός θα μάθει και πρώτος. Στη ζωή, η ζωή αυτό είναι. Πέφτει, σηκώνεσαι, πέφτει, σηκώνεσαι. Αλλάζει γνώμη, αλλάζουν καταστάσεις, εσύ ο ίδιος αλλάζεις, γνώμης αλλάζεις. Δεν είναι αυτό. Εγώ έχω πρόσφατο παράδειγμα, ανιψιό μου, ο οποίος παράτησε το πρώτο έτος ιατρικής για να πάει σε μια σχολή στη Σύνδο που είναι ρομποτική και αυτοματισμή. Γιατί μου λέει θείο κάτι, εγώ το ήθελα τόσο πολύ, εντάξει. Μετά όμως που το σκέφτηκα, αφού πέρασα, και στο πρώτο έτος που ήταν, λέει εγώ να κάνω τώρα το, τελειώσω εκεί 5 χρόνια, να πάω μετά να κάνω το αγροτικό μου, να πάρω την ειδικότητα. Πότε, να δουλέψω να κάνω τι. Όλα δηλαδή είναι σε Αθήνα όπως είπε κάποιος, υπάρχουν λύσεις, πήγε σχολή, αυτή τη σχολή, ρομποτική και αυτοματισμοί είναι παντού. Είναι στα σπίτια, στα αεροπλάνα, στα
1: φυσικά. Ναι, παντού.
14: Το τρίτο έτος έχει φυσικό.
1: Ναι.
14: Λοιπόν, και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, έτσι.
1: Φυσικά. Όσοι τα πάνε στα τεχνικά επαγγελματά αυτού του είδους, έτσι θα είναι μια χαρά θα είναι. Γιατί τα επόμενα χρόνια, τα επόμενα 20-30 χρόνια χρειάζονται αυτά. Με αυτά δουλεύουν.
14: Ναι. Ο αδερφός μου τελείωσε μηχανικός αυτοκινήτων. Δούλεψε κανένα δύο χρόνια, λέει, βρώμησε τόπους μηχανικούς, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους κτλ. Όχι ότι δεν δουλεύουν οι άνθρωποι, δουλεύουν. Έγινε σιδεράς. Σιδεράς. Και λέω εγώ τον αδερφό μου που ήταν στο χωριό. Έλα, δε Θοδωρή, του λέω. Ποιος πάει σήμερα να γίνει σιδεράς? Δεν λέει κανένας. Πόσοι γονείς θα πιάσουν τα παιδιά τους να τους πούνε πήγαινε να γίνει σιδεράς? Αν πούνε χίλιοι γονείς, πόσα παιδιά θα πούνε ναι? Κανένα, λέει. Λοιπόν, είδες τη τέχνη κρατά στα χέρια σου. Σηκωθεί και από το χωριό. Έλα εδώ. Αυτή τη στιγμή βγάζει. Πόσο βγάζει ένας γιατρός?
1: Αυτό είναι. Μπράβο.
14: Αλλά θέλουμε το πρεστίζ. Το δικό μας το παιδί δεν μπορεί να είναι σιδεράς. Και αν βγάζει τα διπλάσια από το γιατρό. Ενός φίλου μου το παιδί είχε τελειώσει και ηλεκτρολόγος και υδραυλικός. Και τα δύο. Ξέρεις πόσο βγάζει? Ξέρεις τι δουλειά έχει?
1: Μπράβο του.
14: Αλλά δεν μπορεί το δικό μας το παιδί να είναι υδραυλικός.
1: Όχι, ούτε ψυχτικός, ούτε ηλεκτρολόγος. Πού είναι αυτό τώρα?
14: Πρέπει να είναι γιατρός.
1: Έτσι.
14: Αυτά μας φάγανε. Και κάνουμε και καλή ποιότητα ζωής. Έτσι, δηλαδή, το έχουμε κάνει πολύ καλή ποιότητα ζωής. Δηλαδή, έχει το εργαστήριο.
1: Μπράβο του, μπράβο του, μπράβο του.
14: Σκληρή δουλειά, αλλά τις εκδρομές του, τα ταξίδια του. Έχει τρία παιδάκια. Το ένα σπουδάζει στην Κέρκυρα, το άλλο σπουδάζει εδώ Θεσσαλονίκη, το άλλο στη Μηχανιώνα. Με 8 περνάς εκεί. Πρόσεξε. Πες το μωρέ, που πας καπετάνιος.
1: Σχολείο εμποροπλοιάρχων.
14: Μπράβο. Σχολείο εμποροπλοιάρχων. Αυτό ήθελε το κορίτσι. Αυτό ήθελε να πάει. Πήγε, το σπούδασε. Και βρήκε και δουλειά. Λοιπόν, δεν είναι όλα γιατροί, δικηγόροι. Και ποιος, τι βγάζει δικηγόρο σήμερα? Αντιπέσμο, εγώ ξέρω, έχω δύο ξαδέρφες, είναι δικηγόροι. Και τι βγάζουν?
1: Να σου πούνε τι δηλώνουν, όχι τι βγάζουν. Γιατί αυτά που βγάζουν δεν τα δηλώνουν. Έτσι δεν είναι?
14: Δηλαδή, αυτοί είναι μετρημένοι. Ξέρεις ότι
1: μετρημένοι.
14: Πεινάνε δικηγόροι.
1: Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, αλλά δεν είναι τη ώρα τώρα. Σε ευχαριστώ πολύ. Κλείσε, καλό βράδυ.
14: Έχει λύσεις, χιλιάδες λύσεις.
1: Κλείσε, ευχαριστώ, λύσεις. Ευχαριστώ. Παρακαλώ.
15: Έλα, Πασχαλή.
1: Καλώς τον.
15: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
15: Συγχαρητήρια για τα θέματα που βγάζει.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ.
15: Σε ακούω κάθε βράδυ και τρελαίνουμε.
1: Λοιπόν,
15: θέλω να κάνω μια καταγγελία. Εγώ πριν τρεις μήνες πήγα και έκανα μια επέμβαση. Και όλα πήγανε καλά. Ο γιατρός μου είπε κάθε τρεις μήνες να κάνω εξετάσεις. Πάω να γράψω εξετάσεις σήμερα. Μου λέει δεν δικαιούσε. Πρέπει να περάσουν 6 μήνες για να κάνεις εξετάσεις.
1: Τόσο καλά.
15: Το σύστημα αυτό εδώ του κυρίου και οι άλλοι πιο μπροστά δεν ξέρω αν το είχαν. Αυτός έμαθα ότι το έκανε εδώ και ένα χρόνο. Δηλαδή πρέπει να πάω να πληρώσω αναγκαστικά για να κάνω εξετάσεις. Αυτό είναι το σύστημα.
1: Κατάλαβα. Το ξέρουμε.
15: Και ένα άλλο. Επειδή έχω μία ανιψιά, δουλεύει η νοσηλεύτρια, σήμερα είναι του νοσηλευτή ή σήμερα ή αύριο.
1: Η μέρα του νοσηλευτή.
15: Περιμέναν όλοι ότι θα έβγαινε ο Κυριάκος και θα έλεγε ότι θα σας βάλω στα παρέα και παραμύθια και φούρναρε. Βγήκε, διάβασε στο ίντερνετ, λέει όλα καλά, λέει στο μέλλον.
1: Μάλιστα.
15: Και το δεύτερο, όταν δουλεύεις εσύ, δουλεύεις την ίδια μέρα δύο βάρδιες, είναι λογικό?
1: Φυσικά και όχι.
15: Μπράβο. Λοιπόν, άκου, στα νοσοκομεία δεν γίνονται νοσηλεύτριες. Γι' αυτό γίνονται και τα λάθη, γι' αυτό γίνονται και κούραση. Το πρωί 7 η ώρα πάει η κοπέλα, σχολάει 3 και ξανά πάλι στις 10 μέχρι το πρωί.
1: Κατάλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Κλείσε. Κλείσε να μιλάμε με τους υπόλοιπους. Θα το δούμε αυτό το θέμα λίγο. Θα το δούμε αυτό. Μην κάνεις. Πάμε, παρακαλώ.
16: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
16: Γεια σας.
1: Γεια σας.
16: Παίρνω για το σοβαρότερο θέμα της ημέρας και όχι για τον ΠΑΟΚ.
1: Καλά, σωστά.
16: Ναι. Πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις ακούστηκαν. Εγώ δεν είμαι γονιός, δεν έχω παιδιά. Νομίζω ότι η ρίζα του προβλήματος είναι λίγο πιο βαθιά και ίσως όχι να πιάσουμε το κάθε επάγγελμα ξεχωριστά. Θα μιλήσω λίγο για την προσωπική μου εμπειρία όταν έδωσα πανελλήνιες.
1: Για πες.
16: Βιάζει ήταν από εφήβους. Από 15 χρονών να αποφασίσουν το μέλλον τους. 15 χρονών δεν ξέρουμε καν ποια είναι τα επαγγέλματα που υπάρχουν γύρω μας. Ξέρουμε 10, 15, 20 και ζητάμε σε αυτά τα παιδιά να αφήσουν την ανθρώπινη φύση και να καθίσουν να μάθουν αυτά τα οποία θα μάθουμε στα πανεπιστήμια 20 χρονών. γνώση 5 ετών αργότερα. Καταλαβαίνετε πόσο σοβαρό είναι αυτό το πράγμα. Το σύστημα, το πρόγραμμα στο οποίο μπαίνει ένα παιδί στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι ό,τι πιο χάλι υπάρχει παγκοσμίως. Ασχολούμαι με την εκπαίδευση, έχω πτυχία εξωτερικού, έχω άπειρες εμπειρίες να σας παραθέσω. Αυτό το οποίο γίνεται εδώ είναι εγκληματικό, είναι έγκλημα. Οι δύο κοπέλες που πήδηξαν δεν πήδηξαν γιατί θέλαν να γίνουν γιατροί, θέλαν να γίνουν δικηγόροι. Όχι, πήδηξαν γιατί πιέστηκαν. Παιδιά πιέστηκαν. Από 15 χρονών μπαίνουμε σε καλούπια ότι κρίνεται το μέλλον μας μέσα σε αυτή την τριετία.
1: Σωστό.
16: Είναι δυνατόν.
1: Να ξέρεις ένα πράγμα, τα παιδιά, γιατί το είπα στην αρχή της εκπομπής, αλλά δεν το τελείωσα. Τα παιδιά όταν τελειώνουν την υποχρεωτική κρατική εκπαίδευση, σαν 18χρονοι, έτσι, είναι ακόμα οικονομικά αναλφάβητοι. Αλλά του λες, όπως πολύ σωστά το λες, του βάζεις από τα 15 του να σκεφτεί τι θα κάνει. Είναι ιστορικά αναλφάβητοι. Δεν έχουν ιδέα πώς λειτουργεί ο οργανισμός τους και το σώμα τους. Δεν ξέρουν, δεν έχουν καμία γνώση. Και έτσι αποκτάνε και την καταθλιπτικότητα. Έτσι, αυτή η πίεση.
16: Οι αλλαγές που γίνονται στην εφηβεία στον οργανισμό, μιλάω ομονικά, είμαι βιολόγος, το γνωρίζω πολύ καλά το αντικείμενο.
1: Ένα παραπάνω.
16: Παιδιά, είναι αδιανόητο πως ένας άνθρωπος σε εκείνη την ηλικία πρέπει να διαλέξει το μέλλον του. Σε εκείνη την ηλικία δεν ξέρουμε καν τι θέλουμε να φάμε το βράδυ, να το πω έτσι πολύ απλά. Συγχωρήστε με τον τόνο.
1: Όχι, τι, ελεύθερα, σοβαρά μιλάς τώρα.
16: Και βρίσκω αστείο, συγγνώμη, δεν θέλω, μην το πάρεις προσωπικά για την εκπομπή, να μιλάμε για ποδόσφαιρο σε μια τέτοια περίπτωση.
1: Ναι, εντάξει, επειδή ξεκινήσαμε με το ποδόσφαιρο και με αυτά τα οποία συνέβησαν, βάλαμε και ένα ηχητικό τώρα.
16: Καταλαβαίνω πολύ.
1: Έχουμε και την εναλλακτική που λένε.
16: Ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ, βιολόγια.
16: Καλό βράδυ, γεια σας.
1: Γεια χαρά. Βιολόγος. Πάντα μ' άρεσε η βιολογία, παιδιά, γιατί ποτέ δεν την παρακολούθησα. Παρακαλώ, στο τελευταίο. Ορίστε.
17: Καλησπέρα, κύριε Μασκάλη.
1: Καλώς τον κύριο Νίκο.
17: Τι κάνετε, είμαι τελευταίος και καλός.
1: Τελευταίος και τυχερός να μας χάσει την κλήρωση.
17: Γιατί έτσι. Άρε, μπαγασούλη. Τι λένε τα πράγματα, για πες μου, σε παρακαλώ.
1: Ένα, τα ακούς, Νίκο μου, τα ακούς.
17: Ε?
1: Τα ακούς.
17: Εγώ δεν ξέρω, εγώ θέλω να ακούσω τη δικά σου άποψη λιγάκι γύρω-γύρω από την εταιρεία ΚΑΕΠΑΟ και ΚΑΕΠΑΟ. Θέλω να ακούσω την άποψή σου.
1: Έχω πει, Νίκο μου, τώρα δεν είναι να τα ξαναπώ αυτά τα πράγματα. Τα έχουμε πει, είμαστε σε διαδικασία αναπροσαρμογής και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο.
17: Νομίζω ότι αρχινά είναι και εκεί σκοτεινά είναι, πολύ σκοτεινά είναι.
1: Τίποτα δεν είναι, δεν θεωρώ ότι είναι τίποτα σκοτεινά.
17: Από την ώρα που έφυγε, πούμε, γιώσανε το, για μένα, τον φίλο μου, τον Ευεργέτη, τον Νίκο τον Βεργετή που έκανε το Κύπρο και πήρε το Κύπρο και κόρα και προσαλήματα και το γιώσανε σαν σκύρι του Αμπέλη. Όταν πήγε στον Μπιλμπάου, ο ένας τον άλλο δεν κοιτούσαν ούτε καλημέρα ούτε καλησπέρα.
1: Κάτι κατάλαβες εκεί εσύ, κάτι κατάλαβες.
17: Και να είναι, πούμε, από την ημέρα που κάναν συνάντηση το σπίτι του κύριου Μησακίδη, ο Νίκος Βεργετής, ο Βασίλης Οικονομίδης, ακόμα και ο Λάχης Οικονομίδης που ήταν εκεί πέρα και κατάλαβε και έφυγε, άλλον έχει φύγει. Τα πράγματα ήταν πολύ δύσκολα. Πάρα πολύ δύσκολα. Βλέπω, εγώ αν μπορεί να κάνω και λάθος, μπορεί να κάνω και λάθος, δεν ξέρω. Βλέπω ότι ο επιχειρηματίας για μένα που είναι στην τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα, Παγκοσμίου Τράπεζα στην Ελβετία, είναι ένας Τούρκος επιχειρηματίας ο οποίος έχουμε προσβάσει την Ελλάδα. Έχει καλή σχέση με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη.
1: Ποιος?
17: Ο Τούρκος.
1: Εσύ έχει ρε φίλε. Μισό λεπτό. Νίκο, μην ξαφνικά ρε ανακαλύψατε ότι είμαστε Έλληνες, ρε Νίκο. Φίλε, έχει ανοίξει η αγορά. Τώρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το έκανα, αλλά προέκυψαν άλλα. Το τι γίνεται, φίλε, με αυτές τις βίζες, έτσι, είναι αυτό που θα γίνουμε πλέον. Θα είμαστε ξένοι στην ίδια μας τη χώρα. Έχουν δώσει το ελεύθερο στους Εβραίους, στους Τούρκους, στον οποιονδήποτε να έρχεται εδώ να αγοράζει και σιγά σιγά σε εκτοπίζουνε, Νίκο μου. Δεν σε πειράζει ο Τούρκος, βρίσκει την πόρτα ανοιχτή και μπαίνει.
17: Μα ο Τούρκος, κοίτα φίλε μου, ο Τούρκος έχει μετοχές στην τράπεζα, παγκόσμια τράπεζα των Εβραίων που είναι, έχει μετοχές 40%. Είναι μόνιμος κάτοικος στην Ελβετία. Έχει προσβάσεις, έχει καλές σχέσεις με τον Μητσοτάκη. ο οποίος που με κάνει το άλμα να μπει στην ΚΑΙΠΑΛ. Μπήκε στην ΚΑΙΠΑΛ, από πίσω είναι ο Τούρκος. Φάγανε τον Νίκο Βεζίλ, όταν πήγε στον Μπιλμπάου, όταν πήγαν στον Μπιλμπάου και ο Πάκο έχασε, πούμε, για πόσο πόσο έχασε, έτσι. Στα επίσημα ήταν ένας, πούμε, τακμακίνης, πώς λέγεται ένας κύριος, δεν ξέρω πώς λέγεται το όνομα.
1: Νίκο, πρέπει να κλείσουμε. Να σου πω κάτι, να το κάνουμε αυτό μετά τον αγώνα αύριο. Να κάνουμε κουβέντα, γιατί τώρα να σου πω κάτι, δεν προλαβαίνουμε κιόλας. Γιατί ανοίξει μεγάλο θέμα. Και όντως είναι μεγάλο θέμα το τι γίνεται στην ΚΑΕ. Θα τα πούμε αυτά εν ευθέτω χρόνο. Σε ευχαριστώ πολύ, Νίκο μου. Καλό βράδυ.
17: Καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι, και εμείς να δώσουμε έτσι επιγραμματικά κάποιες καλησπέρες. Όπως είπε ένα ωραίο μήνυμα του Μπόλεν Όλε, ο οποίος λέει. Ο Χρήστος, με αφορμή το τραγικό συμβάν με τις δύο 17χρονες στην Ηλιούπολη, λίγες μέρες μετά το πόθεν έσχη στον πολιτικό, να ακούς 17 σπίτια, ο ένας 25, ο άλλος 63, οι άλλοι μετρητά χιλιάδων ευρώ καταθέσεις εκατομμυρίων. Το άγχος και η πίεση των πανελλήνων εξετάσεων, η σάπια κοινωνία μας και το αβέβαιο μέλλον οδήγησαν τα δύο νεαρά κορίτσια να κάνουν αυτή την πράξη. Έχετε καταλάβει ότι σχεδόν η μισή χώρα είναι σε κατάθλιψη και η άλλη μισή ζει με τα επιδόματα και τα κουπόνια του Μητσοτάκη. Πού θα πάει αυτό, έχετε αναρωτηθεί. Μάλιστα. Εγώ τώρα περισσεύω σε αυτό το πράγμα, απλά το διαβάζω για να το διαβάσω. Ο Θωμάς ο Μαρλίδης με κάνει, πώς το λένε, με σατυρίζει. Είμαι σε ένα διαστημόπλιο, σε μια κάψουλα. Έχει από κάτω την επίπεδη γη. Δεν την έχει επίπεδη, βέβαια, την έχει σαν σκάφος. Ναι, δεν είσαι μακριά από την πραγματικότητα όμως. Δεν θα σας περιλάβω, γιατί εγώ, ξέρετε, είμαι ψόφιος σε αυτά τα πράγματα. Έχω τόσα ερωτήματα που απλά θέλω να τα σκεφτείτε. Εγώ δεν σας είπα να συμφωνήσουμε, να τα σκεφτείτε. Να τα δούμε. Καλησπέρα σε όλους τους φίλους που μπήκαν στη διαδικασία και στο στέλνω τώρα Μπαβίλα. Καλησπέρα στη Λεμεσό, στην Κύπρο, έτσι τα χαλούμια μας. Εμείς ήμασταν μέχρι εδώ. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τον Λευτέρη Μανιά για την συμπαράστασή του. Θα κλείσουμε με ένα τραγώδι που παλιά το παίζαμε κάνα χρόνο, έτσι σαν είσοδο κιόλας νομίζω το βάζαμε. Μάλλον με αυτά τα οποία συμβαίνουν πιστεύω ότι έρχεται κατά κάποιο τρόπο κουτί. Λοιπόν, εμείς αύριο αγώνες, μετά τον αγώνα εδώ θα είμαστε, θα είσαστε κι εσείς φυσικά για την μεγάλη νίκη του ΠΑΟΚ 3-1. Λοιπόν, αυτά. Γεια σας.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα να έρθεις στα For All. Έλα και πάρε μέρος στο διαγωνισμό Lucky 13. 13 χρόνια στα For All, είσαι Lucky. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Παλαιού Σιδηροδρομικού Σταθμού 14, επί της οδού Σόλωνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά και ακόμη ένα στο Σταυρό, επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία. Το παιχνίδι δεν τελειώνει στο γήπεδο. Συνεχίζεται στο Ball Day στο YouTube. Ανάλυση, ένταση, άποψη, χωρίς φίλτρο. Super League, Basket League, Ευρώπη, ΠΑΟΚ, Άρης Ηρακλής, όλα εδώ.
2: Μπες τώρα στο κανάλι του Μετρόπολης 95,5 στο YouTube. Κάνε εκεί και ένα subscribe.
1: Πάτα και καμπανάκι.
2: Και γράψε Ball Day, γιατί η μπάλα παίζεται εδώ.
1: Ball Day, κάθε Παρασκευή live στις 3 το μεσημέρι. Ball Day, η εκπομπή που δεν χαρίζεται.
3: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή τη Δετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια.
6: Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω από την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
8: Ιστορίες καθημερινής τρέλας.

με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

Έλα καλησπέρες, εδώ είμαστε και εμείς τα λίγα μετά τις 11. Πάμε και απόψε τριωράκι εδώ ξεγυρισμένο με κύριο Χατζη Παντελίδη, κονσολιές αυτή την πρώτη ώρα, και με όσους από τη βραδινή παρέα είστε συντονισμένοι για να περάσουμε και απόψε τα θέματα ένα χεράκι, μη σας πω και δύο. Εκτός άμα μου είστε σε καμία Eurovision, γιατί δεν σας βλέπω και πολλούς τα μηνύματα. Τι έγινε, όλοι στην Eurovision είναι? Βλέπετε βρε τα προκριματικά της νεοταξίτικης διοργάνωσης των Ιλουμινάτιδων. Μα κύριε Χατζηπαντελίδη, αυτό είναι και της Μασονίας βέβαια. Είναι παγίδα αυτά, μην τα βλέπετε αυτά. Αυτά τα... ναι, για να μας αποπροσανατολίζουν τα βάζουν. Ναι, εν τω μεταξύ για τον Ακύλα χαμπάρι δεν έχω, δεν είδα. Αλλά τώρα έχει ρεπορταζάκι εδώ στο διαδίκτυο. Αποθεώθηκε λέει και εντυπωσίασε και χαμός έγινε και τέτοια, ε. Τα είπε καλά δηλαδή. Για δούμε. Να το σηκώσει. Κάτσε να περάσει πρώτα. Είναι νομίζω οι 10 στους 15 πρέπει να περνάνε σήμερα. Ναι. Και μετά ο δεύτερος γύρος την Πέμπτη. Θα περάσει, ναι, εντάξει. Δεν ξέρω αν θα το σηκώσει. Έβλεπα τα ποσοστά μας ανεβαίνουν πάντως συνέχεια. Ήτανε, βέβαια παραμένει πρώτο φαβορή η Φιλανδία, η οποία διαβάζω εδώ ότι πήγε και αυτή λέει πολύ καλά, πολύ καλές εντυπώσεις. Παραμένει πρώτο φαβορή η Φιλανδία, αλλά με πτωτικές τάσεις. 34% βλέπω εδώ τα τελευταία οι πιθανότητες νίκης για τη Φιλανδία. Εμείς είμαστε δεύτερη θέση με 21% και ανωδική τάση. Αν θα το σηκώσει και αν δεν θα το σηκώσει. Τρίτη βλέπω η Δανία, 9% πιθανότητες. Η Γαλλία είναι μετά, η Αυστραλία είναι πιο μετά. Εν τω μεταξύ, τι δουλειά έχει η Αυστραλία στη Eurovision, κύριε Χατζηπαντελίδη? Τι μπορεί να μας κρύβουν εδώ? Αυστραλία από πού και ως πού? Βέβαια, δεν το είχες προσέξει, έτσι. Μείνε συντονισμένος, γιατί έχουμε αποκλειστικό ρεπορτάζ. Έτσι. Πριν από το ρεπορτάζ, κάτσε να ανοίξουμε κάνα διάβλο επικοινωνίας. Λοιπόν, μέσω γραφτών μηνυμάτων τα λέμε για αρχή. 9.55 κενό, το σχόλιο για τα τεκτενόμενα και αποστολή 54.301. Μετρόπολης 95 και 5, εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας του Φουμπού. Τώρα... βλέπω εδώ και τα πρώτα που έχετε στείλει σιγά σιγά. Ναι. Αυτό πλάκα πλάκα είναι ωραίο και για κουιζάκι, αλλά δεν είναι εύκολο να το... Η Αυστραλία. Γιατί από πού και ως πού Αυστραλία? Αυτό το είχα δει παλαιότερα όταν έψαχνα για Eurovision. Να το πούμε τώρα αφού πήγε η κουβέντα. Δεν θυμάμαι το όνομα τώρα. Έχει μια εταιρεία που εξηγεί. Η Αυστραλία δηλαδή συμμετέχει στους διαγωνισμούς γιατί μιλάει το χρήμα. Γιατί υπάρχει ένα... κανάλι τέλος πάντων Αυστραλιανό, το οποίο είναι μέλος της διοργανώτριας εταιρείας της Eurovision και γενικά πέφτει πολύ χρήμα στη Eurovision από Αυστραλία μεριά, οπότε γίνεται η δουλίτσα μια χαρά. Κατάλαβες, γι' αυτό βλέπεις Αυστραλία. Κάποτε είχαμε και Αφρική, το 80. Δεν ξέρω, άμα ρίξει το Περού, άμα βρει και ρίξει, δεν ξέρω, μπορεί. Η Αυστραλία πάντως ρίχνει μέσω της εταιρείας μόνιμα, οπότε... Ναι, κάποτε είχαμε μία αφρικανική χώρα, λέει, έχει υπάρξει το 80, ήταν το Μαρόκο στη Eurovision. Ναι. Λοιπόν, τέλος πάντων, ναι. Άντε να δούμε τι θα κάνει και ο Ακύλας. Λογικά τα αποτελέσματα τώρα δεν θα βγουν σε καμιά ώρα το πολύ, πόσο να είναι. Έχει ακόμα τώρα, δεν βλέπω. Ακόμα τραγουδάνε, δεν ξέρω. Τέλος πάντων, ναι. Eurovision. Αν ενδιαφέρει κανέναν. Πλέον δεν ενδιαφέρει σχεδόν κανέναν, βέβαια, αλλά οκ. Πρώτη Eurovision λέει το 56, Ελβετία. 7 χώρες είχαν συμμετοχή, Γαλλία, Δυτική Γερμανία, Ιταλία, Ολλανδία, Βέλγιο, Λουξεμβούργο, Ελβετία. Και μετά επεκτάθηκε το φεστιβάλ και πήγε, έγιναν οι περισσότερες χώρες και όλα αυτά. Και για να πας λέει ένα τραγούδι να στείλεις, βλέπω εδώ προϋποθέσεις τώρα, πρέπει να είναι μέχρι 3 λεπτά το τραγούδι. Οι εκτελεστές, έτσι, αυτοί που είναι στη σκηνή, να μην ξεπερνούν τα 6 άτομα και να είναι όλοι από 16 και πάνω. Έτσι το έχουμε. Μάλιστα. Eurovision. Εντάξει, το Eurovision, ένας Βρετανός δημοσιογράφος το έβγαλε, το σκέφτηκε τυχαία, κάτι εκεί έγραφε, κάτι έκανε, Euro Ευρώπη Vision, όραμα, το όραμα της Ευρώπης. Έτσι, γι' αυτό το βγάλανε. Και έχει πολλά, εντάξει, Σάββατο δεν είναι ο τελικός. Τι εννοείς? Α, ναι. Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή προς Σάββατο. Μπορεί να πούμε και δύο πράγματα. Έχει αρκετά που και πράγματα που έχουν συμβεί και έχουν το ενδιαφέρον τους μέσα στα χρόνια.
και παρασκήνιο Μπόλκο και κάποια έτσι πραγματάκια γεγονότα με οσμή σκανδάλου και από τραγούδια που στείλαμε εμείς. Έχουν γίνει διάφορα κατά καιρούς, έτσι, αυτά τα είχαμε πει κάποτε. Είναι κάποια τραγούδια, ρε παιδί μου, που τα στείλαμε με έναν τρόπο που ήταν λίγο κάπως. Με την έννοια ότι μπορεί άλλο να ήταν να στείλουμε και άλλο να στείλαμε τελικά επειδή παίχτηκαν διάφορα κάτω από τα τραπέζια πίσω από τις κουίντες κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει, θα τα δούμε και αυτά καμιά, έτσι, καμιά ώρα που θα είμαστε πιο χαλαρά. Βλέπω μία φορά είχαμε και τετραπλή ισοβαθμία και έσπασε το βραβείο στα 4 και είχε πολλές αντιδράσεις το 69. Ήταν Γαλλία, Ολλανδία, 4 να ισοβαθμίσουν. Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε? Γαλλία, Ολλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ισπανία. Και το σπάσανε στα 4. Και μετά κάποιες χώρες αντέδρασαν, αρκετές χώρες, και κάποιες κάναν και μποϊκοτάζ, λέει, την επόμενη χρονιά. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα νέα που λέτε. Και είναι και ο μακροβιότερος, βέβαια, τηλεοπτικός διαγωνισμός, έτσι. Έχει μπει και στον Guinness γι' αυτό, από το 2015 ακόμα. Εν τω μεταξύ, υπάρχουν το Βέλγιο συγκεκριμένα. Έχει, λέει, συμμετοχή 2 φορές με τραγούδια που ήταν γραμμένα σε γλώσσες που δεν υπάρχουν. Δηλαδή, αλαμπρουνέζικα, δεν έβγαζα νόημα. Το 2003 και το 2008 είχαν τραγούδια με στίχους που δεν ήταν τίποτα. Δηλαδή, λέγανε εκεί πέρα και δεν ξέραν τι λέγανε. Έτσι που λέτε. Ναι. Και το τραγούδι με τους λιγότερους στίχους, βλέπω τώρα κάποια που έχω κρατημένα εδώ. Τραγουδάρα. Νορβηγία το 95. Το πώς λέγεται, Nocturne. Ένα έτσι πολύ μελωδικό. Είχε μόνο 24 λέξεις. Αυτό σίγουρα το ξέρετε όλοι. Τραγουδάρα. Άμα το χτυπήσετε θα το βρείτε. Μάλιστα. Ωραία. Και εμείς πρώτη φορά με Μαρινέλα. Έτσι, το κρασί, η θάλασσα και τα γόρη της το 74. Εντέκατη είχαμε βγει. Εντέκατη θέση. Με Πυθαγόρα στιχουργό και κατσαρό μουσική. Και κερδίσαμε και μια φορά, βέβαια, με την Παπαρίζου. Με Ναταλία Γερμανού στίχους, Δάντη μουσική. Και μπήκαμε και 3 φορές τελική τριάδα. Μπήκαμε, ναι, 3 φορές στην τριάδα. Ήταν η Αντίκ η μία, με Παπαρίζου και πάλι, το Die For You, το 2001. Ο Ρουβάς με το Shake It το 2003. Είχε σπάσει και ρεκόρ τηλεθέασης τότε, ο Σάκης. Και η Καλομήρα, μπήκε, ρε φίλε, και η Καλομήρα στην τριάδα. My Secret Combination, το 2008, μάλιστα. Τέλος πάντων, εντάξει, αυτά με τη Eurovision. Για άλλα πολλά. Εν τω μεταξύ, κάτι τραγούδια. Δηλαδή, έτσι τώρα και πούμε τίτλους, ανάθεμα και αν τα θυμάται κανένας. Έχει κάποια τραγούδια που στείλαμε που δεν έχουν, δηλαδή, πέρασαν και δεν ακούμπησαν. Έχουμε και κάποια καλά, οκ, okay, που μείνανε, ας πούμε, στα. Κάποτε είχαμε κάνει ένα γκάλωπ, θυμάμαι, μια μέρα. Ήταν μέρα που είχε Eurovision, κάτι τέτοιο, και είχατε βγάλει το Άνοιξη. Με 1-2 ψήφους διαφορά από το number one της Παπαρίζου. Ναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, κάτσε λίγο να προχωράμε, άσε, γιατί θα πιαστούμε με αυτά πάλι και δεν έχουμε τίποτα. Λοιπόν, τώρα, κουπόνι στοιχήματος έχει. Στα live εδώ, ο Σασούνα, Ατλέτικο Μαδρίτης, 0-1, 45 λεπτό. Κάποιο άλλο σοβαρό, έτσι, για αρχή. Ελβετία τώρα δεν νομίζω να καίει και πολλούς. Okay. Αν το βρήκε στην Νορβηγία που λέω ότι είναι ωραίο. Βάλ το 2 στροφές από κάτω να παίζει. Θυμάσαι? Θυμάσαι, έτσι. Ωραίο. Ποιο έχεις να θυμάσαι ως καλύτερο, έτσι, άμα έπρεπε να βρούμε ένα γενικά? Σου έρχεται κάποιο που να ήταν πολύ πολύ... δεν ασχολείσαι. Εντάξει, έχουν στα παλιά τα χρόνια, έχουν περάσει ονόματα από Τζόνι Λόγκαν, από πολύ πράγμα, έτσι. Και είχε και τραγούδια που μείνανε πολύ ωραία. Και αυτό είναι ένα καλό. Και ένα της Σερβίας έχει πολύ καλό που δεν θυμάμαι πώς λέγεται, με το βιολί. Ήτανε... Hard Rock Hallelujah. Εκείνο με τα τέρατα δεν ήμουν ακόμα εδώ. Σε προηγούμενο σταθμό έκανα εκπομπή εκείνη την ώρα. Ναι, το... τα παρακολουθούσα live. Τα τέρατα. Hard Rock Hallelujah. Ναι. Λοιπόν, κάτσε να δούμε λίγο εδώ πέρα, γιατί θα αρχίσουμε να μην για Eurovision πάλι και θα ξεχάσουμε τα θέματα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο ποιος είναι εδώ και ποιος δεν είναι και τι μας λέτε. 9.55 και ενώ το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Για κάτσε λίγο μια στροφή από το τραγούδι εδώ να το θυμηθούμε.

Κάποια στιγμή λαλάει αυτή, αλλά ακόμα είναι. Τώρα θα λαλήσει, πού θα πάει. Είπαμε 24 λέξεις, είναι το τραγούδι με τους λιγότερους στίχους. Λοιπόν, κάτσε μέχρι να λαλήσει. Ο Γιώργος εδώ από Ελσίνκη, την πρώτη καλησπέρα, με πρωτοσέλιδο. Τι γίνεται? Έρχεται πόλεμος, λέει. Και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια, όπα, για καταφύγια. Αλήθεια? Μάλιστα. Ο Άγγελος Παοκάρα, ρε, τελεία και παύλα. Ο Χρήστος, καλή εκπομπή από Ασπρόμαυρο Ευκλείδη. Καλώς τον. Ο Ιορδάνης, να βάλουμε τραγούδι, λέει. Τι τραγούδι? Εμείς είμαστε οι εργάτες με το Χαλκιά και ολόκληρο, λέει, να μην το κουτσουρέψεις, γιατί με τις Ζάντες θα πας στο σπίτι. Όπα και οι απειλές. Ναι, ναι. Eurovision είναι αυτό, όχι έτσι? Θα λαλήσει αυτή καμιά ώρα, κύριε Χατζηπαντελίδη? Α, να, λαλάει.

Ποιότητα, έτσι, όχι αστεία. Αυτό ήταν Νορβηγία. Ναι. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Τάσο από τα Γιάννενα. Να σε καλά, φίλε. Καλησπέρες και στον Βασίλη. Τι λες? Α, αναρωτιέται. Τώρα λέει, στον αγώνα ΠΑΟΚ θα τηρηθεί το πασίγιο? Αυτό που κάνουν το ότι περνάνε από μέσα, τα συγχαρητήρια. Μάλιστα. Γρηγόρης από Στουτγκάρδη. Αν βλέπω και εγώ Ακύλα και Eurovision. Α, εγώ που κάνω εκπομπή. Ναι, βλέπετε εσείς αν βλέπω και εγώ. Όχι, εγώ δεν έχω ανοιχτή τηλεόραση εδώ, δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Άμα τραγουδά, πείτε μου ένας βρε, τραγουδάνε ακόμα αυτοί τι κάνουν, ε? Πότε περιμένουμε βαθμολογία εδώ πέρα? Αγωνία στο κατακόρυφο. Λοιπόν. Και η Γερμανίδα λέει, έβαλε φωτιά στη σκηνή, γιατί? Και κάτι δήλωσε και για την Ελλάδα αυτή. Α, έβαλε φωτιά στη σκηνή γιατί δεν φορούσε τίποτα. Μάλιστα. Ωραία. Ναι. Okay. Λοιπόν, ναι, ναι, άντε θα δούμε και με τον Ακύλα τι θα γίνει. Αλλά, okay, τώρα θα περάσει. Σήμερα είναι ψιλοτυπικό. Το βασικό θα είναι από εβδομάδα, έτσι. Από εβδομάδα. Το Σάββατο. Το Σάββατο. Εν τω μεταξύ, έχει... Κάτσε να σου πω τώρα λίγο. Για να πάμε και στα θέματα σιγά-σιγά. Να, τώρα άνοιξα τη λίστα εδώ που έλεγα για κάποια τραγούδια. Είναι κάποια που έχουν γράψει ιστορία και τα θυμόμαστε όλοι. Είναι και κάποια που ανάθεμα και αν μας λένε κάτι. Δηλαδή, άμα σου πω, κύριε Χατζηπαντελίδη, Γιάννης Δημητράς, Φεγγάρι Καλοκαιρινό, σου λέει κάτι? Μπα. Και δεν είναι να πεις παμπάλαιο, και αν μας λένε κάτι. Δηλαδή, άμα σου πω, κύριε Χατζηπαντελίδη, Γιάννης Δημητράς, Φεγγάρι Καλοκαιρινό, σου λέει κάτι? Μπα. Και δεν είναι να πεις παμ,

Καλά, αυτό. Πέμπτη θέση είχε πάρει. Ναι. Και μάλιστα βλέπω εδώ μέχρι τότε λέει ήταν το τραγούδι που είχε πάρει την καλύτερη θέση. Είχε ισοφαρίσει το μάθημα σολφέζ η Κλεοπάτρα. Ναι. Τι άλλο. Κρυφή ευαισθησία. Συγκρότημα θάλασσα 98. Μάλιστα. Frankie Fortune και Risky Kid Rise Up. Α, και αυτό κάτι μου λέει. Αλλά είχε πατώσει. Έχει διάφορα εδώ. Ούτε, εντάξει, πολλά ούτε που τα θυμάμαι. Λοιπόν, τέλος πάντων. Ναι. Κάποια στιγμή θα πούμε εδώ και για τα, και για τα παρασκήνια. Έχει και παρασκήνια με τραγούδια που. Εντάξει. Ήταν, να ας πούμε, η Μαρινέλα που είπαμε ότι ήταν η πρώτη συμμετοχή το 1974 με το κρασί, θάλασσα και τα γόρη της. Ήταν να πάει το συγκρότημα Νοστράδαμος, το παλιό, το γνωστό. Και ακυρώθηκε η συμμετοχή γιατί υπήρχαν καταγγελίες για ένα μέλος του συγκροτήματος ότι είχε βιάσει μια κοπέλα. Και έτσι προέκυψε η Μαρινέλα, ας πούμε. Αλλά έχει και κάποια που είναι λίγο, ας πούμε, του Σάκη που έλεγα πριν. Του Σάκη ήταν. Μπράβο, του Σάκη, το Shake It, που έσπασε και τα νούμερα της τηλεθέασης. Είχε πάει και καλά, βγήκαμε τρίτη τότε με το Σάκη. Ήταν να πάει κάποιος άλλος, Απόστολος Ψυχράμης βλέπω εδώ τώρα, All Right το τραγούδι. Είχε γίνει διαγωνισμός, κανονικά, όπως γίνεται κάθε χρόνο. Πέρασε αυτός, το πήρε, βγήκε ας πούμε υποψήφιο τραγούδι και λίγο πριν το διαγωνισμό εκεί που ήταν Κωνσταντινούπολη τότε, τον άφησε η ΕΡΤ στα κρύα του Λουτρού και λέει Σάκης. Έτσι, νταλίκη. Και πήγε ο Σάκης. Είχε πολλά. Και έχει και ένα άλλο, βλέπω, το 18, Γιάννα Τερζή. Αυτή δεν είναι η κόρη του. Η Γιάννα είναι, νομίζω, άλλη. Η κόρη του είναι, του Τερζή. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι αυτό. Λίγο πριν το διαγωνισμό, όλοι αποκλείστηκαν, όλοι υποψήφοι. Και στείλαμε Γιάννα Τερζή με απευθείας ανάθεση. Γιατί όλοι οι άλλοι, λέει, δεν πλήρωσαν τις προδιαγραφές. Ναι, είχε διάφορα τέτοια. Είχε μια κόντρα πολύ μεγάλη με Ηλιάδη και Αγάθωνα. Το θυμάστε αυτό καθόλου, το θυμάσαι, ε? Είχανε, στα μαχαίρια ήτανε. Ναι, ο Αγάθωνας πήγε. Αλλά ήτανε, κάτι είχε γίνει τώρα και βρεθήκανε στα μαχαίρια και κάποιος, νομίζω η Ηλιάδη είχε κάνει δήλωση του τύπου ότι αν ο αντίπαλος πάθει κάποιο ατύχημα πριν τον τελικό δεν θα πάθω και καμία μεγάλη στεναχώρια. Μιλάμε για τέτοια πράγματα. Ναι, και δεν ήθελε να τον συγχαρεί κιόλας εκεί και δηλώσεις, κόντρα δηλώσεις, αλλά δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Και επίσης και με το Ρακιτζή, ήταν που θα σταματούσαμε να πούμε επικαιρότητα, έτσι. Και με το Ρακιτζή υπήρχε μεγάλο, πώς το λένε, μπιφ με την Μπέγκη Ζήνα. Ναι, γιατί ήταν τότε, είχε στείλει ένα τραγούδι Ζήνα, το Love is a Wonderful Thing. Θεωρούταν το απόλυτο φαβορί τότε, αλλά κέρδισε το Σ' Αγαπώ του Ρακιτζή. Και είχε βγει βρώμα ότι τότε είχε τραγουδήσει playback αυτός. Και υπήρξε πολύ έτσι μεγάλη ένταση. Και μάλιστα είχε γίνει και ένα μπέρδεμα. Η Μπόκοτα τότε που ήταν, που παρουσίαζε, δεν ανακοίνωσε ποτέ το άνοιγμα των τηλεφωνικών γραμμών. Δηλαδή πολλοί κόσμος δεν κατάλαβε ότι θα μπορούσε να ψηφίσει. Και έγινε ένα μπέρδεμα και με αυτό. Και είχαμε φασαρίες και με. Πολλά, πολλά, έχει πολλά. Να, το Σάββατο εκεί πέρα, Παρασκευή προς Σάββατο που θα είναι η μέρα, να τα βρούμε λίγο, να πούμε μερικά έτσι, να μάθουμε πέντε πράγματα ή να θυμηθούμε άλλα πέντε. Λοιπόν, τέλος πάντων, άντε με αυτά και με αυτά πέρασε η ώρα. 9.55 κενό το μήνυμα 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Εντάξει, τώρα βλέπω και το μήνυμα του 2.81. Λέει εδώ για τον Ακύλα κάποια πράγματα, τέλος πάντων όχι καλά. Τον χαρακτηρίζει ούφο, άντε να το πω. Και γίνεται πολύ μεγάλη φασαρία για το τραγούδι που στείλαμε, και για το τραγούδι το ίδιο, το πώς είναι ρε παιδί μου έτσι, το πώς έχει φτιαχτεί, και για τον Ακύλα, το παρουσιαστικό του και όλα αυτά, του τύπου ότι ξέρεις τώρα Ελλάδα, η χώρα του πολιτισμού και όλα αυτά, και τώρα ναι, που φτάσαμε και να στέλνουμε τέτοια τραγούδια που μας κάνουν ρεζίλη και τα λοιπά. Εγώ πραγματικά έχω μεγάλη απορία, δηλαδή αντί να μας ενοχλεί ας πούμε η σύγχρονη Ελλάδα που μόνο πολιτισμό δεν παράγει και δεν προάγει, έτσι τώρα μας έπιασε η ευαισθησία με το τραγούδι. Αλλά ξέρετε κάτι, πέρα από αυτό, το είχαμε συζητήσει και όταν είχε πρωτοβγεί το τραγούδι, έχουμε εικόνα τι λέει το συγκεκριμένο τραγούδι? Δηλαδή

υπάρχει αυτό που βλέπουμε. Να τώρα λέει εδώ άλλο ότι είναι ο Ακύλας είναι έτσι, είναι αλλιώς. Okay. Και εμένα να πω την αλήθεια δεν είναι με την αισθητική μου έτσι. Δηλαδή, και εγώ ας πούμε, αν περνούσα από το χέρι μου, μπορεί να έστενα ένα λίγο πιο σοβαρό. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε στείλει άλλα και άλλα τραγούδια που δεν είχαν το παραμικρό μήνυμα. Το συγκεκριμένο τραγούδι έχουμε καταλάβει τι θέλει να πει. Το νόημα του τραγουδιού, ρε παιδί μου, το είχαμε συζητήσει και όταν είχε πρωτοβγεί, που υπήρχαν και περισσότερες αντιδράσεις. Έχει κάποια μηνύματα τα οποία δεν είναι και πολύ δύσκολο να γίνουν αντιληπτά. Τώρα, άμα είμαστε του πρώτου ερεθίσματος της εικόνας ή τώρα τον ταμπαντούμπα τον ήχο, απλά ξέρω εγώ, και δεν θέλουμε να καταλάβουμε τι λέει το τραγούδι, εκεί μπορεί να το πάρουμε και λίγο διαφορετικά. Αλλά έχουμε καταλάβει τι λέει το τραγούδι. Τα αφήνω αυτό κάπου να υπάρχει έτσι σε μια γωνίτσα. Τα βλέπουμε, αν θέλετε. Εν τω μεταξύ, άντε τώρα πώς έγινε, δεν πιάσαμε καθόλου θεματολογία. Να πω και κάτι άλλο που είναι στα μουσικά πράγματα, γιατί σίγουρα θα ενδιαφέρει κάποιους. Επειδή είχαμε και τους Metallica που έγινε ο χαμός, έρχονται πολύ καλές συναυλίες, πέρα από Metallica. Και δεν είναι μόνο η Iron Maiden. 15 Μαΐου, Patti Smith. Πολύ δυνατή. Δεν ξέρω πόσο χρονών είναι βέβαια, αλλά οκ, okay, πολύ καλή. Iron Maiden 23. Και μετά μες στο καλοκαίρι θα έχουμε Chris Isaac, Nick Cave, Gorillaz, ξέρετε, δεκαετία 90, έτσι λίγο πιο, ναι, ωραία, Moby, κορυφή, γι' αυτόν θα πήγαινα, κύριε Χατζηπαντελίδη, που δεν τραβιάμε γενικά, Offspring, επίσης δεκαετία 90, έτσι δυνατή, Thievery Corporation, που είναι, τι είναι αυτό τώρα, είναι πολλά και διάφορα, και αυτοί δεν ξέρουν τι είναι, αλλά τέλος πάντων όσες παρακολουθούνται ξέρετε. Έχει κάτι μετά έτσι λίγο πιο νταμπαντούμπα με Σάμπατον και Έπικα και τέτοιους. Cure. Έτσι έχουμε καλά δηλαδή. Εσείς που παρακολουθείτε, που τραβιέστε σε συναυλίες έτσι και σας αρέσουν αυτά, έχει το φετινό καλοκαίρι πολύ πράγμα. Δεν είναι μόνο η Metallica και η Maiden. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά που λέτε και με τα μουσικά μας τα νέα. Τα υπόλοιπα θα τα δούμε μετά το διάλειμμα. Άντε να τελειώνει και ο Ακύλας να περάσει και να δούμε τι άλλο θα πούμε. Ο Στάθης μας λέει, ναι, αλλά τώρα εγώ από εδώ που είμαι, μου ανεβάζει ένα link εδώ, λέει μήπως εννοείς αυτό το τραγούδι της Σερβίας. Τώρα λογικά άμα βρήκες link αυτό θα εννοώ. Ένα μελωδικό, ρε παιδί μου, έτσι πολύ ωραίο, με βιολί που είναι. Τον τίτλο δεν θυμάμαι. Κωνσταντίνος, ποιος Ακύλας ρε Κώστα. Δες το κομμάτι της Γερμανίας. Το κομμάτι λέει κυριολεκτικά και μεταφορικά. Είναι αυτή που τα πέταξε όλα έξω, μάλλον. Ναι. Μόνο ο στήλος έλειπε. Α, ναι. Ήταν σαν να κάνει Paul Dancing, πώς λέγεται. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν. Πήγαμε και μισή σχεδόν. Και ο Παναγιώτης εδώ, την καλησπέρα του και κουπόνι στοιχήματος. Έχει πάει πλέον ημίχρονο. Ο Σασούνα Ατλέτικο 0-1. Ναι, 0-1 στο ημίχρονο. Τα υπόλοιπα τσάπιο συμπ και δεν συμμαζεύεται. Οπότε σε Airbnb και όλα αυτά. Σκοτία τώρα δεν νομίζω να. Εντάξει, αυτά. Ας πούμε αυτά προς το παρόν. Και τα υπόλοιπα τα βλέπουμε μετά το διάλειμμα. Λοιπόν, εντάξει, το ξεκινήσαμε λίγο έτσι πιο χαλαρά. Από ό,τι μου είπε και ο Λευτέρης, εγώ δεν ακούω. Μιλήσατε αρκετά και για το θέμα το βαρύ της ημέρας. Έτσι, με τα κορίτσια της κοπέλης που έφυγαν από την ταράτσα. Έχω μια πάσα εδώ πέρα τώρα που οδηγεί και σε αυτό το ζήτημα έτσι σαν προέκταση. Εγώ, εντάξει, δεν ξέρω τι είπατε πριν, δεν άκουγα. Γενικά όταν γίνονται κάποια ζητήματα πολύ σοβαρά που έχουν να κάνουν με οικογενειακά δράματα κτλ, δεν ακουμπάω πριν καταλάβουμε τι ακριβώς έχει γίνει, γιατί έχει γίνει κτλ, έτσι. Κλειδαρό τρύπα δεν κάνουμε εδώ πέρα. Αλλά όλα τα ζητήματα αυτά ή σχεδόν όλα έχουν κάποιες προεκτάσεις και κάποια έτσι βαθύτερα που νομίζω ότι πρέπει να στεκόμαστε. Θα τα πούμε μετά το διάλειμμα αυτά. Βλέπω εδώ και στα site παίζει πάρα πολύ έτσι τραγωδία της Ηλιούπολης. Ακόμα η δεύτερη κοπέλα δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή. Ναι. Eurovision βέβαια επίσης παίζει πολύ πολύ. Μάγεψε λέει και το Ισραήλ. Ναι, Ισραήλ. Για να δούμε πώς θα πάει το Ισραήλ φέτος με όλα αυτά που γίνονται. Είναι και κάποιες χώρες λέει μποϊκοτάρουν την ζωντανή μετάδοση λόγω Ισραήλ. Είναι 2-3 χώρες, 4 πόσες είναι. Ναι. Λοιπόν, οκ, okay. Ας τα δούμε. Α, και Golden State, αν βλέπετε NBA, Steve Kerr, ο παιχταράς έτσι,
που τα βάζει και από το σπίτι του, ανακοίνωσε λέει επέκταση συνεργασίας με τον Golden State. Μάλιστα. Λοιπόν, οκ. Okay. Τα περισσότερα θα τα δούμε άμα τη επιστροφή. 955-54-301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση. Okay, ας πάμε στο διάλειμμα το πρώτο σιγά σιγά και γυρίζουμε με την ησυχία μας να τα δούμε. Και η Φιλανδία λέει εντυπωσίασε. Ναι. Είναι και το πρώτο φαβορί, είπαμε έτσι, σε κάθε περίπτωση. Ναι. Okay, πάμε στο διάλειμμα και τα βλέπουμε σε λίγο, έτσι να τα βάλουμε σε μια σειρά.

0: Την Express Cleaning την ξέρεις.
1: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
0: Και πώς λέγεται?
1: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
0: Security δηλαδή.
1: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
0: Μπράβο. Και από τιμές?
1: Απλά ασυναγώνιστες.
2: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
1: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
3: Πάω και εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟ ΚΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτή την Τετάρτη στις 7.30 το απόγευμα.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

0: Καλησπέρα ξανά, καλησπέρες. Βλέπω εδώ τώρα και κάποια μηνύματα ακόμα. Ναι, εντάξει, εδώ είμαστε, έτσι ξέρετε, 54301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας του Φουμπού, για το οποίο Φουμπού παρεμπιπτόντως μίλησε νωρίτερα και η φίλη μας Ιντερ Λάιεν, για το Φουμπού, όχι για το Φουμπού μόνο, για τα social γενικότερα. Είπε ότι έρχονται κάποιοι νέοι κανονισμοί σε πανευρωπαϊκό επίπεδο πλέον, που θα αφορούν την προστασία των παιδιών, των νέων κλπ. Το επεξεργάζονται ακόμα. Και το επεξεργάζονται γιατί έχει διαπιστωθεί ότι προκύπτουν διάφορων έτσι τύπων ζημιές, από εθισμό μέχρι προβλήματα υγείας μέχρι άλλα διάφορα. Τα έχουμε πει, τα έχουμε ξαναπεί από την εκπομπή αυτά κατά καιρούς, έτσι, και ποσοστά, ας πούμε, ότι στον εθισμό είμαστε, αν μιλάμε για τους νέους, πάνω από 55-56% ήταν κάπου εκεί. Ποσοστά κατάθλιψης όλο και μεγαλώνουν, να μην πω απ' έξω τώρα και πω κανένα λάθος. Αυτοκτονικές τάσεις νέων, που είχαμε και το περιστατικό νωρίτερα. Τρίτη αιτία θανάτου, το συλλαμβάνουμε. Τρίτη αιτία θανάτου, οι αυτοκτονίες για τα άτομα 15 με 29. Αυτά είναι επίσημα στοιχεία από χαμόγελο του παιδιού. Από το 2021 μέχρι το 2025, 31,6% αύξηση σε αυτοκτονίες και αυτοτραυματικές συμπεριφορές, να το πω, έτσι, που είχαν σκοπό την αυτοκτονία. Μιλάμε για παιδιά και νέους πάντα. Και το λέω και με αφορμή το περιστατικό των δύο κοριτσιών. Και αν πάμε στις εκτιμήσεις που αφορούν γενικότερα τις χώρες σε διεθνές επίπεδο, μέχρι το 2030, λέει, σύμφωνα με τις μελέτες που έχουν γίνει, τουλάχιστον οι μισοί έφηβοι παγκοσμίως θα διατρέχουν κίνδυνο σοβαρών προβλημάτων υγείας. Τώρα μιλάμε για μελέτες που έχουν δημοσιευτεί σε επιστημονικά περιοδικά, έτσι, που υποτίθεται ότι είναι σοβαρές. Και λένε τέλος πάντων ότι η υγεία των εφήβων ειδικά είναι πλέον σε οριακό σημείο, πρωτίστως η ψυχική υγεία, και μέσα στα επόμενα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα, 20, 30, δεν ξέρω πόσα ακριβώς, γιατί τώρα δεν το έχω μπροστά μου, αναμένεται, ας πούμε, να χαθούν πάνω από 40 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής. Στα επόμενα 20-30 χρόνια, κάπου εκεί. Συνολικά, παγκοσμίως, 40 εκατομμύρια χρόνια υγιούς ζωής, εξαιτίας κυρίως των ψυχικών διαταραχών και των αυτοκτονιών. Εντάξει. Okay, η πολύ μεγάλη κουβέντα που έχει ανοίξει και με αφορμή τις κοπέλες εδώ πέρα, που τα κορίτσια που πήδηξαν από την ταράτσα. Τώρα δεν ξέρω αν η κουβέντα κινείται και θα κινηθεί γύρω από εκεί που πραγματικά πρέπει. Για μένα δηλαδή, εντάξει, πολλά μπορούμε να βρούμε τα επιμέρους, και με τις εξετάσεις, τις πανελλήνιες, το άγχος που δημιουργείται στα παιδιά. Είναι ζητήματα αυτά, εννοείται. Και μάλιστα είναι και κρίμα, γιατί άμα δείτε όλα τα στατιστικά, λένε ότι περίπου ένα 80% δεν, τελικά δεν κάνει καριέρα σε αυτό που σπούδασε, έτσι. Δεν γράφει πουθενά δηλαδή ότι αν περάσουμε εκεί που θέλουμε, ότι εντάξει, τα καταφέραμε. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Το θέμα είναι ότι η αίσθηση που υπάρχει στα παιδιά, ότι αυτός ο κόσμος, ρε παιδί μου, είναι χάλια, ότι δεν έχει προοπτική. Έτσι, για μένα η κουβέντα... Τι είπες? Μα καθόλου άδικο δεν έχουν. Αυτό λέω. Για μένα η κουβέντα κανονικά θα έπρεπε ή θα πρέπει να επικεντρωθεί, όταν ακούμε τέτοια περιστατικά, στον κόσμο ακριβώς αυτό, στον κόσμο που έχουμε παραδώσει εμείς οι μεγαλύτεροι στα παιδιά, ο οποίος πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Και ξέρετε, είναι κάτι, δεν ξέρω, εγώ το θεωρώ πολύ σημαντικό, κάποιοι μπορεί να το θεωρείτε λεπτομέρεια, και το λέω και στην εκπομπή. Γι' αυτό πολλές φορές σας προτρέπω να μην μένουμε απλά στην περιγραφή των προβλημάτων και στη στήρα γκρίνια, και να προσπαθούμε έτσι να το πηγαίνουμε λίγο πιο επικοδομητικά. Γιατί αυτό όλο το πράγμα, δηλαδή τα παιδιά, πέρα από τα προβλήματα που συναντούν στην καθημερινότητα, είτε τα δικά τους είτε των γονιών τους, εισπράττουν και κάτι που λειτουργεί για μένα σαν κερασάκι στην τούρτα, την πικρή τούρτα. Είναι αυτό το αίσθημα του εγκλωβισμού και της παρέτησης που υπάρχει στην ατμόσφαιρα από εμάς τους μεγαλύτερους. Δηλαδή την αίσθηση ότι ο κόσμος έχει φτάσει σε ένα σημείο που με τίποτα δεν μπορεί να γίνει όπως θα έπρεπε. Okay, αυτό τα παιδιά το εισπράττουν με πολλούς τρόπους. Περνάει στο συνειδητό, περνάει στο υποσυνείδητο. Όπου και να γυρίσουν, βλέπουν και ακούνε για μαυρίλα. μόνο αρνητικά, για δυσκολίες οικονομικές, για συστήματα που θέλουν να μας καταστρέψουν, ε, κύριε Χατζηπαντελή, να μας υποδουλώσουν, να μας κάνουν, να μας δείξουν όλα αυτά τα γνωστά, τα μίζερα, που οι μεγαλύτεροι λατρεύουμε να αναπαράγουμε. Ίσως και γιατί κατά βάθος ψάχνουμε ένα άλοθη που θα μας βγάζει από τις προσωπικές μας ευθύνες. Ψάχνουμε δηλαδή κάτι να πει ότι, να μας πει ρε παιδί μου ότι ξέρεις, αυτό είναι, δεν αλλάζει. Άρα αφού δεν μπορείς να αλλάξεις, ας το τέλος πάντων προσαρμόσου εκεί πέρα, έτσι, ο σώζον εαυτόν σωθεί το. Λοιπόν, σκάσει και κολύμπα που λέμε. Ακόμα και αν δεν βλέπεις προοπτική. Ναι, αλλά αυτό το εισπράττουν και τα παιδιά. Τα οποία παιδιά, σε αντίθεση με εμάς, δεν έχουν και τους μηχανισμούς για να το διαχειριστούν. Δηλαδή, εμείς τώρα εδώ μπορεί τη μία να πιάσουμε μία κουβέντα, να θυμώσουμε, να φωνάζουμε, να, έτσι, να κλεγόμαστε, να χίλια δυο, και μετά από λίγα λεπτά να ακούσουμε κάτι και να γελάμε για αυτό το κάτι. Τα παιδιά δεν είναι έτσι όμως. Τα παιδιά δεν έχουν εκπαιδευτεί στη διαχείριση των δυσκολιών, οπότε όλο αυτό τα τσακίζει. Να μην πάω σε περαιτέρω, γιατί έχω εδώ και στοιχεία διάφορα που ούτως ή άλλως αρκετά τα έχουμε πει κατά καιρούς. Υπάρχουν πραγματικά πολύ σημαντικά επιστημονικά ευρήματα που δείχνουν σοβαρότατα, έτσι, πράγματα που συμβαίνουν. Υπάρχουν τάσεις, δηλαδή παράδειγμα ένα θα πω τώρα και θα ανοίξουμε γραμμές σε λίγο, σε 2-3 λεπτά για όποιον θέλει. Ένα θα πω, θα επαναλάβω. Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρά, τα πιο σοβαρά. Υπάρχει μία τάση αλλαγής σε παγκόσμιο επίπεδο για αυτό που λέγεται δείκτης δυστυχίας. Όχι το ευτυχίας, δυστυχίας. Το έχουμε ξαναπεί. Τι έχουμε πει? Ότι παραδοσιακά μέσα στα χρόνια οι πιο ταλαιπωρημένες, οι πιο δυστυχισμένες γενιές θεωρούνταν αυτές της μέσης ηλικίας. Βάσει δικών τους δηλώσεων, έτσι, δημοσκοπήσεων κτλ. Η επιστήμη έχει αποφανθεί προπολού γι' αυτό. Ότι η πορεία της ζωής, αν θυμάστε το είχαμε πει και μια άλλη μέρα, είναι σαν το γράμμα Ύψιλον. Δηλαδή, ξεκινάμε ευτυχισμένοι τα παιδικά μας χρόνια και τα νεανικά, το πάνω κομμάτι του Ύψιλον, το αριστερό, του γράμματος, κάπου στη μέση φτάνουμε κανονικά στο ναδύρ της αρνητικής διάθεσης, γιατί καταλαβαίνουμε ότι η ζωή δεν είναι όπως την περιμέναμε, δεν μας βγαίνουν κάποια πράγματα κτλ. Πάμε στη λακκούβα που κάνει το γράμμα, εκεί κάπου στη μέση ηλικία, και μετά όσο αρχίζουμε και πλησιάζουμε την τρίτη ηλικία, αρχίζει και η διάθεση λίγο πάλι να ανεβαίνει, γιατί θέλουμε να ζήσουμε και την τελική ευθεία όσο καλύτερα γίνεται. Έχουμε πάρει απόφαση κάποια πράγματα τέλος πάντων κλπ. Λοιπόν, αυτό είναι ένας κανόνας που επιβεβαιώνονταν συνεχώς τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία πολλά χρόνια. Πλέον υπάρχουν κάποιες τάσεις, νέες τάσεις, που είναι άκρως ανησυχητικές και λένε ότι οι νέες γενιές. Υπάρχουν κάποιες πρώτες μελέτες, πρέπει να γίνουν και άλλες βέβαια για να σιγουρευτούμε, αλλά είναι μια τάση φαίνεται, ότι οι νέες γενιές πλησιάζουν επικίνδυνα τους μεσήλικες στο κομμάτι αυτό, στο κομμάτι της δυστυχίας. Τα χρόνια δηλαδή εμείς τώρα που ήμασταν πιτσιρικάδες, έτσι, τι λέγαμε, τα χρόνια της ανεμελιάς, τα χρόνια της ευτυχίας κτλ. Λοιπόν, τώρα από ανεμελιά και ευτυχία έχει γίνει προβληματισμός και δυστυχία. Είτε λόγω προσωπικών καταστάσεων που ζει η πιτσιρικαρία, είτε λόγω των καταστάσεων που βιώνει οι γονείς μες στο σπίτι και αφ και ουφ και μαλώματα και προβλήματα και ξανά προβλήματα και κρίσεις και ξανά κρίσεις, έτσι. Λοιπόν, και μετά αναρωτιόμαστε γιατί θερίζουν τα ψυχολογικά, ξέρω εγώ, και για τα ποσοστά των τάσεων των αυτοκτονικών που αυξάνονται, και μετά λέμε γιατί και οι νέοι, ξέρω εγώ, δεν έχουν όρεξη να δουλέψουν και δεν ενδιαφέρονται για τίποτα, και το ένα και το άλλο, και πολλοί που είμαστε και λίγο μεγαλύτεροι βγαίνουμε κιόλας, ας πούμε, από δεξιά. Και αντί να κοιταχτούμε στον καθρέφτη για τον κόσμο που παραδώσαμε, κατηγορούμε τους νέους ανθρώπους. Και τέλος πάντων, ας το κλείσουμε εδώ καλύτερα, γιατί περνάει και η ώρα. Αν κρίνετε ότι πρέπει να συζητήσουμε κάτι σχετικό, εδώ είμαστε, τα βλέπουμε και στην πορεία. Λοιπόν, πάνω εδώ αν έχει το κουπόνι καμία αλλαγή και αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμή για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε, παρέα με τον κύριο Χατζηπαντελίδη για αυτή την πρώτη ώρα. Ένα είναι έτσι λίγο το σημαντικό, είπαμε, το Σασούνα Ατλέτικο Μαδρίτης, αυτό βλέπω μόνο 0-1 ημίχρονο, οπότε αυτά. Πάνω εδώ αν έχουμε κανένα μήνυμα ακόμα και αν θέλετε ανοίγουμε γραμμές, όποιος θέλει μπορεί να τηλεφωνήσει ένα λεπτάκι. Καλησπέρες, ο Κέρινο προπονητής στο Warriors, ανέρεσε ο Κάρινο Σουτέρ, είδα Κέρ και λέω ο προπονητής ήταν τελικά, δικό μου λάθος. Ναι, Δημήτρη, καλά κάνεις και έφαγα φλασιά. Τον μπέρδεψα με τον Κάρι, τον Στίβ Κάρι. αυτός ανανεώνει τελικά. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Κώστα. Α, ναι, γι' αυτό δεν πήραμε πρωτάθλημα. Ανεβάζει γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Μπείτε να δείτε γιατί δεν πήρε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, καλησπέρες και στον Χρήστο. Ωραία. Iron Maiden είπαμε 23, Χρήστο. Τώρα, 23 Μαΐου. Τα υπόλοιπα δεν έχω ημερομηνίες. Μόνο την Patti Smith, 15 Μαΐου. Τα υπόλοιπα δεν έχω. Αλλά Iron Maiden που σε ενδιαφέρει, 23. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε. 23, 10, 90, 90, 90. Και 54-301 και Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, εν αναμονή και του Ακύλα, έτσι. Βγήκε τίποτα. Μπα. Περιμένουμε μάλλον, ε. Δεν έχω και τηλεόραση τώρα μπροστά ανοιχτή. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές για όποιον θέλει. 90-90-90. Παρακαλώ, ορίστε.
1: Χρόνια πολλά τον κύριο Φασούλα. Θα τον χαίρεστε όλοι.
0: Στον κύριο
1: Φασούλα.
0: Φασούλα.
1: Ναι, γενέθλια σήμερα.
0: Α. Μάλιστα, χρόνια
1: πολλά. Εγώ είμαι ο Γκάλης, ο δεύτερος ξάδελφός του. Και ετοιμούσαμε την ΚΟ.
0: Ναι, μάλιστα.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, θα τα μεταφέρουμε.
1: Το 2014 ήταν.
0: Θα τα μεταφέρουμε.
1: Αλλά η 2013 δεν υπάρχει.
0: Όχι, καλά, καλά, καλά, μη θυμώνεις.
1: Άντε, γεια σου.
0: Ναι, ναι, ήρεμα, ήρεμα, ήρεμα. Όχι, βία στα γήπεδα, φίλαθλοι, προστατέψτε την ομάδα μας, έτσι. Ναι, παρακαλώ, ορίστε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, φίλε, γεια.
2: Καλησπέρα, Κώστα.
0: Ναι.
2: Είμαι εδώ ένας πικραμένος του Μπιώτης Πάκτης.
0: Ναι.
2: Ειδικά με το τελικό στο Βόλο που πήγα. Από μένα τελείωσε πλέον ΠΑΟΚ. Αυτό που είδα αναγούλιασα πραγματικά.
0: Τι εννοείς τελείωσε?
2: Εμφάνιση. Για μένα μου φάνηκε πολύ στημένο το ΜΑΤ. Για πολλούς λόγους. Θες ο ΠΚΠΕ. Θες ότι μιλήσανε για το λιμάνι. Θες ότι μιλήσανε για να γίνει το γήπεδο του ΠΑΟΚ. Εγώ έφυγα στο 85. Πήγα στα Πούλμαν και καθώς έβγαινε έβαλε τον γκολ ο Γερεμέγεφ. Και δεν μπήκα μέσα. Είχα το ένστικτο, δεν ξέρω. Και τέλος πάντων το χάσαμε. Μπορώ να σου τεκμηριώσω και να σου πω ότι έβγαλε τον Χριστογιώργο, τον τερματοφύλακα. Έβγαλε τον Νους, έβγαλε τον Φούντα στο 1-2, τους καλύτερους παίκτες του Όφη. Και κάτι άλλο στοιχηματικά.
0: Καλά τώρα, δεν μπορεί να κάνουμε τέτοια κουβέντα στον αέρα. Ναι, ωραία. Κάτι δεν σου κάθεται καλά.
2: Και
0: ναι.
2: Μετά θα το πάω σε άλλο θέμα. Ναι. Κάτσε, περίμενε. Μισό, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια κουβέντα.
0: Ρε φίλε, τι να κάτσουμε να κάνουμε κουβέντα στον αέρα ότι στήσανε ένα μάτς. Ένα ναι, τόσο σημαντικό μάτς χωρίς να έχουμε τίποτα. Δηλαδή, τι είναι.
2: Δημόσια μιλάμε. Και θα κλείσω, δεν θα σε κρατήσω. Το χ που έδινε το χ και να πάρει το κύπελο Όφη, το έδινε 45 απόδοση. Τέλος για μένα ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, πάμε στα άλλα που είπε στα βασικά για την κοινωνία. Εγώ είμαι 47 ετών, δεν θα σε κρατήσω πολύ.
0: Έλα, πες, ναι, πες.
2: Είμαι 47 ετών, θυμάμαι το 2000 στο Μέγκα βγήκε η δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν ήταν η Μαρία Χούκλη, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά της, και λέει μπαίνουμε στον 21ο αιώνα, είναι τα χρόνια της κατάθλιψης και της μη επικοινωνίας.
0: Ναι.
2: Αυτά όλα τα κάνει το σύστημα, γι' αυτό βρεθήκαμε τώρα σε αυτά τα χρόνια που βλέπεις ότι εγώ σου κάνω ερωτήσεις και εσύ απάντησε, ζούμε για τα χρόνια της ανομίας. Ζούμε τα χρόνια της παραφύσης. Ζούμε τα χρόνια της αμαρτίας στο έπαρκρο. Το ξέρεις ότι η Ελλάδα είναι πρώτη στις εκτρώσεις στην Ευρώπη?
0: Όχι, δεν το ξέρω. Από σένα το ακούω αυτό.
2: Ωραία, εγώ στο λέω. Άμα θες τεκμηρίωσέ το και ναι. Πες το, ξέρω εγώ. Λοιπόν, όλα αυτά είναι δηλαδή φυσικό επακόλουθο. Βάλε και το ίντερνετ μέσα. Βγάλανε την κρίση από το 2000 μέχρι το 2010. Δώσανε εορτοδάνεια, διακοποδάνεια, αμαξοδάνεια. Τα πήρε ο κόσμος μετά, δεν μπορούσε να τα πληρώσει. Επίτηδες θα κάνουν αυτό το σύστημα. Λοιπόν, και μπήκε ο κόσμος μετά σε κατάθλιψη και αυτά.
0: Ο λόγος που μας θέλει το σύστημα με στην κατάθλιψη, ποιος ακριβώς είναι?
2: Θα σου το πω εγώ. Είναι ότι άμα διαβάζει, ξέρεις για την ατζέντα του 2030 που έχουν βγάλει, η μπήκε 8 και η μπήκε η μεγάλη, ξέρω εγώ, τη παγκόσμια τάξη των πραγμάτων που κάνουν. Έχεις ακούσει για την ατζέντα του 2030?
0: Την έχω ακούσει, αλλά μάλλον δεν θα την έχω διαβάσει και ακούσει όπως εσύ.
2: Όχι, ούτε εγώ. Κοίταξε, δεν είναι όχι από μένα. Εγώ ξέρω ότι μας θέλουν,
0: ναι.
2: Και να το πω και να κλείσω μικρά τα αντιγραμμή, ναι, ναι. Ότι θα είμαστε σκλάβοι στην ουσία,
0: ναι.
2: Με αλυσίδα και ένα βαρύδιο 100 μέτρα. Γιατί όσο μιλάω με φίλους, μου λένε όλοι ήδη είμαστε σκλαβωμένοι. Η ατζέντα, αυτό το πράγμα λέει. Δύο πράγματα να σου πω και να κλείσω. Στην ουσία δεν θα υπάρχει νερό καθαρό, θα το πίνουν μόνο οι πλούσιοι. Και θα είμαστε και στις δουλειές που θα δουλεύουμε όλοι με 300 ευρώ και... Τέλος πάντων, και άμα γίνει και το ψηφιακό το νόμισμα που θέλουν, ναι. Φίλε, εκεί θα μας ελέγχουν και μέχρι την τρίχα της μασχάλης.
0: Μάλιστα.
2: Όπως έχει βγει ο Τζίμις Πανούς, για να κλείσω, και έχει πει ένα πριν 30 χρόνια, πίτσα από το μέλλον. Όποιος το γκουγκλάρει και το έχει ακούσει, ναι, θα καταλάβει. Καλό βράδυ, για να σε καλά, καλέ.
0: Καλό και βράδυ, καλό βράδυ. Αλλά ξέρεις, είναι, έρχομαι στον επόμενο. Είναι πράγματα που, εντάξει, ο καθένας μπορεί να τα έχει στο μυαλό του όπως θέλει. Αλλά είναι ακριβώς αυτά που λέγαμε στην εισαγωγή. Έτσι, το πόσο κάποια πράγματα, κάποιες λογικές που έχουμε παγιώσει εμείς στα δικά μας τα κεφάλια, μπορεί να επηρεάζουν και τα νέα τα παιδιά και να γίνονται αυτά που γίνονται. Εντάξει. Γιατί όταν αυτά τα λέμε συνέχεια και περνάνε και τα θεωρούμε και δεδομένα και τα ακούει τώρα το παιδάκι 12 χρόνων, 15, 14 που δεν έχει κρίση, λέμε εμείς τώρα εδώ πέρα τα δικά μας, το κοντό και το μακρύ ο καθένας μας, έτσι. Άμα γίνουν, θα λέμε δικαιωθήκαμε. Άμα δεν γίνουν, ξέρετε πόσα παιδιά θα έχουν καταστραφεί από τέτοιου είδους, ας πούμε, πώς από τώρα, διαδόσεις που τις μπολιάζουμε μέσα μας πολύ εξημών. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Ήθελα να ρωτήσω, το αποτέλεσμα Βαλένθια Παναθηναϊκό στο μπάσκετ το ξέρουμε?
0: Αύριο δεν είναι? Αύριο 10 η ώρα είναι από ό,τι ξέρω.
3: Α, αύριο είναι.
0: Έτσι ξέρω.
3: Καλώς.
0: Να τσεκάρω καλώς λίγο, αλλά αυτή την εντύπωση έχω, ότι αύριο το μάτς είναι 10 η ώρα αύριο. Κάτσε λίγο δευτερόλεπτα, δώσ' μου.
3: Μπορεί να κάνω λάθος εγώ.
0: Ναι, ναι, δώσ' μου λίγο δευτερόλεπτα για να μην πω. Αλλά είμαι σίγουρος, ας πούμε, δεν πιστεύω. Δευτερόλεπτα, ναι, λέω, ναι, να το δω. Ναι. Λοιπόν, δευτερόλεπτα να το δούμε. Όχι, δεν βλέπω να έχει κάτι. Όχι, αύριο 10 η ώρα είναι. Αύριο είναι το μάτς του Παναθηναϊκού, είναι και το πρωτάθλημα, έτσι, τα υπόλοιπα. Έγινε, να είσαι καλά στο ποδόσφαιρο.
3: Ευχαριστώ.
0: Χαιρετώ. Παρακαλώ, ναι. Εφύγες. Παρακαλώ, ναι.
4: Καλησπέρα.
0: Ορίστε.
4: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
4: Αποκαλυπτικός και γενικός.
0: Πάμε στα δικά μας. Λίγο πιο δυνατά, αν μας παίρνει, καλά θα ήταν.
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Βέβαια είναι έξω από τη σχολή τη δικιά σου. Του στρογγύλευε.
0: Ναι.
4: Όλο και κάτι θα πετύχεις. Και σε είδα αντιδράς όταν ακούσε κοινικά και πραγματιστικά.
0: Το κοινικό και το πραγματιστικό ποιο είναι? Ότι θα είμαστε δούλοι με σφαίρες στα πόδια?
4: Ναι, ναι. Χειραγώγηση, καθημερινή χειραγώγησή μας.
0: Ναι, όχι, εσείς τι ναι λέτε δηλαδή, το πραγματικό ποιο είναι, το ρεαλιστικό?
4: Εκεί βαδίζουμε. Αν το αρνείσαι, τι να πω, ζεις το δικό σου ρόσι.
0: Μπορεί, να... μπορεί. Πώς το φαντάζεστε ναι δηλαδή, ότι τι θα γίνει, ας πούμε?
4: Μα το βλέπουμε ήδη στην πράξη. Μόνο αυτό το μήνα έγιναν 5 απόβερες αυτοκτονίας.
0: Ναι, ωραία αυτό.
4: 17
0: ναι,
4: ως 15 ναι ετών.
0: Τώρα συζητάμε για τις αιτίες που έχουμε τις αυτοκτονίες, ναι, ή για τον κόσμο
4: ένα
0: το πόσο...
4: Ένας πάλι από πολυκατοικία, άλλη κοπέλα.
0: Ναι.
4: 5 κορίτσια. Αν τα θεωρείς εσύ έτσι ανώδυνα όλα αυτά... Και
0: εγώ τα θεωρώ ανώδυνα. Και... Αυτό καταλάβατε.
4: Αυτό δείχνεις, αυτό δείχνεις.
0: Μάλιστα.
4: Λες μην τυχόν ακούς τα παιδιά μας και τα λοιπά και τα οδηγήσουμε σε λάθος δρόμους.
0: Τα παιδιά μας, άμα τους λέτε ότι θα είναι δούλοι με σφαίρες στα πόδια, ας πούμε, για να μπορούν να περπατήσουν, ξέρω εγώ. Άμα θεωρείτε ότι αυτό είναι το σωστό, τι να πω. Και καληνύχτα και καλή τύχη που λένε. Καλησπέρα, ορίστε.
1: Χαίρετε, τι κάνετε, καλά είστε?
0: Τα είπαμε εμείς, δεν τα είπαμε? Αλέξανδρε, άντε για παλικάρι μου, άντε γιατί καμιά ώρα δηλαδή το έχεις παρακάνει, έτσι. Δεν ξέρω τι όνειρα βλέπεις. Και το κάνει κάθε φορά αυτό. Μετά λέει συγγνώμη, δεν το ξανακάνω κτλ. Είναι τώρα και 50, είναι και 52. Λοιπόν, θα ανοίξουμε μία γραμμή αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει. Αντί για τον Αλέξανδρο, για να πάμε να κάνουμε το διάλειμμα μετά και ό,τι είναι να τα πούμε. Λοιπόν, ό,τι άλλο. Λοιπόν, ανοίγω μία γραμμή. Αν θέλει κάποιος να συμπληρώσει, 2310-90-90-90. Και μετά θα δούμε πώς θα πάμε, γιατί πήγαμε τώρα σε αυτή την πρώτη ώρα έτσι σε διάφορα. Βλέπεις όμως πώς τελικά υπάρχει λατρεία έτσι προς την... όχι απλά προς τη μαυρίλα. Δηλαδή, τέλος πάντων, ξέρετε, εμένα, να σου πω κάτι τώρα που στα πεταχτά, εμένα ξέρετε περισσότερο τι είναι που δεν μου αρέσει? Ότι ο νεοέλληνας, ας πούμε, έχει κάνει την παθητικότητα στάση ζωής, φιλοσοφία ζωής, και από εκεί και πέρα τον θόρυβο για τον θόρυβο εθνικό σπορ. Πάντα μας άρεσε ο θόρυβος. Ας αναρωτηθεί ο καθένας από εμάς τι κάνει για να αποφύγουμε όλα αυτά που λέει ότι υπάρχουν ή που θα έρθουν. Γιατί από θεωρία μια χαρά και ψεύτω επαναστατικά. Παρακαλώ, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Καλησπέρα ακόμα, ναι.
5: Καλημέρα, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ό,τι είναι, τέλος πάντων. Ναι. Καταρχάς το έχω ξαναπεί πάρα πολλές. Βασικά τις φορές έχω καλέσει όχι πάρα πολλές. Συγχαρητήρια για την υπομονή σου. Για τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεσαι. Γενικότερα έχεις πολύ ωραία αντιμετώπιση των πραγμάτων και γενικά τοποθέτηση στα θέματα. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό που γίνεται με την εκπομπή. Απλά και λίγο και το αθλητικό όμως, μήπως το βάζουμε πολύ στην άκρη κάθε μέρα ναι. Για τη φύση, για τους αρχαίους Έλληνες, για τους φυγείους, για τη θρησκεία, για τον κορονοϊό, για τον χανταϊό. Δηλαδή έχουμε καταντήσει να ακούμε αθηναϊκά ραδιόφωνα γιατί δεν μπορούμε να ακούσουμε ένα αθλητικό ραδιόφωνο
0: ναι,
5: το βράδυ.
0: Το σέβομαι αυτό που λες και να ξέρεις, εγώ πάντα ας πούμε στο μυαλό μου το είχα να είναι περίπου, αν όχι 50-50, 60-40, αλλά είναι οι εποχές τέτοιες τώρα που ας πούμε χθες εγώ το πρώτο μισάωρο μιλούσα για το ποδόσφαιρο, για την κατάσταση ναι, στον μπασκετικό ΠΑΟΚ. Και... δεν βγήκε να μιλήσει κανείς γι' αυτό. Κατάλαβες. Είναι βέβαια και πώς θα το μάθεις το κοινό. Είναι και πώς θα το μάθεις, ας πούμε. Ναι, ναι αλλά έχεις δίκιο, δεν μπορώ να πω. Ναι.
5: Ναι, καταλαβαίνω, αλλά τουλάχιστον να τα κρατάμε, γιατί και σε ακούω και μέσα στο χειμώνα, όχι μόνο τώρα.
0: Ναι.
5: Τις Δευτέρες στο ΜΕΤ, δηλαδή γίνεται την Κυριακή ένα ντέρμπι, ένα οτιδήποτε, ένα μάτς.
0: Μιλάμε, εντάξει, και... όταν έχει μάτς πάντα, όταν μπαίνουμε μετά από μάτς ή την επόμενη.
5: Να ακούσω, ξέρω εγώ, ναι, και ακούω πάλι για τον Χριστό και για τον ναι. Εξωγή.
0: Γιατί δεν λες όμως και εσύ αυτό που θέλεις, έτσι, για να. Αν είναι για να το συζητήσουμε κιόλας ενδεχομένως, αν θέλουν και κάποιοι άλλοι, ήθελες να πεις κάτι συγκεκριμένο.
5: Καλώς ή κακώς τώρα δεν έχει πολύ αθλητική δράση για να πω κάτι.
0: Α, γενικά έτσι.
5: Τώρα ήταν ναι, το σχόλιο. Ναι. Όχι, πιο πολύ πήρα για να σου δώσω κουράγιο, να σε πω συγχαρητήρια για τις τοποθετήσεις σου και για την υπομονή σου.
0: Μάλιστα, έγινε.
5: Και
0: σε ευχαριστώ.
5: Θα είπα και το δικό μου το.
0: Σε ευχαριστώ.
5: Δεκτή
0: η παρατήρηση, ναι. Και εγώ θα το ήθελα. Αλλά λίγο πρέπει, ξέρεις, να το σμπρώξουμε όλοι μαζί αν είναι. Και εγώ μέσα μας
5: ναι,
0: θα το ήθελα κάπως αυτό που λέτε.
5: Όσο για έλα, τώρα ναι. Είπες λίγο, επειδή ακούγεται πολύ λόγω ΠΚΠ και λόγω ΠΚΠ, ναι. Τι ρόλο δηλαδή μπορεί να έπαιξε ο ΠΚΠ για να, χάσαμε το κύπελο ο ΠΑΟΚ?
0: Δεν ξέρω φίλε. Πάντα πρέπει να υπάρχει κάτι.
5: Ναι, δεν μπορώ να κάνω τη σύνδεση, αλλά εντάξει, ίσως κάτι.
0: Κοίταξε, άμα θυμηθείς ότι το 85, ξέρω εγώ, το έδωσε ο Κουλούρης στο πρωτάθλημα. Μετά το έδωσε η συμφωνία των Πρεσπών. Μετά ξέρω εγώ ήταν κάτι άλλο. Μετά πάντα υπάρχει κάτι.
5: Τώρα
0: που είτε το δίνει είτε το παίρνει, πάντα υπάρχει κάτι. Θέλει για όλα.
5: Εντάξει, ναι. Σωστά, έτσι? Σωστά. Ναι. Σωστό και αυτό.
0: Οπότε έγινε, τζάμπα, ναι. Έγινε, να είσαι καλά. Οπότε και τον επόμενο, στα πεταχτά. Έλα στα πεταχτά και σε φιλαράκο, αφού ήταν γρήγορο ο προηγούμενο. Καλησπέρα.
6: Εγώ είμαι στα πεταχτά.
0: Είστε στα πεταχτά, ναι, για πείτε τα στα πεταχτά.
6: Ωρε Κώστα, τι. Πεταχτούλη με την άλλη.
0: Για πείτε τα, κύριε Πεταχτούλη.
6: Λοιπόν, εγώ είμαι εκνευρισμένο.
0: Ναι.
6: Όχι με Eurovision, καμία σχέση.
0: Ναι.
6: Είμαι εκνευρισμένος γιατί εγώ θα μιλήσω για ΠΑΟΚ σήμερα.
0: Ναι.
6: Ποδοσφαιρικό, πάμε πρώτα. Πάμε ποδοσφαιρικό. Ό,τι έγινε, έγινε. Η νέα μέρα ποια είναι? Δεν πρέπει να βγουν να μας πούν κάτι?
0: Υποτίθεται περιμένουμε ανακοινώσεις. Έκανε τη συνέντευξη ο Παπαμιμίκος, είπε ότι περιμένουμε μόλις τελειώσει το πρωτάθλημα. Δεν είναι τώρα, λέει, η ώρα ακόμα.
6: Ναι, πώς θα πάμε δηλαδή, με τι προγραμματισμό θα πάμε τώρα? Πες, εντάξει, να σου πω κάτι, έχει ξενερώσει ο ΠΑΟΚ της, Κώστα, κακά τα ψέματα.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω. Αλλά
6: και
0: αυτό που
6: καπάκι,
0: λες θα ανακοινωθεί μετά το τέλος του πρωτάθλημα.
6: Έρχεται και, ναι. Στο καπάκι και η φυγή του Βεσιρτζή.
0: Ναι.
6: Για πες μου τώρα εσύ τώρα, πώς το βλέπεις όλο αυτό?
0: Κοίταξε, όταν μιλάνε για Ομόνια που δεν υπάρχει και ενότητα που δεν υπάρχει, νομίζω ότι είναι ψιλοφανερό. Ο Βεζιρτζής προσπάθησε να ρίξει γέφυρες για να φύγει αυτό το σαράκι από τον ΠΑΟΚ. Προφανώς δεν υπήρξε ανταπόκριση.
6: Μήπως μυρίστηκε κάτι και που θέλει να φύγει?
0: Τι εννοείς?
6: Μήπως γίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν του άρεσαν? Πώς γίνεται πριν δύο μέρες να είναι ο Βεζιρτζής σε εισαγωγικά ο Θεός και πάμε μαζί?
0: Είπε
6: και
0: δεν του άρεσε. Είπε τι δεν του άρεσε στη δήλωσή του. Είπε ότι προσπάθησα στα 100 χρόνια να πετύχω την ενότητα, δεν τα κατάφερα δυστυχώς. Το ίδιο είπε και ο Μπουντούρης, ότι δεν υπάρχει.
6: Όμως ο Μητσακίδης τον ήθελε δίπλα του και ξαφνικά τον διώχνει.
0: Ναι. Δεν ξέρω, υποτίθεται ότι αυτός
6: παρετήθηκε. Κάτι δεν γίνεται εκεί πέρα, πρέπει να βγουν να μας πούνε. Δεν μπορεί να πηγαίνουμε συνέχεια είστε στο μπασκετικό τμήμα είτε στο ποδοσφαιρικό τμήμα στα τυφλά συνέχεια. Με δανεικούς, πάω στο ποδόσφαιρο, με δανεικούς παίκτες. Και ο άλλος έχει να παίξει 6 μήνες. Τι είναι ο ΠΑΟΚ, ρε φίλε? Εγώ θα το ξαναπώ. Φιλανθρωπικό ίδρυμα είναι. Πώς θα γίνει,
0: εντάξει,
6: δηλαδή.
0: Τώρα μπλέξαμε πολλά μαζί. Για το μπάσκετ, το αγωνιστικό, εγώ δεν το φοβάμαι. Από εκεί και πέρα υπάρχει αυτό το σαράκι που αφορά όλο τον οργανισμό. Και πρέπει με κάποιο τρόπο να καταπολεμηθεί. Αλλά άμα οι δύο οι μεγάλοι δεν θέλουν να φέρουν.
6: Μου, ούτε με το Μιστακίδη είμαι, ούτε με το Σαββίδη είμαι. Εγώ είμαι ΠΑΟΚ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να είμαστε ξανά πάλι το καλοκαίρι στη Διχόνια. Αντί να έχουμε μια ενότητα και δυο μαζί.
0: Πώς θα γίνει αυτό, με ποιο τρόπο.
6: Πρέπει κάτι να γίνει όμως.
0: Πρέπει, αλλά πού. Δεν μπορεί να γίνει, πώς να γίνει. Αφού βλέπεις δεν υπάρχει καμία διάθεση για κάτι τέτοιο. Έχει χωριστεί το πράγμα στα δύο και δυστυχώς και ο κόσμος έχει χωριστεί σε μεγάλο βαθμό και αυτό είναι το έργο. Και όταν πηγαίνουν όλα καλά θα ξεχνιέται αυτό το πράγμα, όταν δεν πηγαίνουν θα βγαίνει στην επιφάνεια.
6: Τέλος πάντων.
0: Έγινε, σε χαιρετώ, να είσαι καλά.
6: Φιλιά, θα τα πούμε. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα και τα λέμε σε λίγο.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε. Καλησπέρα, καλημέρα. Στα 4 λεπτάκια μετά τις 12, πάμε για δεύτερη ώρα. Πρώτες στιγμές είμαστε. Τι είναι σήμερα, Τεταρτούλα. Τεταρτούλα, έτσι. Τεταρτούλα 13. Και γιορτάζει η Γλυκερία. Και γιορτάζει και το χούμους. Χούμους. Χρόνια πολλά και στο χούμους. Αυτό είναι Διεθνή ημέρα χούμους, λέει. Είναι το. Σαλάτα πρέπει να είναι αυτό, με ρεβίθια και κάτι τέτοια βλέπω εδώ, και ταχίνι και λεμόνι και ελαιόλαδο και ρίγανη και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Στη Μέση Ανατολή περισσότερο το τρώνε αυτό. Λοιπόν, και ένα αθλητικό γεγονός να πούμε. Το 2012 είχαμε, λέει, τη μεγαλύτερη ανατροπή που έχει υπάρξει ποτέ σε τελικό Ευρωλιγκάτο. Ο Ολυμπιακός την είχε κάνει, είχε επιστρέψει από το μείον 19. Ήταν Ολυμπιακός ΤΣΕΣΕΚΑ Μόσχας 62-61, το νικητήριο καλάθι ο Πρίντεζης. Και ήταν και η δεύτερη κατάκτηση της κορυφαίας μπασκετικής κούπας στην ιστορία του Ολυμπιακού. Ευρωλίγκα, έτσι, που είπε και ο φίλος πριν που ζητούσε, να το επαναλάβουμε ξανά. Έχει τώρα 10 η ώρα σήμερα, είναι ο Παναθηναϊκός κόντρα στη Βαλένθια. Και η μέρα βέβαια έχει και ποδόσφαιρο. Λεβαδιακός Όφι Βόλος Άρης στις 5. Ο ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ, Ολυμπιακός με τον Παναθηναϊκό 7:30. Και εδώ είμαστε, θα τα δούμε και θα τα πούμε αν θέλετε. Λοιπόν, πάμε και από καιρό. 18 με 25, με μπόλικο ήλιο, με κάποιες συννεφιές, και δίνει και μία πιθανότητα για καμιά ψυχάλα. Μην χαλάσουμε και την παράδοση. Εντάξει, κάθε μέρα γράφουνε, λένε. Διαβάζω για αυτόν τον Ίνιο, όλη η κλιματολογία πλέον, με ένα στόμα μία φωνή, λένε ότι έρχεται, και κάποιοι εξ αυτών εκτιμούν ότι μπορεί να είναι και τέλος πάντων ό,τι χειρότερο έχουμε δει τα τελευταία χρόνια, δηλαδή κάτι αντίστοιχο, ας πούμε, να έχουμε δει πριν από 150 χρόνια περίπου. Ας ελπίσουμε να μην δικαιωθούν. Εντάξει, τώρα που πήγαμε σε αυτά, έβλεπα νωρίτερα και κάτι ρεπορταζάκια που αφορούν τον Θεσσαλικό κάμπο. Κάτι μελέτες που έχουν γίνει εκεί βγάζουν μεγάλο ζήτημα με τα αποθέματα νερού. Το λέω τώρα επειδή το θυμήθηκα και από τον Ελ Νίνιο, που φέρνει παρατεταμένους καύσονες και τέτοιου είδους προβλήματα. Η μελέτη τέλος πάντων λέει ότι υπάρχει ζήτημα με το νερό, και δεν είναι και τόσο απλά τα πράγματα όσο μπορεί να νομίζουμε, γιατί εντάξει, κάποιοι πιστεύουμε, βλέπουμε, βρέχει λίγο παραπάνω ας πούμε και νομίζουμε ότι όλα είναι καλά. Δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Ας πούμε στην προηγούμενη, σε μια μεγάλη ξηρασία που είχε υπάρξει το 89 και είχε επηρεάσει και τον Θεσσαλικό κάμπο τότε, για να επανέρθει, λέει, η κατάσταση εκεί που ήταν, χρειάστηκαν περίπου 80 χρόνια. Μία χρονιά, το 89. Μία ξηρασία μεγάλη έφερε επιπτώσεις που, για να εκλείψουν τέλος πάντων και να επανέρθει η κατάσταση στα φυσιολογικά, χρειάστηκαν περίπου 80 χρόνια. Λοιπόν, αυτά τα νέα και τα κλιματικά μας, τα οποία βέβαια, okay, στην Ελλάδα από το ένα αυτοί μπαίνουν, από το άλλο βγαίνουν συνήθως. Δεν έχουμε και την, πώς το λένε, δεν φημιζόμαστε και για την οικολογική μας συνείδηση, έτσι, σε γενικές γραμμές. Τώρα γιατί φημιζόμαστε τελικά δεν ξέρω. Τι έμεινε να φημιζόμαστε, έτσι. Το φιλότιμο θα μπορούσε να είναι κάτι που έχουμε ακόμα και μπορείς να πεις. Τώρα τι άλλο έχει μείνει καλό να φημιζόμαστε, δεν ξέρω. Η επαφή με την πραγματικότητα πάντως πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι ένα από αυτά που φημιζόμαστε. Τέλος πάντων, τίποτα, κάτι δικά μου. Λοιπόν, η μέρα έχει και πανελλαδική απεργία. Δημόσιοι υπάλληλοι, οπότε δημόσιες υπηρεσίες ΙΟΚ. Μέσα μαζικής μεταφοράς κανονικά από την άλλη θα λειτουργήσουν κανονικά, και τα αιτήματα, έτσι στα πεταχτά να τα πούμε λίγο και αυτά, υπεράσπιση, λέει, του θεσμού της μονιμότητας, ένα, επαναφορά 13ου-14ου μισθού, πραγματικές αυξήσεις σε μισθούς για μια αξιοπρεπή διαβίωση, κατάργηση εισφοράς 2% για την ανεργία,
ξεπάγωμα μισθολογικών κλιμακίων της διετίας 16-17. Αύξηση αφορολόγητου στα 12 χιλιάρικα και, και κάθε παιδί που υπάρχει να αυξάνεται συν 3. Έτσι, 12 δηλαδή συν 3.000 ευρώ για κάθε παιδί. Επέκταση και ενίσχυση του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας. Προσλήψεις μαζικές με μόνιμο προσωπικό, ιδιαίτερα σε υγεία, παιδεία και κοινωνική ασφάλιση. Ουσιαστική ενίσχυση του ΕΣΥ, λέει, με γενναία χρηματοδότηση. Κατάργηση αντεργατικών νόμων και νέου πειθαρχικού δικαίου. Προστασία δημόσιων αγαθών. Όχι ιδιωτικοποίησης. Αυτά είναι λίγο πολύ τα αιτήματα, δεν ξέρω πώς μας φαίνονται. Ειδικά αυτό με το πώς θα είναι το πρώτο, πώς έλεγε. Υπεράσπιση, ναι. Υπεράσπιση του θεσμού της νομιμότητας, της μονιμότητας. Να κρατήσουμε ανέγκυχτο, δηλαδή απείραχτο, τον θεσμό της μονιμότητας. Άρα δηλαδή όποιος είναι να μένει εφόρου ζωής, οποιοδήποτε, είτε είναι καλός, είτε είναι κακός, είτε είναι στραβός, είτε είναι οτιδήποτε, έτσι. Ναι. Να αποτελεί μονιμότητα ισόβιο προνόμιο. Μάλιστα. Λογικό είναι αυτό άραγε. Τελικά δεν ξέρω. Κατάλληλη και ακατάλληλη στο ίδιο τσουβάλι δηλαδή. Όποιος μπει μπήκε, έτσι. Τελείωσε. Μάλιστα. Άρα, δεν ξέρω αν καθιερώθηκε γι' αυτό η μονιμότητα. Για να προστατεύει και τα ξερά και τα χλωρά. Νομίζω για άλλους λόγους καθιερώθηκε, αλλά τέλος πάντων, εντάξει, είναι και αυτό κάτι που έχει γίνει λάστιχο στην Ελλάδα, όπως έχουν γίνει άλλα και άλλα. Με την ασυλία των πολιτικών, ας πούμε. Και άλλα πολλά. Ωραία, λοιπόν, προχωράμε. Καλησπέρα στον Δημήτρη Κωνσταντίνος εδώ. Ο Γιάννης λέει καλή τύχη και πρόκριση. Καλή τύχη και πρόκριση στη Βαλένθια αύριο. Έχω συχαθεί, λέει, την έπαρση και τις αναρτήσεις του Γιαννακόπουλου όλα αυτά τα χρόνια. Καμία σχέση με τον πατέρα και το θείο του. Ωραία. Λοιπόν, αυτά. Α, και ο Παναγιώτης τώρα μας πας πάλι στα μουσικά, όμως είπαμε αρκετά. Τι έγινε με τον Ακύλα, κάτσε να δω λίγο. Δεν βγήκε κάτι ακόμα, έτσι. Α, όχι, βαθμολογίες έχει και βλέπω η Ελλάδα είναι. Πήραμε 9. Τι είναι αυτό τώρα? Πού είναι η Ελλάδα, δεν τη βλέπω. Μολδαβία, Σουηδία, τι είναι αυτό? Α, είναι πόσοι μένουν να ψηφίσουν ακόμα. Καλά, τέλος πάντων, θα το δούμε τώρα σε λίγο που θα βγει. Ναι, πάντως για τον Ακύλα που λέγαμε πριν, που πολλοί, ας πούμε, εντάξει, κατακρίνουν το ύφος του τραγουδιού, την εμφάνιση κτλ. Υπάρχει και κάτι, ξέρετε, που έχει να κάνει με το μήνυμα, το βαθύτερο μήνυμα του τραγουδιού, που εγώ δεν θυμάμαι να έχουμε στείλει και πολλά τραγούδια στη Eurovision με βαθύτερο μήνυμα. Το οποίο είναι ποιο? Το οποίο είναι, το έχει πει ο ίδιος δηλαδή και σε συνέντευξή του. Ότι το Φέρτο, πέρα από ένα τραγουδάκι έτσι ευχάριστο, πιασάρικο και τα λοιπά, προσπαθεί να αναδείξει και κάποια πράγματα άσχημα, έτσι, κάποια σημεία των καιρών, κάποια πράγματα που έφτασαν να κυριαρχούν και να μας καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό, δηλαδή όπως είναι για παράδειγμα η έλλειψη ικανοποίησης που διακατέχει το σύγχρονο άνθρωπο, έτσι, δηλαδή το ότι γοητευόμαστε από τη λάμψη, από τα υλικά αγαθά, αντί να γοητευόμαστε από άλλα πιο ουσιαστικά πράγματα. Και γι' αυτό τελικά, εντάξει, σε μεγάλο βαθμό είμαστε και δυστυχισμένοι, ή στην καλύτερη όχι ευτυχισμένοι. Έτσι, το τραγούδι προσπαθεί να πει δηλαδή ότι δεν μας αρκεί τίποτα, ότι θέλουμε συνεχώς και άλλα πράγματα, περισσότερα, μεγαλύτερα, πιο, ξέρω εγώ, φανταχτερά, λαμπερά κτλ. Αυτό είναι το βαθύτερο νόημα. Δηλαδή, είναι, το έχουμε συζητήσει και εμείς κατά καιρούς με άλλες αφορμές, είναι ότι έχουμε μπει σε ένα λούκι απληστείας μέσω του υπερκαταναλωτισμού. Έτσι, αυτό το έχει πει και ο ίδιος ο Ακύλας. Αυτό είναι το νόημα του τραγουδιού. Έτσι, και νομίζω ότι για Eurovision έχει πραγματικά πολύ βαθύ νόημα. Το θέμα είναι ποιος θέλει να μείνει σε αυτό και ποιος θέλει να μείνει, ξέρω εγώ, στο ότι η εξωτερική εμφάνιση είναι αυτή που είναι. Τέλος πάντων, εντάξει, ουσιαστικά ένας χαρακτήρας
που παρουσιάζεται και είναι και ένα τραγούδι βιωματικό, λέω, σε ένα βαθμό, γιατί και αυτός είχε κάποια χρόνια παιδικά ζόρικα, επειδή μεγάλωσε σε φτωχική οικογένεια και τώρα, ας πούμε, είναι σαν να λέει ότι να τώρα, ξέρω εγώ, είναι, τα θέλω ακόμα όλα παραπάνω. Λοιπόν, τέλος πάντων, κλείνει η παρένθεση. Να πάμε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα, αν θέλει να περάσει κανείς. Τι γίνεται εδώ? Ελλάδα τώρα θα ψηφίσει, λέει. Αν τα δούμε τι θα γίνει και με τον Ακύλα. Εν τω μεταξύ, μέσα σε όλα, επειδή δεν πιάσαμε επικαιρότητα και θα ανοίξουμε γραμμές, αν θέλει να περάσει κανείς και πάλι. Έβλεπα κάποια καινούργια έτσι που βγήκαν. 1,7 εκατομμύρια κατοίκους, λέει, κινδυνεύουμε να χάσουμε μέχρι το 2060. Μείωση αναπαραγωγικού πληθυσμού 35%. Αυτά υπόθηκαν σε ένα συνέδριο διεθνές που έγινε στην Ιθάκη και άλλα πολλά. Και με τα στοιχεία που βγαίνουν για γάμους, διαζύγια και τα λοιπά, επίσης έτσι τα έχουμε πει και άλλη φορά αυτά, είναι κάποια ποσοστά που σε προηγούμενα χρόνια θα φαίνονταν αδιανόητα, γιατί είμαστε και μια χώρα με πολύ έντονη οικογενειακή παράδοση. 42 διαζύγια ανά 100 γάμους πλέον. Αυτά και άλλα πολλά, τέλος πάντων, αλλά άστα να πάνε τώρα. Λοιπόν, καλησπέρες και στους υπόλοιπους. Κάνω refresh και ό,τι άλλο έρχομαι να το δούμε σε λίγο. Και ανοίγουμε τηλεφωνικό κέντρο ξανά και μανά για ό,τι θέλετε. 23 10 90 90 90. Μία σημείωση μόνο, γιατί δεν ξέρω τώρα, για να γελάς, για να κλαις, δεν ξέρω τι είναι. Είπα πριν νωρίτερα, με αφορμή το γεγονός εδώ πέρα, το θλιβερό με τα κορίτσια που πήδηξαν από την ταράτσα. Είπα πριν ότι έπιασα λίγο κάποια στοιχεία περί νεανικής, ας πούμε, κατάθλιψης και αυτοκτονικών τάσεων και κάποια νούμερα έτσι πραγματικά ανησυχητικά. Και είπα ότι μέσα σε όλα, τα παιδιά νομίζω ότι είναι κάτι που θα έπρεπε να θέλουμε να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, αλλά από ό,τι βλέπω δεν θέλουμε, αν κρίνω και από κάποιες αντιδράσεις την πρώτη ώρα. Θα έπρεπε να προστατέψουμε λίγο τα παιδιά, με την έννοια ότι να μην τα αφήνουμε να είναι συνέχεια τόσο πολύ μέσα σε ένα περιβάλλον μαυρίλας. Δηλαδή, εννοείται ότι υπάρχει μαυρίλα. Και όχι, φίλε, που μου είπες πριν να το στρογγυλεύω. Εγώ ειδικά δεν στρογγυλεύω καθόλου. Εγώ μπορεί τα πράγματα να τα βλέπω και χειρότερα από σένα. Εντάξει, εγώ δεν έκανα οικογένεια από επιλογή για κάτι τέτοια. Εντάξει, αλλά όταν ένα παιδί ακούει συνέχεια, εδώ πέρα ανοίγουμε γραμμές, είναι κάποιες μέρες ειδικά, ανοίγουμε γραμμές, ξέρω εγώ, και αρχίζει. Θα μας βάλουν αλυσίδες στα πόδια, θα μας κάνουν το σύστημα, το έτσι, το αλλιώς. Θα μας έχουν σκλάβους, θα μας έχουν δούλους, θα μας έχουν το ένα, θα μας έχουν το άλλο. Όταν το παιδί ακούει συνέχεια από το πρωί μέχρι το βράδυ αυτά και δεν έχει τους μηχανισμούς να το διαχειριστεί αυτό το πράγμα, γιατί εμείς, επαναλαμβάνω, η μεγαλύτερη τιμή μπορεί να πούμε αυτό, την άλλη να δούμε τώρα τη Eurovision ή το ποδόσφαιρο, ξέρω εγώ, και να ξεχαστούμε. Εντάξει, είναι πράγματα που θα πρέπει να τα συνυπολογίσουμε. Και επιτέλους, έτσι, από το να περιγράφουμε τη μαυρίλα και να διωγγώνουμε κάποια πράγματα με συνωμοσιολογίες και όλα αυτά, θα πρέπει λίγο να δούμε και πώς αναλάβουμε κάποιες ευθύνες έναντι των παιδιών, γιατί τα πράγματα θα γίνουν πολύ χειρότερα. Εντάξει. Είπαμε, έχουμε κάνει. Και να πεις ότι υπήρχε και κάποια, ας πούμε, διάθεση για πραγματική αλλαγή κτλ. Παθητικότητα και Άγιος ο Θεός. Έτσι. Και ενώ είμαστε παθητικοί μέχρι εκεί που δεν πάει επί της ουσίας, από την άλλη, συνέχεια μαυρίλα για όλα, συνέχεια συνωμοσιολογία, συνέχεια θόρυβο, συνέχεια έτσι. Και τα παιδιά όλα αυτά που τα εισπράττουν, άντε μετά να τα διαχειριστούν. Και να μετά τα ψυχικά προβλήματα, και να που μην πω τώρα το ένα και το άλλο και τι κάνουν. Έτσι, και μετά βγαίνουμε εμείς σε μεγάλη, ξέρω εγώ, από την άλλη πλευρά και λέμε, τα κατηγορούμε κιόλας. Τέλος πάντων, πάμε να ανοίξουμε γραμμές, παιδιά. Είμαστε, εγώ αυτό καταλαβαίνω. Δηλαδή, πώς είναι ένα χρυσόψαρο που είναι σε μια γυάλα που είναι βρώμικη, ας πούμε, αλλά επί της ουσίας μπορεί το νερό να μυρίζει, να κάνει να είναι βρώμικο, να είναι χάλια. Αλλά επί της ουσίας το έχει συνηθίσει το χρυσόψαρο, αυτό το νερό το βρώμικο. Οπότε απλά κολυμπάει. Και μετά, βέβαια, κάποια στιγμή κουράζεται και αφαίνεται. Εντάξει. Και. Οπότε απλά κολυμπάει. Και μετά, βέβαια, κάποια στιγμή κουράζεται και αφαίνεται. Εντάξει. Και.

0: Εσύ συμμετέχεις σε αυτή τη μαυρίλα?
1: Πολλές φορές όλοι, είτε θελημένα είτε άθελα. Εννοείται.
0: Πολλές φορές, τι πολλές φορές.
1: Πάντα.
0: Ρε κουμούνι, σε ποιον τα λες αυτά?
1: Πήγαμε να ξεφύγουμε και βρεθήκαμε πάλι στον τοίχο. Ναι.
0: Είσαι μέρος της μαυρίλας.
1: Ναι, ναι.
0: Για υπερρεαλιστές δηλαδή, που μας πίνουν το αίμα του λαού και ιστορίες και αυτά και τέτοια και η Δύση και για μόλις του περιβάλλοντος και πρέπει να πάρουμε μέτρα, δεν λέτε εσείς οι κομμουνιστές?
1: Να μην τα πάρουμε.
0: Τι λέει η Αγία Γραφή τους των ψεγκασμένων, τι λέει?
1: Αχ, μην πας με χαρακτηρισμούς τώρα τέτοιους.
0: Περίμενα να συζητήσουμε.
1: Ναι, όμορφα όμως, μην παρεξηγηθούμε τώρα από το πουθενά.
0: Όχι, δεν παρεξηγηθούμε. Για να δεις πόσο ο κομμουνισμός συμβαδίζει με αυτόν το μαυριδερό χριστιανισμό. Είστε αδέλφια, πρώτα ξαδέλφια.
1: Σταμάτα βρε να το λες συνέχεια, να το πιστέψουν κιόλας. Κομμούνι, μανιβάζικο. Δεν ασχολούμαι με αυτά, τίποτα δεν είναι αλήθεια. Πάμε.
0: Είπαμε, τα λέω για να ακούνε κάποιοι.
1: Ναι, ναι, έλα, πάμε.
0: Εσύ δεν λες για το περιβάλλον και ιστορίες. Η γραφή ξέρεις τι λέει? Σέσκατες ημέρες, λέει, σεισμοί, λυσμοί, καταποντισμοί, δηλαδή.
1: Ναι.
0: Ολόκληρο το οικοσύστημα είναι στα... να τυναχθεί στον αέρα.
1: Μάλιστα.
0: Συνωμοσιολόγε, συνωμοσιολόγε.
1: Εν τω μεταξύ, εγώ δεν λέω τίποτα σε σχέση. Εγώ είμαι έξαλλος με το θέμα αυτό. Με την αντιμετώπιση που υπάρχει από την ανθρωπότητα. Είμαι έξαλλος, δηλαδή. Έτσι, απλά καταλαβαίνω, δεν έχει νόημα, γι' αυτό και δεν μιλάω. Απλά περιγράφω δύο πράγματα. Άμα βγει κανένα στοιχείο, μέχρι εκεί.
0: Άκουσε, ναι. Λίγο, άκουσε. Τι γράφει ένας καταπληκτικός αδελφός χριστιανός. Υπογράφει κιόλας με όνομα. Σε χριστιανικό περιοδικό. Όποτε θέλετε, σας λέω και ποιος είναι, αν θέλετε. Όμως και στην Κοινή Διαθήκη, που ο Θεός εκφράζεται κυρίως ως έλεος, δεν απουσιάζουν οι εκδηλώσεις της οργής του και της αυστηρότητάς του. Προσέξτε, της οργής του. Και αναρωτηθείτε, αυτά που συμβαίνουν τώρα μήπως είναι όχι της Δύσης καμώματα, αλλά του Θεού μας, της οργής του Θεού μας.
1: Όχι, κάθε μέρα.
0: Περίμενε ρε φίλε, κάτσε ρε φίλε. Και αν συνεχίσουμε να περευόμαστε έτσι κατευθείαν στον όλεθρο, με μάτα για βαριά και φημωμένες συνειδήσεις, πρέπει να περιμένουμε πολλές ακόμα πανδημίες κορονοϊούς. Ήταν τότε με τους κορονοϊούς. Μήπως και επιτέλους ξυπνήσουμε. Ακριβέστερα, πρέπει να τις, προσδοκούμε με ευγνωμοσύνη. Δηλαδή το θάνατο, κύριε Βρανά, της κοινωνίας μας, των παιδιών μας, όλων μας, βάσει της οργής του σχεδίου του Θεού τους, πρέπει να τις προσδοκούμε με ευγνωμοσύνη, με χαρά. Αυτή είναι.
1: Άιντε, καλημέρα.
0: Έρχεται το κακό, δεν σ' αρέσει να τα λέμε αυτά.
1: Τι να πούμε μωρέ τώρα, τι να πούμε τώρα, να προκαλείς έργο για να βγει ο άλλος τώρα που να...
0: Κύριε Βρανά, πρώτα έρχεται το κακό και μετά το καλό.
1: Ναι.
0: Για να περάσουμε στον καλό πρέπει να περάσουμε από όλα αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Και εγώ σας λέω, ποιος θα οργανώνει αυτά, η Δύση? Θα το συνεχίσουμε αυτό το θέμα.
1: Δεν γλιτώνουμε με τίποτα τελικά, έτσι. Έγινε, καλημέρα. Χαίρετε.
2: Αντιχαίρετε.
1: Ναι, ναι.
2: Τι κάνεις κύριε Κώστα?
1: Καλώς τα παιδιά.
2: Χάρηκα πολύ που μετά από πολύ καιρό πήρα τηλέφωνο και άκουσα τον συμπαθέστατο φίλο μου που συμπαθίζει με τις σκέψεις μας, τις σκέψεις σκεπτωμένων Ελλήνων.
1: Ποιο λες τώρα, τον προηγούμενο?
2: Ναι.
1: Ναι.
2: Πιστεύεις ότι τα θρησκευτικά δόγματα είναι αμιγώς θρησκευτικά? Έχουν δηλαδή προορισμό τη θρησκευτική υπόσταση?
1: Δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείς. Κατά μία έννοια κάνουν και πολιτική.
2: Θα σου το επεξηγήσω, ναι, τι εννοώ. Όλα τα θρησκευτικά δόγματα στην προέκτασή τους, την οποία εκδηλώνουν παντιοτρόπως, είναι πολιτικοστρατιωτικά θρησκευτικά δόγματα.
1: Ναι.
2: Διότι όλα επιβλήθηκαν δια της βίας. Όλα. Μηδενός εξαιρουμένου. Προφασίζονται τη θρησκεία, αλλά όλες οι πρακτικές τους κατά καιρούς από τον προ-Χριστό αιώνα και μετά Χριστό αιώνα όσα εμφανίστηκαν απέδειξαν ότι δια της βίας και κατέκτησαν λαούς και έσφαξαν και

0: τρόμαξαν πολιτισμούς.
1: Τώρα αυτό το όλα μου φαίνεται λίγο υπερβολικό, αλλά οκ, okay, τέλος πάντων. Ναι.
0: Γιατί σου φαίνεται υπερβολικό? Ξέχασες τι έγινε εδώ στο υποδρόμιο, στη Θεσσαλονίκη?
1: Όχι, επειδή είπες για όλα τα δόγματα τα θρησκευτικά, όλες οι θρησκείες. Ο βουδισμός έτσι επιβλήθηκε, ξέρω εγώ, ο Ινδουισμός, τι άλλο μπορεί, έχει... Ναι, τέλος πάντων, πάμε, ναι.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι εκεί το θέμα. Εγώ κοίταξε να δεις, Κώστα. Δεν ασχολούμαι ούτε με την Κοσιόνη που έφυγε από το Sky, ούτε με τον Ακύλα, που είναι υποπολιτισμός για μένα, το τραγούδι του,
1: ναι.
0: Ούτε με την Τούνη τι κάνει, ούτε τίποτα άλλο. Εγώ ασχολούμαι με την ύπαρξη του έθνους. Το γεγονός αυτό που συνέβη στη Λευκάδα είναι άσχημο προήμιο. Δεν μπορεί ένα ντρόν κατευθυνόμενο από μια χώρα με την οποία υποτίθεται ότι είσαι σύμμαχος, ότι ναι, είμαστε σύμμαχοι, να παίρνει εδώ ένα ντρόν με 100 εκρηκτικά, κατά άλλους πάνω από 200, ενεργοποιημένο παρακαλώ, και έτοιμο να πλήξει εχθρικά πλοία. Ποια ήταν τα εχθρικά πλοία? Ένας χειώδης ρωσικός τόρος που θα περνούσε από την Σικελία στη Μάλτα για να μεταφέρει υδρογονάνθρακες. Λοιπόν, αυτή η ενέργεια είναι εχθρική για τη χώρα μας. Δεν με ικανοποιεί το διάβημα σήμερα του κυρίου Δένδια στον Υπουργό Αμήνης της Ουκρανίας.
1: Ναι.
0: Γιατί ξέρεις τι το απάντησε? Δεν το αποδεχόμαστε, θα το διερευνήσουμε. Αυτή η χώρα η οποία από εμάς λαμβάνει και πυρομαχικά και μοίρες πυροβολικού και τι άλλο ο ένας Θεός ξέρει.
1: Λοιπόν, μπροστά στη γενική κατακραυγή, φάνηκε από την πρώτη στιγμή, ούτε τη χώρα ήθελα να κατονομάσει στην πρώτη αντίδραση.
0: Φυσικά.
1: Και αντί να δαγκωθεί, ας πούμε, πανηγύρισε, γιατί και εμείς κάνουμε αντίστοιχα ντρόουν. Ξέρω εγώ. Είχε φτάσει στο άλλο εδώ πέρα χωρίς να το πάρουμε χαμπάρι, με τόσα κιλά εκρηκτικά, και ο άλλος πανηγύριζε στο φόρουμ εκεί πέρα ότι α, και εμείς λέει φτιάχνουμε τέτοια και καλύτερα.
0: Και μας είπε ότι είναι και εκτός χωρικών υδάτων. Δηλαδή η Μαρδονία.
1: Ναι, ναι.
0: Απίστευτα πράγματα. Θεέ μου, εννοώ τους θεούς που πιστεύω εγώ.
1: Εντάξει.
0: Και αυτόν που είχαν ως άγνωστο Θεό, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα. Γιατί εμείς, επειδή δεν ξέρουμε ποια είναι αυτή η υπερδύναμη, την ονομάσαμε άγνωστο Θεό. Άλλοι την προσωποποίησαν για ίδιες καταστάσεις και συμφέροντα. Να μην πάμε εκεί πάλι.
1: Οκ, okay, ναι, ναι. Να το αφήσουμε εδώ για σήμερα για να προλάβει λίγο κι άλλος ένας.
0: Είναι, μία είναι στην Αυλώνα και μία είναι στη Λιβύη που εκπαιδεύει Λίβιους στρατιωτικούς από Ουκρανούς στρατιωτικούς. Συνεπώς, καλά θα κάνει η κυβέρνηση να διακόψει κάθε σχέση με αυτή τη χώρα και να αλλάξει ρότα, διότι μας εμπλέκει σε μια ιστορία όπου γινόμαστε καιρό στο ρωσικό στόχος. Γινόμαστε στόχος χωρίς αιτία.
1: Καλά, αυτό τώρα είναι σε μια ευρύτερη πολιτική όμως που την καθορίζει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τώρα, είναι λίγο πιο σύνθετο αυτό.
0: Στην επιβάλλουν οι ανώτερες δυνάμεις της Δύσης, οι Προτεστάντες.
1: Εντάξει. Σε ευχαριστώ για σήμερα, για να πάρει λίγο τρία λεπτάκια ο τελευταίος για το ημίωρο. Ναι, τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Γεια σου, Κώστα.
1: Καλημέρα.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Κώστα.
1: Έλα, δεν μ' ακούς.
2: Όχι, μπορεί να πάρεις τον επόμενο να μιλήσω λίγο.
1: Ναι, αλλά μετά θα κλείσω γραμμές γιατί έχουμε διάλειμμα. Θες να πάρεις σε λίγο? Πάρε σε λίγο με το που γυρίσουμε ξανά. Ναι, μη συγκρατάω τώρα το και περιμένει τζάμπα.
2: Έγινε,
1: τα λέμε. Παρακαλώ. Παρακαλώ, ναι.
3: Καλησπέρα.
1: Είμαι
3: ο Αντρέας από Νέα
1: Υόρκη. Ναι, ναι, ορίστε. Καλησπέρα.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω. Καλησπέρα, είμαι ο Αντρέας από Νέα Υόρκη.
1: Ναι.
3: Ήθελα να σε ρωτήσω. Βλέπω Eurovision. Η Κύπρος, για πού είναι η Κύπρος?
1: Α, δεν ξέρω. Υπάρχει φέτος, ούτε ξέρω. Δεν τα παρακολουθώ. Δεν υπήρχε.
3: Ναι, είμαι με μια ξανθιά τραγουδούσα, αλλά το παρακολουθώ.
1: Α, ναι, είναι με την ξανθιά, υπάρχει.
3: Ναι, δεν είναι.
1: Μήπως διαγωνίζετε την Πέμπτη? Δεν είναι όλα τα τραγουδία σήμερα. Είναι σπασμένα στα δύο.
3: Α, είναι και άλλη μέρα.
1: Ναι, είναι τα μισά σήμερα και τα μισά την Πέμπτη.
3: Πέρασε ο δικός μας.
1: Πέρασε τελικά. Γιατί δεν το έχω ανοιχτό τώρα, ναι.
3: Πέρασε ο
1: κύριος. Εντάξει, ναι, ναι, πέρασε. Είναι 15 χώρες διαγωνίστηκαν, οι 10 προκρίθηκαν, είμαστε και εμείς, ναι, ναι. Πώς φαίνεται το τραγούδι που γίνεται μεγάλη φασαρία?
3: Εμένα μου αρέσει της Κύπρου.
1: Της Κύπρου, σ' αρέσει το τραγούδι της Κύπρου ή Κύπρος?
3: Ναι, τώρα είσαι ο Ακύλας, μωρέ, τώρα τι πουλάμε τώρα, κολοκυθάκια με το πάνε.
1: Κολοκυθάκια, έτσι. Ναι. Για δούμε, γιατί στην Eurovision καμιά φορά τα κολοκυθάκια μπορεί και να αρέσουν.
3: Τι είναι αυτό τώρα? Μπροστά στο Hollywood τι είναι Eurovision, ρε φίλε?
1: Καλά, ναι, εντάξει. Κοίταξε, κάποτε ήτανε. Κάποτε παρακολουθούσαμε όλοι σχεδόν. Έτσι, αλλά τώρα το έχουν ξεφτελήσει, εντάξει.
3: Μαρινέλα και με τέτοια όπου ήμουν εγώ σε ένα.
1: Εσένα, ποιο είναι το αγαπημένο σου που στείλαμε όλων των εποχών? Ποιο θα διάλεγε σαν πιο αγαπημένο?
3: Η Μαρινέλα.

0: Άντε, πάμε. Στα 33 μετά τις 12 πλέον. Για να δούμε λίγο μερικά μηνύματα πριν ανοίξουμε και πάλι γραμμές. Θέλει να περάσει κανένας ακόμα. Το Γιάννη τον είδαμε. Ο Traveler λίγια τον. Για ένα που μιλάει για τα θρησκευτικά, λέει, μας έχει πρίξει κάθε μέρα. Γιάννης, Ακύλας, βαθιά νοήματα λέει και πράσινα άλογα. Μόνο ο τεράστιος Τάσος Μπουγάς είναι άξιος να μας εκπροσωπήσει στην Eurovision. Άκου λέει στίχους να ανατριχιάσεις. Πότε τον παίρνεις, πότε τον τρως. Αχ, είναι λίγος ο μισθός. Και μιλάμε για βιωματικές καταστάσεις. Λέει, βάλε το παρακάτω link για να ακουστεί ολόκληρο το συγκινητικό τραγούδι. Βέβαια, μπορούμε να το βάλουμε. Καλησπέρα και στον Νίκο. Αυτοί που μονίμως βλέπουν, λέει, συνωμοσίες και χειραγωγήσεις και υποδουλώσεις και τα λοιπά, να σκεφτούν το εξής. Θα ήθελαν να ζούσαν αυτοί που βλέπουν, τέλος πάντων, κάτσε να το πω σωστά πως είναι, συνωμοσίες, χειραγώγησης και υποδούλωσης πίσω από διεθνείς συνθήκες, λέει, από νομοθεσίες, από τεχνολογικές εξελίξεις, ας σκεφτούν το εξής. Θα ήθελαν να ζούσαν στην περίοδο του εμφυλίου της κατοχής ή στο Μεσαίωνα και στην Φεουδαρχία. Είναι εύκολο κάποιοι να φτιάχνουν αφηγήματα με λογικές θυματοποίησεις. Έλα, όχι με χαρακτηρισμούς τώρα, ναι. Με λογικές θυματοποίησεις, όπου πάντα, λέει, δικαιώνονται προβάλλοντας την έπαρση και την εγωπάθεια. Νίκο, άστο, μη το. Δεν έχει νόημα, φίλε. Πραγματικά δεν έχει νόημα να το πιάσεις, γιατί ξέρεις, είναι μερικά πράγματα που ό,τι και να πεις, δεν λειτουργούν ή λειτουργούν ανάποδα. Όταν κάποια πράγματα είναι στάση ζωής και πάντα στα πάντα, έτσι, πάντα στα πάντα, υπάρχει ένα τέτοιο πρίσμα και όλα τα βλέπεις μέσα από ένα τέτοιο πρίσμα, δεν μπορείς να αλλάξεις, ας πούμε, έτσι, είναι πλέον ξεκάθαρα φιλοσοφία ζωής. Και προφανώς δεν θέλεις και να αλλάξεις, γιατί είναι φανερό ότι σου γεμίζει κενά αυτό το πράγμα, αυτή η φιλοσοφία ζωής, όταν όλα τα βλέπεις μέσα από αυτό. Έτσι, μέσα από το ότι πίσω από όλα υπάρχει κάτι, τέλος πάντων. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ και για την άρση της μονιμότητας, τι... Α, ναι, να δούμε τι θα κάνει ο Κυριάκος. Μα δεν ήθελα μόνο ο Κυριάκου. Ναι, να δούμε τι θα κάνει και αυτός, γιατί προανήγγειλε διάφορα, αλλά... Επειδή έχουμε σήμερα και την... Πες το, και ανοίξουμε γραμμές πάλι όποιος θέλει σε ένα λεπτάκι. Επειδή έχουμε σήμερα την απεργία... Και μέσα στα αιτήματα είναι και η άρση της, η άρση λέω, η προστασία της μονιμότητας. Λοιπόν, το μεταξύ έκανε και μια βλακία εδώ, πήγα να φτιάξω κάποια κουμπιά και έκλεισα δύο γραμμές που έχετε μπει ήδη. Πάμε να ανοίξουμε, να μπει όποιος θέλει και πάλι. Παιδιά, sorry, πάτησα δύο λάθος, κόλλησα τώρα και πάτησα λάθος κουμπί εδώ πέρα. Εντάξει, έλα οι υπόλοιποι που είστε και οι δύο που σας έριξα κατά λάθος, έτσι, συγγνώμη, την αγάπη σας στην ορχήστρα μας, ανοίγουμε και πάλι γραμμές. 23, 10, 90, 90, 90 για ό,τι θέλετε. Εντάξει, μονιμότητα με μονιμότητα έχει διαφορά, αυτά ξέρετε, αν το πιάσουμε, να δούμε λίγο, ας πούμε, και το εξωτερικό τι γίνεται. Υπάρχουν και αλλού αυτά, υπάρχει και αλλού μονιμότητα, αλλά... Έτσι, όπως στην Ελλάδα, δεν ξέρω πραγματικά δηλαδή που μπορεί να υπάρχει. Άστο τώρα, αν είναι κάποια στιγμή, μπορεί να τα δούμε και αυτά αν χρειαστεί. Λοιπόν, με αφορμή την απεργία, έτσι, που έχουμε σήμερα του δημοσίου, που μέσα στα αιτήματα, πρώτο αίτημα βλέπω είναι και αυτό. Yeah. Λοιπόν, 90-90-90, πάμε σιγά σιγά και πάλι, τώρα που τελείωσε και ο Ακύλας και είμαστε περί χαρίς που πέρασε. Έλα για όποιον θέλει, καλημέρα, ορίστε. Ναι, ναι. Αλό, αλό.
1: Έλα, Σταύρος, αγόρι μου.
0: Σήμερα σε βλέπω πολύ αποφασισμένο.
1: Λοιπόν, καταρχήν πρώτα να σε πω λίγο κάτι για τον Ακύλα. Εσύ, πολύ ωραία ιστορία του παιδιού, πολύ ωραίο το σενάριο όλο αυτό. Φανταστικά τα σκηνικά, δηλαδή είπα θα πλάκαμε τα σκηνικά, γιατί είδα μόνο αυτό, δεν ξέρω φυσικά στα άλλα τι έγινε, αλλά το σκηνικό του φανταστικό, τρομερό. Αλλά ρε Κώστα, κάτι λείπει, δεν υπάρχει, δεν κάτι λείπει από αυτό όλο το τραγούδι.
0: Τι εννοείς?

0: Δεν ξέρω, ο ρυθμός του, ο χορός του παιδιού, η παρουσία, δεν ξέρω, κάτι λίγο.
1: Α, δεν σε γέμισε δηλαδή, να.
0: Ναι.
1: Εγώ δεν τον είδα καθόλου, να τον βλέπω τώρα κάνει δηλώσεις. Δεν τον είδα καθόλου σήμερα πώς τραγούδησε και τα λοιπά.
0: Δεν ξέρω, κάτι περίεργο, δεν ξέρω. Πάντως τρομερό σκηνικό, τα ντεκόρα από πίσω, φανταστικά. Τώρα τραγουδιστής δεν ξέρω.
1: Έχει, βγάλανε βαθμολογία και με σειρά που περάσαμε, αν βγήκαμε.
0: Αυτά τώρα.
1: Όχι, καλά, ντε. Καλά, μη βαρά.
0: Θα αναλύσω την Eurovision. Πάμε τώρα στα άλλα. Έλα, πάμε, έχουμε δύο θέματα γρήγορα. Καταρχήν πρώτα να πούμε κάτι, ρε εσείς, καταρχήν να σου πω κάτι που μπερδεύεσαι εσύ. Ο Υπουργός Άμυνης που είπε ότι το drone, εμείς φτιάχνουμε καλύτερα drone, δηλαδή εμείς έχουμε πέσιμο τώρα. Να σας θυμίσω καταρχήν πριν δύο μήνες, ένα τέτοιο drone μάλλον έξω από την Κρήτη έριξε το ρώσικο το πετρελοφόρο. Στις ειδήσεις έπαιξε. Μάλλον κάποιο τέτοιο drone, γιατί δεν ξέρουν πώς έπεσε, πώς χτυπήθηκε εκείνο το ρωσικό το πετρελοφόρο κάτω από την Κρήτη. Μάλλον τέτοιο drone ήταν, να ξέρουμε και τι λέμε. Αλλά ο υπουργός Άμυνης, Κωστά, γυρνάει και λέει τώρα, δηλαδή αντί να σου πει κάτι για τον drone, σου διαφημίζει ότι μπορούμε να φτιάξουμε εμείς καλύτερα. Δηλαδή τώρα νοημοσύνη, λειψή, δηλαδή κάπου λείπει η νοημοσύνη.
1: Εγώ τι κατάλαβα λάθος.
0: Τι.
1: Κάτι μου είπες ότι κάτι κατάλαβα λάθος, ότι κάπου το χάνω, τι μου είπες.
0: Σωστά. Όχι, τίποτα δεν κατάλαβες καλά. Εγώ δεν κατάλαβα κάτι καλά, λέω.
1: Α.
0: Λέω, ο υπουργός, αντί να δώσει αναλυτικά το τι έχει γίνει, κάθεται και διαφημίζει ότι εμείς κάνουμε καλύτερα ντρόουν.
1: Ναι, ρε, εντάξει τώρα, έφτασε μέχρι τα μέρη μας με τόσα κιλά φορτωμένο εκρηκτικά. Και αντί να κατεβάσει το κεφάλι και να πας το δικαιολογήσεις, αρχίζεις και πανηγυρίες, γιατί και εμείς φτιάχνουμε τέτοια και καλύτερα. Είναι δυνατόν. Και σήμερα, μετά από τρεις μέρες, πήγε να το σώσει, έκανε το διάβημα και λέει είναι πολύ σοβαρό το θέμα κτλ.
0: Το θέμα, ξέρεις τι είναι, δεν είναι, Κώστα, το τι λένε αυτοί, είναι που απευθύνονται. Αυτό ο Υπουργός Άμυνας το είπε τι, σε μία αίθουσα γεμάτο ανθρώπους, οι οποίοι θα πάνε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία. Και οι οποίοι, Κώστα, κακά τα ψέματα, με αυτές τις πράξεις που γίνονται και βγαίνουν στη δημοσιότητα, ξέρεις τι μας δείχνουν, ότι τελικά τζάμπα μάγκες, τζάμπα πατριώτες το παίζανε τόσα χρόνια. Να ξέρουμε ποιοι είναι. Ελαφριά, τελείως παίρνουν ελαφριά το θέμα πατριωτισμού. Να ποιοι το παίρνουν. Και το χειρότερο, ξέρεις ποιο είναι, ότι την αλήθεια δεν τη θέλουν καθόλου, φίλε. Δηλαδή το ψέμα πάει σύννεφο. Βγαίνει ο εκπρόσωπος τύπου και τι λέει. Δηλαδή αυτό το πράγμα παίζει σε όλο το ίντερνετ, σε όλες τις τηλεοράσεις, και βγήκε αυτός ο άνθρωπος, ο ένας, ρε παιδί μου, αυτός ο εκπρόσωπος τύπου, και σας λέω, και δεν καταλάβατε καλά, είπε ότι το drone προέρχεται από χώρα δηλαδή το ψέμα αναγωγή, φίλε. Αναγωγή του ψέματος. Πραγματικά, δηλαδή, ξέρεις, αυτά όλα σε εκνευρίζουν.
1: Ναι, είπε τη λέξη αλλιεύθηκε. Αλλιεύθηκε. Άρα εκεί το πιάσαμε, ας πούμε, σου λέει εκτός. Ναι. Δεν είπε προέρχεται, είπε τη λέξη αλλιεύθηκε. Εκεί που το πιάσαμε, τη στιγμή που το μαγκώσαμε.
0: Κώστα, πάνω στο βράχο έπεσε.
1: Πάμε.
0: Λευκάδαρε. Τι λες τώρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Δεν είπε τη λέξη προέρχεται για να πεις ότι. Okay.
0: Ξέρουμε τώρα ο ψαράς, δηλαδή, που βγήκε και είπε το πιάσα εγώ από την κορυφή.
1: Αλλά αυτό να σου πω κάτι, εγώ το δέχομαι με την έννοια ότι πήγε να το υποβαθμίσει τέλος πάντων κτλ. Τώρα δεν είναι θέμα, τα χωρικά ύδατα είναι γνωστά πια. Είναι, δεν μπορεί να αλλάξουν τώρα από μια δήλωση ούτε από κανέναν. Εμένα πιο πολύ με ενόχλησε το ότι ήταν εκτός τόπου και χρόνου και πανηγύριζε, ενώ υπήρχε μια τέτοια εξέλιξη που θα μπορούσε να έχει σκοτώσει κόσμο, ας πούμε. Και αυτός αντί να βάλει το κεφάλι κάτω και να το δικαιολογήσει, πανηγύριζε για τα ντρόν, τα καλά και τα καλύτερα που κάνουμε εμείς. Έλα.
0: Πάμε και το τελευταίο, να τελειώνουμε ένα λεπτάκι γρήγορα. Κώστα, άκου να δεις λίγο, όσον αφορά για την νεολαία. Είναι πολλά τα θέματα τα οποία αφορά την νεολαία. Εγώ θα πιάσω σήμερα ένα όσον αφορά την κοινωνική δικτύωση και το τι βλέπουν. Η γενιά, η δικιά μας, Κώστα, μεγάλωσε με μια τηλεόραση όπου το χρήμα πήγαινε στους τηλεπαρουσιαστές. Αυτοί κρυβόντουσαν και τους κυνηγούσαν ένα τσάου περιοδικό και ένα, ξέρω εγώ πώς θα λέμε, πρόβλημα, πώς θα λέγονται εκείνα τα περιοδικά, με φωτογραφίες και βλέπαμε το πώς ζούσαν. Εδώ, Κώστα, τώρα. Αυτή είναι ο φιλοευθερισμός, ο οποίος θέλει να σε κάνει καταναλωτή. Τι έχει κάνει? Έχει κάνει εκατομμυριούχος, ένα εκατομμύριο YouTuber. Όταν, Κώστα, το παιδί δεν βλέπει τηλεόραση και βλέπει YouTuber, βλέπει TikTok και βλέπει Instagram, το μόνο που βλέπει και πυροβολείται, ξέρεις τι είναι? Σαν μία influencer που βγήκε τώρα εδώ, τώρα τελευταία, και λέει ότι εγώ τρώω 30.000 το μήνα.
1: Ναι, έλατε.
0: Τρώω 5.000 την ημέρα. Ένα φτωχό κοριτσάκι το οποίο χάθηκε τώρα από τα λεφτά, βγαίνει και τι κάνει? Διαφημίζει το χρήμα που βγάζει. Κώστα, εσύ στα 50 μπορείς αλλιώς να αξιολογήσεις τη ζωή, ο κάθε 50, ο κάθε 40, ο κάθε 60. Ένα 17χρονο παιδί, Κώστα, δεν μπορεί να αξιολογήσει τη ζωή από το πουθενά. Δεν μπορεί, δεν έχει τη γνώση, δεν έχει αυτό που πρέπει να έχει για να μπορεί να ταξινομήσει τη ζωή του. Ακόμα ψάχνεται.
1: Τρέχα το, γιατί πήγαμε 5 λεπτό,
0: Ναι, τελείωσε.
1: Αύριο τα λέμε τα περισσότερα. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Συμφωνώ σε αυτό που λες πάρα πολύ.
0: 10 δευτερόλεπτα το τελειώνω.
1: Ναι.
0: Όταν Κώστα, αυτά είναι τα πρότυπα τα οποία προσφέρουμε στην νεολαία, αυτά θα είναι και τα αποτελέσματα.
1: Ναι.
0: Με 1000 ευρώ μισθό. Καλό ξύπνημα.
1: Να είσαι καλά, καλό βράδυ. Και δεν είναι μόνο, εννοείται ότι είναι τα λάθος πρότυπα, έτσι, και είναι και το κυνήγι του εύκολου χρήματος. Πλέον πάρα πολύ σου λέει τώρα τι να πάω να σπουδάσω, πάω να γίνω influencer, πάω να γίνω YouTuber. Έχει απόλυτα δίκιο σε αυτό που λέει. Και τελικά τρώει την πατάτα, έτσι, είτε γιατί ελάχιστοι καταφέρουν να τα κάνουν όλα αυτά έτσι όπως το φαντάζονται, είτε και να τα καταφέρουν, κάποια στιγμή γίνονται στημένες λεμονόκουπες και έρχεται η πραγματική ζωή μπροστά τους. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα. Παρακαλώ. Φίλε, θα μιλήσεις. Κάτσε να πάω στον επόμενο, γιατί βλέπω το παλεύεις και δεν μπορείς για κάποιο λόγο. Πάω στον επόμενο και έρχομαι μετά σε σένα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι.
2: Θέλω να πω στο πιο προηγούμενο, δυο ακροατές πιο προηγουμένους που έλεγε ότι οι χριστιανοί είναι κομμουνιστές κτλ. Ότι εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να είμαι κομμουνιστές. Πραγματικά, πραγματικός κομμουνιστής όμως. Διότι τον πραγματικό τον κομμουνισμό ελάχιστοι τον ξέρουν. Ο κομμουνισμός δεν έχει καμία σχέση με τους αριστερίζοντες και με όσα έγραψε ο Μάρξ. Ας βγει ένας αριστερός να μας πει για ποιο λόγο χρησιμοποιούν αυτή τη λέξη οι αριστεροί. Κομμουνιστές.
1: Κάτσε, αυτό όμως να το εξηγήσεις για να το καταλάβουμε. Ο Μάρξ δεν έχει καμία σχέση με τον πραγματικό κομμουνισμό, άρα ποιος έχει. Ποιος είναι ο πραγματικός κομμουνισμός τελικά.
2: Η ιδεολογία του Μάρξ,
1: ναι,
2: και όλοι οι αριστερίζοντες και στην Ελλάδα και στη Ρωσία κτλ. Καπηλεύονται τη λέξη κομμουνισμός.
1: Κάτσε ρε παιδάκι μου, ο Μάρξ δεν έγραψε το μανιφέστο εκεί πέρα του κομμουνισμού που είναι η βίβλος, ας πούμε, υποτίθεται κτλ.
2: Ναι, καπηλεύτηκε τη λέξη κομμουνισμός. Ο κομμουνισμός ήταν.
1: Ποιος τον περιγράφει τον πραγματικό κομμουνισμό.
2: Ήταν κάτι διαφορετικό. Μα δεν θα το πω εγώ, δεν θα το πω. Ήταν κάτι διαφορετικό στη Ρωσία βεβαίως ήταν. Το οποίο δεν έχει καμία σχέση με τα γραφόμενα του Μάρξ. Απολύτως καμία σχέση. Λοιπόν. Για το Νακίλα θέλω να πω το εξής, ότι άμα δεν καταφέρει το τραγούδι του να περάσει, να βγει πρώτο, την επόμενη χρονιά, την επόμενη φορά, πρέπει να στείλουμε το ραδιοφορατζή, το Αθηναίο, το Μάριο, τον Blackman.
1: Τον Blackman? Τι είναι αυτός?
2: Βεβαίως.
1: Τι κάνει αυτός?
2: Ένας ραδιοφορατζής Αθηναίος, πειρατής,
1: ναι,
2: χρόνια, πολλά χρόνια πειρατής, είναι πολύ γνωστός ο Blackman, ο Μάριος τον Blackman. Ο οποίος σαν ατάκα στις εκπομπές του λέει συνέχεια πάρτα, πάρτα, πάρτα, πάρτα.
1: Α, αντί για φέρτο το πάρτο. Να δοκιμάσουμε και το εναλλακτικό, σωστά.
2: Ναι, άμα δεν περάσει το φέρτο.
1: Εντάξει.
2: Πάρτα.
1: Μάλιστα. Ωραία. Και άμα δεν πιάσει και αυτό, μπορεί να στείλουμε και το πάρτα Λίζα μετά τη μεθεπόμενη χρονιά, μήπως και έχουμε καλύτερη τύχη. Έγινε, ευχαριστώ.
2: Είναι πολύ ωραίο. Θέλω να πω και κάτι ακόμα.
1: Ναι.
2: Για κάποιον που έλεγε ότι όλα τα θρησκευτικά δόγματα είναι ίδια και αυτό και τα άλλα, ως όλη τη γη και όλα, ναι, αυτά τα κουραφέξελα που έλεγε. Εγώ δεν έχω δει καμία άλλη πίστη πλην της Ορθοδοξίας να κυνηγείται παγκοσμίως. Το Βούδα, το Μωάμεθ, όλοι τους έχουν μη τους αντίξουν. Όλοι κυνηγάνε το Χριστό και ιδιαίτερα την Ορθοδοξία. Όλοι. Γι' αυτό είμαι χριστιανός εγώ.
1: Μάλιστα.
2: Αυτά, Κωστά.
1: Έγινε, χαίρετο, τα λέμε. Παρακαλώ.
3: Γεια σου, Κώστα.
1: Έλα, καλημέρα.
3: Σαν εσύ.
1: Ναι, ναι, έλα, φιλαλιθώς.
3: Άκουσα από εμάς τους χριστιανούς ποτέ να κατηγορούμε έτσι κάθε μέρα αιμονικά τα δόγματα τα δικά τους ή τους άθεους ή τους οπουδήποτε ή τους μουσουλμάνους. Όπως τους σεβόμαστε εμείς, πρέπει να μας σέβονται και αυτοί εμάς. Τόσο αιμονή με αυτούς τους δυο τους ανθρώπους, δηλαδή. Τόσο αιμονή, ρε φίλε. Τα παιδιά δηλαδή που πιστεύουν και ακούνε αυτή τη στιγμή αυτό που έλεγες εσύ πριν, αυτούς τους δυο ανθρώπους να μιλάνε έτσι για τη θρησκεία που αγαπάνε, μέσα τους δεν τους πιάνει λίγο αυτό κάτι?
1: Στέφανε, άμα το ανοίξουμε αυτό, άσε, γιατί θα... όλοι σχεδόν αυτά που λέμε και εσύ ειδικά που λες πράγματα, ας πούμε, έτσι, που πάντα τα αποδίδεις σε κάτι σκοτεινό και τα λοιπά, τα παιδιά αυτά που δεν έχουν κρίση, αν τα ακούνε αυτά τα πράγματα, και δεν ακούνε τώρα μόνο εμένα και εσένα, ακούνε γενικότερα. Έτσι, εκεί τα τσακίζουμε. Γιατί δεν μπορούν να το διαχειριστούν όλο αυτό.
4: Εγώ δεν μιλάω για κάτι που δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Εσύ ο ίδιος το λες.
1: Κάτσε, ρε Στέφανε, εσύ λέει συνέχεια θα μας κάνουν αυτό, θα μας κάνουν εκείνο, θα μας υποδουλώσουν, θα μας. Εντάξει τώρα, ένα παιδί που τα ακούει αυτά κάθε μέρα.
4: Κάτσε, ρε φίλε. Δεν μας κάνουν. Εσύ ο ίδιος δεν λείπεις, δεν κάνεις οικογένεια γιατί είναι ο κόσμος μας κατά.
1: Ναι.
4: Άρα δεν μας κάνουν. Μας κάνουν καλό.
1: Όχι, καλό δεν μας κάνουν. Αλλά το να. Το να βγάζουμε συνέχεια μαυρίλα και πράγματα που μπορεί να είναι και εκτός, ας πούμε, πραγματικότητας στην υπερβολή του, όταν ένα παιδί τα ακούει αυτά από παντού όλη τη μέρα, κάποια στιγμή, επειδή δεν έχει τους μηχανισμούς να το αντιμετωπίσει όπως εγώ και εσύ, που είμαστε μεγαλύτεροι, νιώθει ότι δεν έχει που να πατήσει, ας πούμε. Νιώθει ότι ήρθε σε μια ζωή χωρίς προοπτική. Και μοιραία μετά έρχονται οι καταθλίψεις και τα ψυχικά προβλήματα και τα υπόλοιπα, τώρα μην πούμε παραπάνω. Ναι.
4: Γι' αυτό εγώ φταίω ή αυτοί που τα κάνουν αυτά.
1: Όχι, φταίς και εσύ για μένα αν με ρωτάς, φταίς και εσύ, διότι το πας πάρα πολύ μακριά με το θα. Θα γίνει αυτό, θα γίνει τ' άλλο και ποτέ, αυτά όλα υπάρχουν χρόνια και χρόνια, ξέρεις, και αυτά που έχεις εσύ στο μυαλό σου δεν γίνονται ποτέ.
4: Δεν κατάλαβα.
1: Ναι.
4: Τι δεν γίνεται από αυτά. Τι δεν γίνεται. Αυτοί δεν τρομάξαν τον κόσμο με εκείνα τα εμβόλια και τις... Φυσούρες μέσα σπίτια.
1: Τέλος πάντων, τώρα εντάξει, είναι μεγάλη κουβέντα τώρα και αυτό.
4: Το φάρμακα το κόσμο. Αυτοί δεν τα κάνανε, εγώ τα έκανα. Αυτοί τώρα δεν θέλουν να φέρουν τα συνθετικά κρέατα να τρώει.
1: Ναι, βλέπεις τώρα, γι' αυτό σου λέω, δεν πρόκειται να βγάλουμε άκρη. Άμα μιλήσουμε για το γιατί έρχονται τα συνθετικά κρέατα ή τέλος πάντων για κάποια πράγματα που ήταν στην εποχή κορονοϊού, δεν θα βγάλουμε άκρη. Εσύ μπορεί να θέλεις, ας πούμε, να κυκλοφορούμε ο ένας πάνω στον άλλον. Να μπαίνουμε στα λεωφορεία χωρίς μάσκα που λέει και ο άλλος που το λέει, φήμωτρο την ανεβάζει, φήμωτρο την κατεβάζει. Έτσι με τα υποκείμενα νοσήματα να θερίζουν στην Ελλάδα. Εσύ μπορεί να θεωρείς αυτό σωστό και να βλέπεις τα μέτρα ότι ήταν καταχρηστικά και δικτατορικά. Είναι πολύ σχετικά τα πράγματα, Στέφανε.
4: Όχι, το σωστό ξέρεις ποιο είναι, ρε φίλε. Αυτός που έχει θέμα και νομίζω ότι προστατεύεται από τη μια μάσκα, να τη φορέσει αυτός. Εγώ δεν φοβάμαι τον κορονοϊό, δεν φοβάμαι τίποτα. Ούτε αυτό φοβάμαι.
1: Ξέρεις πόσο τις 100 πιθανότητες έχει να κολλήσει κάποιος. Εάν απέναντι έχει έναν που φοράει μάσκα και έναν που δεν φοράει μάσκα. Ναι. Τα ξέρεις τα πειράματα που έχουν γίνει μέσα στα λεωφορεία εκεί πέρα, τι. Που θέλατε κάποιοι να είμαστε όλοι ο ένας πάνω στον άλλον.
4: Αυτοί δεν μας τα λέγανε μετά ότι οι μάσκες δεν προστατεύανε.
1: Δεν προστατεύουν στον απόλυτο βαθμό, όπως και τα εμβόλια δεν προστατεύουν στον απόλυτο βαθμό.
4: Δεν παρακαλώ, αιώνες τρώμε κρέας. Αιώνες τρώμε κρέας.
1: Ναι, αλλά σε λίγο δεν θα υπάρχει υγεία όπως πάμε.
4: Γιατί να μην υπάρχει, επειδή χέζει η Ελλάδα.
1: Εντάξει.
4: Σοβαρά μιλάτε, ρε.
1: Ναι, γι' αυτό σου λέω, Στεφάνε, δεν πρόκειται να βρούμε άκρη. Πες λίγο, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε. Πες και τι άλλο ήθελες για να το προχωρήσουμε.
4: Μα πώς να βγάλουμε άκρη όταν εσείς είστε συναισθηματικούλιδες και τους πιστεύετε. Εσείς τους πιστεύετε. Γιατί να τους πιστέψουμε κι εμείς, δηλαδή, οι υπόλοιποι που δεν πιστεύουμε αυτούς. Πώς να το εξηγήσω, ρε φίλε. Γιατί να είσαι εσύ ο σωστός και όχι εγώ. Γιατί δεν το καταλαβαίνεις αυτό. Και τώρα που θα κλείσει το τηλέφωνο θα λες, να δεν μπορούμε να συνοηθούμε, αυτοί έχουν στο μυαλό τους άλλα. Και εσείς τι έχετε στο μυαλό σας δηλαδή, που δεν έχουμε εμείς. Κατάλαβες τώρα.
1: Κατάλαβα, Στεφανέ μου, αλλά κάποια πράγματα στηρίζονται σε στοιχεία και τα δικά σου επιχειρήματα στηρίζονται στα στοιχεία που μπορεί να είναι μαγειρεμένα. Κατάλαβες, δηλαδή, αν μιλήσουμε για τις αγελάδες που λες ή για την κτηνοτροφία, πόσο τους 100 συμβάλλει, τι προβλήματα δημιουργεί σε σχέση με την κατάσταση που υπάρχει. Εγώ μπορώ να σου πω νούμερα. Εσύ θα μου πεις ότι μας λένε ψέματα. Αυτό είναι το μόνο μου επιχείρημα για όλα. Κατάλαβες. Τώρα το ποιος φαντάζεται και ποιος έχει δίκιο, άστο. Λοιπόν, σε ευχαριστώ γιατί πρέπει να μιλήσουν και άλλοι, έτσι. Να είσαι καλά.
4: Ένα λεπτό.
1: Ναι.
4: Μ' ακούς.
1: Γρήγορα.
4: Εγώ μεγάλωσα το στάβλο κάτω από το σπίτι μας το είχαμε. Μέσα στα ζώα μεγάλωσα.
1: Ναι, βρε, αγόρι μου, τώρα αυτό είναι κάτι άλλο, εντάξει. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Συμφώνω και εγώ ότι υπάρχουν και υπερβολές σε όλα αυτά και πολλά υπάρχουν και συμφέροντα υπάρχουν κτλ. Η διαφορά μας είναι και με τον κορονοϊό που έλεγες και με την κλιματική αλλαγή και με όλα, ότι εσύ, και πάω στον επόμενο, έτσι, σε καληνυχτό, και γενικά αυτοί που έχετε τη συγκεκριμένη λογική και προσέγγιση στα πράγματα, σβήνετε από τη μέση το πρόβλημα. Κατάλαβες, είναι σαν να μην υπάρχει το πρόβλημα το ίδιο. Δηλαδή τώρα, ας πούμε, έρχεται μία είδηση, έρχομαι στους επόμενους, να τώρα έβλεπα, ξέρω εγώ, έρχεται, λέει, υποχρεωτική απόσυρση αυτοκινήτων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα πάει το κταίο, θα γίνει πιο αυστηρό, θα υπάρχουν πράγματα που αν συμβούνε θα πρέπει να πηγαίνεις υποχρεωτικά να αποσύρεις το αυτοκίνητό σου κτλ. Ή για τις πόλεις των 15 λεπτών που συζητούσαμε προχθές, πάλι με τον ίδιο ακροατή. Ο φίλος το βλέπει ότι το κάνουν για να μας εγκλωβίσουν μέσα εκεί, να μην μπορούμε να κουνηθούμε, ξέρω εγώ. Εγώ το βλέπω βάσει καταστάσεων απολύτως λογικό και αυτονόητο. Ότι πρέπει όλα να είναι σε μία ακτίνα 15 λεπτών. Δεν πρόκειται να βρούμε άκρη, είναι δύο διαφορετικοί κόσμοι, δεν υπάρχει περίπτωση. Έτσι. Ας πιστεύει ο καθένας ό,τι θέλει και πάμε παρακάτω. Παρακαλώ, ορίστε. Παρακαλώ, ναι.
5: Ναι.
1: Ορίστε.
5: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα. Όσον αφορά τους πολιτικούς, νομίζω ότι εμείς σαν κοινωνία τους έχουμε δώσει μεγάλα περιθώρια να λένε οτιδήποτε.
1: Όσον αφορά, δεν άκουσα τη λέξη λίγο γιατί ήσουν λίγο βαθιά στην αρχή.
5: Όσον αφορά για τους πολιτικούς με τις δηλώσεις που κάνουν με το ΒΜΒΕΝΟ, είναι και τα περιθώρια που τους έχουμε δώσει εμείς σαν κοινωνία να μπορούν να λένε εύκολα το οτιδήποτε. Οτιδήποτε με ακρίβεια.
1: Ναι.
5: Στο άλλο το θέμα, το σοβαρότερο με τα δύο παιδιά σήμερα, με τα δύο κορίτσια, νομίζω ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα της κοινωνίας μας και ίσως μέσα από αυτό που έγινε να... ίσως και από εκεί να πηγάζει και όλο το πρόβλημα της βιαιότητας που υπάρχει, που βλέπουμε στους νέους σήμερα. Είναι αυτή η ανασφάλεια που έχουμε δημιουργήσει στα παιδιά για το μέλλον. Σαν κοινωνία και σαν πολίτες εμείς θεωρώ ότι δεν έχουμε κάνει κάτι αξιόλογο να δημιουργήσουμε σε αυτά τα παιδιά ένα πιο ασφαλές μέλλον. Τουλάχιστον να τους το δείχνουμε ότι υπάρχει.
1: Ναι.
5: Δεν ξέρω αν μπορούμε να το δημιουργήσουμε, αλλά δεν τους δίνουμε και τη δυνατότητα να το έχουν σαν όνειρο τα περισσότερα παιδιά.
1: Πώς να το δημιουργήσουμε το μέλλον όταν αυτό που κυριαρχεί είναι το αίσθημα της παρέτησης? Ουσιαστικά είμαστε παρετημένοι. Πιστεύω το καταλαβαίνεις κι εσύ.
5: Ναι, μα και γι' αυτό λοιπόν ο κάθε πολιτικός σου λέει ευκόλως το οτιδήποτε. Είναι όλα νομίζω αυτά αγγελία μεταξύ τους. Δηλαδή αν τα βάλεις κάτω είναι όλα αγγελία μεταξύ τους.
1: Συμφωνώ. Πιστεύω δεν άκουγες την πρώτη ώρα για να το λες αυτό. Αυτά ακριβώς είπα και εγώ την πρώτη ώρα.
5: Όχι, δεν σε άκουσα.
1: Ναι, ναι, ναι.
5: Ναι, δεν σε άκουσα.
1: Ότι όλα αυτά τελικά συνδέονται και φτάνουν στα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να διαχειριστούν όπως εμείς κάποια πράγματα, γιατί νιώθουν τέλος πάντων ότι έχουν έρθει σε έναν κόσμο που δεν έχει καμία προοπτική. Εμείς τους δίνουμε αυτή την εντύπωση.
5: Εμείς αυτό που κατηγορούμε τα παιδιά ότι θέλουν να γίνουν influencer, να βγάλουν πάρα πολλά χρήματα, είναι δικό μας δημιούργημα. Δεν είναι δημιούργημα των παιδιών.
1: Ναι, ακριβώς αυτά λέγαμε και στην αρχή.
5: Τα δάνεια που μας σέρβιραν, δεν μας τα έβαλαν με το ζόρι στην τσέπη. Εμείς τα πήραμε μόνοι μας. Η διαφήμιση είναι διαφήμιση. Ο σκοπός εσύ αγοράζεις το προϊόν που σου διαφημίζει ο καθένας. Δεν φταίει αυτός που σου διαφημίζει το προϊόν. Αν ο Βρανάς κάνει μια διαφήμιση αύριο το πρωί για το οτιδήποτε, δεν μπορεί να ρίξω εγώ ευθύνη στο Βρανά.
1: Ναι, εντάξει, τώρα όμως και αυτό όμως έχει ένα όριο. Δηλαδή, όταν εγώ ξέρω ότι έχω να απευθυνθώ και σε ανθρώπους που δεν γνωρίζουν κάποια αντικείμενα, όπως με το χρηματιστήριο που είπες, και έχω φτιάξει ένα σύστημα ολόκληρο να τους πείσει ότι αν ρίξουν λεφτά θα οικονομήσουν.
5: Ναι,
1: έχω ευθύνη κι εγώ.
5: Να σου πω κάτι. Δεν ξέρω. Απλώς ρωτάω. Αυτό συνέβη, ξέρω εγώ, και στην Ελλάδα και στη Γερμανία και στην Αγγλία και στη Σουηδία. Τι έγινε στην Ελλάδα, στην Αλβανία και σε κάποιες άλλες χώρες? Είναι εξίσου σημαντικό κι αυτό. Είναι σε ποιους απευθύνεστε. Δηλαδή, αν το χρηματιστήριο έγινε και στη Σουηδία, okay, να πω είμαστε όλοι.
1: Δεν υπήρχε περίπτωση, αν συνέβαινε στη Σουηδία, να τσιμπούσαν τόσο εύκολα οι Σουηδοί όπως εμείς τότε.
5: Γιατί
1: εμείς, όπως είπε και ο φίλος με άλλη αφορμή για με τα social media και το YouTube τώρα, στη σύγχρονη εποχή, έχουμε μάθει το κυνήγι του εύκολου χρήματος.
5: Μα και οι Σουηδοί άνθρωποι είναι.
1: Άλλη κουλτούρα.
5: Λοιπόν, άλλη κουλτούρα. Για αυτή την κουλτούρα δεν κάνουμε απολύτως τίποτα να αλλάξουμε. Μερικές φορές τα πράγματα ίσως δεν είναι πολύ απλά για να τα λύσουμε.
1: Ξέρεις ότι όταν μιλάμε για τέτοια βγαίνεις εσύ και κάνεις δυο το πολύ ακόμα, ε? Οπότε όταν μιλάμε για αυτοκριτική και ανάγκη επαναπροσδιορισμού και αλλαγής. Εγώ σε λίγο θα σταματήσω να τα λέω γιατί μόνος μου μιλάω και μόνος μου τα λέω. Εσύ θα βγεις και κάνα δυο ακόμα.
5: Εντάξει, δεν έχει σημασία τώρα πώς θα βγούμε. Ο σκοπός είναι ότι.
1: Όχι, έχει σημασία γιατί δεν αγαπάμε το. Θέλουμε οτιδήποτε άλλο πέρα από το να ακούγεται ότι έχουμε και εμείς ευθύνη. Θέλουμε να τα ρίχνουμε όλα σε οπουδήποτε αλλού. Στους πολιτικούς, στους πλανήτες που δεν ευθυγραμμίστηκαν, δεν ξέρω πού. Εμείς δεν φταίμε ποτέ σε τίποτα.
5: Ακουστεί, είναι θετικό. Κάτι θα πάρεις από ό,τι ακούς. Από οποιοδήποτε.
1: Λοιπόν, οκ. Okay.
5: Με το πρόσημό του. Τέλος πάντων, πάντως πρέπει η πολιτεία να πάρει σοβαρά μέτρα αν ενδιαφέρει να σώσει την κατάσταση και να δημιουργήσει μια κοινωνία με άλλον ορίζοντα και με άλλες βλέψεις. Γιατί τα νέα παιδιά δυστυχώς δεν έχουν ορίζοντα.
1: Ναι.
5: Αν είχα χρόνο θα σου έλεγα ένα περιστατικό με το γιο.
1: Να τα πούμε άλλη φορά γιατί πήγαμε, μιλάμε αρκετή ώρα και πρέπει να πάρουμε άλλον ένα πριν το διάλειμμα.
5: Okay.
1: Εντάξει.
5: Σε ευχαριστώ.
1: Αύριο εδώ είμαστε. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ.
6: Σε αυτό τον κόσμο.
1: Αλέξανδρε, άκου λίγο θα σου πω πριν κλείσεις. Ήταν η τελευταία φορά που βγήκε σε αυτή την εκπομπή και μη μου στέλνεις μηνύματα ούτε στο Facebook ούτε εδώ να μου λες συγγνώμη. Πήρες τρεις φορές σήμερα μόνο. Το κάνεις συνέχεια. Στο λέω πολύ σοβαρά, στο είπα άλλες 10 φορές. Κάνω το μαλαμπίμπιπ. Σε μένα δεν θα ξαναβγεις. Εντάξει. Μην πάρεις ειλικρινά, μην δοκίμα. Όποτε παίρνεις θα σε σταματάω. Θα σε κόβω. Τρεις φορές πήρε μόνο σήμερα. Το έχει κάνει 1.000.000 φορές μες στα χρόνια αυτά. Του λέω με το καλό, με το έτσι, με το αλλιώς. Κάποια στιγμή είχαμε χαλάσει και τις καρδιές μας. Α, συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Τρίτη φορά πήρε σήμερα. Δεν θα ξαναβγείς, Αλέξανδρε. Εντάξει. Σε μένα δεν θα ξαναβγείς. Έλεος. Έχουν και τα όρια τους κάποια πράγματα. Αλήθεια σου το λέω. Μην ξαναπάρεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Σ' αγαπάω, αλλά μην ξαναπάρεις. Πάμε διάλειμμα, γυρίζουμε.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επισκηνής στην Καριοφυλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
9: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
10: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
7: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, έλα, πάμε και για τρίτη ώρα, ναι. Στα τρία λεπτάκια μετά τη μία είμαστε. Κάτσα δούμε λίγο εδώ, έχει τίποτα ή κανένα τραγουδάκι, καμία πάσα. Μπα, ε. Όχι. Ελεύθερο το θέμα τελευταίο μισάωρο, ναι. Λοιπόν, άρα 9.55 κενό για ό,τι θέλετε, 54.301 Μετρόπολης 95 και 5. Τώρα, επειδή τώρα στα τελειώματα πήγαμε να το σοβαρέψουμε λίγο, όπως και στην αρχή βέβαια, πριν κάναμε, πολύ βλέπατε τον Ακύλα, τώρα με αφορμή και τον τελευταίο το φίλο, όχι τον τελευταίο, τον Αλέξανδρο, τον προτελευταίο. Για τον Αλέξανδρο που στέλνει μήνυμα εδώ. Αλλά Ντίν, δεν, εγώ ούτε θέλω, ούτε πρέπει, ούτε μπορώ. Εδώ δεν μπορώ, εγώ δεν κάνω μπλοκ, ούτε μηνύματα, δεν είναι δικός μου ο σταθμός. Εντάξει, ούτε τηλέφωνα μπορώ να κάνω μπλοκ, ούτε πρέπει. Αλλά δεν τα βλέπω κιόλας, εδώ λαμπάκια βλέπω εγώ.

0: Λοιπόν, και ένας ακροατής που βγαίνει εδώ δεν σημαίνει ότι αν εμείς, ας πούμε, τα σπάσουμε με οποιοδήποτε τρόπο, πρέπει εγώ, αν είχα τον τρόπο, να τον κόψω για να μπορώ να πάρει κι αλλού, έτσι δεν είναι. Ούτε να τον κάνω μπλοκάρισμα τα μηνύματα, ούτε να τον να του κόψω τη δυνατότητα να πάρει. Αλλά δεν το έχω κιόλας, έτσι κι αλλιώς είναι δυνατότητα, οπότε. Λοιπόν, αλλά και να το είχα δεν θα το έκανα. Λοιπόν, πάμε. Ναι, τι λέγαμε. Ναι, είπαμε πριν ότι. Έτσι στα γρήγορα λίγο, γιατί υπήρχε το πολύ σοβαρό θέμα αυτό με τις κοπέλες που τέλος πάντων φύγαν από την ταράτσα, και είπαμε ότι όπως και σε κάθε θέμα αντίστοιχο που είναι κάποια τραγωδία έτσι οικογενειακή, δεν θέλω να μπούμε τώρα να κάνουμε αναλύσεις επί του συγκεκριμένου θέματος, όσο η οικογένεια έχει τη δική της τραγωδία. Ας βρούνε κάποια πράγματα αυτοί που τα ψάχνουν και μετά, αν θέλετε, μπορούμε να κουβεντιάσουμε ό,τι θέλουμε. Αλλά πήγαμε γενικότερα και είπαμε ότι, με αφορμή μάλιστα και το Facebook, όταν δίναμε τους τρόπους επικοινωνίας, είπαμε ότι έρχονται κάποιοι νέοι κανονισμοί σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τα είπε der Leyen νωρίτερα, πέρα από αυτά δηλαδή που πάμε να περάσουμε εμείς τώρα με την απαγόρευση στους ανήλικους. Και το είπε αυτό γιατί υπάρχουν διάφορες ζημιές που συμβαίνουν διαπιστωμένα. Και ειδικά στις ηλικίες τις μικρές, έτσι. Από τον εθισμό μέχρι προβλήματα που έχουν να κάνουν με την υγεία, τα έχουμε πει αυτά, τα έχουμε ξαναπεί. Έχουμε δώσει και ποσοστά και είπα μέσα σε όλα ότι τελευταία υπάρχει και μια κατάσταση που δεν συνδέεται ντε και καλά βέβαια με τα social media, αλλά μπορεί και αυτό να έχει παίξει το ρόλο του, ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία που έχει δώσει το χαμόγελο του παιδιού. Του τύπου ότι έχουμε στα τελευταία, ξέρω εγώ, 4-5 χρόνια μόνο, 31,6% αύξηση στις αυτοκτονίες ή στις συμπεριφορές που είναι αυτοτραυματικές, ας πούμε, έτσι ότι κάποιος πήγε να αυτοκτονήσει και δεν τα κατάφερε. Μιλάμε τώρα πάντα για παιδιά και για νέους, 31,6% επάνω σε 5 μόλις χρόνια. Και με αφορμή λοιπόν αυτό το περιστατικό με τα δύο κορίτσια και κάποια στοιχεία που βγαίνουν που είναι ανησυχητικά, είπαμε και κάποια άλλα πράγματα για την ψυχική υγεία, πάλι έτσι σε επίπεδο στοιχείων, πώς τα βγάζουν οι διεθνείς μελέτες και τα λοιπά, κάποια πράγματα και για την Ελλάδα, και τέλος πάντων καταλήξαμε στο ότι υπάρχει ένα μεγάλο θέμα πίσω από πολλά τέτοια περιστατικά, όχι μόνο τώρα πίσω από αυτό, έτσι, το οποίο όμως αποφεύγουμε να το συζητάμε σοβαρά. Δηλαδή πηγαίνουμε στα επιμέρους. Να τώρα, ας πούμε, το κοριτσάκι είπε για τις πανελλήνιες, έτσι. Και είναι ένα θέμα το πώς λειτουργούν οι πανελλήνιες, το πώς η πίεση βάζουν στα παιδιά δικαιολόγητα πολύ, έτσι, και το πώς τέλος πάντων τα κάνουν να νιώθουν ότι αν δεν περάσουν μπορεί να χαθεί η ζωή τους, ξέρω εγώ, ενώ αυτό είναι μεγάλη χαζομάρα. Είπαμε έτσι, το 80% περίπου δεν ακολουθεί το επάγγελμα που σπούδασε, αλλά υπάρχει όλο αυτό το κλίμα, ξέρω εγώ, ότι είναι στόχο ζωής και τα λοιπά. Ναι, αυτό όμως, και αυτό δηλαδή από μόνο του, δεν είναι το δάσος. Είναι το μεγάλο το δέντρο. Γιατί πίσω από αυτό το παιδί νιώθει ότι αν δεν περάσει πανελλήνιες θα αποτύχει, γιατί η ζωή παραέξω είναι ζούγκλα και δεν θα έχει την ευκαιρία να τα καταφέρει. Πώς το έλεγε το κοριτσάκι στο σημείωμα, ότι φοβάμαι δεν θα περάσω, λέει, το ξέρω δεν θα περάσω. Και μετά θα έχω μια δουλειά που δεν θα μου δίνουν λεφτά, ουσιαστικά θα με κοροϊδεύουν, οπότε δεν θα μπορώ να ζήσω έτσι αξιοπρεπώς να την κάνω αυτή τη ζωή. Δηλαδή υπάρχει μια κατάσταση που ναι μεν είναι προβληματική από τη μία, αλλά από την άλλη προσπαθούμε κι εμείς, προσπαθούμε, με τον τρόπο μας δείχνουμε στα παιδιά ότι είναι, ξέρεις, χωρίς επιστροφή και ίσως και πολύ πιο προβληματική από ό,τι στην πραγματικότητα είναι. Εντάξει, εδώ πέρα τώρα δηλαδή έτσι και κάτσουμε και πάρουμε αυτά που συζητάμε, που ακούγονται κατά καιρούς, όχι εδώ πέρα μόνο, και στο ραδιόφωνο και στα social και οπουδήποτε. Είναι μια κατάσταση που λες, ρε παιδί μου, καλύτερα ξέρω εγώ στο μεσαίωνα που τους πετούσαν στην πυρά, παρά εδώ τώρα, έτσι. Όχι, δεν έχουμε ελευθερίες, όχι, δεν έχουμε δημοκρατία, όχι, μας κάνουν το ένα, όχι, μας κάνουν το άλλο. Δηλαδή υπερβολές, έτσι, που αγγίζουν, ξέρω εγώ, όρια που είναι πολύ εκτός πραγματικότητας. Εννοείται ότι υπάρχουν προβλήματα, εννοείται ότι ο κόσμος δεν είναι καλός. Απρώτος εγώ γκρινιάζω κάθε μέρα. Εντάξει, αλλά και το να πηγαίνουμε σε μια κατάσταση που να δίνουμε στα παιδιά μια αίσθηση ότι είναι καμένα από χέρι, επειδή ό,τι και να γίνει δεν πρόκειται ποτέ να τα καταφέρουν, έτσι, και αυτό το εισπράττουν όχι μόνο από τα λεγόμενα, το εισπράττουν και από το κλίμα, έτσι. Από το κλίμα πλέον μέσα στην ελληνική οικογένεια, από τα λεγόμενα, από ένα πράγμα που είναι, που τους περνάει, ρε παιδί μου, και στο υποσυνείδητο ακόμα, έτσι, ότι ό,τι και να γίνει, όπου και να γυρίσουν και να κοιτάξουν, βλέπουν μαυρίλα, βλέπουν αρνητικά. Έτσι, βλέπουν, δηλαδή, πέρα από τις δυσκολίες που υπάρχουν, βλέπουν και πράγματα που, επειδή ο άλλος το έχει στο μυαλό του έτσι, γιατί νομίζει ότι αυτά που διάβαζε στον Όργουελ είναι, ξέρω εγώ, όχι μυθιστορήματα, ότι είναι περιγραφές πραγματικές, τα φέρνει και στην ζωή την κανονική, εδώ και στην κουβέντα. Έτσι, και τα παιδιά όλα αυτά τα εισπράττουν και νιώθουν πραγματικά εγκλωβισμένα. Και σου λέει, τώρα πού μπλέξαμε, σε τι κόσμο μας φέρανε. Ναι, δεν είναι ένας κόσμος καλά, ας πούμε, αγγελικά πλασμένος. Είναι ένας κόσμος εύκολος. Έτσι, αλλά νομίζω κιόλας ότι απέχει από αυτό που θέλουμε να περιγράφουμε. Αλλά όταν βλέπουμε πίσω από τα πάντα. Από τα πάντα όμως. Εχθρούς και συστήματα και παγκόσμιες ελίτ. Πώς να περιγράψεις ένα κόσμο με προοπτική. Τέλος πάντων, αυτό το πράγμα λοιπόν, το ότι δεν φαίνεται να υπάρχει προοπτική και το δείχνουμε εμφατικά εμείς οι μεγαλύτεροι, για μένα είναι μια πολύ έτσι, μια από τις βασικές αιτίες που τα παιδιά έχουν πελαγώσει. Γιατί ακριβώς ως παιδιά δεν έχουν τους μηχανισμούς ούτε να το αξιολογήσουν, ούτε να το διαχειριστούν. Καταρχάς, αν τα πράγματα είναι τόσο τραγικά όσο λέμε εδώ πέρα κάθε μέρα που τα συζητάμε, θα είχαμε αυτοκτονήσει μισή και παραπάνω. Και ξαναλέω, εμείς τη μία μπορεί να λέμε αυτό με κάθε αφορμή, έτσι. Με την πιο απίθανη αφορμή. Ότι θα μας κλαβώσουν, θα μας κάνουν, θα μας δείξουν, ότι όλα τα βλέπουμε έτσι. Τα λέμε τη μία ώρα και την άλλη ώρα ξεχνιόμαστε και μιλάμε για ποδόσφαιρο. Τα παιδιά όμως δεν είναι έτσι. Αυτό το πράγμα τα παιδιά τα τσακίζει. Και ξαναλέω κάτι που για μένα είναι συγκλονιστικό. Και πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει κανείς να συμπληρώσει κάτι. Υπάρχουν πάρα πολλά στοιχεία που δείχνουν ότι η κατάσταση δεν πάει καθόλου καλά στις νεαρότερες ηλικίες. Αλλά υπάρχει ένα το οποίο, αν επιβεβαιωθεί, μέχρι τώρα υπάρχουν κάποιες πρώτες μελέτες που δείχνουν την τάση, αν επιβεβαιωθεί, είναι να πάμε εμείς οι μεγαλύτεροι να πάρουμε, δηλαδή να πάρουμε φόρα και να πάμε να ανοίξουμε τα κεφάλια μας στον πιο κοντινό τοίχο και τον πιο σκληρό τοίχο που έχουμε κοντά. Έτσι, αυτό που είπα για το δίκτυο δυστυχίες, ότι όλα τα χρόνια παραδοσιακά οι πιο, ας πούμε, δυστυχισμένες γενιές, και ανοίγω γραμμές αν θέλετε 23, 10, 90, 90, 90, οι πιο δυστυχισμένες γενιές παραδοσιακά, βάσει των δικών τους δηλώσεων και παραδοχών, έτσι, ήτανε αυτές τις μέσης ηλικίας περίπου. Έχει αποφανθεί η επιστήμη ως προς αυτό, το λέμε και εμείς οι ίδιοι, ξέρω εγώ, στις κατά καιρούς έρευνες που γίνονται. Είπαμε, η ζωή είναι σαν το ύψιλον, υποτίθεται. Ξεκινάμε από πάνω από το γράμμα ύψιλον από την κορφή, μετά πέφτουμε στη λάκα που έχει το γράμμα, στο ναδύρ της διάθεσης, και μετά αρχίζουμε όσο πάμε στην τρίτη ηλικία να ξανανεβαίνουμε, επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει κάποια πράγματα, επειδή έχουμε μάθει να τα διαχειριζόμαστε, επειδή θέλουμε να ζήσουμε καλύτερα γεράματα, έτσι να φύγουμε από αυτή τη ζωή σχετικά ευτυχισμένοι κλπ. Λοιπόν, αυτή είναι η πορεία της ζωής κανονικά, το γράμμα ύψιλον. Ξεκινάμε από πάνω, από το κομματάκι το αριστερό επάνω, φτάνουμε στη λάκα και μετά ανεβαίνουμε και πάλι προς τα πάνω. Λοιπόν, αυτό το πράγμα τίνει να αλλάξει. Οι νέες γενιές πλέον, αυτά λέγαμε, βάσει κάποιων τελευταίων ερευνών, αρχίζουν να πλησιάζουν στο κομμάτι αυτό τους μεσήλικες. Αρχίζουν να τίνουν να εξισοδούν στο κομμάτι της δυστυχίας με τους μεσήλικες. Αυτό από μόνο του είναι τι να πω τώρα. Να ανοίγουμε τα παράθυρα και να φεύγουμε ένας-ένας για τον κόσμο που τους παραδώσαμε. Έτσι, και αντί να το καταλάβουμε αυτό πράγμα και να κοιταχτούμε στον καθρέφτη, πηγαίνουμε και τα βάζουμε με τα νέα τα παιδιά, επειδή ξέρω εγώ δεν ασχολούνται με την πολιτική, επειδή είναι όλη τη μέρα στο διαδίκτυο, επειδή δεν πάνε να δουλέψουν, επειδή είναι τραλαλά, επειδή το ένα, επειδή το άλλο. Λοιπόν, αυτά λέγαμε στην αρχή. Και τέλος πάντων, είναι και θέματα που κανονικά εκπομπές ολόκληρες θα μπορούσαν να βγάλουν. Αλλά είπαμε, είναι και πώς θα τα θέσεις, έτσι. Δηλαδή, όταν ένα ζήτημα θέτεις, το θέτεις με έναν τρόπο που παραπέμπει σε προσωπική ευθύνη και σε ανάγκη για αυτοκριτική και επαναπροσδιορισμό, εκεί ξέρεις ότι θα χτυπήσουν δύο γραμμές. Αυτό είναι, άντε τρεις. Όταν δείχνεις φταίχτη, δείχνεις υπεύθυνο, εκεί ξέρεις ότι δεν θέλει τίποτα. Βγαίνει από μόνο του μέχρι το πρωί να πας. Και δεν είναι και τυχαίο φυσικά και το κλίμα που κυριαρχεί γενικότερα έτσι και στα μουμουέ και στα social media και τα λοιπά. Δεν είναι κοροϊδα. Όλοι να το πηγαίνουν με τον τρόπο τον μη πιασάρικο, τον αντιτηρουστικό. Πάμε να σπείρουμε εκεί πέρα θυμό, να δείξουμε υπευθύνους, να γίνει και η δουλίτσα. Να έρθουν τα κλικ, να έρθουν τα μηνύματα, να έρθουν οι γραμμές, να έρθουν όλα. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε εμείς γραμμές, να δούμε ποιοι δύο θα πάρουν τώρα. Άμα πάρουν κιόλας. Λοιπόν, 23, 10, 90, 90, 90. Πάντως αυτά λέγαμε λίγο πολύ έτσι με αφορμή το θέμα με τα κορίτσια εδώ που έφυγαν από την ταράτσα. Έτσι ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά και αν όχι για μας, έστω για τα παιδιά μας έστω, θα έπρεπε λίγο να δούμε τι θα γίνει, γιατί δεν το έχουμε φτιάξει καθόλου καλά το έργο. Και το χειρότερο είναι ότι δεν βλέπω και διάθεση να το φτιάξουμε διαφορετικά έτσι, ακριβώς γιατί έχει κυριαρχήσει η παρέτηση επί της ουσίας. Αν εξαιρέσει κάποια λόγια, ξέρω εγώ, δεξιά και αριστερά. Όταν τυχαίνει ένα ζήτημα που λίγο έτσι κάνει το αίμα να βράζει. Επί της ουσίας όμως έχει κυριαρχήσει η εσωτερική παρέτηση. Αυτό είναι το πρόβλημα που μεταφέρεται και στα παιδιά και γι' αυτό έχουμε πολλά από αυτά που έχουμε. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει κανείς για τα τελειώματα, εδώ είμαστε. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Κώστα μου.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Λέβηξε
0: τον. Έλα, φίλε, γεια. Τι γίνεται.
1: Τι κάνουμε.
0: Καλά, καλά.
1: Α, συναχωρημένος με αυτό που έγινε με τα κοριτσάκια. Μεγάλη τραγωδία. Έξι, γενικά σε τέτοιες τραγωδίες όλοι ψάχνουμε να βρούμε μια ρίζα του κακού, αλλά η πιο κοντινή αλήθεια δεν είναι ούτε οι πανελλήνες, ούτε οι γονείς, ούτε τα οικονομικά δεδομένα. Το πραγματικό πρόβλημα είναι ότι έχουμε μια νεολαία η οποία ζει στην βαθιά σιωπή, σε μια εσωτερική μοναξιά, σε ένα περιβάλλον αβέβαιο, χωρίς κίνητρα, χωρίς ανθρώπους να τους εμπνεύσουν να δουν τη ζωή διαφορετικά. Εδώ κλειδί θα ήταν, το ξαναλέω, οι δάσκαλοι. Hey. Αλλά και αυτοί οι περισσότεροι δυστυχώς στην ελληνική εκπαίδευση μισθοφόροι, απλά πάνε κάνουν τη δουλειά τους και φεύγουν, ας πούμε. Γενικότερα κάναμε ένα περιβάλλον ανασφαλές για τους νέους που δεν μπορούν να πούν ούτε το δεν είμαι καλά.
0: Τώρα το ερώτημα είναι όμως πώς θα μπορούσαμε να το κάνουμε να φάνει ασφαλές, όταν στην πράξη έτσι δεν είναι τα πράγματα και καλά.
1: Αλλάξει η κουλτούρα του μην εκτίθεσαι.
0: Το
1: τι θα πει ο κόσμος, θα πρέπει να αλλάξει η κουλτούρα της ελληνικής κοινωνίας, του μην εκτίθεσαι, το τι θα πει ο κόσμος. Και συνεπακόλουθα είναι και διάφορες κατηγορίες από το περίγυρο. Έτσι δεν βοηθάμε. Και συχνά οι γονείς αγαπούν, αλλά δεν ξέρουν να ακούσουν. Το ίδιο και οι δάσκαλοι, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν υπό την ευθύνη τους μια ομάδα νέων ανθρώπων. Όχι από αδιαφορία και άγνοια, αλλά ίσως δεν έχουν αναπτύξει τα κατάλληλα εργαλεία ως άνθρωποι για να το κάνουν. Okay.
0: Δηλαδή εσύ αν έπρεπε να δώσεις 2-3 λέξεις κλειδιά, τι πιστεύεις θα έπρεπε να γίνει για να αλλάξει η κατάσταση για τους νέους και κατ' επέκταση και για μας βέβαια, γιατί...
1: Σίγουρα θα έπρεπε να κάνουμε περισσότερους μηχανισμούς ως κοινωνία, ώστε να βοηθήσουμε αυτά τα παιδιά να διαχειριστούν αυτό το αδιέξοδο.
0: Άρα λοιπόν δεν μιλάς για αντιμετώπιση των προβλημάτων, μιλάς για καταστάσεις, για μηχανισμούς διαχείρισης.
1: Αρχικά ναι. Και αυτό. Και αυτό. Αρχικά μέσα από το σχολείο. Δηλαδή να μάθουμε τα παιδιά μας να διαχειρίζονται και δεδομένα της ζωής, όχι μόνο μαθήματα.
0: Αυτό φίλε είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δεν ξέρω, εντάξει, έχω και χρόνια που τέλειωσα το σχολείο, αλλά από ό,τι ακούω, περισσότερο είναι παπαγαλία και πάλι τα μαθήματα.
1: Έχουμε κάνει ένα σχολείο παπαγάλων.
0: Όχι κριτική σκέψη, ας πούμε, να διδάξουμε κριτική σκέψη και τέτοια.
1: Το πανεπιστήμιο δεν μπορούν να διαχειριστούν ούτε τα επιστημονικά δεδομένα. Θα πρέπει να αλλάξουμε λοιπόν την υφή γενικότερα της παιδείας και της εκπαίδευσης στην Ελλάδα και να δημιουργήσουμε μηχανισμούς μέσα από το σχολείο να μπορέσουμε να προλάβουμε αυτές τις καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Η αιχμή του δόδου θα πρέπει να είναι το σχολείο και οι δάσκαλοι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά έχω στεναχωρηθεί πάρα πολύ. Μπορούμε να πούμε πάρα πολλά για το θέμα. Okay. Ας ξεκινήσουμε σαν κοινωνία από αυτή τη δημάδα την παιδεία έργα μου. Η οποία είναι ένα περιστέρι το οποίο συνέχεια είναι πληγωμένο. Δεν κοιτάμε να το κάνουμε καλά.
0: Τώρα, εντάξει, ξέρεις ποια είναι η σκέψη που μου έρχεται. Πιστεύεις ότι την θέλουν την παιδεία με την κριτική σκέψη αυτή που είναι πάνω από εμάς?
1: Εννοείται πως όχι.
0: Όχι, έτσι. Άρα πώς θα γίνει αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να το φτιάξουμε εμείς, την παιδεία. Πρέπει να τη φτιάξουν αυτοί που είναι πάνω από εμάς. Αλλά μόνο σου λες ότι αυτοί που είναι πάνω από εμάς δεν βολεύονται από το να φτιάξουν την παιδεία.
1: Θα πάμε πάλι στη βάση το ότι θα χρειαστούν κάποια μεταβατικά χρόνια, ας πούμε, κάποιες γενιές να τις εκπαιδεύσουμε, δηλαδή θα μπορούσαν να αποτελέσουν οι δάσκαλοι και μέσα από όλο αυτό μια κοινωνική αντίδραση.
0: Και μέσα από αυτό να προκύψουν και πολιτικοί αύριο μεθαύριο με άλλη κουλτούρα, άλλη αντίληψη, λες.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Άρα όλα ξεκινάνε από εμάς, δηλαδή.
1: Ο κοινός παρανομασίας, δηλαδή.
0: Από τη βάση που λέμε. Εγώ, φίλε, αυτό πιστεύω και το λέω συνέχεια, αλλά ξέρεις, δεν είναι τώρα το βολικό και το πιασάρικο. Το βολικό είναι να λες ότι όλα ξεκινάνε από πάνω και όλοι οι πάνω έχουν, ξέρω εγώ, αυτοί που έχουν τα κόζια έχουν και την ευθύνη, αλλά δεν θέλουμε να καταλάβουμε ότι αυτοί που έχουν την ευθύνη και τα κόζια όντως δεν έχουν και λόγους να αλλάξουν.
1: Ξέρεις κάτι, ξέρεις ότι λόγω του επαγγέλματος μου είμαι πολύ κοντά στους νέους, στα παιδιά, ας πούμε. Λοιπόν, δεν μπορείς να φανταστείς πόσες κατσουφιασμένες φατσούλες βλέπω και πόσο πονάω γι' αυτό, ειλικρινά.
0: Ναι, βέβαια, ρε φίλε, λογικό είναι.
1: Παιδιά που θέλουν να παρατήσουν τις σπουδές σου, ξέρεις πόσα παιδιά έχω σώσει από το να... Για μην παρατάτε τις σπουδές σας, ας πούμε, υπάρχει προοπτική, υπάρχει χαρά μέσα από αυτό να βρείτε να κάνετε.
0: Ναι.
1: Και πραγματικά, ρε φίλε, είναι πολύ σπουδαίο αυτό να μπορέσεις να εμπνεύσεις 5-10 παιδιά και μετέπειτα αυτά να μάθουν να κάνουν το ίδιο τους επόμενους.
0: Ξέρεις, δεν ξέρω ποιος το είχε πει, που το είχα ακούσει, αν είναι βιβλίο, τι διάλογο είναι, δεν θυμάμαι. Υπάρχει, ας πούμε, κάτι που λέγεται έτσι, ότι η ευτυχία είναι επιλογή. Είναι και θέμα κουλτούρας, δηλαδή, του καθενός από εμάς. Είναι άνθρωποι που μπορεί να έχουν πολλά πολλά περισσότερα προβλήματα από το μέσο όρο και βλέπεις ότι δεν τους παίρνει ποτέ από κάτω. Έτσι, και είναι και άλλοι που με το που τους βρει, ας πούμε, μια στραβή ή με το φόβο ότι θα έρθουν κάποιες στραβές, είναι μέσα στη μαυρίλα και μέσα στην αρνητικότητα.
1: Παιδιά, και θα πρέπει κάποτε εμείς να απομονώσουμε αυτό το κακό που γίνεται με τους influencers, τα λάθος πρότυπα και αυτά.
0: Να.
1: Και αυτό στο χέρι μας είναι.
0: Να. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά για σήμερα.
1: Καλό βράδυ σου.
0: Καλό βράδυ. Τα λέμε. Καλημέρα, ορίστε.
2: Καλημέρα, Κωστά.
0: Χαίρετε.
2: AI back to back.
0: Ωπα να τα, δύο στα δύο.
2: Λοιπόν, επειδή ξέρεις ότι και εγώ είμαι από την εκπαίδευση και χρόνια ήμουν και τα λοιπά, εντάξει, είναι πολύ άσχημο όλο αυτό που έγινε σήμερα. Αυτό που θα έλεγα λίγο και προς τους γονείς, γιατί τα είπε πάρα πολύ καλά ο συνάδελφος, ότι το σχολείο έχει μεγάλο θέμα αυτή τη στιγμή. Να σου πω ότι σήμερα εγώ το έμαθα το απόγευμα αυτό το πράγμα και ήμουνα σε ένα ραντεβού με έναν άνθρωπο ο οποίος είναι σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού σε όλη την Ελλάδα, τους πιο γνωστούς κτλ. Και με τον οποίο συζητούσαμε και μου είπε και αυτή την άποψη που έχω και εγώ για το παιδί μου, ότι ουσιαστικά δεν θα ήθελε να δώσει καν πανελλήνιες στο παιδί του, να περάσει από όλη αυτή τη διαδικασία και από όλο αυτό το πράγμα για κάτι το οποίο οι σπουδές είναι πάρα πολύ καλές, αλλά έτσι όπως τις έχουμε συνδέσει στην Ελλάδα, στην ουσία δεν διαλέγουν τα παιδιά σπουδές.
0: Ναι.
2: Είναι να διαλέξουν επάγγελμα. Και ένα βασικό πράγμα που θέλω έτσι να περάσω σαν εκπαιδευτικός κατά κύριο λόγο και σαν νέος γονιός, είναι αν ρωτήσεις έναν οποιοδήποτε, τι μάζα ρε παιδί μου, τι θες να γίνει το παιδί σου, θα σου απαντήσουν οι περισσότεροι, θέλω να κάνει αυτό το επάγγελμα, θέλω να κάνει εκείνο το επάγγελμα, θέλω να κάνει το άλλο. Ενώ το πρώτο που θα έπρεπε να απαντάμε είναι ότι θέλω το παιδί μου να είναι ευτυχισμένο. Αυτό το ξεχνάμε, φίλε. Δεν ξέρω αν είναι μόνο δική μου άποψη και τα λοιπά.
0: Όχι, μα πλάκα κάνεις. Έχουμε μπερδέψει, το έχουμε πει πολλές φορές, την επιτυχία με την ευτυχία.
2: Το βασικότερο είναι, ναι, το παιδί μου θέλω να είναι ευτυχισμένο, ρε φίλε. Γιατί πραγματικά μέσα από την ευτυχία, από τη δημιουργικότητα, από όλα αυτά, είναι και αυτό ουσιαστικά που θα χρειαστεί το μέλλον. Γιατί αυτή τη στιγμή ζούμε σε μια κατάσταση που οι γονείς μας, οι πιο μεγάλες ηλικίες κτλ., αυτοί που σπουδάσανε, εξελίχθηκαν επαγγελματικά και πάει λέγοντας. Οπότε υπάρχει αυτό το πρότυπο. Αυτή τη στιγμή το 80% των παιδιών που πηγαίνουν στο σχολείο, οι σπουδές που υπάρχουν δεν ταιριάζουν με τα επαγγέλματα που θα υπάρχουν αύριο μεθαύριο, αλλά όλο αυτό τους το φορτώνουμε. Δεν μπορείς να φανταστείς τι συζητήσεις είχαμε τα παιδιά κατά κύριο λόγο από το ζόρι του ότι δεν τα πάνε καλά και πώς θα πήγαιναν στο σπίτι και τι θα πούνε στους γονείς τους κτλ. Από εκεί ξεκινάει όλο αυτό, ξεκινάει η στεναχώρια, ξεκινάει το άγχος και όλα αυτά τα προβλήματα που αρχίζουν, γιατί αρχίζει και η κοινωνία, δηλαδή είναι συνδυαστικό, ναι, ok, είναι influencers, είναι όλα αυτά, αλλά οι influencers ουσιαστικά τι τους δείχνουν, τους δείχνουν έναν εύκολο δρόμο να κάνουν λεφτά, ενώ εμείς τους δείχνουμε έναν πιο δύσκολο δρόμο να κάνουν λεφτά. Δηλαδή και εμείς σε αυτό το κομμάτι σαν κοινωνία λάθος πρότυπο είμαστε. Γιατί δεν ασχολούμαστε με τη χαρά του παιδιού, με τη δημιουργικότητα του παιδιού, με όλο αυτό που θέλει ένα παιδί, και θέλουμε να τον κάνουμε έτσι όπως έχουμε εμείς λάθος στο μυαλό μας, χωρίς να έχουμε εξετάσει το πώς πηγαίνει η κοινωνία, ότι πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να κάνεις εκείνο, πρέπει να σπουδάσεις, πρέπει. Ένα παιδί το οποίο ένας μαθητής λυκείου αυτή τη στιγμή, φίλε, οι Έλληνες που δουλεύουν περισσότερο αυτή τη στιγμή είναι οι μαθητές της Δευτέρας και της Τρίτης Λυκείου.
0: Ναι, ναι.
2: Οι οποίοι ξεκινάνε, πάνε στο σχολείο το πρωί, μετά πάνε στο φροντιστήριο και έχουν να δουλέψουν. Δηλαδή δεν υπάρχει ένας μαθητής που ακολουθεί το σωστό πρόγραμμα που να μην δουλεύει 13-14 ώρες.
0: Ναι, είναι πιο σκληρά εργαζόμενοι πλέον τα παιδιά, έχεις δίκιο. Είναι, και είναι εντελώς απάνθρωπο αυτό, είναι απαράδεκτο.
2: Και εμείς τώρα αυτή τη στιγμή λέμε τα 13 ώρα που λέει η κυβέρνηση. Λέει, οκ, okay, κακό, δεν το λέω, κατάλαβες, δεν το λέω από αυτή τη μεριά, αλλά δεν σκέφτεται κανένας αυτό το πραγματικό, το δεδομένο, φίλε. Είναι όλη ναι, ναι. μέρα εκεί πέρα με πίεση, με ένταση, και τις περισσότερες φορές δεν είναι και ευχαριστημένοι. Mm-hmm. Αλλά γενικά νομίζω ότι αν, για να μην το τραβάω όλο αυτό το πράγμα περισσότερο, ας αλλάξει λίγο ο γονιός το σκεπτικό. Το παιδί μου θέλω να είναι ευτυχισμένο. Δεν ναι. θέλω να κάνει κάτι, αλλά ας βρει αυτό το δρόμο του.
0: Να είναι αυτό το πρώτο, βέβαια. Σε ευχαριστώ. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Μέσα από την ευτυχία έρχεται και πιο εύκολα η επιτυχία, έτσι. Όταν η επιτυχία είναι σκοπός, η ευτυχία δεν είναι δεδομένη καθόλου. Ίσα-ίσα. Παρακαλώ, ναι. Παρακαλώ. Καλησπέρα.
3: Γιώργος από Αλυσίκη.
0: Έλα, Τζόρτζ.
3: Περάσαμε στον τελικό της Eurovision.
0: Και... Φιλαδία φαβορή, λέει, ε.
3: Και η Ελλάδα και η Φιλαδία.
0: Πρώτη Φιλαδία, μετά η Ελλάδα.
3: Πέρασαν. Καλά. Να δούμε πώς θα πάει. Μακάρι να πάνε καλά. Εντάξει, δεν είναι μόνο μουσικά τα κριτήρια σε αυτό.
0: Καλά, φυσικά. Φυσικά. Τα τέρατα Φιλαδία ήτανε.
3: Η Λόρντι, ναι.
0: Η Λόρντι, ε. Τώρα σκέφτομαι να βάλουμε κανένα τραγουδάκι τέτοιο. Να βάλουμε και αυτό, άμα είναι. Ναι, για πες.
3: Ναι, η Λόρντι Φιλανδία είναι. Εκεί είχαν κερδίσει το 2006 ναι, που ναι. έγινε στην Αθήνα ο διαγωνισμός και δεν πήγε ο Ρουσόπουλος να τους δώσει το βραβείο.
0: Α, ναι, γιατί τους φοβήθηκε επειδή ήταν τέρατα, μην το δαγκάσουν.
3: Μάλλον τους φοβήθηκε. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο, ο υπουργός τύπου έπρεπε να δώσει το βραβείο, αλλά εξαφανίστηκε. Την ώρα της αποδομής ο Ρουσόπουλος.
0: Ναι, δεν το ξέρω αυτό, αλήθεια. Μάλιστα.
3: Είναι ένα από τα ευτράπελα του διαγωνισμού. Το ψάχνανε, αλλά δεν εμφανίζονταν πουθενά. Και είχε και άλλα δύο ευτράπελα που έχουν να κάνουν με την κυρία Λουκά. Είχε πάει έξω από το ξενοδοχείο τον Λόρντι και τους έκραζε τη βραδιά του τελικού, και όταν κερδίσανε πήγε έξω από τη φιλανδική πρεσβεία στην Αθήνα και έκραζε τους Λόρντι.
0: Πρώτη φορά ξανά συνέβη.
3: Ναι, ναι, εντάξει, ναι. Τα κάνει αυτά.
0: Αυτό τη Σερβία, το πολύ ωραίο που ψάχνω να κολλήσει με τον τίτλο τώρα, πώς λέγονται, ρε παιδάκι μου. Με τη Σερβία που είχε μια πολύ ωραία μπαλάντα που είχε βγει πρώτη, νομίζω η δεύτερη είχε βγει. Ναι, Eurovision, ψάχνω να βάλουμε κάνα τέτοιο ξένο τώρα. Και Σάββατο να βάλουμε και τα ελληνικά.
3: Το φετινό ή παλιό?
0: Όχι, το παλιό που ήταν ένα πολύ ωραίο, μια μπαλάντα πολύ ωραία.
3: Ζέλικο Οξίμοβιτς λέγονταν ο τραγουδιστής.
0: Πώς τον είπες?
3: Τραγούδι. Ζέλικο Οξίμοβιτς.
0: Ζέλικο Οξίμοβιτς, για να τον ψάξω. Ναι.
3: Λέγονταν ο τραγουδιστής. Ωραία. Το τραγούδι δεν θυμάμαι. Ναι, να πάμε με γυροβιζιονικά τραγούδια φέτος. Ταιριάζει με το πνεύμα.
0: Ωραία. Τα λέμε. Να είσαι καλά, Γιώργη.
3: Καλή συνέχεια. Τσάου.
0: Καλό βράδυ. Παρακαλώ.
4: Γεια σας.
0: Χαίρετε.
4: Θέλω να πω καταρχήν ότι όλα αυτά που λέτε για τα σχολεία και αυτά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που συνέβη στην κοπέλα. Δηλαδή όταν συμβαίνει ένα τέτοιο γεγονός, πολύ σπάνια, βασικά ποτέ δεν συνδέεται με το γεγονός για το οποίο το κάνουμε. Δηλαδή η αυτοκτονία ποτέ δεν συνδέεται με αυτό για το οποίο μας υποτίθεται φαινομενικά μας οδηγεί σε αυτήν.
0: Ναι, αλλά άφησε σημείωμα που μιλούσε για τις Πανελλήνιες και αυτό.
4: Άλλο θέλω. Ναι, εντάξει, θέλω να σας πω κάτι άλλο για να καταλάβετε τι εννοώ. Αυτό λέω. ότι το γεγονός για το οποίο την κάνουμε ποτέ δεν συνδέεται με αυτό που κάνουμε. Τι θέλω να σας πω, για παράδειγμα, από τα πιο βαριά πράγματα που σου συμβαίνει στη ζωή σου ενός ανθρώπου, τέλος πάντων, είναι να χάσει το παιδί του. Έχετε δει κανέναν από τους γονείς να αυτοκτονεί, ας πούμε? Όχι. Είναι...
0: Ναι, αλλά εδώ το κοριτσάκι είπε ότι αυτό το οδήγησε στην απονεννοημένη πράξη.
4: Άλλο θέλω να σας πω, το να οδηγηθεί στην αυτοκτονία για κάτι, ας πούμε για τις πανελλήνες, για μια ερωτική απογοήτευση, για κάτι, είναι η αφορμή. Συνήθως υπάρχει ένα υπόβαθρο από κάτω.
0: Ναι,
4: που είναι προβληματικό. Ναι. Δηλαδή, αν δεν ήταν για τις πανελλήνες, θα ήταν μεθαύριο για ένα αγόρι, θα ήταν για κάτι άλλο, καταλαβαίνετε.
0: Ναι, άρα σαν χαρακτήρας ήταν αδύναμο, λέτε, για κάποιο λόγο, τέλος πάντων.
4: Ακριβώς, το αδύναμος είναι πολύ γενική έννοια. Ας πούμε, τέλος πάντων, ότι υπάρχει κάτι μέσα σε λανθάνουσα μορφή,
0: ναι,
4: το οποίο δεν φταίει, δηλαδή δεν φταίνει οι πανελλήνιες. Σας λέω, αυτοί που χάνουν τα παιδιά τους δεν αυτοκτονούν. Ενώ, ας πούμε, κάποιος για ένα κορίτσι μπορεί να αυτοκτονήσει. Αυτό δεν σημαίνει ότι είναι πιο βαρύ το ένα από το άλλο ή ότι γι' αυτό το έκανε. Είναι γιατί συμβαίνει κάτι άλλο, είτε στη δομή του εγκεφάλου είτε στον ψυχισμό αυτού του ανθρώπου.
0: Ναι.
4: Καταλάβατε.
0: Ναι, μπορεί να είναι κάτι βαθύτερο που να μην το έχει συνειδητοποιήσει ούτε το ίδιο το παιδί.
4: Πάντα. Είναι πάντα κάτι άλλο. Κανένας δεν οδηγείται στην αυτοκτονία από έτσι ένα τέτοιο γεγονός.
0: Άρα λοιπόν, γενικά, έτσι τώρα για να μην πάμε στο συγκεκριμένο, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε και κάποια πράγματα και δεν είναι και σωστό. Γενικά, τι θα είχατε να προτρέψετε εσείς, εμείς που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι, ας πούμε, σε σχέση με τα παιδιά? Γιατί δεν είναι μόνο η αυτοκτονία, είναι τα ψυχικά προβλήματα, είναι ένα κάρο πράγματα πλέον.
4: Τι θα είχα να προτρέψω για να μην λέμε πολλά? Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, ακούω πάντα να λένε, επειδή το βλέπω από τη δουλειά μου πάρα πολύ, ότι καλά δεν ζήτησε βοήθεια, λέει ο κόσμος, έναν δεν βρήκες να του πεις, είναι δυνατόν? Να ξέρετε ότι πάντα αυτοί οι άνθρωποι ζητάνε βοήθεια. Πάντα ζητάνε βοήθεια και έχουν μια αντιμετώπιση του στυλ, έλα μωρέ μην τεμπελιάζεις και αυτό και το ένα και το άλλο. Και αν δεν ζητάνε, είναι γιατί έτσι είναι η δυναμική της οικογένειας, ότι ξέρουν ότι και να ζητήσουν δεν θα ακουστούν, γιατί έχουν αποτύχει να ακουστούν σε πολύ πιο ασήμαντα πράγματα. Ναι. Δηλαδή πάντα ζητάνε βοήθεια. Εγώ αυτό που βλέπω από τη δουλειά μου, από όσους έχω, είναι ότι πάντα ζητάνε βοήθεια. Πάντα. Και αντιμετωπίζουν το μη βαριέστε, έλα τώρα και σιγά, έλα τώρα που έχεις και ψυχολογικά όλα και τι σου λείπει, λεφτά έχεις, δηλαδή, ναι, αυτό το πράγμα.
0: Και, και ειδικά άμα είναι και αγόρι, θεωρείται και λίγο φλωριά,
4: Ναι, ναι, άμα είναι αγόρι ειδικά δεν έχει, ναι, αλλά και στα κορίτσια δηλαδή, και σας λέω, και άμα δεν ζητάνε είναι γιατί έτσι έχουν μάθει, ότι και να ζητήσω, ας πούμε, στα πιο ασήμαντα δεν με ακούσαν, τώρα θα με ακούσουν, ναι, αυτό. Αυτό συμβαίνει, ότι αν έχω κάτι να πω είναι να ακούνε τα παιδιά, δηλαδή δεν είναι όλα, δεν χρησιμοποιούν όλα τα ψυχολογικά προβλήματα για να αποφύγουν, ας πούμε, κάτι ή το σχολείο ή το ένα ή το άλλο. Συνήθως, δηλαδή και πρόβλημα να μην έχεις, το να επικαλείσαι πρόβλημα, πάλι πρόβλημα είναι. Καταλάβετε.
0: Ναι, ναι, ναι, βέβαια.
4: Τώρα, ναι. Δηλαδή και από τεμπελιά να το κάνω, το να επικαλεστώ ότι έχω προβλήματα, ας πούμε, ότι έχω κρίση πανικού, ότι θέλω να αυτοκτονήσω και αυτά, και αυτό πρόβλημα είναι. Ακόμα και αν το κάνω και από βλακία, ας πούμε, από χαζομάρα. Για να φτάσω στο σημείο εκεί.
0: Άρα τελικά, επειδή μάλλον από εμάς μεγαλύτερους ξεκινάνε τα περισσότερα, τι θα έπρεπε να κάνουμε, λέτε, μια κουβέντα?
4: Να ακούμε. Και ξέρετε κάτι, ένας φίλος, ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο γονιός, και ένας φίλος, ένας συγγενής και αυτά. Όταν θα σου πει, αυτό είναι πολύ σημαντικό τώρα που θα σας πω, όταν θα σου πει, έλα μωρέ τώρα, εντάξει, στο μυαλό σου είναι όλα αυτά και έλα τώρα βλακίες και μια χαρά είναι η ζωή και βγες πάνε πιες ένα καφέ, κάτι βλακίες, τέλος πάντων. Έτσι, βλακίες, αλλά δεν είναι βλακίες, εκείνο νιώθεις να πεις, εσύ το λες για καλό. Όμως αυτό να ξέρετε ότι κάνει τη μεγαλύτερη ζημιά, για τον εξής λόγο, ότι φέρνει τον άλλον αντιμέτωπο με την αδυναμία του να κάνει το πιο απλό. Και αυτό τον κάνει ακόμα χειρότερα. Αυτό είναι πολύ...
0: Να ρωτήσω κάτι, μια γνώμη, έτσι, επειδή είστε και διαβασμένοι γενικά. Επειδή γίνεται κουβέντα και πάντα η κουβέντα πηγαίνει στην παιδεία, όταν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα, ότι από εκεί ξεκινάνε όλα. Είστε και διαβασμένοι γενικά. Επειδή γίνεται κουβέντα και πάντα η κουβέντα πηγαίνει στην παιδεία, όταν έχουμε τέτοιου είδους ζητήματα, ότι από εκεί ξεκινάνε.

0: Το 95% των ανθρώπων δεν θα έπρεπε να κάνει παιδιά.
1: Ναι, ακριβώς γι' αυτό.
0: Θα κάνει για άλλους λόγους, αλλά αυτό είναι άλλη κουβέντα τέλος πάντων. Τώρα, είναι τόσο πολλά πράγματα υποχρεωτικά στη ζωή μας που δεν τα κάνουμε και τα αποφεύγουμε. Πόσο μάλλον τώρα τέτοια σεμινάρια. Δεν έχουν υπομονή οι άνθρωποι σήμερα που κάνουν.
1: Δεν θα πετύχουν, λέτε. Όχι ότι διαφωνείτε, ας πούμε, αλλά δεν θα πετύχουν, θεωρείτε.
0: Είναι τόσο γενικά αυτά και τόσο ουτοπικά.
1: Ναι, ναι.
0: Που μου τα λέτε τώρα μου φαίνεται αστείο σχεδόν.
1: Ναι. Έχουν δοκιμαστεί, ξέρετε, και απέτυχαν όντως. Κάποτε υπήρχαν κάποιες σκέψεις και γίνανε κάποιες δοκιμές, αλλά δεν πήγαιναν καλά ούτε αυτοί που δίδασκαν. Ναι. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά.
0: Να σας πω μόνο κάτι, ότι ναι, ναι. Πιο πολλοί άνθρωποι που κάνουν συνεδρίες μαζί και φαντάζομαι και με όλους, συνήθως το κρύβουν από τους γονείς τους.
1: Ναι.
0: Αν αυτό λέει κάτι, έτσι, γιατί mm-hmm. θα αντιμετωπίσουν
1: ναι, ναι.
0: άσχημες καταστάσεις συνήθως.
1: Ευχαριστώ.
0: Αυτό.
1: Γεια σας, να είστε καλά. Τώρα περάσαμε και το διάλειμμα, βλέπω. Τι να κάνω τώρα. Καλά. Κάτσε να πάω στο διάλειμμα λίγο καθυστερημένα. Άντε, αφού πήρα και άλλες γραμμές, πέρασε η ώρα, χαμπάρι δεν πήρα. Να πάρω λίγο και τους επόμενους. Και τραγουδάκια δεν βάζουμε σήμερα, δεν πειράζει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Ας το συνεχίσουμε λίγο, αφού είναι και ωραία η κουβέντα και χρήσιμη. Λοιπόν, κάτσε λίγο στα πεταχτά. Έλα ένα διάλειμμα και γυρίζουμε να μιλήσετε και οι τελευταίοι. Πάμε.
2: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
3: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
4: ΠΑΟΚ εναντίον ΑΕΚ σε ένα ηλεκτρισμένο ντέρμπι στην Τούμπα και το δικέφαλο του Βορρά να θέλει μόνο τους 3 βαθμούς της νίκης. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα ΠΑΟΚ ΑΕΚ για την 5η αγωνιστική των play-off της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 7.30 το απόγευμα.
5: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Τίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, έλα, πάμε τελευταίο 25 λεπτάκι. Πάρουμε 4-5 γραμμές έτσι, αν θέλετε να πάρω και εσάς που περιμένετε. Και τελευταία μηνύματα, να δούμε τι έχει και η μέρα και να φεύγουμε. Και ένα τραγουδάκι να βάλουμε σήμερα. Και αύριο βλέπουμε, έτσι. Λοιπόν, έλα, εμείς που είμαστε γραμμές, πάμε και στο εξτραδάκι των γραμμών. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
1: Το τραγούδι λέγεται του Ζέλικο Γιωσίμοβιτς, Λάνε Μόγια.
0: Ναι, ναι, ναι, το βρήκα, το βρήκα. Ακλείσουμε με αυτό, ακλείσουμε με αυτό.
1: Και θέλω να πω και δύο-τρία πραγματάκια αυτό το θέμα τώρα. Αλλά θα το πω σαν γενικά. Για τους γονείς πρώτα να σταματήσουν να καταπιέζουν τα παιδιά και να αρχίσουν να κοιτάξουν να γίνουν φίλοι με τα παιδιά τους. Και να πιέζουν για διάφορα πράγματα. Δηλαδή, να γίνεις τώρα να κάνεις το άλλο, τι θα πει η κοινωνία, πώς είσαι έτσι για αυτά. Το παιδί νιώθει πόνο έτσι μέσα του και τα μαζεύει και κάνει κατάθλιψη.
0: Ναι. Και αυτό που λέτε πάντως δεν είναι εύκολο. Δεν είναι απλό πράγμα να γίνουμε φίλοι με τα παιδιά μας όταν υπάρχει αυτό το χάσμα των γενναίων ανάμεσα. Κάποιοι μπορούν, κάποιοι δεν είναι και πολύ εύκολο να το καταφέρουν.
1: Ναι, αλλά θέλω να το πω ότι από την άποψη ότι μπορεί ο γονιός να γίνει και προστάτης να είναι, αλλά να είναι και φίλος.
0: Ναι, ναι, πρέπει, εννοείται, συμφωνώ απόλυτα. Απλά δεν είναι πάντα εύκολα κατορθωτό, αυτό λέω. Απόλυτο δίκιο έχετε, αλίμονο.
1: Γιατί άμα πάει τελείως στην αντίθετη πλευρά και το πάει κόντρα το παιδί θα γίνει πολύ χειρότερο από ό,τι είναι.
0: Είναι αυτό που είπε και η κυρία, όταν το παιδί νιώθει ότι έχει δυσκολία στην επικοινωνία, δεν είναι το ίδιο εύκολο να το πλησιάσεις. Πρέπει και εμείς να είμαστε λίγο πιο ανοιχτά μυαλά.
1: Εννοείται ότι πλέον έχει φτώχεια στην κοινωνία, έχει ανταγωνισμό, έχει το ένα, έχει το άλλο, αλλά πώς θα γίνει, δεν είναι...
0: Όχι, όχι, εγώ μιλάω για τους κώδικες επικοινωνίας, ότι δεν είναι εύκολο εγώ που είμαι μπαμπάς να επικοινωνήσω με το παιδί μου που είναι μιας άλλης, ας πούμε, έτσι, λογικής άνθρωπος, επειδή υπάρχει αυτό το χάσμα των γενεών που λέμε ανάμεσα. Κάποιοι γονείς το καταφέρουν,

0: Κάποιοι δεν μπορούν. Πάντως έτσι πρέπει, όπως το λέτε, φυσικά εννοείται. Ναι, ναι, να είστε καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Θα κλείσουμε το τραγουδάκι, ευχαριστώ. Το είχα θυμηθεί, το βρήκα. Παρακαλώ, ναι.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Ο καθένας τοποθετείται σε κάποιο πρόβλημα, σε κάποιο θέμα, ανάλογα με την ιδεολογία του. Δεν είναι έτσι τελείως ξεκάρποτο, δηλαδή η θέση που παίρνει ο καθένας. Όπως τώρα με τα κορίτσια, ας πούμε, που πήγαν να αυτοκτονήσουν σχετικά με τις Πανελλήνιες πάλι που είχαν θέμα, έτσι όπως το θέσανε κλπ. Σε μια κοινωνία που είναι άρρωστη και εγκληματική, μην περιμένουμε έτσι σωστές κινήσεις, ας πούμε, των νέων ή ακόμα και των μεγάλων. Ψυχολόγοι όπως ο Έρικ Φρομ, και γι' αυτό είπα ότι η τοποθέτηση που έχει ο καθένας ιδεολογικά, από μαρξιστική άποψη, τι είπε? Ότι σε αυτή την κοινωνία ή θα κάνεις κακό στον εαυτό σου και ένας ευαίσθητος άνθρωπος, ας πούμε, αυτό θα κάνει περισσότερο, ή θα βλάψει τους άλλους. Και αυτό γιατί, επειδή δεν μπορεί να λειτουργήσει φυσιολογικά. Οι οικονομικές ανισότητες υπάρχουν. Οι οικονομικές ανισότητες υπάρχουν γιατί υπάρχουν διαφορές οικονομικές στα επαγγέλματα. Γι' αυτό βλέπεις γενναίες των γενεών δικηγόροι. Έχουμε πολλά ονόματα. Δεν θέλω να τα αναφέρω τώρα. Οι γιατροί. Στην ουσία υπάρχουν κάστες. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να είναι προγραμματισμένοι να ακολουθήσουν εργατικά επαγγέλματα ή υπαλληλικά. Και αυτό είναι στην πλειοψηφία τους. Αλλά βλέπουμε ότι εδώ παιδιά τελειώνουν πανεπιστήμια και αναγκάζονται να πηγαίνουν σε δευτερεύουσες δουλειές. Δηλαδή υποβαθμισμένες, κάνοντας καφέδες, να πηγαίνουν διάφορα προϊόντα, ναι, στα σπίτια με τα μηχανάκια κτλ. Επομένως, δίκιο έχουν τα παιδιά σου. Λέει, τι θα γίνει? Οι μισθοί είναι πολύ χαμηλοί. Εμείς δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε, να δημιουργήσουμε μέσα αυτή την κοινωνία. Τώρα θα μου πεις, πρέπει να αυτοκτονήσουν όλοι? Όχι, αλλά υπάρχουν καταστάσεις, γιατί είναι και οικογενειακές καταστάσεις, ας πούμε, προβληματικές. Δηλαδή, πέρα από το πρόβλημα που έχει το παιδί για το πώς θα λειτουργήσει μέσα αυτή την κοινωνία, ας πούμε, πρέπει να αντιμετωπίσει και άλλες καταστάσεις άσχημες μέσα στο ίδιο του το σπίτι και στο ίδιο του το περιβάλλον.
0: Ναι, πρέπει να είναι σκληραγωγημένο, δυνατό για τα δύσκολα που σίγουρα θα έρθουν. Αλλά δεν είναι και όλοι οι άνθρωποι οι ίδιοι, δυστυχώς.
2: Σίγουρα δεν είναι οι ίδιοι. Επομένως, μην μας φαίνεται παράξενο ότι κάποιες μαθήτρες, ας πούμε, ή κάποιος νεαρός αυτοκτόνησε.
0: Εντάξει, όχι, δεν μπορούμε να ξέρουμε τώρα ο καθένας τι. Εννοείται. Εννοείται. Δεν μιλάμε για το μεμονωμένο, έτσι, με αφορμή αυτό. Μιλάμε γενικότερα περισσότερο.
2: Ναι, αλλά εγώ πιστεύω θα έστρωνε η κοινωνία αν δεν υπήρχαν αυτές οι οικονομικές ανισότητες.
0: Ναι, αλλά είπαμε και άλλη φορά δεν γίνεται αυτό το πράγμα πρακτικά.
2: Τι να κάνουμε όμως εδώ πέρα.
0: Μακάρι να μπορούσαμε να έχουμε ένα κόσμο που και αυτό άδικο θα ήταν, ξέρεις. Δεν μπορούμε να είμαστε όλοι ίσοι, έτσι, πουθενά. Δεν γίνεται, θα ήταν άδικο κι αυτό.
2: Δικαιώματα και να ζούμε ανθρώπινα.
0: Ναι, ναι. Αυτό ξαναπες.
2: Ένας να παίρνει, ξέρω εγώ, 1000 ευρώ τη μέρα και ο άλλος να παίρνει 20 ευρώ.
0: Ένα που κάνουμε μια κοινωνία που είναι όποιος επιβιώσει τελικά.
2: Μην ζητάμε αυτός ο οποίος παίρνει 20 ευρώ, ας πούμε, να είναι και σωστός μέσα σε αυτή την κοινωνία. Ναι. Πόσο σωστός μπορεί να είναι?
0: Σε ευχαριστώ. Να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, οι τελευταίοι. Να είσαι καλά.
2: Βεβαίως να μιλήσουν.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντως, όπως είπε η κυρία, μπορεί πίσω από μια αυτοκτονία να υπάρχουν και άλλοι λόγοι που είτε δεν έχουν βγει παρά έξω, είτε και ο ίδιος, έτσι, που τελικά έκανε την πράξη την απονενοημένη, να μην έχει συνειδητοποιήσει. Ωστόσο, αυτό που είπε το κοριτσάκι στο σημείωμα, και επαναλαμβάνω, δεν ασχολούμαι με τη συγκεκριμένη περίπτωση, δεν ακουμπάω, γιατί έτσι είναι, υπάρχει ένα δράμα προσωπικό, οικογενειακό, που δεν μπορούμε να ξέρουμε όλες τις λεπτομέρειες, αλλά Και μόνο αυτό που είπε στο σημείωμα δείχνει κάτι. Δείχνει μια πολύ λάθος προσέγγιση που κάποιοι είχαν περάσει στο μυαλό του παιδιού αυτού. Ακόμα και αν υπήρχε βαθύτερη αιτία που έκανε την πράξη. Έτσι, ότι εγώ θα πάω πανεπιστήμιο, δεν θα περάσω. Έτσι, τη καρφώθηκε, δεν θα περάσω, ρε παιδί μου. Και ξέρω ότι μετά, επειδή δεν θα περάσω, θα έχω μια πολύ κακή ζωή που θα με εκμεταλλεύονται και δεν θα μπορώ να παίρνω τα λεφτά που θα χρειάζομαι για να ζήσω. Τι να την κάνω μια τέτοια ζωή. Δηλαδή, αυτοσκοπός, οι πανελλήνιες και το να περάσω στη σχολή που θέλω. Τεράστιο λάθος. Είπαμε και άλλη φορά, το 80% σχεδόν των ανθρώπων που σπουδάζουν κάτι τελικά δεν κάνουν αυτή τη δουλειά. Παρακαλώ, ναι.
1: Έλα, Κωνσταμένο.
0: Καλημέρα.
1: Έλα, Κώστα, με ακούς?
0: Ναι, ναι, πολύ καλά, πολύ καλά.
1: Α, εντάξει. Λοιπόν, γιατί έχω να πάρω και πολύ καιρό, τέλος πάντων, τώρα έχει ένα μισό ώρα που σας ακούω.
0: Έλα, έλα.
1: Πάντα οι συζητήσεις σου έχουν ενδιαφέρον, έχουν ένα κοινωνικό πρόσημο, τέλος πάντων. Τώρα αυτό, εγώ το έχω πει και θα το λέω συνέχεια, μπορεί να είμαι κουραστικός. Όλα στη ζωή έχουν μια βάση και η βάση είναι το χρήμα. Από εκεί ξεκινάνε και τελειώνουν τα πάντα. Η φύση έχει τους δικούς τους κανόνες που δεν τους ακολουθούμε γιατί έχουμε γίνει χρηματοπρεζόνια. Δουλεύουμε για τις ανάγκες μας και όχι για τα λεφτά. Εμείς δουλεύουμε για τα λεφτά και όχι για τις ανάγκες μας. Και τι θα πει ανταγωνιστικό σύστημα? Αντατρογόμαστε μεταξύ μας, ποιος θα φάει ένας τον άλλον, και πουλάμε και τη θεωρία, τη φιλοσοφημένη θεωρία που βγάλαν οι αυτοεπιστήμονες, οι χρηματοπριζονάκηδες, ευγενική άμυλα. Τι θα πει ευγενική άμυλα? Ευγενικά να σε χοροπηδάω? Δεν υπάρχει ευγενικά σε σκότωσα και αγαπητικά σε σκότωσα. Δεν θέλω να με σκοτώσεις. Εμείς τώρα έχουμε βγάλει αυτή τη φιλοσοφία της σκέψης, η χρηματοπριζονοειδική, ότι υπάρχει ευγενική άμυλα. Δεν υπάρχει. Δουλεύουμε για τις ανάγκες μας και όχι για τα λεφτά. Εμείς δουλεύουμε για τα λεφτά, οπότε αντατρογόμαστε και όποιος φάει τον άλλον. Και στην ουσία δηλαδή, ποιο είναι το νόημα της φιλοσοφίας αυτής της ζωής που ζούμε? Εγώ θα είμαι ο ταπατζής σου και εσύ θα είσαι η Σουζάνα μου. Αυτή είναι η σχέση μεταξύ ανθρώπων. Η ανθρώπινη σχέση, αυτή είναι η πραγματικότητα από ύπαρξη ανθρωπότητας, όχι τώρα. Αυτό υπάρχει από τότε που υπάρχει ο άνθρωπος και συνεχίζεται μέχρι τώρα και κάθε μέρα πάει και χειρότερα. Και βγαίνουν οι ειδικοί και σε μιλάνε για ηθική, σε κουλάνε το δάχτυλο, πολιτική, θρησκευτική, ιστορική. Αν δεν χρηματοπρεζώνει, πάνε κάνει χρηματοπουτοξίνωση. Και η χρηματοπουτοξίνωση, ξέρεις τώρα, επειδή είμαι και παοξίδες και τα βλέπω ανάποδα και παοξίδες. Ειδικά θα έρθετε ρε στην Τούμπα. Εκεί θα κάνετε χρηματοπουτοξίνωση. Εκεί θα καταλάβετε, θα νιώσετε.
0: Γεια, φτάνει, φτάνει. Άιντε, καλημέρα.
1: Κάτσε να το τελειώσω.
0: Έλα, ναι. Ήρεμα. Με τάκτ, με σαβουάρ βίβρ, έλα. Πες το.
1: Κοίταξε τώρα τα κοριτσάκια. Τα κοριτσάκια αυτοκτονήσαν γιατί τα πάντα, κοίταξε Κώστα, τα πάντα έχουν μια αιτία. Η αιτία είναι το χρήμα. Ο Χριστούλης και ο κάθε Χριστούλης, σε είπα, ένα σώμα, ένα κουτάλι. Όποιος τρώει με δύο κουτάλια είναι απάνθρωπος. Όποιος τρώει με τρία κουτάλια και πάνω είναι σύγχαμ. Όποιος τρώει από τέσσερα και πάνω είναι χρηματοπρεζόνη. Και έχουμε τώρα τα χρηματοπρεζόνη.
0: Το είπαμε, καλημέρα. Έλα, μίλαμε το ίδιο πράγμα συνέχεια, 10 φορές το είπαμε. Καλημέρα, οκ. Okay. Εντάξει. Κάτσε να μιλήσω ένα άλλο δύο για να πάμε και στα μηνύματα και να φύγουμε. Παρακαλώ.
3: Χριστός Ανέστη, Κωνσταντίνε.
0: Γεια σας, ναι, αληθώς.
3: Κωνσταντίνε, πραγματικά, αναρωτιέται κανείς, άμα γυρίσει λίγο προς τα πίσω, φαίνεται καθαρά, ακόμα και αν δεν το έχει ζήσει. Πριν από 100 χρόνια, ο κόσμος ήταν φτωχός, πολύ φτωχός. Έκανε όμως και πολλά παιδιά, που δεν γίνονται τώρα, δεν γεννάει ο κόσμος. Αυτό σημαίνει αλλαγή πλεύσης, αλλαγή κατεύθυνσης. Ουσιαστικά το πρόβλημά μας δεν είναι η φτώχεια, δεν είναι το πώς ζούμε, αν ζούμε καλά ή άσχημα. Έχουμε άλλο μέσα μας θέμα. Έχουμε αποπροσανατολιστεί, δηλαδή έχουμε χάσει την πηξίδα, την εσωτερική πηξίδα μας. Έχουμε κινηθεί μέσα από αυτά που μας μαθαίνουν και μέσα από την τηλεόραση και μέσα από οποιαδήποτε άλλη συνθήκη. Δηλαδή, ο στόχος δεν είναι το να μπεις στο πανεπιστήμιο. Ο στόχος είναι το να έχεις αυτοκίνητο, το να έχεις καλό κινητό, το να έχεις κάποια πράγματα που, όπως είπε και ο προηγούμενος φίλος, είναι ανάγκες. Είναι ανάγκες. Είναι καθοριστικές. Γιατί το πτυχίο ακόμα πόσο καθοριστικό είναι όταν το βγάζει και δεν έχει να πάει σε μια δουλειά ουσιαστικά. Έτσι νομίζει. Γιατί μας έχουν δώσει κατευθύνσεις οι οποίες δεν έχουν καμία σχέση με τη ζωή. Η ζωή για να είναι σημαντική πρέπει να βασίζεται πάνω σε αυτά που λέμε αξίες. Οι αξίες είναι κάτι το οποίο δεν το έχουμε κάνει εμείς, δεν είναι κατασκευασμένο. Υπάρχει χιλιάδες χρόνια και κρατιέται γιατί είναι αληθινό. Οι αξίες λοιπόν χάθηκαν και χάνονται όλο και περισσότερο, απομακρύνονται από μας. Οτιδήποτε είναι που κρατάει για πάντα σχεδόν, δηλαδή αιώνια, δεν μας ενδιαφέρει. Ρίχνουμε την προσοχή και την προσπάθεια σε πράγματα πρόσκαιρα, τα οποία τελειώνουν πολύ γρήγορα.
0: Ναι.
3: Δηλαδή ακόμα και αν θα πάρουμε το αυτοκίνητο το καλό ή το κινητό το καλό, θα το χαρούμε για μια-δυο μέρες και μετά θα γίνει ένα βάσανο, ένα βάσανο μέσα στην καθημερινότητά μας. Είναι εντυπωσιακό το πόσο αποπροσανατολισμένοι είμαστε. Και ξεκινάνε πάντα όλα από τους γονείς. Αλλά και οι γονείς είναι το ίδιο μαζί με τα παιδιά. Δεν μπορεί να τους δώσουν κάτι το οποίο δεν έχουν.
0: Ναι, γιατί όλοι έχουμε εκπαιδευτεί στο μοντέλο του υπερκαταναλωτισμού που πρέπει να υπηρετούμε.
3: Ναι.
0: Και οι γονείς και μοιραία και τα παιδιά.
3: Είναι πολύ όμορφες οι δύο λέξεις που είπες. Επιτυχία και ευτυχία. Η ευτυχία δεν έχει καμία σχέση με την επιτυχία και δεν έχει καμία σχέση με τα χρήματα. Η ευτυχία τη ζεις από μέσα σου και χαίρεσαι πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία αξία για το μυαλό μας, αλλά έχουν τεράστια αξία γιατί μπορούμε να τα ζήσουμε και να είμαστε εκεί και να χαιρόμαστε για αυτό που ζούμε.
0: Mm-hmm.
3: Δηλαδή στην τελική χάσαμε το τι, αυτό που σου είπα για την αξία. Τι αξίζει να ζήσουμε. Και αυτό πρέπει να το έχουμε εμείς πια. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να μας το δώσει αν δεν το αναζητήσουμε εμείς. Και μέσα μας απ' έξω δεν πρόκειται.
0: Ναι.
3: Δεν είναι πληροφορία να μπεις μέσα στο AI για να σου βγάλει.
0: Έτσι είναι ρε φιλάρτε, αλλά όταν το πλαίσιο είναι τόσο ασφιχτικό εγκλωβίζεσαι σε αυτό, ας πούμε, δεν είναι και πολύ εύκολο να δεις κάποια πράγματα μέσα σου και να θες.
3: Όχι, αλλά βλέπεις κάποια γεγονότα, γιατί όταν έχουμε λάθος κατεύθυνση έρχονται και τα γεγονότα, τα συμβάντα. Δηλαδή ό,τι συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το αποτέλεσμα της διαδρομής που κάνουμε.
0: Ναι.
3: Είναι λάθος μονοπάτι. Ή θα αλλάξουμε μονοπάτι ή θα συνεχίσουμε να τα ζούμε όλα αυτά.
0: Με εκείνο όμως το θέμα για... Ο άνθρωπος δεν είναι φτιαγμένος για να αλλάζει, τα έχουμε πει ένα εκατομμύριο φορές. Είναι φτιαγμένος για να μαθαίνει κάποια πράγματα και όχι να ξεμαθαίνει.
3: Κυρίως να ακούει, αν μπορέσουμε να ακούσουμε, όχι την τηλεόραση, να ακούσουμε αυτό που υπάρχει μέσα μας και φωνάζει, αλλά εμείς ακούμε τις φωνές που υπάρχουν απ' έξω και όχι από μέσα. Γεια και χαρά.
0: Γεια σου, να είσαι καλά. Έλα φίλε και εσύ για να πάμε να φεύγουμε σιγά σιγά. Καλημέρα. Παρακαλώ.
4: Ναι, μ' ακούς?
0: Ναι, ναι.
4: Κώστα.
0: Πες το.
4: Κώστα,
0: Σ' ακούω, ναι.
4: Ωραία. Είμαι ο Γιώργος, σ' ακούω μαζί με τον Δημήτρη.
0: Ναι.
4: Τηλεφωνούμε από τη Γερμανία.
0: Ναι, παιδιά, γεια.
4: Ο Δημήτρης ακούει χρόνια, εγώ σ' ακούω εδώ και 20 μέρες.
0: Mm-hmm.
4: Είμαστε μαζί συγκάτοικοι και δουλεύουμε μαζί. Μ' ακούς?
0: Σε ακούω πολύ καλά. Πες τα. Α, κλείσουμε με εσάς σήμερα.
4: Εμείς μόλις επιστρέψαμε από τη δουλειά, ακούμε εδώ και μία ώρα περίπου, έχουμε καταλάβει ότι κάτι έχει συμβεί κάτω Ελλάδα, αλλά δεν έχουμε...
0: Δύο κοριτσάκια απογοητευμένα ανέβηκαν σε μία ταράτσα και έπεσαν, το ένα έχει σκοτωθεί, το άλλο χαροπαλεύει. Και στο σημείωμα που άφησαν, το ένα από τα δύο μάλλον είπε ότι δεν είναι αυτή η ζωή για μένα, ότι τέλος πάντων φαινόταν ότι έχει και ένα άγχος για τις Πανελλήνιες και έλεγε ξέρω ότι δεν θα περάσω και άμα δεν περάσω δεν θα μπορώ να βγάλω λεφτά για να ζήσω και αυτή η ζωή τέλος πάντων δεν είναι για μένα και ίσως κάποια άλλη ζωή να είναι καλύτερη. Ζήτησε ουσιαστικά συγγνώμη από τους γονείς της και έκανε αυτό.
4: Κατάλαβα. Να. Κρίμα, πολύ κρίμα. Εγώ πάνω σε αυτό έχω να πω το εξής. Έχω μια κόρη η οποία είναι 16 ετών. Είναι πρώτη λυκείου. Έχει άγχος για το τι θα κάνει με τις Πανελλήνιες κτλ. Της έχω πει το εξής. Τουλάχιστον στην Ευρώπη, αυτό το δυτικό κόσμο που λέμε, μέχρι να πάρει σύνταξη, μέχρι να γεράσει, αλλάζει 3 με 4 δουλειές. Mm-hmm. Τίποτα δεν είναι σίγουρο.
0: Ναι.
4: Με ό,τι και να ξεκινήσεις, ό,τι και να κάνεις. Πάντα υπάρχουν αλλαγές στη ζωή. Το μόνο πράγμα που την προσφέρει το διάβασμα, θεωρώ, και που πρέπει να κάνει είναι να ακουνίζει το μυαλό της για να μπορεί να αντιλαμβάνεται το περιβάλλον. Από εκεί και μετά η ζωή είναι απρόβλεπτη.
0: Και τώρα ξέρεις ένα παραπάνω, γιατί έχουμε και αυτό το διαβόλι που λέγεται τεχνητή νοημοσύνη. Δεν μπορείς να είσαι για τίποτα σίγουρος ότι θα υπάρχει και μετά από 10 χρόνια και 15.
4: Μου είπε
0: μπορεί να πάρω να σπουδάσει κάτι, ας πούμε, και να μην υπάρχει μετά.
4: Έτσι ακριβώς. Μου είπε περιστατικό το οποίο αντιγράφανε τα παιδιά μέσα από αυτό το II, τις απαντήσεις στο φροντιστήριο που δίναν διαγώνισμα την Κυριακή που μας πέρασε. Εντάξει. Να πω για το σχολείο, OK, πάει, το δέχεστε. Αλλά στο φροντιστήριο που πληρώνεις κιόλας είναι πολύ ακραίο.
0: Ναι.
4: Λοιπόν. Αυτό θέλω να πω.
0: Ωραία.
4: Πρέπει να δώσουμε στα παιδιά. Επιλογές. Τίποτα άλλο.
0: Ευχαριστώ.
4: Επιλογές και αγάπη.
0: Και να, αγάπη και διέξοδα. Γιατί εμείς τα γεμίζουμε τα παιδιά με αδιέξοδα.
4: Έτσι.
0: Λόγω των δικών μας αδιεξόδων.
4: Επιλογή. Ναι.
0: Να είσαι καλά.
4: Καλό βράδυ,
0: παιδιά. Λοιπόν, αυτά. Ναι, μου στέλνει και το τραγούδι αυτό από Σερβία, Eurovision. Ωραία, θα κλείσουμε με αυτό. Καλησπέρα και στους υπόλοιπους. Δημήτρης εδώ, τα παιδιά, μην τα πω τώρα ένα προς ένα γιατί είναι παραπέντε. Γιώργος για το θέμα εδώ που άνοιξε κουβέντα. Όταν θα καταλάβουν ότι όλοι δεν μπορούν να γίνουν γιατροί, δικηγόροι, έτσι λέει, δεν μπορούν να γίνουν και όλοι influencers, πρέπει οι γονείς να μιλάμε με τα παιδιά και να τους δώσουμε να καταλάβουν τη ζωή. Ναι. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω, δεν κάνω ρεφρές γιατί πρέπει να φύγουμε, είναι και 56 και 57 ήδη, εντάξει. Τα κλείνω εδώ, να ευχαριστήσω για την παρέα. Εντάξει, πήρα και κάποιες γραμμές παραπάνω σήμερα, νομίζω τέτοιο θέμα που έτσι πιάσαμε έπρεπε να το κάνουμε. Λοιπόν, σήμερα είναι 13 Μαΐου, η Γλυκερία γιορτάζει. Διεθνής ημέρα χούμους, είπαμε τι είναι αυτό, είναι μια σαλάτα εκεί με κάτι όσπρια και κάτι τέτοια. Στη Μέση Ανατολή κυρίως τα τρώνε αυτά. Και στο ΣΑΝ σήμερα είχαμε την καθιέρωση της 35ετίας με πλήρη σύνταξη τα 58 από Κωνσταντίνο Καραμαλή, το 78 έγινε αυτό. Είχαμε να φεύγει σε ηλικία 92 ετών η Δέσποινα Χλαδιώτη, γνωστή ως κυρά της Ρο, έτσι που επί 40 χρόνια ύψωνε την Καλανόλευκη, το 82 ήταν αυτό. Και είχαμε και την, πολλά τώρα είχαμε βέβαια, αλλά ενδεικτικά τώρα, και τη μεγάλη ανατροπή, ήταν η μεγαλύτερη ανατροπή σε τελικό EuroLeague. Την είχε κάνει ο Ολυμπιακός, είχε επιστρέψει από το μείον 19, κόντρα στην Τζέσεκα, έπαιζε 62-61, με τον νικητήριο καλάθι να έρχεται από τον Μπρίντεζη και τον Ολυμπιακό να κατακτά σαν σήμερα το 2012 την κορυφή της Ευρώπης για δεύτερη φορά στην ιστορία του. Λοιπόν, αυτά και rules repetition από, κάτσε λίγο, από 18 μέχρι 25 με ήλιο, με συννεφιές και πιθανότητα για καμιά ψυχάλα. Λοιπόν, φύγαμε, κλείνω τα κοιτάπια. Αύριο πιθανώς να πάμε και με ποδοσφαιρικά και με άλλα μέρα που θα είναι, γιατί έχει και τα μάτς, είπαμε, έτσι. Λοιπόν, μην πω τώρα πάλι ένα προς ένα τις ώρες γιατί δεν θα προλάβουμε. Πάμε να ακούσουμε το τελευταίο τραγουδάκι για να προλάβει να μπει και ο Στέφανος εδώ έγκαιρα να ανοίξει τα θέματα του. Αυτό που δεν θυμάμαι τον τίτλο, έτσι. Πώς λέγεται, Λάνε Μόγε, αν το προφέρω καλά. Το τραγούδι της Σερβίας που έφαγα φλασιά και προσπαθούσα να θυμηθώ, της Eurovision. Που δεν θυμάμαι, νομίζω πρέπει να έχει βγει και δεύτερο αυτό. Πρώτο είχε βγει. Μπορεί να έχει βγει και δεύτερο, δεν θυμάμαι. Τέλος πάντων, πάμε με αυτό. Έτσι κλείνουμε, χαιρετούμε. Αύριο τα λέμε και πάλι κατά τις 11. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο βραδιάς.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Ο Μανώλης Μητσιάς συναντά επί σκηνής στην Καριοφιλιά Καραβέτη. Η παράσταση που τόσο αγαπήθηκε επανέρχεται στο Radio City. Πρόλαβε την προσφορά στο goldmall.gr. Δύο σπουδαίες προσωπικότητες, μία σκηνή, μία νύχτα αφιερωμένη στην ποίηση και το μεγάλο ελληνικό τραγούδι. Η Καραβέτη απαγγέλει και τραγουδά, ενώ ο Μητσιάς ερμηνεύει τραγούδια σταθμούς. Σάββατο 16 Μαΐου στο Radio City. Πρόλαβε είσοδο με μόλις 10 ευρώ αποκλειστικά στο goldmall.gr.
2: Ακόμα και το γόητρο είναι ισχυρό κίνητρο για τον Άρη που απέναντι στον Βόλο έχει στόχο μόνο το διπλό. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Βόλος Άρης για την 5η αγωνιστική των play-off της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 σήμερα στις 5 το απόγευμα.
3: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Yep. Καλημερίζω τους βαρυπινίδες των Ερτζιανών. Συντονισμένοι στο Μετρόπολη 95,5, εδώ σταθερά στο Langley της Βιρτζίνια, ο οποίος Langley έχει θυμώσει πάρα πολύ το τελευταίο καιρό. Πάμε να σκουμποθούμε και να πιάσουμε τα θέματα επί του πρακτέως. Σύνδεση απευθείας με μουσικό μέγαρο Βιέννης. Σολίστ στο πιάνο.

0: Στα μικροφόνια ο απόφοιτος βοηδοσχολής Κηλικιάρχης του Χάρβαρτ. Στις μουσικές επιλογές έχουμε καλέσει τον Σεκιουριτά. Μια και είμαι επαγγελματίας, τώρα σε ποιο τομέα δεν ξέρω ακριβώς, αλλά βάλε ό,τι θέλεις.
1: Σε μένα αγάπη μου θα δωρεί.
0: Εμένα για να με βρεις, είναι Ζήπα Στέφανο στη Messenger, Instagram Στεφανάρας. Να συνομιλήσουμε με τα μεσάτζια. Με το γραπτό λόγο, γιατί τον ακουστικό τον έχετε κακοποιήσει πλήρως. Ορισμένοι δι.

είναι εκεί η Σούπερ Λίγκα. Αστέρα μου, ανάσα μου, σωθήκαμε. Όχι η Τρίπολη και ο Πανσεραϊκός θα πέσει.

μέσα. Αγάπη μου θα βρει. Τώρα το κατάλαβες ρε πρωινέ και τραγουδάς αστέρα μου ανάσα μου. Τόση ώρα με το φιλαράκι είσαι κάθε μέρα. Στα messenger, στα τηλεφωνήματα, στις γαρίδες. Σήμερα το πρωί έμαθες εσύ να τραγουδάς αστέρα μου ανάσα μου. Είσαι και φιλαράκι την Παναθεμά, είσαι κολλητός. Δεν πειράσει, θα μαθαίνεις από το Λάγκλι της Βιρτζίνια εσύ. Εδώ είναι τα κεντρικά.

0: Μυρίστηκες μέλι πάλι, ε! Σε φτιάξω εγώ τώρα όμως.
1: Ευχαριστώ.
0: Α, συντεριάσω τα κουλιά σου όπως λέμε στο χωριό. Σε έχει να πέσουν τσουμακές. Καλημερίζω όλα τα παλικάρια και τα κοράσια που είναι συντονισμένα αυτή τη στιγμή. Είτε βαράνε το δικό τους δαλκά, είτε βαράνε γκασταρμπάιντερ, δηλαδή πάλι διπλό δαλκά.

0: Ναι, είπαμε, είμαι επαγγελματίε. Νεζίπα Στέφανο, στυλ μεσεντζουέρ και είστε γραμ Στεφανάρα. Τα μηνυματούδια. Άκου να σε πω εκεί στα σέρα. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς Σακίλα, Σακίρα και Σακίλο Νίλ. Ένα είναι το όνομα που έχει παίξει στα σέρας πάνω στις πίστες και πάνω στη τραγουδοποιία και πάνω στα ταλκά. Κώστας Τζόγας Φούλη Τζελέπη. Και όσοι δεν καταλαβαίνετε, Κώστας Τζόγας ο σκύλος. Ναι, ο σκύλος. Ακύλας λέει. Μπαίνω μέσα που λες εδώ για δουλειά, βλέπω το δημοσιογραφικό και προσωπικό του ομίλου Μετρομίδια, η Βάρδια δηλαδή. Τι έγινε, παιδιά, καλησπέρα. Τι έγινε, Στέφια, εγώ σταμάτα, λέει, όπαλ, τι έγινε. Έχει, λέει, Ακύλας, λέει, παίζει, λέει, Eurovision. Eurovision, έχουμε και Eurovision. Λέει, ο Ακύλας τραγουδάει. Λέω, who is Ακύλας. Λέει Σέρας ρε, δεν ξέρεις το Σέρας, εγώ Σέρας λέω, ο Σέρας είναι και δεν το γνωρίζω.
1: Για τα μάτια σου.
0: Μετά είδα και έφυγα σιγά σιγά προς την έξοδο. Disappointed. Αυτά για τους Σεραίους που ξέρουν ήδη τι γίνεται. Άκου, λέει, Ακύλας. Φουλ Τζελέπ και σκύλος. Ή σκύλος Κώστα Τζόγας κοινός και Φουλ Τζελέπ. Τελειώσαμε. Τι τώρα με λες τώρα.

Δεν θέλω να αναφερθώ για τα δύο κοριτσάκια και το Μαυρίσιο εντελώς το έργο. Ξέρω τι γίνεται μέσα στην ψυχούλα σας και τώρα αλίμονο σε αυτούς που μένουν. Αλλά εγώ όπως ήταν το σημείωμα δεν θα το έπαιρνα να το δώσω στους γονείς. Εγώ αν ήμουνα ο διασώστης ή αυτός που θα ερχόμουν αστυνομικός φερειμήν ο πρώτος στο συμβάν, ο αρμόδιος, δεν θα το έδινα στον πατέρα και στη μάνα. Θα το έδινα σε κάποιον άλλο να το δώσει. Θα το άφηνα στο γραφείο του πρωθυπουργό. Θα του πω εγώ δεν μπορώ να πάρω τόσο βάρος, δώσ' το εσύ. Γιατί αυτά που έγραφε μέσα περιγράφουν την κοινωνία τα τελευταία 20 χρόνια. Στην ίδια κόλαση, στο ίδιο και μην πει κανένα 40, δεν τα βάζω. Γιατί τότε όταν τα παιδιά γράφανε πανελλήνιες και ήταν φορτισμένα, όταν δεν πετυχαίνανε είχαν να κάνουν και άλλα πράγματα. Ξέρανε πως να ζήσουν. Ξέρανε να βγάλουν το μεροκάματο. Τώρα πρέπει να περάσεις πανεπιστήμιο, να σπουδάσεις για να κάνεις βιογραφικό, να δουλέψεις στα καφέ αυτά τα εφήμερα, έτσι. Συμβάλε με τώρα υπουργέ με τα οικονομικά σου και τα τέτοια σου, βάλε με τα χαρτιά και μίλα μας για ΑΕΠ, για ΠΕΠ, για ΡΕΠ και ο ΠΕΚΕΠΕ. Το απονοημένο διάβημα των 5 σειρών θα το έπαιρνα τα χαρτάκια από τα κοριτσάκια που ήταν μαζί, δεν ξέρω πως βρεθήκανε και ποιος τα αντίκρισε εκεί πέρα, στο γραφείο του πρωθυπουργού, και άμα θες διάβασέ το, και άμα θες μεταβίβασέ τους στους γονείς. Τέλος, το κλείνω εδώ.

0: Καλημέρα, σειρά από Τρίτη Βάρδια. Σήμερα πριν έρθω στη δουλειά, λέω μπροστά σε όλους, ρε γάμο το λέει, γιατί να μην πιάσω ένα τζόκερ. Πετάγεται ο πεντάχρονος γιος μου και μου λέει, γιατί μπαμπά λέει, δεν θέλεις να πιάσεις το Spider-Man. Με έφτιαξε λέει τη διάθεση ο Μόρτης. Πεντάχρονος γιος, πού να ξέρει τι είναι το τζόκερ. Το τζόκερ ξέρει μόνο από τον Batman ποιος είναι. Καλά σε είπε.
1: Μείναν μόνο τα τσιγάρα στο τασάκι. Από σένα ναι, για να θυμάμαι κάτι.
0: Μείναν... Καλημέρα εκεί στον όρμο του Cape Cod. Στην Boston Celtics.
1: Μοναξιά να μην την τρώει.
0: Κορυφαίος είσαι εσύ αγόρι μου καλυπολίτη. Τα δέοντα σε όλους. Τεκνολόγια παντελώς. Τεκνολόγια.
1: Σαββατοκύριακο έκλαψα για σένα. Μα Κυριακή χαράματα.
0: Καλημέρα Στεφ λέει, σωστά το είπες. Γεια σου Μάρκο και σένα.

0: Έλα καλημέρα Στεφ. Πόσο καλή μπορεί να είναι. Είπα να ανοίξω ραδιόφωνο να περάσει η βραδιά στη δουλειά που είμαι και λέει άκου Γαβρανά. Και μας είπε το νέο και μας έκανε την καρδιά περβόλη. Την καλημέρα μου σε όλο το κρεατήριο. Γεια σου Ζώη. Ναι, έγινε το απόγευμα αυτό. Απόγευμα πρωί.
1: Εσύ μ' αρέσει και εμένα.
0: Εγώ το αντίκρισα 5 ώρα το απόγευμα, για να είμαι ειλικρινής. 5.30.

0: Τι καλημέρα στα Γιάννενα, στον κύριο Τάσο. Τι καλημέρα στο φίλτα το Σταμάτι εκεί στη Νέα Υόρκη, που είναι και οι λατρευτοί γονείς εκεί πέρα, πήγαν να δουν τον κανακάρι τους. Τα δέοντα για να περνάτε καλά στις προσωπικές σας στιγμές.
1: Ευχαριστώ πολύ.

0: 1,3 εκατομμύρια ευρώ στους μασόνους της Ελβετίας. Πρωτοσέλιδο με κελιό. Ποιος άλλος, Καρβελάινεν.
1: Ποιος σαν για μένα όλα θα στα δώσει. Ποιος σαν για μένα πες μου θα σε νιώσει.
0: Ελεύθερη όλα πρωτοσέλιδο. Έρχεται ο πόλεμος στην πόρτα μας και επιτάσσουν υπόγεια σπίτια για καταφύγια. Κατά τα άλλα, 34% πληρότητα σήμερα. Πήρε η Λουκάλης. Πήρε ξανά.
1: Άσε που φοβάμαι, μήπως μπλέξω.
0: 4 φορές σερί, ε. Είχαμε μπλοκ. Κάνε με άντι με μπλοκ.

Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα Ολυμπιάδος 101. Πού είναι ο Ολυμπιάδος 101? Στον Εύωσμο. Πατήσεις Google Ολυμπιάδος στον Εύωσμο, μην πατήσεις τα Χανιά. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης, εξυπηρέτησης, μισελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Όλα αυτά στα website του Κουκλουτζά. Εκλεκτών μεζεδοπολίων τρούφα.

Τρίπολη στο 94 πήρε τον τρίποντο από τον Πασεραϊκό. Και η Φυσιά Ατρόμητος 0-3, έτσι η ζέσταμα προπόνησης. Έχει τελειώσει εδώ και πολλά ματς η χρονιά για αυτούς. Εντελώς αδιάφοροι. Παντελής όπως λέμε στο χωριό.

άκυρο. Για τον γκολ του Αγρινίου ήθελα να σου πω. Για την ισοφάριση. Ο Μακέντα. Ο Μακέντα στο 60 το 1-0 και έτσι έμεινε. Αλλά προϋπήρχε μια κόκκινη κάρτα κατά τον Πασεραϊκού στο 18. Και το νιώθω πως χάνομαι, αφού χάνω εσένα. Και εκεί είναι όλη η ένσταση του Πανσεραϊκού.

Αντρόμητο 43, Κηφισιά 37, Αγρίνιο 35, Αστέρα μου Ανάσα μου 32, Πανσεραϊκός 28, 27 η ΑΕΛΑ. Η Λάρισα Σούζα τα λογάκι. Με δύο αγωνιστικές να μένουν για το πέρας της διοργάνωσης και αυτής.

0: Ήταν για προχθές αυτό που θα σου πω. Αλλά είχαμε την κατάκτηση της ΑΕΚ του πρωταθλήματος
1: μες στο σπίτι μου.
0: Και είχαμε μπει για μπαλίτσα. Υπάρχει ένα θέμα εκεί σε μια πολυκατοικία στην Θεσσαλονίκη. Τώρα το μέρος το γνωρίζετε οι περισσότεροι, γιατί ξέρετε το γεγονός. Αγωγή ιδιοκτητών για τη μετατροπή του ημιουπογείου σε 8 διαμερίσματα Airbnb ζητούν να μην νοικιάζονται οι υπόλοιποι ενοικοί. Πέραν από την κατασκευή, λέει, του Airbnb στο ημιουπόγειο, καταγγέλουν οι 12 ιδιοκτήτες με τη μετατροπή του σε αυτό σε χώρο το οποίο δεν γνωρίζουν και ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. Μουσική 2025 ξεκίνησε αυτή η ιστορία. 355 τετραγωνικά μέτρα ημιυπόγειο.
1: Σε κατακτήσω.
0: Αυτή η αποθήκη παραχωρήθη, δηλαδή αγοράστη το ημιυπόγειο. Αλλά είχαν υπογράψει συμφωνητικό να μην υπάρχει παρέμβαση καθόλου.
1: Τελειώνει.
0: Παρ' όλα αυτά, λέει, έγιναν 8 διαμερίσματα για βραχυχρόνια μίσθωση Airbnb.
1: Κάθε μέρα το αρνούμε.
0: Οι 12 ιδιοκτήτες προσέφυγαν στη δικαιοσύνη καταγγέλλοντας την ιδιοκτήτρια του ημιυπόγειου χώρου ότι προέβησε σειρά οικοδομικών εργειών, παραβιάζοντας έτσι το καταστατικό της πολυκατοικίας που είχαν δε συμφωνήσει και υπογράψει. Και επισημαίνουν ότι η πολυκατοικία χτίστηκε να λειτουργούν 19 και όχι 27 διαμερίσματα. Για να μην σας πολύ λέω τώρα, έλα εδώ τώρα είναι κανένα 5 σελίδες τι έχει γίνει. Ξέρεις τώρα, βόθροι ηλεκτρολογικά, είχαμε τσάφστα κυκλώματα, υπερφόρτωση δικτύου, ψιλοκαπνίλες κτλ. Και η φάση λέει και στους βόθρους ότι έγιναν άλλες ιστορίες εκεί πέρα. Και σε τελική να καταλάβεις, λέει, ότι δεν είναι η πολυκατοικία για 27 διαμερίσματα έτοιμη διαμορφωμένη, αλλά για 19. Αλλά ας πούμε ο εν λόγω ιδιοκτήτης ή εν λόγω ιδιοκτήτρια, δεν γνωρίζουμε, του ημιυπογείου, έκανε τις σχετικές παρεμβάσεις και είναι εκεί στα δικαστήρια για να είχαμε να λέγαμε. Και λέει, μυρίζει, είναι υπερβολική η βόθρη αυτά, κινδυνεύουμε με ηλεκτροπληξίες από την άλλη μεριά. Και τώρα τι γίνεται αν ο λόγω ιδιοκτήτης του ημιυπογείου έχει άδεια και έχει ήδη κάνει τα διαμερισματάκια και μπαίνει και στο Airbnb. Τι γίνεται τώρα? Ποιος τελικά θα δικαιωθεί? Είδαμε. Τώρα και άλλοι 19, ας πούμε, ιδιοκτήτες εκεί πέρα, οι ένοικοι των διαμερισμάτων, έχουν δίκιο. Και λέει, εμείς εδώ είμαστε χρόνια, πληρώνουμε νίκιο, δεν μένουμε μία-δύο μέρες, έρχεται άλλος όπως είναι το Airbnb, ξέρουμε τη γειτόνισσα, το γείτονα, ποιος, ξέρουμε κάθε φορά ποιος είναι αυτός που νοικιάζει το υπόγειο, ένα από τα 8. Και ξέρεις τώρα, αν όσο πάει σε παραπάνω και σε ιστορίες
1: που έρχεται.
0: Τι κάνεις τώρα, κύριε δικαστά? Μπες τώρα, τον κάνεις το δικαστή. Λες, αυτή τη θέση βρίσκουμε, ποιος είναι τώρα ο σωστός, ποιος είναι ο λάθος?
1: Μάλλος έχει τα κλειδιά.
0: Γιατί τώρα αν πας by the book με τον νόμο, παίρνεις τα χαρτιά, είναι νόμιμος, ναι, έχει πάρει άδειες, ναι, εκεί τι υπογράφει? Έχεις υπογράψει όμως και αυτό το καταστατικό? Τι γίνεται τώρα, ποιος είναι άσοχη δύο ημίχρονο τελικό?
1: Μάλλος έχει τα κλειδιά.
0: Και δεν μιλάμε τώρα για ανθρώπινες ζωές ή ατύχημα ή έγκλημα ή στιγερό έγκλημα. Μιλάμε μια υπόθεση καθημερινότητας. Άντε να σε δω βγάλει άκρη τώρα.

0: πρόβλημα μου.
1: Ήπιαμε και το νεράκι μας, καθάρισε και η φωνή. Μαζί. Μετρόπολης ακούτε 95,5. Εδώ κεντρικά. Στο πώς το λέει ο Γρίπης, Ραδιομέγαρο. Έτσι το λέει, εδώ στο Ραδιομέγαρο, στα κεντρικά. Παρακαλώ και εγώ. Βρανά, θα σε κλέψω λίγο από τη δόξα τώρα. Είπες για τη δεύτερη γη που ανακάλυψε η NASA στα ίχνη της. Αστρονόμοι ανακοίνωσαν τον εντοπισμό ενός υποψήφου εξωπλανήτη που παρουσιάζει εντυπωσιακές ομοιότητες με τη γη σε απόσταση περίπου 146 έτη φωτός από το ηλιακό μας σύστημα. Εδώ δίπλα είναι. Να, στη Τσιμισκή. Ενισχύοντας την έρευνα για πιθανούς κατοικήσιμους κόσμους. Αδιαφορά. 146 έτη φωτός. Ωραία πράγματα. Εδώ δίπλα είμαστε, άμα γίνει, ξέρω εγώ. Η τεχνολόγια υπάρχει να πιάσουμε τη ταχύτητα του φωτός. Κάτι πιο γρήγορο δεν έχει βγει ως τώρα. Και όχι από επιστημονικής άποψης, από φυσικής άποψης. Αν το επιτύχουμε αυτά τεχνολογικά, θα ταξιδεύουμε επί 146 χρόνια για να φτάσουμε στον πλανήτη που μοιάζει σαν τη Γη. Και να το κάνεις όλο αυτό, να φτάσεις εκεί πέρα και να λες, όπα ρε φίλε, λάθος ε. Τίποτα δεν είναι, τίποτα. Τιριριριριν, τιριριριριν. Να τα λες αυτά, Βρανά.

Τα πρώτα στοιχεία, λέει, δείχνουν ότι έχει παρόμοιο μέγεθος και τροχιά με τη γη και ενδέχεται να βρίσκεται στη ζώνη που μπορεί να υπάρξει υγρό νερό. Α, το ενδέχεται είμαστε. Οχ, οχ, οχ.

Καλημέρα τον κύριο Τζερόνιμο εκεί, τον άρχοντο Ταρίφα. Όλα βαίνουν ομαλώς εκεί, και τα Παναήρια και όλα, και ο σύλλογος βεβαίως. Πλήρης επιτυχία. Όπως λέμε, πλήρες γάλα.

Εν τω μεταξύ δεν μπορώ να βρω. Είχα αποθηκεύσει ένα δημοσίευμα επιστημονικό για τα διαστημικά σκουπίδια. Και ένα αυτό λέει είναι του SpaceX, του Elon Musk, εκεί οι πύραυλοι που φεύγουν τα δορυφορικά, ας πούμε. Τι κάνει εκεί με τις δορυφόρες, εδώ κάτω κάνει το στιέρες Τέσλα, πάνω κάνει τις δορυφόρες τα SpaceX. Υπάρχει λέει ένα διαστημικό σκουπίδι από τον πύραυλο Τάδη που εκτοξεύθηκε και έχουν μετρήσει επιστήμονες με την τροχιά ότι θα συγκρουστεί με την σελήνη. Τώρα μην νομίζεις, μια παλιολαμαρίνα είναι. Με συντρομάζουν κιόλα, λέει, δεν διατρέχει, ας πούμε, κανένα διακίνδυνο κάτι της, ούτε θα φανεί κάτι, απλώς θα πέσει εκεί στη σελήνη ένα κομμάτι. Απλά αυτά επειδή πιάνουν εκεί τις ταχύτητες της τροχιάς, ξέρω εγώ, της γης που είναι πολλά, 40.000 χιλιόμετρα την ώρα. Αυτά είναι τα γκάζια, νομίζω, η περισφορά της γης, τόσο πρέπει, κάπου 38 με 40.000 χιλιόμετρα. Θα πέσει, λέει, αυτό πάνω στη σελήνη κατά τις 13 Αυγούστου, αν θυμάμαι καλά, γιατί δεν μπορώ να βρω. Το θέμα, λέει, δεν είναι αυτό, αλλά δεν ξέρουμε, ας πούμε, τι μπορεί να γίνει με αυτά τα διαστημικά σκουπίδια και τι μπορεί να προκαλέσει και δεν ξέρουμε αν υπάρχει κανένα μεγάλο κομμάτι από άλλο πολιτισμό. Εδώ 146 για τη φωτός, ρε φίλε, για να πιάσουμε την άλλη γη. Ποιος άλλος μπορεί να κάνει λαμαρίνα? Έχουμε και τέτοια χαμπέρια, έτσι, αφού γουστάρεις να ακούς επιστημονικά. NASA χωρίς ανάσα.

Αύγουστος 2024. Γερμανός πήγε στην ΚΟ με την οικογένειά του. Και όταν επέστρεψε στη χώρα του, έκανε μήνυση στο ταξιδιωτικό πράκτορα για τις συστηματικά δεσμευμένες ξαπλώστερες του ξενοδοχείου.

0: είχε πληρώσει τις διακοπές του στην Κόμη με την οικογένειά του, αλλά ήταν αδύνατο να βρίσκει ελεύθερες ξαπλώστρες στο ξενοδοχείο που διέμενε. Ακόμα κι αν σηκωνόταν, λέει, και έψαχνε από την αυγή. Ο Γερμανός παραθεριστής κινήθηκε νομικά εναντίον του αξιωτικού πράκτορα και κατάφερε να δικαιωθεί. Το πρόβλημα ήταν πως και αν βάσει της πολιτικής του ξενοδοχείου απαγορευόταν ρητά στους επισκέπτες να κρατούν ξαπλώστρες, τοποθετώντας επάνω πετσέτες, ο κανόνας αυτός παραβιαζόταν συχνά. Έλα ρε σιγά.
1: Κάτι έχει η ματιά σου από το φεγγάρι, γι' αυτό σαν νύχτα μοιάζεις καλοκαιρίνη.
0: Ναι, αλλά ο μάγκας ο Γερμαναράς τους λέει, εγώ πλήρωσα, λέει, 7.200 cash μπαγκουί, 7.200 ευρώ για να πάρω στο ξενοδοχείο το μεγάλο τη βδομαδούλα μου, το δεκαήμερο. Σας τα άγωζα χοντρά.
1: Είσαι για όλους εργοπαιγμένο στο σίνεμα.
0: Όταν η οικογένεια επέστρεψε στη Γερμανία, ο άνδρας έκανε καταγγελία σε περιφερειακό δικαστήριο του Ανόβερου και αναγκάζονταν να ξοδεύει ως και 20 λεπτά την ημέρα προσπαθώντας να βρουν ένα σημείο όπου και οι τέσσερις θα μπορούσαν να χαλαρώσουν με τα παιδιά για τις ξαπλώστρες, λέει. Σα βάλει στα δικαστήρια το Ανόβερο και θα σε πω τώρα τι έκρινε το Ανόβερο.
1: Για την εύκολη ζωή ήρθα κοντρά με τον...
0: Επίσης, λέει, το προσωπικό του ξενοδοχείου αρνήθηκε να παρέμβει υπέρ του όταν παραπονέθηκαν για τις ξαπλώστρες.

Το δικαστήριο ενέκρινε και έκρινε ότι το οργανωμένο ταξιδιστικό ήταν ελαττωματικό, διότι δεν παρήχε τον χαρακτήρα που ο αγοραστής είχε το συμβατό δικαίωμα, άκουσε λέει, να αναμένει. Όπου ο αγοραστής είχε το συμβατικό δικαίωμα να αναμένει. Σε πούν αυτά οι δικηγόροι, τώρα βγάλε άκρη. Έτσι οι δικαστές τάχθηκαν υπέρ του καταγγέλλοντος και αποφάνθην ότι δικαιούνται επιστροφή μερικά ευρώ από το χιλιάρικο, δηλαδή 986 ευρώ επεδίκασε το δικαστήριο χρηματικό βρόστιμο στον πράκτορα. Αρχικά ο πράκτορας τον είχε δώσει 350 ευρώ, αυτό να σημειωθεί στα πρακτικά για να μην γκρινιάζει. Όχι λέει, θα σε δώσω πετσάλεν. Τον πήρε το χιλιάρικο πίσω. Αν και η ταξιδιωτική όμως εταιρεία δεν διαχειριζόταν το ξενοδοχείο και δεν είχε καμιά υποχρέωση να διασφαλίσει ότι κάθε πελάτης θα είχε πρόσβαση σε ξαπλώστρα. Ναι, αλλά 7200. Όχι, λέει ο τζάτζμεν, ο δικαστής έχει, λέει, το καθήκον να εξυπηρετήσει. Να διασφαλίσει, λέει, να υπάρχουν ξαπλώστρες ανά πόσο κόσμο έχει το ξενοδοχείο. Άλλο κι αυτό. Ωχ, αμάν. Καλημέρα στον κύριο Δησιαγόγολο στην Ιρεμβέργη.

0: η καρδιά.
1: Εκεί στην Ελβετία με τις εκλογές τι γίνεται? Έχουν το δημοψήφισμα.
0: Η ζωή μου.
1: Είναι 14 το μηνός ή το Σαββατοκύριακο έχουν δημοψήφισμα. Αυτά σας τα είπε κανείς. Είναι, λέει, να πάρει μια σημαντική απόφαση. Εκεί ξέρεις, οι σημαντικές αποφάσεις δεν υπέρχουν από τους γραβατάκηδες. Βάζουν την κάλπη για το πρόβλημα της Ελβετίας, τι τους απασχολεί, και ψηφίζουν. Τι γίνεται εκεί στην Ελβετία? Το κεντρικό νόμισμα, το ελβετικό φράγκο. Το κέντρο της Ευρώπης έχει ακόμα ελβετικό φράγκο, ε. Και στους δύο παγκοσμίου πολέμους δεν έπεσε ούτε σφαίρα. Η ιστορία της Ελβετίας που έχει να δείξει από λιβάδια και γελάδες με σοκολάτα, μίλγα και τυριά. Αυτή εδώ το κράτος 100 χρόνων σας δείχνουν τη δημοκρατία, όλους εσάς που έχετε 3.000 χρόνια γράφετε στα χαρτιά δημόκραση. Τι γίνεται τώρα εκεί? Λέει, μάγκες, έχουμε φτάσει, έρχονται οι ξένοι, μετανάστες, εργάζονται, πρέπει να πάρεις μια απόφαση. Ή θα ελαττώσουμε και την απαγόρευση της, όχι την απαγόρευση στη χώρα, την εργασία και την μονιμότητα από άλλες χώρες, ή θα πάμε παραπάνω και μη σύνταξη στα 67. Ψηφίστε, λέει.
0: Και την αγάπη μας.
1: Εδώ φυσικά δεν θα σε ρωτήσει κανένας, κάνουμε αυτό που κατά το δοκούν μας συμφέρει. Εκεί σε λέει, αποφασίστε μόνοι σας τι θέλετε. Ψήφα. Θες περισσότερους ή θες να πας 67 την, τη συνταξούδας, και δεν ξέρουμε και πόσα θα είναι αυτά. Ωραίστε, ρε μάγκες, δημοκρατία έχουμε, σε λέει. Εγώ να πάρω την απόφαση, εσείς δεν θέλετε? Ωραίστε, ψηφίστε, πείτε με. Μην με πεις εγώ, άνα σε πάω τη σύνταξη στα 67, μου βγεις στο δρόμο. Άρα, τι έκανες εδώ? Ναι, αλλά εγώ πρέπει να σε δικαιολογήσω ότι έχουμε πολύ εργατικό αδυναμικό. Οι θέσεις είναι τόσο και δεν χωράει, θα πέσει ο κατώτατος μισθός με την προσφορά της δουλειάς. Νόμος προσφορά ζήτησης. Αν δες, πες με, μην με πεις μετά όμως. Άρα, τσιστή, δεν αφήνεις κόσμο να έρθει για να δουλέψει, να απλώσει τα φτερά του. Μην έχω, λέει, μετά σου μου του, αλλά παραμείνει η σύνταξη ως έχει. Κάνας δημοσιογράφος τα είπε πουθενά, λέω εγώ τώρα, ρωτάω.
0: Τα φαντάσματα με στολισμένα τα μαλλιά λεμονάν.
1: Δημοκρατικό δεν ακούγεται?
0: Κι εγώ με πίκρα στις...
1: Για μένα ακούγεται πολύ δημοκρατικό.
0: Να σε γυρεύω κι εσύ να μη μ' ακού.
1: Γι' αυτό, κύριοι, όσοι κάνετε το όνειρο της Ελβετίας, διαχειριστείτε το και κάντε κίνηση γρήγορα.
0: Βλέπω μπροστά στα εικονίσματα τα στέφανα, σαν ορφανά το χωρισμό μας.
1: Όχι ότι και τώρα δηλαδή πας έτσι εύκολα, γεια σας, ήρθα μπι μπι παιδό όλους εσάς. Ήρθα να τα πάρω και ψηλή και μισθή. Δεν παίζει έτσι, μην νομίζεις. Δύσκολο είναι να πας, δύσκολο είναι να μείνεις, δύσκολο είναι να βρεις σπίτι, δύσκολο να βρεις δουλειά. Μα το δύσκολο πάνω να το κάνουν, από ό,τι κατάλαβα, ακατόρθωτο.
0: Σαν δακρυσμένη με κοιτάζει.
1: Όταν ψηφίζει ο πολίτης της Ελβετίας, λέει, το δικό μου, λέει, το συμφέρον θα κοιτάξω. Α, πες εσύ τώρα του 40 ή του 50 να ψηφίζει να πάει τη σύνταξη τα 57. 67, excuse me. 57 μόνο στην Ελλάδα, και 41 χρονών έχει δημόσιο υπάλληλο συνταξιούχο. Και ο TG, DG από τα 39, έχει 100 χιλιάρικα εφάπαξ έχει.
2: Πολύ, ευχαριστώ.
1: Μα κανένα σαν χλαμάρα, κανένα σαλιάρι, κανένα βλάκα σαν και εμένα, να πούμε καμιά 20 χρονών αγρότης, δεν βγήκε κανένα σύνταξη τα 45, να πούμε, αλλά δωρε αγρότη. Από τα 15 με τσάπα και τα μουσκάρια γυρνάς, να πούμε, και χορεύτα και τα χωράφια οργώνεις. Σε έχει φάει τσάπα, θα σε δώσουμε μια προώρη σύνταξη, βρε. 40 χρονών έγινες, δείχνεις 67. Μια προώρη σύνταξη, ρε παιδί μου, έτσι εκεί πέρα για έναν αγρότη να ακούσω. Μπα, δεν άκουσα. Κάτσε να βάλω την ορχήστρα, πώς την είπαμε, να παίζει την... Και η ορχήστρα να παίζει τραγούδια για σου. Όχι, σταμάτα εσύ, θα βάλουμε άλλον τώρα. Άλλο παλικαράκι θα βάλουμε, λίγο πιο σύγχρονο. Θα βάλουμε λίγο πιο νέο. λίγο πιο καψουρέ για τις κυρίες, για τις γυναίκες. Ένας αγρότης εκεί τίποτα 40 χρονών συνταξιούχος έχει. Έναν θέλω να βρω. Έναν 40χρονο ηλεκτροσυγκολητή πρόωρη σύνταξη υπάρχει. Έναν θέλω να βρω. Έναν ηλεκτρολόγο, έναν θερμοϊδραυλικό, ένα σκέτο υδραυλικό. Ναι, αυτούς που βαράνε με τα κουμπερσέρια και σπάνε ντουβάρια και είναι, ναι, το τυραντέ πρέπει να έχουμε το πίστιο λίγο έξι. Ναι, αυτούς, την τζάγκουαρ, τη φόρμα. Αυτούς που βαράνε γκασμά, τρυπάνια και γίνονται σαν αλευρομουντζούριδες. Εκεί από τα πλακάκια, τα συμφόνια. Υπάρχει κανένας. Τώρα να σηκώσω την αράδα θα σε βρω 20.000 δεϊτζίδες, 20.000 οντετζίδες, 20.000 τον Ελτά. Ξέρεις, αυτοί με τον γκασμά βαρούσανε. Τα 43 χρονών σύνταξη, 24 δείχνουν στο δρόμο. Σταυροπόδι, μαλλινή κάλτσα, δαντελοτένια, μπιρίμπα και ξερή. Και το βαλέ καμάντζο, το μάθανε το έργο. Εκεί στην Ελβετία, καλά σε λέει.
2: Μα έλα που έχω μια καρδιά που σε...
1: Δημοκρασία.

0: Πάντως τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering.
1: Έχω μια καρδιά που σ' αγαπάει.
0: Εδώ είμαστε για το μοναδικό σας event. Κάθε τύπου, παντός τύπου.
1: Και αμέσως θα το κάνω. Εγώ μωρό μου, για σένα.
0: Μας βρίσκεις και στο Google, στην ίντερνετα maximcatering.gr.
1: Δεν μ' αρέσουν.
0: Και Άλεξε, ό,τι θες κάνει, ό,τι θες. Το ένα είναι σίγουρο, συμπέθερε, η τσεπούδα σου δεν θα κλάψει.
1: Κρυφά δεν έχω.
0: Α, και το κουμπαριλίκι ισχύει, έτσι, σε περίπτωση που δεν βρείτε παπά θα βρείτε. Από παπάδες έχουμε. Από γιατρούς πάσχουμε, όπως έκανε η έρευνα.
1: Μα έλα που έχω μια...
0: Κουμπαράκι το κάνω εγώ στη τιμή τζαμπαντάν.

0: Και μια που έπιασα εκεί τη Σουίτσερλαντ, έχει ξεκινήσει ένα από τα πιο φιλόδοξα ενεργειακά έργα σε όλη την Ευρώπη, στην πόλη Λαουφεντεμπούργκ. Λαουφεντεμπούργκ. Έτσι λέει εδώ. Πού είναι αυτή, έχω περάσει από Ελβετία. Αρκετά μηχανήματα σκάβουν εδώ και μήνες μια τεράστια τρύπα ισοδύναμη με δύο γήπεδα ποδοσφαίρου και σε βάθος ενός κτηρίου 8 ορόφων. Βάλε δύο γήπεδα ποδοσφαίρου μήκος πλάτος. Αυτά τα δύο γήπεδα ποδοσφαίρου βάλτε και βάθος 8 όροφης πολυκατοικίας. Για να καταλαβαίνουμε τα μεγέθη τι κάνουν εκεί πέρα. Γιατί το κάνουν τώρα αυτό εκεί.
1: Μα μη σκαλίζεις τις πληγές.
0: Όλα αυτά γίνονται για να φιλοξενηθεί μία πρωτοφανής υποδομή, η ισχυρότερη μπαταρία ροής Redox που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Τι είναι αυτή η μπαταρία Redox τώρα?

0: Το έργο καθοδηγείται από την εταιρεία Flex Base Group και προβλέπει χωρητικότητα, άκου τώρα, 2,1 γιγαβατόρες, όχι κιλοβατόρες ή βατόρες, γιγαβατόρες, 2,1, με ισχύ 1,2 γιγαβάτ μεγέθη συγκρίσιμα με αυτά ενός πυρηνικού σταθμού. Η επένδυση που μπορεί να ξεπεράσει τα 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Εδώ τα έχουμε ξεπεράσει εμείς με έναν απλό δρόμο, ρε, ή μασάτε, ρε.
1: Έλα.
0: Ναι. Έχει στόχο η μπαταρία να δεθεί σε λειτουργία το 2029. 29.
1: Έλα, ρε, παιδί μου, έλα.
0: Στόχος είναι η αποθήκευση ενέργειας όταν υπάρχει πλεόνασμα και η χρήση της όταν υπάρχει ανάγκη. Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αλιακή και η αιωλική δεν παράγουν ηλεκτρική ενέργεια σταθερά. Επομένως είναι απαραίτητο να αποθηκεύεται για να αποφεύγονται διακοπές ή ανισορροπίες στο δίκτυο. Εδώ εμείς από ανεμογεννήτρια και ήλιο είμαστε full, απλά δεν έχουμε κάνει αυτή την μπαταρία να τα αποθηκεύουμε. Και πάει τζάμπα φυσικά η ενέργεια. Αλλά ποιος τώρα, εδώ πρέπει να γίνει διαγωνισμός, κονδύλια, μπατζανάκια, ξαδέρφια, τα 5,5 δις το έργο που το κάνουν Ελβετοί να το κάνουμε 155 δις εμείς. Αλλά η κιλοβατόρα εδώ κάθε μήνα το κατοστάρικο από κάθε διαμερισματάκι το παίρνουμε. Ενώ λύνεις το πρόβλημά σου, κάνεις αυτό σαν κράτος. Αν θέλεις να το κάνεις και θες να λέγεσαι ωραίος προς τους πολίτες, κάνεις μια τέτοια έργο και τους λες μάγκες, έχουμε και αποθηκευμένο, είμαστε στο καλύτερο οικόπεδο του πλανήτη, ήλιο, αεράκι, τα πάντα, πάρουμε και την μπαταρία να την αποθηκεύουμε. Και άλλα δε συμβλάξετε φανάρα να σε έρχεται ο λογαριασμός 15 ευρώ το μήνα. Να λες ωραία φίλε από τα 115 έτσι ίσα να συντηρήσουμε το έργο γιατί είναι τζάμπα το ρεύμα. Γιατί είναι τζάμπα ο ήλιος, είναι τζάμπα ο αέρας στην Ελλάδα. Όχι, δεν είναι τζάμπα, εσύ θα πληρώσεις και τον αέρα που αναπνέεις.
2: Αφήνω πίσω στη καρδιά μου πιο πληγωμένα σ' αγαπώ.
0: Εντάξει, μη θυμώνετε κάποιοι, δεν, όχι λέω εσείς ακουρατές, δεν νομίζω να θυμώνει κανένας. Μη θυμώνετε εσείς που τα ακούτε εκεί πέρα με τις γραβάτες και έχετε ωραία γραφεία και παίρνετε στον κύριο Παύλο μετά το πρωί. Όχι αυτά, πείτε το κατευθείαν σε μένα, μην το ανησυχείτε τον άνθρωπο.

0: κάτω.
1: Σωστά, ναι, και έναν οδηγό ταξί, έναν οδηγό νταλίκα, σίλα ή κατσί, λέει ο Τσερόνιμο. Σωστά. Έτσι, πρόωρο συνταξιούχου στα 42, 43, έστω και 45 και 47 σας βάζω εγώ. Και 50 άμα βρεθεί κάποιο. Κληρώνει και αυτή η ηλικία. Πού να βρει.
2: Άιτε πάλι ξενυχτάω και δεν έχω που να πάω.
1: Ρε Γκρουέζα, πού τα βρήκες τα λεφτά? Εγώ είμαι του κόμματος, λέει κύριε Υπουργέ. Ρε τι δουλειά κάνει του κόμματος, κύριε Υπουργέ.

Ο Ευρωπαίος Καρβελάινερ επισημαίνει ότι το σύστημα της Ελβετίας είναι ό,τι πιο κοντινό σε άμεση δημοκρατία. Σωστά θα το έθετα έτσι και εγώ, κύριε 34% πληρότητα. Εδώ είμαι 100% with you. Μαζού, φωτιά, κάθε βλέμμα σου. Έχει χωροφύλακες. Ναι, θα βάλω και στρατιωτική. Αλλά δεν θέλω να το ξεφτυλίσω τόσο. Εντάξει, εκεί να πω, άντε μωρέ, ας πάει στο παλιά.